0: 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα και πάλι κοντά σας, Γιάννης Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από τις Πέτσες, ο οποίος μας ακούει και αυτός, λέει, πόπο, λέει, με την εθνική απόψε ξενύχτησαμε και δεν βαστάμε. Τι να κάνουμε, περνάνε τα χρόνια, δυστυχώς ή ευτυχώς τα ζούμε, αλλά φορτώνουμε κιόλα. Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο από την Μυτιλίνη. Μας ακούει και αυτός, αφιέρωσε, λέει, το επόμενο για όλη τη ραδιοπαρέα και του Λιμανιού και του Σαλονιού υποστράτους. Εδώ η στρατοπατρεμένη μόλις άκουσε Διονυσίου, δώσε πόνο. Αχ, λοιπόν, Χριστίνα Μαραγκόζη, σελίδα ζωής.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, το Γουβάκι από το Βικτόριαβιλ του Καναδά. Καλημέρα στη Ρούλα από το Δεσσινό Καλαβρίτων. Δώσε λέει την καλημέρα μου σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο από τα Σέρας, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Το επόμενο αφιερωμένο στον Παντελή από τα Εξάρχεια και σε όλη την ραδιοπαρέα. Βασίλαρος, νύχτα ξελογιάστρα.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη από την Επίδαυρο. Λέει, αφιέρωσε το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα. Την καλημέρα μου και στον Πέτρο από την Κεφαλονιά. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια. Βασίλης. Έτερος Βασίλης. Άδικος κόπος.

παλεύω μια ζωή, το παραδέχομαι. Όμως σαν άντρας να γυρίσεις δεν γυρεύω. Να με κοιτάξω στον καθρέφτη δεν μ' ανέχομαι.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη από την Άρτα. Καλημέρα και στη Μέρη, η οποία πάει στο αεροδρόμιο στην Αιτζίαν για δουλειά. Μας ακούει στον δρόμο, λέει, συνέχισε έτσι να μας κρατάς ξύπνιους μέχρι το πρωί. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια, Ζαφύρης. Α, μάλιστα, το πρόσωπό σου μοιάζει.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Λοιπόν, καλημέρα στην Αμαλία, η οποία μας ακούει στο Λυκαβητό. Κύριε Γιάννη, λέει, μας χαρίσετε το επόμενο τραγούδι ή όποιο θέλετε εσείς. Περνάμε καλά μαζί σας, είμαστε αραχτοί σε ένα αυτοκίνητο, 4 άτομα και σας ακούμε. Μπράβο, λαϊκή βραδινή, το επόμενο τι είναι? Ένα κομμάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Ένα από αυτά, τέλος πάντων, που μου αρέσουν πάρα πολύ. Το έγραψε ο παππούς, ο Μιχάλης ο Γενίτσαρης, και τους στίχους και τη μουσική. Η πρώτη εκτέλεση είναι δική του. Εδώ είναι με τον Παναγιώτη τον Μιχαλόπουλο. Κέρασέ μας βρε Μανώλη, μια και το γουστάρουν όλοι. Άκου παίξιμο ο άνθρωπος. Προσοχή, μπουζούκα.

0: τον νόμο και τους είπα
1: άντε γεια.
2: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
3: Δίνεις δικαιώματα.
4: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
5: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
4: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
3: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
6: Ξαδημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
7: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
8: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Λοιπόν, τι έχουμε, Θέμη? Οκ, πάμε να ακούσουμε για έναν Αδαμαντίδη και θα κλείσουμε το ή την ώρα με δύο τραγούδια λίγο διαφορετικά, τα οποία όμως μου αρέσουν πάρα πολύ. Το προλαβαίνουμε.

0: Ήθελα το επόμενο τραγούδι να τα αφιερώσω στην κοράκλα μου, την Κατερίνα, που σαν σήμερα στις 28 του μήνα το 2001 ήρθε στη ζωή μου και την έκανε πιο όμορφη. Κατερίνα μου, να είσαι πάντα γερή, χαμογελαστή και ευτυχισμένη. Για μένα θα είσαι πάντα το μικρό μου κορίτσι, η μεγάλη μου αδυναμία και η μεγαλύτερη μου περηφάνεια. Χρόνια πολλά, ο μπαμπάς σου, κοράκλα μου, ο μπαμπάς σου σ' αγαπάει όσο τίποτα άλλο στον κόσμο. Λέει ο φίλος μας ο Σεΐχης από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Ελπίζω να μην έπαθες ζημιές με τη βροχή, γιατί είδα τα ρεπορτάζ, έγινε χαμός πάλι. Πλημμύρισε, πώς το λένε, έγινε το... ο Μεσάπιος, πώς λέγεται ο χήμαρος, Μεσάπιος νομίζω, και έγινε χαμός. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς με ένα ζωντανό από το Στην Υγειά Μας του 14, όπου ο Ρόκος είναι μαζί με τον Καρά και τραγουδούν Στράτο, μη μου ξυπνάς το παρελθόν.
1: Εγώ σήμερα δεν θέλω να πω άλλο δικό μου, θέλω να πω ένα κομμάτι που ξέρω ότι του αρέσει πολύ, αλλά πολύ.
0: Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Θα έρθει ο Μπακάγος. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ερωτήματα για τη στατικότητα του δαπέδου του δεύτερου ρόφου, όπου εκτιμάται ότι σημειώθηκε η έκρηξη στο κτίριο στην πλάκα, διατυπώνουν ειδικοί μέσω του Earth News Radio 105,8. Η κατάρρευση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 6 ανθρώπων, ενώ οι εμπειρογνώμενες αναζητούν στα ευρήματα τα ακριβή αίτια. Ο καθηγητής αντισεισμικής τεχνολογίας Δημήτρης Καρίδης ανέφερε ότι πρέπει να διερευνηθεί όχι μόνο η έκρηξη, αλλά και γιατί κατέρευσε το πάτωμα, επισημένοντας αλλαγές στο κτίριο πριν μετατραπεί σε Airbnb. Να σημειωθεί ότι από σήμερα αναμένονται εντατικοί έλεγχοι στα γειτονικά κτίρια. Τεράστια η επιτυχία για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, νίκησε με 1-0 την Γερμανία εκτός έδρας στο πλαίσιο του Nation League του UEFA και στη δεύτερη αγωνιστική στη φάση των ομίλων. Το γκολ πέτυχε ο Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό. Η νίκη αυτή έρχεται μετά τη νίκη επίσης εκτός έδρας επί της Σερβίας και η εθνική μας συνεχίζει στην πρώτη θέση στη βαθμολογία του ομίλου. Η σημαντικότερη κυβερνητική προτεραιότητα εν μέσω της τρέχουσας συγκυρίας διεθνούς αβεβαιότητας είναι η αντιμετώπιση του κόστους ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Παράλληλα, έστειλε νέο σαφές μήνυμα διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, εξετάζει την προετοιμασία νομικής υπόθεσης κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Σύμφωνα με πληροφορίες, έδωσε εντολή να διερευνηθούν νομικές ενέργειες, επικαλούμενος τη μεταχείριση των Κούρδων και τη χρηματοδότηση της Χαμάς. Μετά την απόρριψη της Ιρανικής πρότασης για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Αξιός ότι αναμένει περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα. Ενώ σύμφωνα με το Αμερικανικό Μέσον, ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα Δευτέρα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης. Υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή η χώρα στη διπλωματική οδό. Παράλληλα, η Τεχεράνη αναζητά εναλλακτικές οδούς για τις εξαγωγές πετρελαίου και τις εισαγωγές βασικών αγαθών, καθώς τα νότια λιμάνια βρίσκονται υπό αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες η Σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ατζέντα να περιλαμβάνει την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, καθώς και τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Η γαλλική ακροδεξιά με τον εθνικό συναγερμό της Μαρίν Λεπέν και τους συμμάχους του εξασφάλισε για πρώτη φορά αρκετές έδρες στις έμεσες εκλογές για την γερουσία ώστε να σχηματίσει κοινοβουλευτική ομάδα. Δύο νεκροί από χτυπήματα ρωσικών ντρόουν σε αγορά έξω από το Κίεβο όπου ξέσπασε πυρκαγιά, ανέφεραν οι Ουκρανικές εισαγγελικές αρχές.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος και γενικά βελτιωμένος θα είναι σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο θα παραμείνουν ενισχυμένοι, φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Συνέχεια και πάλι στα μικρόφωνα Γιάννης Ευθύμιου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα. Ξεκινήσαμε με άλκηστη πρωτοψάλτη. Το χειροκρότημα. Και για τη συνέχεια, τι έχω? Ήταν αυτά τα δύο που ήθελα προηγουμένως να βάλω. Οπότε λέω, κάτσε να τα πάω στην επόμενη ώρα, ούτως ώστε να μπορέσω να τα συγκεριάσω κιόλα. Γιατί με εκείνα που πήζα, δεν κόλλαγαν. Για πάμε στο πρώτο.

Γιάννης Μαρκόπουλος, Διονύσιος Σολωμός, άκρα του τάφου σιωπή, Νίκος Ξυλούρης, μέσα από τους ελεύθερους πολιορκημένους.

Και όταν ο Ξαρχάκος έβαζε δημοσχολείου στο δάσος της Κεσαριανής να φιλμάρει αυτό το τραγούδι του Γκάτσου το 1974, Νιν και Αΐν.

καλημέρα στο Σταύρο, ο οποίος μας ακούει στα Μελίσια. Κύριε Γιάννη, αφιερώστε το στην Αλεξία από τον Παπάγο με πολύ αγάπη.

0: Βασίλης Καρατζίδης, το μωρό θα έρχεται μετά. Ο τραγουδιστής ήταν το Στέλιο. Το μωρό θα έρθει μετά αυτά που έχει ο Σταυρούλιας για μας. Πάμε μέχρι τον Παναγιώτη. Έλα, Πανά.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.

1996, όταν ο Καρβέλας έγραφε μαζί με τη Γερμανού αυτό το τραγούδι και το έδιναν στο Λάμπι το Λιβγεράτο. Την καλημέρα μου στην Τασούλα, η οποία, από τον Άγιο Λουκά της Λαμίας, η οποία μας ακούει και ζήτησε να της αφιερώσουμε ένα τραγούδι. Λοιπόν, τι έχουμε μέχρι το... έχουμε ένα τραγούδι του Παντελίδη, αρέσει και στο Σταυρούλια, καλά να είναι ο άνθρωπος εκεί που είναι, τέλος πάντων κάποιοι φεύγουν χωρίς λόγο, συνέχεια γίνονται τέτοια, μία το ένα, μία το άλλο, μία το παραπέρα, αυτή η δουλειά γίνεται. Λοιπόν, είναι το τραγούδι που τον καθιέρωσε, το «Δεν ταιριάζεται» σου λέω. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αλέκο από τα Εξάρχεια.

Παντελής Παντελίδης, δεν ταιριάζεται σου λέω. Λοιπόν, κάπως έτσι σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε και όπως λέει και ο Σταυρούλιας, να την κάνουμε με ελαφρά πηδηματάκια. Θα κλείσουμε την ώρα με Γιώργο Νταλάρα, με Μιχάλη Δημητριάδη μαζί με την Ελένη Τζαλιγοπούλου, με Μανώλη Λιδάκη και Ελένη Τζαλιγοπούλου και με Μανώλη Μητσιά. Θα έρθει ο Μπακάκος ο Νίκος να μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σήμερα, Δευτέρα, είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια της Πλάκας, όπου έχουν κριθεί ακατάλληλα μετά την φωνική έκρηξη στην οδό Λύση Κράτους. Στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων της πυροσβεστικής βρίσκεται η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο, ενώ εξετάζονται η παλιότητα του κτίριου και η κατάσταση της εγκατάστασης, προκειμένου να προσδιοριστούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή φυσικού αερίου, με σημαντική ποσότητα να συγκεντρώνεται στα ανώτερα σημεία του κτίριου. Σύμφωνα με το εξεταζόμενο σενάριο, μια σπίθα ή ακόμη και η ενεργοποίηση ενός διακόπτη θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πηγή ανάφλεξης και να προκαλέσει την καταστροφική έκρηξη. Στο μεταξύ, ερωτήματα για την στατικότητα του δαπέδου του δευτέρου ορόφου διατυπώθηκαν από ειδικούς μέσω του Earth News Radio 105,8. Ο καθηγητής αντισεισμικής τεχνολογίας Δημήτρης Καρίδης ανέφερε ότι πρέπει να διερευνηθεί όχι μόνο η έκρηξη, αλλά και γιατί κατέρευσε το πάτωμα, επισημένοντας αλλαγές στο κτίριο πριν μετατραπεί σε Airbnb. Από σήμερα αναμένονται εντατικοί έλεγχοι στα γειτονικά κτίρια. Τεράστια επιτυχία για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Νίκησε με σκορ 0-1 τη Γερμανία εκτός έδρας στο πλαίσιο του Nation League της UEFA και στη δεύτερη αγωνιστική στη φάση των ομίλων. Το γκολ πέτυχε ο Κουρμπέλης στο 74ο λεπτό. Η νίκη αυτή έρχεται μετά την νίκη επίσης εκτός έδρας επί της Σερβίας και η εθνική μας συνεχίζει στην πρώτη θέση στη βαθμολογία του ομίλου. Η σημαντικότερη κυβερνητική προτεραιότητα εν μέσω της τρέχουσας συγκυρίας διεθνούς αβεβαιότητας είναι η αντιμετώπιση του κόστους ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Έστειλε παράλληλα νέο σαφές μήνυμα διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, εξετάζει την προετοιμασία νομικής υπόθεσης κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Σύμφωνα με πληροφορίες, έδωσε εντολή να διερευνηθούν νομικές ενέργειες επικαλούμενος τη μεταχείριση των Κούρδων και τη χρηματοδότηση της Χαμάς. Μετά την απόρριψη της Ιρανικής πρότασης για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Αξιός ότι αναμένει περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα, ενώ σύμφωνα με το Αμερικανικό μέσο ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Παράλληλα, η Τεχεράνη αναζητά εναλλακτικές οδούς για τις εξαγωγές πετρελαίου και τις εισαγωγές βασικών αγαθών, καθώς τα νότια λιμάνια βρίσκονται υπό αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες η Σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ατζέντα να περιλαμβάνει την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η γαλλική ακροδεξιά με τον εθνικό συναγερμό της Μάριν Λεπέν και τους συμμάχους του εξασφάλισε για πρώτη φορά αρκετές έδρες στις έμεσες εκλογές για την Γερουσία, ώστε να σχηματίσει κοινοβουλευτική ομάδα. Ο εθνικός συναγερμός διαθέτει πλέον 14 γερουσιαστές, τετραπλασιάζοντας τη δύναμή του. 2 νεκροί από χτύπημα ρωσικών drones σε αγορά έξω από το Κίεβο, όπου ξέσπασε πυρκαγιά, ανέφεραν οι ουκρανικές εισαγγελικές αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος και γενικά βελτιωμένος θα είναι σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο θα παραμείνουν ενισχυμένοι, φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας, Γιάννης Αργυρός με πρωινές ιστορίες.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη. ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε. Earth News Radio 105,8. Αλήθεια, πώς θα περάσατε το Σαββατοκύριακο? Ήταν κάπως περισσότερο φθινοπορεινό, είναι η αλήθεια. Σε πολλές περιοχές έβρεξε και ήταν ένα Σαββατοκύριακο που τα είχε όμως όλα. Νέες αποκαλύψεις για όλους αυτούς που παρίσταναν τους γιατρούς στην υπόθεση Μαζονάκη, το θρίλερ στην Πλάκα, όπου από σήμερα μπαίνουν οι υπηρεσίες του Δήμου για να μάθουμε και τις ζημίες στα γειτονικά κτίρια και ελπίζουμε να μάθουμε πού τελικά οφειλόταν η έκρηξη, αλλά και ποδόσφαιρο σε έναν αγώνα με μία από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου, όπου η εθνική ομάδα κατάφερε να πάρει τη νίκη βάζοντας φωτιά στη Γερμανία, αλλά και μια συναυλία υπερθέαμα από την Αναβύση που θα συζητιέται για καιρό και που η δημοφιλής τραγουδίστρια απέδειξε με τον τρόπο της ότι δεν είναι τυχαία τόσα χρόνια στην κορυφή. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Παναγιώτης Σταυρούλιας μετά από καιρό στη ρύθμιση του ήχου. Κύρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις, τις φωτογραφίες σας στην πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Νέα εβδομάδα από σήμερα, βροχή ιστορίες καθημερινής, αυθεντικής ελληνικής τρέλας και όχι μόνο. Είχαμε έναν οικογενειακό καυγά χωρίς τέλος στην Καλαμπάκα, μια οικογενειακή διαμάχη για ένα κοινό χρηστοχώρο που εξελίχθηκε σε ένα απίστευτο μπαράζ μηνύψεων και συλλήψεων. Πήρε απίστευτη τροπή λοιπόν αυτή η οικογενειακή διαμάχη στην Καλαμπάκα με αφορμή ένα κοινό χρηστοχώρο, καθώς μέσα σε λίγες ώρες οι καταγγελίες δεν δεχόντουσαν η μία την άλλη και οι αστυνομικοί προχωρούσαν σε διαδοχικές συλλήψεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν μία 82χρονη κατήγγειλε τον 69χρονο γαμπρό της, υποστηρίζοντας ότι μετά από έντονο καυγά για τη χρήση κοινόχρηστου του χώρου, εκείνος τη χτύπησε και τη συνέχεια της έριξε νερό με λάστιχο. Ο 69χρονος συνελήφθη από τις αρχές, ωστόσο λίγες ώρες αργότερα αφέθηκε ελεύθερος. Η υπόθεση όμως δεν είχε κλείσει, ο ίδιος προχώρησε σε μήνυση σε βάρος της 82χρονης πεθεράς του και της 59χρονης κουνιάδας του, καταγγέλλοντάς της για εξύβηση. Οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν και συνέχεια αφέθησαν επίσης ελεύθερες. Τον κατήγγειλαν όμως εκ νέου και συνελήφθη ξανά. Η συνέχεια λοιπόν δόθηκε αργότερα όταν η 59χρονη επέστρεψε στην αστυνομία, υπέβαλε νέα μήνυση σε βάρος του 69χρονου, αυτή τη φορά για εξύβριση και απειλή. Όπως κατήγγειλε, το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που εκείνος κινούταν με το αυτοκίνητό του. Έτσι, ο 69χρονος συνελήφθη για δεύτερη φορά μέσα στην ίδια μέρα σε μια οικογενειακή διαφωνία για ένα κοινόχρηστο χώρο να εξελίσσεται σε ένα πρωτοφανές γαϊτανάκι μηνύσεων και συλλήψεων. Αυτά στην Καλαμπάκα. Στον πύργο συνελήφθη μια γυναίκα που παρίστανε την αποκλειστική νοσοκόμα. Ναι, σωστά ακούσατε, παρίστανε την αποκλειστική νοσοκόμα. Συνελήφθη λοιπόν από τους αστυνομικούς της υποδιέθεσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων πύργου. Η γυναίκα η οποία παρίστανε την νοσοκόμα και εντοπίστηκε εντός του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου να παρέχει υπηρεσίες αποκλειστικής νοσοκόμας ασθενή χωρίς να κατέχει τα απαιτούμενα από τον νόμο έγγραφα και σχετική άδεια. Σε βάρος της βεβαίως σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ηλίας. Στην Πάτρα είχαμε ακόμη χειρότερα πράγματα. Είχαμε έναν αστυνομικό, έναν που προσποιήθηκε τον αστυνομικό και συνελήφθη, ένας 55χρονος λοιπόν, συνελήφθη από τους αστυνομικούς στα Τσουκαλέικα της Πάτρας μετά από καταγγελία γυναίκας ότι της αφαίρεσε το κινητό, αφού προηγουμένως φέρεται να προσποιήθηκε τον αστυνομικό. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν η γυναίκα κατέβηκε από το αστικό λεωφορείο σε στάση της περιοχής. Ο 55χρονος την προσέγγισε, προσποιήθηκε τον αστυνομικό και της αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο. Η γυναίκα ενημέρωσε στις αρχές και άμεσα ξεκίνησαν οι αναζητήσεις για τον εντοπισμό του άντρα. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν σε ιερό ναό της περιοχής, όπου σύμφωνα με πληροφορίες είχε εισέλθει την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη γάμος σε μια προσπάθεια να αποφύγει τη σύλληψη. Ωστόσο, οι αστυνομικοί το συνέλαβαν και στην κατοχή του εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το κινητό τηλέφωνο της γυναίκας. Και δεν είναι μόνο αυτά. Ένας 59χρονος συνελήφθη γιατί προωθούσε μέσω των social media ένα ρόφημα το οποίο υποσχόταν αλλίωση των αποτελεσμάτων του αλκοτέστ. Το αλκοτέστ δηλαδή που κάνουν οι αστυνομικοί, έτσι. Μάλιστα, η διαφήμιση έλεγε: έχεις πει εξίδια, νόπολης ρόφημα. Το διαφήμιζε αυτό λοιπόν στην ιστοσελίδα του στο TikTok και προωθούσε αυτό το σκεύασμα, το οποίο δίθεν αλλίωνε τα αποτελέσματα, αν κάποιος το έπινε μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, η διερεύνηση υπόθεση ξεκίνησε από την αποκαταγγελία που έγινε μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης δημόσιας διοίκησης. Στην έρευνα που ακολούθησε, ταυτοποιήθηκε ο 59χρονος ως διαχειριστής της ιστοσελίδας από μια εταιρεία που αποτελεί θυγατρική εταιρεία με έδρα τη Βουλγαρία. Πραγματοποιήθηκε βεβαίως, στάλθηκαν τα δείγματα στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων
και από τον έλεγχο που διενεργήθηκε εντοπίστηκαν συνολικά 99 τεμάχια του ολόγου σκευάσματος, τα οποία δεσμεύτηκαν για τη διενέργεια δειγματοληψίας και ανάλυσης. Παράλληλα με την επιτόπια έρευνα, προέκυψαν τα σκευάσματα που δεν έφερε ελληνικές επισημάνσεις, αλλά από την ανάλυση του Γενικού Χημείου του Κράτους διαπιστώθηκε ότι περιείχε βιταμίνες έως και 6 φορές μεγαλύτερες από τα αντίστοιχα εμπλουτισμένα ελεύθερης αλκοόλης ποτά που έχουν εγκριθεί από το ανώτατο χημικό συμβούλιο. Εκεί φτάσαμε. Ο καθένας τώρα κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος είχε φτιάξει ένα ποτό το οποίο είχε βάλει 6 φορές μεγαλύτερες ποσότητες βιταμίνες από αυτές που κυκλοφορούν στο εμπόριο και το διαφήμιζε ότι μπορούσε να είναι να αλλοιώσει δηλαδή την κατάσταση που ήταν κάποιος ο οποίος είχε πιει αρκετό αλκοόλ, ώστε να μην συλληφθεί από τα αλκοτέστ της αστυνομίας. Λοιπόν, τι να πει κανείς, πραγματικά καταπληκτικά πράγματα. 15 λεπτά μετά τις 5 μας αποχαιρετά σταδιακά το κύμα της κακοκαιρίας. Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας στα κεντρικά βόρεια τμήματα της Εύβοιας, σε περιοχές των Σποράδων, στα κεντρικά της Τερεάς, στη Φωκίδα, στη Θιότιδα και στα εσωτερικά εωρινά της Πελοποννήσου και στη Νότια Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικά βροχές. Στην Κρήτη, στις Κυκλάδες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα θα έχουμε λίγες τοπικές βροχές, ενώ στην υπόλοιπη επικράτεια ο καιρός θα είναι καλύτερος με πολύ μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι θερμοκρασίες από 22 έως 26 βαθμούς στα βόρεια υπηρετικά τμήματα, στους 26 στα δυτικά υπηρετικά και στα Επτάνησα, 24 με 26 στις ανατολικές υπηρετικές περιοχές, 24 με 28 στο Καστελόριζο, 27 στη Ρόδο και σε ό,τι αφορά τις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου, 26 στην Νότια Κρήτη, 24 βαθμούς Κελσίου στις Κυκλάδες. Για την περιοχή της Αττικής αναμένονται λίγες τοπικές νεφώσεις, μεγάλα διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό, με ηλιοφάνεια και πρόσκαιρα θα πυκνώσουν λίγο οι νεφώσεις, κυρίως στις βορειοανατολικές, βόρειες και βορειοδυτικές, και υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες τοπικές νεφώσεις και διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό. Θα έχουμε καλό καιρό, στη Νότια Χαλκιδική ίσως και έχουμε λίγες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Δευτέρας, 28 Σεπτεμβρίου. Γιορτάζουν ο Βαρούχ, ο Νεόφυτος, ο Χαρίτων και η Χαριτό. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι η Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση και είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Σαν σήμερα, το 480 π.Χ., ο ελληνικός στόλος υπό το Θεμιστοκλή καταναυμαχεί στον περσικό στόλο στα στενά της Αλαμίνας. Ο αρχηγός των Περσών Ξέρξης παρακολούθησε την τραγωδία του ναυτικού του από το όρος Εγάλεο. Το 1538 λαμβάνει χώρα η ναυμαχία της Πρέβεζας. Ο τουρκικός στόλος υπό το Χαϊρεντίν Πασά, γνωστότερος Μπαρμπαρόσα, καταναυμαχεί το συμμαχικό στόλο με επικεφαλή στο Γενοβέζο Ναύαρχο Αντρέα Ντόρια. 1864 ιδρύεται στο Λονδίνο η Διεθνής Ένωση Εργατών που αποτέλεσε την πρώτη διεθνή. 1964 η πρώτη απόπειρα εορτασμού της επετείου της ίδρυσης του ΕΑΜ σε ανοιχτό χώρο μετά το 1949 παρεμποδίζεται από τον Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος τη χαρακτηρίζει πρόκληση προς το έθνος. 2000 ο Κώστας Κεντέρης γράφει ιστορία καθώς κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ με χρόνο 20.09. Η Ελλάδα έχει να κερδίσει χρυσό μετάλλιο σε ανδρικό αγώνισμα στο Στίβο από το 1912 όταν ο Κωστής Τσικλητήρας είχε προτεύσει το μήκος άνευ φοράς. 2013 συλληλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης και Λαγός, κατηγορούνται για τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και οπλοκατοχή. Σαν σήμερα, το 551 π.Χ. γεννήθηκε ο Κομφούκιος, η εξεσελινισμένη ονομασία του Κουμφούτζου, του Κινέζου φιλοσόφου. Το 1893 γεννιέται ο Γιάννης Καρύμπας, ο ιδιότυπος ποιητής, πεζογράφος και θεατρικός συγγραφέας, που χρονικά μόνο τοποθετεί στη γενιά του 30. Αποτελεί μια μοναχή περίπτωση στα ελληνικά γράμματα και για πολλά χρόνια αγνοήθηκε από την κριτική. Το 1924 έρχεται στη ζωή ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, ο Ιταλός ηθοποιός, και το 1934 η Μπριζίτ Μπαρτό, η Γαλλίδα πρωταγωνίστρια. Το 1991 φεύγει από τη ζωή ο Μάλι Ντέιβις, ο Αμερικανός συνθέτης και τρομπετίστας της τζαζ, και το 2003 ο Ηλία Καζάν, ο Ηλίας Καζατζόγλου δηλαδή, ο ελληνικής καταγωγής Αμερικανός σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου, σκηνοθέτησε το Λεωφορείο Νοπόθος, το Αμέρικα Αμέρικα, Ανατολικά της Εδέμ και το Λιμάνι της Αγωνίας. Και το 2016 ο Σίμον Πέρες, ο διακεκριμένος Ισραηλινός πολιτικός.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Ειρήνη, καλή εβδομάδα, καλημέρα στην Αργυρό, καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα, καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Αμόχωστο. Λοιπόν, χθες αποχαιρετήσαμε την Ελένη Προκοπίου, μία από τις πιο χαρακτηριστικές παρουσίες του ελληνικού παλιού κινηματογράφου, η οποία ξεχώρισε για το υποκριτικό της ταλέντο, τις χορευτικές της ικανότητες και την ιδιαίτερη ομορφιά της. Χθες μια ημέρα αρκετά παράξενη, είχαμε μια θριαβευτική νίκη για την Εθνική Ελλάδος, η Γαλανόλευκη έκανε ότι δεν είχε καταφέρει ποτέ στο παρελθόν, επικράτησε με ένα 1-0 της Γερμανίας στο Άγκσμπουργκ και πέτυχε την πρώτη της νίκη της ιστορίας της απέναντι στα Πάντσερ. Μετά το διπλό στο Βελιγράδι, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε το 2-2 στην κορυφαία κατηγορία του Nations League και μάλιστα με δύο εκτός έδρας νίκες απέναντι σε Σερβία και Γερμανία και ανέβηκε στην κορυφή του ομίλου. Αυτή τη φορά ο ήρωας ήταν ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος στο 74ο λεπτό έβαλε την υπογραφή του σε ένα ιστορικό αποτέλεσμα. Δεν υστέρησε κανείς από την εθνική ομάδα σε αυτή τη σπουδαία βραδιά. Ο Τζολάκης όμως ήταν πραγματικός κέρβερος, πραγματοποιώντας καθοριστικές επεμβάσεις, ενώ ο Μαυροπάνος έκανε εκπληκτική εμφάνιση, σκερδίζοντας σχεδόν κάθε μονομαχία. Και στον πάγκο, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς διάβασε εξαιρετικά το παιχνίδι και με τις αλλαγές του να αποδεικνύονται καθοριστικές και βοήθησε την Ελλάδα να διαχειριστεί ιδανικά το τελευταίο και σημαντικότερο κομμάτι της αναμέτρησης. Τώρα, το μεγάλο κίνητρο για την Ελλάδα είναι η δυναμικότητα του γύρω 2028. Η συμμετοχή στην Link A έχει εξασφαλίσει ότι δεν μπορεί να πέσει κάτω από το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Αν όμως τερματίσει από πρώτη έως τρίτη, θα βρεθεί στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, αποφεύγοντας ουσιαστικά τα μεγαθύρια της Ευρώπης και αποκτώντας μια πιο βατή διαδρομή στα προκριματικά. Αν τερματίσει τέταρτη, θα τοποθετηθεί στο δεύτερο γκρουπ. Γι' αυτό και κάθε αποτέλεσμα απέναντι σε Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο την παραμονή στη Link A, αλλά και το δρόμο της εθνικής προς την επόμενη μεγάλη διοργάνωση. Και η φετινή πορεία στο Nations Link είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια συμμετοχή, είναι η βάση για το μέλλον της ομάδας. Λέγαμε στην αρχή της εκπομπής για αυτές όλες τις απίθανες ιστορίες που συμβαίνουν καθημερινά και τις μοιραζόμαστε εδώ από αυτό το μικρόφωνο. Λοιπόν, όμως υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία πραγματικά σε κάνουν να απορείς. Μια βιντεοσκοπημένη λοιπόν συνάντηση μέσα στο αστυνομικό τμήμα Βόλου ήταν αυτή που έκαψε έναν αρχιφύλακα που κατηγορείται για δωροληψία υπαλλήλου και παράβαση καθήκοντος. Οι αρχές, έχοντας ήδη θέση τον αστυνομικό υπό παρακολούθηση, κατάφεραν να καταγράψουν καρέ-καρέ τη συνάντησή του με ένα Πακιστανό υπήκο, κατά την οποία, σύμφωνα με την δικογραφία, του παραδόθηκαν 350 ευρώ για τη διευθέτηση τροχονομικής παράβασης. Με διάταξη λοιπόν του εισαγγελέα εφετών Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου, είχε διαταχθεί η καταγραφή της δραστηριότητας του αρχιφύλακα εκτός κατοικίας με συσκευές ήχου και εικόνας, αλλά και άλλα τεχνικά μέσα. Το απόγευμα της ίδιας μέρας, οι κάμερες και τα μικρόφωνα καταγράφουν τη συνάντησή του αστυνομικού με τον Πακιστανό μέσα στο γραφείο της Γραμματείας Αρχείου του Αστυνομικού Τμήματος Βόλου. Το υλικό αποτελείται από δύο αρχεία συνολικής διάρκειας περίπου 10 λεπτών και αποτυπώνει τη συνομιλία των δύο ανδρών και τις κινήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Αρχικά, ο αστυνομικός ζήτησε από τον Πακιστανό το διαβατήριό του και εκείνος απάντησε ότι δεν το έχει μαζί του. Ακολούθησε η συζήτηση για τα προσωπικά του στοιχεία, μέχρι που η κουβέντα περνά στο αυτοκίνητο και στο δίπλωμα οδήγησης. Μην ξαναδώσει, του λέει αστυνομικό, το αμάξι σε κανέναν. Ο Πακιστανός: όχι, αστυνομικό σε κανέναν. Λίγο αργότερα ο αρχιφύλακας το ρωτά: έβγαλες δίπλωμα? Όχι ακόμα. Στη σχολή είσαι? Ο Πακιστανός εξηγεί ότι ήδη έχει προσπαθήσει μια φορά να περάσει εξετάσεις, αλλά κόπηκε επειδή έκανε 5 λάθη και ότι πλέον διαβάζει ξανά. Η συνομιλία φτάνει στη συνέχεια στο πλέον κρίσιμο σημείο, όπου γίνεται ρητή αναφορά για τον ποσό των 350 ευρώ. Λοιπόν, 350 ευρώ, Πακιστανός. 350 ευρώ, ναι. Αμέσως μετά ο αστυνομικός του ζητάει να υπογράψει. Βάλε μου την υπογραφή εδώ, υπογραφή όνομα. Αστυνομικός: ναι, υπογραφή, υπογραφή, υπογραφή. Και έτσι λοιπόν πήρε 7 χαρτονομίσματα των 50 ευρώ. Το 50 ευρώ που είχε δώσει ο Πακιστανός. Τώρα είναι η διάλογη καταπληκτική. Στο τέλος τον ευχαριστεί κιόλας ο αστυνομικός, σαν να είναι μαγαζάτρας. Του λέει: γεια σου φίλε, να πας το καλό. Λοιπόν, όλα αυτά. Τώρα, ο αστυνομικός λέει ότι το έκανε αυτό, ήταν ένα ατόπιμα, όπως λέει χαρακτηριστικά η δικηγόρος του αστυνομικού, κυρία Ανθούλα Νάσογλου. Η δικαιοσύνη, λέει, αφού αφοκράστηκε τα αιτήματά μας, αντιλήφθηκε πως πρόκειται για ένα αστυνομικό με ήθος, ο οποίος έκανε ένα ντροπιαστικό ατόπιμα για το οποίο μετάνιωσε. Θα αποδώσει όλη τη ζημιά του δημοσίου στο ακέραιο και θα κοιτάξει να επανορθώσει άμεσα. Τώρα, βεβαίως, στη δικογραφία καταγράφεται ότι αυτός ο αστυνομικός το έχει περίπου σαν. Πώς να το πω τώρα. Σαν μια κατάθεση, σαν ένα κουμπαρά. Και χρησιμοποιούσε αυτά τα χρήματα που έπαιρνε από τους ανθρώπους που πηγαίνουν εκεί για τις παραβάσεις.
πραγματικά εκπληκτικά πράγματα. Αντίστοιχες καταστάσεις ακούμε τις τελευταίες ημέρες και για την ιστορία, την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι σοκαριστικές οι αποκαλύψεις που γίνονται καθημερινά, όπως σοκαριστικές ήταν οι αποκαλύψεις που έκανε ο επιχειρηματίας, ο οποίος πούλησε τον αναπηδηνωτή στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου ο Γιώργος Μαζονάκης άφησε την τελευταία του πνοή. Ο Γιώργος Αδαμόπουλος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος οι γιατροί του τηλεφώνησαν τις κρίσιμες στιγμές και ήθελαν να κάνουν στον Γιώργο Μαζονάκη κάρπα, με τον ίδιο να αποκαλύπτει πως από την ημέρα που τον πήραν τον είχαν παρατήσει στο κουτί του, δεν τον έλεξαν ποτέ και φαίνεται πως δεν ήξεραν και τα βασικά της λειτουργίας του, αφού δεν είχαν τοποθετήσει καν την μπαταρία μέσα σε αυτό. Δεν με πήραν, λέει, για οδηγίες, αλλά γιατί δεν δούλευε το μηχάνημα, διευκρίνησε ο επιχειρηματίας, σημειώνοντας πως το συγκεκριμένο μηχάνημα μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο καθένας. Μπορεί να βρίσκεται σε κοινή θέα και να είναι προσβάσιμο σε όλους, ώστε να μην χάνεται χρόνος. Παράλληλα, πρέπει να τον επιβλέπει κάποιος, γιατί διαθέτει σύστημα ελέγχου. Όταν αναβοσβήνει πράσινο, σημαίνει ότι είναι εντάξει. Όταν είναι κόκκινο, υπάρχει πρόβλημα. Ερωτώμενος ποιο ήταν τελικά το πρόβλημα με τον επιδεινωτή στην Καρνεάδου, ήταν αποκαλυπτικός. Δεν είχαν τοποθετήσει καν την μπαταρία, αυτό ισχύει. Σκεφτείτε πως δεν λειτουργούσε καν το εφεδρικό σύστημα. Υπήρχε η εφεδρική μπαταρία ακριβώς για να αντιμετωπίζονται απότομες βλάβες της κύριας μπαταρίας και άλλες αστοχίες. Επειδή η μπαταρία δεν είχε χρησιμοποιηθεί, είχε πέσει. Το μηχάνημα το είχαν αγοράσει τον Ιούλιο του 2022. Όταν είναι ότι το σύστημα μένει για 4 χρόνια χωρίς να λειτουργεί, είναι πιθανό τα ηλεκτρόδια να είχαν λήξει. Καταλαβαίνετε, εδώ έχουμε μια περίπτωση σαν και αυτές που κάνουμε όλοι μας. Που αγοράζουμε ένα μηχάνημα, ένα σκουπάκι για παράδειγμα, δεν το χρησιμοποιούμε ποτέ. Και όταν έρχεται η ώρα να χρησιμοποιηθεί, προφανώς το σκουπάκι δεν λειτουργεί, γιατί μετά από 4 χρόνια δεν έχει φορτιστεί, δεν έχει τοποθετηθεί η μπαταρία, δεν έχουμε κάνει αυτά που προβλέπει η εταιρεία ότι έπρεπε να έχουμε κάνει. Όμως στο σπίτι μας αυτό έχει ως αποτέλεσμα, για παράδειγμα, να μην μπορούμε να σκουπίσουμε εκείνη την ώρα, να μπορούμε να μαζέψουμε τα σπασμένα. Σκεφτείτε όμως ένα ιατρείο ότι κάποιοι ήταν τόσο αδιάφοροι που δεν το είχαν τοποθετήσει ποτέ, δεν το είχαν βάλει στην πρίζα, δεν το είχαν χρησιμοποιήσει, δεν είχαν εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό. Θα μου πείτε τώρα, πρέπει ένας γιατρός να δεν μπορεί, δεν γνωρίζει. Προφανώς, γιατί αν γνώριζαν, εδώ μπορεί να έχει σωθεί η ζωή του Γιώργου Μαζονάκη. Το επισημαίνει αυτό και ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη, ο κ. Χαράλαμπος Λυκούδης, ο οποίος έκανε λόγο για σοβαρές ευθύνες σχετικά με τη μη λειτουργία του απεινιδωτή. Είναι εγκληματικό να έχεις έναν απεινιδωτή, ο οποίος δεν μπορεί να λειτουργεί. Σκεφτείτε, μια αλλαγή μπαταρίας μπορεί να έχει σώσει τη ζωή του Γιώργου Μαζονάκη και μάλιστα να γίνεται σε ένα ιατρείο. Μάλιστα, επισημαίνει ότι τώρα έχει γίνει μια μεγάλη ιστορία με τις ώρες. Αν τηλεφώνησαν ένα τέταρτο μπρος, ένα τέταρτο πίσω, αν έμεινε 40 λεπτά εκεί και τον κοιτούσαν τον άνθρωπο και τον άφησαν να βοηθήσει, ή του κάναν κάρπα με το ένα χέρι, όπως λένε οι άνθρωποι από το ΕΚΑΒ. Όλα αυτά βεβαίως θα ξεκαθαριστούν στην ανάκριση που γίνεται αυτή τη στιγμή από τις αρχές. Αλλά είναι σαφές ότι εκείνη την ώρα επικράτησε ένα χάος. Και γι' αυτό και βεβαίως βγαίνουν διαφορετικές ώρες. Σκεφτείτε ότι στην αρχή λέγανε ότι το μηχάνημα ήταν με την ώρα τη χειμερινή και όχι με την καλοκαιρινή. Άρα καταλαβαίνετε τι μπάχαλο επικράτησε με το τι ώρα ξεκίνησε και τι ώρα σταμάτησε τη θεραπεία. Ο Θεός βέβαια την κάνει θεραπεία. Τώρα υπάρχουν διάφορες μαρτυρίες που βγαίνουν και δείχνουν την όλη κατάσταση. Έρχονται λοιπόν νέες αποκαλύψεις για τη γιατρό του Γιώργου Μαζονάκη στη δημοσιότητα. Συγχωριανέστης τώρα από το Δομοκό, από όπου κατάγεται η 56χρονη, αποκαλύπτει ότι η συγκεκριμένη γιατρός προσπαθούσε να πείσει πολλούς από την περιοχή της να κάνουν πλασμαφαίρεση. Ένας άνθρωπος ο οποίος άλλαξε πολύ με το πέρασμα του χρόνου, και δεν τα λέμε εμείς αυτά, τα λέει οι μαρτυρίες από την περιοχή της. Είχαν επισκεφτεί λοιπόν αρκετοί συγχωριανοί της το ιατρείο στην Καρνεάδου και όπως αποκάλυψε παιδική της φίλη, αρκετοί που είχαν πάει εκεί και η ίδια είχε πάει γιατί αντιμετώπιζε σοβαρά γυναικολογικά προβλήματα. Η γιατρός λοιπόν άνευ ειδικότητας της άλλαξε, της είπε ότι δεν πρέπει να πίνει αγελαδινό γάλα, της έκοψε το χοιρινό κρέας και της έγραψε βιταμίνες. Μου είπε ότι θα πρέπει, λέει, να κόψω το αγελαδινό γάλα, να κάνω ένα συντονισμό τροφών μεταξύ αγελάδας και προβάτου και μου απαγόρευσε τελείως το χοιρινό. Μάλιστα, η ανειδίκευτη γιατρός φαίνεται ότι ήταν εκτός από γιατρός, διαιτολόγος, διατροφολόγος, βιολόγος και αιματολόγος. Μου πήρε, λέει, αίμα από ένα δάχτυλο και έκανε μια ανάλυση αίματος με νοπό και στεγνό αίμα. Μέσα από το κομπιούτερ μου έδωξε τα κύτταρά μου, μου έδειξε ποια αρχίζουν και δεν έχουν τη δομή που πρέπει, ποια λιώνται και για ποιο λόγο. Τελευταία είχε πάει και μια φίλη μου,
Σε αυτή, από ό,τι ξέρω, πρότεινε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, γιατί όπως είπε, είδε ότι είχαν αναπτυχθεί πολύ τα καρκινικά της κύτταρα. Καταλαβαίνετε τώρα πώς λειτουργούσε όλη αυτή η μπίζνα. Λοιπόν, αφήνουμε την υπόθεση Μαζονάκη, πάμε στο θρίλερ των τελευταίων ημερών με το κτίριο στην Πλάκα. Οι συγγενείς των θυμάτων της φωνικής έκρηξης έφτασαν στην Ελλάδα, αναμένεται να μεταβούν στην ιατροδικαστική υπηρεσία για την ολοκλήρωση διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης. Οι συγγενείς λοιπόν θα πάνε σήμερα στην ιατροδικαστική υπηρεσία και βέβαια είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Διευθύνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Λοιπόν, για τέταρτη ημέρα το κλιμάκιο της ΔΑΕ, αποτελούμενο από 10 εξειδικευμένα στελέχη, θα πραγματοποιήσει αυτοψίες και εξονυχιστικούς ελέγχους, αξιολογώντας κάθε στοιχείο που μπορεί να συμβάλλει στη διακρύβωση των συνθηκών της τραγωδίας. Μηχανήματα του Δήμου Αθηναίων έχουν απομακρύνει σχεδόν όλα τα δομικά υλικά από τα συντρίμμια του κτηρίου. Διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα. Τα υλικά μεταφέρονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που έχει διατεθεί από το Δήμο Αθηναίων και βεβαίως τα εξετάζουν οι πραγματογνώμονες. Στο μικροσκόπιο μπαίνει ο δεύτερος όροφος του κτηρίου και οι έρευνες των αρμόδιων αρχών είναι στο διαμέρισμα που διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία υπάρχει ισχυρή ένδειξη ότι εκεί σημειώθηκε η έκρηξη. Είναι το μοναδικό διαμέρισμα που διέθετε παροχή φυσικού αερίου, η οποία χρησιμοποιούνταν για την κουζίνα, το τζάκι και ένα καυστήρα. Όμως όλα αυτά, όπως επισημαίνεται, πρέπει να τεκμηριωθούν προκειμένου να εξακριβωθεί αν η έκρηξη προήλθε από διαρροή φυσικού αερίου. Τώρα σήμερα θα ξεκινήσουν και οι έλεγχοι για τη στατικότητα των κτηρίων. Η κατάσταση δεν είναι καλή από ό,τι λένε και ήδη έχει πραγματοποιηθεί ο πρώτος έλεγχος της πολεοδομίας. Υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία για τα δύο κτίρια που βρίσκονται κατέρωθεν της κατεστραμμένης οικοδομής και σύμφωνα με τις τώρα πληροφορίες έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές, αλλά και δεν θεωρούνται ότι είναι ασφαλή για κατοίκηση. Τελική απόφαση όμως θα ολοκληρωθεί μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών ελέγχων. Πάντως είναι πώς θα καταφέρουμε έτσι συνεχώς να γινόμαστε θέμα διεθνώς. Τώρα καταλαβαίνετε, ένα τουριστικό κτίριο στην πιο τουριστική, μια από τις πιο τουριστικές περιοχές της Αθήνας, κάτω από την Ακρόπολη, με Αμερικανούς, με 6 τουρίστες να είναι θύματα, καταλαβαίνετε ότι έχει γίνει θέμα σε όλα τα διεθνή μέσα και δεν είναι ότι καλύτερο για τον τουρισμό της Ελλάδας. Μένει να δούμε εάν υπάρχει ένα ανθρώπινο λάθος ή κάποιοι στην προσπάθεια να κερδίσουν περισσότερα είχαν κάνει κάποια ολέθρια λάθη. Στο άλλο μεγάλο θέμα των τελευταίων μηνών, που είναι βεβαίως τα καύσιμα, πάμε σε ένα θρίλερ. Στις 30 Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανακοινωθεί η επέκταση επιδότηση των δίζελ από 1η Οκτωβρίου απευθείας στην Αγγλία. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί η απευθείας επιδότηση στην τιμή πώληση στο πετρέλαιο θέρμανσης, η οποία αρχίζει την ακριβώς επόμενη μέρα, στις 15 Οκτωβρίου δηλαδή. Ο σκοπός είναι να είναι κάτω από το 1,75 όπως έχουν ανακοινώσει τα κυβερνητικά στελέχη. Θα ανακοινωθεί και νέο αυξημένο επίδομα θέρμανσης, πιθανότητα κατά 20% για όλους, ασχέτως αν χρησιμοποιούν πετρέλαιο ή άλλο μέτρο θέρμανσης. Τώρα, το ενδιαφέρον της όλης υπόθεσης είναι ότι στις 15 Οκτωβρίου θα έχουμε και τη Σύνοδο Κορυφής, εκεί που θα γίνει μια μεγάλη προσπάθεια να αποφασιστεί να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ώστε έτσι να αγγίξει και το υπόλοιπο 70% της κοινωνίας που αφορά την αμόλυβδη βενζίνη. 70% κινούνται με αμόλυβδη βενζίνη, βλέπουν μια τιμή που προσεγγίζει πλέον το 1,20, ίσως και παραπάνω σε αρκετές περιοχές της περιφέρειας, πολύ παραπάνω, έχει φτάσει και το 1,50 σε αρκετές περιοχές. Εκεί είναι το ζήτημα τώρα. Οι οδηγοί οι οποίοι για τη μεταφορά τους πληρώνουν ένα βαρύ φόρο, αλλά θα πρέπει να γίνουν κινήσεις από την Ευρώπη, κάτι που αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται στον ορίζοντα.
Δεν φαίνεται να αντιλαμβάνεται η κυρία Φοντερ Λάιεν και οι Βρυξέλλες το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει, ειδικότερα σε χώρες όπως είναι η Ελλάδα, που οι μισθοί δεν είναι στο ευρωπαϊκό επίπεδο και πρέπει να αντιμετωπίσουν μια τόσο μεγάλη ακρίβεια. Λοιπόν, έχουμε περίπου 16-18 μέρες μέχρι τότε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάντως, έχουν ξεκινήσει και οι διαδικασίες αποφόρτισης των τιμών, αποκλιμάκωσης των τιμών. Και αυτό γίνεται γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται διατεθειμένος να ανοίξει εκ νέου ένα γύρο διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Κάθε φορά που γίνεται αυτό υπάρχει μια αποκλιμάκωση. Να δούμε βεβαίως αν θα περάσει, γιατί εδώ θα πρέπει να υπάρξει ισχυρή αποκλιμάκωση και να διαρκέσει για αρκετό χρονικό διάστημα για να αποφασίσουν κάποιοι στην Ελλάδα να κατεβάσουν λίγο τις τιμές στα πρατήρια.

Λοιπόν, καλημέρα. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Καλημέρα από τον Γιάννη Κόλια από τη Λιβαδιά. Καλημέρα, 15 βαθμούς μας λέει. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από τη Ρόδο μας λέει η Φραντζέσκα. Σε τι απίστευτο κόσμο ζούμε, μόνο με δική μας ευθύνη. Καλημέρα από τον Παπαγιώργη και τη φαμίλια της ορεινής Ναυπακτίας. 13 βαθμούς λέει στην Ναυπακτία. Καλημέρα από τον Απόστολο. Μας λέει ότι στον περιφερειακό του Πολυγόνου, στην αρχή της Βρυλισσού, τρέχει το νερό ποτάμι, λέει, και βλέπουμε συνεχώς διαφημίσεις που μας λένε να περιορίσουμε την κατανάλωση. Άρα λοιπόν, αν μας ακούει κάποιος από την ΕΙΔΑΠ, εκεί υπάρχει πρόβλημα σημαντικό, αφού τρέχει το νερό. Λοιπόν, και υπάρχει βεβαίως, λέγαμε προηγουμένως για την κατάσταση με τα καύσιμα. Τα καύσιμα είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν το αντιμετωπίζουμε μόνο εμείς, το αντιμετωπίζει όλη η Ευρώπη. Και όπως λέει η UBS, υπάρχουν προβλήματα, το αντιμετωπίζει και η κυβέρνηση Merz στη Γερμανία. Υπάρχει πίεση στην οικονομία και υπάρχει κίνδυνος πλέον για πρόορες εκλογές. Η κυβέρνηση Μπένς, η οποία μπαίνει συνεχώς σε όλο ένα δυσκολότερη πολιτική θέση, καθώς οι πρόσφατες εκλογικές απώλειες των κομμάτων κυβερνητικού συνασπισμού, η ενίσχυση της AfD και η πίεση του εσωτερικού της Χριστιανικής Ένωσης αυξάνουν την αβεβαιότητα για τη σταθερότητα της κυβέρνησης. Τα τελευταία αποτελέσματα σε Βερολίνο και Ανατολική Γερμανία επιβάρυνουν ακόμη περισσότερο το κλίμα, την ώρα που η κυβέρνηση καλείται να υλοποιήσει ένα μεγάλο δημοσιονομικό πρόγραμμα και να επαναφέρει τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης. Η UBS λοιπόν στην ανάλυση της αποτιμά τους πολιτικούς κινδύνους που ελοχεύουν και καταλήγει σε τρία πιθανά σενάρια για την επόμενη μέρα της κυβέρνησης Merz. Οι πρόσφατες αλλαγές στο Βερολίνο και στα δύο κρατήδια της Ανατολικής Γερμανίας προκάλεσαν σημαντικές απώλειες για τα κυβερνητικά κόμματα. Μεγάλος ωφελημένος είναι βεβαίως η ακροδεξιά εναλλακτική, η οποία προηγείται πλέον στη δημοσκοπή σε εθνικό επίπεδο με 29% έναντι 20% του CDU, σύμφωνα με τον τελευταίο μέσο όρο των δημοσκοπήσεων που επικαλείται η έκθεση. Το πρώτο σενάριο λοιπόν προβλέπει ότι ο σημερινός κυβερνητικός συνασπισμός θα παραμείνει στην εξουσία υπό το Merz. Ο Καγκελάριος έχει εξασφαλίσει τη στήριξη τόσο της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του, όσο και των πρωθυπουργών των γερμανικών κρατηδίων που προέρχονται από το κόμμα του. Στο δεύτερο σενάριο, ο Merz θα μπορούσε να αντικατασταθεί από άλλο πολιτικό του CDU μέσω επικοδομητικής ψήφου δυσπιστίας. Σε μια τέτοια εξέλιξη δεν θα απαιτούσε τη διεξαγωγή εθνικών εκλογών. Ωστόσο, ο CDU και οι Σοσιαλδημοκράτες θα έπρεπε να συμφωνήσουν στο πρόσωπο του νέου καγκελαρίου. Και το τρίτο σενάριο αφορά την προσφυγή του Merz σε ψήφο εμπιστοσύνης, η απώλεια της οποίας θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για πρόορες ομοσπονδιακές εκλογές. Ο ίδιος ο Merz έχει απορρίψει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Λοιπόν, η οικονομία παραμένει σε μια στασιμότητα. Προσπαθούν οι Γερμανοί να αλλάξουν τα πράγματα, αλλά δεν είναι εύκολο. Η αύξηση του ΑΕΠ προβλέπεται στο 1% το 2026, στο 1,5% το 2027, με σημαντική στήριξη από το μεγάλο δημοσιονομικό πακέτο της κυβέρνησης. Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν στη Γερμανία. Μην ξεχνάτε ότι γίνεται μια προσπάθεια, τουλάχιστον έτσι λένε οι αναλυτές, από την Ρωσία σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες να αποσταθεροποιηθούν οι κυβερνήσεις. Βεβαίως το θέμα είναι, καθώς έχουμε εκλογές, αρκετές εκλογές τον επόμενο χρόνο, τι θα γίνει στο τέλος, μέχρι το τέλος του 2027. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μην ξεχνάτε ότι εκεί κάπου στα τέλη Απριλίου είναι οι εκλογές στη Γαλλία. Χθες είχαμε και τις δηλώσεις του κυρίου Λαυρόφ, του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, για τους S-400. Η Ρωσία θα εξετάσει τη μεταφορά τους από την Τουρκία υπό όρους. Αφήνει λοιπόν ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκρίνει τη μεταφορά των τουρκικών S-400 σε άλλη χώρα. Ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται προηγούμενη ρωσική έγκριση και ότι η χώρα που θα τα παραλάβει θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Όλα αυτά τα διατύπωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ο Σεργέι Λαυρόφ, σε συνάντησή του με δημοσιογράφους στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Λαυρόφ δήλωσε ότι η Μόσχα είναι διατεθειμένη να εξετάσει σχετικές προτάσεις, χωρίς να αποκλείει εκ των προτέρων ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Θα εξετάσουμε, είπε, όλες τις προσφορές. Δεν θα σχολιάσω προς το παρόν, αλλά ναι, είναι πιθανό. Τι άλλο ζητάει ο κ. Λαυρόφ? Ζητά να η χώρα που θα παραλάβει τα S-400 να ενεργεί υπεύθυνα, να έχει φιλικές σχέσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Και με αυτόν τον τρόπο, λέει, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αυτά τα συστήματα δεν θα αποσταλούν σε αυτή τη χώρα από κανένα άλλο μέρος. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ζητά διαβεβαιώσει για μην περαιτέρω μεταφορά.
Και δηλαδή να μην τα στείλει η Τουρκία σε ένα τρίτο κράτος και συνέχεια πάνε σε ένα άλλο κράτος. Λοιπόν, τώρα είναι, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη είναι η μεταφορά των S-400 και πόσο μεγάλο πρόβλημα έχει δημιουργηθεί για τους Τούρκους που προχωρούν, προσπαθούν με κάθε τρόπο να επανέλθουν στη διαδικασία για την παραγωγή των F-35. 45 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από τα νέα. Τα δύο χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα στην επιμέλεια παιδιών. Τι προκύπτει τα 5 πρώτα χρόνια εφαρμογής του νέου θεσμού, η ακτινογραφία των νέων δεδομένων μέσα από τη μελέτη του καθηγητή της νομικής κ. Γιώργου Γεωργιάδη που παρουσιάζουν τα νέα και αναφέρει στη μεγάλη αλλαγή του οικογενειακού δικαίου και τις συνέπειές του στην καθημερινότητα χιλιάδων Ελλήνων. Τραγωδία στην πλάκα, ερωτήσεις απαντήσεις για το φυσικό αέριο και την ασφαλή χρήση του. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για την εγκατάσταση και τη συντήρηση έως το καμπανάκι της οσμής. Βαρέα και ανθυγιεινά, νοσηλευτές όλοι εγκύκλειος, αναλυτικά όλες οι προβλέψεις, σεξουαλική κακοποίηση, συγγνώμη του Πάπα στα παιδιά, μια κλειστή συνάντηση στη Λούρδη με 7 θύματα ιερέων. Λοιπόν, πήγα είδα μια απόλυτη βραδιά με την Άννα Βύση. Ελεύθερος τύπος. 25 κατηγορίες κλειδών σύνταξη πριν τα 62 φέτος. Ποιοι παλιοί ασφαλισμένοι συνταξιοδοτούνται από τα 58,5 από δημόσιο ΙΚΑ, ταμεία 10 τραπεζών, ταμεία τύπου και νομικών. Τι ισχύει για γυναίκες, μητέρες, τρίτεκνες, άνδρες, γονείς, βαρέα και αθυγίνα. Τα μυστικά για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, ο οδικός χάρτης για 30.000 θέσεις προϊσταμένων στο δημόσιο, το δεύτερο εξάμεινο του 27, η διεξαγωγή των εξετάσεων. Μητσοτάκης, κανείς αβοήθητος στην ενεργειακή κρίση. Την Τετάρτη ανακοινώσει για τα καύσιμα. Στις 14 Οκτωβρίου για πετρέλαιο θέρμανσης. Ακολουθεί η μάχη στις Βρυξέλλες για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Περιοδίες εντός των συνόρων για τον Πρωθυπουργό. Συναγερμό στη Βρετανία. 5 συλλήψεις για σχέδιο επίθεση σε αεροπορική βάση, την οποία χρησιμοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και ιστορικό διπλό για την Ελλαδάρα. Ελλαδάρα χθες κέρδισε τη Γερμανία. Έπαιξε πολύ καλά. Βεβαίως και οι Γερμανοί παίξανε πολύ καλά. Αλλά ο Δαν Γιοβάνοβιτς φάνηκε τώρα ότι αυτή η ομάδα, να το πούμε, να λέμε και την πραγματικότητα, φάνηκε ότι αυτή η ομάδα, όταν οι ομάδες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχουν λίγο ρέντα, πηγαίνουν πάρα πολύ καλά και στα αποτελέσματα και βεβαίως επιτυχάνουν τους στόχους τους και ελπίζουμε να πετύχει αυτή τη φορά το στόχο του. Πάμε στη Δημοκρατία. Δικαιώνουν την τώρα οι Αλαζόνες, ρεσιτάλ αναλυσίας, αναισθησίας και αλαζονίας από Άδωνη Θεοχάρη, Μιχαηλίδου, Αλεξοπούλου και Κουλκουδίνα Τσιάρα. Προκλητικές δηλώσεις κατά των πολιτών που δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Παιδιά παρατημένα στα νοσοκομεία με εισαγγελική εντολή. Αποκαλυπτικά στοιχεία αναδεικνύουν την πραγματικότητα για την παιδική προστασία και την αποϊδρωματοποίηση. Είναι έρευνα της εφημερίδας Δημοκρατία. Πάμε στην κόντρα. Νοικοκύριδες και κακομοίριδες. Επιτομή της κυβερνητικής αλαζονίας. Η αναφορά Θεοχάρη σε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί τους προνομιούχους και όχι αυτούς που γκρινιάζουν για την ακρίβεια και τη φτώχεια. Κακοκαιρία, κόπηκε στα δύο η Εύβοια, πλημμύρισαν σπίτια, καλλιέργειες, πνίγη και ισκιάθος. Άμεσους ελέγχους ζητούν ειδικοί, SOS για το 80% των κτηρίων στην πλάκα. Εφημερίδα των Συντακτών, προγράμματα κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το σκόιλ ελικίου, νέο γαλάζιο σκάνδαλο, συστημικό πρόβλημα διαπιστώνουν τα ελεκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιστροφή 1,6 εκατομμύρια ευρώ ζητάει η Κομισιόν καθοδόν προς την Αθήνα οι ελεκτές της Όλαφ. Υπόθεση Βιολάντα, κατέθεσες απολίαση. Προφανώς γράφεται από χθες ότι υπάρχουν απολύσεις όσων κατέθεσαν αρνητικά για την ιδιοκτησία του Βιολάντα. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δούμε συνολικά. Τραγωδία στην πλάκα, χάθηκαν 6 ζωές και αναζητούνται τα γιατί. Και κλείνουμε την αυτεμπορική. Η αφόκρεμα των εισηγμένων του 1 δισεκατομμυρίου. 21 εταιρείες έχουν ίδια κεφάλαια άνω του 1 δισεκατομμυρίου εκάστη, αυξημένα κατά 17,3% φέτος. Υγειονομικά τύχη εξαγωγή ζωικών προϊόντων. Πώς θα αξιολογηθούν τα επενδυτικά σχέδια του πρωτογενούς τομέα και νέα προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με στοχευμένους ελέγχους τραπεζών.

Η Αναβίση, η οποία σάρασε το Σάββατο το βράδυ 95.000 κόσμου σε ένα μοναδικό πάρτι, σε μια βραδιά που θα συζητηθεί για πάρα πολύ καιρό. Ο Παναγιώτης Σταυρούλιας δεν έχει σταματήσει να χορεύει ακόμη. Ο Παναγιώτης Σταυρούλιας, ο οποίος έχει τη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανοίδου τις μουσικές επιλογές και ο Γιάννης Αργυρός στο μικρόφωνο. Ακούτε πάντα τις πρωινές ιστορίες εδώ στο Art News Radio 105,8. Λέγαμε προηγουμένως για τις τιμές των καυσίμων. Πάμε σε ένα νέο γύρο συνομιλιών. Όπως φαίνεται, μέσα στην εβδομάδα αυτό αναμένει ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Αξιός, παρά την απόφασή του να απορρίψει τη τελευταία πρόταση της Τεχεράνης για τερματισμό των εχθροπραξιών και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Περιμένω περισσότερες συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η εξέλιξη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης διπλωματικής διαδικασίας, την ώρα που βεβαίως οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν σημαντικές. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση και αναμένει την επίσημη απάντηση του Ουάσιγκτον μέσω των διμεσολαβητών. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η χώρα του έχει λάβει την αρχική αντίδραση του Τραμπ, αλλά όχι την επίσημη αμερικανική θέση μέσω των διμεσολαβητών. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε να δούμε ότι αν μπορεί να εφαρμοστεί, αν μπορεί να καθίσουν ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να ανοίξουν μέσα σε 7 μέρες τα στενά του Ορμούζ, όπως έχει προτείνει η Τεχεράνη. Ο Τραμπ βεβαίως έχει απορρίψει την πρόταση, τη χαρακτήρισε ανεπαρκή, ενώ η αμερικανική πλευρά επιμένει ότι η επανέναρξη των συνομιλιών πρέπει να συνδυθεί και με ζητήματα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε στο Αξιός ότι οι επαφές μέσω διαμεσολαβητών παραμένουν θετικές και επικοδομητικές. Το θέμα είναι το πότε θα προχωρήσουν στις διαπραγματεύσεις. Φαίνεται ότι το ορόσημο των ενδιάμεσων αμερικανικών εκλογών είναι ένας τρόπος να πιέζουν και οι δύο πλευρές. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως οι τιμές παραμένουν πάρα πολύ ψηλά, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Τώρα στα δικά μας, η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε μια νέα επίθεση χθες κατά του κυρίου Τσίπρα. Το χαρακτήρισε απατεώνα, είπε ότι γελιοποίησε τη χώρα, πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να ξέρει αγγλικά και μπαμπάλιζε μπροστά στον Κλίντον. Έχουμε γεμίσει, είπε Μαρίες Αντουανέτες, αναφερόμενοι στα κόμματα που έχουν κυβερνήσει και έχουν καταστρέψει τη χώρα και την οικονομία. Εξαπέλυσε πειρά κατά του Άλεξη Τσίπρα, πήγε στην Αμερική χωρίς να γνωρίζει αγγλικά, μπαμπάλιζε μπροστά στον Κλίντον, ως πρωθυπουργός γελιοποίησε τη χώρα που δεν ήξερε γρή αγγλικά. Έχει έναν υπεύθυνο οικονομικής πολιτικής, ο οποίος μπερδεύει τον πολλαπλασιασμό με τη διαίρεση. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, είπε αναφερόμενη στον τομεάρχη οικονομικών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τον Γιώργο Παπά. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έπρεπε να έχει φύγει χθες, το λένε όχι μόνο η αριστερά, αλλά οι μισοί νεοδημοκράτες, είπε σε άλλο σημείο τη συνέντευξή τη. Σε ερώτηση που της έγινε αν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, απάντησε πως θεωρώ χρέο οι μισοί νεοδημοκράτες, είπε σε άλλο σημείο τη συνέντευξή τη. Σε ερώτηση που της έγινε αν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, απάντησε πως θεωρώ χρέο μου πρώτα απ' όλα να προφυλάξω την κοινωνία από άλλη μια εξαπάτηση, γιατί ο Τσίπρας είναι απατεώνα.

0: θα ανοίξουν πραγματικά οι δρόμοι και οι πόρτες, προκειμένου να έχουμε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Τώρα, χθες είχαμε και την ομιλία του κ. Κουτσούμπα στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Εν όψη των εθνικών εκλογών, ο κ. Κουτσούμπας τόλμησε ότι το δίλημα σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα δεν αφορά ούτε μονάχα τις μεγάλες στιγμές του παρελθόντος, ούτε κάποιες άλλες μεγάλες στιγμές που θα έρθουν σε ένα καθόριστο μέλλον. Αφορά το σήμερα, το τώρα, τη ζωή όλων μας, αφορά τη διαρκή μάχη ανάμεσα στις ζωές μας και τα κέρδη τους. Κατηγόρησε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, το κόμμα Τσίπρα, τον Κυριάκο Βελόπουλο και είπε ότι το σύστημα προμοτάρει το rebranding του Τσίπρα επειδή είναι διαθέσιμος να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Φτάνουμε στις 6. Ήδη ο Διονύσης Χατζημιχάλης είναι στο στούντιο. Καλημέρα κύριε Διονύση.
1: Καλημέρα.
0: Έρχεται μαζί με την Κατερίνα Σερέτη με όλες τις εξελίξεις. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σήμερα Δευτέρα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια της Πλάκας που έχουν κριθεί ακατάλληλα μετά την φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτους. Στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων της πυροσβεστικής, η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο, ενώ εξετάζονται η παλαιότητα του κτιρίου και η κατάσταση της εγκατάστασης προκειμένου να προσδιοριστούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή φυσικού αέριου. Ερωτήματα στο μεταξύ για την στατικότητα του δαπέδου του δεύτερου ορόφου που διατυπώνουν ειδικοί μέσω του Earth News Radio 105,8. Ο καθηγητής Δημήτρης Καρίδης ανέφερε ότι πρέπει να διερευνηθεί όχι μόνο η έκρηξη, αλλά και γιατί κατέρευσε το πάτωμα.

0: ίδρυμα, επισημένοντας αλλαγές στο κτίριο πριν μετατραπεί σε Airbnb. Από σήμερα αναμένονται εντατικοί έλεγχοι και στα γειτονικά κτίρια. Τεράστια επιτυχία για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Νίκησε με 1-0 τη Γερμανία εκτός έδρας στο πλαίσιο του Nation League του UEFA και στη δεύτερη αγωνιστική στη φάση των ομίλων. Τον γκολ πέτυχε ο Κουρουμπέλης στο 74ο λεπτό. Η νίκη αυτή έρχεται μετά τη νίκη επίσης εκτός έδρας επί της Σερβίας και η εθνική μας συνεχίζει στην πρώτη θέση στη βαθμολογία του ομίλου. Η σημαντικότερη κυβερνητική προτεραιότητα μεταξύ της τρέχουσας συγκυρίας διεθνούς αβεβαιότητας είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Έστειλε παράλληλα νέο σαφές μήνυμα διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου εξετάζει την προετοιμασία νομικής υπόθεσης κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Σύμφωνα με πληροφορίες, έδωσε εντολή να διερευνηθούν νομικές ενέργειες επικαλούμενος τη μεταχείριση των Κούρδων και τη χρηματοδότηση της Χαμάς. Μετά την απόρριψη της Ιρανικής πρότασης για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Αξιός ότι αναμένει περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα. Ενώ σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο, ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα Δευτέρα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε στο μεταξύ ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Παράλληλα, η Τεχεράνη αναζητά εναλλακτικές οδούς για τις εξαγωγές πετρελαίου και τις εισαγωγές βασικών αγαθών, καθώς τα νότια λιμάνια της βρίσκονται υπό αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες η Σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ατζέντα να περιλαμβάνει την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η γαλλική ακροδεξιά με τον εθνικό συναγερμό της Μαρί Λεπέν και τους συμμάχους του εξασφάλισε για πρώτη φορά αρκετές έδρες στις έμεσες εκλογές για την Γερουσία, ώστε να σχηματίσει κοινοβουλευτική ομάδα. Ο Εθνικός Συναγερμός διαθέτει πλέον 14 γερουσιαστές, τετραπλασιάζοντας τη δύναμή του. 15 άνθρωποι, ανάμεσα τους και παιδιά, τραυματίστηκαν στο Χάρκοβο τα ξημερώματα από ρωσική βόμβα που έπληξε πολυκατοικία. Παράλληλα, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από ρωσικά ντρόνς που χτύπησαν αγορά έξω από το Κίεβο. Ο καιρός. Έθριος και γενικά βελτιωμένος θα είναι σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο θα παραμείνουν ενισχυμένοι, φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Στην Αττική, θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Ακολουθούν Κατερίνα Σερέτη, Διονύσης Χατζημιχάλης, την πρωινή σας παρέα. Καλή σας εβδομάδα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Έρτιος Radio 105,8, είστε συντονισμένοι.
1: Βέβαια.
0: Γιάννης Πρίντεζης, Μαρία
1: Κόντου.
0: Κόντου. Ήρα Πανανίδου, διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Κατερίνα Σερέτη, Διονύσης Χατζημιχάλης. Στη συντροφιά σας μέχρι και τις 8.
1: Βέβαια.
0: Όλοι εμείς.
1: Όλοι θα είμαστε παρέα σας. Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι.
1: Πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο?
0: Ήσυχα.
1: Ναι. Δεν πήγε στη Βύση?
0: Όχι, την άκουγα από το μπαλκόνι.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ωραία.
1: Εντάξει.
0: Θεωρείο.
1: Ωραία.
0: Όχι, δεν είναι το ίδιο.
1: Δεν είναι.
0: Πήγε κόσμος, πολλοί.
1: Καλή μου, εμείς δεν πήγαμε.
0: Όλοι πήγανε, ναι. Όλοι πήγανε και το βρήκανε και σκόπιμο να ανεβάζουν και βίντεο και αυτό και να είμαι κι εγώ εδώ και τέτοια.
1: Καλέ, πέρασαν ωραία.
0: Καλά κάνανε.
1: Πολύ ωραία. Τόσες χιλιάδες κόσμος, 95.000 κόσμος.
0: Ναι.
1: Τι να λέμε τώρα.
0: Μια χαρά. Ωραία.
1: Γέμισε το ΆΚΑ.
0: Εντάξει, έβρεξε και λίγο. Δεν του το χάλασε.
1: Όχι, μωρέ, εδώ έχουν πάει άλλοι με τον Ντάνιελ στο.
0: Αλήθεια είναι. Ήταν η Ματζιν Τράκος, βέβαια. Ήταν άλλο πράγμα. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, δεν θα συζητήσουμε αυτό. Αλλά ήταν πολλοί κόσμος. Μετά μου λέγανε, επειδή δεν κυκλοφόρησα σκοπίμως, μου λέγανε ότι έκανε πολύ καλή δουλειά στο πήγαινε, λέει. Η τροχέα, γιατί άνοιγαν οι διαβάσεις για να πάνε προς το ΆΚΑ.
1: Μπράβο.
0: Γιατί γινόταν χαμός προς το ΆΚΑ που πήγαν με τα αυτοκίνητά τους. Άλλοι πήγαν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, άλλοι με τα αυτοκίνητά τους όμως. Αλλά δεν υπήρξε η φοβερή, ας πούμε, που γίνεται σε κάτι αγώνες, σε κάτι τέτοια. Δεν υπήρχε ο φοβερός χαμός. Έτσι μου είπανε. Δεν ξέρω, μπορεί και να ήταν το χρονικό σημείο εκείνο που δεν είχε κίνηση.
1: Στο φεύγα,
0: όμως, ήταν λίγο ταλαιπωρία. Στο φεύγα. Αργά τη νύχτα, μία μισή, ξέρω εγώ τι ώρα.
1: Είχε ωστόσο μέχρι αργά και συγκοινωνίες.
0: Μέχρι τις 2.
1: Ναι,
0: βέβαια.
1: Είχε και μετρό και ηλεκτρικό και δεν ξέρω εγώ τι. Και ναι. Ήταν εντάξει.
0: Το οποίο απλά να ενημερώσω κάποιους, γιατί γκρινιάζουν ότι εδώ στενάζει ο κόσμος και για το μεροκαματιάρι δεν βάζουν μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά βάζουν για τη Βύση. Κάθε φορά που έχει συναυλία ή αγώνα, το ίδιο πράγμα γίνεται.
1: Επίσης,
0: δεν θέλω να μην πέσουν από τα σύννεφα, γι' αυτό το λέω. Ήρεμα.
1: Όχι, επίσης, επειδή ήταν Σάββατο.
0: Γκρίνια και γι' αυτό, ρε.
1: Πάντα το Σάββατο είναι μέχρι αργά.
0: Ναι, γκρίνια και γι' αυτό, ναι, είναι ασύλληπτο.
1: Εντάξει, μωρέ. Αυτό που θέλει να γκρινιάξει
0: θα αυτό, θα βρει έναν τρόπο να γκρινιάξει. Ξέρω εγώ, γιατί το φαΐ είχε κουνουπίδι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Που καλά κάνει και γκρινιάζει γι' αυτό, γιατί να έχει κουνουπίδι.
1: Λέμε τώρα.
0: Ναι. Χρόνια πολλά στο Βαρούχ σήμερα, μεγάλη μέρα. Γιορτή για το Βαρούχ, τον Νεόφυτο, τον Χαρίτονα και την Χαριτό.
1: Και όσους έχουν γενέθλια.
0: Επίσης, μεγάλη μέρα για αυτούς που λένε λυσακακιά. Γιατί είναι Παγκόσμια μέρα κατά της λύσας.
1: Κακό πράγμα.
0: Κακό.
1: Ναι.
0: Και είναι και διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση.
1: Εντάξει.
0: Να ξέρετε. Αυτό.
1: Και εθνική μέρα καφέ, γιατί δεν το λες η Γερμανία και η Ελβετία.
0: Ναι, γιατί ήμουν σε άλλη σελίδα.
1: Α, εντάξει.
0: Είναι και η μέρα της κρατικής υπόστασης της Τσεχίας στην Τσεχία.
1: Καλά είναι.
0: Η Τσεχία γιορτάζει που η Τσεχία είναι κράτος. Έχει κρατική υπόσταση.
1: Είναι και κάνει και μια ανόητη ερώτηση.
0: Αυτοί είχαν το θέμα. Είχαν θέμα, γιατί δεν ήταν μια χώρα.
1: Ναι.
0: Ήταν Τσεχία, Σλοβακία, Τσεχοσλοβακία. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε πρέπει να τονώσουν το φρόνημα.
1: Τώρα έχουν ψωνίσει από σβέρκο, ειδικά στη Σλοβακία.
0: Ναι.
1: Το κάνει μια ανόητη ερώτηση επίσης σήμερα.
0: Ναι.
1: Ask a stupid question day στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενθαρρύνουν τους μαθητές να κάνουν όσο πιο πολλές ερωτήσεις στα μαθήματα, ακόμα και αν αυτές τους φαίνονται ανόητες.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, το κάνουν αυτό κάθε 28 Σεπτεμβρίου.
0: Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι όσο ανόητες θέλουν. Με τις απαντήσεις τι γίνεται. Όχι, γιατί έχουμε πήξει ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες από ανόητες απαντήσεις.
1: Καλέ.
0: Για αυτό.
1: Ενώ εδώ ανόητες. Είναι πανέξυπνες όλες.
0: Δεν θα έλεγα ανόητες. Δυσνόητες, να το πω έτσι, για να είναι λίγο πιο ευγενικό, λίγο πιο political correct.
1: Εντάξει.
0: Στο δυσνόητες, ναι.
1: Εντάξει.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, να σας πούμε λίγο τον καιρό πριν σας πούμε τι έγινε σαν σήμερα.
0: Βέβαια να πούμε.
1: Καταρχήν, το περισσότερο νερό το Σαββατοκύριακο το έριξε στον Κάβο Μαλλιά. 180 χιλιοστά. Πολύ νερό. Και στη συνέχεια, βεβαίως, το είδαμε και στα πλάνα και στις τηλεοράσεις και στα βίντεο που ήρθαν από εκεί, στην Εύβοια, στη Σέτα, στα Ψαχνά και στη Στενή. Εκεί έριξε πάρα πολύ νερό. Πάρα πολύ νερό. Και στη Σκιάθο είχαν πλημμύρες. Σήμερα λοιπόν θα έχει τοπικές βροχές, κυρίως στην Κρήτη όμως, με σταδιακή βελτίωση. Θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία και οι άνεμοι θα φυσούν έως 6 μποφόρ στα Πελάγη. Δηλαδή, η πιο χαμηλή που βλέπω θερμοκρασία σήμερα είναι στη Δυτική Μακεδονία 5 μέχρι 21 βαθμούς και η πιο υψηλή είναι σε όλα τα νησιά, τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου, 15 η χαμηλή, 25 η μέγιστη. Εδώ στην Αττική η άνεμη θα έχει βοριαδάκι πάλι, οπότε έχει αυτή την αίσθηση της δροσούλας. Θερμοκρασία από 17 έως 25, 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη η θερμοκρασία στα βόρεια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη 17 μέχρι 25 η θερμοκρασία δεν θα φυσάει.
0: Να πω μια καλημέρα
1: να πεις
0: στους φίλους που φρόντισαν να με ενημερώσουν ότι είχε εκπομπή στην τηλεόραση για το Λιβάδι. Είχε σύνδεση με Λιβάδι το Σάββατο. Με πήραν τηλέφωνο και μου στέλνουν και μηνύματα.
1: Το
0: έχει
1: ξέρω.
0: Το χωριό σου.
1: Το ξέρω ότι είχε το... Αλλά εγώ έχω κουραστεί να το βλέπω από μακριά.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Εγώ να δεις. Λοιπόν, τώρα, σαν σήμερα, τι έγινε. Το 480 π.Χ. Ο ελληνικός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή καταναυμαχεί τον περσικό στόλο στα στενά της Σαλαμίνας. Ο αρχηγός των Περσών Ξέρξης παρακολούθησε την τραγωδία του ναυτικού του από το όρος Εγάλεο. Ήταν, λέει, ιδιοφύεια στρατιωτική που τους παρέσυρε σε αυτό το στενό ο Θεμιστοκλής και τους καταναυμάχησε, που λέει εδώ πέρα.
1: Γιατί δεν συμβουλεύεται μας ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Για ό,τι να κάνει. Ναι.
1: 1538 γίνεται η κυναυμαχία της Πρέβεζας, όπου ο τουρκικός στόλος υπό τον Χαϊρεντίν Πασά, γνωστότερο ως Μπαρμπαρόσα, καταναυμαχεί το συμμαχικό στόλο με επικεφαλής τον Γενοβέζο Ναύαρχο Αντρέα Ντόρια.
0: Εκεί χάσαμε.
1: Εκεί, γιατί είχε ξένο, είχε ξένο,
0: ναι,
1: ναύαρχο.
0: Ναι. Ας βάζω έναν Έλληνα, να σου πω εγώ. Ναι. Το 1864 ήταν 28 Σεπτεμβρίου που ιδρυόταν στο Λονδίνο η Διεθνής Ένδυνος Εργατών που αποτέλεσε την πρώτη διεθνή.
1: Ήταν κι άλλες μετά.
0: Τρεις-τέσσερις.
1: Ναι. Το 1964 είναι η πρώτη απόπειρα εορτασμού της επετείου ίδρυσης του ΕΑΜ σε ανοιχτό χώρο μετά το 1949, η οποία όμως παρεμποδίζεται από τον πρωθυπουργό τότε Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος τη χαρακτηρίζει πρόκληση προς το έθνος.
0: Το 2000, σαν σήμερα, ο Κώστας Κεντέρης έγραφε ιστορία καθώς κέρδιζε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Χρόνος 20.09. Η Ελλάδα είχε να κερδίσει χρυσό μετάλλιο σε ανδρικό αγώνισμα στο Στίβο από το 1912, όταν ο Κωστής Τσικλιτήρας είχε πρωτεύσει στο μήκος άνευ φοράς.
1: Και το 2013 συλλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης Λαγός και άλλοι, κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και οπλοκατοχή.
0: Θυμάσαι που έβγαινε επιδεικνύοντας τις χειροπέδες, έτσι, ναι, ο Μιχαλολιάκος και τα λοιπά, για να γίνει και αυτός.
1: Πώς δεν το θυμάμαι.
0: Το 551 π.Χ. γεννιόταν ο Κονφούκιος σαν σήμερα. Ήταν εξελινισμένη η ονομασία του Κουνγκ Φου Τζου, Κινέζου φιλοσόφου.
1: Εμείς το κάναμε Κονφούκιο.
0: Το Κουνγκ Φου ήταν άλλο πράγμα μετά. Το είδαμε με τον Καραντάιν, ταινία. Σειρά με τον David Carradine.
1: Όπως και να έχει πάντως, τον άνθρωπο Κουνγκ Φου Τζου τον έκανε. Εμείς τον κάναμε Κονφούκιο. Δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το 1893 γεννιέται ο Γιάννης Καρύμπας, ο ποιητής και πεζογράφος και θεατρικός συγγραφέας, που χρονικά, λέει, τοποθετείται στη γενιά του 30, αποτελεί μια μοναχική περίπτωση στα ελληνικά γράμματα και για πολλά χρόνια αγνοήθηκε από την κριτική. Καημένος.
0: Το 1924 γεννιόταν ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη.
1: Σπουδαίος. Και το 1934 η Μπεμπέ, η Μπριζίτ Μπαρντό. Πέθανε πέρυσι
0: το
1: Δεκέμβριο.
0: Τότε σπουδαία.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα, ποιοι έφυγαν σαν σήμερα. Ο Μάιλς Ντέιβις, Αμερικανός συνθέτης τρομπετίστας στη τζαζ, από τους καλύτερους που έχουν περάσει το είδος. Ο Ηλία Καζάν το 2003. Ηλίας Καζαντζόγλου ήταν αυτός.
1: Καλά, Αμερικανός τώρα.
0: Ηλία Καζάν. Ναι, αλλά ήταν ελληνικής καταγωγής, καταλαβαίνεις. Ήταν Πορτοκάλος. Και το 2016 ο Σιμών Πέρες, διακεκριμένος Ισραηλινός πολιτικός.
1: Πάει και αυτός.
0: Όχι, παιδί μου, πέθανε.
1: Ζει ακόμα.
0: Πέθανε, παιδί μου, το 2016.
1: Α, πέθανε, ναι, νομίζω ότι έκαμε γενέθλια, μωρέ Διονύση, συγγνώμη, ξεχάστηκα. Ναι, πέθανε. Προσπάθησε κι αυτός.
0: Ναι. Λοιπόν. Τέλος
1: πάντων, η είδηση της ημέρας,
0: ναι,
1: είναι η Εθνικάρα.
0: Η Εθνικάρα είναι η είδηση.
1: Η Εθνικάρα που κέρδισε τη Γερμανία.
0: Εντός έδρας, όχι 0-1.
1: Στο σπίτι τους.
0: Γίνεται στη Γερμανία το έλα να δεις.
1: Χαμός.
0: Πλερέζες, η Bild να λέει ότι ήρθαν οι εξυπόλυτοι. Όχι, δεν λέει εξυπόλυτοι, αλλά εν πάση περιπτώσει οι νάνοι. Οι ποδοσφαιρικοί νάνοι για να αλώσουν τα πάντσερ.
1: Δεν τρέπονται λίγο?
0: Όχι, γιατί
1: να μιλάνε για ποδοσφαιρικούς νάνους?
0: Όχι.
1: Το είναι ρατσιστικό, θα μου πεις αεφντε βγάζουν.
0: Λοιπόν, 0-1 στο 74 βάλαμε τον γκολ. Και έγινε πανηγύρι μεγάλο. Ο Κουρμπέλης, μεγάλο πανηγύρι.
1: Ναι, ναι.
0: Για το αυτό. Δικαίως είναι η πρώτη είδηση έτσι για να ξεκινήσει την ημέρα,
1: ναι,
0: λίγο, μωρέ, παιδί μου.
1: Ναι, μωρέ, γιατί αμάν, εντάξει αμάν. Τώρα. Είχε πολλούς Έλληνες, λέει, στο γήπεδο.
0: Χιλιάδες, λέει, ήταν. Δεν ξέρω, προφανώς θα ήταν και δεν θα ήταν με αυτοί.
1: Ομογενείς.
0: Ναι, αυτό. Ναι. Δεν είναι μόνο αυτοί που πήγανε, ας πούμε, και ακολουθούν την εθνική
1: στους αγώνες. Αφού...
0: προφανώς έχουμε μεγάλο.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει. Λειτουργεί από μεγαλύτερη. Αλλά τέλος πάντων, μπας περιπτώσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά ωραία.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Πάρα
0: και,
1: πολύ.
0: Κερδίσαμε αυτήν. Κερδίσαμε και τη Σερβία. Τώρα είμαστε, λέει, πρώτοι στον όμιλο. Τώρα έχουμε μπροστά την Ολλανδία.
1: Εντάξει.
0: Να παίξουμε.
1: Τι έχουμε.
0: Από ελληνικά μπάσκετ είχε. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Τι είναι αυτό που παίζανε?
1: Το Super Cup.
0: Το Super Cup. Ναι. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πάει και αυτό.
0: Σας έχουμε πει ότι υπάρχουν δύο
1: Ολυμπιακός, έτσι.
0: Τρόποι επικοινωνίας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, και ο άλλος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα, απασφαλισμένη. Καλημέρα στην Κυριακή. Τη φίλη μας. Καλαμάτα. 25 βαθμούς έχει στην Καλαμάτα. Έχουμε εμείς 17, έχει Καλαμάτα 25, καταλαβες. Καλημέρα στη Φωτεινή με 13. Καλή εβδομάδα με υγεία. Καλημέρα και στον κύριο Παύλο. Ο Τραμπ δεν μας συμβουλεύεται γιατί εμείς αμυνόμασταν ενώ αυτός επιτίθεται. Νομίζω καταλαβαίνουμε όλη τη διαφορά. Δεν την καταλαβαίνουμε πολύ όλοι, αν λάβει κανείς υπόψη του πώς υποστηρίζουν τη Ρωσία. Καλημέρα στη φίλη μας την Μέρη από το Ανόβερο.
1: Καλημέρα.
0: 15
1: Μέρη.
0: Βαθμούς. Έχω άδεια αυτή τη βδομάδα και χαίρομαι που μπορώ να ακούσω ολόκληρη την εκπομπή και όχι μόνο τα πρώτα 45 λεπτά.
1: Τι λες, παιδάκι.
0: Και μας λέει Γερμανία-Ελλάδα
1: 0-1. Ναι, ναι.
0: Χθες κατάλαβα ότι υπάρχουν και άλλοι Έλληνες στη γειτονιά από τους πανηγυρισμούς την ώρα του γκολ.
1: Ναι.
0: Λέει, αυτό το γκολ ακουγόταν χιλιόμετρα μακριά, ας πούμε. Ναι, αυτή, ναι. Η αρχή γκολ.
1: Μα και... τώρα λίγο είναι.
0: Ναι.
1: Τι να λέμε.
0: Στη συναυλία μας, λέει, Κυριακή, της Βύση, πήγε και η κόρη της. Έβαλα λεωφορείο από την Καλαμάτα.
1: Παιδιά που πήγαν από όλη την Ελλάδα.
0: Πήγαν τον κόσμο με λεωφορείο και τους φέρανε.
1: Από το εξωτερικό ήρθαν άνθρωποι, και Έλληνες και ξένοι δηλαδή. Ήρθαν από παντού.
0: Μάλιστα.
1: Παντού.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είδες αυτό που έγινε σε πτήση?
0: Τι να δω?
1: Που έσκασε ένα powerbank μέσα σε πτήση.
0: Ναι, το είδα.
1: Φταράζει αυτό, ρε παιδάκι μου.
0: Ναι.
1: Ακούσε ένα μπαμ.
0: Ναι.
1: Είστε αεροπλάνο, δεν είναι ωραίο.
0: Καλημέρα στον κύριο Σολομόντα. Ξάνθη Αλεξανδρούπολη, 15 βαθμούς. Στον Γιώργο, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καθημερινό. Α, ο Παπαγιώργης, καθημερινός φίλος. Καλημέρα και στον φίλο από το Γιώργο, από το Σιδηρόκαστρο, που μας στέλνει ένα βίντεο. Πάνε να μαζέψουν βαμβάκια. Τα έχουν μαζεμένα σε φορτηγά,
1: ναι, ναι.
0: Και κάνουν μπλονζόν μέσα στα βαμβάκια. Δεν μπαίνει στις μύτες, δεν κλείνει την αναπνοή αυτό το πράγμα.
1: Ναι, μωρέ, χαίρονται.
0: Χαίρονται, μωρέ, οι άνθρωποι, ναι. Καλημέρα και στον κύριο Σταμάτη από την Αλασσόνα. Να είστε καλά. Και στον Δημήτρη. Καλή εβδομάδα. Το κουνουπίδι είναι το καλαμάρι ξηράς. Κουρκούτι με μπύρα, τηγάνι, λάδι και πες μου τι τρως. Όχι. Ευχαριστώ. Πας. Που λένε οι
1: αυτό
0: φίλοι μας.
1: Δεν τώρα το κουνουπίδι, τι να κάνουμε.
0: Δεν μου αρέσει, δεν θα το ζητήσω ποτέ. Φέρω και ένα κουνουπίδι με ή χωρίς κουρκούτι, ας πούμε.
1: Όχι, εσύ δεν θα το ζητήσεις.
0: Δεν θα το πω.
1: Όχι.
0: Ποτέ.
1: Όχι.
0: Ποτέ. Στον αιώνα τον άπαντα.
1: Ούτε. Ναι. Όλα αυτά τα είδη.
0: Πότε.
1: Ούτε κουνουπίδια, ούτε μπρόκολα, ούτε τίποτα.
0: Καλημέρα στον Γερόνιμο, το φίλο μας από τις Σέρες και το γραφείο και μας δείχνει το αυτοκίνητο. Έτσι. Αλλά έχει. Δεν είναι ακριβώς Πανσέλινο, είναι η δεύτερη μέρα μετά την Πανσέλινο. Αλλά κοίτα. Έχει όμως γύρω-γύρω το φεγγάρι, βλέπω αλόνια.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Θα βρέξει.
1: Είναι, έχει αλόνια.
0: Αυτά, το κύκλο που έχει γύρω από το φεγγάρι.
1: Ναι, το λένε αλόνια αυτό.
0: Αλόνια το λένε. Κάποιοι το λένε αλόνια.
1: Α, δεν το ξέρω.
0: Ναι. Και όποτε λέει έχει τέτοιο γύρω από το φεγγάρι, σημαίνει ότι θα βρέξει.
1: Α.
0: Έτσι λένε.
1: Τι λες.
0: Κάποιοι. Καλημέρα και στην Άλεξ, τη φίλη μας, πρωί-πρωί σήμερα.
1: Guten Morgen. Guten Morgen.
0: Δύσκολα χθες για μένα. Με ποια ομάδα να είμαι τώρα, αλήθεια?
1: Εντάξει τώρα.
0: Ναι, εντάξει, όχι. Γιατί. Εντάξει, δεν θέλουμε να βρίσκεστε σε διλήμματα τέτοια.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Την Παρασκευή το πρωί δεν φανταζόμασταν ότι όταν σας λέγαμε εδώ από εδώ ακούγατε την είδηση πρώτη, αυτή την είδηση για την πλάκα, για αυτό που έγινε, ότι θα είχε αυτή την τραγική εξέλιξη και κατάληξη, γιατί χάθηκαν 6 άνθρωποι και εδώ άρχισε την debate πάλι. Ένα φοβερό πράγμα σε αυτή τη χώρα. Και τώρα που σας μιλάμε, έχει μια μεγάλη φωτιά στη Νέα Ιωνία. Σε πολυκατοικία Η φωτιά αυτή, επί τόπου είναι 18 πυροσβέστες και 5 οχήματα. Η φωτιά έχει ξεκινήσει από το ισόγειο και έχουν απεγκλωβίσει προληπτικά από τους άλλους, τους πάνω ορόφους, τους κατοίκους, τους ενίκους της πολυκατοικίας, και ψάχνουν να δουν και στο ισόγειο μήπως υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος. Είναι μια μεγάλη φωτιά στη Νέα Ιωνία. Υπάρχει μια μεγάλη αναστάτωση. Αν έχουμε και κάτι νεότερο θα σας ενημερώσω.
0: Μας λέει ένας φίλος ότι η Google στην Καλαμάτα δείχνει θερμοκρασία 17. Δεν ξέρει τώρα η Κυριακή που είναι εκεί και ξέρει Google καλύτερα.
1: Εξαρτάται πού είσαι στην Καλαμάτα.
0: Παλιά υπήρχαν και μπλουζάκια don't ask Google, ask me, ας πούμε, ή ask my wife, my οτιδήποτε.
1: Ναι, αυτό. Παιδί μου.
0: Ask Κυριακή.
1: Όχι, εξαρτάται σε ποια περιοχή είσαι. Ναι, παραλαμβάνω εγώ.
0: Δεν είναι όλες οι περιοχές το ίδια θερμοκρασία. Εδώ μας στέλνουν από την Ξάνθη ή από τις Σέρες και μας στέλνουν διαφορετικές θερμοκρασίες από την ίδια πόλη. Καταλαβαίνετε. Πτολεμαϊδα έχει 7 βαθμούς.
1: 7,
0: Ναι. Αλλά έχει κάτι προβλήματα το σήμα. Θα το πούμε στους τεχνικούς να το διορθώσουν.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα, λέει, στον πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο. Να είσαι, λέει, το φάντασμα του Χίτλερ και να βλέπεις την εθνική Γερμανίας να έχει πιο πολλούς έχρωμους από την εθνική του Σουδάν. Εντάξει, αυτό έχουν γερμανοποιηθεί όμως, έχουν πάρει υπηκότητες και τα λοιπά.
1: Γερμανία,
0: Γερμανοί πολίτες
1: είναι οι άνθρωποι. Γενιές και γενιές οι άνθρωποι.
0: Βέβαια. Και δεύτερης και τρίτης γενιάς και τα λοιπά. Εντάξει. Τώρα άνθρωποι σαν τον Χίτλερ, ναι, θα τρίζουν τα κοκαλά.
1: Αφήσει...
0: Αλλά οκ. Okay.
1: Πάντως έχει αφήσει,
0: διαδόχους πανάξιους.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μιας και είμαστε στα εξωτερικά και στα διεθνή και στα εκλογικά τρόπον τινά.
1: Ναι, τι ήθελες να πεις.
0: Στη Γαλλία, λέει, για πρώτη φορά η Λεπέν, το εθνικό μέτωπο, απόκτησε κοινοβουλευτική ομάδα στη Γερουσία.
1: Ναι.
0: Μέχρι τώρα δεν είχε. Στη Βουλή έχει. Έτσι, 119 βουλευτές. Αλλά στη Γερουσία, λέει, είχε μόλις 3 και έτσι δεν έκανε κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα βγήκαν άλλοι 9. Με αποτέλεσμα να έχει σύνολο 12, συν 2 ενός κόμματος που συνεργάζονται άλλου ενός ακροδεξιού, εν πάση περιπτώσει, γίνανε 14. Και έτσι έχουν κοινοβουλευτική ομάδα και οι λεπενίτες.
1: Είχαν και εκεί εκλογές.
0: Ναι.
1: Όπου διάφορα.
0: Δεν είναι εκλογές. Όχι, δεν είναι εκλογές. Εκεί γιατί είναι ένα σώμα, λέει, περίεργο η Γερουσία. Το διάβαζα σήμερα το πρωί. Δεν βγαίνει από τον κόσμο. Βγαίνει από τους βουλευτές, τους τοπικούς άρχοντες, από ένα εκλεκτορικό σώμα. Δεν είναι απευθείας από το λαό δηλαδή. Αυτό.
1: Πάντως διάβαζα μια έρευνα εν ώψη και των εκλογών στη Γαλλία που λέγανε ότι πάρα πολλοί θα ρωτήσουν το AI τι να ψηφίσουν.
0: Σωθήκαμε.
1: Το καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω? Δηλαδή είναι τρομακτικό. Δηλαδή βάζεις, ας πούμε, σε ρωτάει το AI, όποια μηχανή έχει τέλος πάντων, και σε ρωτάει πόσο χρονών είσαι, πού δουλεύεις, τι κάνεις, και σου βγάζει τι σου ταιριάζει.
0: Δεν...
1: Να ψηφίσεις.
0: Τώρα, αυτό που λες παίρνει εφιαλτικές διαστάσεις. Αν σκεφτείς πρώτον ότι κάποιοι θα καταφύγουν σε αυτό, έτσι, γιατί αυτό δείχνει, εντάξει, δείχνει διάφορα, αλλά κάποιοι χρησιμοποιούν την μηχανή που είναι του Elon Musk, ο οποίος Elon Musk έχει ταχθεί αναφανδόν υπέρ των ακροδεξιών, υπέρ
1: το
0: AFD.
1: Αυτό που το
0: θα ρωτήσουν την Γκροκ, ας πούμε, και τι θα τους πει η Γκροκ. Πού είναι το Elon Musk?
1: Ψήφισε Λεπέν.
0: Φαντάζεσαι.
1: Ναι.
0: Μπορεί και να μην του το πει. Θα δούμε.
1: Ανάλογα τα κέφια.
0: Πώς θα έχει συμπλήσει τον Γκροκ.
1: Όχι, πώς θα έχει συμπλήσει ο Elon.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε προς τους τίτλους και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν κριθεί ακατάλληλα. Η σημαντικότερη κυβερνητική προτεραιότητα εν μέσω της τρέχουσας συγκυρίας διεθνούς αβεβαιότητας είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Την ίδια ώρα, παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο. Αντιδρομοκρατική έρευνα σε εξέλιξη στην νοτιοδυτική Αγγλία μετά τη σύλληψη 5 ανδρών για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικές ύλες στην περιοχή γύρω από την αεροπορική βάση Φέρφορντ στο Gloucestershire. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων έπειτα από εντολή του ανακριτή αναμένεται να δώσει νέα στοιχεία στην έρευνα των αρχών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μετά την απόρριψη της ιρανικής πρότασης για άνοιγμα των στενών του ορμού, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Άξιος ότι αναμένει περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Γενικά βελτιωμένος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Μας λέει η Άλεξ αν αναφερθήκαμε στο Σπάρταθλον.
1: Στο Σπάρταθλον, όχι.
0: Όχι, δεν αναφερθήκαμε στο Σπάρταθλον. Σπάρταθλον 2026.
1: Δύσκολο το Σπάρταθλον, πολύ.
0: Ναι, λέει ο νικητής έκανε γύρω στις 20 ώρες.
1: Ναι.
0: Είναι 19 ώρες 40 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
0: Είναι 244,7 χιλιόμετρα είναι ο δρόμος. Από την Αθήνα μέχρι το Άγαλο του Βασιλιά Λεωνίδα.
1: Ναι.
0: Και το κέρδισε ο Τάμας Μπόντις. Αυτός έκανε τον καλύτερο χρόνο.
1: Ούγκρος.
0: 19 ώρες και 40 λεπτά.
1: Ναι.
0: Δεν την είχαμε αναφερθεί, όχι. Αλλά με την ευκαιρία που μας έστειλε στο μήνυμα, αναφερθήκαμε τώρα.
1: Φοβερό, ε.
0: Ναι.
1: Πάει πολύ δύσκολο, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Τρέχεις τώρα 204 χιλιόμετρα, παιδάκι μου. Τι λες τώρα, εγώ 1,5 χιλιόμετρο περπάτησα χτες.
0: Και λαχάνιασες.
1: Όχι, και κουράστηκα μετά.
0: Ναι.
1: Κουράστηκα. Ναι. Πήγα στο πεδίο του Άρεως χθες.
0: Γιατί, τι είχε.
1: Είχε.
0: Και φτεδάκια.
1: Όχι, ναι, είχε το Asian Food Festival.
0: Δεν κάνουν και αυτά και αυτοί.
1: Όχι. Ναι. Αλλά είχε πάρα πολύ κόσμο και ήταν τρομερά ανοργάνωτο. Συγγνώμη που το λέω. Δηλαδή ήταν τρομερά. Είχε φοβερό συνωστισμό, κάτι κουλές ουρές, κάτι περίεργα πράγματα. Δεν μπορούσες να κάτσεις εκεί να περιμένεις, ας πούμε. Δεν ήξερες πού να περιμένεις καταρχήν. Ένα περίεργο πράγμα. Πολύ όμορφο το παιδί, τώρα είχα να πάω πάρα πολλά χρόνια. Είναι πολύ ωραία, περπατάς, έχει καφέ μέσα. Με καμία σχέση με όπως το ήξερα.
0: Από πότε είχες πάει?
1: Πολλά χρόνια. Πολλά.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Εγώ θυμάμαι που δημοτικό ήμουν και γυμνάσιο που πηγαίναμε και παίζαμε μπάλα στο παιδί του Άρα.
1: Τώρα σου
0: εκεί
1: λέω.
0: Μπροστά στο άγαλμα της Αθηνάς.
1: Ρε παιδί μου, είναι σαν να είσαι σε ένα πάρκο Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας.
0: Τι λέει, ρε παιδί.
1: Πολύ ωραίο.
0: Να πάμε.
1: Και ήταν άνθρωποι που είχαν βγάλει και τα ζωάκια τους βόλτα, που καθόντουσαν, ας πούμε, και απολάμβαναν την Κυριακή τους, πήραν τον καφέ τους. Ήταν πάρα πολύ όμορφα. Πολύ ωραίο. Μου έκανε τρομερή.
0: Καλημέρα στην κυρία Μαρία που έβρεξε πάρα πολύ σύρο, να ξέρεις, και έφυγε η τάπα. Πήγε στην άλλη πλευρά για να αρχίσει να γεμίζει στέρνα. Δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι που δεν είναι καλό.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν χρειάζονται νερό εκεί να γεμίσουν οι ταμιευτήρες, οι δεξαμενές, οι γούρνες, ό,τι έχουν. Καλό, δεν είναι καλό.
1: Ναι, εξαρτάται, ρε παιδί μου. Ξέρουν οι άνθρωποι τώρα τι
0: 11 βαθμούς στις Σέρρες, λέει, εγώ είμαι σε χωριό των Σερών. Και γι' αυτό μπορεί να έχει διαφορά η θερμοκρασία. Είμαστε 20 χιλιόμετρα από τις Σέρρες.
1: Βέβαια.
0: Μας δίνει μια ερμηνεία ο Παναγιώτης,
1: ας πούμε, για τις Σέρρες. Ναι, ανάλογα την περιοχή.
0: Και τώρα, λέει, που λέτε για την τεχνητή νοημοσύνη, που έλεγες πριν ότι κάποιοι θα καταφύγουν εκεί για να δουν τι θα ψηφίσουν. Άκουγε τον κύριο Δασκαλάκη στην εκπομπή της κυρίας Καραγιάννη εδώ.
1: Ναι.
0: Και λέει αν αυτά που έτσι πως τα παρουσίαζε ισχύσουν θα είναι εφιαλτικό τα πράγματα. Υπάρχουν και αυτοί που το δαιμονοποιούν, υπάρχουν και άλλοι που το αποθεώνουν. Δεν είδατε ο Τραμπ? Δεν το λέει τεχνητή νοημοσύνη, θα το λέει σούπερ.
1: Ναι, σούπερ.
0: Ναι. Για το τεχνητή, λέει, του φαίνεται για κάτι ψεύτικο.
1: Α.
0: Αλήθεια.
1: Ενώ αυτό είναι.
0: Αλήθεια.
1: Άνθρωπος.
0: Αχα.
1: Ξέρω εγώ.
0: Μην του το πείτε.
1: Τι να
0: μην του το πείτε. Ναι, μην του χαλάσετε το όνειρο. Χρειάζεται, ας πούμε. Αφήστε τώρα να είμαστε καλά και αγαπημένοι.
1: Πολύ περίεργο είναι αυτό που συμβαίνει στη Βρετανία.
0: Ναι.
1: Με μια αεροπορική βάση που είδανε κάτι βαν, μια κυρία τα είδε και ειδοποίησε τις αρχές.
0: Ναι.
1: Της έκανε εντύπωση.
0: Πρόσεξε να δεις τώρα, υπάρχουν διστάμενες απόψεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή βγήκε πάλι ο Τραμπ, καλή του ώρα, λόξιγκα θα έχει. Λοιπόν, βγήκε ο Τραμπ και είπε τους παρακολουθούσαμε μέρες. Αλλά οι πληροφορίες που έρχονται από τη Βρετανία είναι ότι μια κυρία, όπως λέει η Κατερίνα, τους είδε.
1: Ναι.
0: Είδε δηλαδή τρία βανάκια σταματημένα στη μέση του δρόμου και χρειάστηκε αυτή να κάνει αναστροφή για να πάει στον προορισμό της. Και δεν είναι ότι ήταν τρία βανάκια μόνο σταθμευμένα.
1: Ναι.
0: Είχανε λάθος επιγραφές και λάθος τηλέφωνα. Άρα φαινόταν ότι ήταν fake, ψεύτικα. Δηλαδή είχαν έναν αριθμό λιγότερον από τους αριθμούς που έχουν στην Αγγλία.
1: Ναι.
0: Οι τηλεφωνικοί αριθμοί που ανέγραφαν οι...
1: Αμέσως είναι παρατηρητικός, το βλέπεις δηλαδή.
0: Ένα.
1: Αυτό, ναι.
0: Και δεύτερον είχε κάτι του γιου που το του γιου δεν το είχε με γιου, αλλά το είχε με Y. Ανορθόγραφο δηλαδή. Κατάλαβες. Το παρατήρησε. Προσπάθησε να επικοινωνήσει με τη βάση, δεν ήξερε πού να επικοινωνήσει, δεν το σήκωνε κανένας και πήρε την αστυνομία.
1: Τι καλά έκανε.
0: Εν τω μεταξύ, λέει, έχουν ένα τσάτ εκεί οι κάτοικοι της περιοχής.
1: Ναι.
0: Και ειδοποίησε και τους άλλους κατοίκους μέσω του τσάτ. Και τους είπε, τους έδωσε τη συμβουλή αυτή η κυρία τώρα, τις έδωσε συμβουλή να κλείσουν τις πόρτες και να τις κλειδώσουν.
1: Άκουσα.
0: Γιατί κυκλοφορούσαν κάτι, λέει, οι οποίοι έμοιαζαν με μεσανατολίτες. Δεν ήξερε τώρα τι ήτανε.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά με μεσανατολίτες. Και είχαν μπαλακλάβα στη μούρη.
1: Oh, αυτό, να σου πω κάτι. Αυτό σε προβλημάτι. Και πού το κατάλαβε ότι φορούσε τον μπαλακλάβα, πού του ρώτησε.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μπορεί να άκουσε και καμιά φράση.
1: Τι κλείνω.
0: Αλλά με το που έγινε αυτό το πράγμα, έφτασαν, λέει, σε 5 λεπτά οι αστυνομικοί και συνέλαβαν αυτού του 5 που συνέλαβαν.
1: 5 πιάσανε.
0: 5. Οι εικασίες δεν πέφτουν αυτή τη φορά στη Ρωσία και στον υβριδικό πόλεμο που έχει εξαπολύσει εναντίον της Ευρώπης και ευρωπαϊκών χωρών, αλλά εναντίον του Ιράν, γιατί, ναι, σε αυτή τη βάση στο Φέρφαξ σταθμεύουν και τα βομβαρδιστικά τα Β1, κάτι σπουδαία υποτίθεται, και από
1: αυτά
0: εκεί,
1: που πετάγανε πάνω από τον Τραμπ,
0: από εκεί ξεκινούν, ναι, ένα τέτοιο
1: πέτος
0: πάνω από τον Τραμπ, ναι. Και ναι, σταθμεύανε εκεί, ανεφοδιάζονταν και ξεκινούσαν για το Ιράν θεωρητικά. Εν πάση περιπτώσει, ήταν η μία από τις βάσεις που είχε δώσει άδεια και ο Στάρμερ να χρησιμοποιούν, γιατί δεν είχε δώσει για όλες τις βάσεις, αλλά για τη συγκεκριμένη είχε δώσει, γιατί επί της ουσίας είναι Αμερικανοβρετανική, δεν είναι ακριβώς
1: Άρα Βρετανική. Μπορεί να πηγαίνουν να κάνουν ζημιά.
0: Αυτό λένε τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Και αν κάναν ζημιά εκεί, επειδή τα αεροπλάνα αυτά κάνουν και κάτι εκατοντάδες εκατομμύρια, θα ήταν πάρα πολύ μεγάλη η απώλεια, μεγάλη ζημιά.
1: Να ρωτήσω κάτι. Πόσους παρακολουθούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτού στη Βρετανικό έδαφος?
0: Πες με εμένα. Όχι, με δορυφόρους. Ξέρω εγώ. Ναι, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι. Δεν ξέρω αν τους παρακολουθούσαν και από το έδαφος, αλλά αν έχουν πράκτορες.
1: Και γιατί τους αφήνουν.
0: Αλλά όπως έχω δει στο James Bond, οι MI6 με τη CIA έχουν κάποια συνεργασία. Δεν έχουν. Ενίοτε.
1: Καμιά φορά, ναι.
0: Καμιά φορά. Άλλες φορές έχουν αντικρώμενα συμφέροντα. Ναι.
1: Γιατί τους αφήνανε. Για να κάνουν, να προσπαθήσουν να κάνουν τις μία και να τους πιάσουν από αυτό φόρο.
0: Τι να σου πω. Ή μπορεί απλά να μην αληθεύουν.
1: Επειδή έχουμε δει πολλές ταινίες, γι' αυτό το ρωτάμε.
0: Μπορεί να μην αληθεύουν αυτά που λέει ο Τραμπ. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα.
1: Καμιά φορά συμβαίνει και αυτό.
0: Δεν σπερνά από το
1: σπάνια,
0: ότι μπορεί να μην.
1: Σπάνια, αλλά συμβαίνει και αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά ήταν, λέει, στην Βρετανία. Μιλάμε τώρα ότι εκενώθηκαν 80 κάτοικοι από τα γύρω σπίτια και τέτοια πράγματα.
1: Ναι,
0: δεν
1: είναι.
0: Υπήρχε γιγαντία. Βάλανε, λέει, πίσω από τις πόρτες. Έχει κάτι σιδερόφρακτες πόρτες, πύλες η βάση, ας πούμε. Βάλαν τρακτέρα από πίσω και κάνανε και κάτι ειδικά εκεί, τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, TOMB τα λένε, από τα αρχικά τους. Κάνανε διαρκώς περιπολίες και τα λοιπά. Ήταν σε μεγάλο ανεβαρασμό.
1: Δεν θα ήταν.
0: Η βάση του Fairfax.
1: Δεν θα ήταν.
0: Ναι,
1: τώρα όλο αυτό που έγινε.
0: Χαμός.
1: Τώρα τι να λέμε.
0: Χαμούλης.
1: Εντάξει, τέλος πάντων τους πιάσανε.
0: Αυτό έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Να αποδειχθεί κιόλας, γιατί δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι ή τι βρήκανε στα βανάκια. Βρήκανε κάτι.
1: Μπράβο στην κυρία πάντως, την αγρότησα, τη Βρετανίδα.
0: Ναι,
1: που τα είδε αυτά.
0: Και λέει, ξέρουμε ποια είναι.
1: Oh.
0: Της δόθηκε και έθιμος μνήμα, αλλά μυστικά.
1: Εντάξει.
0: Γιατί δεν πρέπει να αποκαλύψουν τα στοιχεία της, γιατί μπορεί να αποτελέσει στόχο.
1: Και
0: αυτό το έχουμε δει
1: τώρα
0: σε
1: ταινίες. Τώρα η γυναίκα ξαφνικά τώρα να βρει την μπλεγμένη,
0: ναι,
1: στα καλά καθούμενα.
0: Ναι.
1: Άρα δηλαδή, άμα θέλει να τη δώσει κανένα τίτλο ο Κάρολος,
0: ναι,
1: για αυτά που προσέφερε στην πατρίδα, δεν μπορεί να το κάνει δημόσια.
0: Όχι, δεν μπορεί.
1: Δεν μπορεί.
0: Το κάνει μυστικά. Αν μπορεί να θέλει να τη χρήσει η πότη.
1: Να σου τύχει τώρα.
0: Να τη πάει με το σπαθί αυτό που κάνει στον νόμο.
1: Ναι, παιδί μου, θα την κάνει.
0: Αυτό, πώς το λένε.
1: Αλλά θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Ότι είναι πρόβλημα αυτό. Για την ίδια. Εγώ θα στενοχωριόμουν. Θα λέω, έκανα τέτοιο πράγμα.
0: Και να μην πάρω
1: τη δόξα, ας πούμε, ναι.
0: Ναι. Την ξέρουν όμως οι κάτοικοι του χωριού. Οπότε θα πάρει από το χωριό. Καταλαβαίνετε.
1: Την ξέρουν, ναι.
0: Την ξέρουν, γιατί έστειλε το μήνυμα στο.
1: Μην μιλήσουν.
0: Αυτό.
1: Ναι, αυτό τώρα πρέπει να σβηστεί το μήνυμα.
0: Λες.
1: Βέβαια.
0: Να το έχουν φροντίσει ήδη.
1: Καλά, θα έχουν πρόβλημα.
0: Ξέρει. Ναι.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι.
1: Άστο, ναι. Άστο. Ζουμπουλία. Δεν να πω. Έγινε πάλι μπιφ ανάμεσα στον Ομπάμα και στον Τραμπ.
0: Α, δεν το
1: αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι.
0: Δεν το παρακολούθησα.
1: Ναι, ναι, ναι. Το διάβαζα χτες αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πάει να πει κάτι ο Ομπάμα, πετάγεται ο άλλος. Δεν μπορεί, δεν τον αντέχει, ρε παιδί μου. Δεν θέλει, δεν μπορεί να αναπνέει δίπλα του. Δεν μπορεί ο Τραμπ. Είπε λοιπόν ο Ομπάμα. Έκανε δηλώσεις, ας πούμε, και είπε πώς θα ήταν ο κόσμος αν μας κυβερνούσαν αποκλειστικά γυναίκες, ας πούμε. Και Είπε ότι είναι γελίο αυτό που είπε, ο γελία ιδέα. Τις αγαπώ τις γυναίκες, αλλά αυτό είναι γελίο.
0: Το έχουμε καταλάβει, ναι. Γιατί υπάρχουν, ναι, και κάποιοι φάκελοι για τον Επστάιν. Ναι. Και ειδικά μικρές ηλικίες. Καλημέρα στον κύριο Νίκο.
1: Καλημέρα.
0: 14 βαθμούς από τα ορεινά του νόμου, ναι, Ηρακλείου.
1: Ναι.
0: Οι Γερμανοί δεν χάνουν την ευκαιρία να δείξουν τα ρατσιστικά βάρβαρα αισθήματά τους. Ωραία. Καλημέρα στον κύριο Χρήστο. Ο Αλέξανδρος μας λέει ότι τα αλόνια στον ουρανό γύρω από το φεγγάρι γίνονται λόγω υγρασίας στην ατμόσφαιρα. Γι' αυτό και η πιθανότητα βροχής. Καλημέρα.
1: Α,
0: ναι, αυτό.
1: Έτσι εξηγούνται όλα.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας που μας στέλνει ένα μήνυμα συνέχεια του προηγούμενου. Ναι, πρέπει να διαβάσουμε το προηγούμενο που είχατε στείλει νωρίτερα. Δεν προλαβαίνουμε να το κάνουμε τώρα στον αέρα. Καλημέρα και στον κύριο Πέτρο από την Νέα Κύο, 16 βαθμούς. Καλημέρα και στην Αρτέμιδα, στην κυρία Σούλα. Στην κυρία Σούλα την Αρτέμιδα, καλημέρα βασικά. Και στην Ματίνα την Αλεξανδρούπολη. Εγνατία είναι, προς Κομωτινή. 16 βαθμούς με το κοντομάνικο ακόμα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Γιατί έβλεπα διάφορα και ανάψαν οι ζόμπες και ανάβει το πετρέλαιο και το ακέραιο. Με το κοντομάνικο κυκλοφορούν οι άνθρωποι.
1: Πού?
0: Αυτή την ώρα. Εκεί, στην Εγνατία, στην Κομωτινή.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ναι. Αλλού κάνει πιο πολύ κρύο.
1: Το Σαββατοκύριακο έκανε κρύο.
0: Έκανε κρύο.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι, δεν είχε βγει και σχεδόν. Εδώ τουλάχιστον.
1: Ειδικά
0: δεν είχε βγει ήλιος.
1: Το Σάββατο ήταν πολύ, ναι, έτσι έντονο αυτό. Την Κυριακή είχε εναλλαγές.
0: Παιδί μου, έψαχνα το Σάββατο, ας πούμε, λίγο νερό από τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Τίποτα.
1: Τίποτα, τίποτα.
0: Αυτό δεν έβγαλε, δεν είχε καθόλου ηλιοφάνεια.
1: Ναι.
0: Τα φωτάκια αυτά που έχω με του συλλέκτες, τίποτα. Δεν ανάψαν καθόλου.
1: Τίποτα. Ναι. Είχαμε πρόβλημα το Σαββατοκύριακο, αλλά εντάξει, τι να κάνει τώρα. Έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα μπιφ, λοιπόν, ήταν του Ομπάμα που δεν το ήθελε ο άνθρωπος με τον Τραμπ.
0: Ναι.
1: Το άλλο είναι το φοβερό μπιφ ανάμεσα Νετανιάχου Ερντογάν.
0: Αυτό είναι το. Ναι, είναι ωραίο.
1: Αυτό είναι. Τι ωραίο.
0: Αποκάλυψε το A24 χθες. Το αποκάλυψε το A24, είναι τηλεοπτικό κανάλι Ισραηλινό, ότι μαζεύει, λέει, στοιχεία, έδωσε εντολή ο Νετανιάχου να μαζευτούν στοιχεία.
1: Ναι, για να τον πάει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
0: Για τους Κούρδους.
1: Για τους Κούρδους, ναι, και για τη Χαμάς.
0: Για τη χρηματοδότηση της Χαμάς και για τους Κούρδους.
1: Ναι.
0: Για τη σφαγή των Κούρδων επί της ουσίας και για την χρηματοδότηση της Χαμάς. Ούτως ή άλλως το ξέρουμε, το έχουμε πει από αυτήν την εκπομπή πάρα πολλές φορές. Όχι μόνο εμείς, δεν παραβιάζουμε. Μάλλον παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες. Ότι ένα μεγάλο τμήμα της Χαμάς κατοικοεδρεύει στην Τουρκία.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Αυτό είναι δεδομένο, γνωστό κτλ. Ναι. Όπως και ένας από τους κύριους χρηματοδότες του, η μουσουλμανική αδελφότητα και πάλι λέγοντας. Αυτά είναι γνωστά.
1: Αυτή είναι η κορύφωση, ας πούμε, της κόντρας. Και του μίσους που υπάρχει ανάμεσα στους δύο αυτούς, γιατί είχε ξεκινήσει και από τον ΟΗΕ που βγήκε ο Νετανιάχου και του χώνε.
0: Να σου πω κάτι. Μακάρι να είναι αυτή η κορύφωση και να μείνει εκεί.
1: Ας μείνει εκεί.
0: Μακάρι.
1: Στα λόγια, ναι.
0: Να μείνει, γιατί εγώ φοβάμαι ότι θα έχει άλλη κορύφωση και δεν θα είναι ωραία.
1: Κοίταξε να
0: άλλη κορύφωση. Γιατί δεν θέλουμε νέα αιστεία ένταση.
1: Όχι, δεν θέλουμε, γιατί θα πάει πια τόσο κοντά μας που πιο κοντά δεν γίνεται.
0: Ναι, πιο κοντά πεθαίνεις που λένε. Στην κυριολεξία όμως.
1: Δεν είναι ωραίο αυτό. Όχι. Δεν το θέλουμε για κανένα.
0: Τώρα, επειδή έλεγες για το Ισραήλ. Τι κάνουν. Έχουν φωτογραφίσει και έχουν τα στοιχεία. Καθενός από αυτούς που συμμετείχαν στην σφαγή της 7ης Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Τους έχουν σταμπάρει και όπου τους βρίσκουν, ήταν ένας τύπος, ας πούμε, που είχε πάρει με τη μηχανή του μία όμηρο.
1: Ναι.
0: Πάνω στη μηχανή και την πήγαινε.
1: Το θυμάμαι αυτό.
0: Λοιπόν, αυτός έβγαινε χθες από ένα κρυσφύγετο, από το σπίτι του, δεν ξέρω πού έβγαινε, του ήρθε βόμβα στο κεφάλι. Έναν-έναν έχουν βαθεί. Κάθε τόσο βγαίνουν επίσημες ανακοινώσεις από τον Ισραηλινό στρατό, τον IDF.
1: Ναι.
0: Τον εξαφανίσανε.
1: Ναι.
0: Και τον δείχνουν εντωμεταξύ και σε φωτογραφία πώς ήταν τη στιγμή που έκανε την απαγωγή της 7ης Οκτωβρίου από το φεστιβάλ εκείνο της μουσικής που είχε γίνει η απαγωγή.
1: Τους έχουν βρει όλα, παιδί μου.
0: Τους έχουν βρει και τους έχουν σταμπάρει. Ναι. Προφανώς έχουν αναγνώριση και τους παρακολουθούν. Και μπορεί να έχουν αλλάξει τώρα, να μην είναι στη Γάζα καν, να είναι κάπου αλλού ή σε άλλο συνοικισμό, να υποδίονται τον, ξέρω εγώ, τον μάγειρα ή τον οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Τους βρίσκουν και τους εξολοθρεύουν έναν-έναν.
1: Φοβερό.
0: Ναι.
1: Άλλα θέματα. Δείτε και λίγο τα μπαλκόνια σας στο Ηράκλειο της Κρήτης.
0: Γιατί τι έχουν.
1: Πέσανε δύο κομμάτια από μπαλκόνια μέσα σε λίγες ώρες, δηλαδή. Το ένα, τη μία έπεσε, πέσαν κάτι κομμάτια.
0: Ούτε που το είδα.
1: Από τον μπαλκόνι.
0: Ούτε που το είδα.
1: Το ένα.
0: Καθόλου.
1: Πέσανε πάνω σε μηχανάκι που ήταν από κάτω παρκαρισμένο. Ευτυχώς δεν πέρανε κανένας άνθρωπος. Και το άλλο πάλι ήταν μέσα σε λίγες ώρες πάλι στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το κομμάτι από το γύσο του κτίριου. Δηλαδή, παιδιά. Δεν ξέρω, άμα είναι παλιά κτίσματα, πρέπει να τα τσεκάρουμε και μόνοι μας.
0: Άλλο θέμα.
1: Σκοτωθεί κανένας άνθρωπος.
0: Χθες είχε απονομή βραβείων VMA, πώς τα λένε.
1: VMA,
0: αυτό. Λοιπόν, και η Μπιγιονσέ που διέπρεψε πάλι. Η Taylor Swift ξεπέρασε το ρεκόρ της Μπιγιονσέ. Η Μπιγιονσέ είχε μέχρι τώρα 30. Η Taylor Swift πήρε 31 βραβεία.
1: Εντάξει,
0: την πέρασε. Καταλαβαίνεις.
1: Έχει, έχει ακόμα μέλλον μπροστά της.
0: Πώς δεν έχει μέλλον.
1: Η Taylor.
0: Καλά, και η άλλη δεν τελείωσε. Δεν σταμάτησε.
1: Ρε παιδί, σταμάτησε, αλλά έχει, είναι πιο νέα η Taylor και πιο.
0: Γιατί κέρδισε διάφορα βραβεία και έτσι έφτασε τα 31. Κέρδισε, ας πούμε, αυτό το τραγούδι που σου αρέσει εσένα, το The Fate of Ophelia. Ναι. Κέρδισε για το βίντεο κλιπ, ας πούμε, τραγούδι.
1: Μα ήταν βιντεοκλιπάρα τώρα.
0: Βιντεοκλιπάρα, ναι. Κέρδισε κι άλλα. Και έκανε και αναφορά στην Dolly Parton και ήταν, λέει,
1: μπράβο,
0: πολύ σπαραξικάρδια.
1: Μπράβο.
0: Και συγκινητική.
1: Μπράβο το κορίτσι, ναι, που έκανε αναφορά στην Dolly Parton, και έτσι έπρεπε. Γενικά, είναι καλό να θυμόνται αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι γράψαν ιστορία.
0: Ναι.
1: Στο... Εντάξει, γιατί έχει επηρεάσει πάρα πολλούς καλλιτέχνες η Dolly.
0: Αλήθεια.
1: Και έχει βοηθήσει κιόλας. Βοήθησε.
0: Αλήθεια.
1: Όσο ζούσε πάρα πολλούς καλλιτέχνες.
0: Μ' αρέσει που παρακολουθείς τις Dolly Parton.
1: Φυσικά τα παρακολουθώ, γιατί θεωρούσα κεφάλαιο.
0: Ναι, αυτό μ' αρέσει, γιατί εγώ δεν είχα...
1: Η Αναβίση, ας πούμε, δεν ξέρω αν έχει βοηθήσει, δεν ξέρω το κορίτσι τι έχει κάνει.
0: Ναι, αλλά 50 χρόνια τραγουδάει.
1: Αλλά κάποιος θα έχει βοηθήσει, δεν μπορεί.
0: Έβλεπα χθες κάποιους που κάνανε και αναδρομές και τα λοιπά και τα λοιπά. Ήταν ένα κοριτσάκι που είχε βγει, λέει, με τον Νταλάρα πριν από 50 χρόνια, ας πούμε, 50 φεύγα χρόνια. Και από τότε έχει αλλάξει στυλ, έχει αλλάξει το ένα, έχει αλλάξει το άλλο, ας πούμε. Αλλά είναι στο στερέωμα.
1: Παιδιά, μην το συζητάμε, δεν είναι απλά στο στερέωμα.
0: Ναι, παιδιά, και αυτή γράφει ιστορία. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, ακούς, δεν ακούς. Γκρινιάζεις, δεν γκρινιάζεις, δεν έχει σημασία. Το γεγονός είναι και αυτά απόδεικτο. Δεν χρειάζεται τώρα να εξηγούμαστε κιόλας.
1: Βέβαια, βέβαια, δεν το συζητάμε.
2: Λέμε κάτι πολύ σοβαρό όμως και πρέπει να το διακόψουμε.
1: Λέμε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Πώς το λένε, αναβίση.
3: Α, τι θα λέγατε, ναι, σωστά. Όχι,
0: αναβίση. Τι θα λέγαμε, έχουμε πει δεκάδες πράγματα.
1: Όχι,
0: δεν πήγαμε.
1: Μόνο εμείς δεν πήγαμε.
3: Ούτε εμείς πήγαμε.
1: Μόνο εμείς οι τέσσερις δεν πήγαμε.
0: Από ό,τι φάνηκε.
3: Δεν πήγαμε, ρε παιδιά, τα είδαμε όλα στα social.
2: Εγώ μπάσκετ,
0: ναι, αυτό με τα social που όλοι ανεβάσαν και βίντεο και οτιδήποτε.
1: Ωραία,
0: και είμαι κι εγώ εδώ και διάφορα τέτοια. Μ' αρέσει που αυτό το σύστημα είμαι κι εγώ εδώ το έχουν για καταστροφές και για τέτοια. Εδώ το είχαν εφαρμόσει στη συναυλία τη Αναβίση.
2: Αν δεν ανεβάσει, είναι σαν να μην πήγε.
0: Αυτό.
2: Δεν έχει νόημα, ναι.
0: Γι' αυτό και σκρολάρω, άρα υπάρχουν.
1: Παιδιά, είναι όσα έχω ζήσει, τα έχει πει η Δύση.
2: Ναι. Ωραία, τώρα έχει ερμηνεία λοιπόν γι' αυτό. Πώς γίνεται επί μισό αιώνα να είναι στην κορυφή και να ανανεώνει συνεχώς το κοινό του. Δηλαδή δεν πήγανε.
0: Αυτό οι είναι το θέμα.
2: Πήγανε οι 15άριδες.
0: Μα αυτό λέγαμε ότι είναι μεγάλη επιτυχία το ότι όχι μόνο είναι 50 χρόνια, αλλά έχει μικρό κόσμο. Δηλαδή μιλάει, αγγίζει πιτσιρικάδες. 20χρονα παιδιά, ας πούμε. Ήταν τίνκα το ναι, στάδιο με 20χρονα παιδιά. Αυτό είναι φαινόμενο για τα χρονικά μας. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, είναι φαινόμενο.
2: Ναι.
3: Μήπως προσαρμόζεται και στην εποχή, ρε παιδί μου, και η ίδια η Αναβίση. Δηλαδή το
2: στυλ. Τα περισσότερα των 80's και 90's είναι που τραγουδάνε τα παιδιά.
1: Όχι, παιδιά, όχι, κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος, γιατί η Αναβίση έχει ακόμα, κάνει ακόμα επιτυχίες. Ό,τι βγάζει.
3: Σωστά.
2: Τραγουδάνε κι αυτά, αλλά.
3: Αλλά ξέρουν και τη μεθυσμένη πολιτεία.
1: Φυσικά, φυσικά τα ξέρουν. Όλα τα ξέρουν, γιατί η Βύση είναι. Ρε παιδιά, είναι είδωλο.
0: Παιδί μου, βοηθάνε και οι πλατφόρμες. Δηλαδή,
1: όχι, δεν είναι θέμα πλατφόρμα.
0: Κάτσε
1: είναι
0: να σου
1: είδωλο,
0: πω, ρε παιδί μου, να πω τι θέλω να πω. Όχι, αμέσως. Με τις πλατφόρμες τις μουσικές που υπάρχουν, σου λέει, ακούς ένα τραγούδι. Τι είναι αυτό, Βύση, μάλιστα. Κάτσε να δω τι έχει πει η Βύση. Και τα βγάζει όλα. Και κάθεσαι και ακούς.
1: Δεν έχει
0: είναι πιο εύκολο.
1: Μα δεν έχει σταματήσει καμία γενιά να ακούει Βύση.
0: Εγώ δεν είπα
1: δηλαδή,
0: ότι σταμάτησε.
1: Τα τελευταία 50 χρόνια που είναι η γυναίκα στο τραγούδι, δεν έχει σταματήσει κανείς. Ναι. Όταν λοιπόν μεγαλώνεις στο σπίτι σου και σωστά, η μάνα σου ή ο πατέρας σου ακούνε Βύση, θα ακούσεις και εσύ Βύση. Θα σ' αρέσει. Γιατί.
3: Έχει γιατί μια συνέχεια.
1: Είναι διαχρονική
3: πράγμα,
1: γυναίκα. Ναι, ναι. Πώς το λένε, είναι και συμβαδίζει. Δεν ακολουθεί την εποχή.
0: Αυτό είναι το θέμα. Γιατί εμένα και η μαμά μου άκουγε Ατίκ. δεν ακούω ατίκ, ας πούμε, λέμε,
1: ότι
0: επειδή άκουγα στο
1: όμως
0: σπίτι. Εξαρτάται
1: ότι
0: και από πόσα ανανεώνεται. Και αυτό είναι η απάντηση στην, σε αυτό που λέει η Στέλλα.
2: Νομίζω δεν ζει, δε ζει ο ατίκ.
0: Ναι, όχι, βέβαια.
1: Δεν ζούσε και όταν ήταν μικρός ο Διονύσης ο ατίκ.
3: Λίγο αναρωτήθηκα, αλλά.
0: Ναι, άστο.
2: Αλλά τι πόσε δεκαετίες έχουν περάσει που είχε πεθάνει ο ατίκ, αλλά. Εντάξει.
0: Δεν χρειάζεται τώρα. Αυτά είναι.
2: Όχι, θα το έβλεπε τη Μαρίκα Κοτοπούλη στο θέατρο, έτσι.
0: Κάπου τότε.
2: Όταν πήγαινε, εντάξει.
1: Εν τω μεταξύ, αυτό που μου έκανε εντύπωση, ρε παιδιά, ήταν μια συναυλία. Ναι. Μια συναυλία. Πολύ ωραία, που πήγε ο κόσμος και πέρασε καλά και το ευχαριστήθηκε και συζητήθηκε. Αυτό που πήραν διάφορη θέση, έβλεπα στα social να γράφουν, να κάνουν κριτική στη μουσική, στον κόσμο που πήγε και ποιοι είναι αυτοί που πήγανε και τι ακούνε. Και
0: εγώ είδα σχόλια του στυλ κατάντια.
1: Ναι, και ό,τι, κατάντια.
0: Ό,τι
1: και
0: τι δηλαδή.
2: Πώς τα είδα αυτά.
1: Παιδιά, να σου πω κάτι πραγματικά.
3: Εγώ δεν τα είδα αυτά.
1: Ναι.
3: Θετικά δηλαδή.
1: Υπάρχουν διάφορα.
0: Υπάρχουν, όπως υπάρχουν.
3: Πάντα, ρε παιδιά, δεν θα υπάρχουν.
0: Πάντα υπάρχουν. Όπως υπάρχουν και για το πόσο έκανε το εισιτήριο και αν είχε θέσεις κοντά εκεί παραδίπλα. Υπάρχουν όπως υπάρχουν.
3: Πάντα, ρε παιδιά, δεν θα υπάρχουν.
0: Πάντα υπάρχουν. Όπως υπάρχουν και για το πόσο έκανε το εισιτήριο και αν είχε θέσεις κοντά εκεί παραδίπλα ή έβλεπες ή δεν έβλεπες ή ξέρω εγώ τι. Εν πάση περιπτώσει, όσοι πήγανε,

0: αυτό που λέμε διαχρονικότητα, τα τραγούδια και αυτά που μένουν, η πολύ καλή φωνή, που έχουν ένα άστρο πάνω τους. Δηλαδή έχουν μια λάμψη. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό τώρα.
1: Και αυτό φάνηκε και από τη διοργάνωση της συναυλίας. Δηλαδή θέλω να πω από την ποιότητα που βγήκε προς τα έξω, την ποιότητα του ήχου, που ήταν όλα άρτια. Δηλαδή, ναι, άνθρωποι που γνωρίζουν καλά από τεχνικά ζητήματα είπαν ότι ο ήχος που ακουγόταν με το στήσιμο όλο και τα λοιπά ήταν 2026.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ήταν.
0: Προδιαγραφών διεθνών. Ναι,
2: δεν ήταν αρπακόλα, ρε παιδί μου. Δεν ήταν.
1: Όχι, δεν ήταν. Γιατί έχουμε πάει σε συναυλίες και καλλιτεχνών από το εξωτερικό, ας πούμε, στο ΟΑΚΑ και ήταν χάλια ο ήχος.
0: Σωστό.
1: Στη Μαντόνα δεν ήταν ο καλύτερος ήχος. Ωραία που ήταν όμως. Αλλά στη Μαντόνα δεν ήταν ο καλύτερος ήχος.
0: Η Μαντόνα δεν ήταν στο ΆΚΑ, ήταν στο ΆΚΑ.
1: Στο ΆΚΑ ήταν.
2: Το 2009 λες.
1: Ναι.
2: Τότε ναι.
1: Ήσουν αγέννητη.
0: Αλλά δεν θυμάμαι αν ήταν στο ΆΚΑ.
1: Ναι, ναι, στο ΆΚΑ ήταν.
0: Ναι, δεν ήταν. Έχεις δίκιο.
1: Ας πούμε, του George Michael που είχα πάει πριν το 2009, πάλι στο ΆΚΑ, ήταν συγκλονιστική η συναυλία και ο ήχος.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι ανάλογα με τον καλλιτέχνη και τις προδιαγραφές που βάζει και τα στάνταρ και έχει πάει και 58, ναι, πάει και 59.
2: Ναι, πρέπει να φύγουμε σε λίγο. Χιονίστα μας πει ο Rolling Stones στο τηλεφόρο Αλεξάνδρας και πώς του διέλυσε η αστυνομία. Λοιπόν.
0: Παιδιά, καλημέρα.
3: 4 χρονών ήμουνα. Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα.
3: Πάμε κι εμείς.
1: Πάμε, ναι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο τριώροφου κτηρίου στη Νέα Ιωνία. Σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική, η οποία έσπευσε στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς αλλά και την εκένωση των διαμερισμάτων. Τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ το κατάστημα από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και ερευνώνται. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι κάποιο ατύχημα που συνδέεται με έφλεκτα υλικά ή φιάλες υγραερίου που ενδεχομένως βρίσκονταν στο κατάστημα εστίασης. Σημειώνεται ότι το ίδιο καφέ είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου 3 χρόνια είχε γίνει εκεί αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια της Πλάκας που έχουν κριθεί κατάλληλα μετά τη φωνική έκρηξη. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή φυσικού αερίου, με σημαντική ποσότητα να συγκεντρώνεται στα ανώτερα.

0: σημεία του κτηρίου. Ερωτήματα για τη στατικότητα του δαπέδου του δεύτερου ορόφου διατυπώνουν ειδικοί μέσω του Earth News Radio 105,8. Ο καθηγητής αντισεισμικής τεχνολογίας Δημήτρης Καρίδης ανέφερε ότι πρέπει να διερευνηθεί όχι μόνο η έκρηξη, αλλά και γιατί κατέρευσε το πάτωμα, επισημένοντας αλλαγές στο κτίριο πριν μετατραπεί σε Airbnb. Ο Λευτέρης Αβραμίδης, αναπληρωτής γραμματέας του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, σημείωσε ότι φαίνεται να έγιναν αναβαθμίσεις, καθώς η αρχική άδεια δεν προέβλεπε κατοικία. Τεράστια επιτυχία για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Νίκησε με 0-1 τη Γερμανία εκτός έδρας στο πλαίσιο του Nations League της UEFA και στη δεύτερη αγωνιστική στη φάση των ομίλων. Η νίκη αυτή έρχεται μετά την νίκη επίσης εκτός έδρας επί της Σερβίας, με την εθνική να συνεχίζει στην πρώτη θέση στη βαθμολογία του ομίλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται αντιτρομοκρατική έρευνα στη νοτιοδυτική Αγγλία μετά τη σύλληψη 5 ανδρών για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικές ύλες στην περιοχή γύρω από, την αεροπορική βάση Φέρφορντ. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των αρχών, συνολικά 85 νοικοκυριά απομακρύνθηκαν προληπτικά από την περιοχή, ενώ ειδικά κλιμάκια του στρατού πραγματοποιούν ελέγχους σε οχήματα χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων ρομποτικά συστήματα. Μετά την απόρριψη της Ιρανικής πρότασης για άνοιγμα των στενών του ορμού, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Άξιος ότι αναμένει περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα, ενώ σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες η Σύνοδος των Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ατζέντα να περιλαμβάνει την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, καθώς και τις εξελίξεις στην Ουκρανία.
1: Ο καιρός.
0: Βελτιωμένος θα είναι σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: 5 και 6 Οκτωβρίου η Αθήνα φιλοξενεί το Connect to Protect Children and Youth at Risk. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση και νέες μορφές κινδύνου. Στο Royal Olympic Hotel, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και διεθνείς εμπειρογνώμονες συναντώνται για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Connect to Protect. Από τη γνώση, στη δράση, από τη δέσμευση, στην προστασία. 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα και εγγραφές στο connecttoprotect.eu.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Ωραίο πειραγμένο.
1: Ναι.
0: Ωραίο τάξη, πειραγμένο. Τάξη. Γιατί είναι οι ίδιοι ερμηνευτές. Απλά αυτός που το έχει πάρει το έχει πειράξει. Ο Vandelux.
1: Πώς?
0: Vandelux.
1: Vandelux.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ολλανδός.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Το βαν συνήθως εκεί ναι. παραπέμπει.
0: Τέλος πάντων, ωραίο είναι.
1: Επειδή έλεγε πριν για τη φωτιά
0: ναι.
1: στην Νέα
0: ναι.
1: Ιωνία,
0: ναι.
1: ξεκίνησε στις 4 τα ξημερώματα από καφετέρια.
0: Mm.
1: Διαβάζουμε τώρα, από καφετέρια στο Ισόγειο. Mm. Έχουν πάθει ζημιές και οι τρεις όροφοι από πάνω, οι ναι. οποίοι εκενώθηκαν έγκαιρα από την πυροσβεστική, γιατί ήταν οι άνθρωποι και κοιμούνταν μέσα.
0: Βέβαια,
1: το κατάστημα κάτω στο, από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Καταστράφηκε ολοσχερός, διαβάζουμε στο Earth News. Οι τρεις όροφοι πάθανε μεγάλες ζημιές.
0: Και ακούω από τους συναδέλφους που είναι εκεί, τον Κώστα το Στάμου, τον συναδελφό τον Κώστα το Στάμου, είχε απασχολήσει και το είπαμε και στις ειδήσεις εδώ στο Δελτίο, ότι είχε απασχολήσει και στο παρελθόν της αρχής αυτό το συγκεκριμένο κατάστημα. Είχαν γίνει πυροβολισμοί και είχε σκοτωθεί ένας άνθρωπος.
1: Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για ισχυρό κρότο που προηγήθηκε της πυρκαγιάς. Εν πάση περιπτώσει, η πυροσβεστική θα τα βρει. Έχει ικανότατο ανακριτικό τμήμα. Θα βρει τι και πώς. Θυμόμαστε την δουλειά της που έκανε και σε χρόνο ντετέ και την περίοδο του καλοκαιριού με τις πυρκαγιές. Καλημέρα στη φίλη μας την κυρία Ποθητή από τη Σαντορίνη. Στον Παναγιώτη από τη Νεάπολη που έχει 19 βαθμούς. Στο Σωτήρι που είναι αυτή τη στιγμή στην Εγνατία Οδό από την Κοζάνη έχει 8 βαθμούς. Τόσο, έτσι ξεκίνησε. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη από το Μεσολόγγι.
0: Και εδώ μέσα σαν 8 το αισθάνομαι.
1: Θερμοκρασία θερμομέτρου στο σπίτι 19 βαθμούς. Καλή θερμοκρασία αυτή το 19 βαθμοί μέσα στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Να.
0: Λοιπόν, να ξέρετε ότι μέχρι για τις 8 ναι. θα σας ταξιδέψουμε στο Παρίσι για να δούμε τι γίνεται με την επίσκεψη του Πάπα. Χαμός γίνεται βασικά.
1: Ναι.
0: Θα σας πάμε στα Κορέστια Καστοριάς.
1: Που κάθε τόσο ακούμε.
0: Έτσι, τα ακούτε? Ναι. Εσείς που είμαστε από τα Κορέστια.
1: Ναι.
0: Θα έρθουμε εμείς σήμερα.
1: Ναι.
0: Να δούμε τι γίνεται με τα ξύλα. Και θα μιλήσουμε και για την αγορά Μοδιάνο, που είναι καινούρια.
1: Άνοιξε επιτέλους.
0: Την περπάτησα εγώ.
1: Ωραία είναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Πάντα ήταν ωραία η αγορά Μοδιάνο, τώρα είναι ακόμα πιο όμορφη.
1: Εγώ δεν, στην καινούργια δεν έχω πάει.
0: Ναι.
1: Παλιά τη θυμάμαι.
0: Ναι, ναι,
1: παλιά
0: ναι.
1: ήταν.
0: Είναι, σου λέω ωραία. Τώρα. Στολίδι, πώς το λένε.
1: Καλημέρα στον κύριο Σάβα που μας στέλνει φωτογραφία από το Σύλλογο Λιβαδιωτών Θεσσαλονίκης.
0: Έχετε και στη Θεσσαλονίκη σύλλογο?
1: Μόνο στη Θεσσαλονίκη.
0: Παντού και στα Τρίκαλα.
1: Έχουμε στη Μελβούρνη, έχουμε στο Μόντρεαλ, έχουμε.
0: Τι λέω, δεν έχουμε. Παιδάκιο.
1: Παντού. Συλλόγου Λιβαδιωτών, να δει. Στην Κατερίνη, στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στην Ελασσόνα. Στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Χαμός.
0: Μπράβο.
1: Χαμός.
0: Μπράβο σας.
1: Ναι.
0: Και μην πείτε τι κάνω τώρα διαφήμιση.
1: Σε ποιο?
0: Στο Σαράφι.
1: Όχι, στο Λιβάδι κάνουμε διαφήμιση.
0: Όχι, θέλω να πω.
1: Τι άλλο. Έβλεπα το παιχνιδάκι που γίνεται με τα καύσιμα. Mm. Διάβαζα
0: mm.
1: ότι σε μεγάλο βαθμό έχει αποκατασταθεί εν μέρη, μερικώς, η παροχή πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία.
0: Ναι, από τον αγωγό.
1: Από τον αγωγό πρωτίστως, αλλά υπάρχει και από την δίωδο, από τα στενά του Ορμούς, περνάνε τσίμα-τσίμα από την πλευρά του Ομάν, όχι από την πλευρά του Ιράν. Και έτσι γι' αυτό αυγάτησε και ο αριθμός των πλοίων που είχαν
0: ναι.
1: περάσει, εν πάση περιπτώσει. Και αυτό συμβάλλει, λέει, στο να υπάρχει μια αποκλιμάκωση.
0: Μια
1: τώρα,
0: ροή,
1: τι σημαίνει αυτή η αποκλιμάκωση, ναι. γύρω στα 100 είναι πάλι, εν πάση περιπτώσει.
0: Όχι, πάνω από τα 100 είναι.
1: Ακόμα είναι πάνω από τα 100.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Η τάση ήταν πάντως πτωτική.
0: Θα
1: αυτό
0: σας πω τώρα,
1: ξέρω.
0: Πώς είναι.
1: Αλλά λέγανε τέτοιο πράγμα, ότι θα πέσει κάτω από τα 100. Να το δούμε.
0: Τέλος πάντων, πάντως πάνε, πώς το λένε, τείχο-τείχο, ε.
1: Ναι, πάνε από την πλευρά του Ομάν. Καλημέρα στον κύριο Διονύση. 10 βαθμούς στο δρόμο Πρέβεζας Φιλιππιάδας. Η καλύτερη περίοδος του χρόνου, λέει, έφτασε και είναι εδώ. Και μας στέλνει μια φωτογραφία από την Πρέβεζα. Γιατί είναι αυτά τα χρώματα, ρε παιδί μου, που επειδή δεν υπάρχει. Είναι καθαρή ατμόσφαιρα και τα λοιπά, ειδικά με έχει φυσήξει.
0: Ναι, ναι.
1: Και βλέπεις μεγάλο φάσμα από το πώς το λένε, το spectrum, το φως. Πολλές αποχρώσεις.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Τον ορίζοντα.
1: Από την ανάλυση. Όχι τον ορίζοντα, παιδί μου. Από την ανάλυση του φωτός. Ναι, ρε παιδί μου. Αλλά βλέπεις κίτρινο, βλέπεις πορτοκαλί. Το φάσμα. Βλέπεις μετά που γίνεται λίγο αυτή η μίξη του κίτρινου με τον μπλε του ουρανού. Και είναι πολλά χρώματα σε ένα κλικ φωτογραφίας, ας πούμε.
0: Τώρα, επειδή είπε ο Διονύσης για τα καύσιμα, την Τετάρτη θα γίνουν οι πρώτες ανακοινώσεις. Θα γίνουν οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα.
1: Τώρα, Τετάρτη μεθαύριο.
0: Την Τετάρτη, 30 του μήνα.
1: Ναι.
0: Θα γίνουν οι πρώτες ανακοινώσεις. Θα έχουν διάρκεια 15 μέρες, γιατί θέλουν να δουν πώς θα κινηθεί, τι γίνεται με τις παγκόσμιες τιμές κτλ. Και στις 14 Οκτωβρίου, παραμονή της ημέρας έναρξης διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, θα ανακοινωθούν και τα μέτρα. Για τη θέρμανση, για το επίδομα θέρμανσης, για το πετρέλαιο κτλ. Δηλαδή θα γίνουν σε δύο δόσεις. Και περιμένουν να δουν και πώς θα ανταποκριθεί η αγορά επίσης.
1: Ναι. Να το δουν. Η διεθνώς θέμα δεν. Πού είναι, πού βρίσκεται.
0: Δεν μπορώ
1: τώρα
0: να το βρω τώρα πώς είναι το πετρέλαιο. Δεν έχει βγει ακόμα. Θα σας πω σε λίγο.
1: Μόλις έχουμε, θα σας ενημερώσουμε. Ναι. Πάντως, αυτό είχα δει εγώ, ότι υπήρχε η τροχιά που ακολουθούσε, ήταν πτωτική. Τώρα που θα κάτσει, δεν ξέρουμε που θα κάτσει μπίλια. Αυτό.
0: Λοιπόν, το Brent ενισχύεται προς τα 107 δολάρια το βαρέλι.
1: 107
0: ναι,
1: ακόμα.
0: Διονύση, ναι, 106 είχα ακούσει εγώ το πρωί. 107 δολάρια το βαρέλι. Και το WTI 94. Και αυτό λέει γιατί επέστρεψαν οι ανησυχίες για την κατάσταση. Εντάξει, παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μετά την. Πώς θα λένε, ότι θα υπάρχουν νέες διαταραχές στον εφοδιασμό με πετρέλαιο και LNG από τον Περσικό.
1: Διαταραχές ακούω.
0: Η απόρριψη της πρότασης Τεχεράνης από τον Τραμπ. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Γιατί είχε κάνει μια πρόταση.
1: Ο οποίος Τραμπ βγήκε πάλι και είπε ότι είπα στο Ζελένσκι να σταματήσει τους βομβαρδισμούς γιατί ανεβαίνουν τα καύσιμα.
0: Ναι.
1: Να επαναλάβουμε γιατί κάποιοι το πιστεύουν. Το ακούνε, σου λέει για να το λέει ο Τραμπ, έτσι θα είναι. Και το πιστεύουν. Από το 2022 υπάρχει εμπάργκο στις ΗΠΑ για τη ροή ρωσικού πετρελαίου. Δεν έχει μπει ούτε σταγόνα. Άρα δεν επηρεάζει τις τιμές καθόλου. Στις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ, επαναλαμβάνω. Έτσι, το ρωσικό πετρέλαιο καθόλου. Η όποια αναταραχή υπάρχει και είναι μεγάλη στις ΗΠΑ που έχει φτάσει 6-15, ήταν την τελευταία φορά που είδα. Μπορεί να έχει πάει παραπάνω, μπορεί και λίγο παρακάτω, δεν ξέρω. Η τελευταία τιμή ήταν εξαιτίας της ιστορίας στα στενά του Ορμούζ, δηλαδή των κατορθωμάτων του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ. Και στη Μέση Ανατολή ευρύτερα.
0: Τέλος πάντων.
1: Αυτό. Ναι. Να το πούμε.
0: Καλά κάνεις και το λες. Λοιπόν, στα μέτρα που θα ανακοινωθούν την Τετάρτη, όχι την Τετάρτη, στις 14 του μήνα, για το επίδομα θέρμανσης, θα φορά όλες τις μορφές θέρμανσης. Δεν θα φορά μόνο το πετρέλαιο, τουλάχιστον έτσι έχει ακουστεί. Έτσι λέγεται από ότι.
1: Θα φορά και το πέλετ και, και τα καυσόξυλα και όλα.
0: Φαντάζομαι, ναι, όπως είχε γίνει και στο παρελθόν.
1: Γιατί όπως είχαμε μιλήσει πριν από κάνα δύο εβδομάδες, εκεί που έχουν αρχίσει να βάζουν καυσόξυλα, έχουν πάρει την ανιούσα πάλι τιμές.
0: Βέβαια, έχουν πάρει γιατί έχουν αρχίσει τα μεταφορικά και χίλια δύο πράγματα.
1: Πάμε να τα δούμε με τον κύριο Τρίφωνα Σαραμπίνα, τον πρόεδρο της Δημοτικής Ενότητας Κορεστίων Καστοριάς. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Στους πρωινούς μας φίλους.
0: Καλό χειμώνα, καλό χειμώνα, πρόεδρε, τι κάνετε?
2: Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Όντως έχουμε χειμώνα.
0: Έχετε,
2: όντως
0: ναι,
2: έχουμε χειμώνα, έχουμε κρύα. Εσείς τουλάχιστον ξέρετε ότι εδώ έχουν ξεκινήσει τα κρύα αυτή την εποχή.
0: Το ξέρουμε, γι' αυτό σας βγάλαμε, για να το πείτε να τα ακούσουν κι άλλοι.
2: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε. Εμείς έχουμε 4 βαθμούς μέσα στο χωριό και πιο έξω στη στροφή για τα σύνορα που είμαστε κοντά με την Αλβανία. Έχει 1 βαθμό.
0: 4 βαθμοί, 28 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, μέσα στο χωριό. Και λίγο έξω το χωριό.
2: Ξύλα.
0: Βέβαια. Βέβαια. Να σας πω τώρα, εσείς από πότε έχετε αρχίσει και ανάβετε?
2: Έχουμε τουλάχιστον 10 μέρες που έχουμε ξεκινήσει εντατικά. Ενώ επιλεκτικά τώρα οι πιο γέροι ανάβαν και λίγο νωρίτερα. Και για μας είναι αυτή η χρονιά είναι ευλογημένη. Γιατί εμείς ξεκινούσαμε λίγο, τα προηγούμενα χρόνια ξεκινούσαμε από το 15 Αύγουστο να λάβουμε.
0: Εντάξει, είναι καλύτερα δηλαδή
2: φέτος. Φέτος που πήρα τα κάψιμα αυτή την νιούσα, εμείς είμαστε ευλογημένοι για φέτος.
0: Πρόεδρε, πόσοι είσαστε στο χωριό, πόσοι κάτοικοι είναι?
2: Είμαστε 300 με 350, παίζεται εκεί.
0: Ζωή
2: το
0: έχετε,
2: νούμερο.
0: Μπράβο.
1: Και με το, η θέρμανσή σας είναι αποκλειστικά από ξύλα ή χρησιμοποιείτε και πετρέλαιο που έχετε από πέρυσι ή άλλα, άλλα κόλπα?
2: Γιατί Διονύση μου θα βάζεις πετρέλαιο με 2 ευρώ εδώ πάνω με 9 μήνες χειμώνα? Ούτε το σκέφτεσαι. Ούτε το σκέφτεσαι. Όχι να βάλεις πετρέλαιο. Ούτε το σκέφτεσαι. Μάλιστα. Θα είσαι πολύ οικονομικά ευλογημένο για να κάνεις αυτή τη δουλειά.
1: Να ρωτήσω πόσα σόμπες έχει ένα σπίτι, ένα μέσο σπίτι, ρε παιδί μου, γιατί έχει και πολύ υγρασία εκεί πάνω, δεν έχει? Έχει.
2: Έχει και υγρασία και αφού έχουμε ποτάμι. Δεν θα έχει υγρασία. Εννοείται. Και βουνά. Είμαστε καταπράσινο, είμαστε γύρω-γύρω. Έχουμε δέντρα πολλά. Και είναι, δηλαδή, πάρα πολύ καλά είναι το καλοκαίρι. Κάνα 3 μήνες μας ζηλεύετε. Τους υπόλοιπους 9.
1: Ήρθε η ώρα να μας ζηλέψετε εσείς. Αυτό. Τους υπόλοιπους 9 μας ζηλεύετε εσείς. Και πόσες όμπες έχει ένα σπίτι για να ζεσταθεί όλο το σπίτι? Γιατί με μία δεν γίνεται δουλειά.
2: Όχι, όχι. Τώρα το έχουμε γυρίσει ελέγχτες. Στο ξύλο.
1: Ναι, ναι.
2: Και θέλουμε, Διονύση μου και Κατερίνα, θέλουμε τουλάχιστον 20 τόνους. 20 τόνους τους περνάμε.
0: Ναι.
2: Συν χαψόξυλα. Λοιπόν, οι σόμπες έχουν οι πιο γεροντότεροι. Σίγουρα αυτοί που είναι δύο γέροι θα έχουν μία σομπούλα και μαζεύονται εκεί. Λοιπόν, μαζεύονται και με τη γειτονία, ξέρεις τι ωραία είναι το χειμώνα.
1: Μια χαρά, άμα μαζεύεται και κόσμο, ανεβαίνει και η θερμοκρασία του δωματίου. Να ρωτήσω κάτι. Λέτε 20 τόνους. Πόσο πάει ο τόνος?
2: Κοιτάξτε, το παίρνουμε ξύλα εμείς εδώ, οι παραμεθόργοι επιδοτούμενοι από το κράτος.
1: Σωστό.
2: Δηλαδή, παίρνουμε αυτή τη φέτος 9 τόνους. 9 χωρικά, όχι τόνους. Κάθε χωρικό έχει 400-400 και κάτι. Δηλαδή ούτε 4 τόνοι δεν είναι. Αλλά τα είπα και εγώ, τα λέω και συνέχεια, αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει λίγο. Πρέπει το κράτος εδώ πάνω που ζούμε, κρατάμε Θερμοπύλη, Διονύση, ελάτε να μας δείτε. Δηλαδή πανέμορφος τόπος και 350 άτομα περίπου τα περίλαβα πριν. Εγώ κατοίκους πριν 14 χρόνια και την τέταρτη θητεία κάνω πρόεδρος. Λοιπόν, και τα έχω ακόμα έτσι. Έρε Πρωθυπουργέ, έρε Υπουργέ, στείλε τουλάχιστον 12 χωρικά κάπως να τρώγεται, δηλαδή να έχουμε λίγο, κάποια μικρή έννοια του κράτους.
1: Να γίνουν τα 9 χωρικά, δηλαδή τουλάχιστον 12, τουλάχιστον.
2: Στην πρώτη φάση, σιγά το οικονομικό κόστος, σιγά, να δώσει 200 χιλιάρια, ξέρω εγώ, για μια περιοχή των Κουρεστίων, ένα πρώην δήμο στα σύνορα, σιγά το κόστος.
1: Ναι. Ναι, να ρωτήσω, δεν ξέρω πώς λειτουργεί εκεί πέρα. Φαντάζομαι ότι θα έχετε και υλοτόμους, θα έχουν από τα δάση, γύρω-γύρω έχει δάση. Μαζί είπατε, έχει πάρα πολύ πράσινο. Τη χρήση αυτών των δασών κάνετε ή κάνετε και εισαγωγές? Γιατί μαθαίνουμε ότι γίνονται διάφορες λοβιτούρες.
2: Εμείς έχουμε αρκετό δάσος.
1: Ναι.
2: Αυτά τα δάση γύρω-γύρω από την περιοχή μας. Ήταν κάποτε ιδιωτικά, τώρα είναι του κράτους.
1: Δημόσια, βέβαια.
0: Ναι.
2: Δηλαδή τα ξύλα κόβονται στο δικό μας το μέρος. Μας είναι όχι αρκετά, υπεραρκετά.
1: Είναι υπεραρκετά για να καλύψουν τα 15 χωρικά που ζητάτε, για παράδειγμα. Ναι, ή τα 12, ναι.
2: Μα κόβονται και εμπορικά, δηλαδή πουλούνται ξύλα από εδώ. Φεύγουν να μάθουν για Αθήνα.
0: Ναι,
2: φεύγουν. Ξέρεις πόσα ξύλα και η Αθήνα από, από τη δικιά μας την περιοχή. Δαλίκες. Δαλίκες. Και τώρα εμείς να μην είμαστε λίγο ευνοημένοι στα δικά μας τα ξύλα, τα κατασκευμένα τα ξύλα. Να τα βλέπουμε γύρω-γύρω. Και αν πας να κόψεις ένα φορτηγάκι στο δάσο, είναι παράβαση.
1: Θα έρθει η δασική υπηρεσία, πρέπει να προσέχετε. Κόβονται όλα, γιατί εσείς κόβετε και τα βλαστάρια. Και άμα κοπούν τα βλαστάρια, μετά δεν θα έχετε δάσος μετά από λίγα χρόνια.
2: Δεν κόβουν τα βλαστάρια, γιατί ο Λέβητα δεν καίει βλαστάρια.
1: Δεν καίει βλαστάρια, ο Λέβητα.
2: Ούτε τα θέλει να τα δει.
0: Σωστά, σωστά. Πάντως, περιμένουμε να δούμε τι θα ανακοινωθεί στις 14 του μήνα, γιατί τότε θα γίνουν για τη θέρμανση.
1: Ακούγεται απολύτως εύλογο. πάντως. Δηλαδή τα 9 χωρικά που είναι επί της ουσίας 4 τόνοι, όταν κάνουν κατανάλωση 20 τόνων, ναι, ακούγεται ούτως ή άλλως λίγο. Ακούγεται λίγο, δηλαδή το να αυξηθούν τα χωρικά που δίνονται από το, που παρέχονται από το κράτος, ακούγεται ένα λογικό αίτημα. Δεν ξέρουμε τα δεδομένα, δεν είμαστε ούτε δασοπόνοι, ούτε δασολόγοι, ούτε δασο οτιδήποτε.
0: Εσείς ξέρετε.
1: Εσείς τα ξέρετε, αλλά ακούγεται λογικό στα αυτιά μας, τουλάχιστον χωρίς να έχουμε όλα τα δεδομένα.
0: Έχω πάντως την αίσθηση ότι θα αυξηθούν.
2: Ας ελπίσουμε, γιατί δεν μπορεί τώρα να λέμε ότι έτσι δίνουμε επιδότηση εδώ, επιδότηση εκεί. Εμένα που είμαι παραμεθόριος, τι με βάζει στο ίδιο ύψος με τη Λαμία, με την Αθήνα, ξέρω εγώ, γιατί, ποιος ο λόγος, αφού είμαι εδώ, τα ξύλα είναι δικά μου, εδώ κόβονται. Σιγά το πράγμα, έχει ολοτόμους ντόπιους, όλα είναι δικά μας εδώ και δεν μου δίνεις εμένα. Πού να πάει ο γέρος στον βουνό, πού να πάει ο...
1: Είναι λογικό αυτό που λέτε, και πάντως αν αυξηθούν τα χωρικά που θα ανακοινωθεί τώρα στις 14, να θυμάστε ότι η πρώτη που το είπε ότι μάλλον θα ανέβουν είναι η Κατερίνα. Να το θυμάστε αυτό.
2: Λοιπόν, τις έχω
0: πιστοσύνη. Θα έρθω να πιούμε τσίπουρα.
2: Πάντα με το γέλιο μας αντιμετωπίζει και με τη σοβαρότητά της.
0: Πάντα.
2: Άνθρωπος έτσι. Γιατί θα έχουμε ζήσει. Ναι.
1: Σπουδαία είναι.
2: Να βοηθάμε. Να. Τώρα εσείς είστε μια πηγή για μας, ας πούμε, ένα χέρι βοήθειας τώρα που το
1: συζητάμε.
0: Να δώσετε την αγάπη μας όλα τα κορέστια και ευχόμαστε να με ικανοποιηθούν στο απόλυτο αυτά που ζητάτε, γιατί είναι η καθημερινότητά.
1: Και ευχόμαστε κάποια στιγμή να καταφέρουμε να έρθουμε καλοκαιρινούς μήνες που δεν χρειάζεται να καίμε χωρικά.
2: Ναι, να έρθετε καλοκαιρινούς για να απολαύσετε και τα τοπικά μας τα προϊόντα, τα υπέροχα τα φασόλια που δεν υπάρχουν ούτε στο πόλεμο.
0: Ναι, φασόλια φοβερά.
2: Δεν μπορούμε να το πω αυτό.
0: Όντως
2: είναι. Είναι τα καλύτερα του κόσμου.
0: Όντως είναι.
2: Του κόσμου, όχι της Ελλάδος.
0: Του κόσμου όλου, ναι.
1: Υπέροχα.
0: Πρόεδρε, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Σας περιμένω.
1: Καλημέρα.
2: Και εκπομπή και ό,τι θέλετε.
0: Ό,τι θέλετε εσείς.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα. Ο κύριος Τρίφωνας Αραμπίνας, πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας στα Κορέστια Καστοριάς. Θα έρθουμε και σε άλλες περιοχές.
1: Που τρεις.
0: Νοητά εννοείται.
1: Τρεις μήνες του ζηλεύουμε.
0: Ναι.
1: Του άλλου εννιά, άστο.
0: Ναι.
1: Πάντως, επαναλαμβάνω εγώ για αυτό που είπα και πριν με τον πρόεδρο, τον κύριο Τρίφωνα τον Σαραμπίνα, ότι το να αυξηθεί από τα 9 στα 12 τα χωρικά που δίνονται, ακούγεται λογικό σε μια περιοχή που παράγει ξυλία. Έτσι. Δηλαδή, δεν είναι κανένα ξερονήσι που δεν έχει δάση. Έχουν δάση, είναι δίπλα τους. Υπάγονται στην δική τους.
0: Δεν έχει και μεταφορικά.
1: Ναι. Δεν ξέρω τώρα τα μεταφορικά.
0: Τι μεταφορικά θα έχει
1: εδώ. Εδώ σου λέει, ρε παιδί μου, ότι οι υλοτόμοι αυξήθηκαν φέτος τα ξύλα. Γιατί το πετρέλαιο που βάζουμε στην διζυλομηχανή για να τα κόψουμε τα ξύλα έχει ακριβήνει.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω.
1: Ναι, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι δεν βρίσκεις άπειρους λόγους για να αυξηθεί το κόστος, άμα θέλεις. Αυτό. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί τα έχουν δίπλα τους. Ας πάνε με. Παλιά, εγώ θυμάμαι στο Λιβάδι, με μουλάρια τα φέρνανε. Πηγαίναν στο δάσος επάνω στο Χαϊδάρι και φέραν με μουλάρια.
0: Πού στο?
1: Στο Χαϊδάρι. Ένα από τα δάση μας είναι το Χαϊδάρι, έτσι το λένε.
0: Αλήθεια λέει.
1: Τι αλήθεια λέω. Είναι εκεί που σου
0: έχετε
1: έχω
0: πει. Και εσείς Χαϊδάρι.
1: Είναι εκεί που σου. Από εμάς το μάθαν οι άλλοι. Είναι εκεί που σου έχω πει ότι έχει την πηγή του νερού που βάζεις μέσα την πύρα και σπάει από το. Γίνεται πάγος. Γίνεται παταγούδι.
0: Το Χαϊδάρι.
1: Σπάει το καρπούζι, α πούμε, άμα το ρίξεις μέσα. Και είναι και χωνευτικό αυτό το νερό από το Χαϊδάρι. Το πίνεις και γίνονται μέσα όλα λαμπίκο.
0: Ωραίο.
1: Ωραίο το Χαϊδάρι, ρε.
0: Καλημέρα στο Χαϊδάρι, όπου και να είναι.
1: Στο Λιβάδι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο τριώροφου κτηρίου στη Νέα Ιωνία, κάει και ολοσχερός κινητοποίηση για την εκένωση των διαμερισμάτων. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν κριθεί κατάλληλα μετά τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της διημής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο. Σε εξέλιξη αντιτρομοκρατική έρευνα στην νοτιοδυτική Αγγλία μετά τη σύλληψη 5 ανδρών για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικές ύλες στην περιοχή γύρω από την αεροπορική βάση Φέρφορντ. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων αναμένεται να δώσει νέα στοιχεία στην έρευνα των αρχών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αναμένει αυτή την εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Άξιος. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Γενικά βελτιωμένος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

0: Δημήτρης μας λέει ότι, παιδιά, καλημέρα, μόνο σε μένα θύμισε χθες η Εθνική την αντίστοιχη του 2004. Εντάξει, εγώ δεν είδα τον αγώνα και δεν μπορώ να πω, αλλά το σκορ και το έτσι τέτοια νίκη παραπέμπει κατευθείαν σε γύρω 2004. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Πασχάλη που λέει, ρε παιδιά, ο άνθρωπος με 4 βαθμούς το Σεπτέμβριο βγήκε και μας έφτιαξε τη μέρα, που παρά τα προβλήματα μίλησε με αισιοδοξία και χαρά και με το χαμόγελο. Φτάνει λίγο με την κρίνια, γενικώς όλα θα φτιάξουν. Καλημέρα. Αναφέρεται στον προηγούμενο συνομιλητή μας, τον κύριο Τρίφωνα Σαραμπίνα, τον πρόεδρο της Δημοτικής Ενότητας Κορεστίων Καστοριάς, που μιλήσαμε για τα καυσόξυλα, αλλά όχι μόνο.
1: Πάμε τώρα να φύγουμε από την Καστοριά και να πάμε στο Παρίσι, γιατί η Θωμαή
0: μας. Πού σας πάμε σήμερα, βέβαια, από την Καστοριά στο Παρίσι.
1: Βέβαια,
0: τώρα,
1: η Θωμαή ζει ιστορικές στιγμές, γιατί έχει πάει ο Πάπας Λέων μετά από 18 χρόνια.
0: Πολύ καλά, ναι, ναι,
1: είχαν να δουν τον Πάπα. Είχε 800.000 κόσμο στους δρόμους τες για την υπαίθρια λειτουργία που έγινε. Τον ακολουθεί κατά πόδα.
0: Και γι' αυτό είδα γκρίνια, ρε παιδί μου. Ακόμα και γι' αυτό είδα γκρίνια. Και γι' αυτό γκρινιάζουν διάφοροι. Και από Γάλλους και από μη Γάλλους, εν πάση περιπτώσει, που τι είναι αυτά που μας λέγατε για αποχριστιανισμό της Ευρώπης, και να η Ευρώπη και αυτό και εκείνο. Άλλοι που λέγανε ότι όταν αυτά κάνει ανάλογα ο Αγιατολάχ, ας πούμε, είναι θεοκρατία, ενώ τη συγκέντρωση που κάνει, ενώ εκεί αποθεώνεται ο Πάπας. Γκρίνει ακόμα και γι' αυτό, ρε παιδί μου. Πώς μας έλεγε πριν ο φίλος μας ο Πασχάλης.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν γκρινιάζουμε.
1: Καλημέρα, Θωμαΐς.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Με την ευλογία μου.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε. Δεν είδαμε τον Πάπα, αλλά έχουμε τη Θωμαΐδα. Τελεία.
1: Ναι.
2: Που το ζούμε εδώ και 4 μέρες, και η τελευταία μέρα είναι σήμερα του ταξιδιού του, του επίσημου ταξιδιού του, και μεταβαίνει σήμερα για να περάσει όλη την ημέρα στην πόλη Μες, που είναι βρίσκεται στην Ανατολική Γαλλία, και είναι μια άλλη πλευρά του ταξιδιού του, δηλαδή αφιερωμένο στην Ευρώπη. Χτες πέρασε την ημέρα του στη Λούρδη, που είναι μια ιερή πόλη, κομμόπολη ουσιαστικά της Καθολικής Εκκλησίας, κάτι σαν Πάτμος και Τίνος μαζί για μας, αν μπορούμε να δούμε τη διάστασή του. Είναι ιδιαίτερα σημαντική πόλη, με την Παναγία της Λούρδης να κατέχει μια θέση ιδιαίτερη στην Εκκλησία, εξού και όχι μόνο η παρουσία του, αλλά και η παρουσία πολλών πιστών. Ήταν πάνω από 200.000 κόσμος που παρακολούθησε τη λειτουργία του σε αυτό που λέγεται Λιβάδι, απέναντι από το σπήλαιο, το ιερό σπήλαιο της, εκεί που παρουσιάστηκε η Παναγία 18 φορές σύμφωνα με τον θρύλο της Καθολικής Εκκλησίας. Και το πιο σημαντικό από τη χθεσινή ημέρα ήταν η δύοωρη συνάντηση που είχε με 7 άτομα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης στους κόλπους της Εκκλησίας. Και από ό,τι σύμφωνα με τους δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που ήταν παρόν σε αυτή την συνάντηση, όχι την ιδιωτική μέσα, αλλά στα παρασκήνια, η συνάντηση ήταν συγκλονιστική και από τις δύο πλευρές, γιατί ο Πάπας άκουσε με πάρα πολύ προσοχή τα λόγια και τις μαρτυρίες των θυμάτων, τα οποία θύματα δεν είναι από μία περίπτωση, αλλά πολλές περιπτώσεις, κυρίως σε σχολεία, καθολικά σχολεία. Και ήταν συγκλονισμένος, λένε, από τις μαρτυρίες, και τους υποσχέθηκε ότι κατάλαβε, μάλλον αντιλήφθηκε ο Πάπας ο ίδιος, ότι αυτό ήταν μια συστημική κακοποίηση για δεκαετίες, αν μην πω αιώνα, της Καθολικής Εκκλησίας, και αυτό έχει πολύ βάθος, δεν πρόκειται να σταματήσει τώρα, αλλά τους υποσχέθηκε ότι η Εκκλησία θα κάνει τα πάντα για να σταματήσει αυτή την
0: κακοποίηση. Ναι, γιατί έχουμε μια διαφοροποίηση, ενώ μέχρι τώρα είχαμε μια απόλυτη συγκάλυψη, τώρα θα μου πεις, δεν μπορεί να μείνουν και κρυφά κάποια πράγματα πλέον στις μέρες μας,
1: ούτως ή άλλως. Άνθρωποι της Εκκλησίας.
0: Μα έχει κάνει έρευνα και η ίδια η Εκκλησία, δηλαδή, που παλιότερα την απέφευγε όπως ο διάολος στο λιβάνι, που λένε, μιας και είμαστε στα θρησκευτικά. Αλλά τώρα και αποκαλύπτονται, και ο Πάπας τα αγκαλιάζει, τα ενστερνίζεται, και τα πορίσματα και τα λοιπά, και ζητάει συγγνώμη, που είναι σημαντικό για αυτούς τους ανθρώπους.
2: Ναι, αυτό το περίεργο, ξέρετε, όμως είναι ότι δεν, όπως λένε, σύμφωνα με τα θύματα της, που ήταν οι μάρτυρες, δηλαδή αυτά άτομα, δεν ζήτησε συγγνώμη. Τους άκουσε, μίλησε μαζί τους, μπήκε σε λεπτομέρειες για το πώς λειτουργεί η εκκλησία, αλλά σύμφωνα με, γιατί μετά έκανα συνέντευξη τύπου ορισμένα από τα θύματα που θέλουν να δείξουν το πρόσωπό τους, είπαν ότι δεν ζήτησε συγγνώμη, αλλά δεν ήταν αυτό που έψαχνε το κάθε άτομο εκεί πέρα, συνομιλώντας με τον Πάπα. Ήταν για να τους κατανοήσει, να αισθανθούν καλύτερα σαν εξομολόγηση και κυρίως να δουν αν άλλαξε το πνεύμα του Πάπα κυρίως. Γιατί μέχρι τώρα υπήρχαν ορισμένοι, όχι ο Φραγκίσκος, αλλά ο προηγούμενος, ο Βενεδίκτος, δεν ήταν ένας Πάπας που είχε μεγάλη κατανόηση. Ένας πολύ σκληρός Πάπας, ήταν ακατάλληλος για τέτοιες περιπτώσεις. Ενώ οι δύο επόμενοι, ο Φραγκίσκος και κυρίως τώρα ο Λέοντας, είναι αυτοί που προσπαθούν να κάνουν, να αλλάξουν την κατάσταση. Και να σας πω κακά τα ψέματα, δεν είναι μόνο επειδή έχουν κατανόηση και είναι ιεράρχες και φυσικά είναι ο ρόλος τους αυτός, είναι ότι η Εκκλησία, η Καθολική Εκκλησία, έφτασε στα όρια της πτώχευσης με τα χρήματα, με αποζημιώσεις που έπρεπε να δώσει, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά τώρα εμφανίζονται περιπτώσεις σε όλο τον κόσμο. Ξέρουν ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα οικονομικά για να αποζημιώσουν τέτοια τα θύματα, έγιναν πολλά σφάλματα κτλ. Οπότε είναι ένα σύνολο αυτό. Ας μην είμαστε όλο, να τα βλέπουμε όλα ροζ. Γιατί πρόκειται για άτομα που υπέστησαν τρομακτικές κακοποιήσεις σε βάθος χρόνου.
0: Και επί χρόνια αυτό.
2: Ορισμένα αυτοκτόνησαν, άτομα αυτοκτόνησαν, άτομα καταστράφηκαν, οι ζωές τους. Δεν είναι απλή υπόθεση, γι' αυτό και μην τους δίνουμε άφηση αμαρτιών.
0: Όχι βέβαια. Κανείς δεν δίνει άφηση αμαρτιών. Το ότι αναγνωρίζεται το έγκλημα δεν σημαίνει κιόλας ότι υπάρχει.
1: Δεν τελέστηκε.
0: Ναι, αυτό. Ούτε ότι δεν τελέστηκε, ούτε ότι επήλθε η κάθαρση, ας πούμε. Δεν έκλεισε. Ο φάκελος παραμένει ανοιχτός.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η χθεσινή ημέρα ήταν εξαιρετικά σημαντική για τον Πάπα και ίσως ήταν το μόνο σημαντικό στοιχείο που μπορούμε να συγκρατήσουμε, γιατί το άλλο ήταν τελετουργικό και μόνο για την Καθολική Εκκλησία σημαντικό.
0: Να σε ρωτήσω. Να σε ρωτήσω. Έχει εντυπωσιάσει τους Γάλλους το γεγονός ότι κατέβηκαν 800.000 άνθρωποι αθρηστικά?
2: Ήταν ένα εκατομμύριο. Πάνω από ένα εκατομμύριο.
0: Πάνω από ένα εκατομμύριο.
2: Είναι... Στο Παρίσι έχω να το δω χρόνια με τέτοιο τόσο πολύ κόσμο, πλημμύρα, λαό θάλασσα, στους δρόμους. Το μετρό δεν μπορούσε να μπει καν μέσα από τον κόσμο που περίμενε να κινηθεί, γιατί είχαν κλείσει φυσικά και πολλοί σταθμοί. Αλλά είχε τόσο. Πολύ ήρεμα όμως, με τραγούδια, και πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Και αυτή την ατμόσφαιρα έχουμε καιρό να τη δούμε, γιατί ξέρετε, εμείς μόνο διαδηλώσεις ξέρουμε να παράγουμε πολύ καλά. Και αυτή η φορά ήταν τόσο όμορφα. Φυσικά η αστυνομική παρουσία ήταν δρακόντια, πολύ σημαντική, αλλά. Θέλω να σας πω ότι για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες βλέπουμε ακόμα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να κάνουν ζωντανά, να μεταδίδουν ζωντανά τα πάντα γύρω από το πάνω, ακόμα και τη λειτουργία. Και αυτό είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή αυτό σε μια Γαλλία, άμα γινόταν σε μια άλλη χώρα, ας πούμε στην Ελλάδα, που είναι λογικό, ας πούμε στην Ιταλία, που ακόμα πιο λογικό, στην Ιρλανδία, αλλά εδώ στην Γαλλία, επειδή και βαθιά ο διαχωρισμός κράτους εκκλησίας, εκκλησιών, δογμάτων γενικότερα, από το 1905, το να κάνεις ζωντανά λειτουργίες και να διακόψεις το πρόγραμμά σου, να μην ξέρουμε τι συμβαίνει στην υπόλοιπη επικαιρότητα στον κόσμο και έχοντας μόνο τις στραμμένες κάμερες στον Πάπα, είναι άκρος εντυπωσιακό. Για πολλοί κόσμο τους καταλαβαίνω, είναι σοκαριστικό, τους θίγει. Γιατί δεν μπορούν να διανοηθούν τη θρησκευτική παρουσία μόνο μιας εκκλησίας, του δόγματος της Καθολικής Εκκλησίας να επικρατεί για 4 μέρες στη Γαλλία. Και μάλιστα γι' αυτό ο Μακρόν, λίγο πριν έρθει ο Πάπας, ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στις λειτουργίες του Πάπα, διαδικασμός κράτους εκκλησίας, αλλά χτες το βράδυ μας ανακοίνωσε το Ελιζέ ότι τελικά θα πάει στην τελευταία λειτουργία του Πάπα στη Μέση, στην πόλη Μέση, που θα κάνει στον καθεδρικό ναό Άγιο Στέφανος στην Μέση. Αλλά το παρουσιάζουν με την έννοια ότι ο Πάπας πάει στη Μέση για να μιλήσει για Ευρώπη. Και εφόσον μιλήσει για Ευρώπη πολύ, και κυρίως επειδή εκεί είναι ο τάφος του Ρόμπερ Σουμάν, που είναι ένας από τους ιδρυτές
0: της Ευρωπαϊκής
2: Συνέλευσης. Κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος είναι ότι ήδη η Καθολική Εκκλησία έχει ξεκινήσει διαδικασία το 2021-2022 να τον οσιοποιήσει, να τον κάνει Άγιο της Καθολικής Εκκλησίας. Σουρεαλιστικά πράγματα.
1: Ναι, ναι, είναι λίγο σουρεάλ αυτό.
2: Πάει ο Πάπα στη ΜΕΣ, και όλοι να αναρωτιόμαστε, μα για ποιο λόγο πάει στη ΜΕΣ και δεν πάει, ας πούμε, στη Ρανς. Ρανς είναι μια βαθιά καθολική πόλη με παράδοση με τους βασιλείς της Ιταλίας.
1: Όλα έχουν το νόημά τους.
2: Αλλά ξαφνικά καταλάβαμε ότι πάει γι' αυτό, γιατί έχει ξεκινήσει μια διαδικασία και όλα δένονται Ευρώπη, Εκκλησία, Σουμάν και με Μακρόν στο τέλος. Και φυσικά, κακά τα ψέματα, ο Μακρόν όταν βλέπει ότι επί τέσσερις μέρες τον έχει επισκιάσει ο Πάπας στον τόπο του, του φαίνεται λίγο δύσκολο να μην παραστεί αυτή τη φορά.
0: Να μην πάρει και αυτό το μέρος.
2: Ναι. Ακριβώς. Θέλω να πω τελευταίο στοιχείο, ότι θα έχει μια συνάντηση διαθρησκειακή, έτσι αποκαλείται, δηλαδή με όλες τις υπόλοιπες θρησκείες. Το πρόβλημα είναι ότι εγώ δεν είδα το όνομα της δικής μας εκκλησίας εδώ, της Ορθόδοξης Ελληνικής Εκκλησίας εδώ πέρα, ο Παναγιώτατος Δημήτριος είναι, δεν ξέρω γιατί αν το λέω σωστά, γιατί εγώ ξέρω το σύγχρονο, έχω μάθει τίτλους της Καθολικής
1: τώρα. Μήπως επειδή είναι χριστιανός, μήπως θα δει από άλλες θρησκείες.
2: Όχι, όχι, όχι, θα συναντήσει και τους Προτεστάντες. Όχι,
1: θα
2: συναντήσει, ναι, έτσι μας έχουν, δεν έχω δει ακόμα τη λίστα ολόκληρη, λένε ότι ήταν
0: υπό διαμόρφωση,
2: ευχαριστώ. Οπότε θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε ποια είναι η συνομιλία τους, αλλά θα μιλήσω για Ευρώπη και κυρίως όπως ευρωπαϊκό έδαφος, ευρωπαϊκό οικοδόμημα ως πηγή ειρήνης. Ναι. Αυτή είναι η
0: θεματική. Για να το δούμε, θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και η παρουσία και η απουσία, κάθε μία για τον δικό της λόγο. Είτε είναι παρόν, είτε δεν είναι, είτε είναι απόν, θα έχει την δική του σημασία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Σαν να είμαστε εκεί.
0: Ναι.
1: Τέτοιο πράγμα.
0: Ηλιόλουστη Πατρά Παναγιώτης, το είπα πριν, 17 βαθμούς. Δεν ανήκει στο κόμμα των κακομύριδων, ανήκει στον Εμμύριδων. Για ποιον τώρα μιλάμε. Παρένθεση, έχω βρεθεί σε ομιλία του Πάπα τυχαία στο Βατικανό. Τον βλέπουν σαν celebrity, λέει.
1: Τον τωρινό ή τον προηγούμενο, γενικά τον Πάπα.
0: Πάντως ο τωρινός έχει ένα προφίλ προς το παρόν πιο ανθρώπινο, ρε παιδί μου.
1: Κοίτα.
0: Και όχι τόσο τυπολατρικό. Λίγο να σπάει τους τύπους. Αλλά ως προφίλ. Τώρα, εάν ισχύει ή δεν ισχύει, θα το δούμε.
1: Και ο προηγούμενος ήταν.
0: Ο προηγούμενος είχε κάνει άνοιγμα.
1: Ναι, επειδή
0: προηγήθηκε ο Βενέδικτος.
1: Έκανε μεγάλη αντίσταση.
0: Αυτό. Ήταν ήδη αισθητή αντίσταση, αλλά δεν μπορεί να πάει στο άλλο άκρο, ας πούμε, σαν το εκκρεμές. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα θα φύγουμε από το Παρίσι και θα γυρίζουμε εδώ, θα πάμε Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Θα πάμε στην αγορά Μοδιάνο.
0: Αυτό μου υποσχέθηκες.
1: Ναι. Γιατί θα συναντήσουμε το διευθυντή της στο ΑΣ εκεί, τον κύριο Χατζηελευθεριάδη, τον κύριο Λουκά Χατζηελευθεριάδη, διότι από την 1η Σεπτεμβρίου άνοιξε τις πύλες της και πάλι. Είναι πανέμορφη. Εγώ την περπάτησα λίγο όσο πρόλαβα.
0: Ναι.
1: Όχι ότι πριν δεν ήταν ωραία, και τώρα όμως είναι χίλιες φορές πιο
0: ωραία. Εγώ θυμάμαι παλιά είχε χρώμα. Τώρα έχει χρώμα ή είναι επειδή έχει εξυγχρονιστεί, είναι λίγο πιο, ξέρω εγώ, γυάλινη και μαρμάρινη και τα λοιπά, ενώ η προηγούμενη είχε χρώμα, ρε παιδί μου, χρώμα.
1: Όχι, είμαι πολύ όμορφη.
0: Να με μας τα πει ο κύριος Χατζηελευθεριάδης. Καλημέρα.
3: Γεια σας κύριε Σερέντη, γεια σας κύριε Χαλιγάλη.
1: Γεια σας.
0: Ωραία είναι, πώς είναι. Τι θα πείτε εσείς τώρα.
1: Εμένα μ' άρεσε.
3: Έχει αναγεννηθεί και έχει γεμίσει χρώμα, έχει γεμίσει μυρωδιές. Και η αλήθεια είναι ότι το πραγματικό μας χρώμα το δίνουν οι κάτοικοι, οι ντόπιοι που έρχονται και μας επισκέπτονται. Οπότε ο κόσμος θα δώσει αυτό το χρώμα που όλοι αναζητάμε πια σε μια τέτοια αγορά.
1: Νομίζω ότι το λαχταρούσαν κιόλας οι Θεσσαλονικείς, γιατί τους είχε λείψει. Και την πρώτη μέρα έγινε. Περιμέναμε να παίξω να ανοίξει.
0: Βέβαια.
3: Η αλήθεια είναι ότι δεν το περιμέναμε κι εμείς. Με το που ανοίξαμε τις πόρτες, καγκελόπορτες, ο κόσμος αγκάλιασε αυτή την καινούργια αγορά, την ανακαινισμένη αγορά, και γέμισε με τη μία με κόσμο μας, γιατί όχι απροετοίμαστος, αλλά μας ξάφνιασε.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, τι καινούριο έχει.
0: Τι έχει αλλάξει αυτό. Ποιος ήταν ο στόχος των αλλαγών βασικά.
3: Ο στόχος ήταν να δούμε τα μειονεκτήματα που είχε η προηγούμενη αγορά και να τα διορθώσουμε όσο το δυνατόν μπορούμε.
0: Όπως?
3: Αφορά καταρχάς σε πολύ μεγάλο ποσοστό τους ντόπιους. Έχει ήδη καθημερινά, έχει μανάδικο, έχει χασάβικο, έχει μπακάλικο. Με καθημερινά ήδη, όχι μόνο ιδιαίτερα καλούδια, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
3: Και επίσης έχει και πολλές επιλογές εστίασης. Πέρα από τα καθημερινά ήδη που μπορεί κάποιος να αγοράσει για τα ψώνια του για το σπίτι. Έχει από ταβέρνα, έχει ένα τυπουράδικο, έχει ένα μεζοδοπολείο. Έχει φέρει μακαρόνια τα οποία μπορεί να πάρεις είτε στο σπίτι είτε να τα φας εκεί πέρα.
0: Αυτό τώρα το κάνετε όλο και καλύτερο, γιατί εγώ θυμάμαι την παλιά που ήταν μόνο κάτι τσιπουράδικα που ήταν πολύ ωραία στην παλιά, αλλά τώρα μας λέτε και μακαρόνια και ιστορίες.
1: Έχει
3: η αλήθεια ότι έχει φοβερές επιλογές για όλες τις ώρες. Εγώ επειδή εργάζομαι αρκετές ώρες εκεί μέσα, δεν χρειάζεται να φύγω καμιά φορά. Λέω εντάξει. Είμαι πολύ ωραία.
1: Είμαι πολύ καλά. Έχω μακαρονάδικο, έχω τσιπουράδικο.
0: Έχω την πύρα μου, τη μουσική μου. Αυτό μουσική έχει, γιατί εγώ θυμάμαι στην παλιά που οι διάφορες αυτοσχέδιες μπάντες που στείνονταν ή περιοδεύουσες, ας πούμε, μπάντες που δίνανε αυτό το χρώμα που έλεγα πριν που εμένα τουλάχιστον μου άρεσε. Το έχει και σήμερα.
3: Αυτό δεν το έχει σε τέτοιο μεγάλο βαθμό, ωστόσο τις γιορτές σίγουρα
0: μια ενίσχυση.
3: Βέβαια, σίγουρα. Ωστόσο κάθε βράδυ στο Τσιμπουράδικο παίζουν κάποιες μπάντες μουσική.
0: Εσάς ο στόχος είναι να γίνει σημείο συνάντησης ή να είναι αγορά-αγορά? Το ρωτώ αυτό γιατί έχει σχέση και με τον προσανατολισμό του καινούργιου στισήματος, ας πούμε.
3: Νομίζω ότι η παλιά λέξη αγορά αντικατοπτρίζει αυτό που θέλουμε να είναι, που έχει και τα δύο μέσα. Και να μπορείς να ψωνίζεις, αλλά και να μπορεί να είναι σημείο συνάντησης στο Θεσσαλονίκη. Και ήδη γίνεται. Έχουμε αρκετούς οι οποίοι έρχονται για τον πρωινό του καφέ και να συναντήσουν και τους υπόλοιπους εργαζόμενους του κέντρου, φίλους τους. Και αυτό συμβαίνει. Οπότε τα συνδυάζει και τα δύο.
0: Αυτό είναι πολύ καλό και καλό είναι να το μαθαίνουν και οι απ' έξω που έρχονται για λίγο στη Θεσσαλονίκη και δεν ξέρουν. Είναι ένα τοπόσιμο, δηλαδή είναι ένας τόπος συνάντησης στον οποίο θα βρεις ό,τι λαχταρά η ψυχή σου κοντολογείς, αλλά ταυτόχρονα θα βρεις και τους φίλους σου ή είναι σημείο συνάντησης. Αυτό.
1: Εγώ,
0: αυτό
1: το λέω. Εγώ περπατώντας πάντως εκεί αισθάνθηκα Ευρωπαία. Όπως το έλεγα πριν για το πεδίο του Άρεως.
0: Τι αισθάνθηκες?
1: Αισθάνθηκα ότι είμαι σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, πόλη, ας πούμε, καταλαβες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν η καθαριότητα, η τάξη, η ομορφιά, το στυλ, το παλιό με το καινούργιο μαζί. Ήταν ωραίο έτσι, πράγμα.
3: Έτσι είναι και στην οποία όμως θέλουμε να είναι, να αφορά πρώτα τους κατοίκους, ώστε να δίνουν το χρώμα το οποίο και οι τουρίστες αναζητούν. Αυτό είναι για μας το πιο ενδιαφέρον και το στοίχημα.
0: Αυτό είναι.
1: Ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καλή επιτυχία ευχόμαστε. Πρώτος μήνας δεν έχετε κάνει ακόμα απολογισμό. Απλά για την πρώτη μέρα που ήταν ανέλπιστη η προσέλευση. Αλλά
3: ναι.
0: Θα γίνει και απολογισμός και εδώ είμαστε εμείς να ξαναπούμε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Ο κύριος Λουκάς Χαζηλευθεριάδης, διευθυντής της ΤΟΑΣ Μοδιάνος Θεσσαλονίκη, που έχει αναμορφωθεί. Είναι αυτό που λέει η Κατέρινα, έχει γίνει λίγο πιο. Αυτό της θυμίζει η Ευρώπη. Εγώ δεν έχω πάει, δεν έχω δει, δεν έχω εικόνα. Έχω δει βίντεο μόνο και μου έχει βάλει τώρα και η Κατέρινα εδώ πέρα.
1: Έχει βάλει και παίζει το βίντεο.
0: Παίζει το βίντεο, ας πούμε, και βλέπω το.
1: Τον κόσμο εκεί που περνάει.
0: Τον κόσμο, παιδί μου, βλέπω τα. Πώς το λένε το.
1: Το μακαρονάδικο, τι.
0: Το μακαρονάδικο βλέπω και βλέπω και το παστούρμα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Κατάλαβες, να κρέμεται. Και λέω, όπα, εκεί είμαστε.
1: Ναι.
0: Πάμε.
1: Είναι τακτοποιημένα, ρε παιδί μου, είναι ωραία.
0: Είναι τακτοποιημένα, είναι ωραία. Βέβαια. Γι' αυτό ρωτούσα εγώ έτσι λίγο επίμονα και για το χρώμα. Πήγα πρόσφατα ένα ταξίδι έξω.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Ένα σημείο που σου λένε να το επισκεφτείς οπωσδήποτε είναι η ψαραγορά στη συγκεκριμένη πόλη που πήγα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι παλιακή. Είναι παλιακή, αλλά αυτό το παλιακό νομίζω ότι κάνεις ταξίδι στο χρόνο, ρε παιδί μου. Και όλοι οι τουρίστες περνούν από εκεί, τρώνε, χρυσοπληρώνουν κάποιοι αυτά που τρώνε, ανάλογα που θα φας.
1: Ναι.
0: Αλλά έχεις αυτό το χρώμα που αποζητάς και αναζητάς και λες, οπ, είναι βουτιά στο χρόνο. Κατάλαβες. Γι' αυτό ρωτούσα εγώ αν έχει εξυγχρονιστεί, αλλά μου είπες εσύ ότι είναι πλέον Ευρώπη. Καλό και η Ευρώπη.
1: Είναι ωραίο. Είναι, όχι, μα
0: αγαπάμε Ευρώπη.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει ούτως ή άλλως αέρα τέτοιο.
0: Ναι, τον έχει.
1: Ως πόλη.
0: Τον έχει. Σωστό
1: τον έχει αυτό τον αέρα. Πάντα ήταν μια πόλη πολυσυλλεκτική, πολυπολιτισμική.
0: Έτσι.
1: Όπως το λένε που.
0: Και ανοιχτή στον κόσμο και στα νέα ρεύματα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, σας θυμίζουμε ότι τα ρεύματα της μόδας, ας πούμε, από τη Θεσσαλονίκη ξεκινούσαν, μετά φτάναν στην Αθήνα. Τα μουσικά πολλές φορές.
1: Ναι,
0: και διάφορα τέτοια. Αυτό. Καλημέρα στον Γιώργο που είναι στην Εγνατία. 16 βαθμοί, ελάχιστα σύννεφα σαν λευκές πινελιές στον ουρανό. Αχ. Μέτρια προς λίγη κίνηση. Καλή εβδομάδα, φιλιά σε όλους. Καλημέρα στον κύριο Αλέξανδρο, ο οποίος λέει, χωρίς να το θεωρείς την γκρίνια, απορώ πως έναν κλειστό αυτοκινητόδρομο όπως η Αττική Οδός,
1: ναι,
0: να χρειάζεται να σταματάς ακόμα και στην αριστερή λωρίδα χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Όχι. Αν σταματάς στην Αττική Οδό, στην αριστερή λωρίδα, αν δεν έχει το αυτοκίνητο πρόβλημα, τότε έχεις εσύ. Δεν γίνεται να σταματάς στην αριστερή λωρίδα. Γιατί να σταματήσεις στην αριστερή λωρίδα? Πήγαινε στην δεξιά, έχει και σε όλο το μήκος λέα, σταμάτα. Γι' αυτό υπάρχει
1: γιατί
0: η λέα.
1: Γιατί να σταματήσεις, δεν απαγορεύεται να σταματήσεις, αν έχει πρόβλημα.
0: Αν δεν έχει πρόβλημα το αυτοκίνητο, τότε έχει άλλο
1: έχει
0: πρόβλημα ο οδηγός.
1: Ναι.
0: Αυτό. Καλημέρα και στον κύριο Μπάμπη. Τα ενίκια έπεσαν για να αντέξουν για το Μοδιάνο, λέει. Αυτό δεν το ξέραμε.
1: Ναι.
0: Αυτή την διάσταση.
1: Ούτε εγώ την ήξερα, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα. Κίνηση.
0: Ναι.
1: Είναι Δευτέρα. Εντάξει.
0: Άρα.
1: Έχει κινησούλα. Έχει κινησούλα στο ποτάμι και στα δύο ρεύματα, και στο ρεύμα ανόδου και στο ρεύμα καθόδου, η οποία ξεκινά από τη μεταμόρφωση στο ρεύμα καθόδου και φτάνει στη λεωφόρο Αθηνών και ξεκινά. Όχι, λίγο πιο κάτω, αλλά στη λεωφόρο Αθηνών είναι το βαρύ πράγμα. Και ξεκινά από τη λεωφόρο Αθηνών και φτάνει μέχρι πάνω τη μεταμόρφωση, παιδιά. Λυπάμαι πάρα πολύ.
0: Τα λέει με χαμόγελο.
1: Ναι, συγγνώμη,
0: αυτό έχει,
1: ναι, δεν πρέπει να τα λέω με χαμόγελο, γιατί θα με βρίζουνε.
0: Όχι μόνο.
1: Hey, χαμογέλα, λέγεται. Μας λες ότι έχει κίνηση και γελάς. Το λέω κι εγώ, γι' αυτό. Κι εγώ. Δεν μπορείς να το πεις λίγο πιο σοβαρά την κίνηση? Όχι. Λοιπόν, Κηφισίας. Και στα δύο ρεύματα έχει.
0: Μην πάτε.
1: Χαμηλές ταχύτητες.
0: Να πάτε.
1: Όχι, έχει χαμηλές ταχύτητες από ψηλά από την Κηφισιά στο ρεύμα καθόδου και φτάνει μέχρι κάτω, ανοίγει σε κάποια σημεία, ας πούμε στο ψυχικό, μετά ξανακλίνει. Είναι λίγο σκοτσέζι κοντούς η λεωφόρος Κηφισίας σήμερα. Το ίδιο είναι και στο ρεύμα ανόδου.
0: Να.
1: Αλλά απλά στο ρεύμα καθόδου είναι πιο δύσκολο λίγο ακόμα. Η Μεσογείου έχει μόνο στο γνωστό σημείο πρόβλημα. Τι είναι αυτά τα πράσινα σημαίακια που έχει βγάλει ο χάρτης? Καινούρια είναι αυτά.
0: Τι να σου πω.
1: Ποιος τα έχει πατήσει αυτά τα σημαίακια? Μου βγάζει εμείς εδώ πολύ, ρε παιδιά, για να μην το θέλω. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, τι θα σου βγάλει εσένα, μάνα μου? Τι θα σου βγάλει η συνεργία για ρεκτυφιέ?
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Ναι, θα μου βγάζει εμένα. Λοιπόν, Συγκρού, άνοδος από το Νέο Κόσμο έχει πρόβλημα. Η κάθοδος είναι καθαρή, πάρα πολύ ωραία. Η παραλιακή είναι πάρα πολύ δύσκολη σήμερα, διότι στην Ποσοδόνος έχουν γίνει δύο τροχαία. Ένα στην κατάληξη της λεωφόρου Αλίμου στη Ποσειδόνος και γι' αυτό έχει πολύ αυξημένη κίνηση, και λίγο παρακάτω στο ρεύμα προς Πειραιά. Παρακάτω. Λοιπόν, η κίνηση φτάνει μέχρι το Έδεμ, μετά ανοίγει, όμως προς Γλυφάδα ξεκινάει η κίνηση από το Φλίσβο και φτάνει μέχρι και λίγο μετά τη λεωφόρο Αλίμου. Είναι λίγο δύσκολη σήμερα η παραλιακή. Και επίσης υπάρχει, βλέπω άλλο ένα τροχαίο πάλι στην παραλία, στο, πώς να το πω τώρα, πού είναι εκεί, Καλαμάκι. Είναι στο Καλαμάκι, στο ρεύμα προς Πειραιά, εκεί στο ύψος που είναι ο ναυτικός όμιλος των Αιγυπτιωτών. Αν το ξέρετε εσείς που κινείστε στην παραλία, εκεί που ξέρετε την παραλία, εκεί υπάρχει το πρόβλημα. Ύψος που είναι ο ναυτικός όμιλος των Αιγυπτιωτών. Αν το ξέρετε εσείς που κινείστε στην παραλία, εκεί που ξέρετε την παραλία, εκεί υπάρχει το πρόβλημα. Κατά τα λοιπά, οι δρόμοι είναι υπόλοιποι, δεν είναι πολύ φορτωμένοι.

0: Και έχει τη Γεωργίου. Η Όλγα είναι εντάξει.
1: Ευχαριστώ.
0: Εντάξει.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν,
1: περίμενα να τα
0: να
1: ακούσω.
0: Έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, σας ευχόμαστε.
1: Με YouTube τελειώνουμε. Τους είδες στους YouTube που πήγαν ακριβώς στα 50 χρόνια, το αν είχαν αναφέρει την Παρασκευή, 50 χρόνια από την.
0: Ναι.
1: Που πήγαν και τραγούδησαν στο ίδιο σημείο της Ιρλανδίας μαζί με νέους μουσικούς που τους πλαισίωναν.
0: Μπράβο, τους αγαπάμε τους YouTube.
1: Ωραία,
0: πάρα πολύ.
1: YouTube,
0: εμείς τους αγαπάμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Σας φιλούμε να μείνετε εδώ. Ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Εμείς αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τα αίτια της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο τριώροφου κτηρίου επί της οδού Κασταμονή στη Νέα Ιωνία, ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν εκδηλωθεί η φωτιά, ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο του κτηρίου. Τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους που εκενώθηκαν έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ το κατάστημα από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Ακόμη και ώρες μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς, καπνοί συνέχισαν να βγαίνουν από τα μπαλκόνια και τους εσωτερικούς χώρους. Σημειώνεται ότι το ίδιο καφέ είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου 3 χρόνια είχε γίνει αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης και κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα, που έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή φυσικού αερίου, με σημαντική ποσότητα να συγκεντρώνεται στα ανώτερα σημεία του κτηρίου. Οι οικογένειες των θυμάτων αναμένεται να προσέλθουν ενδεχομένως και σήμερα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Βρετανική αστυνομία συνέλαβε 5 άνδρες κοντά σε αεροπορική βάση της ΡΑΦ ως ύποπτους για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά και τρομοκρατία. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των αρχών, συνολικά 85 νοικοκυριά απομακρύνθηκαν προληπτικά από την περιοχή, ενώ ειδικά κλιμάκια του στρατού πραγματοποιούν ελέγχους σε οχήματα χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων ρομποτικά συστήματα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι ύποπτοι σχεδίαζαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές.

0: και ότι βρίσκονταν στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον εδώ και καιρό. Στα άκρα η σύγκρουση Ισραήλ-Τουρκίας, ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή να ξεκινήσει η προετοιμασία προσφυγής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης κατά του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν για τους Κούρδους και τη χρηματοδότηση της Χαμάς, σύμφωνα με Ισραηλινό ειδησιογραφικό δίκτυο. Μετά την απόρριψη της Ιρανικής πρότασης για άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Άξιος ότι αναμένει περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα, ενώ σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Άραχτσι δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Ανοίγουν ξανά από σήμερα οι ψηφιακές τάξεις του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου, το οποίο για τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα στις οικογένειές τους. Ιστορική νίκη για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, κέρδισε με 1-0 την Γερμανία εκτός έδρας στο πλαίσιο του Nations League της UEFA και στη δεύτερη αγωνιστική στη φάση των ομίλων.
1: Καιρός.
0: Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμιβόρη 6 με 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
2: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λιπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
1: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Πρωινή ατζέντα. Με τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Καθημερινά 8 με 9.

7 λεπτά μετά τις 8, καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 28 Σεπτεμβρίου και ξεκινάμε με την δική μας εδώ πρωινή ατζέντα μέσα από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Καλημέρα στη Ρόδο, καλημέρα σε όλο το Δωδεκάνησα, στα μικρά και στα μεγαλύτερα νησιά μας και φυσικά σε όλους εσάς που μας κρατάτε συντροφιά από νωρίς το πρωί. Και όταν λέω μας κρατάτε συντροφιά από το ραδιόφωνο, από το αυτοκίνητο, από τη δουλειά, από το σπίτι, μέσα από το διαδίκτυο. Οπότε λέμε καλημέρα και σε εσάς τους φίλους και ακροατές του διαδικτύου, από όπου και αν μας ακούτε. Πρωινή ατζέντα, Δέσποινα Κουλούμπρου στο μικρόφωνο, μέχρι τις 9 πάμε μαζί, μέσα εδώ από την πρωινή ενημέρωση. Απέναντί μου ο Γιώργος Μπαλής και ο Νίκος Κάπρος στην τεχνική υποστήριξη.

0: Καλημερίζουμε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι εδώ στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου και σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς στο φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο, το Blue Carrier 2. Εδώ να υπενθυμίσουμε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου, στο κατάστρωμα του φορτηγού πλοίου ελληνικής σημαίας στη θαλάσσια περιοχή της Μυκόνου. Τώρα με μέρημνα της εταιρείας και τη συνδρομή ρημουλκών, το πλοίο μεταφέρθηκε και παραμένει με ασφάλεια σε απάνομο σημείο στην νοτιοδυτική πλευρά της Σετίνου, και στην επιχείρηση, στην περιοχή επιχειρούσαν μέχρι και χθες 5 ρημουλκά πλοία. Αυτό λένε οι πληροφορίες μας αυτή τη στιγμή, και μάλιστα η προανάκριση για το σοβαρό αυτό περιστατικό, καθώς μέσα στο πλοίο, το οποίο κατασκευάστηκε το 1997, όταν εκδηλώθηκε η φωτιά, επέβαιναν 29 άτομα, τα 28 μέλη του πληρώματος και ένας επιβάτης, ενώ στα γκαράζ του βρίσκονταν 166 φορτηγά ή ασυνόδευτες δαλίκες και 29 επιβατικά αγιοταχή. Διενεργείται βέβαια από τη λιμενική αρχή της Στίνου, και με μέρημνα όλων των όμορων λιμενικών αρχών έχουν τεθεί σε ετοιμότητα υλικά αλλά και μέσα απορρίπανσης για την άμεση επέμβαση σε περίπτωση που απαιτηθεί αυτό, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα τοπικά σχέδια που υπάρχουν έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρήπανσης. Τώρα, αυτό το θέμα, θα μου πείτε γιατί το λέμε και γιατί το κάνουμε πρώτο θέμα. Γιατί το θέμα αυτό αφορά άμεσα και την αγορά της Ρόδου και την καθημερινότητα των καταναλωτών. Έχουμε ερωτήματα ακροατών τα οποία θέλουν απαντήσεις, γιατί μετά τη φωτιά στο πλοίο στρέφει την προσοχή στα εμπορεύματα που μεταφέρονταν μέσα στα φορτηγά. Ποιος θα καλύψει, παράδειγμα, τη ζημιά? Έχουμε τέτοια ερωτήματα από εσάς και θα δούμε αν μπορούμε να δώσουμε μία απάντηση στο κομμάτι αυτό. Πάμε στον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, τον κύριο Κώστα Σπανό, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Σπανέ, καλή σήμερα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Πάντως, ξέρετε, όταν ακούμε μία είδηση και αφορά, παράδειγμα, τη Μύκονο, ότι ένα πλοίο καίγεται ανοιχτά της Μυκόνου, πολλές φορές δεν περιμένουμε ότι αυτό θα έχει και άμεση σχέση για εμάς, γιατί για κινητοποίηση του πλοίου και αυτή η φωτιά δημιουργούν και ερωτήματα όσον αφορά την τροφοδοσία του νησιού μας, καθώς το πλοίο αυτό ήταν να φτάσει εδώ την Παρασκευή το βράδυ, μεταφέροντας ένα σημαντικό αριθμό φορτηγών με εμπορεύματα.
1: Όντως, είναι ένα γεγονός το οποίο μας επηρεάζει άμεσα, και μάλιστα δεν είναι μόνο οι βραχυχρόνιες επιπτώσεις που θα δούμε, αλλά θα υπάρχουν και μακροχρόνιες επιπτώσεις σε αυτό, καθώς ο αριθμός ο οποίος από τις ταρίκες οι οποίες ερχόταν είναι περίπου από 105 έως 110. Δεν υπάρχει κάποια ακριβώς επίσημη ανακοίνωση για το πόσα φορτικά ερχόντουσαν εδώ. Και δεν είναι μόνο τα υλικά, τα εμπορεύματα, τα οποία πάρα πολλοί κόσμος είχε μέσα. Νομίζω ότι πάρα πολλοί έμποροι από τη Ρόδο είχαν πράγματα μέσα, και μάλιστα πράγματα και πρώτης ανάγκης, αλλά και διαρκή. Αλλά και μιλάμε και για τα υλικά της μεταφοράς. Μιλάμε για 100 ταλίκες, οι οποίες 100 ταλίκες μόνο οι τράκτορ, να είναι μόνο τα σειρώμενα από αυτά, είναι ένα πολύ μεγάλο κόστος και για τις μεταφορικές αλλά και για το υπόλοιπο. Νομίζω ότι τη ζημιά πλέον θα πρέπει να μετράται σε εκατομμύρια.
0: Ναι. Πάντως, οι μεταφορές κάνουν λόγο για φορτία που δεν θα φτάσουν στο νησί, βέβαια, μετά την εξέλιξη αυτή, και εκφράζουν και αυτοί από την πλευρά τους ανησυχία για τις βασικές ελλείψεις οι οποίες θα παρατηρηθούν ίσως στο επόμενο διάστημα.
1: Δεν θα φτάσουν ποτέ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που να σώνεται μέσα από αυτό το καράβι. Συζητάμε για ένα καράβι το οποίο καίγεται Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή και εξακολουθεί σήμερα, δεν έχει σβήσει φωτιά. Κανείς δεν ξέρει σε τι κατάσταση βρίσκεται τα πράγματα, μάλλον το πλοίο στα μπάρια, γιατί αν θεωρήσουμε ότι έχει, από ό,τι είδα και στις φωτογραφίες, έχει πάρει και μια ελαφριά κλίση, οπότε αυτό σημαίνει ότι έχουμε και εισδροή νερών από την κατάσβεση προφανώς προς τα μπάρια. Οπότε όλο αυτό δημιουργεί ένα σκηνικό ότι ό,τι είχε μέσα το πλοίο αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να εμφανιστεί ούτε ως εμπόρευμα ούτε να σωθεί.
0: Ναι, πάντως αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για ελλείψεις στην αγορά.
1: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για λήψη, τουλάχιστον στα βασικά είδη. Υπήρξαν άλλα δύο πλοία τα οποία έφεραν και ξέρετε τα είδη πρώτης ανάγκης έρχονται κατά προτεραιότητα, ψυγεία και εντάλικες οι οποίες φέρνουν τρόφιμα. Και αυτά τα οποία πάνε πίσω είναι κατά κύριο λόγο μη διαρκή αγαθά. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε παρατηρήσει κάτι, όμως έχει διαταραχθεί η αλυσίδα της μεταφοράς. Μιλάμε, εγώ ξαναλέω, για πάνω από 100 ταλίκες, οι οποίες 100 ταλίκες είναι η τροφοδοσία της Ρόδου ολόκληρη και τα εμπορεύματά της για μία μέρα. Είναι, θα δημιουργήσει προβλήματα. Οι ταλίκες συνήθως πηγαίνουν, φορτώνουν, επιστρέφουν και ξαναπηγαίνουν, ξαναφορτώνουν, ξαναεπιστρέφουν. Αυτό είναι το κανονικό. Όταν λοιπόν βγάλεις όλο ένα τέτοιο μεγάλο αριθμό από ταλίκες μέσα από το σύστημα, νομίζω ότι κάποια στιγμή αυτό και προβλήματα θα δημιουργήσει και ελλείψεις στην αγορά.
0: Ναι. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, το Blue Carry 1 αναλαμβάνει ενισχυμένα δρομολόγια προς Σάμοκο και Ρόδο για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες μεταφοράς των εμπορευμάτων.
1: Ότι θα λάβει μέτρα η εταιρεία, θα λάβει, υποθέτουμε.
0: Έτσι. Δηλαδή, ήδη έχει λάβει η μέτρα, υπάρχουν τα νέα δεδομένα για την κάλυψη.
1: Τα καράβια έχουν και αυτά χωρητικότητες. Ναι. Δηλαδή, το Carrier το 1 έχει κάποιους προορισμούς να καλύψει. Αυτοί οι προορισμοί θα πέσουν σε σχέση με τους προορισμούς στους οποίους θα πρέπει να επαναδρομολογηθεί. Και τι θα γίνει με αυτούς. Οπότε βλέπετε ότι υπάρχει μια μεγάλη αλυσίδα η οποία θα επηρεαστεί από όλα αυτά τα πράγματα. Μέχρι τέλος πάντων να βρεθεί μια άλλη λύση. Το καλό στην όλη υπόθεση είναι ότι έχει αρχίσει και πέφτει η τουριστική κίνηση. Δεν χρειαζόμαστε τόσα πολλά εμπορεύματα να καταφτάνουν κάθε μέρα. Πέφτει η κίνηση γενικότερα στην αγορά. Οπότε κάπου εκεί ίσως να έχουμε λίγο μικρότερα προβλήματα. Αλλά κατά κύριο λόγο θα υπάρξουν προβλήματα. Θα τα δούμε τις επόμενες μέρες. Θα υπάρχουν προβλήματα και με την κατάσταση των εμπορευμάτων, θα υπάρχουν προβλήματα και με την δυνατότητα μεταφορά, θα υπάρξουν θέματα και με άλλα πράγματα τα οποία θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουν να αντιμετωπίζονται.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε πριν ολοκληρώσουμε την τηλεφωνική μας επικοινωνία, κύριε Σπανέ, πάνω στο κομμάτι αυτό.
1: Επίσης, ο κόσμος ανησυχεί αν θα υπάρξουν και τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις των εμπορευμάτων.
0: Ναι.
1: Τελικά, ποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό, θα πρέπει ίσως να ξεκαθαριστεί αυτό.
0: Ξέρετε, το πρώτο κομμάτι ήταν ότι δεν θρηνήσαμε ανθρώπινη ζωή.
1: Ωραία,
0: αυτό έφυγε. Μετά είναι η επόμενη κίνηση. Αυτή, το επόμενο ερώτημα σίγουρα είναι και αυτό. Τι γίνεται με τις αποζημιώσεις, ναι.
1: Το πρώτο ερώτημα ήταν ότι αν σώθηκαν οι άνθρωποι. Το δεύτερο είναι με τα εμπορεύματα τα οποία βρήκαν μέσα. Και το τρίτο ερώτημα είναι. Αν τελικά θα αποζημιωθούν τα εμπορεύματα και τα υλικά τα οποία έπαιξαν.
0: Και ποιος θα καλύψει τη ζημιά, αν τελικά όλα έχουν καεί, αν έχουν καταστραφεί από αυτό.
1: Η ζημιά, εγώ σας είπα, μετρείται σε εκατομμύρια.
0: Να. Και εκεί παίζει ρόλο αν ήταν και ασφαλισμένο το φορτίο ή μόνο το όχημα. Εδώ τώρα δεν εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες αυτά που λέμε.
1: Ναι, επειδή δεν έχουμε αντιμετωπίσει κάποια στιγμή. Θυμάμαι κάποια στιγμή το Λίνδος πιο παλιά που είχε πάρει φωτιά της Δανέα, κάποια στιγμή που είχε πάρει μια φωτιά το Λίνδος, αλλά αυτό ήταν και στο λιμάνι εκεί, δεν είχε επηρεάσει κάποιο άλλο. Δεν είχαμε κάποια τέτοια έτσι μεγάλη ζημιά, κάποιο μεγάλο θέμα να αντιμετωπίσουμε. Σιγά σιγά θα μαθαίνουμε, είναι νωρίς ακόμα, νομίζω ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο, κύριε Σπανέ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Να είστε
0: καλά, καλημέρα.

Όπως ανέφερε και πριν, το μπλίο, το Blue Carrari 1 αναλαμβάνει τα ενισχυμένα δρομολόγια προς Σάμοκο και Ρόδο για να καλυφθούν έτσι οι ανάγκες μεταφοράς των εμπορευμάτων, ενώ επιπλέον μεταφορική δυνατότητα προς τη Σάμοθα θα προσφέρει και το Blue Star Μύκονος μέσω των προγραμματισμένων δρομολογίων του. Και στόχος βέβαια είναι να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα φορτηγά και φορτία, καθώς το Blue Carrier 2 πριν τεθεί εκτός δρομολογίων μετέφερε 166 φορτηγά, 29 αυτοκίνητα, και για τη Ρόδο και την Κό το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο κατά πόσο τα νέα αυτά δρομολόγια θα μπορέσουν να καλύψουν το κενό και να διασφαλίσουν την ομαλή τροφοδοσία της αγοράς. Για τις μεταφορές τώρα και τις επιχειρήσεις, το κρίσιμο σημείο δεν είναι μόνο να υπάρχουν διαθέσιμα πλοία, αλλά να διατηρηθούν και οι αναγκαίες θέσεις για φορτηγά και κυρίως για φορτία που δεν μπορούν να περιμένουν. Και σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει δημοσιοποιηθεί, προβλέπεται συνεργασία της εταιρείας με τις μεταφορικές επιχειρήσεις και τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ το Υπουργείο θα παρεμβαίνει όπου χρειάζεται για να γίνει η επίσπευση των κρίσιμων φορτίων. Πάντως μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί γενικευμένη αδυναμία εξυπηρέτησης φορτίων πέρα από όσα βρίσκονταν ήδη μέσα στο Blue Carrier 2 όταν εκδηλώθηκε η φωτιά, και για αυτά η εικόνα θα ξεκαθαρίσει όταν ολοκληρωθεί πλέον η πρόσβαση στο πλοίο, η καταγραφή των ζημιών και οι σχετικές ασφαλιστικές διαδικασίες.

Τώρα βλέπω εδώ ένα μήνυμα από την ακροάτρια, την κυρία Ελένη, γιατί αναβλήθηκε η μουσική παράσταση χθες, η μουσική παράσταση «Το τυχερό αστέρι». Όπως καταλαβαίνει, φίλε ακροάτρια, λόγω των καιρικών συνθηκών δεν ακυρώθηκε, αναβλήθηκε στην ουσία η μουσική αυτή παράσταση. Θα πραγματοποιηθεί όμως σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, και μάλιστα είχε δώσει και ο Δήμος Ρόδου ανακοίνωση ότι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν θα γίνει η παράσταση αυτή και θα πραγματοποιηθεί σήμερα το βράδυ, 8 το βράδυ, στην πλατεία Δημαρχείου.

Να πούμε καλημέρα και στους ποδοσφαιρόφιλους, αν και δεν είμαστε εμείς ειδικοί για τις αθλητικές εκπομπές. Βλέπω εδώ ότι πρωταθλητές Ευρώπης στο Λέτσε είναι οι δικηγόροι της ΡΟΔ, παρακαλώ, όσον αφορά το θέμα, το χώρο του ποδοσφαίρου, έτσι. Είναι μια επιτυχία για τον δικηγορικό σύλλογο αυτήν, γιατί η ποδοσφαιρική ομάδα αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου των δικηγορικών συλλόγων, το οποίο έγινε στο Λέτσε της Ιταλίας.

Έχουμε μηνύματα από Νότια Ρόδο. Καλημέρα και στη Νότια Ρόδο. Μήνυμα βλέπω τώρα και από τη Σύλλα, από ένα φίλο ακροατή, τον κύριο Χρήστο, ότι ναι, χθες είχατε προβλήματα και στη Σύρο λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης και όπως βλέπω εδώ, όχημα μάλιστα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε φρεάτιο και σε δέντρο που έπεσε, λέει, στο οδόστρωμα μάλιστα. Αυτά όλα έγιναν λοιπόν στη Σύρο, γιατί είχαμε κάποια μικρά προβλήματα τα οποία προκάλεσε η καταιγίδα χθες. Εδώ στη Ρόδο δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα, σχεδόν τίποτα. Μία βροχόπτωση είχαμε. Η βροχή είναι αναγκαία για την περίοδο αυτή και ποτιστική. Αν ρωτήσετε και τους αγρότες, ήταν αρκετά ικανοποιημένοι με την εξέλιξη αυτήν.

0: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη Δανάεκ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. 12νησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την υποπτία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Δανάεκ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Τίνος World Music Festival. Φωνές του κόσμου. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου, το Τίνος World Music Festival επιστρέφει για 12η χρονιά στο νησί της Τίνου. Με ένα αφιέρωμα στο τελειότερο και πιο διαδεδομένο μουσικό όργανο. Την ανθρώπινη φωνή. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στην Τίνο. Είσοδος ελεύθερη. tinosworldmusicfestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Εδώ είμαστε 33 λεπτά μετά τις 8. Μην ξεχνάτε, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Είναι η πρωινή ατζέντα. Δέσποινα Κουλούμπρου στο μικρόφωνο. Γιώργος Μπαλής, Νίκος Κάπρος απέναντί μου στην τεχνική υποστήριξη, ρύθμιση ήχου, επιλογή μουσικής. Μέχρι τις 9 παρέα θα πάμε μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Και βλέπω άλλο ένα μήνυμα. Βέβαια, αυτά τα μηνύματα σε φτάνει καθημερινά όσον αφορά το θέμα των καυσίμων. Και πόσο έχει βενζίνη στη Ρόδο σήμερα, πόσο για χθες, πώς θα εξελιχθούν οι τιμές στα καύσιμα. Εδώ πρέπει να πούμε ότι στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού βρίσκεται η αντιμετώπιση των αυξημένου ενεργειακού κόστους με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα να εξαρτάται από την ευρωπαϊκή έγκριση και τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Τώρα η ακρίβεια στην ενέργεια επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο, καθώς η άνοδος κόστος των καυσίμων δημιουργεί νέες πιέσεις σε νοικοκυριά αλλά και σε επιχειρήσεις. Και στο Μέγαρο Μαξίμου βρίσκεται σε εξέλιξη ο σχεδιασμός των επόμενων παρεμβάσεων, με την κυβέρνηση να αναζητά από εδώ και πέρα τρόπους ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις από τις υψηλές τιμές στην καθημερινότητα των πολιτών. Και βέβαια η ενεργειακή κρίση έχει ήδη αποτυπωθεί στις οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία εκτιμά ότι το ενεργειακό σοκ επιβαρύνει το διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών οικοκυριών και αναμένεται να ενισχύσει τον πληθωρισμό στην Ελλάδα για το 2026. Τώρα σε αυτό το κομμάτι υπάρχει και ένα θετικό. Τι εννοώ θετικό? Ότι ένα από τα βασικά ζητήματα που εξετάζονται αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα και η μείωσή του αποτελεί ένα από τα μέτρα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν άμεσα το κόστος στην Αγγλία, ωστόσο δεν αποτελεί μία απόφαση που μπορεί να ληφθεί αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο. Και βέβαια το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στην ενέργεια διέπονται από κοινούς ευρωπαϊκούς κανόνες, οι οποίοι καθορίζουν μεταξύ άλλων τα ελάχιστα επίπεδα φορολόγησης των ενεργειακών προϊόντων. Οπότε η κυβέρνηση προσπαθεί συνεχώς, επιχειρεί να εξασφαλίσει το απαραίτητο περιθώριο ώστε μια πιθανή παρέμβαση να μην επιβαρύνει τους δημοσιονομικούς περιορισμούς.

0: Λέμε καλημέρα στην Κάσο και στην Τήλο. Μας ακούτε και από εκεί, όπως βλέπω εδώ από τα μηνύματά σας. Καλημέρα και εσάς. Καλημέρα γενικά σε όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Καλημέρα και στο νησί της Ρόδαλε και όσους είστε συντονισμένοι εδώ σταθερά στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Και θα πάμε σε ένα θέμα που αφορά το κομμάτι του τουρισμού της κουραζιέρας, γιατί είδαμε ότι ήταν δυναμική παρουσία του Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου στη Διεθνή Αγορά Κουραζιέρας στην Las Palmas de Gran Canaria στην Ισπανία. Αυτό έγινε το προηγούμενο διάστημα και μάλιστα κατά τη διάρκεια της έκθεσης το Λιμενικό Ταμείο ενίσχυσε τις επαφές του με τα στελέχη του κλάδου και παρουσίασε τις δυνατότητες που έχει η Ρόδος ως ενός διεθνώς αναγνωρισμένου προορισμού κουραζιέρας στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανής, ο κ. Βασίλης Βαγιανάκης. Καλή σημερά και καλή εβδομάδα, κύριε Βαγιανάκη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Πάντως αυτές οι ειδήσεις είναι αισιόδοξες όταν βλέπουμε να δίνουμε το παρόν και στην Ισπανία μέσα από το Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου, έτσι.
1: Ακριβώς. Η Ρόδος δεν μπορεί να περιμένει. Εμείς ως Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο έχουμε αποφασίσει να είμαστε εξωστρεφείς, να βγαίνουμε έξω, να συναντάμε την αγορά, να παρουσιάζουμε το προϊόν μας και να διεκδικούμε και ταυτόχρονα μην κοιτάμε μόνο τη Ρόδο. Στη συγκεκριμένη έκθεση προσπαθήσαμε και προωθήσαμε τα υπόλοιπα μικρά νησιά του συμπλέγματος στην νότια Δωδεκανήσου, που έχει δικαιοδοσία το Λιμενικό Ταμείο, και προσπαθώντας να μπει και αυτό το κομμάτι στην κρουαζιέρα με μικρότερα κρουαζιερόπλια που βέβαια ψάχνουν διαφορετικούς προορισμούς και όχι τόσο κοσμοπολιτικό. Υπάρχει θετική απήχηση. Ελπίζουμε στα επόμενα χρόνια να ευδοκιμήσει, γιατί όπως ξέρετε σχεδιάζουν οι εταιρείες κρουαζιέρας 2 χρόνια τουλάχιστον πριν τα δρομολογιά τους.
0: Κύριε Βαγιανάκη, εσείς έχετε στην περιοχή ευθύνη σας, όπως λέγεται, του Λιμενικού Ταμείου και τη ΣΥΜΕ για την Τήλο, για τη Χάλκη, το Καστελόριζο, την Κάρπαθο και την Κάσο, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Οπότε, λογικά, παρουσιάστηκαν και δυνατότητες που υπάρχουν και για τα νησιά αυτά.
1: Ακριβώς. Έγινε μια παρουσίαση και προβολή και τα θετικά όλα που μπορεί να πάρει κάποιος επισκέπτης από αυτά τα μικρά νησιά και τους ιδιαίτερους προορισμούς που έχουμε στην περιοχή μας. Ταυτόχρονα, μαζί με αυτά θα ενισχυθεί και άλλο η Ρόδος, γιατί από εδώ θα ξεκινάνε αυτές οι μικρές κουραζιέρες.
0: Ναι. Πάντως ξέρουμε ότι η κουραζιέρα αποτελεί έτσι ένα από τους πιο σημαντικούς πυλώνες του τουρισμού για τη Ρόδο και το ενδιαφέρον για τα επόμενα χρόνια είναι να παραμείνει αυξημένο. Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχουν, αν μπορούμε να μιλήσουμε για προκρατήσεις για το 27 αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, υπάρχει χάρη στο σύστημα που έχουμε βάλει στο Λιμενικό Ταμείο και γίνονται προκρατήσεις 2 χρόνια νωρίτερα. Για το 27 δείχνει μια τάση αυξητική, θα είμαστε περίπου στα 460-470 κουραζιερόπλια και το ίδιο δείχνει και για το 28 που συνεχίζονται οι καταχωρήσεις από τις εταιρείες. Κάτι για το θαλάσσιο τουρισμό και την κουραζιέρα θα ήθελα να πω, κάτι που μας χαροποιεί ιδιαίτερα σαν Λιμενικό Ταμείο. Το Μάιο του 27 και συγκεκριμένα 11 με 12 Μαΐου η Ρόδος θα φιλοξενήσει τα Ποσειδόνια, μια πολύ σημαντική διεθνή διοργάνωση για την κουραζιέρα και το θαλάσσιο τουρισμό.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι που το κυνηγήσαμε από το Μάιο του 24 σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη μας τον κύριο Χατζημάρκο και τον Δήμαρχο μας τον κύριο Αλέξανδρο Κολιάδη. Το πετύχαμε, θα είναι εδώ τα Ποσειδόνια, είναι μια εκδήλωση, έκθεση και συνέδριο ταυτόχρονα. Εδώ θα έρθουν στον τόπο μας άνθρωποι από τις μεγάλες εταιρείες κουραζιέρας, από λιμάνια και τη διεθνή τουριστική αγορά. Και το σημαντικό είναι ότι όλο αυτό δεν αφορά μόνο το λιμάνι, θα έχει όφελος για ολόκληρη τη Ρόδο, καταλαβαίνετε, θα είναι περίπου 1000 άτομα αρχές Μαΐου, μια low season περίοδος. τόσο για τα ξενοδοχεία, την εστίαση, τις μεταφορές, τα καταστήματα.
0: Είναι, θα είναι μια αρκετά τρονοδική ένεση,
1: αλλά το σημαντικότερο είναι ότι θα έχεις εδώ το CEO των εταιριών κρουαζιέρας.
0: Ναι. Και αυτό κάτι σημαίνει αυτό, έτσι. Σημαίνει ότι καθημερινά δίνουμε όλοι εξετάσεις για το κομμάτι αυτό, κύριε Βαγιανάκη.
1: Ακριβώς. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία να δείξουμε τι μπορεί να προσφέρει η Ρόδος και να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τη θέση της στο χάρτη της διεθνής κρουαζιέρας.
0: Βέβαια. Όσον αφορά την Ισπανία, υπήρχε και ενδιαφέρον για τους μικρότερους προορισμούς και για νέες έτσι διαδρομές. Τι εισπράξετε από αυτή την παρουσίαση εκεί, κύριε Βαγιανάκη?
1: Υπάρχουν θετικά σχόλια γι' αυτό. Ζητάνε, θέλουν οι συγκεκριμένοι πελάτες αυτών των μικρών κρουαζιεροπλοίων. Σας είπα, δεν τους ενδιαφέρει το κοσμοπολίτικο της Ρόδου, της Μυκόνου, της Σαντορίνης. Ζητάνε το κάτι ιδιαίτερο, όπως παράδειγμα ας πούμε τον Όλυμπο στην Κάρπαθο. Να πάνε στα διαφάνεια, στο διαφάνεια και να πάνε στον Όλυμπο, να δούνε τη Σύμη, να δούνε πώς γίνεται η διαδικασία με τα μηδενικά απόβλητα στην Τήλο. Είναι κάποια ιδιαίτερα πράγματα.
0: Οπότε όλα αυτά τα γνώριζαν, έτσι, τα γνώριζαν στην Ισπανία, γιατί είναι και...
1: Δεν τα γνώριζαν, έγινε παρουσίαση από εμάς, τον υπεύθυνο κουραζιέρας που έχουμε την πρόθεση της κουραζιέρας του Λιμενικού Ταμείου, τον Αναστάσιο Κωνστάνταρο. Τους κάναμε μια παρουσίαση με ένα βίντεο και τους δείξαμε όλους τους προορισμούς.
0: Οπότε σίγουρα το βρήκαν ενδιαφέρον όλο αυτό και θέλουν να το δουν και να το βιώσουν από κοντά, να το ζήσουν από κοντά την επόμενη χρονιά.
1: Είναι μοναδική ευκαιρία που θα έρθουν κάποια πράγματα, ό,τι μπορέσουν να προλάβουν να δουν.
0: Ναι. Τώρα το άλλο μεγάλο κομμάτι, κύριε Βαγιανάκη, είναι αυτό όπως λέμε το home porting, δηλαδή η δυνατότητα που θα πρέπει να έχει η Ρόδος να αποτελεί έτσι ένα λιμένα έναρξης και ολοκλήρωσης μιας κρουαζιέρας.
1: Ακριβώς, μέχρι να ολοκληρωθεί το master plan και να πάμε σε αλλαγή στα λιμάνια γενικά της Ρόδου, αυτό που ζητάμε επίμονα, όλοι οι φορείς, περιφέρεια, ο Δήμος, εμείς, οι τουριστικοί πράκτορες, όλοι αυτοί που ζουν καθημερινά το λιμάνι και το βιώνουν, είναι να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τις κτηριακές εγκαταστάσεις που υπάρχουν στο λιμάνι. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να το κερδίσουμε, γιατί είναι και δίκαιο και νόμιμο. Τώρα υπάρχει μια διαβούλευση για ένα θέμα με τα κτίρια του Δήμου στο Υπουργείο. Έχουμε κάνει μια παρέμβαση και εκεί τους τονίζουμε ότι είναι νόμιμο να είναι ο φορέας διαχείρισης των κτιρίων αυτών που είναι το Λιμενικό Ταμείο.
0: Μάλιστα. Τώρα, άλλο ένα κομμάτι το οποίο έτσι θέλει και απάντηση είναι γενικά για την εικόνα που υπάρχει σε Μανδράκη, Κολώνα και Ακαντιά. Και τι αλλαγές προβλέπονται από το νέο αυτόν σχεδιασμό?
1: Η Ακαντιά σήμερα σίγουρα δεν θυμίζει την Ακαντιά του Γενάρη του 24. Παρ' όλα αυτά δεν είναι αυτό που εμείς ονειρευόμαστε και επιθυμούμε για την είσοδο της Ρόδου μέσω της ακτοπλοείας. Είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Περιμένουμε την ενεργοποίηση του master plan για να μπορέσουν να γίνουν μεγάλα και σοβαρά έργα. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να μαζέψουμε κάποια πράγματα έτσι ώστε να βελτιώνεται μέρα με τη μέρα η εικόνα. Νομίζω πως το πετυχαίνουμε. Δεν είναι αυτό που θέλουμε, αλλά σίγουρα είναι πολύ μεγάλη διαφορά της εικόνας που υπήρχε.
0: Εκεί στον ξυλοπεζόδρομο θα γίνει κάποια αντικατάσταση της ξυλίας και κάποια σημεία βλέπουμε ότι έχουν φθαρεί, κάτι πρέπει να γίνει άμεσο, κύριε Βαγιανάκη.
1: Ακριβώς, δεν προλάβαμε λόγω των διαδικασιών να το κάνουμε πριν την έναρξη σεζόν. Μιλάμε για τον ξυλοπεζόδρομο που είναι στην Κολώνα, από την Κολώνα μέχρι την είσοδο της τα παλιά γραφεία της ΔΕΗ. Αυτό θα αντικατασταθεί όλη η ξυλία και θα γίνουν ενισχύσεις και επισκευές όπου χρειάζεται στο μεταλλικά στοιχεία που υπάρχουν.
0: Δηλαδή παρεμβάσεις αυτές πότε υπολογίζετε να ξεκινήσουν?
1: Αυτό θα ξεκινήσει με το που τελειώσει η σεζόν, πιστεύουμε τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοέμβρη. Γιατί Ο Οκτώβρης είναι και ο πιο μεγάλος, ο πιο καλός μήνας της κρουαζιέρας. Περίπου στα 60 κρουαζιερόπλια έχουμε τον Οκτώβρη.
0: Ναι.
1: Οπότε το πιο πιθανό είναι αρχές Νοέμβρη να ξεκινήσει άμεσα ο εργολάβος.
0: Ωραία. Γιατί ξέρετε, επιμένω για το ξυλοπεζόδρομο, γιατί βλέπουμε ότι εκεί πέρα υπάρχει έντονη κινητικότητα καθημερινά, έτσι, για τα κρουαζιερόπλια, αλλά και από ροδίτες εδώ και ντόπιο κόσμο, και περπατάνε και τρέχουν με όλες αυτές τις μέρες. Οι επιβάτες των κρουαζιεροπλίων επισκέπτονται καθημερινά και είναι μια απίστευτη έτσι, διαδρομή από και προς το λιμάνι, οπότε πρέπει άμεσα να γίνει κάτι έτσι, για να διορθωθεί λίγο η εικόνα που υπάρχει στην περιοχή. Πριν κλείσουμε, ένα άλλο ερώτημα που θέτει μια Κροάτρια. Ναι. Τι γίνεται, αν και δεν είναι δικές αρμοδιότητα βέβαια, αλλά λέει αν μπορεί ακόμη να μεταφερθεί με το λεωφορείακι που υπάρχει στο λιμάνι, να παρκάρει στην Εκκαδία και να πάει στο κέντρο. Το δρομολόγιο αυτό υπάρχει?
1: Υπάρχει κανονικά, όπως υπήρχε και τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο και θα συνεχίσει και τον Οκτώβριο. Απλά το χειμώνα μειώνονται, αν θυμάμαι καλά.
0: Αλλά ακόμη τα δρομολόγια αυτά γίνουν μέχρι πότε, έχετε εικόνα?
1: Κανονικά.
0: Μέχρι τον Οκτώβριο δηλαδή εξυπηρετούνται?
1: Σίγουρα και τέλος Οκτώβριο πιστεύω θα είναι με την συχνότητα που υπάρχει τώρα.
0: Μάλιστα. Οπότε όποιος θέλει παρκάρει στην Εκκαδία, παίρνει το μίνι μπας και πηγαίνει στο κέντρο, έτσι.
1: Και η αλήθεια, επειδή είμαστε εκεί καθημερινά, το βλέπουμε ότι αυξάνει.
0: Δεν το έχουμε συνηθίσει ακόμη, αλλά καλό είναι να το συνηθίζουμε από το να κάνουμε άσκοπες βόλτες στο κέντρο, να παρκάρουμε έξω από τη δουλειά που έχουμε και δεν γίνεται. Καλό είναι να αλλάξουμε λίγο νοοτροπία και συνήθεια, κύριε Βαγιανέ, και να το κάνουμε πράξη πλέον, έτσι.
1: Πιστεύω και του χρόνου και με την κατάσταση εκεί στην Εκκαδία θα είναι ακόμα καλύτερη και πιστεύω ότι θα αυξάνει χρόνο με το χρόνο. Και νιώθοντας και όλη αυτή την ταλαιπωρία κατεβαίνοντας με το αυτοκίνητο στην πόλη, θα είναι πιο ωφέλιμο και για τους ίδιους τους χρήστες να το κάνουν.
0: Σωστό. Ωραία. Μένουμε σε αυτά. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο και την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Ενημέρωση.

Χθες ήταν η Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού και ο τουρισμός έχει πρόσωπο, είναι οι άνθρωποι των νησιών μας. Αυτό ήταν το μήνυμα. Αυτό είναι το μήνυμα του Περιφερειάρχη όσον αφορά την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού. Το μήνυμά του και τη συμβολή του τουρισμού στην οικονομία και στην εργασία αλλά και τη ζωή των νησιών μας. Όπως επισημαίνει, είναι οι άνθρωποι των νησιών μας ο τουρισμός. Και μάλιστα αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο του κλάδου στην οικονομία, την εργασία αλλά και την κοινωνική ζωή των νησιών και παράλληλα τονίζει μέσα το μήνυμά του την ευθεία διασύνδεση του τουρισμού με την δημογραφική αντοχή του Νοτίου Αιγαίου. Όπως λέει, οι ευκαιρίες εργασίας και εισοδήματος είναι ένας συγκεκριμένος και εξαιρετικά ισχυρός μηχανισμός μέσω του οποίου μπορεί να στηριχθεί η παραμονή ή η εγκατάσταση ανθρώπων σε έναν τόπο. Αυτή η δυνατότητα χρειάζεται να εξετάζεται, όχι να προεξοφλείται ούτε να απορρίπτεται, γιατί είναι η επιτυχία ο στόχος κάθε τι που δουλεύει, που δίνει προοπτική αλλά και χαμόγελο. Και όπως τονίζει στο μήνυμά του, τα νησιά μας αποδεικνύουν ότι δεν είναι μόνο τόποι που αξίζει να επισκεφθεί κανείς. Τα νησιά μας αποδεικνύουν ότι είναι τόποι τους οποίους αξίζει να ζήσεις, να δημιουργήσεις αλλά και να μεγαλώσεις τα παιδιά.

Βρισκόμαστε 4 λεπτά πριν από το ρολόι, δείξει 9 ακριβώς. Και βλέπω τώρα εδώ ότι οι πρωταθλητές λέει στην αύξηση εργασίας, οι 15άριδες και οι άνω των 70 ετών. Τώρα τι γίνεται, φίλοι ακροατές? Το πλήθος όσων μισθωτών ανήκουν στην ηλικία από 15 έως 19 ετών εκτοξεύτηκε κατά 41% και των άνω των 70 ετών κατά 77%. Τα στοιχεία, όπως βλέπουμε εδώ, είναι στοιχεία σοκ για την ηλιακή κατανομή των μισθωτών φέτος στην Ελλάδα. Αυτά δημοσιοποίησε ο ΕΦΚΑ, καθώς σύμφωνα με αυτά προκύπτει πως την τελευταία επταετία εκτινάχθηκε η απασχόληση των 15χρονων. Ναι, καλά ακούτε. Μεταξύ του 2019 με 2026, το πλήθος όσων μισθωτών ανήκουν στην ηλικία 15 ετών έως 19 εκτοξεύθηκε κατά 41%. Και σε καμία άλλη ηλικιακή ομάδα από τα 15 έως και τα 54 έτη δεν σημειώθηκε τόσο μεγάλη αύξηση των εργαζομένων. Μάλιστα, στην θεωρούμενη ως πιο παραγωγική ηλικία από 35 έως 39 ετών σημειώθηκε μείωση της απασχόλησης κατά 10%. Περίπου 10%.

Λοιπόν, μένουμε σε αυτά. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, λίγο μετά τις 8, εδώ μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ, Νοτίο Αιγαίο και την πρωινή ατζέντα. Μουσικά ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ενημέρωση. Μείνετε συντονισμένοι όμως εδώ στην ΕΡΤ, Νοτίο Αιγαίο. Έρχεται Χριστίνα Μέγα, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η ενημερωτική της εκπομπή. Καλή συνέχεια, καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Συναγερμός στις αγορές της Ρόδου και της ΣΚΟ μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2. Περί τα 106 φορτηγά, ψυγεία και καρότσες ξηρού φορτίου προορίζονταν και τη Ρόδου, ενώ αρκετά εξ αυτών ανήκαν σε μεταφορικές εταιρείες του νησιού. Θα υπάρξει αρρυθμία στην αγορά, δήλωσε στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννης Πάπου. Στην εταιρεία Ελληνικά Αναμνηστικά εκμισθώθηκαν τα πολιτήρια της Μεσαιωνικής Πόλης και του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου έναντι 1.250.000 ευρώ το μήνα για το κάθε ένα. Στην ΚΟ εκμισθώθηκε στη συγκεκριμένη εταιρεία το τέμενος Δευτερντάρ για 310 ευρώ μηνιαίως. Η πολιτιστική κληρονομιά της Ρόδου δεν είναι business. Αυτό αναφέρει με αφορμή την εκμίσθωση σε ιδιωτική εταιρεία των πολιτηρίων της Μεσαιωνικής Πόλης και του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου η Νέα Αρχή, σημειώνοντας ότι η ιστορία μας δεν είναι εμπορικό χαρτοφυλάκιο. Μείωση κατά 20% παρατηρείται στα κρούσματα γαστρεντερίτιδα στο νοσοκομείο Ρόδου. Ο λοιμοξιολόγος του νοσοκομείου Στέλιος Καραταπάνης, μιλώντας στο ΕΡΤ News, έκανε λόγο για ιογενή λοίμωξη και συγκεκριμένα για ιδιαίτερα μεταδοτικό ιό. Στη σύσταση παρατηρητηρίου έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας προχωρά ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου. Συντονίστρια της πρωτοβουλίας είναι η δικηγόρος διαμεσολαβήτρια Καλλιόπη Παπαπαύλου Βαρδέλη. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία σταθμό που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των περιστατικών βίας σε βάρος γυναικών και παιδιών μέσα από τη συλλογική κινητοποίηση του νομικού κόσμου. Συνεδριάζει την Τετάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Στα υποέγκριση θέματα είναι η αγορά ακινήτων σε ΚΟ και Καστελόριζο για την ανέγερση αθλητικών κέντρων. Σε συνεδρίαση συνέρχεται την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου. Στο πλαίσιο της θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για να τιμηθούν οι ιδρυτές και ο πρόεδρος του Κοινοφελούς Ιδρύματος Υποτροφιών Εμμανουήλ και Μέρη Σταματίου. Θετική και αναγκαία εξέλιξη για τα Δωδεκάνησα χαρακτηρίζει τη συγκρότηση των τριών συμβουλίων αρχιτεκτονικής το τεχνικό επιμελητήριο. Επισημαίνει ωστόσο ότι το ζητούμενο τώρα

0: είναι να κερδιθεί ο χρόνος που χάθηκε με την αντιμετώπιση των συσσωρευμένων εκκρεμωτήτων. Ασυνόδευτο δέμα με ηρωίνη επιχείρησε να στείλει στυλέρο με πλοίο της γραμμής 50χρονος αλλοδαπός. Οι αρχές εντόπισαν μέσα σε τσάντα 27 γραμμάρια ηρωίνης και φαρμακευτικά δισκεία. Συνελήφθη ο παραλήπτης στυλέρο, πρόκειται για ημεδαπό 38 ετών. Στη δημοπράτηση του έργου βελτίωση των οδικών υποδομών της Καλόλυμνου προχωράει η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Το έργο είναι προϋπολογισμού 500.000 ευρώ. Έθριος ο καιρός σήμερα στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Δευτέρα, σήμερα 28 Σεπτεμβρίου. Χριστίνα Μέγα στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, με τους Νίκο Κάπρο και Γιώργο Μπαλή στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και τι έχουμε? Στη διεθνή επικαιρότητα έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ να μετονομάζει τα στενά του Ορμούς σε στενά Τραμπ. Όχι, δεν τα πήρε. Δεν μπορεί να τα πάρει. Απλώς τους άλλαξε όνομα στο χάρτη. Στον κόσμο του Τραμπ έγιναν στενά Τραμπ. Έτσι όπως πάει, σε λίγο θα γίνει ιδιοκτήτης του μισού πλανήτη. Στο χάρτη. Να θυμίσω ότι είχε εντάξει στο χάρτη του με τα χρώματα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής τον Καναδά και το Μεξικό. Και ρωτώ, αυτός ο άνθρωπος πιστεύει κανείς, εκτός από τον Άδωνη και τον Βλεύρη, ότι έχει σώα στα σφρένας? Από τον Ντόναλντ Τραμπ πάμε σε αυτήν που τοποθέτησε στην Ελλάδα ως πρέσβη, στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal αποκαλύπτει ότι σε δείπνο το Μάρτιο στην Αθήνα, με αφορμή την πτώση της ρουμανικής κυβέρνησης, η Κίμπερλι ανέφερε ότι αυτό μπορεί να το κάνει η Αμερική σε όποια χώρα θέλει, ακόμα και στην Ελλάδα. Μπορούμε να το κάνουμε εδώ, είπε χαρακτηριστικά, προκαλώντας την αντίδραση του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Πώς θα ρίξει η κυβέρνηση αυτή? Από τα μπουζούκια ή μήπως από τη Μύκονο με το στυλίστα της παρέα? Γιατί κάτι άλλο δεν την έχω δει να κάνει. Στην ελληνική πολιτική σκηνή έχουμε μπει σε μία νέα εποχή. Δεν μετράμε πλέον την ευημερία με μισθούς, συντάξεις ή κόστος ζωής. Τη μετράμε με το μποτιλιάρισμα. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Με το μποτιλιάρισμα. Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ανακάλυψε ότι η κίνηση στη Συγκρού στην Αθήνα είναι δείκτης ευημερίας. Η λογική είναι απλή. Βλέπεις αυτοκίνητα στο δρόμο, άρα ευημερούμε. Ένας άλλος βουλευτής, επίσης της Νέας Δημοκρατίας, προκρίνει ως δείκτη ευημερίας την κίνηση στην Εθνική Οδό. Βλέπεις κίνηση στην Εθνική Οδό, η οικονομία πετά. Με τη λογική αυτή, οι ουρές στα ταμεία των σούπερ μάρκετ αποδεικνύουν ότι είμαστε πλούσιοι. Σε λίγο θα μας πούν ότι επειδή εξακολουθούμε να αγοράζουμε ψωμί, προφανώς αντέχει τσέπη μας. Αν κάνουν άτυπο διαγωνισμό για το ποιος θα ξεστομίσει τη μεγαλύτερη μπαρούφα, ας μας το πούν για να ψηφίσουμε κι εμείς. Μια και μιλάμε για μπαρούφες, ο Χάρης Θεοχάρης πέταξε μια καλή. Σε περίπτωση που σας διαφεύγει, ο Χάρης Θεοχάρης είναι υφυπουργός εξωτερικών. Τι είπε? Εμείς εκπροσωπούμε τους νοικοκύριδες, εννοώντας τη Νέα Δημοκρατία, και έχουμε και τα κόμματα που εκπροσωπούν τους κακομύριδες. Άρα, για να καταλάβουμε, όσοι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία είναι νοικοκύριδες, ο υπόλοιπος πληθυσμός είναι κακομύριδες. Και να ρωτήσω, επειδή θέλω να καταλάβω καλύτερα αυτή τη νέα πολιτική ταξινόμηση, ο Φραπές, ο Χασάπης και η Μαντάμ με τη Σπόρσε, αυτοί μου έρχονται πρόχειρα στο μυαλό τώρα, σε ποια κατηγορία κατατάσσονται? Στους νοικοκύριδες?
Όχι τίποτα άλλο, για να ξέρουμε ότι η λέξη νοικοκύρης δεν σημαίνει απαραίτητα και τίμιος. Ναι. Στο μικρό κόσμο μας έχουμε την εκμίσθωση των πολιτηρίων της μεσαιωνικής πόλης και του παλατιού του μεγάλου μαγίστρου σε ιδιωτική εταιρεία, την Ελληνικά Αναμνηστικά, που ήταν και η μοναδική συμμετοχή στο διαγωνισμό για την εκμίσθωση 27 πολιτηρίων αρχαιολογικών χώρων στη χώρα. Αυτό από μόνο του προκαλεί ερωτήματα. Σε ποιον ανήκει η συγκεκριμένη εταιρεία? Σε αυτόν που ανήκει από το 2021 και η Singular Logic, η εταιρεία που συγκεντρώνει και μεταδίδει τα εκλογικά αποτελέσματα. Το δεύτερο που προκαλεί ακόμη περισσότερα ερωτήματα είναι το ύψος του μισθώματος. 1.250 ευρώ μηνιαίως για το πολιτήριο της Μεσαιωνικής Πόλης, 1.250 ευρώ για το πολιτήριο του Παλατιού. Όταν στη Μεσαιωνική Πόλη τα μισθώματα των καταστημάτων κινούνται σε δυσθεώρητα ύψη, το Υπουργείο Πολιτισμού εκμισθώνει το πολιτήριο του Παλατιού της Μεσαιωνικής Πόλης, ενός μνημείου που συγκεντρώνει εκατομμύρια επισκέπτες, 1.250 ευρώ. Δεν γνωρίζω ποιος ήταν ο τζίρος των πολιτηρίων, θα είχε ενδιαφέρον όμως να μάθουμε. Εγώ τουλάχιστον το απαιτώ. Ξέρετε όμως τι με ενοχλεί? Η αντίληψη όσων κατέχουν μια θέση ευθύνης ότι δεν οφείλουν να εξηγούν τίποτα σε κανέναν. Ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και λογαριασμό να μην δίνουν, αδιαφορώντας για την κοινωνία. Από αυτήν έχουν απαίτηση απλώς να παρακολουθεί σιωπηλά. Σε άλλα νέα, αναταράξεις αναμένονται στην αγορά της Ρόδου μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο πλοίο Blue Carrier. Και αυτό γιατί στο πλοίο βρίσκονταν περίπου 106 φορτηγά ψυγεία και καρότσες ξηρού φορτίου με προορισμό τη Ρόδο. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι αρκετά από τα φορτηγά ανήκουν σε μεταφορικές της Ρόδου, που σημαίνει ότι ένα σημαντικό μέρος του μεταφορικού στόλου του νησιού θα βγει εκτός μάχης για μεγάλο διάστημα. Υπάρχει όμως μία ακόμη παράμετρος. Πίσω πόσοι από τους επιχειρηματίες που περίμεναν είτε τρόφιμα, είτε αυτοκίνητα, είτε άλλα προϊόντα, είχαν ασφαλίσει τα εμπορεύματά τους. Είναι μεγάλη η ζημιά. Και θα κλείσω με ένα μεγάλο μπράβο στην εθνική μας που κατάφερε να κερδίσει τη Γερμανία μέσα στη Γερμανία. Για πρώτη φορά. Δεν είδα τον αγώνα, θέλω να είμαι ειλικρινής. Τον άκουγα όμως υποχρεωτικά από τη στιγμή που υπάρχει άντρας στο σπίτι και επίσης άκουγα και τις φωνές του. Ποδόσφαιρο και φωνές πάνε μαζί στο σπίτι μας. Είτε μπαίνει γκολ, είτε δεν μπαίνει. Διαπίστωσα ωστόσο ότι δεν ήξερα κανέναν ποδοσφαιριστή της εθνικής. Είναι όλα νέα παιδιά, παλικαράκια. Και πρέπει να αρχίσουμε να μαθαίνουμε τα ονόματά τους. Αυτά προς το παρόν.

0: 18 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, και πάμε να δούμε τι επιπτώσεις θα έχει στην αγορά της Ρόδου η φωτιά που ξέσπασε στο, στο πλοίο Blue Carrier. Και αυτό γιατί, όπως σας λέγαμε και λίγο πριν, στο πλοίο βρίσκονταν περίπου 106 φορτηγά ψυγεία και καρότσες ξηρού φορτίου με προορισμό τη Ρόδο. Και το πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι αρκετά από τα φορτηγά αυτά φαίνεται να ανήκουν σε μεταφορικές της Ρόδου. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, τον κύριο Γιάννη Πάπου. Κύριε Πάπου, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κυρία Μέγα, καλή εβδομάδα σε εσάς, στους ακροατές.
0: Ποια είναι η πρώτη εικόνα που έχετε για τις συνέπειες της πυρκαγιάς στο φορτηγό οχηματαγωγό για την τοπική αγορά?
1: Δέστε, εδώ έχουμε τρεις άξονες. Καταρχάς θα μας λείψει ένα σκάφος το οποίο εκτελούσε δρομολόγια και εξυπηρετούσε τα νησιά της Δωδεκανήσου στην σύνδεση με Πειραιά. Το Blue Carrier 2 μετέφερε κυρίως επαγγελματικά οχήματα τα οποία ήταν για την τροφοδοσία όχι μόνο υλικών και προϊόντων τα οποία αφορούσαν τα καταστήματα λιανικής και χονδρικής πώλησης, αλλά πολύ περισσότερο ήταν πολύ κρίσιμη μεταφορά φορτηγών ψυγείων για προϊόντα πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, πολλές φορές και φάρμακα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι τα οχήματα αυτά εντός του σκάφους, γιατί καταλαβαίνετε είναι πιο εύκολο να βρεις σκάφος να αντικαταστήσεις το δρομολόγιο. Είναι πολύ πιο δύσκολο το να βρεις τα επαγγελματικά οχήματα, γιατί μιλάμε για μεγάλο αριθμό, άνω των 110 οχημάτων είναι οι τελευταίες πληροφορίες.
0: Που έχουν καεί ολοσχερώς αυτά τα οχήματα, έτσι?
1: Ή έχουν καεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί ζημιές.
0: Υποστεί μεγάλη ζημιά.
1: Προκειμένου να...
0: Πόσα από αυτά ανήκουν σε μεταφορικές εταιρείες της Ρόδου?
1: Ο μεγαλύτερος αριθμός ανήκει σε μεταφορικές. Η Μάλιστα. επικοινωνία μας με μεταφορικές, ακούγαμε για 12 οχήματα, 8 οχήματα, 6 οχήματα, αθροιστικά, ξέρετε, όλα αυτά. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για την Δωδεκάνησο, όχι μόνο για το νησί της Ρόδου.
0: Δηλαδή περί τα 80 με 90 φορτηγά ανήκαν σε μεταφορικές εταιρείες της Ρόδου.
1: Μπορεί να είναι και για τις μεταφορικές μας, από τις μεταφορικές μας. Από εκεί πέρα υπήρχαν και ιδιωτικά οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων, μεγάλων εταιριών είτε μικρότερων εταιριών. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο θα δημιουργήσει προβλήματα στην τροφοδοσία της αγοράς. Ήδη έχουν ξεκινήσει τα προβλήματα, δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα 110 επαγγελματικά οχήματα μετέφεραν ένα πολύ μεγάλο όγκο εμπορευμάτων. Στα καταστήματα τροφίμων ήδη έχουν παρουσιαστεί Μάλιστα. κάποιες αρχικές ελλείψεις. Είχαμε επικοινωνία και με τις μεγάλες εταιρείες στην Αθήνα, οι οποίες μας ενημέρωσαν ότι θα αποστείλουν νέα προϊόντα. Θα γίνει νέα αποστολή, ούτως ώστε να προλάβουμε.
0: Και αυτά που χάθηκαν, κύριε Πάπου, ποιος τα πληρώνει?
1: Δέστε, τώρα
0: ας έρθουμε τώρα στο θέμα το σημαντικό. Τα εμπορεύματα ήταν ασφαλισμένα?
1: Εδώ υπάρχει υπάρχει μια σύνθετη άσκηση. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η Blue Star είναι μια μεγάλη σοβαρή εταιρεία. Σίγουρα το σκάφος ήταν ασφαλισμένο. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια η ασφαλιστική συνείδηση είναι πολύ πιο ισχυρή. Η εκτίμηση δική μας.
0: Ναι, αλλά αν δεν ξεκίνησε από το σκάφος η πυρκαγιά, γιατί ακούγεται ότι ξεκίνησε από ψυγείο, από βραχυκύκλωμα. Σε αυτή την περίπτωση η εταιρεία δεν θα αποζημιώσει.
1: Δεν είναι απαραίτητο αυτό, ναι. γιατί στα ασφαλιστήρια συμβόλαια υπάρχουν αυτές οι δικλείδες που προβλέπουν ότι αν προκαλέσεις ζημιά και ευθύνεσαι εσύ, αναλαμβάνει η δική σου ασφαλιστική. Όπως και να έχει, θα υπάρξει εμπλοκή πολλών ασφαλιστικών εταιρείων Μάλιστα. και πιστεύω ότι θα καλυφθεί. Δεν είναι αυτό όμως το θέμα. Είναι ότι μέχρι να καλυφθεί και να δοθούν, να γίνουν οι καταβολές για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, θα πρέπει οι επαγγελματίες, οι επιχειρηματίες να έχουν τα απαραίτητα κεφάλαια, ούτως ώστε να μπορέσουν να αντικαταστήσουν άμεσα τον μηχανολογικό τους εξοπλισμό, τα οχήματα εν προκειμένου, προκειμένου να συνεχίσουν να εκτελούν το μεταφορικό τους έργο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μας είπατε ότι υπάρχουν τρεις άξονες. Ο πρώτος είναι θα μας λείψει ένα σκάφος, άρα μένουμε με ένα, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς της Ρόδου. Και βεβαίως το δεύτερο είναι τα οχήματα, τα φορτηγά ψυγεία, τα οποία έχουν καταστραφεί. Και κυρίως των μεταφορικών της εταιριών της Ρόδου. Το τρίτο είναι ότι θα έχουμε λείψει την αγορά.
1: Το εμπόρευμα το οποίο θα μας λείψει.
0: Μάλιστα.
1: Και ήδη μας λείπει. Δηλαδή φανταστείτε ότι ήδη θα είχαν γίνει παραλαβές των εμπορευμάτων και ήδη θα είχε ξεκινήσει η διάθεσή τους, και μάλιστα σε μια περίοδο που η τουριστική περίοδος είναι ακόμα ανοιχτή, είναι ισχυρή. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση από ξενοδοχεία, από εστιατόρια, από σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, γενικά από όλη την αγορά. Και εδώ επαναλαμβάνω, δεν μιλάμε μόνο για εμπορεύματα πρώτης ανάγκης, μπορεί μέσα να μετέφεραν και προϊόντα ξηρού φορτίου, όπως είναι και τα...
0: Υπήρχαν και ξηρού φορτίου από ό,τι έχω μάθει.
1: Εννοείται ότι υπήρχαν και ξηρού φορτίου, ήταν μεικτό η σύνθεση.
0: Υπήρχαν και καινούργια αυτοκίνητα μέσα, που ερχόντουσαν στη Ρόδο δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Περίπου 27 τώρα, καινούργια αυτοκίνητα.
1: Και αυτά, να ξέρετε, μεταφέρονται ασφαλισμένα, δεν μεταφέρονται ανασφάλιστα. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι δημιουργείται μια κατάσταση η οποία χρειάζεται ειδική διαχείριση. Εάν αυτά τα νέα οχήματα ήταν για κάποια επαγγελματική χρήση, ακριβώς δυσχεραίνει η καθημερινότητα. Πιστεύουμε όμως ότι θα καλυφθεί σε ένα μεγάλο ποσοστό η ζημιά.
0: Πάντως θα υπάρξει αριθμία. Αυτό είναι σίγουρο.
1: Η αριθμία έχει υπάρξει ήδη.
0: Έχει αρχίσει ήδη να υπάρχει, μάλιστα.
1: Ακριβώς. Μάλιστα. Δηλαδή θα πάμε μία εβδομάδα με 10 μέρες πίσω, προκειμένου να μπορέσουμε να παραλάβουμε τα προϊόντα, τουλάχιστον τα ευπαθή, τα καθημερινή.
0: Υπάρχει εκτίμηση για το οικονομικό κόστος που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις?
1: Δυστυχώς όχι. Δυστυχώς όχι. Οι επιχειρήσεις αυτό που έχουν είναι η απώλεια τζίρου από το ότι δεν έχουν τα διαθέσιμα προϊόντα, προκειμένου να εκτελέσουν τις πωλήσεις τις οποίες είχαν προγραμματισμένες.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα η αξία, η συνολική αξία των εμπορευμάτων, ξέρετε, είναι κάτι σχετικό.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή ένα φορτηγό, εάν μεταφέρει νερό, η αξία του 32 παλέτες, η αξία του εμπορεύματος είναι 2.000 ευρώ. Υπάρχει όμως προϊόν το οποίο αξίζει η μία παλέτα 2.000 ευρώ. Άρα θα πρέπει να γνωρίζουμε την σύνθεση των εμπορευμάτων που είχαν πάνω.
0: Ακόμα δεν γνωρίζουμε, έτσι, ακόμα δεν είναι γνωστό.
1: Όχι, δεν το
0: τι εμπορεύματα, ποια προϊόντα και τι όγκος εμπορευμάτων προοριζόταν για τη Ρόδο.
1: Δεν το γνωρίζουμε,
0: δεν το
1: κύριε
0: Ωμέγα.
1: Πρέπει να έχουμε περισσότερα αναλυτικά στοιχεία από τις εταιρείες οι οποίες έχουν τιμολογήσει, από τις μεταφορικές εταιρείες, και βεβαίως θα πρέπει να ανοιχτεί και το σκάφος, να υπάρξει ασφαλής πρόσβαση, προκειμένου να γίνει και ένας ενδελεχής έλεγχος το ποια οχήματα έχουν πάθει ζημιά και ποια όχι. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι τα οχήματα τα οποία ήταν ψυχόμενα, δηλαδή ψυκτική θάλαμη, αυτά τα οχήματα ό,τι εμπόρευμα είχαν μέσα έχει ήδη καταστραφεί. Διότι αυτά μπαίνουν στο καράβι μέσα για την μεταφορά και μπαίνουν στην πρίζα.
0: Ναι,
1: σκάφους.
0: Ακριβώς. Είναι για πέταμα πια τα προϊόντα.
1: Είναι για πέταμα. Αυτά είναι για πέταμα. Τουλάχιστον να μην λείψουν και τα επαγγελματικά οχήματα, προκειμένου να μπορέσει να γίνει πιο εύρυθμη η τροφοδοσία της αγοράς.
0: Μάλιστα. Και τελικά χρειάζεται μία φωτιά, κύριε Πάπου, για ένα πλοίο, για να θυμηθούμε πόσο εξαρτημένη είναι η νησιωτική Ελλάδα, έτσι.
1: Για μας τα καράβια, κυρία Μέγα, είναι η λεωφόρος που
0: είναι η γραμμή τροφοδοσίας μας.
1: Είναι η λεωφόρος, σαν μία λεωφόρος. Στη στερεά Ελλάδα υπάρχουν οι δρόμοι. Για μας οι δρόμοι Είναι αντίστοιχα τα καράβια.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Στην ΚΟ θα δημιουργηθεί πρόβλημα, γιατί το πλοίο πήγαινε και στην ΚΟ, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Σε όλα τα νησιά τα οποία σταματούσε, έδαινε το καράβι, υπάρχει πρόβλημα τροφοδοσίας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πάπο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης. Γεια σας.

0: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη ΔΑΝΑΕΚ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. 12νησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ΔΑΝΑΕΚ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας.
1: Φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία 28 Σεπτεμβρίου με 10 Οκτωβρίου. Η μεσαιωνική πόλη της Ρόδου μετατρέπεται σε ένα εργαστήρι μουσικής και τέχνης. Συναυλίες κλασικής μουσικής, εργαστήρια, μουσικός περίπατος, έκθεση φωτογραφίας, προβολές. Φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία 28 Σεπτεμβρίου με 10 Οκτωβρίου.
2: Ένα μουσικό, πολιτιστικό και ανθρώπινο ταξίδι.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 34 λεπτά, 35 μετά τις 9. Θα παραμείνουμε στο ίδιο θέμα, κυρίες και κύριοι, για τις επιπτώσεις που έχει στην αγορά της Ρόδου η φωτιά στο πλοίο Blue Carrier. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ιδιωτικών Φορτηγών Αυτοκινητιστών Δημόσιας Χρήσεως 12 Νήσου, τον κύριο Κώστα Στυλιανού. Καλή σας ημέρα, κύριε Στυλιανού, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα σας και στο κράτος μας, κύριε Μητρή.
0: Ποια είναι η εικόνα που έχετε για τα φορτηγά και τα φορτία που χάθηκαν ή υπέστησαν ζημιές από τη φωτιά?
1: Δυστυχώς για τη Ρόδο και την ΚΟ έχουμε γύρω στα 100 με 110 καρότσες που έχουν καταστραφεί.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και τι εννοούμε. Κάποιες μπορεί να έχουν σωθεί βέβαια μέσα στο πλοίο. Δεν το γνωρίζουμε πόσες είναι αυτές, αλλά τα εμπορεύματα μέσα όλα είναι τελειωμένα, είναι καταστραμμένα. Λόγω και του καπνού, λόγω και του νερού που έχει πέσει μέσα και όλα τα σχετικά.
0: Mm-hmm. Πολλά από τα οχήματα ανήκαν σε μεταφορικές επιχειρήσεις της Ρόδου.
1: Λοιπόν, έχουμε περίπου γύρω στα 55 με 60 οχήματα, ναι, καρότσες να το πω έτσι, που ανήκουν σε αθηναϊκές εταιρείες, ναι, που δραστηριοποιούνται στο θέμα της ψύξης, τα ψυγεία.
0: Ναι, στα ψυγεία.
1: Ναι. Τα υπόλοιπα είναι γύρω στα καμιά 15 με 20 κομμάτια, μπορεί και παραπάνω να είναι της Ρόδου. Και τι σημαίνει αυτό? Μάλιστα. Αυτές οι μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Ρόδο, οι συνάδελφοί μας είναι αυτοί που δώνουν πνοή στην αγορά.
0: Για πόσες εταιρείες μιλάμε περίπου?
1: Μιλάμε, εγώ αυτή τη στιγμή μιλάμε για 10 εταιρείες περίπου.
0: 10 εταιρείες, 10 με 11 εταιρείες.
1: Ναι. Και μιλώντας με τους συναδέλφους από χθες, δηλαδή από τη μέρα που έγινε μέχρι και σήμερα το πρωί, το πρόβλημα είναι τεράστιο, μεγάλο, που θα πάρει πολύ χρόνο να μπορέσουμε να στηθούν τα πόδια τους αυτές τις εταιρείες. Mm-hmm. Και ας ελπίζουν να στηθούν τα πόδια τους αυτές τις εταιρείες, να μην υπάρχουν επιπτώσεις.
0: Είναι μεγάλο το πλήγμα για τους επαγγελματίες μεταφορής στο νησιό.
1: Είναι μεγάλο το πλήγμα και να φανταστείτε ότι κάποιες εταιρείες από αυτές δεν είχαν ασφάλεια εμπορευμάτων.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Δηλαδή, που σημαίνει ότι εδώ υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα για τους συναδέλφους μας. Ωραία, γιατί κακά τα ψέματα, η ασφάλεια εμπορευμάτων είναι πανάκριβη. Οι μεγάλες εταιρείες, τα logistic, τα κάνουν αυτά. Εδώ οι δικές μας οι άνθρωποι προσπαθούν, μήνυχα και με δόντια, γιατί η αγορά είναι πολύ φτηνή το να έρθει κάτω. Ενώ είναι ακριβά όλα τα προϊόντα, mm-hmm, είναι πολύ φτηνή για να φέρουν κάποιο εμπόρευμα κάτω. Μόνο αυτό συνεπάγεται.
0: Μάλιστα. Πόσο δύσκολο, κύριε Στυλιανού, είναι να αναπληρωθεί ο χαμένος μεταφορικός όγκος στις επόμενες μέρες?
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται εδώ. Από την ημέρα που έπιασε η φωτιά,
0: κάποιοι καίει συνάδελφοι... Καίει ακόμα εντωμεταξύ το πλοίο, έτσι.
1: Καίει, ναι, καίει, θα καίει. Κάποιοι συνάδελφοι τρέξανε να προλάβουν τις αυξήσεις που θα γίνουν από βδομάδα στην αγορά των καρτσών. Είτε λέγεται καρότσια για ξηρετή τροφή ή λέγεται για ψυγείο. Ναι. Σίγουρα οι μαϊντράδες τώρα στην υπόλοιπη Ελλάδα θα κάνουν αυξήσεις. Γιατί μιλάμε τώρα ότι αυτή τη στιγμή λείπει από την αγορά 160 οχήματα. Ναι. Λείπουνε. Έχουν εξαφανιστεί. Αυτά πρέπει να πληρωθούν. Άρα μιλάμε τώρα για 160 αγορές. Καταλαβαίνετε οι μαντράδες πόση αύξηση θα δώσουν πάνω σε αυτό το κομμάτι. Θα το κοιτάμε και αυτό την παράμετρο. Uh-huh. Εγώ θα ζητήσω και δια τηλεφώνου, θα πάρω τηλέφωνο τον κύριο Πάπου, να βοηθηθούν αυτές οι εταιρείες, να συγκαλεστούν στο επιμελητήριο, να συζητηθεί το πρόβλημά τους, να δούμε πώς μπορούμε και νομικά να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πρέπει να σκέψει τώρα η πολιτεία στις 12 Νήσου, οι αρχές, το επιμελητήριο πάνω απ' όλα, το εμπορικό επιμελητήριο, η περιφέρεια, ο Δήμος, να δούμε πώς μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους να τους βοηθήσουμε.
0: Μάλιστα. Οι ασφαλιστικές καλύψεις, κυρία Στυλιανού, θεωρείτε ότι επαρκούν σε τέτοιες περιπτώσεις ή
1: όχι,
0: οι επιχειρήσεις θα βρεθούν αντιμέτωπες με σημαντικές ζημιές?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν άβατοι νόμοι στις μεταφορικές εταιρείες, μέσα και μέσα ασφαλιστικές, και το ότι πρέπει να κουβαλάνε.
0: Δηλαδή.
1: Και τι εννοώ με αυτό? Ειδής τα έπλεκτα υλικά δεν θεωρείται μόνο τον καζάκι και η βενζίνα. Το κάψιμο. Έπλεκτο υλικό θεωρείται και η χλωρίνη και το αεροσόλ και το αποσμητικό. Είναι πτωτικά λέγονται όλα αυτά. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να μπαίνουν σε, σε ειδικές θέσεις με DR, με προβλεπόμενους χώρους, όπως είναι το κάψιμο που έρχεται μόνο του, έτσι, για να έρχονται κάτω στη Ρόδο ή σαν Δωδεκάνησα. Που αυτό είναι φυσικά αδύνατον κάποια επιχείρηση να πληρώσει, γιατί είναι τεράστια τα κόστη με τα EDR. Mm. Άρα, να συσσωρεύουμε και τα βάζουμε στις ταλίκες μέσα, γιατί είναι ένα αεροσόλ, είναι ένα αποσμητικό, είναι μια χλωρίνη, που δεν είναι μεγάλο το πρόβλημα. Αλλά όταν γίνει έφλεκτο, όταν πάρει φωτιά, είναι πολύ έφλεκτο όλα αυτά.
0: Να, έχετε...
1: Τώρα εδώ υπάρχει το θέμα των ασφαλιστικών εταιριών. Αν σε περίπτωση πήρε φωτιά και από κάποιο όχημα άλλο, όπως λένε, έτσι.
0: Ναι.
1: Και θεωρηθεί ότι
0: ακούγεται ότι
1: υπήρχαν...
0: έγινε από βραχυκύκλωμα, λέει, ενός από αυτοκίνητου, ενός ψυγείου.
1: Αν, προηγουμένως μέσω των, των εγγράφων που έχουν στα χέρια τους, το τι κουβαλούσε το κάθε, η κάθε καρότσα, μιλάμε τώρα εδώ πέρα, ότι θα γίνει πανηγύρι.
0: Θα γίνει χαμός, πραγματικά θα γίνει χαμός. Αν είναι έτσι όπως τα λέτε, δηλαδή, ότι ακόμα και το αεροζόλ ή το αποσμητικό που μπορεί να είναι έφλεκτο υλικό, εκεί θα πατήσουν οι ασφαλιστικές εταιρείες για να μην πληρώσουν χρήματα, βέβαια. Εννοείται.
1: Και πρέπει, τώρα εμείς εδώ, καλούμαστε όλοι, όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά, εγώ που είμαι σαν πρόεδρος των φορτηγών, αυτό θα επιδιώξω στους αδέλφους μου, γιατί είναι και γραμμένοι στο μητρό το δικό μου, έτσι, θα προσπαθήσω όσο μπορώ. Με όσες δυνάμεις έχω, να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί, κοιτάξτε, καμιά φορά δεν είναι επιλογή μας αυτό που κάνουμε. Δεν είναι επιλογή αυτό που κάνουμε. Είναι αναγκαίο αυτό που κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αναγκαστικά αυτό που το κάνουμε. Γιατί αν φανταστείτε ότι εγώ θα μπορούσα, αν έχω ένα πρακτορείο και θα πρέπει να φέρω τα εμπορεύματα με ειδικό καράβι, το αεροσόλ που το παίρνουμε 3 ευρώ, 5 ευρώ, θα πήγαινε κατευθείαν 15 ευρώ, 20 ευρώ. Γιατί είναι ειδικό. Πάει σε ειδική κλίμακα.
0: Μάλιστα. Αναμένετε καθυστερήσεις στην τροφοδοσία της Ρόδου.
1: Κοιτάξτε, από ό,τι μίλησα και χθες με τις μεγάλες εταιρείες, ήδη βάλανε κάποια οχήματα πρώτης ανάγκης στα ψυγεία, κόψανε από αλλού, δηλαδή από Αθήνα πάνω από Στερεά Ελλάδα, δηλαδή μειώσανε τα δρομολόγια τους από εκεί, για να μπορούν να κατεβάσουν στη Ρόδο κάτω. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε ελλείψεις. Θα έχουμε ελλείψεις γιατί το καράβι, τα επιβατικά που έρχονται, δεν μπορούν να βάλουν όλο τον όγκο μέσα αυτό. Να. Και το καράβι που μπαίνει τώρα δεν θα μπορεί να εξυπηρετήσει τόσο πολύ όσο πρέπει. Γιατί δεν
0: είναι το μοναδικό
1: τώρα.
0: Οχηματαγωγό φορτηγό που υπάρχει στη γραμμή.
1: Το μοναδικό.
0: Α, είναι το
1: τώρα
0: μοναδικό και το χάσαμε δηλαδή, μάλιστα.
1: Έτσι. Δύο είχαμε, τώρα είναι λίγο πιο μικρό, που ήταν σε άλλη άγωνη γραμμή. Τώρα αναγκαστικά θα μπει σε εμάς. Και τι σημαίνει αυτό τώρα? Ότι θα πρέπει τώρα η πλειοκτήτρια εταιρεία ή να βλώσει κάποιο άλλο οχηματαγωγό από άλλη εταιρεία, ώστε να μπορέσουμε τουλάχιστον για 2 εβδομάδες, 1 μήνα, να δρομολογηθούν όλα αυτά. Γιατί τόσο θα μας πάει να δρομολογηθούμε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί σας λέω, χάσαμε 160 κομμάτια, που σημαίνει ότι αυτά μπαίνανε μέσα σε ένα οχηματαγωγό. Τώρα τα 160 κομμάτια δεν μπορούν να πληρωθούν εύκολα. Θα μπορέσουμε τα 80, που σημαίνει ότι χάνουμε 80. Αυτά πρέπει να έρχονται γρήγορα από πάνω από τον Πειραιά να τροφοδοτούνται.
0: Μάλιστα. Είναι τεράστια τελικά η ζημιά, έτσι, και η οικονομική.
1: Είναι τεράστια
0: βεβαίως
1: ζημιά, και ας ελπίσουμε, γιατί θα πάθουν και μεγάλη ζημιά οι εταιρείες, η τοπική αγορά.
0: Ναι,
1: δηλαδή, αν φανταστείτε ότι μία μπαλέτα με καφέ, εμπόρευμα, κοστίζει 20 χιλιάρικα για να κατέβει κάτω, γιατί είναι προπληρωμένα αυτά. Ο επαγγελματίας αυτός τώρα καταλαβαίνετε τι ζημιά έχει πάθει. Σας λέω ένα ενδεικτικό κομμάτι μόνο, τον καφέ. Αυτό πίνουμε κάθε μέρα όλοι μας.
0: Δεν είναι ασφαλισμένα όμως τα εμπορεύματα αυτά.
1: Μπορεί να ασφαλισμένα, αυτό σας λέω τώρα. Εδώ είναι τώρα η ασφάλεια, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πληρώσουν ή θα περιμένουν το πότε θα βγει το πόρισμα, που θα αργήσει. Καταλαβαίνετε τώρα. Είναι μεγάλη. Δηλαδή, ο έμπορας αυτή τη στιγμή είναι εγκλωβισμένος. Το έχει ασφαλισμένο. Αλλά μέχρι να αποδειχτεί ότι πρέπει να πληρωθεί αυτός ο άνθρωπος, μπορεί να περάσει και ένας χρόνος.
0: Μάλιστα.
1: Τα 20 χιλιάρικα όμως τα έχει δώσει προκατάβολη. Έχουν φύγει. Οι αντικαταβολές έχουν φύγει.
0: Ναι, γιατί πάντα προπληρώνονται αυτά, έτσι.
1: Αυτό
0: ακριβώς. Και μετά σου τα στέλνουν.
1: Και τα λέω, απλά τον καφέ που είναι ήδη προς ανάγκης, που το πίνουμε όλοι μας. Άρα αυτό το κομμάτι τώρα, η μπαλέτα αυτή των 20, μία μπαλέτα, 20 χιλιάρικα. Μία μπαλέτα 20 χιλιάρικα πλήρωσε. Που σημαίνει ο άνθρωπος αυτός τώρα έχει καταστραφεί. Περιμένοντας να την πουλήσει για να ξαμπούν τα λεφτά του μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι, δηλαδή,
0: τι να πω.
1: Πρέπει να σκύψει η πολιτεία πάνω από το. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Είναι μεγάλο
0: ναι,
1: το πρόβλημα.
0: Ναι, πραγματικά πρέπει να κάτι να γίνει και από την πολιτεία.
1: Δεν θα το δούμε τώρα το πρόβλημα. Κυρία Μέγκα, το πρόβλημα δεν είναι τώρα, σήμερα, αύριο. Σε βάθος χρόνου θα το δούμε αυτό. Και με τις εταιρείες.
0: Πάντως ο κύριος Πάπου είπε ότι ήδη έχει αρχίσει να γίνεται αισθητό
1: ναι, ναι, ναι.
0: το πρόβλημα.
1: Τον άκουσα με μεγάλη προσοχή τον κύριο Πάπου. Τον άκουσα με μεγάλη προσοχή τον κύριο Πάπου. Και γι' αυτό σας λέω, θα επιδιώκω να τον πάρω τηλέφωνο, να συνονιωθούμε, να δούμε, να φωνάξουμε τους συναδέλφους αυτούς. Να δούμε πώς μπορεί να βοηθηθεί το κομμάτι αυτό και εν συνεχεία ο εμπορικός σύλλογος πρέπει να δει και τους καταστηματάρχες που ήταν τα εμπορεύματα τους μέσα εκεί και έχουν προπληρώσει κιόλας οι άνθρωποι αυτοί για να έρθουν κάτω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Στυλιανού, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.

0: Λοιπόν, λίγα λεπτά πριν από τις 10, πάμε στις Κυκλάδες. Πάμε να συναντήσουμε την Λίνα, την θεολογή του. Λίνα, καλή σου ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Χριστίνα, καλή εβδομάδα σε όλους μας. Λοιπόν, λέγαμε πριν βγούμε στον αέρα, ότι όταν την Παρασκευή είπαμε στην εκπομπή, πρώτα στην εκπομπή εδώ σε εσάς το είπαμε, για το πλοίο που έπιασε φωτιά ανοιχτά.
0: Πρώτη την είχαμε την είδηση, αλλά πού να φανταζόμασταν ότι θα μας αφορούσε άμεσα εδώ στη Ρόδο το όλο ζήτημα.
1: Ακριβώς. Και τη Ρόδο, την Κό, τη Σάμο και άλλα νησιά από τα οποία θα πέρναγε, θα συνέχιζε το δρομολόγιο του. Το Blue Carrier. Να θυμίσουμε ότι το περιστατικό συνέβη λίγο νωρίς, λίγο πριν τις 9 το πρωί της Παρασκευής, όταν ενημερωθήκαμε ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο κατάστρωμα του φορτηγού οχηματαγωγού Blue Carrier της εταιρείας Blue Star, το οποίο έπλεε ανοιχτά της Μυκόνους. Το οποίο είχε ξεκινήσει από τον Πειραιά, είχε φτάσει τα ξημερώματα στη Σύρο, γύρω στις 7 η ώρα έφυγε εδώ από το λιμάνι της Σύρου και δύο περίπου ώρες μετά ξέσπασε η πυρκαγιά. Στο πλοίο επέβαιναν 9 συνολικά άτομα, 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε ως τώρα, η πυρκαγιά πρέπει να ξέσπασε σε φορτηγό το οποίο βρισκόταν στο πάνω διάζωμα του πλοίου. Επεκτάθηκε γρήγορα φυσικά και στα άλλα μέρη, σε άλλα σημεία του πλοίου, με αποτέλεσμα να κρυφθεί απαραίτητη η εκένωσή του. Στο σημείο έσπευσαν γρήγορα περιπολικά σκάφη του λιμενικού και πλωτά σκάφη της πυροσβεστικής. Το ένα έφυγε εδώ από τη Σύρο με 6 πυροσβέστες, ενώ φυσικά πήγαν κοντά και παραπλέοντα πλοία, ρημουλικά και ιδιωτικά σκάφη. Το καλό είναι ότι και όλοι και οι 29 επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το πλοίο, επιβιβάστηκαν σε ρημουλικό και τους μετέφεραν στο λιμάνι της Τίνου, από εκεί μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας. Ευτυχώς είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Το πλοίο, ωστόσο, βρίσκεται ακόμα μέχρι και αυτή τη στιγμή ανοιχτά της Τίνου. Έχει μετακινηθεί, έχει ρημουλικηθεί ανοιχτά της Τίνου για να είναι προστατευμένο από τους ανέμους.
0: Δεν ναι, γιατί κάποια στιγμή είχα διαβάσει, είχε αρχίσει να γέρνει.
1: Έχει πάρει μια κλίση.
0: Είχε πάρει και υπήρχε μεγάλος κίνδυνος σε αυτό.
1: Ακριβώς, και υπάρχει και ο κίνδυνος φυσικά θαλάσσιας ρύπανσης, ωστόσο φυσικά. Μέχρι και αυτή τη στιγμή δεν, από οι πληροφορίες που έχουμε, ότι δεν υπάρχει θαλάσσια ρύπανση μέχρι και αυτή τη στιγμή. Η κλίση που έχει πάρει είναι τόσο από τη φωτιά, είναι φυσικά και από τον όγκο του νερού που δέχτηκε το πλοίο για να σβήσει ναι. Η πυρκαγιά. Γνωρίζουμε ότι θα ρημουλκηθεί σε κάποιο λιμάνι, είτε στο λιμάνι της Σύρου είτε στο λιμάνι του Λαβρίου. Η αλήθεια είναι ότι από σήμερα έχουμε και πιο ισχυρούς ανέμους στην περιοχή. Η Τίνος είναι και ένα δύσκολο σημείο των Κυκλάδων με τους ανέμους ούτως ή άλλως, οπότε ίσως έχουμε σήμερα νεότερα για το πότε και πού θα ρημουλκηθεί το πλοίο. Τώρα ερχόμαστε εδώ στη Σύρο, όπου είχαμε μια έντονη βροχόπτωση εχθές, η οποία έπληξε νωρίς το μεσημέρι όλη την περιοχή των Κυκλάδων. Στη Σύρο δε το φαινόμενο ήταν ιδιαίτερα έντονο, με σποδρή βροχόπτωση, η οποία και δεν είχε μεγάλη χρονική διάρκεια, προκάλεσε αρκετά προβλήματα στους δρόμους του νησιού. Στην Ερμούπολη, στην Ανωστήρο, αλλά και σε αρκετά χωριά, οι δρόμοι πλημμύρισαν μέσα σε λίγα μόλις.
0: Αρχίσατε νωρίς εσείς, ναι.
1: Αρχίσαμε νωρίς, ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τέτοιο καιρό, είναι η τέτοια περίοδο, είναι εδώ έχουμε καλοκαίρι. Ακόμα μας παραλύει, ναι. Μας το έφερε το νεράκι. Καλό είναι, το θέλουμε το νερό.
0: Και εμείς είχαμε βροχή, αλλά όχι και να πλημμυρίσουμε. Εντάξει, είπαμε, νωρίς είναι ακόμα.
1: Ήταν ιδιαίτερα έντονο. Χρήσανε, ήταν τρομακτικό. Κράτησε λίγη ώρα, ευτυχώς, αλλά η ένταση, η ορμή του νερού ήταν τρομακτική. Πλημμυρίσαν μέσα σε πολύ λίγα λεπτά, πλημμυρίσαν κεντρικοί δρόμοι. Ενώ είδαμε να πλημμυρίζουν και κάποια σπίτια, ισόγεια σπίτια και καταστήματα. Δημιουργήθηκαν φυσικά προβλήματα στην κυκλοφορία. Είχαμε και καμία πτώση, είχαμε πτώσεις δέντρων, ενώ και ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε μέσα σε φρεάτιο. Τα φρεάτια είχαν αρχίσει να καθαρίζονται από τις προηγούμενες εβδομάδες. Ο Δήμος είχε ξεκινήσει να καθαρίζει τα φρεάτια. Δεν είχε ολοκληρωθεί ωστόσο ο καθαρισμός τους. Οπότε τα χώματα, οι πέτρες και άλλα υλικά και σκουπίδια, εντάξει, είμαστε και σε τουριστική
0: καλά και
1: περίοδο.
0: Καθαρισμένα να ήταν τα φρεάτια όλα. Φαντάζομαι ότι από τη στιγμή που πλημμυρίζει ένας δρόμος, παρασύρει και διάφορα αφαιρτά, οπότε θα κλείσαν πάλι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε, ειδικά στην Ερμόπολη, ο κεντρικός δρόμος εκεί στην αγορά και στο λιμάνι, πλημμύρισες μέσα σε πολύ λίγα λεπτά. Βρισκόμουν εκεί εκείνη τη στιγμή και δεν ήξερα πραγματικά από πού να περάσω για να φύγω. Είχαμε σχεδόν σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων ήταν έντονα τα φαινόμενα. Είχαμε προβλήματα και στην Αμοργό και στην Άξο. Είδαμε και μια εντυπωσιακή εικόνα με δύο υδροστρόβιλους ταυτόχρονα ανάμεσα σε Κουφονήσι και Κέρο. Το πρόβλημα το μεγάλο, εκτός από τους πλημμυρισμένους δρόμους, ήταν ότι είχαμε πολύ ωραίες και επαναλαμβανόμενες διακοπές ρεύματος, τόσο στη Σύρο, όσο και στην Άξο και στην Αμοργό και σε άλλα νησιά, και μικροπροβλήματα στις τηλεπικοινωνίες. Ευτυχώς, όπως είπαμε, κράτησε λίγο, γιατί πραγματικά αν είχε μεγαλύτερη χρονική διάρκεια, δεν ξέρω τι θα είχε συμβεί, τουλάχιστον εδώ στην Ερμόπολη. Τώρα να πούμε ότι σήμερα ξυπνήσαμε ευνηδιαστικά, είχαμε κατάληψη στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Σύρου. Από σήμερα το πρωί τελείωσε υποκατάληψη τα λύκεια και τα γυμνάσια του νησιού. Ήταν κλειστές οι πόρτες, πήγαν αρκετοί μαθητές και καθηγητές να μπουν μέσα. Είχαν ήδη κλείσει τα σχολεία, τελείωσε υποκατάληψη.
0: Λοιπόν, ο λόγος?
1: Δεν έχουν δημοσιοποιήσει ακόμα επίσημα τα αιτήματά του.
0: Εντάξει, απλά το κλείσανε, ναι, γιατί έτσι γουστάρανε. Ναι.
1: Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι λόγοι της κατάληψης σχετίζονται με το νέο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε και αφορά σχολικές εκδρομές και τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα σχολεία.
0: Δεν το είδα αυτό το νομοσχέδιο για τις σχολικές εκδρομές.
1: Αυτές είναι πληροφορίες μας, δεν γνωρίζω κι εγώ περισσότερα. Μάλιστα. Πριν λίγη ώρα το μάθαμε κι εμείς. Φαντάζομαι ότι μέσα στην ημέρα οι μαθητές θα
0: μας πούν και ποια είναι τα αιτήματά τους.
1: Αν
0: υπάρχουν αιτήματα, έτσι. Λοιπόν,
1: πάντα υπάρχει μια αφορμή για κατάληψη.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Λίνα. Καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα. Σε τοπικό δελτίο ειδήσεων με την Δέσποινα Κουλούμπρη και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Θεμιστοκλέους από το ύψος της Ακαδημίας έως την Νικηταρά λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού κατά Κουζινού. Φαίνεται να έχει καταρρεύσει τμήμα του κτιρίου, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή εγκλωβισμένους. Τεράστιες ζημιές έχουν υποστεί διαμερίσματα τριώροφου κτιρίου στη Νέα Ιωνία μετά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο, το οποίο κάηκε ολοσχερός. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν εκδηλωθεί η φωτιά, ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο του κτιρίου. Ακόμη και ώρες μετά το ξέσπασμα, καπνοί συνέχιζαν να βγαίνουν από τα μπαλκόνια και τους εσωτερικούς χώρους, με τους πυροσβέστες να παραμένουν σε επιφυλακή. Σημειώνεται ότι το ίδιο καφέ είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου 3 χρόνια είχε γίνει εκεί αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης και κατάρρευσης κτιρίου στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή φυσικού αερίου, με σημαντική ποσότητα να συγκεντρώνεται στα ανώτερα σημεία του κτιρίου. Ακόμη αξιολογούνται τα ευρήματα που έχουν στην κατοχή τους οι αξιωματικοί της Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Δεν μπορεί να εξαχθεί ακόμη οριστικό συμπέρασμα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Περιέγραψε την εικόνα που προκύπτει μέχρι στιγμής, επισημένοντας ότι η έκρηξη φαίνεται να συνδέεται με την εγκατάσταση φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο και εκεί, όπως είπε, θα εξεταστεί αν τηρούνταν όλες οι προδιαγραφές και οι πιστοποιήσεις. Στις 30 Σεπτεμβρίου, οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η Ελλάδα, πρόσθεσε, είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν περισσότερο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Είμαστε η τρίτη στην Ευρώπη αναλογικά με το ΑΕΠ μας. Έχουμε ρίξει 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πολιτών. Η ακρίβεια προέρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή κατάσταση και η κυβέρνηση έχει κάνει παρεμβάσεις, σημείωσε ο υπουργός. Όπως είπε, εύκολες λύσεις και εύκολες προσεγγίσεις δεν μπορούν να υπάρξουν. Και αυτό γιατί έχουμε μια κρίση στην οποία έχει ακολουθήσει και άλλη κρίση. Έχουμε την κρίση της Μέσης Ανατολής που οδήγησε στην κρίση τιμών λόγω του πετρελαίου. Έχουμε όμως ταυτόχρονα και μια κρίση ομολόγων σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, εξήγησε ο κύριος Μαρκόπουλος. Πάνω από τα $106 το βαρέλι, τιμή του Brent στη σκιά της κλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, και αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για άνοιγμα του ορμούς υπό προϋποθέσεις μέσα σε 7 ημέρες. Ο Ιρανός

Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Βρετανική αστυνομία συνέλαβε 5 άντρες κοντά σε αμερικανική αεροπορική βάση της ΡΑΦ ως υποπτούς για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά και τρομοκρατία. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των αρχών, συνολικά 85 νοικοκυριά απομακρύνθηκαν προληπτικά από την περιοχή. Ανοίγουν ξανά από σήμερα οι ψηφιακές τάξεις του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου, το οποίο για τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα της οικογένειάς τους. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Εκτός από ηθοποιός, υπήρξε καταξιωμένη χορεύτρια. Η καριέρα της διήρκησε περίπου μια δεκαετία και στα μέσα της δεκαετίας του 1970 αποσύρθηκε από την ηθοποιία. Καιρός. Βελτιωμένος σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμιβόρη 6 με 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Κουλούπρη. Συναγερμός στις αγορές της Ρόδου και της ΚΟΒ μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2. Περίπου 106 φορτικά ψυγεία και καρότσες ξηρού φορτίου προορίζονταν για τη Ρόδο, ενώ αρκετά εξ αυτών ανήκαν σε μεταφορικές εταιρείες του νησιού. Θα υπάρξει αριθμία στην αγορά, δήλωσε στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννης Πάπου. Στην εταιρεία Ελληνικά Αναμνηστικά εκμισθώθηκαν τα πολιτήρια της Μεσονικής Πόλης του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου έναντι 1.250.000 ευρώ το μήνα για το κάθε ένα. Στην ΚΟ εκμισθώθηκε στη συγκεκριμένη εταιρεία το τέμενος Δευτερτάν για 310 ευρώ μηνιαίως. Η πολιτιστική κληρονομιά της ΡΟΛ δεν είναι μπίζνα. Αυτό αναφέρει με αφορμή την εκμίσθωση σε ιδιωτική εταιρεία των πολιτηρίων της Μεσονικής Πόλης και του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου η νέα αρχή, σημειώνοντας ότι η ιστορία μας δεν είναι εμπορικό χαρτοφυλάκιο. Μείωση κατά 20% παρατηρίδες στα κρούσματα γαστρεντερίτιδα στο νοσοκομείο της Ρόδου. Ο λοιμοξιολόγος του νοσοκομείου, Στέλιος Χαρταπάνης, μιλώντας στο ΕΡΤ News, έκανε λόγο για ιογενή λίμωξη και συγκεκριμένα για ιδιαίτερα μεταδοτικό ιό. Στη σύσταση παρατηρητηρίου έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας προχωρά ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου. Συντονίστρια της πρωτοβουλίας είναι δικηγόρος διαμεσολαβήτρια Καλλιόπη Παπαπαύλου Βαρδέλη. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία σταθμού που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των περιστατικών βίας σε βάρος γυναικών και παιδιών μέσα από τη συλλογική κινητοποίηση του νομικού κόσμου. Συνεδριάζει την Τετάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Στα υποέγκριση θέματα είναι η αγορά κινήτων σε ΚΟΗ και Καστελόριζο για την ανέγερση αθλητικών κέντρων. Σε συνεδρίαση συνέρχεται την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου. Στο πλαίσιο της θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για να τιμηθούν οι ιδρυτές και ο πρόεδρος του Κοινοφελούς Ιδρύματος Υποτροφιών Εμμανουήλ και Μέρη Σταματίου. Θετική και αναγκαία εξέλιξη για τα Οδεκάνησα χαρακτηρίζει τη συγκρότηση των τριών συμβουλίων αρχιτεκτονικής του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Επισημαίνει ωστόσο ότι το ζητούμενο τώρα είναι να κερδιθεί ο χρόνος που χάθηκε με την αντιμετώπιση των συσσωρευμένων εκκρεμωτήτων. Ασυνόδευτο δέμα με ηρωίνη επιχείρησε να στείλει στη Λέρο με πλοίο της γραμμής 50χρονος αλλοδαπός. Οι αρχές εντόπισαν μέσα σε τσάντα 27 γραμμάρια ηρωίνης και φαρμακευτικά δισκεία. Συνελήφθη ο παραλήπτης στη Λέρο, πρόκειται για ημεδαπό 38 ετών. Στη δημοπράτηση του έργου βελτίωση των οδικών υποδομών της Καλόλιμνου προχωράει η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Το έργο είναι προϋπολογισμού 500.000 ευρώ. Έθριος ο καιρός σήμερα στην περιοχή μας, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
1: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λιπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
0: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης, μπουκές mac and cheese balls με γαρίδα, 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο, 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράκης γεύσης μορταδέλα, 4,99 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στο τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,68. Ομέγα special φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, μια δεύτερη καλημέρα από την ελληνική ραδιοφωνία, την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Χριστίνα Μέγα στα μικρόφωνα με τους Νίκο Κάπρο και Γιώργο Μπαλή στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και πού πάμε αμέσως? Λέω να πάμε στην Κύπρο. Πάμε να συναντήσουμε την Αντιδήμαρχο Τουρισμού του Δήμου Καλυμνίων, την κυρία Πόπη Κουτούζη. Να την καλημερίσω. Καλή σας ημέρα, κυρία Κουτούζη. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κυρία Μέγα.
0: Λοιπόν, στην Κύπρο είστε, έτσι δεν είναι?
1: Στην όμορφη Κύπρο. Ναι, βρίσκομαι στη Λευκοσία, στην Κύπρο.
0: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε πρώτα από το λόγο που είστε στην Κύπρο.
1: Ο λόγος ήταν διπλός. Έχουμε σαν Κάλυμνος κάνει εδώ και 30 χρόνια μία αδελφοποίηση με τον Δήμο Λακατάμιας. Ο Δήμος Λακατάμιας είναι μαζί με άλλους 7 Δήμους, ανήκουν στην Ομαρχία της Λευκοσίας. Και είχα πρόσκληση από την Δήμαρχο, την Δόκτωρα Φωτούλα Χατζίπαπα, να ανανεώσουμε, αν θέλετε, τις σχέσεις της αδελφοποίησης, οι οποίες είχαν λίγο μείνει πίσω, και να πάρω μέρος σε κάποιες εκδηλώσεις που διοργάνωνε ο Δήμος Λακατάμιας.
0: Πότε είχε γίνει η αδελφοποίηση?
1: Η αδελφοποίηση έγινε το 1996, ακριβώς πριν από 30 χρόνια.
0: Α, πριν από 30 χρόνια, είναι πολλά τα χρόνια.
1: Ήταν μια, κυρία Μέγα, ήταν μια αδελφοποίηση η οποία έγινε Αλεξάνδρεια, Κάλυμνος, Λακατάμια. Uh-huh. Είχαν πιάσει το τόξο του ανατολικού, αν θέλετε, ελληνισμού από την Αλεξανδρούπολη. Συγγνώμη, Αλεξανδρούπολη και όχι Αλεξάνδρεια. Ναι. Αλεξανδρούπολη, Κάλυμνος, Λακατάμια, Κύπρος.
0: Μάλιστα.
1: Είχαν πιάσει όλο αυτό το τόξο του ελληνισμού και έγινε μία αδελφοποίηση ταυτόχρονα με τις τρεις αυτές πόλεις.
0: Πείτε μας κάτι, κυρία Κουτούζη. Πολύ συχνά ακούμε για αδελφοποιημένους δήμους. Τι σημαίνει αυτό?
1: Αδελφοποιημένοι
0: δήμοι. Όχι, δηλαδή ποιος είναι ο σκοπός αυτής της αδελφοποίησης?
1: Τον σκοπό της αδελφοποίησης, να σας πω εγώ τι συμβαίνει με τους αδελφοποιημένους δήμους, δεν μπορώ να σας πω. Ο σκοπός της συγκεκριμένης αδελφοποίησης, όπως καταλαβαίνετε, είναι αυτό που προανέφερα, ένα τόξο ελληνισμού απέναντι στους φίλους μας, τους γείτονες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή ήταν η ιδέα της συγκεκριμένης αδελφοποίησης. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά τις αδελφοποίησεις, επειδή ο Δήμος Καλυμνίων έχει αρκετές αδελφοποίησεις και εμείς σαν καινούρια διοίκηση με τον δήμαρχό μας, τον Γιάννη τον Μαστροκούκο, επειδή έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στους απόδημους, αλλά και στην εξωστρέφεια, όπου υπάρχει αδελφοποιημένος δήμος εμάς, υπάρχουν και απόδημοι, υπάρχουν και Έλληνες.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, Ντάρουιν έχουμε Έλληνες, Τάρπο Σπρίνγκ στην Αμερική έχουμε Έλληνες, στο Πόρτε Μπουκ στη Γαλλία έχουμε Έλληνες. Οπότε καταλαβαίνετε το πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν για μας οι αδελφοποιημένες πόλεις.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένας φορέας, ένα όργανο, ένα εργαλείο για να ανταλλάξουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις, για να ανταλλάξουμε ιδέες και προσπαθούμε πάντοτε να φέρνουμε κοντά τους απόδημους και αυτούς που μένουν στις αδελφοποιημένες πόλεις, για να μην χάσουν τη ρίζα τους με το νησί, με τη μαμά πατρίδα, η οποία είναι η Κάλυμνος.
0: Μάλιστα. Τεχνογνωσία μεταφέρει ο ένας δήμος στον άλλον.
1: Κοιτάξτε, αν λάβετε υπόψη σας ότι πριν έρθω στην Κύπρο ήμουνα στην Γάβδο, παρουσία πολλών επιστημόνων για το τρίτο συνέδριο Smart Island, στο οποίο ξεκίνησε στην Ψέρυμο, πέρσι έγινε στο Καστελόριζο και τώρα στην Γάβδο. Η Κάλυμνος είναι ένας από τους συνδιοργανωτές των συνεδρίων αυτών, γιατί ήμασταν αδελφοποιημένος δήμος με την Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη, με την Βούλα μάλλον, η οποία αργότερα έγινε Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη. Uh-huh. Οπότε η αδελφοποίηση έγινε και με τον ισχύει και για τον καινούριο δήμο. και με την Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη έχει πολύ συχνές επαφές ο δήμαρχος μας, ο Γιάννης ο Μαστροκούκος, με τον δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, τον Γρηγόρη τον Κωνσταντέλο. Και ο ένας δήμος, ο μεγάλος δήμος αν θέλετε, εξυπηρετεί καταστάσεις και βοηθάει το μικρό δήμο που είμαστε εμείς.
0: Αυτό είναι
1: οπότε, αν πάρουμε υπόψη μας ότι αυτό ξεκίνησε από μία αδελφοποίηση, βλέπετε ότι ναι,
0: δουλεύουν,
1: κάνουν δουλειά.
0: Δουλεύουν οι αδελφοποιήσεις. Να
1: το... Ναι, κάνουν δουλειά οι αδελφοποιήσεις, φτάνει να ξέρεις να τις χρησιμοποιήσεις. Να τους χτυπάς την πόρτα αν θες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για πείτε μας τι άλλο κάνετε στην Κύπρο.
1: Να σας πω ότι στις 25 του μηνός έγινε μία εκδήλωση στο αμφιθέατρο στην Λακατάμια προς τιμήν του Σωτήρη Οδυσσέως. Ο Σωτήρης Οδυσσέως ήταν υπεύθυνος των πολιτιστικών και πρόεδρος του λαογραφικού και πολιτιστικού συλλόγου του Δήμου Λακατάμιας, ο οποίος θεωρούσε την Κάλυμνο το δεύτερο του σπίτι. Κάθε χρόνο ερχόταν εκεί, έχει έρθει αρκετές φορές στην Κάλυμνο και έχει κάνει συνεργασίες και με το Λύκειο Ελληνίδων, αλλά έχει φέρει και παιδιά από την Λακατάμια και έχουν χορέψει στην Κάλυμνο. Mm-hmm. Ο κύριος, ο Σωτήρης μας έφυγε από τον κόσμο αυτό τον Φεβρουάριο φέτος και έγινε η εκδήλωση προς τιμήν του. Η Κάλυμνος λοιπόν δεν μπορούσε να λείπει από τη συγκεκριμένη εκδήλωση.
0: Φυσικά.
1: Αν λάβουμε υπόψη μας ότι η Κάλυμνος ήταν το δεύτερο του σπίτι. Ερχόταν, προσκυνούσε στον Άγιο Σάβα, έβλεπε τους φίλους, είχε κάνει κουμπαριά στο νησί. Μου το έλεγε και ο ίδιος ότι πόπι άμα έρθω μια φορά στην Κάλυμνο κάθε χρόνο, νομίζω ότι κάτι μου λείπει.
0: Αγαπούσε αυτό, πολύ το νησί και...
1: Αγαπούσε ο Σωτήρης μας, αγαπούσε πάρα πάρα πολύ την Κάλυμνο και όπως σας προείπα δεν ήταν δυνατόν ο Δήμος Καλυμνίων να λείπει από τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Mm-hmm. Παίχτηκε ένα βίντεο από στιγμές του Σωτήρη στην Κάλυμνο. Ο ίδιος ο Σωτήρης ακούστηκε να μιλάει για τη μεγάλη του αγάπη και τους φίλους που έκανε για την Κάλυμνο. Είδαμε φωτογραφίες της Κάλυμνου, είδαμε προσωπικές στιγμές του Σωτήρη στην Κάλυμνο και είδαμε και την αγάπη που τρέφουν τα παιδιά του για την Κάλυμνο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί οι δεσμοί εξακολουθούν και υπάρχουν.
0: Τώρα, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Κουτούζη, φαντάζομαι ότι προβάλλεται το νησί στην Κύπρο. Μάλιστα και πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, μετήχατε σε ένα συνέδριο για το θαλάσσιο τουρισμό. Θέλω να ρωτήσω εάν έχετε Κύπριους επισκέπτες, τουρίστες στο νησί.
1: Έχουμε Κύπριους, θα θέλαμε να έχουμε περισσότερους η αλήθεια, αλλά η συγκοινωνία, η επικοινωνία αν θέλετε είναι λίγο δύσκολη. Έρχονται όμως και αυτοί που έρχονται ξανάρχονται. Ακούν για την Κάλυμνο πλέον ή μέσω διαδικτύου ή μέσα από τους καλύμνιους φοιτητές που έρχονται εδώ στην Κύπρο ή από καλύμνιους που μένουν στο νησί. Οπότε Κύπροι έρχονται και επισκέφτονται την Κάλυμνο. Να σας πω ότι στις 26 του μηνός, πάλι με τον Δήμο Λακατάμιας, ήμουνα σε μια εκδρομή όπου ήταν 350 ηλικιωμένοι της Λακατάμιας και με το να είμαι μαζί τους, τους έκανα και διαφήμιση του νησιού, το πώς μπορούν να έρθουν, το πώς μπορούν να έρθουν στο νησί, το πού θα μείνουν, τι θα φάνε, τι θα κάνουν. Όλα αυτά είναι προώθηση και είναι εξωστρέφεια για το καλό της Καλύμνου.
0: Φυσικά δεν το συζητώ καθόλου.
1: Και χθες να σας πω ότι κάναμε και ο Δήμος Καλυμνίων έκανε κατάθεση στεφάνου για τους πεσόντες του διαμερίσματος του Τσερίου και μίλησα πάλι για την Κάλυμνο και το πώς θα έρθει κανείς. Όπου και να βρίσκομαι, κυρία Μέγα, αυτός είναι ο ρόλος μου.
0: Βέβαια.
1: Να κάνω διαφήμιση της Καλύμνου.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Όπως πολύ σωστά είπατε, πέρσι ήμουνα στην Αγία Νάπα, ήσασταν κι εσείς εκεί, πάλι για την προώθηση του θαλάσσιου τουρισμού για την Κάλυμνο.
0: Έτσι ακριβώς. Και θυμάμαι ότι θα ταξιδεύατε, θα φεύγατε και θα πηγαίνατε κάπου αλλού τότε. Είχε να σας δει το σπίτι σας πολύ καιρό. Λοιπόν, αλλά είστε αντιδήμαρχος τουρισμού και πρέπει να τρέχετε. Και νομίζω ότι καλά πάτε, κυρία Κουτούζη. Και μπράβο σας. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο.
1: Να σας πω ότι 29 και 30 του μηνός εδώ στη Λευκωσία, δηλαδή αύριο και μεθαύριο, έχει ένα συνέδριο για τις ευρωπαϊκές, τους δεσμούς των ευρωπαϊκών πόλεων. Πάλι και αυτό έρχεται να κάνει και λίγο με αδελφοποίηση. Ναι. Πάλι έχει να κάνει με τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ευρωπαϊκές πόλεις για να έρθουν πιο κοντά, π.χ. η αδελφοποίηση. Και είναι συνδιοργάνωση του Υπουργείου Εσωτερικών της Ελλάδος με το Υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου. Θα το παρακολουθήσω αυτό το συνέδριο και μετά θα φύγω από την Κύπρο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αρκετές μέρες την ευχαριστηθήκατε την Κύπρο, νομίζω.
1: Η Κύπρος, κυρία Μέγα, όπως ξέρετε και εσείς πολύ καλά, είναι υπέροχη.
0: Είναι υπέροχη, ναι. Έχει κάποια προβλήματα βέβαια, τα οποία εγώ τουλάχιστον τα εντόπισα και δεν μου άρεσαν καθόλου. Ότι δεν βρίσκεις να μιλήσεις ελληνικά στην Κύπρο στα καταστήματα και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα είναι ένα πανέμορφο νησί, γεγονός. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Κουτούζη.
1: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μέγα.
0: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Καλημέρα σας.

λοιπόν. Λίγο πριν περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και στο επόμενό μας θέμα, να σας πω ότι οι δικηγόροι της Ρόδου στέφθηκαν πρωταθλητές Ευρώπης στο ποδόσφαιρο, παρακαλώ, στο Λέτσε της Ιταλίας. Ναι, κατάφεραν να κερδίσουν, λέει, επικράτησαν, λέει, στο τέλος, έπαιξαν με την πρωταθλήτρια Ιταλίας, την Λέτσε Αβοκάτη, και επικράτησαν, παρακαλώ, με 2-0, χάρη σε 2 τέρματα του δικηγόρου Δημήτρη Άδη. Λοιπόν, και βεβαίως αν δείτε τη χαρά τους στις φωτογραφίες που δημοσιεύονται, δεν περιγράφεται. Μπράβο λοιπόν στην ομάδα του δικηγορικού συλλόγου. Θα πούμε ένα ακόμα μπράβο στον δικηγορικό σύλλογο στο επόμενο θέμα, που θα ακολουθήσει μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, καθώς έχει συσταθεί παρατηρητήριο έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, και είναι το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε αμέσως μετά. Πάμε λοιπόν σε ένα τραγούδι, διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμεθα.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα σπέσιαλ οικογενειακή 800 γραμμάρια 5 και 29. Γαστράφακες ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Νίκας Παριζάκη 500 γραμμάρια 2 και 99. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 2 και 15. Αλφα πορτοκαλόπιτα 1050 γραμμάρια 3 και 89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Και αυτό τον Οκτώβρη κάνουμε τη γνώση δημιουργικό παιχνίδι στο νησί μας. Πού? Στο Καστελόριζο, στο Φεστιβάλ Γρίφων και Επιστήμης από 16 ως 18 Οκτωβρίου.
2: Ένα τριήμερο γεμάτο γρίφους, ανακαλύψεις και επιστημονικές εκπλήξεις.
1: Φεστιβάλ Γρίφων Καστελορίζου, παιχνίδια επιστήμης 16 ως 18 Οκτωβρίου.
2: Μια μεγάλη γιορτή της επιστήμης για μικρούς και μεγάλους που διοργανώνει το Μουσείο Γρίφων στο ακριτικό μας νησί.
1: Για πληροφορίες, castellorizofestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026 με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα» συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
6: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού. ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 6 λεπτά μετά τις 10, κυρίες και κύριοι, και σας προανήγγυλα το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε αυτή την ώρα. Είναι το παρατηρητήριο έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας του Δικηγορικού Συλλόγου. Θα συνομιλήσουμε με την συντονίστρια, δικηγόρο, διαμεσολαβήτρια, την κυρία Καλλιόπη Παπαπαύλου Βαρδέλη. Καλή σας ημέρα, κυρία Παπαπαύλου.
1: Καλημέρα σας και καλημέρα στους ακροάτρες και τους ακροατές σας.
0: Να είστε
1: σας
0: καλά.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία σήμερα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για την αποδοχή. Λοιπόν, τι ακριβώς είναι, να ξεκινήσουμε από αυτό. Τι ακριβώς είναι το παρατηρητήριο έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας και ποιος θα είναι ο ρόλος του?
1: Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι ως δικηγόροι, όπως αντιλαμβάνεστε, βρισκόμαστε καθημερινά στην πρώτη γραμμή των περιστατικών και της προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Mm-hmm. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου ήδη έχει διανύσει μια διαδρομή στο κομμάτι αυτό που αφορά τα δικαιώματα. Έχει σταθεί αρρωγός πάντα σε δράσεις και είναι πάντα εκεί. Με αφορμή λοιπόν όλη αυτή την ανησυχητική κλιμάκωση του φαινομένου, θα πω, την εκρητική αύξηση των περιστατικών, δεν μπορούμε να σταθούμε απλοί θεατές. Είμαστε εδώ, αποφασίσαμε θεσμικά, αποφασίστηκε από το Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου θεσμικά να προχωρήσει στη σύσταση του παρατηρητηρίου έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας και είμαστε εδώ να ξεκινήσουμε.
0: Η αύξηση λοιπόν των κρουσμάτων ενδοοικογενειακής βίας ήταν και η ανάγκη που οδήγησε τον Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου στη δημιουργία του παρατηρητηρίου.
1: Είναι αυτό το κομμάτι, θα πούμε ότι η αύξηση των καταγγελιών είναι κάτι το οποίο έχει και ένα θετικό πρόσημο.
0: Δηλαδή,
1: το γεγονός ότι καταγγέλλονται τα περιστατικά σημαίνει ότι οι γυναίκες πια, τα θύματα, οι επιζώσεις, αναγνωρίζουν τα σημάδια της κακοποίησης. Mm-hmm. Άρα καταγγέλουν. Είναι η μία πλευρά. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν τα θεσμικά εργαλεία, η προσβασιμότητα. Στη Ρόδο λειτουργεί το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Θυμάτων Βίας. Έχουμε ξενώνα. Υπάρχουν το καταφύγιο, το οποίο είναι εκεί για τη θεσμική αντιμετώπιση. Άρα, το δεύτερο κομμάτι είναι ότι υπάρχουν τα θεσμικά εργαλεία.
0: Στη Ρόδο έχουμε στοιχεία ή ενδείξεις που να δείχνουν αύξηση ή μεγαλύτερη καταγραφή των περιστατικών βίας?
1: Γι' αυτό είμαστε εδώ, γιατί οπωσδήποτε ένα παρατηρητήριο έχει και αυτό το στόχο, την καταγραφή. Mm-hmm. Παναλογικά υπάρχει μια καταγραφή, υπάρχει με βάση τα δεδομένα που δόθηκαν από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, καθημερινά 60 έως 100 περιστατικά. Έτσι, μιλάμε δηλαδή για περίπου 22.000 υποθέσεις ετησίως, με 7 στις 10 γυναίκες, θύματα να είναι γυναίκες. Έτσι, τα 7 στα 10 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας είναι βία κατά των γυναικών. Mm-hmm. Μιλάμε για 450 καταγγελίες το μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι πανελλαδικά τα στοιχεία.
0: Πανελλαδικά είναι αυτά, ναι. Mm-hmm. Εσείς βλέπετε σε τοπικό επίπεδο να υπάρχουν κενά στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας?
1: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσουμε αυτό ακριβώς το...
0: Θα τα δείτε όλα αυτά. Είναι ο σκοπός του παρατηρητηρίου αυτός.
1: Είναι ο σκοπός μας. Είναι η δικτύωση. Θα πω το εξής. Ότι οι δομές στην Ρόδο υπάρχουν. Έχει γίνει πολλή δουλειά και γίνεται καθημερινά. Uh-huh. Υπήρξε μία παλαιότερα και την οποία εμείς σκοπεύουμε να επανενεργοποιήσουμε, δικτύωση όλων των φορέων που είναι στην πρώτη γραμμή καταφυγής όσων των επιζωσών, που σημαίνει ότι μιλάμε για το νοσοκομείο, μιλάμε για την αστυνομία, μιλάμε για εμάς τους δικηγόρους, τα δικηγορικά μας γραφεία. Υπήρξε ένα δίκτυο για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας παλιότερα, όπου εκεί είχαν συστρατευτεί η εκπαίδευση, όλοι οι φορείς που είναι, θα πω, εμπλεκόμενοι είτε στο κομμάτι της πρόληψης είτε στο κομμάτι της καταστολής. Γιατί βέβαια όταν μιλάμε για καταστολή είναι ένα κομμάτι. Εδώ πρέπει να στρέψουμε λίγο και τα φώτα και το βλέμμα μας στην πρόληψη. Στο τι γίνεται στην παιδεία, τι γίνεται στα νέα παιδιά, πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, πώς δηλαδή και γιατί, ναι μεν υπάρχει η καταγραφή, υπάρχει όμως και το σκοτεινό κομμάτι. Υπάρχει το κομμάτι των περιστατικών που δεν καταγγέλλονται, Υπάρχει δηλαδή ακόμα μεγάλο μέρος περιστατικών όπου είναι σκοτεινό, και να αναδείξουμε τους λόγους για τους οποίους συντηρείται το φαινόμενο. Είτε τις πατριαρχικές νοοτροπίες, τα έμφυλα στερεότυπα που αναπαράγονται, ελεκτικές συμπεριφορές, η αντίληψη αυτή της ιδιοκτησίας που βλέπουμε πολλές φορές,
0: ναι,
1: οικονομική εξάρτηση, είναι πολλά. Και βέβαια θα στρέψουμε και το βλέμμα στα παιδιά. Γιατί τα παιδιά πλέον από τον νόμο αναγνωρίζονται ως άμεσα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας, όταν είναι παρόντα σε
0: και συνήθως και συνήθως είναι παρόντα.
1: Και να σας πω κι εγώ κάτι που έτσι από την εμπειρία μου, και να μην είναι παρόντα, το αντιλαμβάνονται.
0: Φυσικά.
1: Η καθημερινή έτσι, στάση των γονιών, η καθημερινή, αυτό που βιώνουν είναι ένα τραύμα.
0: Ακόμα και οι φωνές, έτσι.
1: Ακόμα και η οικονομική και η συναισθηματική κακοποίηση. Ένα κορίτσι που βλέπει τη μητέρα του και ένα αγόρι. Ένα κορίτσι ή ένα αγόρι που βλέπει τη μητέρα του. Ναι, μεν να μην υπάρχει κακοποίηση σωματική, αλλά οικονομικά να χειραγωγείται, συναισθηματικά να δέχεται κακοποίηση. Δεν είναι μόνο το σωματικό κομμάτι. Είναι οικονομική βία, είναι συμπεριφορές χειραγώγησης καθημερινές, που αν ένα παιδί τις βλέπει να συμβαίνουν μέσα στο σπίτι του, αντιλαμβάνεστε τη ζημιά την τεράστια που γίνεται στον ψυχισμό.
0: Βέβαια. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει συνεργασία με αστυνομία, εισαγγελία, κοινωνικές
1: υπηρεσίες. Αυτή είναι η πρόθεση, η δικτύωση. Η δικτύωση μας είναι η πρόθεση ώστε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο ασφαλείας, το λέω, για να αισθάνονται οι γυναίκες ότι έχουν δίπλα τους την υποστήριξη που χρειάζονται. Ναι. Γιατί θέλει υποστήριξη, θέλει σχεδιασμό, θέλει να γνωρίζει η γυναίκα ότι υπάρχουν οι δομές, ότι εκεί που θα πάει να στηριχτεί θα πάρει αυτή τη στήριξη, όπου γίνεται στη Ρόδο αυτή η δουλειά.
0: Με ποιο τρόπο θα μπορεί ένα θύμα να απευθυνθεί στο παρατηρητήριο?
1: Αυτά ακόμα είμαστε σε...
0: Είστε στην αρχή ακόμα.
1: Στην αρχή ακόμα. Και
0: ναι, και σπέψαμε να σας πάρουμε συνέντευξη χωρίς να έχετε πολλά. Ναι, έχετε δίκιο κι εσείς.
1: Έχουμε ένα σχεδιασμό, αλλά επί του παρόντος είναι πράγματα που θα ανακοινώσουμε στην πορεία.
0: Πάντως θα μπορεί να απευθυνθεί στο παρατηρητήριο. Αυτός είναι ο σκοπός σας, να μπορεί να απευθύνεται στο παρατηρητήριο.
1: Με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, θα το πούμε απλά. Εμάς το πρώτο μας βλέμμα είναι η δικτύωση.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είμαστε, όπως είπα νωρίτερα, οι δικηγόροι είμαστε στην πρώτη γραμμή. Τα δικηγορικά μας γραφεία είναι στην πρώτη γραμμή καταφυγής των επιζωσών. Εκεί θα γίνει και ο σχεδιασμός.
0: Αν φτάσει ποτέ όμως τα δικηγορικά γραφεία, έτσι, η υπόθεση της κακοποίησης, και θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο σημαντική είναι η έγκαιρη νομική καθοδήγηση σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντική, η γνώση για μένα είναι πολύ σημαντική, και βέβαια να γνωρίζουν οι γυναίκες που βιώνουν τέτοιες διαδικασίες, δύσκολες ιστορίες, ότι υπάρχουν και τα προγράμματα νομικής βοήθειας. Υπάρχει πρόγραμμα νομικής βοήθειας και από τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής. Και βέβαια το Legal Aid του ελληνικού κράτους. Υπάρχει και το Legal Aid που είναι εκεί. Ακόμα και στα ασφαλιστικά υπάρχουν τα εργαλεία της νομικής βοήθειας. Είναι εδώ το Legal Aid.
0: Τι κάνει μια γυναίκα να μην καταγγέλει την κακοποίησή της ή να καθυστερεί πολύ να καταγγείλει την κακοποίησή της?
1: Αυτό το κομμάτι είναι πολύ παραδοκοντικό και οπωσδήποτε έτσι ίσως μικρές αναφορές μπορούν να γίνουν στο κομμάτι του αν υπάρχει υποστηρικτικό πλαίσιο, αν αισθάνεται και είναι ενδυναμωμένη, αν έχει οικονομική ανεξαρτησία, αν αντιλαμβάνεται εκείνη τη στιγμή ότι αυτό που βιώνει είναι κακοποιητικό και δεν της δίνει την ελευθερία στο να κυνηγήσει τα όνειρά της. Είναι πολλοί παράγοντες και είμαστε να διερευνήσουμε και αυτό το κομμάτι. Γιατί βέβαια, όταν συζητάμε για γυναικοκτονίες, οι οποίες στατιστικά, έτσι στην Ελλάδα έβλεπα τους αριθμούς, είναι μία το μήνα.
0: Μία το μήνα, πράγματι.
1: Μια γυναικοκτονία δεν έρχεται ως ξαφνικό γεγονός από μόνο του. Είναι το τέλος μιας μακράς συστηματικής κακοποίησης.
0: Χτυπάνε καμπανάκια καιρό πριν.
1: Καμπανάκια, καμπάνες.
0: Καμπάνες μικρά, χτυπάνε.
1: Ναι, χτυπάνε μικρά στην αρχή, στη σχέση με το καλημέρα σας, θα πω εγώ. Υπάρχουν ενδείξεις τις οποίες.
0: Αλλά δεν πιστεύουν, ότι θα φτάσουν στο σημείο οι σύζυγοι ή οι σύντροφοι να τις σκοτώσουν, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Το πρωί μόλις διάβαζα ότι η γυναικοκτονία είναι ένα φαινόμενο το οποίο μπορεί να προβλεφθεί, μπορεί να προληφθεί, γιατί δεν έρχεται από μόνο του. Είναι μέσα σε ένα σύστημα και είναι το τέλος μιας διαδρομής όπου μπορεί κανείς με συστηματική αντιμετώπιση να το αποφύγει, αρκεί εγκαίρως να είμαστε εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Να δούμε εγκαίρως τι γίνεται με τις...
0: Ένα χαστούκι ποτέ δεν είναι ένα χαστούκι. Θα ακολουθήσουν κι άλλα. Στο πρώτο χαστούκι φεύγουμε. Αυτό πρέπει να το τονίζουμε. Αφού πρώτα σπάσουμε το χέρι όμως αυτού που τόλμησε να δώσει το χαστούκι.
1: Θα πω το εξής. Δεν είναι μόνο, ξαναλέω, οι ενδείξεις είναι πολύ νωρίτερα. Το γεγονός ότι η χειραγώγηση, μια χειραγώγηση, μια οικονομική εξάρτηση, μια συμπεριφορά του τύπου παρακολουθώ τα μηνύματά σου, πράγματα όπως είναι βλέπω τι φοράς και πριν βγεις έξω πρέπει να πάρω την έγκριση. Ναι. Είναι μικρά red flags, θα τα πω εγώ, που πρέπει να μας βάζουν σε σκέψεις. Το γεγονός ότι ουσιαστικά... Ελέγχομαι. Είναι σημαντικό. Είναι μικρά τα οποία μπορεί σιγά σιγά να οδηγήσουν σε μια πολύ μεγαλύτερη δυσκολία. Γι' αυτό είμαστε εδώ.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτός θα είναι και ο ρόλος του παρατηρητηρίου. Τουλάχιστον μέσα από αυτό το παρατηρητήριο θα μάθουμε και αν έχουμε αύξηση ή μεγάλη καταγραφή περιστατικών βίας στην περιοχή μας, γιατί στοιχεία δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν στοιχεία, τουλάχιστον για τη Ρόδο.
1: Διαθέσιμα θα έχουμε, θεωρώ.
0: Ναι, με εσάς, με το παρατηρητήριο θα υπάρχουν και τα διαθέσιμα στοιχεία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Παπαπαύλου Βαρδέλη.
1: Εγώ, καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Ευχαριστώ.

Λίγο πριν από τις 11 να σας πω ότι μας ήρθε μία ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάνο Κόνσολα, ο οποίος έχει κάνει παρέμβαση για να δοθεί άμεση λύση προκειμένου να μην διαταραχθεί ο εφοδιασμός Ρόδου και Κο μετά την πυρκαγιά στο Blue Carrier 2. Προχώρησε σε κοινοβουλευτική παρέμβαση. Θα υπάρξει και επικοινωνία με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προκειμένου να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στον ανεφοδιασμό των νησιών και να υπάρξουν νέα και εναλλακτικά δρομολόγια που θα καλύψουν το κενό. Προκύπτει η ανάγκη, αναφέρει, να μην διαταραχθεί η αλυσίδα τροφοδοσίας σε Ρόδο και Κο, δύο νησιά που αποτελούν κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς και εκτός από τους χιλιάδες μόνιμους κατοίκους φιλοξενούν και ένα πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Λοιπόν, αυτά, είχαμε την πρώτη παρέμβαση. Τώρα τι ακριβώς θα γίνει μετά την κοινοβουλευτική παρέμβαση του Μάνου Κόνσολα, θα σας γελάσω. Το θέμα είναι ότι στην αγορά έχει αρχίσει ήδη να υπάρχει αριθμία εξαιτίας της μεγάλης αυτής καταστροφής που υφίσταται η Ρόδος από την πυρκαγιά στο πλοίο Blue Carrier.

Λοιπόν, μας ήρθε δελτίο και από την Ένωση Ξενοδόχων. Προσπαθώ τώρα να το βρω γιατί μας ήρθε νωρίς. Λοιπόν, όπου μας ανακοινώνουν ότι κάνουν πράξη τη δέσμευσή τους για τη στήριξη του Γενικού Νοσοκομείου της Ρόδου, 16 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάλυψαν το σύνολο του τριετούς προγράμματος στήριξης, συνολική οικονομική δέσμευση τριετίας 320.400 ευρώ. Και μάλιστα είναι για 3 έτη, όπως είπαμε, για 8 γιατρούς, 12 νοσηλευτές και 3 τεχνολόγους. Και πολύ καλά κάνει βεβαίως η Ένωση Ξενοδόχων της Ρόδου και αναφέρει ποια είναι τα ξενοδοχεία τα οποία συνεισφέρουν, γιατί εξ όσων γνωρίζω δεν έχουμε μόνο 16. Και βέβαια δεν θα συμφωνήσω ότι η ανταπόκριση των επιχειρήσεων, υπήρξε ανταπόκριση από 16 μόλις ξενοδοχεία. Α, πάμε να τα δούμε και λίγο έτσι, γιατί αξίζει να τα λέμε. Acadia Hotel, Aeonian Group, Aqua Grand Hotel, Apollo Hotels, Athenion Hotel, Atrium Hotels, Blue Bay Group, Costa Lydia Hotel, Eden Rock, Electra Hotel, Hotel Collection, Lindos Hotel, Lindos White Hotel, Mavromatis Group, Mitzis Group, Olympic Palace Hotel. Δεν έχει άλλα. Οι υπόλοιποι έχουν καβούρια στην τσέπη. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να ευχηθώ να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια. Να σας πω επίσης ότι ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα. Τοπικό δελτίο ειδήσεων. Και νομίζω πως μετά δεν έχει τίποτα. Νομίζω. Λοιπόν, για χαρά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εντείνεται η ανησυχία για την άνοδο των τιμών των καυσίμων και το Οικονομικό Επιτελείο προετοιμάζεται να ανακοινώσει παρεμβάσεις με στόχο τον περιορισμό των επιβαρύνσεων με έμφαση στα περισσότερο ευάλωτα νοικοκυριά. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης. Θα θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η ακρίβεια προέρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή κατάσταση και η κυβέρνηση έχει κάνει παρεμβάσεις, σημείωσε. Εύκολες λύσεις και εύκολες προσεγγίσεις δεν μπορούν να υπάρξουν. Η κυβέρνηση πρόσθεσε μάχεται καθημερινά με αντίξωες συνθήκες. Όπως εξήγησε ο κ. Μαρκόπουλος, έχουμε μία κρίση που εξελίσσεται όσον αφορά τις αγορές πετρελαίου αλλά και κρίση ομολόγων σε ό,τι αφορά την Ευρώπη. Η Ελλάδα, τόνισε, είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν περισσότερο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Είμαστε η τρίτη στην Ευρώπη, αναλογικά με το ΑΕΠ. Έχουμε ρίξει 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πολιτών. Είμαστε η τρίτη μετά την Ισπανία και τη Σουηδία που έχουμε διαθέσει το 0,30% του ΑΕΠ ως χώρα, σημείωσε ο κύριος Μαρκόπουλος. Κοντά στα 107 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα η τιμή του Brent στη σκιά της κλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για άνοιγμα του Ορμούς υπό προϋποθέσεις, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων συνομιλιών μέσα στην εβδομάδα. Σε νέα βάση επιχειρεί να θέσει η Ουάσιγκτον τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο να μετατοπίζει τη συζήτηση από το άνοιγμα των στενών του Ορμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Το Ιράν δεν έχει σχέδια για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το πρακτορείο ΙΡΝΑ, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή που βρίσκεται κοντά στην αποστολή του Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Θεμιστοκλέους από το ύψος της Ακαδημίας έως την Νικηταρά, λόγω φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Κατακουζινού. Φαίνεται να έχει καταρρεύσει τμήμα του κτιρίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή εγκλωβισμένους. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης και κατάρρευσης κτιρίου στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Ακόμη αξιολογούνται τα ευρήματα που έχουν στην κατοχή τους. Η αξιωματική της αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού δεν μπορεί να εξαχθεί ακόμη. Οριστικό συμπέρασμα, ανέφερε στο Earth News Radio ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Περιέγραψε την εικόνα που προκύπτει μέχρι στιγμής, επισημένοντας ότι η έκρηξη φαίνεται να συνδέεται με την εγκατάσταση φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο και εκεί, όπως είπε ο κύριος Τσίγκας, θα εξεταστεί αν τηρούνταν όλες οι προδιαγραφές και οι πιστοποιήσεις. Τεράστιες ζημιές έχουν υποστεί διαμερίσματα τριόροφου κτηρίου στη Νέα Ιωνία μετά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο Ισόγειο, το οποίο κάηκε ολοσχερός. Τα αιτία της φωτιάς ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με μαρτυρίες πριν εκδηλωθεί

0: φωτιά ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο του κτηρίου. Σημειώνεται ότι το ίδιο καφέ είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου 3 χρόνια είχε γίνει αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Ανοίγουν ξανά σήμερα οι ψηφιακές τάξεις του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου, το οποίο για τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα της οικογένειας. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Εκτός από ηθοποιός, υπήρξε καταξιωμένη χορεύτρια. Η καριέρα της διήρκεσε περίπου μια δεκαετία και στα μέσα του 1970 αποσύρθηκε από την ηθοποιία.
1: Ο καιρός.
0: Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο έως 25 βαθμούς, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα, συναγερμός στις αγορές της Ρόδου και της ΚΟ μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2. Περί τα 106 φορτηγά ψυγεία και καρότσες ξηρού φορτίου προορίζονταν για τη Ρόδο, ενώ 20 εξ αυτών ανήκαν σε μεταφορικές εταιρείες του νησιού. Θα υπάρξει αρρυθμία στην αγορά, δήλωσε στην Έθνο ότι ο Αιγαίου ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, Γιάννης Πάπου. Στην εταιρεία Ελληνικά αναμνηστικά εκμισθώθηκαν τα πολιτήρια της Μεσαιωνικής Πόλης και του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου έναντι 1.250.000 ευρώ το μήνα για το κάθε ένα. Στην ΚΟ εκμισθώθηκε στη συγκεκριμένη εταιρεία το τέμενος Δεύτερνταρ για 310 ευρώ μηνιαίως. Η πολιτιστική κληρονομιά της Ρόδου δεν είναι μπίζνα. Αυτό αναφέρει με αφορμή την εκμίσθωση σε ιδιωτική εταιρεία των πολιτηρίων της Μεσαιωνικής Πόλης και του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου η νέα αρχή, σημειώνοντας ότι η ιστορία μας δεν είναι εμπορικό χαρτοφυλάκιο. Μείωση κατά 20% παρατηρείται στα κρούσματα γαστρεντερίτιδα στο νοσοκομείο Ρόδου. Ο λοιμοξιολόγος του νοσοκομείου Στέλιος Καραταπάνης, μιλώντας στο ΕΡΤ News, έκανε λόγο για ιογενή λοίμωξη και συγκεκριμένα για ιδιαίτερα μεταδοτικό ιό. Στη σύσταση παρατηρητηρίου έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας προχωρά ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου. Συντονίστρια της πρωτοβουλίας είναι η δικηγόρος διαμεσολαβήτρια Καλλιόπη Παπαπαύλου Βαρδέλη. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία σταθμό που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των περιστατικών βίας σε βάρος γυναικών και παιδιών μέσα από τη συλλογική κινητοποίηση του νομικού κόσμου. Συνεδριάζει την Τετάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Στα υποέγκριση θέματα είναι η αγορά ακινήτων σε ΚΟ και Καστελόριζο για την ανέγερση αθλητικών κέντρων. Σε συνεδρίαση συνέρχεται την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου. Στο πλαίσιο της θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για να τιμηθούν οι ιδρυτές και ο πρόεδρος του Κοινοφελούς Ιδρύματος Υποτροφιών Σταματίου. Θετική και αναγκαία εξέλιξη για τα Δωδεκάνησα χαρακτηρίζει τη συγκρότηση των τριών συμβουλίων αρχιτεκτονικής, το Τεχνικό Επιμελητήριο. Επισημαίνει ωστόσο ότι το ζητούμενο τώρα είναι να κερδιθεί ο χρόνος που χάθηκε με την αντιμετώπιση των συσσωρευμένων εκκρεμωτήτων. Στη δημοπράτηση του έργου βελτίωση των οδικών υποδομών της Καλλόλιμνου προχωρά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Το έργο είναι προϋπολογισμού 500.000 ευρώ. Ασυνόδευτο δέμα με ηρωίνη επιχείρησε να στείλει στη Λέρο με πλοίο της γραμμής 50χρονος αλλοδαπός. Οι αρχές εντόπισαν μέσα σε τσάντα 27 γραμμάρια ηρωίνης και φαρμακευτικά δισκεία. Συνελήφθη ο παραλήπτης στη Λέρο, πρόκειται για ημεδαπό 38 ετών. Έθριος ο καιρός σήμερα στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας, κυρίες και κύριοι, στις 12.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα τόνο σελάντι ελιάς 3x70 γραμμάρια. Ίσε νερό 3x80 γραμμάρια 3x69. Τυρί Μίλνερ σε φρατζόλα ή κεφάλι 6x95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο Bacon Special πλάκα 6x99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ 9x98 το κιλό. Ελίτ φρυγανιές σίκαλης 180 γραμμάρια ή σίτου 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 9 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, καλή μας εβδομάδα. Είναι η ραδιοφωνική Αττική Εφημερίδα σήμερα της Δευτέρας 28 του Νοέμβρη, του Σεπτέμβρη. Εδώ είμαστε σήμερα 11 και 4. Ραδιοφωνική Αττική Εφημερίδα, όπως καθημερινά, από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ρόδου, ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Με μία μόνο διαφορά, ότι Δευτέρα ξεκινάμε νωρίτερα. Και αυτό μπορεί εύκολα να το καταλάβει κανείς. Γιατί το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, όταν ξεκινάνε όλες οι αθλητικές δραστηριότητες, έχει πάρα πολλά παιχνίδια, πάρα πολλά θέματα, πολλά πρωταθλήματα. Οπότε έχει πολύ μπλα μπλα στο θέμα της δικής μας προς εσάς ενημέρωση. Ραδιοφωνική Αττική Εφημερίδα λοιπόν, 11 και 16 πρώτα λεπτά η ώρα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου του 2026, Νίκος Κάπρος στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Κάπρος στη μουσική επιμέλεια, Γιώργος Θανασίου στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων.

Λοιπόν, ξεκινάμε φίλες και φίλοι σημερινή μας έκδοση. Μία νίκη, τρεις ήττες. Ο απολογισμός των τεσσάρων μας ομάδων στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας που είχε πρεμιέρα χθες Κυριακή στον 8ο όμιλο όπου συμμετέχουν οι ομάδες της Ρόδου. Πιο συγκεκριμένα, η μοναδική ομάδα που κέρδισε στην έδρα της ήταν η ομάδα του Αέρα. Νίκησε τον Ιωνικό με 1-0, πήρε το πρώτο τρίποντο και από εκεί πέρα οι υπόλοιπες τρεις ιτήθηκαν. Ο Γιάλισσος παίζοντας εκτός έδρας με την Αμφιάλη 1-0. Ο Διαγόρας στο δημοτικό στάδιο της πόλης από τον Απόλλωνα Σμύρνης με 2-0. Και η ομάδα του Απόλλωνα Καλυθιών που ιτήθηκε εκτός έδρας από το Εγάλιο με 4-1. Έτσι λοιπόν, μόνο η ομάδα του Αέρα πήρε το τρίποντο, η μοναδική που κέρδισε το συγκεκριμένο παιχνίδι στην πρεμιέρα του 8ου ομίλου της συγκεκριμένης κατηγορίας που διοργανώνει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Ρουφ Εθνικός Πειραιός 0-1 σε άλλα αποτελέσματα και Προοδευτική Δόξα Βίρονος 0-2.

Ο διαγώνας εν όξει ξεκίνησε πάρα πολύ καλά στο δυτικό στάδιο της πόλης απέναντι στον Απόλλωνα Σμύρνης, έχοντας μάλιστα διπλό δοκάρι στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Δεν μπόρεσε στην συνέχεια να πετύχει γκολ, κάτι που κατάφεραν οι παίχτες του Απόλλωνα και μάλιστα δύο φορές, για να κερδίσουν το παιχνίδι και να ξεκινήσουν νικηφόρα και μάλιστα εκτός έδρας το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ο διαγώνας τίμησε τη μνήμη του Βασίλη Αθανασίου, του παλέμαχου αρχηγού. Κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή και οι κένερθροι ποδοσφαιριστές έπαιξαν με μαύρα περιβραχιόνια, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, τιμώντας ένα πρόσωπο της ίδιας οικογένειας, όπως ήταν ο Βασίλης Αθανασίου. Και ενώ έχουμε λοιπόν αυτά, την ομάδα του Διαγόρα που είχε αυτή την παρένθεση ιδιαιτερότητα στο παιχνίδι, έρχεται ο Ενωμό, ο επιθετικός του Αέρα, και πετυχαίνει γκολ στο 87ο λεπτό με ωραίο δυνατό σούτ. Έστελνε την μπάλα στα δίχτυα του Ιωνικού, δίνοντας με τον τρόπο αυτό την νίκη, την πρώτη νίκη του πρωταθλήματος στην ομάδα του Αέρα Σταφάντου απέναντι στην ομάδα του Ιωνικού Νικαίας. Ο Γιάλουσος έπαιξε εκτός έδρας απέναντι στην Αμφιάλη, τήθηκε 1-0. Παρά την προσπάθειά του, δεν μπόρεσε να επιβάλλει το δικό του ρυθμό και έτσι στο 51ο λεπτό ο γηπεδούχος πέτυχε τέρμα με τον Ντόι, και αυτό το τέρμα ήταν αρκετό για να πάρει η Αμφιάλη το τρίποντο.

Μαριαίτα γνώρισε η ομάδα του Απόλλων Καλυθιών παίζοντας εκτός έδρας, αυτή τη φορά απέναντι σε έναν πιο έμπειρο και πιο ανταγωνιστικό αντίπαλο, την ομάδα του Εγάλιο, που φιγουράρει φέτος σαν μία από τις ομάδες που θα διεκδικήσουν άνοδο κατηγορίας από τον 8ο όμιλο της 3ης Εθνικής. Το 4-1 δείχνει την πραγματική εικόνα του αγώνα στο συγκεκριμένο παιχνίδι, στο City όπου έγινε το παιχνίδι. Και σαφώς ο Απόλλωνας δεν ξεκίνησε όπως θα ήθελαν και οι φίλοι του, αλλά θα ήθελαν και όλα τα στελέχη της ομάδας, όπως και οι ποδοσφαιριστές. Αυτά έχει ο αθλητισμός, αυτά έχει το ποδόσφαιρο, και λογικό είναι να υπάρχουν νίκες, ήττες και ισοπαλίες. Η συνέχεια είναι λίγο παραπάνω ενδιαφέρουσα από ό,τι πιστεύουμε, και αυτό γιατί κάποιες ομάδες, όπως κάποια ομάδα συγγνώμη, όπως ο Αέρα, θα δώσει δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι εντός έδρας, αυτή τη φορά απέναντι στον ΠΑΟ Ρουφ. Μένει λοιπόν στα φάντου η ομάδα του Αέρα. Η ομάδα του Απόλλωνα Καλυθιών θα δώσει δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι μακριά από τις Καλυθιές, μακριά από τη Ρόδο, αυτή τη φορά στην έδρα της Δόξας Δίρονος. Ο Γιάλωσος θα παίξει στο Οικονομίδιο απέναντι στο ισχυρό Εγάλαιο, ενώ ο Διαγόρας θα παίξει εκτός έδρας απέναντι στον Ιωνικό. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής ημέρας στον 8ο όμιλο της 3ης Εθνικής Κατηγορίας έχουμε Εθνικός Πειραιός Αμφιάλη και Απόλλων Σμύρνης Προοδευτική.

Ο σοβαρός τραυματισμός σε τροχαίο εδώ στην Ρόδο του Κώστα Λίμα, γιος του πανεμαχού Νόνι Λίμα, επισκίασε οτιδήποτε ποδοσφαιρικά είχαμε το Σαββατοκύριακο στην Ρόδο. Σε αυτό το σοβαρό τροχαίο ατύχημα, το οποίο είχε το απόγευμα του Σαββάτου εδώ στο νησί μας ο Κώστας Λίμα, την ώρα που κατευθυνόταν προς την προπόνηση ομάδος του, μιλάμε για τον Αστέρα Παστίδας, συγκρούστηκε οδηγώντας μοτοσυκλέτα με ένα αυτοκίνητο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Ο ποδοσφαιριστής που οδηγούσε μοτοσυκλέτα τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο πόδι και ελαφρά στο κεφάλι. Αμέσως ο Λίμα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, μπήκε άμεσα στο χειρουργείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το πόδι του ακροτηριάστηκε στο ύψος της χνήμης. Ο Κώστας Λίμα πέρσι, το 2025, κατά τη διάρκεια αγώνα με τον Απόλλωνα Καλυθιών όπου αγωνιζόταν, είχε τραυματιστεί σοβαρά με κάταγμα χνήμης στο άλλο πόδι για να χειριστεί πάλι στο νοσοκομείο της Ρόδου.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης. Μπουκές Mac and Cheese Balls με γαρίδα. 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο. 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράγκης γεύσης Μορταδέλα. 4,99 το κιλό. Πουμαρό. Σπιτική ντομάτα στο τρίφτη. 680 γραμμάρια, 1,68. Ωμέγα Special Φασόλια Μέτρια. 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Τίνος World Music Festival. Φωνές του κόσμου. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου το Τίνος World Music Festival επιστρέφει για 12η χρονιά στο νησί της Τίνου με ένα αφιέρωμα στο τελειότερο και πιο διαδεδομένο μουσικό όργανο, την ανθρώπινη φωνή. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στην Τίνο. Είσοδος ελεύθερη. TinosWorldMusicFestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

ραδιοφωνική αλτική εφημερίδα. Φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε στην ροή της σημερινής έκδοσης. Είπαμε ξεκινάμε νωρίτερα κάθε Δευτέρα προκειμένου να έχουμε περισσότερο χρόνο. Σήμερα ξεκινήσαμε 11 και 4, θα πάμε μέχρι λίγο πριν από τη μία. Ραδιοφωνική αλτική εφημερίδα από τις συχνότητες της ΕΡΤ, Ρόδου ΕΡΤ, Νοτιού Αιγαίου, με Νίκο Κάπρο στη κονσόλα του ήχου, με Νίκο Κάπρο στη μουσική επιμέλεια, με Γιώργο Αθανασίου στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων. Μένουμε στο τοπικό ποδόσφαιρο, καθώς ο αγώνας πρώτης κατηγορίας, της δεύτερης αγωνιστικής συγκεκριμένα, ανάμεσα στην Ρόδο και τον Αστέρα Παστίδας, δεν θα διεξαχθεί σήμερα, μεταφέρεται για τις 7 του Οκτώβρη, με κοινή απόφαση των ομάδων αλλά και της Επιτροπής Πρωταθλήματος και Κυπέλλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δεκανήσου, λόγω του σοβαρού τροχαίου ατυχήματος που είχε ο Κώστας Λίμα, ποδοσφαιριστής του Αστέρα Παστίδας, για τον οποίο η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δεκανήσου εκφράζει τις θερμότερες ευχές για ταχεία ανάρρωση.

Τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής ημέρας πραγματοποιήθηκαν το Παρασκευό Σαββατοκύριακο για την δεύτερη αγωνιστική ημέρα της πρώτης κατηγορίας Blue Star Ferries. Είχαμε τα εξής αποτελέσματα: Ποσειδόν Καρπάθου Άρης Αρχαγγέλου 3-2, Ηρακλής Μαρτσιών Κλεάνθης Παραδεισίου 1-3, Δόξα Καρδάμενας Φίβος Κρεμαστής 2-2 και Αναγέννησης Φεντιού Πάνθυρες Ρόδου 3-1.

Η δεύτερη αγωνιστική ημέρα του πρωταθλήματος θα πραγματοποιηθεί αύριο. Αύριο θα διεξαχθούν δύο παιχνίδια και ένα παιχνίδι την Τετάρτη. Συγκεκριμένα αύριο στις 29 του μήνα, στη μία μετά το μεσημέρι στο γήπεδο Δημηλιάς, ο τοπικός ατρόμητος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ ΚΟ, ενώ την ίδια ώρα στον Άγιο Σουλά, στο Γιάννης Πρώτος, ο Ευκλής υποδέχεται τον Αντίμαχο. Και τα δύο παιχνίδια, παραλαμβάνω, θα ξεκινήσουν στη μία η ώρα αύριο για την δεύτερη αγωνιστική ημέρα. Επίσης, για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, παιχνίδι ξαναβολής, στα Πηγάδια Καρπάθου, ο Ποσειδώνας υποδέχεται την Δόξα Καρδάμενας την Τετάρτη στις 2 παρά τέταρτο το απόγευμα.

Ξεκίνησε το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα των γυναικών στην δεύτερη εθνική κατηγορία, όπου στον τέταρτο όμιλο συμμετέχει η ομάδα του Ιάλισσου. Τα κορίτσια του Ιάλισσου που είχαν ρεπό στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος θα πρέπει να περιμένουν την δεύτερη αγωνιστική μέρα προκειμένου να δώσουν το πρώτο παιχνίδι, και μάλιστα εντός έδρας απέναντι στον Ιάσονα Ηλίου.

Ολοκληρώθηκε, φίλες και φίλοι, η πρώτη φάση του κυπέλλου Εραστεχνών Ελλάδος που διοργανώνει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Στις 64 ομάδες που προκλήθηκαν στη δεύτερη φάση έχουν περάσει τόσο ο ΑΕΡΑ όσο και η ομάδα του Διαγόρα που κέρδισαν και προκλήθηκαν στα παιχνίδια της πρώτης φάσης που έδωσαν εδώ στην ΡΟ. Διαγόρα στον Απόλλωνα Καλυθιών με 2-0, ενώ η ομάδα του ΑΕΡΑ κέρδισε την άλλη εκπροσωπό μας εδώ σε αυτή εδώ την κατηγορία, τον Ιάλισσο, με σκορ 3-0.

0: Περνάμε φίλες και φίλοι στον Στίβο πριν πάμε στο μπάσκετ και τα υπόλοιπα που έχουμε προγραμματίσει για σήμερα. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Νέων της Λέρου διοργάνωσε χθες το Λέρος Run 2026, μια εκδήλωση η οποία έγινε με την συνδιοργάνωση της ΕΑΣ ΕΓΑΣ Δωδεκανήσου υπό την αιγίδα του Δήμου της Λέρου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Οι αγώνες ήταν αφιερωμένοι στη μνήμη του κορυφαίου Λέριου αθλητή Στίβου όλων των εποχών, τον Γιάννη Βιρβίλη, ενώ συγκεκριμένοι αγώνες σε συγκεκριμένες κατηγορίες αφιερωμένοι στη μνήμη του αείμνηστου καθηγητή φυσικής αγωγής και προπονητή Στίβου Μιλτιάδη Παπαντονάκη. Να βάλουμε στην κουβέντα μας τον αντιπρόεδρο της ΕΑΣ ΕΓΑΣ του Δεκανήσου, μέλους της κεντρικής διοίκησης του ΣΕΓΑΣ, τον κύριο Βασίλη Ζήκα, που περιμένει υπομονητικά και αυτός να πει 2-3 θεματάκια πάνω σε αυτό το Σαββατοκύριακο, το οποίο δεν ξέρω αν σας έβρεξε στη Λέρο, κύριε Ζήκα. Στη Ρόδο πάντως είχαμε αρκετή βροχή. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ναι, είχαμε και εμείς βροχή. Ο αγώνας μας έγινε, ο χθεσινός αγώνας, ο οποίος ήταν αφιερωμένος, όπως είπατε πολύ σωστά, τα 5 και τα 10 χιλιόμετρα ήταν αφιερωμένα στον μεγαλύτερο Λέριο αθλητή, τον Γιάννη τον Βερβίλη, που είχα και εγώ την τύχη να τον γνωρίσω όταν ξεκίναγα το Στίβο, που ήταν προπονητής της ΑΕΚ. Και ο αγώνας της κατηγορίας των παιδών, των παμπέδων και το παιδικός αγώνας ήταν αφιερωμένος στη μνήμη του Μιλτιάδη Παπαντονάκη, ενός καθηγητή φυσικής αγωγής και προπονητή που σε όλη του την σταδιοδρομία εργάστηκε στη Λέρο και τον χάσαμε πρόωρα, μπορώ να πω, πριν από λίγα χρόνια. Οι καιρικές συνθήκες ήταν άσχημες, όπως είπατε. Είχαμε βροχή, όχι πολύ δυνατή βέβαια. Και η προσέλευση που υπήρχε εντός εισαγωγικών μας υποχρέωσε να πραγματοποιήσουμε τον αγώνα, έστω και κάτω από αυτές τις συνθήκες, εφόσον και οι διοργανωτές είχαν φροντίσει να έχουμε χώρους για να κάνουν προθέρμανση αθλητές, στεγαζόμενους, στις αισθέτους, στο γυμναστήριο του σχολείου και σε άλλους χώρους. Και έτσι πραγματοποιήσαμε τον αγώνα. Φυσικά είχαμε λίγο μικρότερο αριθμό από ό,τι αναμέναμε, διότι λόγω των καιρικών συνθήκων, όπως αντιλαμβάνεστε. Αλλά ο αγώνας πραγματοποιήθηκε, γίναν κανονικά και οι απονομές. Ήρθε και ο δήμαρχος της Λέρου, ο κύριος Κοτάκης, και παρακολούθησε ο άνθρωπος με την ομπρέλα του τους αγώνες. Όλα πήγαν καλά και εμείς συνεχίζουμε να στηρίζουμε το δρομικό κίνημα σε όλα τα νησιά, σε όλες τις κομοπόλεις του νομού μας, τα χωριά. Με τα στελέχη μας, έτσι ώστε να βγάλουμε τον κόσμο στην κίνηση, στον δρόμο, εντός εισαγωγικών.
0: Ναι. Αυτά είχαμε χθες, που ήταν το Λέρος Run. Το Σάββατο είχαμε αλτικό τρίαθλο.
1: Ναι. Είναι ένας αγώνας στο ετήσιο πρόγραμμα του ΣΕΓΑΣ. Ναι. Αυτός απευθύνεται σε παιδιά μέχρι 14 χρονών. Συμμετείχαν τα αθλητικά σωματεία των νησιών εκτός Ρόδου, με Καλύμνου, Λέρου και Πάτμου, και έγιναν κάτω από κανονικές συνθήκες. Είχαμε πολύ καλό καιρό, είχαμε αρκετά μεγάλη συμμετοχή, υποστήριξη από το Δήμο. Φυσικά όλοι οι αγώνες αυτοί είναι συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία χρηματοδοτεί πάντα τις μετακινήσεις μας και όχι μόνο, και έτσι μπορούμε και εμείς σαν Ένωση Αθλητικών Σωματείων να ολοκληρώσουμε και το ετήσιο πρόγραμμά μας. Διαφορετικά θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, διότι ως γνωστόν τα εισιτήρια είναι πολύ ακριβά, απαιτούνται μετακινήσεις πάντα, απαιτούνται διανυκτερεύσεις, κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο ένα αθλητικό σωματείο ερασιτεχνικό να τα αντιμετωπίσει.
0: Ναι. Όσα χρόνια ασχολούμαι εγώ με το συγκεκριμένο αντικείμενο, την αθλητικογραφία, θυμάμαι πάντοτε να υπήρχαν προβλήματα με τις μετακινήσεις των ομάδων μικρών ή μεγάλων αποστάσεων. Είναι αυτό που εσείς ξέρετε τώρα πλέον καλύτερα από μένα, μιας και είσαστε ο υπεύθυνος των νησιών στην διοίκηση του ΣΕΓΑΣ για τον Στίβο. Ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα να διεξάγονται αγώνες στα νησιά γενικότερα της Ελλάδος, ειδικότερα στη δική μας περιοχή που εντάξει, είναι τα δικά μας σύνορα. Δεν είναι εύκολη η κατάσταση. Εάν δεν υπάρχει το στήριγμα της πολιτείας, εάν δεν υπάρχουν τα στηρίγματα των τοπικών αρχών, δεν υπάρχει περίπτωση να διεξαχθούν ομαλά οι αγώνες. Μπορεί να διεξαχθούν μέσα στο καράβι, θα διεξαχθούν. Θέμα είναι να διεξαχθούν ομαλά κάτω από τις λογικές συνθήκες που θέλουν και χρειάζονται να μεταφέρουμε στην ανάπτυξη, δηλαδή στους νεαρούς αθλητές και αθλητρίες.
1: Ναι, πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή η προσπάθεια που γίνεται από όλους μας και φυσικά αν δεν είχαμε την υποστήριξη από την περιφέρεια σε κάθε αγώνα που κάνουμε στα νησιά και από τους τοπικούς δήμους των νησιών, δεν θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας και τα παιδιά αυτά θα ήταν αδικημένα. Δηλαδή όποιος μπορούσε και είχε την οικονομική δυνατότητα, η οικογένειά του θα μπορούσε να μετακινηθεί στην πρωτεύουσα του νομού. Εμείς όμως όλα αυτά τα χρόνια έχουμε αυτή την υποστήριξη, τηρούμε το πρόγραμμά μας, κάνουμε προσπάθειες να συνεργαζόμαστε και με τους Δήμους και φυσικά πάντα με την περιφέρεια μπροστά. Δημιουργούμε αυτούς τους αγώνες και δίνουμε τη δυνατότητα σε αυτά τα παιδιά και να συμμετάσχουν, να γνωρίσουν τη συμμετοχή στον αθλητισμό και τη χαρά της συμμετοχής, αλλά και όσα παιδιά μπορούν να προχωρήσουν, έχουν το ταλέντο να προχωρήσουν παραπέρα. Αυτή τη στιγμή η εθνική ομάδα, στην εθνική μας ομάδα συμμετέχουν 7 αθλητές από το 10 νησί. Κορυφαίοι μπορώ να πω, όπως είναι η Σπανουδάκη, όπως είναι η Μαγκούλη κτλ. Αυτό σημαίνει ότι παράγουμε και πρωταθλητές.
0: Αυτό είναι το αποτέλεσμα όλης της προσπάθειας. Για να κλείσουμε, κύριε Ζήκα, στη Μόλιβο η φετινή αγιοπελαγίτικη αγώνη Στίβου 10 και 11 Οκτωβρίου, το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Ναι. Πραγματοποιούνται στη Μόλιβο. Ο Δήμος εκεί έκανε μια προσπάθεια και δημιούργησε ένα σύγχρονο στάδιο. Ο ΣΕΓΑΣ τα τελευταία χρόνια έχει αναβαθμίσει αυτούς τους αγώνες σε meeting. Λειτουργεί ο κεντρικός μηχανισμός του ΣΕΓΑΣ για την πραγματοποίηση των αγώνων, τόσο από πλευράς τεχνικής υποστήριξης όσο και από πλευράς οργάνωσης. Και είναι κάτι το οποίο από την πρώτη μέρα που ανέλαβε η κυρία Σακοράφα ήθελε να το αναβαθμίσει, ήθελε αυτούς τους αγώνες και για τους λόγους τους οποίους πραγματοποιούνται, εθνικούς, πολιτιστικούς και όχι μόνο, να είναι κορυφαίοι αγώνες. Και φυσικά με τη συμμετοχή και με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία αναλαμβάνει και το κόστος των μετακινήσεων κτλ. Και του Δήμου που δημιουργεί, στον οποίο πραγματοποιούνται, έχουμε πολύ καλούς αγώνες. Η ομάδα της Δωδεκανήσου θα συμμετάσχει με 140 μέλη. Θα φύγουμε σε μετακινηθεί η ομάδα αεροπορικά πρώτη φορά. Να. Φέτος, από τη Ρόδο.
0: Εγώ θυμάμαι άλλες εποχές, κύριε Ζήκα, που εσείς το λέγατε και το λέγατε με περηφάνεια ότι ο ΣΕΓΑΣ έβρισκε τρόπο να αλλάξει τα δρομολόγια των σκαφών που μετέφεραν τους αθλητές προκειμένου οι ομάδες αυτών των νησιών να μπουν στο ίδιο πλοίο και να ταξιδέψουν μαζί. Άλλαξαν τα δρομολόγια δηλαδή.
1: Ναι, φέτος επειδή είναι μακρινό το νησί, η Μυτιλίνη δεν είναι παραδείγματος χάρη Μήλος ή ξέρω εγώ κάποιο άλλο νησί των Κυκλάδων. Ήταν δύσκολο αυτό, αλλά όμως βρέθηκε η λύση με την παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου του κ. Μάγκου και της Προέδρου του ΣΕΓΑΣ και με την ευαισθησία που έδειξε η Aegean να μας να πραγματοποιήσει αυτό το ταξίδι, το charter, με πολύ χαμηλή τιμή.
0: Άρα Ρόδο Μυτιλίνη.
1: Ακριβώς, Ρόδο Μυτιλίνη. Θα φύγουν με τσάρτερ όλα τα δωδεκάνησα και θα επιστρέψουν ξανά στη Ρόδο.
0: Μάλιστα. Κύριε Ζήκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε. Ενδιαφέρον το Σαββατοκύριακο που είχαμε στη Λέρο. Δεν ήταν μόνο η αγωνιστήβου. Υπήρχε πανελλήνιο πρωτάθλημα ορεινής ποδηλασίας.
1: Ποδηλασία, βέβαια. Ήταν μια μεγάλη διοργάνωση από τίδε, γιατί μέναμε στο ίδιο ξενοδοχείο. Πολλοί κόσμος, αθλητές, παράγοντες. Αρχές ήταν πραγματικά ένα Σαββατοκύριακο πολύ, πολύ δυνατό.
0: Μάλιστα. Κύριε Ζήκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα.
0: Γεια χαρά.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.

Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Κουλούμπρη. Συναγερμό στις αγορές της Ρόβου και της ΚΟ μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο φορτηγό οχήματα αγωγό Blue Carrier 2. Περί 106 φορτηγά ψυγεία και καρότσες ξηρού φορτίου προορίζονταν για τη Ρόδο, ενώ αρκετά εξ αυτών ανήκαν σε μεταφορικές εταιρείες του νησιού. Θα υπάρξει αριθμία στην αγορά, δήλωσε στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννης Πάπου. Το παλιό νεοκλασικό σχολείο της Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδο απέναντι από το Παλάτι των Υποτών ετοιμάζεται να αποκτήσει νέο ρόλο ως ανοιχτός χώρος σύγχρονου πολιτισμού και γνώσης. Η ριζική ανακατασκευή του ιστορικού κτηρίου που ανήκει στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου ολοκληρώνεται με τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση και την επίβλεψη του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε σημερινή του ανάρτηση, ο Περιφερειάρχης αναφέρεται στην πορεία του έργου, σημειώνοντας ότι το κτίριο μετατρέπεται σε ένα νέο σημείο πολιτισμού στην καρδιά Μεσαιωνικής Πόλης. Στην εταιρεία Ελληνικά Αναμνηστικά εκμισθώθηκαν τα πολιτήρια της Μεσαιωνικής Πόλης και του Παλατίου του Μεγάλου Μαγίστρου έναντι 1.250.000 ευρώ το μήνα για το κάθε ένα από αυτά. Στην ΚΟ εκμισθώθηκε στη συγκεκριμένη εταιρεία το τέμενος Δευτερνάν για 310 ευρώ μηνιαίως. Η πολιτιστική κληρονομιά της Ρόδου δεν είναι μπίζνα. Αυτό αναφέρει με αφορμή την εκμίσθωση σε ιδιωτική εταιρεία των πολιτηρίων της Μεσαιωνικής Πόλης και του Παλατίου του Μεγάλου Μαγίστρου η νέα αρχή, σημειώνοντας ότι η ιστορία μας δεν είναι εμπορικό χαρτοφυλάκιο. Στις προοπτικές ανάπτυξης της κρουαζιέρας στη Ρόδο αλλά και στο σχεδιασμό για την αναβάθμιση του λιμανιού αναφέρθηκε στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου Βασίλης Βαγιανάκης. Όπως δήλωσε, ήδη έχουν καταγραφεί περίπου 460 προκρατήσεις προσεγγίσεων κρουαζιεροπλοίων για το 27, ενώ ο στόχος είναι η καλύτερη κατανομή των αφήξεων στη διάρκεια του έτους. Μείωση κατά 20% παρατηρείται στα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στο νοσοκομείο της Ρόδου. Ο λοιμοξιολόγος του νοσοκομείου Στέλιος Καρταπάνης, μιλώντας στο Earth News, έκανε λόγο για ιογενή λοίμωξη και συγκεκριμένα για ιδιαίτερα μεταδοτικό ιό. Στη σύσταση παρατηρητηρίου έμφυλης και ενδοκογενειακής βίας προχωρά ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου. Συντονίστρια της πρωτοβουλίας είναι η δικηγόρος διαμεσολαβήτρια Καλλιόπη Παπαπαύλου Βαρδέλη. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία σταθμό που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των περιστατικών βίας σε βάρος γυναικών και παιδιών μέσα από τη συλλογική κινητοποίηση του νομικού κόσμου. Συνεδριάζεται την Τετάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο.

0: Νοτιού Αιγαίου. Στα υποέγκριση θέματα είναι η αγορά κινήτων σε Κόκκι και Καστελόριζο για την ανέγερση αθλητικών κέντρων. Σε συνεδρίαση συνέρχεται την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου. Στο πλαίσιο ότι θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για να τιμηθούν οι ιδρυτές και ο πρόεδρος του Κοινοφελούς Ιδρύματος Υποτροφιών Εμμανουήλ και Μέρη Σταματίου. Θετική και αναγκαία εξέλιξη για τα Δωδεκάνησα χαρακτηρίζει την συγκρότηση των τριών συμβουλίων αρχιτεκτονικής στο Τεχνικό Επιμελητήριο. Επισημαίνει ωστόσο ότι το ζητούμενο είναι να κερδιθεί ο χρόνος που χάθηκε με την αντιμετώπιση των συσσωρευμένων εκκρεμωτήτων. Νέα δυναμική δίνει τον Οκτώβριο το Aegean Skills, μεγάλη δράση δωρεάν επιμόρφωσης που υλοποιούν η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης. Σε συνολικά 10 νέα επιμορφωτικά προγράμματα ξεκινούν 5 Οκτωβρίου, δίνοντας ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες μάθησης και ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων για τους κατοίκους Δωδεκανήσου και Κυκλάδων. Ασυνόδευτο δέμαμα με ηρωίνη επιχείρησε να στείλει στη Λέρο με πλοίο της γραμμής 50χρονος αλλοδαπός. Οι αρχές εντόπισαν μέσα σε τσάντα 27 γραμμάρια ηρωίνης και φαρμακευτικά δισκεία. Συνελήφθη ο παραλήπτης στη Λέρο, πρόκειται για ημεδαπό 38 ετών. Στη δημοπράτηση του έργου βελτίωση των οδικών υποδομών της Καλλιόλιμνου προχωράει η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Το έργο είναι προϋπολογισμού 500.000 ευρώ. Έθριος ο καιρός σήμερα στην περιοχή μας, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής, ρολό φιλέτο, 450 γραμμάρια, 5 και 19. Αγκρίνο ρύζι σουπέ, γλασέ, 1 κιλό, 2 και 69. Λακωνική, κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο, 7 και 59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο, μαργαρίνι σοφτ, 400 γραμμάρια, 1 και 56. Αλατίνι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία, 3 επί 1 κιλό, 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοπλέον γωνία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

ραδιοφωνική αθλητική εφημερίδα, φίλες και φίλοι, ραδιοφωνική αθλητική εφημερίδα, συνέχεια, φίλες και φίλοι, συνέχεια μέσα από τις συχνότητες ΕΡΤΡΟΔΟΕΡ του Νοτιού Αιγαίου. Νίκος Κάπρος, κονσόλα του ήχου και στη μουσική επιμέλεια. Γιώργος Αθανασίου στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων. Πάμε στο μπάσκετ και θα ξεκινήσουμε με τον Κολοσσό. Ξεκίνησε η αγωνιστική εβδομάδα. Η Θαλασσή ομάδα θα παίξει το Σάββατο στις 4 το απόγευμα απέναντι στη νεοφώτιστη Δόξα Λευκάδας για την πρεμιέρα της Greek Basketball League. Και όπως λέει ο λαός μας, η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Οπότε ο Κολοσσός δεν βλέπει κάποιο άλλο αποτέλεσμα να είναι σοβαρός, να είναι ανταγωνιστικός και να μπορέσει να επιβάλλει το δικό του ρυθμό για να κερδίσει την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα απέναντι στην Δόξα Λευκάδας, το πρώτο παιχνίδι εδώ στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας. Η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη έκανε αρκετές ημέρες προετοιμασίας όχι μόνο στη Ρόδο αλλά και στην Αθήνα, έδωσε κάποια φιλικά

τα παιχνίδια σε Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη και πιστεύει ότι είναι έτοιμη για να ξεκινήσει τις δικές της αγωνιστικές υποχρεώσεις. Σάββατο 4 το απόγευμα απέναντι στην Δόξα Λευκάδας το πρώτο παιχνίδι. Το δεύτερο, το οποίο όμως έχει να κάνει με ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, στο ίδιο γήπεδο την Τετάρτη σε 6 το απόγευμα για το FIBA Euro Cup απέναντι στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Στο τελευταίο παιχνίδι προετοιμασίας, φιλικό αν θέλετε, που έδωσε ο Κολοσσός, έπαιξε στο Ιβανόφιο στη Θεσσαλονίκη απέναντι στον Ηρακλή, από τον οποίο κητήθηκε 90-83.

Μένουμε στο μπάσκετ και πάμε στα τοπικά μας πρωταθλήματα, όπου το Σαββατοκύριακο είχαμε πρεμιέρα κατηγορίες παιδών και κορασίδων, τόσο στον όμιλο της Ρόδου όσο και στον όμιλο των Ίσων. Να δούμε τα αποτελέσματα όλων των αγώνων που όρισε η Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου. Στην κατηγορία των παιδών, στον όμιλο της Ρόδου, Κολοσσός Ιάλισσος 99-43, Αένα Φάντου Ροδίων Άντσης 2 39-42 και Elite Basketball Academy Ροδίων Άντσης 1-50-88. Απόψε στις 9 στο κλειστό γυμναστήριο του Διαγόρα, η ομάδα του Διαγόρα θα παίξει με την ομάδα του Αγιές Κάμηρος. Αυτά στον όμιλο της Ρόδου της κατηγορίας των παιδών. Πάμε στον όμιλο Νήσων της ίδιας κατηγορίας. Πρεμιέρα λοιπόν και εδώ. Δύο αποτελέσματα. Φίβος ΚΟ Ένωση Χετάλου Καλύμνου 59-71. Υποκράτης ΚΟ Πανιώνιος Λέρου 69-60. Για την κατηγορία των κορασίδων στον όμιλο της Ρόδου έχουμε Elite Basketball Academy Ιάλισσος 29-81 και Κλεόβουλος Λίντου Πήγασος Κρεμαστής 59-35. Για την κατηγορία των όμιλων Νήσων, πάντα στην κατηγορία κορασίδων στον όμιλο Νήσων, έχουμε Ακαδημία Καλύμνου Ένωση Ιταλού Καλύμνου 63-22.

να πάμε στην ποδηλασία και να ταξιδέψουμε μετά από τον Στίβο, να πάμε για την ποδηλασία στη Λέρο, καθώς το Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ορεινής Ποδηλασίας στο όμορφο νησί. Η μία διοργάνωση η οποία τέθηκε και σημειώθηκε κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες, σημείωσε όμως επιτυχία αυτό το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ορεινής Ποδηλασίας για τις κατηγορίες K15 και K17, με τους νεαρούς αθλητές και τις αθλήτριες να προσφέρουν ένα πλούσιο θέαμα στα διάφορα αγωνίσματα. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε και ο τρίτος αγώνας του Κυπέλλου Ελλάδος Ορεινής Ποδηλασίας για τις κατηγορίες εφήβων νεανίδων ανδρών γυναικών, Elite κάτω των 23 ετών και Masters. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας και τον ΚΟΑΚΟ Ομίλο Ποδηλασίας, με τους ανθρώπους του ΚΟΑΚΟ Ομίλου και την πολυάριθμη ομάδα εθελοντών να έχουν προετοιμάσει μια εξαιρετική διαδρομή στην Λέρο. Να δούμε κάποια αποτελέσματα εδώ που πρωταγωνίστησαν αθλητές και αθλήτριες από τα Δωδεκάνησα. Στην κατηγορία πέντων κορασίδων είχαμε την ομάδα του Αθλητικού Ομίλου Ακαδημιακό στη δεύτερη θέση και συγκεκριμένα τους Μαρία Παναγιώτου, Βασίλη Νικηταρά και Αλέξανδρο Παναγιώτου, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκαν η Κωνσταντίνος Καραμέτσης, Αγγελική Αλευράκη και Νικολέτα Ανθουλή και οι τρεις αθλητές πρωταθλητές του ΚΟΑΚΟΥ Ομίλου Ποδηλασίας. Στην κατηγορία των κορασίδων είχαμε την Αγγελική Αλευράκη του ΚΟΑΚΟΥ Ομίλου Ποδηλασίας να πετυχαίνει ακόμη μια μεγάλη νίκη και στην τρίτη θέση τερμάτισε η Χριστίνα Ντρίτσι του Ροδίλιου Ποδηλατικού Ομίλου Ρόδου. Στην κατηγορία κορασίδων κάτω 17 ετών η Αγγελική Αλευράκη του ΚΟΑΚΟΥ Ομίλου Ποδηλασίας συνέχισε την εντυπωσιακή παρουσία της, κατέκτησε και τον τίτλο στην ορεινή ποδηλασία, ολοκληρώνοντας το παγκόσμιο πρωτάθλημα με δύο ατομικές φανέλες πρωταθλήτριας Ελλάδος. Επίσης, στην κατηγορία των κορασίδων, παγκορασίδων κάτω των 15 ετών, η Εμιλία Στανισλάβα Μπίλη τερμάτισε στην δεύτερη θέση, αθλήτρια του Αθλητικού Ομίλου Ακαδημία ΚΟ. Στους έφηβους θα πρέπει να πούμε ότι στην κατηγορία ο Λάζαρος Κόκος του ΑΣ Ποδηλάτης ήταν ο μεγάλος νικητής. Στην κατηγορία Μάστερ Αντρών ο Θεόδωρος Πετρίδης του ΣΥΦΑΓΕ ήταν ο μεγάλος νικητής, ενώ στην κατηγορία Μάστερ Γυναικών η Κυριακή Τσεσμεζή του ΑΣ Ρόδου Έλαφος ήταν η μεγάλη νικήτρια. Ο Θεόδωρης Πετρίδης στους άντρες, όσο και η Κυριακή Τσεσμεζή στις γυναίκες κατηγορίας Μάστερ, κατέκτησαν παράλληλα και τη φανέλα του Κυπελούχου Ελλάδος 2026, καθώς ο αγώνας της Λέρου ήταν ο τελευταίος της φετινής σειράς για την κατηγορία των Μάστερς. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η παρουσία των συλλόγων της Δωδεκανήσου με τον ΚΟΑΚΟ Ομίλο Ποδηλασίας και τον Αγωνιστικό Όμιλο Ακαδημία Καλύμνου να πανηγυρίζουν μετάλλια και διακρίσεις σε αρκετές κατηγορίες σε ένα γεμάτο αγωνιστικό τριήμερο για την ελληνική ορεινή ποδηλασία. Μια μεγάλη διοργάνωση που ολοκληρώθηκε με επιτυχία, όπως είπαμε, στη Λέρο, και με τους νεαρούς αθλητές και τις νεαρές αθλήτριες να προσφέρουν δυνατές μάχες.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα τόνο Ελλάδι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3x69. Τυρί Μίλνερ σε φρατζόλα ή κεφάλι 6x95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο Bacon Special πλάκα 6x99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ 9x98 το κιλό. Ελίτ φρυγανιές σίκαλης 180 γραμμάρια ή σίτου 250 γραμμάρια 1,09 €. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία 28 Σεπτεμβρίου με 10 Οκτωβρίου. Η μεσαιωνική πόλη της Ρόδου μετατρέπεται σε ένα εργαστήρι μουσικής και τέχνης. Συναυλίες κλασικής μουσικής, εργαστήρια, μουσικός περίπατος, έκθεση φωτογραφίας, προβολές. Φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία 28 Σεπτεμβρίου με 10 Οκτωβρίου.
2: Ένα μουσικό, πολιτιστικό και ανθρώπινο ταξίδι.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Επιστρέφουμε στο τελευταίο κομμάτι, φίλες και φίλοι, σημερινό για την ραδιοφωνική Αττική Εφημερίδα. Μέσα πάντοτε από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ρόδου, ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, ραδιοφωνική Αττική Εφημερίδα, με Νίκο Κάπρο στην κόσολα του ήχου, με Νίκο Κάπρο στη μουσική επιμέλεια, με Γιώργο Αθανασίου εδώ στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων. Σε φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα που έγινε στην Ιταλία, η ομάδα ποδοσφαίρου του δικηγορικού συλλόγου Ρόδου κέρδισε την αντίστοιχη ομάδα της Ιταλικής Λέτσε με σκορ 2-0. Επαναλαμβάνουμε, σε φιλικό παιχνίδι που πραγματοποιήθηκε στην Ιταλική πόλη.

Ραδιοφωνική Αλτική Εφημερίδα συνέχεια, φίλες και φίλοι. Συνέχεια με ιστιοπλοεία, ιστιοπλοεία ανοιχτής θάλασσας, καθώς η διοίκηση του Αθλητικού Συλλόγου Ιστιοπλοών της Θάλασσας Ρόδου ανακοίνωσε το αγωνιστικό πρόγραμμα του 2027. Ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει 8 συνολικά αγώνες, ανάμεσά τους 3 διεθνείς. Τη ρεγκάτα του Αιγαίου 2027 και 2 επαιτειακούς αγώνες του Ασιάθ Ρόδου. Το 30ο Ρόδος Καπ και το 20ο Channel Regatta. Ο πρώτος αγώνας της χρονιάς θα είναι παράκτης διαδρομές εδώ στο νησί της Ρόδου και θα πραγματοποιηθεί στις 17 και 18 Απριλίου του νέου έτους. Στις 8 και 9 Μαΐου έχει προγραμματιστεί στο καλαντάρι ο αγώνας το Τάμα Ρόδος Πανορμή της Ρόδος. Στις 22-23 Μαΐου έχει προγραμματιστεί ο αγώνας ΣΥΜΗ 2027 για τη διαδρομή Ρόδος ΣΥΜΗ Ρόδος. Τον Ιούνιο στις 5 και 6 του μηνός έχουμε παράκτης διαδρομές πάλι εδώ στο νησί της Ρόδου. Στις 19 και 20 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας των νέων κυβερνητών σε παράκτης διαδρομές που θα γίνουν εδώ στη Ρόδο. Στις 4 με 9 Ιουλίου έχει προγραμματιστεί ο επαιτειακός αγώνας Ρόδος Καπ, διοργανώνεται για 30η συνεχόμενη φορά. Η διαδρομή του είναι Κος Κάλυμνος Νήσιρος Τήλος Σίμι Ρόδος. Τον Αύγουστο στις ημερομηνίες που θα πρέπει να ορίσει η Οργανωτική Επιτροπή, το τι θα γίνει τον Αύγουστο ξέρουμε, οι ημερομηνίες δεν έχουν οριστεί ακόμη, θα διεξαχθεί η 26η Ρεγκάτα του Αιγαίου, Aegean Regatta, στη διαδρομή Λέρος, Λειψή, Κος, Ρόδος. Τον Σεπτέμβριο 18 με 20 του μηνός έχουμε την 20η Channel Regatta που θα γίνει εδώ στη Ρόδο και είναι μια συνδιοργάνωση των ιστιοπλόων της Ρόδου με τους ιστιοπλόους του Μαρμαρίς της Τουρκίας. Αυτό είναι το αγωνιστικό πρόγραμμα το οποίο στην πραγματικότητα κλείνει με την έναρξη της σχολής ιστιοπλοείας 2027 στον Οκτώβριο και μιας και το αναφέρουμε αυτό, στις 3 του Οκτώβρη θα ξεκινήσει η σχολή ιστιοπλοείας του Αθλητικού Συλλόγου Ιστιοπλόων Ανοιχτής Θάλασσας της Ρόδου για το 2026.

είπαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, ότι ο Κολοσσός ξεκινάει την αγωνιστική του επίσημη δράση το Σάββατο με το παιχνίδι που θα γίνει εδώ στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας απέναντι στην ομάδα της Δόξας Λευκάδας που είναι νεοφώτιση στην κατηγορία. Το παιχνίδι θα γίνει το Σάββατο στις 4 το απόγευμα, ανήκει στην πρεμιέρα της Greek Basketball League. Την ίδια μέρα και την ίδια ώρα συγκεκριμένα η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει το Μαρούσι. Μία ώρα νωρίτερα, δηλαδή στις 3 το απόγευμα του Σαββάτου, η Μύκονος θα παίξει στην έδρα της απέναντι στον ΠΑΟΚ. Την ίδια μέρα, Σάββατο, στις 5 το απόγευμα, ο Προμηθέας θα παίξει την Πάτρα με το Περιστέρι, ενώ στις 5.30 το απόγευμα η Καρδίτσα στην έδρα της θα φιλοξενήσει τον Άρη. Τα δύο παιχνίδια που απομένουν θα γίνουν την Κυριακή, το ένα μάτς στη μία, το άλλο στις 5.30 το απόγευμα. Στις 13.00 στη μία, δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την ομάδα Βίκος Ιωαννίνων, ενώ στις 5.30 το απόγευμα της Κυριακής ο Ηρακλής θα παίξει στο Ιβανόφιο απέναντι στον Ολυμπιακό.

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δακανήσου ανακοίνωσε πριν από λίγο τις τριάδες των διαιτητών των αγώνων που θα διεξαχθούν αύριο για την δεύτερη αγωνιστική ημέρα του πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας Blue Star Ferries. Στη Δημηλιά, και τα δύο παιχνίδια ξεκινήσουν στη μία. Στη Δημηλιά ο Ατρόμητος παίζει με τον ΠΑΟΚΟ. Εδώ η Ατσικνούδα, Τσομπανάκης και Χόνδρου αποτελούν την διαιτητική τριάδα. Ενώ στον Άγιο Σουλά, την ίδια ώρα μία ώρα, ο Ευκλής Ορονής παίζει με τον αντίμαχο ΚΟ. Εδώ έχουμε Πατσιόπουλο, Τσέτσο και Παπαδοπούλου, τριάδα διαιτησίας.

Με αφορμή τους διαιτητές των αυριανών αγώνων, να υπενθυμίσουμε τα αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής ημέρας των αγώνων που έγιναν το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ποστόν Καρπάθου Άρης Αρχαγγέλου 3-2, Ηρακλής Ματσών Κλειάντης Παραδεισίου 1-3, Δόξα Καρδάμινας Φίβος Χρημαστής 2-2, Αναγέννηση Ασφεντιού Πάνθυρες Ρόδου 3-1.

Και κάτι τελευταίο, φίλες και φίλοι, κάτι που μας έρχεται από το χώρο τοπικού μπάσκετ και συγκεκριμένα από τις πρεμιέρες της κατηγορίας παιδών και κορασίδων. Σύμφωνα λοιπόν με την διοργανώτρια, την Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωματείων του Νομού, σήμερα σε 9 το βράδυ θα παίξουν Διαγόρας Αγίας Κάμηρος στην Τέντα, στην έδρα του Διαγόρα, για την πρεμιέρα του ομίλου Ρόδου της κατηγορίας των παιδών. Ενώ στις κορασίδες έχουμε δύο παιχνίδια Τετάρτη και Πέμπτη συγκεκριμένα στον όμιλο της Ρόδου, πάντα για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, τώρα της κατηγορίας κορασίδων. Στις 5.30 το απόγευμα της Τετάρτης στο κλειστό γυμναστήριο του Διαγόρα η ομώνυμη τοπική ομάδα θα παίξει με τον Κολοσσό, ενώ την επόμενη μέρα για τον όμιλο νήσων της κατηγορίας κορασίδων έχουμε σε 9 και 4 το βράδυ της Πέμπτης την αναμέτρηση της Αθλητικής Ένωσης Δικαίου και του Υποκρατικού. Τέλος. Εδώ ολοκληρώνουμε, φίλες και φίλοι, τη σημερινή ραδιοφωνική αθλητική εφημερίδα. Παρέα θα είμαστε και πάλι αύριο. Προσοχή, στις 12 και 10 το μεσημέρι. Δευτέρα είπαμε ξεκινάμε από τις 11 και 4 για να έχουμε περισσότερο χρόνο, περισσότερο άπλα για να σας ενημερώνουμε για ό,τι αθλητική κίνηση υπάρχει τις τελευταίες ημέρες. Ιδιαίτερα το Παρασκευό Σαββατοκύριακο στο full season σε περίπτωση που δεν καταφέρνουμε, δεν τα λέμε την επόμενη μέρα, οπότε αποφασίσαμε να κάνουμε δίωρη την εκπομπή, την ραδιοφωνική αθλητική εφημερίδα της Δευτέρας. Ο Νίκος Κάπρος ήταν όλη αυτήν την ώρα στην ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιμέλεια. Όλη αυτήν την ώρα στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων ήταν όπως πάντα ο Γιώργος Αθανασίου. Από όλους εμάς, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή μας εβδομάδα.

0: Σε την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
0: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιθιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου. Καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.

0: Σοβαρά τραυματισμένος, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Καβάλας ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε χθες σε αγώνα στη Θάσο. Οι καταγγελίες των ίδιων και των παιδιών του για σεξουαλική κακοποίηση οδήγησαν στη φυλακή έναν 50χρονο στην Πάτρα. Απολογείται σήμερα στην Καλαμάτα ο 38χρονος για τους πυροβολισμούς κατά της πρώην συντρόφου του στο κέντρο της πόλης. Απολύσεις εργαζομένων από το εργοστάσιο της Βιολάντα καταγγέλουν συγγενείς θύματος της φωνικής έκρηξης της εγκαταστάσης της επιχείρησης στα Τρίκαλα. Διαψεύδει τις καταγγελίες η διοίκηση. Ξεκίνησαν στη Σκιάθο οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία του περασμένου Σαββάτου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς μάχη για τη ζωή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας Καβάλας δίνει 16χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο, όταν χτύπησε το κεφάλι του σε τυχείο κατά τη διάρκεια διεκδίκησης της μπάλας στον αγώνα. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας για να μας πει τα νεότερα για την υγεία του παιδιού. Ρένα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι σοβαρή η κατάσταση και σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρωνα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας. Με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη, σύμφωνα με τους θεραπευτές γιατρούς, τα επόμενα 2-24 ώρες θεωρούνται καθοριστικά για την εξέλιξη της κατάστασής του. Είναι έντονη η αγωνία και της οικογένειάς του και των ανθρώπων της αθλητικής του οικογένειας του Βύρωνα και γενικότερα της τοπικής κοινωνίας. Άλλωστε και η διοίκηση της ομάδας ανακοίνωσε ότι αναστέλει όλες τις δραστηριότητες της για το επόμενο χρονικό διάστημα. Το περιστατικό, να θυμίσουμε ότι σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας στη Θάσο. Στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, ο 16χρονος σε αδιεκδίκηση της μπάλας έπεσε και χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, στο τοιχείο της κερκίδας, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες από τον γιατρό του γηπέδου για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας του Πρίνου και στη συνέχεια εσπρευμένα στο νοσοκομείο της Καβάλας, όπου οδηγήθηκε και στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
0: Ας ευχηθούμε τα καλύτερα για το παιδί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα. Απολογείται αύριο στην τακτική ανακοίνωση.

0: Κρήτρια Ηρακλείου, ο 40χρονος που κατηγορείται για παρενόχληση νεαρών γυναικών με χυδαίες πράξεις κατά συρροή σε συνοικία του Ηρακλείου. Ο άνδρας συνελήφθη επαυτοφόρο μετά από καταγγελία 18χρονης μαθήτριας και πέραν αυτού στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του βρέθηκε πληθώρα σκληρού υλικού παιδικής πορνογραφίας. Να πάμε στην ΕΡΤ Ηρακλείου και στο Γιώργο Παπαδάκη. Γιώργο.
1: Βίκυ, καλησπέρα. Χρειάστηκε επίμονη παρακολούθηση πολλών ημερών για να συλληφθεί τα ξημερώματα της παρασμένης Παρασκευής ο άνδρας που σχεδόν επί τρεις μήνες είχε γίνει βραχνάς για την 18χρονη, αλλά όπως προέκυψε και την προανάκριση για ακόμη δύο νεαρές γυναίκες στη συνοικία της Θερίσου στο Ηράκλειο. Ο 48χρονος που γνώριζε προφανώς ότι το κορίτσι δεν είχε άλλο συγγενής, εκτός από τη μητέρα της η οποία αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, ξεκίνησε να την ακολουθεί κατά διαστήματα τα βράδια όταν εκείνη επέστρεφε στο σπίτι ήδη από τις αρχές του περασμένου Ιουνίου. Την ακολουθούσε στην πόρτα του σπιτιού της, τρομοκρατώντας τη βεβαίως κυριολεκτικά με την αιμονή του, αλλά δεν έμενε σε αυτό, γιατί προέβαινε και σε πράξη προσβολής της δημόσιας εδούς, ενώ τουλάχιστον μία φορά είχε φτάσει στο παράθυρο του μπάνιου της 18χρονη πριν λίγες ημέρες, κατήγγειλε την περιπέτειά της στην ασφάλεια Ηρακλείου, άνδρες της οποίας έθεσαν τη γειτονιά υπό στενή παρακολούθηση. Ο 40χρονος λοιπόν συνελήφθη κυριολεκτικά επαυτοφόρο, να προβαίνει δηλαδή ξανά σε επέσχυντες πράξεις στη μέση του δρόμου, ακολουθώντας την κοπέλα. Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του, όπου οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως σε σκληρό δίσκο στον υπολογιστή του διατηρούσε μεγάλο όγκο από υλικό παιδικής πορνογραφίας και μάλιστα ιδιαίτερα σκληρό, όπως μας είπαν οι αστυνομικοί, το οποίο κατέβαζε μέσω του λεγόμενου σκοτεινού διαδικτύου, dark web. Σύμφωνα με τους αστυνομικούς ασφάλειας, τώρα τα θύματα της παιδεραστίας στα φιλμ αυτά εμφανίζονται να είναι ιδιαίτερα μικρής ηλικίας και τα βίντεο προέρχονται όλα από χώρες του εξωτερικού. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα το Σάββατο και αύριο, όπως είπες, θα οδηγηθεί στην τακτική ανακρίτρια. Να σημειώσουμε ότι η ελληνική αστυνομία έχει ζητήσει από την αρμόδια εισαγγελική αρχή την έκδοση διάταξης για την δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς εκτιμάται ότι μάλλον θα υπάρξουν και άλλες καταγγελίες σε βάρος του μόλις γίνει γνωστό το πρόσωπό του. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Στις φυλακές Τρυπόλεως οδηγήθηκε ένας 50χρονος από την Αχαΐα μετά τις καταγγελίες από τις τρεις κόρες του και τις δύο ανιψιές του για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος τους όταν και τα πέντε κορίτσια ήταν ανήλικα. Να πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας που έχει το ρεπορτάζ. Αθανασία.
2: Καλώς σας μεσημέρι και να σου πω, Βίκυ, ότι η δικογραφία σε βάρος του 50χρονου είχε σχηματιστεί πριν ένα χρόνο περίπου, οπότε ήταν και η καταγγελία των πέντε αυτών παιδιών, τρεις κόρες και δύο ανιψιές. Η εισαγγελία πατρών πριν από 10 μέρες, Βίκυ, διέταξε προκαταρκτική εξέταση, κάλεσε τον 50χρονο σε τακτική ανάκριση, γιατί φαίνεται ότι ο δικαστικός λειτουργός κάτι είδε κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης και αποφάσισε την προφυλάκησή του. Έτσι οδηγήθηκε στις φυλακές Τρυπόλεως, ενώ οι έρευνες των αρχών, αστυνομικών και δικαστικών, στρέφονται και σε άλλες ανήλικες από το στενό και ευρύτερο περιβάλλον του 50χρονου για τυχόν παρόμοιες αξιόπινες πράξεις, Βίκυ.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθανασία. Απολογείται σήμερα στην Καλαμάτα ο 38χρονος για τους πυροβολισμούς κατά της πρώην συντρόφου του στο κέντρο της πόλης. Κώστας Γαζούλης μαζί μας. Κώστα.
3: Σε λίγη ώρα από τώρα, Βίκυ, αναμένεται να περάσει εκ νέου την πόρτα των δικαστήριων ο 38χρονος που το πρωί της περασμένης Τετάρτης πυροβόλησε στο κέντρο της πόλης δύο φορές εναντίον της πρώην συντρόφου του, μιας 25χρονης γυναίκας, ευτυχώς χωρίς να την πετύχει. Από καθαρή τύχη φαίνεται πως πλήρωσε η κοπέλα, καθότι σύμφωνα με τις καταγγελίες της ίδιας έστρεψε το όπλο προς το μέρος της. Ο ίδιος αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες, απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενδοοικογενειακή απειλή, παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, καθότι στο κινητό του βρέθηκαν και φωτογραφίες μία μέρα πριν την επίθεση που είχε φωτογραφίσει τη συγκεκριμένη κοπέλα σε παραλία χωρίς τη θέλησή της, ενώ αντιμετωπίζει και άλλες κατηγορίες για παράβαση του νόμου περί όπλων παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας. Είχε ζητήσει και είχε λάβει προθεσμία από την περασμένη Πέμπτη για σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος φαίνεται να έχει μετανιώσει, φαίνεται να ζητά συγγνώμη για αυτή την πράξη. Ωστόσο, φαίνεται πως υποστηρίξει ότι δεν είχε σκοπό να την τραυματίσει, αλλά περισσότερο να την εκφοβήσει. Μένει να δούμε τι θα αποφασίσει η ανακρίτρια και η εισαγγελέας συνέχεια για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Απολύσεις εργαζομένων από το εργοστάσιο της Βιολάντα καταγγέλουν συγγενείς θύματος της φωνικής έκρηξης στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης στα Τρίκαλα. Πάντως, η διοίκηση, με ανακοίνωσή της, διαψεύδει ότι έχουν απολυθεί εργαζόμενοι. Από την ΕΡΤ στα Τρίκαλα, ο Αλέξανδρος Ζαούτσος θα μας πει περισσότερα. Αλέξανδρε.
4: Καλώς μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Οι καταγγελίες προέρχονται όχι μόνο από συγγενείς θυμάτων της πισκοτομηχανίας Βιολάντα το περασμένο Ιανουάριο στη φωνική έκρηξη, όπου έχασαν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες γυναίκες, αλλά και από τον δικηγόρο 2 εκ των οικογενειών των θυμάτων, τον κύριο Χρήστο Πατούνα. Πολύ σωστά είπες ότι οι καταγγελίες είναι έγγραφες, όπως τουλάχιστον ισχυρίζεται ο κύριος Χρήστος Πατούνας. Μιλά για εκφοβισμό εργαζομένων αλλά και για απόλυση τουλάχιστον μιας εκ των δύο που έχει στα χέρια του τις σχετικές καταγγελίες. Ωστόσο είχαμε την απάντηση από την διοίκηση της επιχείρησης, από τη διεύθυνση της επιχείρησης, ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει και ότι κάνει λόγο για σχετική παραπληροφόρηση. Αντίστοιχο κείμενο να πούμε ότι διανεμήθηκε σε μερίδα τοπικών μέσων ενημέρωση εδώ στα Τρίκαλα και από εργαζόμενους της μπισκοτομηχανίας Βιολάντα, χωρίς βεβαίως να υπάρχουν ονόματα και υπογραφές κάτω από την σχετική ανακοίνωση, επισημένοντας ότι όλα αυτά αποτελούν παραπληροφόρηση του κοινού και ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως απόλυση με στόχο και των ίδιων των εργαζόμενων η ομαλή επανελειτουργία της επιχείρησης από τον περασμένο Ιανουάριο μέχρι και σήμερα. Θα πρέπει να πούμε, κλείνοντας την επικοινωνία μας, ότι αυτή η εξέλιξη ήρθε χθες με τις καταγγελίες, είπαμε, του κύριου Χρήστου Πατούνα, αλλά και με συγγενή θύματος της πισκοτομηχανίας Βιολάντα, ένα θέμα το οποίο από ό,τι φαίνεται θα διατηρηθεί στην επικαιρότητα και μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Να πούμε πως τώρα μέλη του Ρουβίκονα έκαναν επίθεση στο εργοστάσιο της Βιολάντα στη Λάρισα, προκαλώντας υλικές ζημιές. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επίθεση έγινε ως διαμαρτυρία για το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα, με απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων, έχει αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Σε βίντεο, μάλιστα, που έχει αναρτηθεί στα social media, φαίνονται μέλη της οργάνωσης να βρίσκονται στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου, κρατώντας στα χέρια βαριοπούλες και να σπάνε τις τζαμαρίες. Παρουσία τώρα του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Υπουργού Πολιτισμού εγκαινιάζονται αυτή την ώρα τα έργα αποκατάστασης προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της αρχαίας Νικόπολης. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης βρίσκεται εκεί από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Χρήστο, μας ακούς? Μάλλον ο Χρήστος ο Ανεμοζάλης δεν μας ακούει. Να πάμε τώρα στην Ικαρία και στον Γιώργο Βίτσαρα. Καθώς έχουμε σήμερα, συμπληρώνονται 26 χρόνια, όχι σήμερα, στις 26 Σεπτεμβρίου συνέβη, πάντως συμπληρώνονται 26 χρόνια από το ναυάγιο του επιβατηγού οχηματαγωγού Express Άμυνα Ανοιχτά της Πάρου, που συνέβη το βράδυ της 26 Σεπτεμβρίου του 2000 και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 81 ανθρώπων, οι 16 μάλιστα από την Ικαρία. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, πράγματι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μεταπολεμική ναυτική τραγωδία. Θυμίζω ότι το 1966 είχαμε το ναυάγιο του Ηράκλειο στην Φαλκονέρα με 224 νεκρούς. Όπως είπες, το 26 του Σεπτέμβρη του 2000 αναχώρησα τον Πειραιά με προορισμό την Πάρο, την Άξο, την Ικαρία, τη Σάμο, την Πάτμο και τους Λειψούς. Επέβαιναν τότε στο Express Άμυνα 533 άτομα, από τα οποία τα 472 ήταν επιβάτες και τα υπόλοιπα 61 το πλήρωμα. Εκεί έξω από την Πάρο υπάρχουν οι λεγόμενες πόρτες, είναι κάποιες νησίδες που είναι κοντά στα 2 μίλια περίπου. Το πλοίο έπλεε με αυτόματο πιλότο. Και κατευθυνόταν προς το λιμάνι της Παρακιάς με άνεμους 8 μποφόρ. Στις 10 και 4 προς κρούι με ταχύτητα 18 κόμβο στις δεξίδες αυτές. Το πλοίο έχει υπέστη ρήγμα στα δεξιά υφαλά του, μήκους περίπου 3 μέτρων. Το πλοίο άρχισε να παίρνει κλίση και σε λιγότερο από 25 λεπτά βυθίστηκε. Τώρα να σας πω ότι το σύμφωνα και με το πόρισμα μετά από χρόνια βέβαια των διορισμένων πραγματογνώμων που παραδόθηκε στον ειδικό εφέτη ανακριτής, σχεδόν τίποτα πάνω στο πλοίο δεν λειτουργούσε όπως θα έπρεπε. Οι νομικές ευθύνες τότε βάρυναν και την ιδιοκτήτρια εταιρεία, τη Minnan Flying Dolphins τότε, και το πλήρωμα του πλοίου. Ο 55χρονος μάλιστα εφοπλιστής του θυμούνται παλαιότερη Παντελής Φινιά, ο οποίος ήταν και πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών, μη αντέχοντας όπως έγινε γνωστό μετά το βάρος της τραγωδίας και των αποκαλύψεων για την κατάσταση του πλοίου, έδωσε τέλος στη ζωή του το πρωί της 29ης Νοεμβρίου του 2000. Να αποθυμίσουμε τότε ότι η πολιτική ηγεσία με τον τότε Πρωθυπουργό τον Κώστα Σιμίτη έδωσε εντολή να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του ναυαγίου και να αποδοθούν ευθύνες. Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Παπουτσής, Χρήστος Παπουτσής, διαβεβαίωσε ότι το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο. Παρ' όλα αυτά, στη Βουλή που ήρθε το θέμα για την σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με την ασφάλεια της ακτοπλοείας, με 146 ψήφους κατά και 121 υπέρ, το ΠΑΣΟΚ και η Συνασπισμός δεν δέχτηκαν αυτή την πρόταση και δύο χρόνια μετά, το 2005 δηλαδή, ξεκίνησε και η δίκη των κατηγορουμένων, όπου το 2006 εκδόθηκε και η απόφαση με κατηγορούμενους, με 7 κατηγορούμενους που καταδικάστηκαν όλοι από 12 χρόνια έως 10 μήνες. Τώρα να πούμε επίσης και τελειώνω με αυτό, γιατί αυτές οι πρακτικές εφαρμόζονται για πολλά χρόνια, 10 χρόνια μετά το τραγικό ναυάγιο αυτό, ο Άριος Πάγος αποφάσισε τελεσίδικα ότι τα κατώτερα δικαστήρια που είχαν χειριστεί την υπόθεση έκαναν νομικά σφάλματα ως προς τα αδικήματα που απέδωσαν στους βασικούς κατηγορούμενους, γεγονός που οδήγησε στην ευμενέστερη ποινική μεταχείρισή τους.
0: Μάλιστα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα στον Χρήστο Ανεμοζάλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, καθώς σήμερα εγκαινιάζονται τα έργα αποκατάστασης προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της αρχαίας Νικόπολης, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Υπουργού Πολιτισμού. Χρήστο. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης μας ακούει. Μάλλον υπάρχει πρόβλημα τελικά με τον Χρήστο. Να συνεχίσουμε εμείς, να πάμε τώρα στην Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, καθώς σήμερα έχουμε την επίσημη έναρξη του Κέντρου Εξωτικών Νοσημάτων στην Ορεστιάδα, του έργου αντιμετώπισης διασυνοριακών απειλών στην ακτινοτροφία, παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάση Καβαδά. Ο Υπουργός, ο οποίος από το πρωί περιοδεύει στον ομό, συμμετέχει σε συναντήσεις με εκπροσώπους του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, ενώ το απόγευμα στην Ορεστιάδα οι αγρότες του Βόρειου Εύρου διοργανώνουν παράσταση διαμαρτυρίας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
6: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Μετά από 20 χρόνια παρακαλώ από την κατασκευή του ξεκινά σήμερα επίσημα τη λειτουργία του στην Ορεστιάδα το Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων, στελεχωμένο για πρώτη φορά με προσωπικό, φιλοδοξεί να αποτελέσει το ανάγχωμα θα λέγαμε μη διείσδυση των εξωτικών νοσημάτων στην περιοχή μας, που αποτελεί και από τη γεωγραφική θέση που έχει την πρώτη γραμμή άμυνας. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 300.000 ευρώ με διετή διάρκεια σε πρώτη φάση, όπως μας είπε σήμερα ο προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών ο κ. Φωτεινιάς. Εκπονείται μέσα από μία σύμπραξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του ΕΛΓΟ Δήμητρα, με στόχο μέσα από την έρευνα, μέσα από τις δειγματοληψίες, σε εκστροφές, σε σφαγεία, μέσα από τις εργαστηριακές αναλύσεις να προστατευτεί το ζωικό κεφάλαιο, να ενισχυθεί η βιοασφάλεια αλλά και να μεταφερθεί η γνώση στους κτηνοτρόφους μέσω σεμιναρίων στο πεδίο από εξειδικευμένο προσωπικό. Προς το παρόν είναι στελεχωμένο μόνο με διοικητικό προσωπικό και με γεωπόνους και αναζητείται να αγωνίως ένας κτηνίατρος για το κέντρο αυτό που θα παραβρεθεί το απόγευμα στην έναρξη λειτουργίας του ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Κώστας Καβαθάς. Όπως προείπες πολύ σωστά, έχει από το πρωί συναντήσεις κάνει τόσο με εκπροσώπους αγροτικών συλλόγων, με των ενώσεων αγροτικών εταιρισμών στο Δέλτα του Εύρου. Να πούμε ότι υπήρξε μια έντονη συνάντηση με τους αγρότες στην Αλεξανδρούπολη το πρωί, όπως και ο ίδιος το παραδέχθηκε σε δηλώσεις του πριν από λίγο στους δημοσιογράφους. Οι αγρότες της περιοχής εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για την κατάσταση που, στην οποία έχουν περιέλθει εξαιτίας των μεγάλων καθυστερήσεων στις πληρωμές τους. Ανακοίνωσε, δεσμεύθηκε πριν από λίγο το υπόλοιπο της απώλειας του εισοδήματός τους, των 35 ευρώ δηλαδή, να αποδοθεί μέχρι το τέλος του χρόνου. Ένα ποσό της τάξης του 1.700.000 ευρώ περίπου για την μηδική θα πληρωθεί και αυτό μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, ενώ στο θέμα των ζωοτροφών, αφού ολοκληρωθεί η οικία, αναμένεται περί τα μέσα Οκτωβρίου και αυτό σαν ποσό να πληρωθεί. Να πούμε ότι η έλευση του κ. Καβαθά δεν αφήνει έτσι αδιάφορους ούτε τους αγρότες του και κτηνοτρόφους του Βόρειου Τμήματος, οι οποίοι έχουν προαναγγείλει παράσταση διαμαρτυρίες έξω από το κέντρο εξωτικών σημάτων σήμερα το απόγευμα στις 5, τονίζοντας μάλιστα στη σχετική τους ανάρτηση εχθές ότι δεν δέχονται άλλη κοροϊδία μετά από 3 χρόνια υποσχέσεων που δεν υλοποιούνται ποτέ. Και έτσι καλούν όλους τους αγρότες και μελισσοκόμους και κτηνοτρόφους να συμμετάσχουν σήμερα στην παράσταση διαμαρτυρίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Περίπου στο 50% μιας κανονικής χρονιάς αναμένεται ότι θα κινηθεί φέτος η ελαιοκομική παραγωγή στη Λέσβο, ενώ η τιμή του ελαιολάδου για τον καταναλωτή εκτιμάται ότι θα καταγράψει πτώση. Η Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
7: Όπως εξήγησε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο κύριος Μπάμπης Παπαδέλης, ελαιοπαραγωγός, ελαιοτριβέας και τυποποιητής, η φετινή παραγωγή δεν είναι αυτή που αναμενόταν αρχικά. Φέτος, όπως είπατε και εσείς, θα πάμε περίπου στο 50%. Τα δέντρα, είπε, ότι είχαν στρεσαριστεί σημαντικά, έχασαν μεγάλο μέρος του κυλώματός τους. Μετά τις βροχές έδωσαν νέα βλάστηση, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να δημιουργήσουν την παραγωγή που θα οδηγούσε σε μια καλύτερη χρονιά. Ωστόσο, όπως τόνισε, η μικρότερη παραγωγή μπορεί να λειτουργήσει υπό προϋποθέσεις ακόμα και θετικά για τους παραγωγούς, γιατί υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις εργατικών χεριών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τιμές του παραγωγού, οι πρώτες εκτιμήσεις στη Λέσβο κινούνται στα επίπεδα που καταγράφονται και σε άλλες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας. Για τα εξαιρετικά ελαιόλαδα με οξύτητες περίπου 0,3 και 0,4 η τιμή παραγωγού εκτιμάται γύρω στα 4 ευρώ το κιλό, με μικρές διαφοροποιήσεις. Για τα παρθένα ελαιόλαδο η τιμή για τον Άσο αναμένεται περίπου στα 3,20 έως 3,25 ευρώ το κιλό, ενώ για τα βιομηχανικά λαμπάντα η εκτίμηση κινείται γύρω στα 2,5 περίπου ευρώ. Όμως αυτή η τιμή δεν είναι η τιμή που ενδιαφέρει τον καταναλωτή, είναι η τιμή που θα εισπράξει ο ελαιοπαραγωγός. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον καταναλωτή, στα 6 με 6,5 περίπου ευρώ το λίτρο είναι η εκτίμηση ότι θα αγοράσει ο καταναλωτής το τυποποιημένο ελαιόλαδο. Μάλιστα. Από τις προθήκες των καταστημάτων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τώρα, σε νέες κινητοποιήσεις προσανατολίζονται οι αγρότες. Όπως είπε ο κ. Βασίλης Μαυροσκάς, εκπρόσωπος των αγροτών του μπλοκ Πράσινα Φανάρια στη Θεσσαλονίκη, βρίσκονται οι αγρότες σε αναβρασμό, καθώς από τις 640.000 δηλώσεις που έπρεπε να γίνουν, έγιναν μόνο 25.000 και από αυτές οι περισσότερες είναι πάρα πολύ μικρές εκτάσεις των 10 και 20 στρεμάτων. Είναι δηλαδή λιγότερο από το 1% του συνόλου της καλλιεργήσιμης έκτασης. Ας ακούσουμε τον κ. Μαυροσκά.
8: Υπάρχει αναβρασμός των αγροτών σε όλη την Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι πανελλαδικό. Από τις 640.000 δηλώσεις που έπρεπε να έχουν γίνει ήδη, έχουν γίνει μόνο 25.000. Από τις 25.000 αυτές δηλώσεις, οι περισσότερες δηλώσεις είναι πάρα πολύ μικρές εκτάσεις, της τάξης των 10-20 στερμάτων. Άρα, αν βάλουμε στην καλλιεργηθήσα έκταση της Ελλάδος, το ποσοστό των αγροτεμαχίων που έχουν δηλωθεί, είναι, της έκτασης που έχει δηλωθεί, είναι λιγότερο από το 1%. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1981. Είναι η πρώτη χρονιά όλα αυτά εδώ τα 50 χρόνια που δεν έχουν γίνει δηλώσεις. Και είναι καθαρά ευθύνη της κυβέρνησης και των αποφάσεων της. Είναι ένα έγκλημα αυτό που γίνεται. Θα τεινάξει την αγροτική οικονομία στον αέρα. Και μαζί με την αγροτική οικονομία θα την αχτείτε κι εσείς όλοι οι άνθρωποι, οι συνέλληνες, οι συμπολίτες μας στον αέρα, διότι δεν θα υπάρχουν τρόφιμα, θα υπάρχει διατροφική εξάρτηση από το εξωτερικό. Όλα τα τρόφιμα που θα καταναλώνουμε θα είναι εισαγόμενα, κακής ποιότητος και πανάκριβα. Σε πρώτη φάση, γιατί δεν είμαστε οι τραμπούκοι που θέλουν να μας πούν και λένε τα κανάλια ότι δεν έχουμε δουλειά και βγαίνουμε στους δρόμους για να τρώμε σουβλάκια. Έχουμε όλο αυτόν τον καιρό, από τα προηγούμενα μπλόκα μέχρι εδώ, προσπαθούμε να λύσουμε προβλήματα. Η κυβέρνηση όχι μόνο κοφεύει, αλλά μας κοροϊδεύει κατά μου. Έχουμε φτάσει τώρα στο σημείο ότι συγκεντρωνόμαστε στις πλατείες των χωριών και φωνάζουμε πάλι τους βουλευτές. Και ύστερα θα γίνει της κακομοίρας. Εάν δεν στρώσουμε, θα γίνει της κακομοίρας. Αφού το κράτος μας σταματάει τη δουλειά, μας κλέβει ποικιλοτρόπους και δεν θα μπορούμε να ζήσουμε, θα πάμε φυλακή για να μας ζει το παλιό κράτος αυτό. Πρέπει να φάμε.
0: 1 Οκτωβρίου ξεκινά η αλλιευτική περίοδος, όμως οι αλλιείς έχουν προγραμματίσει ήδη πανελλήνια κινητοποίηση και όλα τα αλλιευτικά θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια λόγω του ότι το κόστος του πετρελαίου είναι απαγορευτικό για τους αλλιείς, όπως είπε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος Συνεταιρισμού Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Μέσης Αλλιείας, Κώστας Νταουλτσής. Ας τον ακούσουμε.
9: Ξεκινάει η ηλιακτική περίοδος 1 του μηνός, 1 Οκτωβρίου, μετά από τετράμινη παύση, 4 μήνες και πλέον από 23 Μαΐου βρεθόμαστε. Αλλά δυστυχώς δεν θα βγούμε στη δουλειά. 1 Οκτωβρίου έχουμε προγραμματίσει πανελλήνια κινητοποίηση όλα τα λιμάνια, όλοι οι αλλιείς, και η παράκτια ιδία και τα γρηγορία και οι μηχανότατες, λόγω κόστος πετρελαίου. Το οποίο είναι απαγορευτικό για να βγούμε, δηλαδή είτε γίνει κινητοποίηση είτε όχι, δεν θα βγαίνει στη δουλειά λόγω κόστος. Το κόστος υπερβαίνει το ακαθάριστο προϊόν. Δηλαδή το πετρέλαιο που θέλουμε κάθε μέρα σε κόστος, δεν μπορούμε να το βγάλουμε σε άλλη για τίποτα. Αλλά περιμένω μια συνάντηση ή ένα ραντεβού με το Υπουργείο Γεωργίας, κάτι πρέπει να γίνει. Όλη η υπόλοιπη Ευρώπη, ιδίως η Νότια και η Βόρεια, αλλά η Νότια Ευρώπη έχει ήδη δώσει αρκετά μεγάλο ποσοστό χρημάτων για να γίνει βιώσιμη ελεία και να κρατηθεί. Εδώ εμείς είμαστε ακόμα στην εξαγγελία των 16 λεπτών για δύο μήνες παραδειγμένη σεζόν, δηλαδή Απριλίου-Μαΐου, το οποίο δεν καλύπτει ούτε κατελάχιστον. Φανταστείτε, ξεκινήσαμε 550, τόσο είναι το βιώσιμο κόστος του πετρελαίου, του πετρελαίου ναυτιλίας που βλέπουμε εμείς, μην τον μπερδεύουμε. Τις κινήσεις είναι άλλη ποιότητα, άλλο πετρελαίο, είναι ότι καίνε και τα καράβια. Και αυτή τη στιγμή είμαστε στα 1.300. Δηλαδή ένα βιτίο, να φανταστείτε, ένα επικαθήμενο βιτίο κάνει γύρω 42.000 ευρώ. Εμένα προσωπικά μου πάει 12-13 μέρες. Ένα πρόγραμμα το οποίο εδώ είναι σημαντικό, λέγεται Παλήθινο Υπηρεσιακό Πρόγραμμα Αλλιείας, Θάλασσα και Υδροκαλλιέργεια. Το οποίο είχε 520 εκατομμύρια, τα οποία καταναλωθήκαν σε δράσεις εκτός αλλιείας. Αλλιεία ήταν κατ' όνομα. Τα μισά τα πήρε το λιμενικό για να κάνει τζιπ και οτιδήποτε άλλο. Τα μισά πήγανε σε λιμνοθάλασσες, τα άλλα πήγανε σε λιμάνια τα οποία δεν γίνανε λιμάνια, γίνανε παρήνες τουριστικές. Για την αλλιεία μηδέν. Πέμπτη μία το μήνος που αρχίζει η αλληλική περίοδο δεν θα βγούμε να εργαστούμε. Κατέβουμε στα λιμάνια. Στο Θεσσαλονίκη, στο τέλος της Θεσσαλονίκης για περαιτέρω κινητοποίηση, όπως και στον Πειραιά, όπως σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας. Όλη η αλληλεία, όχι μόνο οι μηχανότατες, δηλαδή την παράκτη αλληλεία. Οι πάντες.
0: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στέθηκαν 4 κοινότητες στην Ελασσόνα λόγω εντοπισμού ουρανίου στο νερό. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλώς μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και στους ακροατές. Έτσι είναι. Η απόφαση αυτή, θα έλεγα, έρχεται και δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο Ελασσόνας τουλάχιστον να προχωρήσει άμεσα στις εργασίες αλλά και στην ανέβριση πηγών ή γεωτρήσεων που θα δώσουν λύση στο πρόβλημα που έχει προκύψει σε 4 κοινότητες του Δήμου. Πρόκειται για τα Καλύβια, το Πίθιο, την Ολυμπιάδα και τον Σπαρμό, οι οποίες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το νερό από το δίκτυο ίδρυψης λόγω του ουρανίου. Θα πρέπει να πούμε ότι για πρώτη φορά έχει θεσπιστεί να γίνονται μετρήσεις στις γεωτρήσεις αλλά και γενικότερα στο δίκτυο της ίδρυσης των ΔΕΙΑ όλης της χώρας. Από τις 12 Ιανουαρίου δηλαδή, έχει ξεκινήσει αυτός ο κανονισμός και έτσι έγιναν οι μετρήσεις. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτό στάθηκε αφορμή να γίνουν μετρήσεις σε όλο το δίκτυο ίδρυψης της Ελασσόνας, στα 52 χωριά. Το μόνο πρόβλημα εντοπίστηκε εκεί και έχει να κάνει με την υπεράντληση των υδάτων αλλά και με τα ατυχώματα από τα πετρώματα που αυτά φαίνεται ότι δημιουργούν το ουράνιο στο δίκτυο της ίδρυψης. Για την ώρα Το γεγονός ότι εντάχθηκαν στο καθεστώς έκτακτης ανάγκης δίνει τη δυνατότητα μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2026 να γίνουν τα συγκεκριμένα έργα. Μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί πηγές που είναι καθαρές αλλά και γεωτρήσεις, και το επόμενο διάστημα ο Δήμος Ελασσόνας με τη βοήθεια των αρμόδιων Υπουργείων θα πρέπει να βρει τη χρηματοδότηση και να εντάξει τα συγκεκριμένα έργα το συντομότερο για να μπορέσει τουλάχιστον να δώσει πόσιμο νερό και στις 4 κοινότητες. Για την ώρα η υδροδότηση των κατοίκων γίνεται με αμφιαλωμένο νερό. Σε ό,τι αφορά τα ζώα, γιατί μιλάμε και για κτηνοτροφικές περιοχές, για παράδειγμα, στα καλύβια υπάρχουν 25.000 ζώα και 3.000 βοηδοί. Έχει βρεθεί η λύση τουλάχιστον για την υδροδότηση να γίνεται από ένα φράγμα που βρίσκεται πάνω από το χωριό στους πρόποδες του Ολύμπου και σε υψόμετρο πάνω από 1.000 μέτρα, το φράγμα των Καριών, από όπου έχει ξεκινήσει η διαδικασία τουλάχιστον να μπορούν τα ζώα δηλαδή, να ποτίζονται από το συγκεκριμένο φράγμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
11: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και έντονη βροχόπτωση έπληξε χθες τα νησιά των Κυκλάδων. Στη Σύρο μάλιστα πλημμύρισαν κεντρικοί δρόμοι του νησιού, δημιουργήθηκαν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ υπήρξαν και πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Σφοδρή ήταν πράγματι η βροχόπτωση που έπληξε χθες σε τις Κυκλάδες, με μικρή ευτυχώς έκταση προβλήματα να παρατηρούνται σε αρκετά από τα νησιά της περιοχής. Στη Σύρο το φαινόμενο ήταν ιδιαίτερα έντονο, με την μικρή χρονική διάρκεια σε βροχή να προκαλεί προβλήματα στην Ερμόπολη κυρίως, αλλά και σε άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, κεντρικοί δρόμοι του νησιού πλημμύρισαν, προκαλώντας δυσκολίες στην κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ είχαμε και μικρή εισρωή υδάτων σε ισόγεια καταστήματα και σπίτια. Από τη σφοδρότητα της βροχής είχαμε μία πτώση δέντρου, ένα αυτοκίνητο έπεσε μέσα σε φρεάτιο χωρίς ευτυχώς να έχουμε τραυματισμούς. Ο όγκος του νερού σε συνδυασμό με τα κατηφορικά στενά της Ερμόπολης και της Άνω Σύρου μετέφεραν χώμα, πέτρες και άλλα φερτά υλικά προς το κέντρο και τον παραλιακό δρόμο της πόλης, το λιμάνι, με αποτέλεσμα να φράξουν τα φρεάτια, να συστρεφτούν νερά και να πλημμυρίσουν οι δρόμοι. Να πούμε εδώ ότι σύμφωνα με το Δήμο Σύρου Ερμόπολης, ο καθαρισμός των φρεατίων είχε αρχίσει εδώ και λίγες εβδομάδες, ωστόσο δεν είχε ολοκληρωθεί. Ευτυχώς βέβαια με την εξασθένιση του φαινομένου κράτησε λίγα λεπτά η έντονη βροχόπτωση. Με το σταμάτημα λοιπόν της βροχής η κατάσταση εξομαλύνθηκε μέσα σε λίγη ώρα και τα νερά υποχώρησαν. Το φαινόμενο ήταν έντονο και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων, ενώ και όπως και εδώ στη Σύρο και σε άλλα νησιά είχαμε πολύ ωραίες και επαναλαμβανόμενες διακοπές ρεύματος. Να αναφερθούμε εδώ και σε μια σοβαρή καταγγελία που είχαμε για εισρωή υδάτων μέσα σε τμήματα του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου, καθώς και κατάρρευση μικρού τμήματος ψευδροφής έξω από το παιδιατρικό τμήμα. Η εισρωή πιθανολογείται ότι οφείλεται στις εργασίες ανακαίνησης που πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο στο νοσοκομείο και συγκεκριμένα στη μόνωση που πραγματοποιείται, στις εργασίες για τη μόνωση πραγματοποιείται στην ταράτσα στην οροφή του κτηρίου και δεν έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο γύρονται φυσικά θέματα ασφάλειας, ενώ υπάρχει ανησυχία από τους εργαζόμενους αλλά και από τους κατοίκους για το πότε θα αποκατασταθεί το πρόβλημα και ελπίζουμε να προλάβουμε την επόμενη νεροποντή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λίνα, και εμείς να πούμε πως σήμερα το μεσημέρι έκανε την εμφάνισή του ένας εντυπωσιακός διπλός υδροστρόβιλος στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στο Κουφονήσι και την Κέρο. Το σπάνιο και εντυπωσιακό φαινόμενο καταγράφηκε από κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής με δύο υδροστρόβιλους να σχηματίζονται σχεδόν ταυτόχρονα πάνω από την θάλασσα, δημιουργώντας φυσικά έτσι ένα μοναδικό θέαμα στις Κυκλάδες. Τώρα, στη Σκιάθο ξεκίνησαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία του περασμένου Σαββάτου, με κλιμάκιο της περιφέρειας να πραγματοποιεί σήμερα ελέγχους. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Σήμερα λοιπόν γίνονται έλεγχοι από το Δήμο μαζί με την περιφέρεια, αλλά την Τρίτη αναμένουμε στο νησί, αύριο δηλαδή, κλιμάκιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για να δει και τις ζημιές που μπορεί να υπάρχουν στις κατοικίες. Μάλιστα, όπως μας έλεγε ο Δήμαρχος της Κιάθου, κ. Τζούμα, στόχος των αυτοψιών αυτών είναι η καταγραφή των ζημιών για να ακολουθήσει η διαδικασία της αποζημίωσης. Τα περισσότερα προβλήματα, να σας πω ότι καταγράφονται σε καταστήματα, κυρίως στην οδό Παπαδιαμάντη, όπου η εισρωή των υδάτων προκάλεσε ζημιές και καταστροφές σε εμπορεύματα. Δεν έχουμε συγκεκριμένο αριθμό καταστημάτων, ή τουλάχιστον δεν μας έδωσε ο Δήμαρχος που να έχουν υποστεί ζημιές, σημειώνοντας ότι η διακριβής εικόνα θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση καταγραφής. Σε ό,τι αφορά τις κατοικίες, είπε ότι ζημιές αφορούν λιγότερο από 10 σπίτια. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτό το έντονο φαινόμενο εκδηλώθηκε το Σάββατο περίπου από τις 7.30 το πρωί έως τις 8.30. Τα καταστήματα στην οδό Παπαδιαμάντη, όπου βέβαια εδώ δεν υπάρχει έργο αποχέτευσης, έχει μελετηθεί και λέει ο Δήμαρχος ότι η μελέτη, αφού είναι έτοιμη, θα προχωρήσει και σε 2 χρόνια θα έχει ολοκληρωθεί το έργο. Αλλά μιλάμε ότι είναι μια υπόθεση που έρχεται από το παρελθόν. Το γεγονός δηλαδή ότι η Παπαδιαμάντη δεν έχει καλό αποχετευτικό σύστημα. Για τα όμβρια δηλαδή. Ναι. Ο Δήμος βέβαια κινητοποιήθηκε άμεσα και συνεργεία προχώρησαν και στον καθαρισμό μετά την Κυριακή, σήμερα, από φερτά υλικά σε συνεργασία με την περιφέρεια, και η κυκλοφορία σε όλο το νησί τέλος πάντων και στο κέντρο γίνεται κανονικά. Δεν έχουμε σημαντικά προβλήματα σε υποδομές. Και να πούμε ότι σύμφωνα με το όσο μας είπε ο Δήμαρχος, το φαινόμενο, το καιρικό δηλαδή, εκδηλώθηκε νωρίτερα από την αναμενόμενη ώρα, γεγονός που, όπως είπε, δεν άφησε επαρκή χρόνο στους καταστηματάρχες να προετοιμαστούν για να προφυλάξουν τα καταστήματά τους, επειδή γνωρίζουν βέβαια ότι θα συνέβαινε αυτό που συνέβη στην Παπαδιαμάντη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Συναγερμός στις αγορές της Ρόδου και της ΚΟ μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2. Μέχρι τα 106 φορτηγά, ψυγεία και καρότσες ξηρού φορτίου προορίζονταν για τη Ρόδο, ενώ αρκετά εξ αυτών ανήκαν σε μεταφορικές εταιρείες του νησιού. Να πάμε στη Δέσποινα Κουλούμπρη από την Ερτνοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έντονος προβληματισμός επικρατεί στην αγορά της Ρόδου αλλά και της ΚΟ μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που δηλώθηκε στο φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2, καθώς πλέον είναι ορατός ο κίνδυνος να προκύψουν προβλήματα στην τροφοδοσία των δύο νησιών. Να υπενθυμίσουμε ότι στο πλοίο βρίσκονταν περίπου 106 φορτηγά ψυγεία και καρότσες ξηρού φορτίου με προορισμό το νησί της Ρόδου, τα οποία μετέφεραν τρόφιμα, εμπορεύματα αλλά και άλλα απαραίτητα εφόδια για την τοπική αγορά. Περίπου 20 από τα οχήματα ανήκαν σε 11 μεταφορικές επιχειρήσεις της Ρόδου, και αυτό σημαίνει ότι ένα σημαντικό μέρος του μεταφορικού δυναμικού του νησιού έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Σήμερα στην Ερτνοτίου Αιγαίου μίλησε ο πρόεδρος του Εκμεριτηρίου, ο Γιάννης Οπάπου, και σύμφωνα με όσα δήλωση έχει αρχίσει να εμφανίζεται μια αρρυθμία στην αγορά, τόνισε. Και μάλιστα ανέφερε ότι η απώλεια ενός πλοίου και η καταστροφή φορτηγών ψυγείων δυσκολεύουν την τροφοδοσία, ενώ έχουν αρχίσει να καταγράφονται και ελλείψεις σε κάποια βασικά προϊόντα. Όπως εξήγησε, το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο έντονο, καθώς η τουριστική περίοδος είναι σε εξέλιξη, οι ανάγκες ξενοδοχείων, εστιατορίων αλλά και σούπερ μάρκετ αλλά και άλλων επιχειρήσεων παραμένουν ακόμη αυξημένες, και την ίδια ώρα ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα του οικονομικού κόστους για τις μεταφορικές επιχειρήσεις, καθώς θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να ενεργοποιηθούν οι ασφαλιστικές καλύψεις και να αντικατασταθούν τα κατεστραμμένα οχήματα. Έχουμε μια τελευταία εξέλιξη. Είχαμε μια παρέμβαση από τον βουλευτή Δεκανής, τον κύριο Κόνσελ, ο οποίος προχώρησε σε κοινοβουλευτική παρέμβαση προς Υπουργείο Ναυτιλίας και ζητά να υπάρξουν νέα ή εναλλακτικά δρομολόγια ώστε να διασφαλιστεί η τροφοδοσία της Ρόδου και της ΚΟ με τα τρόφιμα πρώτης ανάγκης, όπως είναι φάρμακα και εμπορεύματα, και μάλιστα επισημαίνει η ανάγκη είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς από τη Ρόδο και την ΚΟ πραγματοποιείται σε μεγάλο βαθμό και η τροφοδοσία των υπόλοιπων νησιών του Δεκανήσου. Και το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο, καθώς το ζητούμενο πλέον είναι να καλυφθεί το μεταφορικό κενό που υπάρχει, που δημιουργήθηκε μάλλον, και να μην υπάρξουν μεγαλύτερες πιέσεις στην αγορά αλλά και στις επιχειρήσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κατερίνης λόγω των έργων που εκτελούνται με πολύ ωραίες καθυστερήσεις και ουρές χιλιομέτρων για τους οδηγούς στη δυτική είσοδο. Στο ρεύμα, μάλιστα προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος των διοδίων των Μαλγάρων, επικρατεί το αδιοχώρητο και μάλιστα ανακοινώσεις έχει βγάλει και το ΕΚΑΒ. Ο Παύλος Σαρόγλου βρίσκεται εκεί και έχει το ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Ναι, πράγματι για ακόμη μία μέρα συνεχίζεται το πρόβλημα, το οποίο έγινε έντονο από την περασμένη Παρασκευή και καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου εδώ στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης. Ουρές χιλιομέτρων από τα αυτοκίνητα, υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις, ταλαιπωρία μετά τα διόδια των Μαλγάρων. Γιώτα, χ, φορτηγά και λεωφορεία παραμένουν κολλημένα τουλάχιστον μία ώρα, με τις ουρές των οχημάτων να φτάνουν ακόμη και τα 4 χιλιόμετρα. Το μποτιλιάρισμα στο ρεύμα εισόδου της πόλης ξεκινά λίγο μετά το ύψος της Χαλάστρας και φτάνει μέχρι την έξοδο για την βιομηχανική περιοχή της Σύνδου. Οι οδηγοί φυσικά ενοπλισμένοι με υπομονή. Πολλοί είναι αυτοί όμως που μεταβαίνουν στη Θεσσαλονίκη από διάφορες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας για προγραμματισμένα ραντεβού με γιατρούς ή άλλες υποχρεώσεις. Ραντεβού τα οποία πολύ πιθανόν κάποιοι να χάνουν λόγω των καθυστερήσεων. Τα έργα ασφαλτώσεως ωστόσο έχουν σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό των λωρίδων κυκλοφορίας από 3 σε 1 και αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Σε στάσεις εργασίας και παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΑΜΟΥ προσανατολίζεται για αύριο η τοπική ΕΛΜΕ σε συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων του νησιού με αιτήματα την επίλυση προβλημάτων όπως μεταξύ άλλων τα κενά εκπαιδευτικών, η δημιουργία πολυπληθών τάξεων αλλά και η κατάσταση των σχολικών υποδομών. Από τη ΣΑΜΟ τώρα θα μας ενημερώσει ο Χάρης Ζαβουδάκης. Χάρη.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Θα μου επιτρέψετε όμως, επειδή είναι πολύ σημαντικό το θέμα και επειδή προηγουμένως αναφέρθηκε η καλή συνάδελφος από τη Ρόδο για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τον Blue Carrier 2, ναι. Να σας πω λοιπόν εντάχει ότι και η Σάμος είχε 38 φορτηγά και μέσα και έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στην αγορά, ναι. Και βεβαίως θέλουν να μάθουν οι πολίτες γιατί πόσο πολύ γρήγορα θα μπορέσουν να αντικατασταθούν τα εμπορεύματά τους. Mm-hmm. Ένα δεύτερο είναι ότι μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν εκδοθεί σχετικές επιστολές προς το Υπουργείο Ναυτιλίας για ενημέρωση από τον Αντιπεριφερειάρχη ΣΑΜΟΥ, από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου, από τον Δήμο Δυτικής ΣΑΜΟΥ και έπεται συνέχεια, ενώ υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία του βουλευτή με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Σημαίνει ότι μάλλον έχει διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς της ΣΑΜΟΥ και αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα γιατί μέχρι τώρα δεν γνωρίζουν τι ακριβώς γίνεται. Ναι. Αυτό θέλουν να μάθουν. Τώρα, mm-hmm. Στο δεύτερο θέμα που αναφέρεσαι για το θέμα της συγχωνεύσης και τα πολυπληθή τμήματα δεν είναι η πρώτη φορά που διαμαρτύρεται η ΕΛΜΕ. Τα τμήματα αυτά φτάνουν με 25, 26, 27 μαθητές αλλά και τμήματα δεύτερης ξένης γλώσσας με ακόμα μεγαλύτερο αριθμό μαθητών. Κάνει λόγο για συνεχείς αλλαγές στη λειτουργία των σχολικών μονάδων και στις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση αυτή προκαλεί αναστάτωση στην καθημερινότητα των σχολείων και επιβαρύνει εκπαιδευτικούς και μαθητές. Παράλληλα, θέτει ζητήματα που αφορούν την ειδική αγωγή και την παράλληλη στήριξη. Στην ανακοίνωσή της αναφέρεται επίσης στις οικονομικές απαλλαγές των εκπαιδευτικών και γι' αυτό λοιπόν προχωράει προς αυτή την κατεύθυνση. Στο ίδιο μήκος κύματος έχει εκδοθεί και από την Δημοτική Παράταξη ΑΝΑΣΑ ανακοίνωση, η οποία μιλάει τώρα και για την ασφάλεια των σχολείων, βάζοντας μέσα θέματα που έχουν να κάνουν με την αντισημική θωράκιση και με άλλα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται και μάλιστα όταν είναι πολυπληθή αυτά τα τμήματα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Την ανάγκη προστασίας και διάσωσης της γιάρδας του παλιού Αγγλικού υδραγωγείου επαναφέρουν τα μέλη της ομάδας που ανέδειξαν το μνημείο με αφορμή τις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς. Πρόκειται για ένα μνημείο του 1831 που βρίσκεται σε κίνδυνο και η Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
17: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Με αφορμή τώρα τις Ευρωπαϊκές μέρες πολιτιστικής κληρονομιάς, που έχουν ως θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός, η ομάδα πολιτών που ανέδειξε το Αγγλικό υδραγωγείο της Κέρκυρας, γνωστό και ως Γιάρδα, επαναφέρει το θέμα της ανάδειξης του μνημείου, το οποίο, όπως τονίζω, δεν βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι συνδεδεμένο με το έργο του Βρετανού αρμοστή Φρέντερικ Άνταμ. Το υπηραγωγείο αποτέλεσε ένα σημαντικό έργο της περίοδου της Βρετανικής Προστασίας των Ιωνίων Νήσων και μάλιστα ξεκίνησε τη λειτουργία του 1831, μεταφέροντας νερό από τις πηγές της περιοχής των Βενιτσών με μια διαδρομή 6,5 χιλιόμετρων. Το σύστημα περιλάμβανε αγωγούς, τοές, υδατοσυλλέκτες, γέφυρες και άλλες εγκαταστάσεις, τμήματα των οποίων βέβαια σώζονται μέχρι σήμερα και πολλά είναι και επισκέψιμα. Μπορεί κάποιος να φτάσει μέχρι εκεί. Η Γιάρδα είναι καταχωρημένη στο Εθνικό Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο. Mm-hmm. Υπάγεται στο τεχνικό πλαίσιο προστασίας της νεότερης πολιτικής κληρονομιάς. Και η προστασία της έχει θεσμοθετηθεί με επίσημη πράξη της πολιτείας στο ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε το 2024. Στο πλαίσιο αυτό τίθεται τώρα το αίτημα εκ νέου για τη διάσωση, αποκατάσταση και ανάδειξη των εγκαταστάσεων της Γιάρδας, καθώς και για τη δημιουργία ασφαλών και κατάλληλων συνθηκών πρόσβασης. Η ανάδειξη του ιστορικού αυτού δικτύου, σύμφωνα με την ομάδα Γιάρδα, θα μπορούσε να το εντάξει σε πολιτιστικές και περιπατικές διαδρομές της Κέρκυρας, ενισχύοντας και την επισκεψιμότητα και την τοπική οικονομική δραστηριότητα. Μάλιστα, για την καλύτερη τεκμηρίωση και ανάδειξη του μνημείου, η ομάδα έχει συγκεντρώσει και σχετικό ιστορικό και αρχαϊκό υλικό, το οποίο τίθεται στη διάθεση των φορέων. Μάλιστα. Και υπάρχει και
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα, και να πάμε τώρα στην Ζάκυνθο και στον Σάκη Νέγκα, καθώς χθες το απόγευμα βρέθηκε νεκρή σε αγροτική περιοχή στη Ζάκυνθο η 64χρονη τουρίστρια από την Ρουμανία, η οποία αγνοεί το επίσημα από τις 11 Σεπτεμβρίου. Σάκη.
18: Είναι μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο. Έτσι λοιπόν, νεκρή βρέθηκε χθες το απόγευμα σε ένα χωράφι με ελιές στην τοποθεσία Καστέλια, στο Άνω Γερακαρίο Ζακύνθου, από κάτοικο της περιοχής που πήγε στο σημείο να κάνει αγροτικές εργασίες, η 64χρονη Ρουμάνα τουρίστρια που αγνοεί το επίσημα από τις 11 Σεπτεμβρίου, η οποία διέμενε μόνη της σε ξενοδοχείο στη γειτονική περιοχή του Αλικανά, οπότε εκ του εν λόγω ειδοποίησε την αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, σε πρώτη φάση έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ η περιοχή στην οποία εντοπίστηκε το άψυχο σώμα της άτυχης γυναίκας σε κατάσταση αποσύνθεσης είναι σε απόσταση 3 χιλιόμετρων περίπου από το σημείο που εθεάθη τελευταία φορά από κάμερα ασφαλείας στο κέντρο του Αλικανά. Αξίζει να σημειωθεί ότι είχαν προηγηθεί από την πρώτη στιγμή που δηλώθηκε στο αστυνομικό τμήμα Αλικών η εξαφάνιση της 64χρονης, με 2-3 μέρες καθυστέρηση να πούμε εδώ, εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή με τη συμμετοχή της πολιτικής προστασίας, με τη χρήση drones, της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, ενώ συνέδραμαν την κλιμάκα της ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένο σκύλο και με αρθοσκοπές, βάρκες και δίτες, καθώς υπάρχει ποτάμι στη συγκεκριμένη περιοχή, έρευνες οι οποίες απέδωσαν άκαρπες. Η σωρός της θα μεταφερθεί στην Πάτρα για να γίνει ιατροδικαστική εξέταση και να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της, όπως προκύπτει, έχει πεθάνει πολλές μέρες πριν, γι' αυτό και βρέθηκε σε κατάσταση αποσύνθεσης. Δεν εξετάζεται, όπως είπαμε, το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ αυτό που έχει προκαλέσει εντύπωση ότι δεν υπήρξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να αποστανάσει κοινωνικά της πρόσωπα από τη Ρουμανία, ενώ έχει κινητοποιηθεί και η ρουμανική πρεσβεία για τα διαδικαστικά θέματα και τώρα περιμένουμε το πόρισμα της νεκροψίας διακροτομής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Με καταλήψεις σε 5 σχολικές μονάδες ξεκίνησε η εβδομάδα στα Χανιά. Η Μαρίνα Μανδακάκη τώρα από την ΕΡΤ Χανίων θα μας ενημερώσει. Μαρίνα.
19: Καλό μεσημέρι και από τα Χανιά. 4 είναι στην πόλη των Χανίων, το 1 είναι στην ευρύτερη περιοχή του ακροτηρίου. Τα αιτήματα είναι η ελλείψη σε προσωπικό, είναι το πλαίσιο που κυριαρχεί για τις εκδρομές και ο νέος τρόπος λειτουργίας των κηλικίων. Αυτές οι καταλήψεις έρχονται λίγες μονομέρες μετά τις παραστάσεις διαμαρτυρίας των εκπαιδευτικών.
0: Μάλιστα.
19: Εκείνοι κατήγγελαν τις συνθήκες κατά από τις οποίες ξεκινάει η σχολική χρονιά. 550 τα κενά, θέλω να σας πω, και στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Γραφειοκρατία στις εκδρομές. Και εκεί αίτημα για το οποίο αντιδρούν σήμερα και οι μαθητές, ελλείψεις ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, σχολικών νοσηλευτών, κλάδοι δηλαδή που θεωρούνται κρίσιμοι για την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών. Έτσι λοιπόν, αυτά τα αιτήματα, αυτά τα προβλήματα οδηγούν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς τους μαθητές να κάνουν κατάληψη και τους καθηγητές σε παραστάσεις διαμαρτυρίας, μήπως και εισακουστούν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Τώρα ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης τεχνητών εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου που υλοποίησε το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Περικλής Καραφιλίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή.
20: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Και το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιήθηκε με στόχο να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση για εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό λόγω της ανάπτυξης του δικτύου φυσικού αερίου σε πολλές πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας. 100 επαγγελματίες από την περιοχή ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα αυτό, με το οποίο το Πανεπιστήμιο συνδέει στην πράξη την εκπαίδευση με συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας και σε συνεργασία με την περιφέρεια προσέφερε σε ενεργούς επαγγελματίες στοχευμένες γνώσεις, πρακτική άσκηση και δυνατότητα πιστοποίησης των δεξιοτήτων τους, συμβαλλοντας στην προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες παραγωγικές ανάγκες της Δυτικής Μακεδονίας, όπου η ανάπτυξη των υποδομών φυσικού αερίου και η επέκταση των συνδέσεων σε σπίτια, εμπορικές και δημόσιες εγκαταστάσεις έχουν αυξήσει την ζήτηση για εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Οι 100 επαγγελματίες παρακολούθησαν συνολικά 40 ώρες εκπαίδευσης, 30 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 10 ώρες πρακτικής άσκησης, με την εκπαίδευση να επικεντρώνεται στις συνδέσεις, την εγκατάσταση, τον έλεγχο και την ασφάλεια, αλλά και την συντήρηση εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Στο πλαίσιο του προγράμματος, μάλιστα, δόθηκε η δυνατότητα πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω ανεξάρτητου διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, και πλέον όσοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη διαδικασία έχουν αναγνωρισμένο πιστοποιητικό τεχνίτης εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το μήνυμα ότι κανένα παιδί δεν είναι μόνο του απέναντι στο παιδικό καρκίνο κυριάρχησε στην εκδήλωση που έγινε στον Πύργο. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Μπάμπης Πλάγος. Μπάμπη.
21: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι αυτό ήταν το μήνυμα το οποίο κυριάρχησε στην διάρκεια της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο πάρκο Σπίκ στον Πύργο. Ξεχωριστή στιγμή ήταν η παρουσία δύο μικρών παιδιών, του Αλέξανδρου και του Γιάννη, που δίνουν το δικό τους αγώνα, με το παράδειγμά τους να προσθέτει νόημα στη φράση ότι ο καρκίνος είναι κάτι που γιατρεύεται και πως πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Η εκδήλωση άνοιξε με το χαιρετισμό της Αντιδημάρχου Πολιτισμού, της κυρίας Ρούλας Αλικάκη Τζανέτου, που εκπροσωπώντας το Δήμο Πύργου ανέφερε ότι η Δημοτική Αρχή είναι αρρωγός στις προσπάθειες των φορέων που στέκονται στο πλευρό των παιδιών. Ακολούθησαν οι παρουσιάσεις φορέων που συνδιοργάνωσαν τη χθεσινή δράση, με την κοινωνική λειτουργό από το χαμόγελο του παιδιού, κυρία Κατερίνα Λιακοπούλου, να αναφέρεται στην ιστορία του οργανισμού και στην παρουσία του στην Ηλία, και την κυρία Φρόσο Σκορδαλή, νοσηλεύτρια και ιδρυτικό μέλος του Παραρτήματος Ηλίας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, να μιλά για την ιστορία και τον σκοπό του φορέα. Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή ήταν όταν μίλησε η κυρία Αγγελική Τσουκαλά, που είναι γονέας παιδιού που βρέθηκε αντιμέτωπο με τον παιδικό καρκίνο και είναι και μέλος του Συλλόγου Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, Φλόγα λέγεται ο σύλλογος, στο νομό Ηλίας. Η κυρία Τσουκαλά μίλησε για τις δυσκολίες της οικογένειας που θα βρεθεί σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, τονίζοντας τη σημασία της αλληλεγγύης και την ύπαρξη της Φλόγας, που στέκεται με κάθε τρόπο στο πλευρό των οικογενειών και των μικρών παιδιών. Στο κύριο μέρος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν και ομιλίες, ενώ στη συνέχεια θα πρέπει να σας πω ότι ακολούθησε πορεία προς την κεντρική πλατεία του Πύργου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Με την παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τσούλα κορυφώθηκαν χθες οι λαμπρές εκδηλώσεις στην Τρίπολη για την 25η επέτειο από την άλωση της Τριπολιτσάς. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη.
22: Καλό μεσημέρι από την Τρίπολη. Ο κύριος Τσούλας, τιμώντας με την ανώτατη θεσμική του ιδιότητα την ιστορική επέτειο της 23ης Σεπτέμβρη το 1821, έφτασε χθες το πρωί στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου, παρέστησε την επίσημη αρχιερατική δοξολογία χωροσταστούντος του Μητροπολίτη Μαντινίας και Κοινουρίας Επιφανίου. Σε επίσημη δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η απελευθέρωση της Τριπολιτσάς αποτέλεσε τον πλέον καθοριστικό στρατιωτικό σταθμό που εδραίωσε την Ελληνική Επανάσταση και ενίσχυσε καταλυτικά το φρόνημα των αγωνιστών. Συνέχεια, ο κύριος Τσούλας παρακολούθησε από την εξέδρα των επισήμων την μεγάλη επαιτειακή παρέλαση στο κέντρο της πόλης, στην οποία συμμετείχαν μαθητές, φιλαρμονικές, πολιτιστικοί σύλλογοι από όλη την Ελλάδα και τμήματα των ενόπλων δυνάμεων. Το ριζοστικό κλίμα της ημέρας μεταφέρθηκε το βράδυ, εχθές, στην ευηματική πλατεία Άριος, όπου διεξήχθη το μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός των φετινών εκδηλώσεων. Δύο κορυφαίοι Έλληνες ερμηνευτές, η Μαρία Φαραντούρη και ο Μανώλης Μητσιάς, συνυρπήξαν στην μεγάλη επετειακή συναυλία Άσματα Αθανασίας. Τους καλλιτέχνες συνόδευσε η ορχήστρα της σύγχρονης μουσικής της ΣΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, η οποία εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Αρκαδική Πρωτεύουσα, ενώ συμμετείχαν επίσης η χοροδία Ορφέας και η χοροδία Τρίπολης. Φυσικά ολοκληρώθηκε η βραδιά με τελικά να φωτίζουν τον ουρανό της Τριπολιτσάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Μεγάλη αναδρομική έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη πραγματοποιείται στα Χανιά. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
1: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Για λίγες ημέρες ακόμη, έως την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, συνεχίζεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων η έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη με τίτλο «Κινδύνευσα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις» σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνης Χριστόφορου Μαρίνου. Περισσότερα από 150 έργα, κατανεμημένα στα τρία επίπεδα της πινακοθήκης, συνθέτουν μια αναδρομή στη 40χρονη δημιουργική διαδρομή του καλλιτέχνη. Ζωγραφικά έργα, γλυπτά, εγκαταστάσεις, κινούμενα σχέδια, κόμιξ, βίντεο, σημειώσεις και προσχέδια δεν παρουσιάζονται, θα λέγαμε, με αυστηρή χρονολογική σειρά, αλλά συνδέονται γύρω από τη μνήμη, την ταυτότητα και την προσωπική του αφήγηση. Ανάμεσα στις χαρακτηριστικές εικόνες της έκθεσης βρίσκονται μια μαύρη φάλαινα που αιωρείται από την οροφή, ιστορίες πλεγμένες με χιλιόμετρα κορδονιών και μορφές του Πινόκιο που παραπέμπουν στην έννοια του ψέματος. Η έκθεση καταγράφει επίσης την επίδραση που άσκησαν στο έργο του Ψυχούλη η τεχνολογία, τα μέσα ενημέρωσης, η μουσική, τα κόμιξ και η pop κουλτούρα, στοιχεία που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη οπτική πραγματικότητα μέσα στην οποία εξελίχθηκε η δημιουργία του. Δείχνει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Να κλείσουμε εμείς τώρα με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Ποράδες, την Εύβοια, την Κρήτη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου αναμένονται νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα δυτικά τους 27 με 26 βαθμούς και στα ανατολικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, οι ισχυροί βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο που θα φτάνουν και τα 7 μποφόρ.

0: Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης.
1: Μόνο ποιος έχει κουράγιο να μην έτσι φαντάσου
0: αποτέλεσμα. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του ανακριτή για τις συνθήκες θάνατου Γιώργου Μαζονάκη, με τις αρχές να αναζητούν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που παρεμένουν ανοιχτά εδώ και τόσες ημέρες. Μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο, όλοι καταλαβαίνουμε, καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου, τα κατασκευμένα κινητά τηλέφωνα αλλά και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται και οι έρευνες των αρχών για την τραγωδία στην Πλάκα με τη φωνική έκρηξη με τους 6 νεκρούς. Παράλληλα, εκεί κλιμάκια της πολεοδομίας πραγματοποιούν ελέγχους στατικότητας στα γύρω κτίρια, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η ισχυρή έκρηξη έχει προκαλέσει ζημιές σε γειτονικές κατασκευές. Πολλά ερωτήματα και για τις δύο αυτές υποθέσεις. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, σε όλους και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου του 2026. Και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία Νίντονα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης, ανέφερε στο Ernews Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η τελική απόφαση για τη θέρμανση θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης. Το Νοέμβριο θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1.000.000 ενοικιαστές, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Στις τηλεφωνικές επικοινωνίες και στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων επικεντρώνεται η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα καταθέτει στον ανακριτή ακόμα ένα άτομο, πιθανότατα η νοσηλεύτρια του ιατρείου στο Κολωνάκι. Επίθεση και στο πολιτικό γραφείο του Νίκου Παπαθανάση στις πρωινές ώρες στο Μαρούσι. Ήταν η τρίτη επίθεση το τελευταίο 24ωρο. Με ανακοίνωσή της, η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τις επιθέσεις και καλεί όλα τα κόμματα να κάνουν το ίδιο. Την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα με περισσότερα πλοία ζήτησε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας, προσερχόμενη στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Για την Ουκρανία ζήτησε να εξεταστεί η αποστολή πυράβλων αναχέτησης Patriot από τα υφιστάμενα αποθέματα. Νεκρός ανασύρθηκε Γερμανός 51 ετών από τη θαλάσσια περιοχή Σαλιάρα της Θάσου. Προανάκριση πραγματοποιούν οι λιμενικές αρχές. Και τέλος, βελτιωμένος σήμερα ο καιρός, 25 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σε πλήρη εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, παραμένουν οι έρευνες για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης ή κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για την φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτους, έχοντας διαπιστώσει ότι η κατάσταση φυσικού αερίου υπήρχε μόνο στο δεύτερο όροφο του κτηρίου. Παράλληλα, έχει ανοίξει όμως και μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τις αντοχές των παλαιών κτηρίων στην πρωτεύουσα και τα μεγάλα αστικά κέντρα, καθώς και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνονται ανακαινήσεις, αν δηλαδή τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Θα ακούσουμε τι είπαν και εδώ στο σταθμό μας και οι ειδικοί. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με τις τιμές των καυσίμων που καλπάζουν και απειλούν πλέον την παγκόσμια οικονομία, όσο δεν εξομαλύνεται η κατάσταση στον Περσικό. Είμαστε 2 μέρες πριν, αφού την Δετάρτη περιμένουμε από το Οικονομικό Επιτελείο να ακούσουμε τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης, με δεδομένο ότι ο Σεπτέμβριος εξελίχθηκε σε έναν από τους δυσκολότερους μήνες για οδηγούς και νοικοκυριά μετά την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με τις τιμές των καυσίμων να παραμένουν σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και τις διεθνείς αγορές να συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την οικονομική μας συντάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μάλιστα, η εβδομάδα ξεκίνησε, Πινελόπη, με μια νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πάνω που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι είχαν αποκλιμακωθεί έστω και λίγο οι τιμές του πετρελαίου και αυτό θα αποτυπωνόταν στην Αγγλία. Φαίνεται ότι αυτό δεν συμβαίνει γιατί έχουμε νέα άνοδο, όπως είσαι και εσύ. Το Brent αυτή την ώρα είναι στα 108,6 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής στα 96,4 δολάρια το βαρέλι. Έχουμε άνοδο σε σχέση και με χθες και βέβαια έχουμε

0: σε σχέση με τις αρχές του Σεπτεμβρίου, τουλάχιστον κατά 18 έως 20%. Ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο στο TTF, στο Ολλανδικό Hub, είναι στα 73,95 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρισμό, να πούμε ότι σήμερα ήταν μια μάλλον καλή μέρα, προφανώς λόγω της μεγάλης συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και κυρίως των αιωλικών. Είναι χαρακτηριστικό ότι η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές φτάνει στο 64,9%, σχεδόν 65% παραγωγή από ανανεώσιμες, και έτσι έχουμε μια πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες στην τιμή του ηλεκτρισμού στα 135,11 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα στην Αττλία, αυτά τα οποία καίνε και περιμένουμε να δούμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης την Τετάρτη, η αμόλυβδη έχει ελάχιστα έστω αυξηθεί, αλλά έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά, είναι 2 και 20 και 1, ενώ το ντίζελ κίνησης επίσης είναι αυξημένο στα 2 ευρώ και 21 λεπτά, σχεδόν 22 λεπτά.
1: Και δεν υπάρχει και πολύς χρόνος για να αλλάξει η εικόνα του Σεπτεμβρίου, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, έτσι, γενικότερα στις τιμές στην Αντλία.
0: Προφανώς δεν υπάρχουν. Είναι ελάχιστες ημέρες για να πει κανείς ότι θα αλλάξει η τιμή στην Αγγλία. Αυτό δεν φαίνεται και από τις χοντρικές τιμές των δηληστηρίων, οι οποίες είναι και αυτές ελάχιστα αυξημένες. Άρα θα δούμε και τις επόμενες ημέρες υψηλότερες τιμές και στην Αγγλία. Περιμένουμε την Τετάρτη να ανακοινώσει η κυβέρνηση την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και να δούμε και τι θα γίνει με τις εκτόσεις από την πλευρά των δηληστηρίων.
1: Και δυστυχώς αυτό που λες δεν φαίνεται ούτε καν και από τις εξελίξεις γενικότερα στη Μέση Ανατολή, όπου λείπει, δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Πινελόπη Τρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Η πρόεδρος των Βενζινοπολαντικής, Μαρία Ζάγκα, μίλησε στη τηλεόραση του Ερυθνιούς και άσκησε κριτική για το γεγονός ότι η βενζίνη μένει εκτός επιδότησης.
2: Έχει βγάλει εκτός από το παιχνίδι την βενζίνη επιδότηση.
3: Την αμόλυβδη.
2: Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που έχει βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. Για φανταστείτε, 2-20 Αττική. Και θα μπουν μάνι-μάνι και τα 10 λεπτά, 2-30. Χώρια τι μας περιμένει, άδικο.
1: Επιπλέον αυξήσεις στο επόμενο διάστημα, προέβλεψε ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρίουχων Εμποροκαυσίμων, Γιώργος Ασματούγλου.
4: Μην περιμένουμε να έχουμε μειώσεις στο επόμενο διάστημα. Η εκτίμηση δική μου είναι ότι θα έχουμε αυξήσεις. Αυτή την περίοδο δεν υπάρχει περίπτωση να αυξηθεί η κατανάλωση. Δεν θα γίνει ελκυστικό το προϊόν.
1: Τώρα, νέες πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και φόβοι για ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Πόσο μπορεί να επηρεάσει η εξέλιξη αυτή την ελληνική οικονομία και κυρίως την τσέπη των καταναλωτών? Απαντά στο Air News 105,8 ο Νίκος Βέτας, είναι ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Για να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο στην Ευαγγελία Παλτατζή.
5: Η αλήθεια είναι ότι τις τριμηνιαίες εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ θα τις βγάλουμε 15 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Πάντως αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι ότι ο πληθωρισμός δεν έχει την αποκλιμάκωση που θα θέλαμε. Και το κομμάτι που είναι η άμεση επίδραση ενέργειας, αλλά και το πιο δομικό κομμάτι του, δηλαδή έχει περάσει μέσα στο σύνολο της οικονομίας, τις υπηρεσίες,
2: μέσα
5: από τις μεταφορές και μετακινήσεις, αλλά και μέσα από τις πληθωριστικές προσδοκίες. Μπορεί κανείς να πάει να αγοράσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που πρακτικά να έχει πολύ λίγη συμμετοχή του κόστους ενέργειας, αλλά επειδή έχει δημιουργηθεί η προσδοκία ότι εντάξει και τι έγινε, 2-3-5% παραπάνω, τι συμβαίνει? Αυτό είναι το σπιράλ των πληθωριστικών προσδοκιών, το οποίο το είχαμε ξεχάσει. Ειδικά μέσα στην κρίση και την πολύ βαθιά ύφεση και την ανέχεια των νοικοκυριών, ο πληθωρισμός ήταν κατά μέσο όρο 0. Τώρα το τζίνι έχει βγει λίγο από το μπουκάλι, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ναι.
5: Αυτό να μαζευτεί.
2: Μάλιστα.
5: Η ίδια η διαχείριση των προσδοκιών είναι κρίσιμη. Ο τρόπος με τον οποίο όλοι μας μιλάμε για το φαινόμενο, ακόμη και αυτό επηρεάζει. Όταν λέω όλοι μας, οι δημοσιογράφοι, όλοι που έχουν δημόσιο λόγο. Να μην θεωρούμε δηλαδή ότι μπορούμε να ζούμε με ένα πληθωρισμό που να είναι υψηλός και με κάποιο μαγικό τρόπο θα έρχεται η κυβέρνηση και θα καλύπτει τα εισοδήματα. Δεν γίνεται αυτό.
1: Τώρα, μπροστά σε αυτή την κατάσταση, το ενδιαφέρον στρέφεται στις κυβερνητικές ανακοινώσεις της 30 Σεπτεμβρίου για τη στήριξη των καταναλωτών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Οικονομικό Επιτελείο προσανατολίζεται στην παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ αντίστοιχες εκπτώσεις αναμένεται να ανακοινώσουν και τα δηληστήρια. Πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Το βασικό ερώτημα είναι ένα. Τι περιμένουμε να ακούσουμε σε πρώτη φάση την Τετάρτη, Άγη, και σε δεύτερη φάση 14 Οκτωβρίου? Ποια είναι τα βασικά σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και εμένα. Την Τετάρτη, λοιπόν, θα πρέπει να πούμε πως έχει προχωρηθεί η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Εκεί αναμένεται ο Πρωθυπουργός να περιγράψει ουσιαστικά και τον τρόπο που θα κινηθεί η κυβέρνηση. Θα επαναλάβει, όπως γιατί σήμερα, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το πλαίσιο έχει τεθεί από τον ίδιο Πρωθυπουργό στην πρόσφατη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, αλλά και στην προσπάθεια να υπάρχει μια συγκράτηση σε ένα νέο κύμα ακρίβειας στα δάση του σούπερ μάρκετ που διαπιστώνεται ούτως ή άλλως από όλους, την ώρα που βέβαια τα μηνύματα της αγοράς, ακούμε, δεν είναι ενθαρρυντικά λόγω του αυξημένου κόστους με τον οποίο έρχονται αντιμέτωπες και συνολικά οι επιχειρήσεις. Για τα μέτρα, ερωτήθηκε ο κ. Μαρινάκης για την εκδίκηση, την αντιμετώπιση.
1: Είχαμε την ενημέρωση των πολιτικών συνταχτών νωρίτερα, την τακτική ακριβώς ενημέρωση.
3: Ακριβώς. Αναγνώρισε ο κ. Μαρινάκης πως οι πολίτες έχουν δίκιο να ζητούν όσο δυνατόν περισσότερα, όσο δυνατόν γρηγορότερα, κατηγορώντας ωστόσο την αντιπολίτευση πως έχει επιδοθεί σε ένα παιχνίδι πλειοδοσίας για το ποιο θα υποσχεθεί περισσότερα. Είναι γελασμένοι, είπε, όσοι πιστεύουν πως υπάρχουν απεριόριστα χρήματα, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ακολουθήσει μια πολιτική παροχών χωρίς να υπάρχει δημοσιονομικό αντίκρισμα. Όπως τόνισε, οι κυβερνητικές ανακοινώσεις θα γίνουν στο σωστό χρόνο, όταν θα υπάρχει ακριβής εικόνα για τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, υπογραμμίζοντας πως τα μέτρα αυτά θα πρέπει να συνάδουν με την πραγματική κατάσταση της οικονομίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε πως αν ακολουθούσαμε τις συστάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, για ανακοινώσεις τότε δεν θα είχαμε σέντ να δώσουμε στους πολίτες, και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο Πασό και την Ελλάς, υποστηρίζοντας πως ένα κόμμα επαναλαμβάνει τη ρητορική του άλλου. Θέλουν να επιστρέψουμε σε εκείνες τις μέρες που πετούσαν κάποιοι τα λεφτά, αλλά δεν ήταν δικά τους λεφτά, ήταν δανεικά από τις επόμενες γενναίες, είπε ο κ. Μαρινάκης, και υπογράμμισε πως ήδη εφαρμόζονται μέτρα στήριξης με μόνιμο χαρακτήρα, τα οποία αφορούν εκπαιδευτικούς, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και φορολογικές απαλλαγές και παρεμβάσεις για τρίτεκτους και πολίτεκτους, μεταξύ άλλων με την αύξηση του αφορολογίου συνολικά, όπως τόνισε. Αναφέρθηκε και στο μέσο μισθό, το δημόσιο χρέος αλλά και τις θέσεις εργασίας, τονίζοντας πως η συνολική εικόνα της ελληνικής οικονομίας έχει βελτιωθεί. Τώρα, ως προς ποια θα είναι αυτά τα μέτρα, ανέφερες και εσύ για την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης, να δούμε τι θα υπάρχει, αν θα υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις σήμερα, υπάρχουν σχετικά δημοσιεύματα για το δίδυμα της βενζίνης, και βέβαια στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε σχετικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και να δούμε βέβαια πώς αυτές θα ωφελήσουν ή θα κινήσουν την αγορά.
1: Πολύ ωραία, περιμένουμε λοιπόν. Άγη Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν έχουμε λάβει μέτρα και θα λάβουμε και άλλα. Θα θωρακίσουμε τον πολίτη, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στο News 3.105.8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μέρα Γεωργίου αν έχει αργήσει η κυβέρνηση να ανακοινώσει τις πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τα καύσιμα. Όπως επίσης ρωτήθηκε και για τις δηλώσεις γαλάζιων στελεχών που έχουν ξεσηκώσει θέλη αντιδράσεων από την αντιπολίτευση για το ζήτημα της ακρίβειας.
6: Μέχρι στιγμής η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν περισσότερο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Είμαστε η τρίτη στην Ευρώπη αναλογικά με το ΑΕΠ. Μας έχουμε ρίξει 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πολιτών. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι να θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη. Σας επαναλαμβάνω, δεν είμαστε μία αμέριμνη κυβέρνηση η οποία δεν έχει κάνει τίποτα. Αντιθέτως, είμαστε μια κυβέρνηση που μάχεται καθημερινά με αντίξωες συνθήκες απέναντι. Μέτρα έχουμε λάβει και θα λάβουμε, ναι, και άλλα. Η πρώτη δέσμη θα ανακοινωθεί την Τετάρτη για την κίνηση και η δεύτερη δέσμη, ναι, επειδή θα ανοίξει η αγορά του πετρελαίου θέρμανσης, θα ανακοινωθεί 14 Οκτωβρίου.
7: Η αμόλυβδη μένει εκτός αυτών των μέτρων, γιατί μέχρι τώρα έχει μείνει εκτός στα τελευταία μέτρα τουλάχιστον.
6: Θα εξειδικευτούν όλα και το φυσικό αέριο θα καλυφθεί. Θα υπάρξουν συγκεκριμένες τοποθετήσεις να περιμένουμε λίγο το χρόνο. Λέω όμως και κάτι σημαντικό. Uh-huh. Προφανώς κάποιες άστοχες δηλώσεις στελεχών μας δεν αποτυπώνουν την εντολή που έχει δώσει ο Πρωθυπουργός, τουλάχιστον σε εμάς το Οικονομικό Επιτελείο. Μια εντολή να σκύψουμε στο πρόβλημα με ταπεινότητα, με ενσυναίσθηση, μακριά μεν από εύκολες προσεγγίσεις του στυλ μειώνουμε τους φόρους, μειώνουμε το ΦΠΑ, μειώνουμε και στο τέλος πάμε στα βράχια, αλλά με την ανάγκη σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ανοίξει δημοσιονομικός χώρος. Να γνωρίζουμε ότι μια σειρά κρατών στην Ευρώπη δεν μπορούν να πάρουν μέτρα καν για να θερμάνουν τον κόσμο τους. Η Ελλάδα μπορεί, γιατί έχει μια χρηστή διαχείριση. Η Ελλάδα έχει το περιθώριο να κάνει μέτρα τα οποία θα τα ανακοινώσουμε τις επόμενες μέρες. Όμως δέστε λίγο στον ευρωπαϊκό ορίζοντα τι συμβαίνει. Τουλάχιστον μια δεκάδα κρατών στην Ευρώπη είναι σε αδιέξοδο, δεν μπορεί να πάρει μέτρα ελάφρυνσης των πολιτών, ακριβώς λόγω μιας κρίσης που εξελίσσεται στις επιτοκιακές καμπύλες στα ομόλογα.
1: Είμαστε λοιπόν δύο μέρες πριν από τις ανακοινώσεις από το κυβερνητικό επιτέλειο. Η επιδότηση στην Αντιλία έχει πιο άμεση απόδοση στους πολίτες, τόνισε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παθανάσης, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Sky.
8: Εμείς επιλέγουμε να πάμε ακριβώς στην Αντιλία και να πούμε ότι θα μειώσουμε κατά τόσο που ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό θα το υποφεληθεί ο κάθε συμπολίτης μας. Είναι θέμα επιλογών που κάνουμε και νομίζω ότι μέχρι σήμερα έχει δουλέψει καλύτερα.
1: Την ίδια ώρα πάντως, ομαδικά πειρά προς την κυβέρνηση εξαπολύει αντιπολίτευση με αιχμή την ενεργειακή ακρίβεια στη χώρα, την ώρα που προεξοφλείται πως ο επερχόμενος χειμώνας θα είναι εφιαλτικό στο ενεργειακό πεδίο. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα, κεραυνή από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, Ευγενία.
9: Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την ίδια ώρα όμως που η κυβέρνηση θέτει ως άμεση προτεραιότητα την αντιμετώπιση του κόστου ζωής και κυρίως τον περιορισμό του κόστους ενέργεια. Ας δούμε λοιπόν πώς επιτίθεται η αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία υψώνει τους τόνους, ζητώντας την εφαρμογή του πλέγματος μέτρων που προτείνουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, όπως η μείωση των έμεσων φόρων, επικαλούμενη μάλιστα το ιταλικό μοντέλο. Επιπροσθέτως, θες ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης στυλίτευσε και τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, κάνοντας λόγο για μια κυβέρνηση η οποία έχει χάσει την επαφή της με την κοινωνία και τις ανάγκες των πολιτών. Παράλληλα, Γρηγόρη, ο κύριος Ανδρουλάκης μέμφεται την κυβέρνηση για καθυστερήσεις στη λήψη μέτρων που επιβαρύνουν την παραγωγή και συνεπώς το εισόδημα των πολιτών. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει μια εξοραϊσμένη εικόνα της χώρας, αποφεύγοντας να πάρει ουσιαστικά μέτρα τα οποία θα μειώσουν άμεσα τις τιμές στην ενέργεια, ζητώντας παράλληλα από την Κουμουνδούρου την φορολόγηση των υπερκερδών και τη μείωση των έμεσων φόρων. Το ΚΚΕ κατηγορεί επίσης την κυβέρνηση για ευκολόγια αναφορικά με το κόστος της ενέργειας και το κόστος ζωής για δύο λόγους. Πρώτον, λέει, διότι απορρίπτουν τις προτάσεις του ΚΚΕ και δεύτερον, γιατί κοστολογούν τα πάντα με κριτήρια κεφαλαίου. Ο Κυριάκος Βελόπουλος από τη σειρά του κάνει λόγο για ανεύθυνη πολιτική στο θέμα της ενέργειας, η οποία, όπως λέει, θα οδηγήσει τη χώρα σε οικονομική καταστροφή. Και τέλος, η ελληνική και αριστερή συμπαράταξη εγκαλεί την κυβέρνηση για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στη λήψη μέτρων.
1: Ευγενία, σε ευχαριστούμε πολύ. Χειμερό σχόλιο από τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Να ακούσουμε τι είπε από το βήμα του Φεστιβάλ Νέο Οδηγητή.
10: Η μόνη απάντηση του κυρίου Μητσοτάκη και των υπουργών του σε κάθε δίκαιο λαϊκό αίτημα, αλλά και στις προτάσεις που καταθέτει το ΚΚΕ στη Βουλή, είναι ότι έχει δυσβάσταχτο κόστος, ότι είναι μαξιμαλιστικό και ότι δεν αντέχει η οικονομία.
1: Επίθεση στην κυβέρνηση για την ενεργειακή πολιτική και την ακρίβεια εξαπέλυσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς.
11: Η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική βούληση να ανακουφίσει τον κόσμο. Το είδαμε και από τη στάση του Πρωθυπουργού. Όλο αυτό το χρονοδιάγραμμα και όλη αυτή η παράταση της αγωνίας είναι και κοροϊδία και προσβολή. Θα ανακοινώσουμε στις 29 και μετά αυτά που θα ανακοινώσουμε θα τα ξανά ανακοινώσουμε στις 14 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα ο κόσμος σκέφτεται πώς θα μπορέσει να θερμανθεί, πώς θα μπορέσει να κινηθεί και δεν του δίνουν λύσεις.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα. Στιγμές αγωνίας έζησαν τα ξημερώματα οι κάτοικοι πολυκατοικία στην Νέα Ιωνία. Όταν φωτιά που ξέσπασε σε καφετέρια στο Ισόγειο επεκτάθηκε στο κτίριο, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Το πρώτο φως της ημέρας αποκάλυψε το μέγεθος της καταστροφής, ενώ οι κάτοικοι περιμένουν τις αυτοψίες των αρμόδιων κλιμακίων.
13: Ακούστηκε έντονη έκρηξη. Μπαμ. Εγώ μέχρι να δω τις φυλές, τα ακούσαν πρώτα στο πρώτο όροφο τα παιδιά. Ειδοποίησαν ευτυχώς αμέσως την προσβεστική. Λίγα δευτερόλεπτα από το κρότο είδα φωτιά έξω από το παράθυρό μου.
14: Μου λέει η γυναίκα μου, Δημήτρη, ξύπνα, ξύπνα, φωτιά, φωτιά. Και βλέπω την, η τέντα έχει αρπάξει. Η άλλη τέντα που είναι στη γωνία ήταν ανεβασμένη. Είχε πιάσει φωτιά όλο το μπαλκόνι και προχωρούσε προς τα μέσα.
15: Μεγάλη φωτιά. Ξεκίνησε στο δευτερόλεπτο και ανεβαίνοντας προς τα επάνω. Προς τα επάνω και ο κόσμος βέβαια πανικοβλήθηκε.
16: Ναι, ναι, είχε καλύψει όλο το κτίριο. Είχε βγει ο άντρας μου έξω με το λάστιχο. Τρέξαμε, ήρθε η πυροσβεστική.
17: Δεν μπορέσαμε να κατεβούμε κάτω, ανεβήκαμε τα ράτσα με ένα ζευγάρι που μένει δίπλα μας και με το παιδί. Και κατεβήκαμε, μας βγάλουν από εκεί.
18: Από τα ράτσα δηλαδή.
17: Από τα ράτσα. Δεν μπορούσαμε να κατέβουμε κάτω από το καπνό.
1: Σε πλήρη εξέλιξη, επομένως, βρίσκονται οι έρευνες για την πυρκαγιά στην καφετέρια στη Νέα Ιωνία, με τις αρχές να εξετάζουν τα αίτια χωρίς να αποκλείουν και το ενδεχόμενο εμπρησμού. Πάμε στη Σπυριδούλα Κακλατζίδη, ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στο σημείο και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μάλιστα, στο μικροσκόπιο έχει μπει Σπυριδούλα και το ιστορικό του καταστήματος, όπου πριν από λίγα χρόνια, το 2023, είχε σημειωθεί ένα θανατηφόρο περιστατικό. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Το Φεβρουάριο του 2023 έξω από την καφετέρια έγιναν ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ δύο αντίπαλων, μάλλον μαφιόζικων ομάδων, και από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ένας θαμώνας του καταστήματος, άσχετος με τις δύο ομάδες, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα βέβαια. Ωστόσο φαίνεται αυτό το περιστατικό να μην έχει άμεση σχέση με το τι συνέβη σήμερα τα ξημερώματα. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι στις 4:25 κλήθηκε η πυροσβεστική για τη φωτιά που ξέσπασε. Εδώ οι κάτοικοι κάνουν λόγο για συνεχείς πολλαπλές εκρήξεις που ακούσανε πριν ξεσπάσει η φωτιά, και πολύ γρήγορα επεκτάθηκε προς τα πάνω σε όλους τους ορόφους, ακόμα και στον τρίτο όροφο. Πολλά σπίτια μάλιστα, Γρηγόρη, έχουν πραγματικά παραδόθηκαν στις φλόγες, δεν έχει μείνει τίποτα μέσα. Είναι 5 διαμερίσματα στο σύνολο. Νομίζω τα 3 από αυτά έχουν σοβαρά προβλήματα. Και τώρα, αυτό που εξετάζουν οι αρχές, την προανάκριση έχει αναλάβει το τμήμα δίωξης εκβιαστών του ελληνικού FBI. Και αυτό γιατί από τις πρώτες ενδείξεις της έρευνας φαίνεται να είναι εμπριστική επίθεση και συγκεκριμένα να έχει γίνει περιέλουση έφλεκτου υλικού. Και γι' αυτό μάλιστα πολύ γρήγορα μετακινήθηκε η φωτιά, να το πούμε έτσι, προς όλο το κτίριο και προς τα πάνω. Ωστόσο, αυτό είναι οι πρώτες ενδείξεις. Περιμένουμε και τα άμεσα αποτελέσματα. Ενώ να προσθέσω ότι τώρα που μίλησα ξανά με τους ενίκους της πολυκατοικίας, οι οποίοι εκφράζουν και μια ανησυχία. Κάποιοι από αυτούς, όλοι από αυτούς δεν έχουν και πού να κοιμηθούν το βράδυ. Αυτό που ζητάνε κυρίως.
1: Έχασαν τα πάντα οι άνθρωποι, έχασαν τα πράγματά τους όλα, ήταν μέσα στο σπίτι. Καταλαβαίνουμε, είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες.
19: Πράγματι, το ευχάριστο είναι φυσικά ότι δεν είχαμε τραυματίες. Οι εγκλωβισμένοι απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική. Αυτό που ζητάνε είναι να έρθει άμεσα κλιμάκιο της πολυοδομίας για να δουν και για τη στατικότητα του κτηρίου. Γιατί η φωτιά έκαψε τόσο πολύ που βλέπουμε ακόμα και σωληνώσεις, ακόμα και κάγκελα να έχουν φθαρεί πραγματικά από το θερμικό φορτίο.
1: Σπυριδούλα Καλατζή, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και από τη Νέα Ιωνία Αττικής θα πάμε στην Πλάκα, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται εκεί οι έρευνες για την τραγωδία στην περιοχή μετά τη φωνική έκρηξη που σημειώθηκε σε κτίριο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 6 άνθρωποι την περασμένη Παρασκευή. Σήμερα στο σημείο βρίσκονται κλιμάκια της πολυοδομίας που πραγματοποιούν ελέγχους για τη στατικότητα των γειτονικών κτίριων, ενώ συνεχίζονται και οι αυτοψίες των εμπειρογνωμόνων της πυροσβεστικής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της έκρηξης. Στην Πλάκα βρέθηκε νωρίτερα η Χριστιανά Μανιάτη, ρεπόρτερ μας, η οποία θα μας πει για τους ελέγχους της πολυοδομίας, αλλά και για τα επικρατέστερα σενάρια των εμπειρογνωμόνων που οδήγησαν στην έκρηξη. Για να ακούσουμε τη μετέδωση.
20: Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αυτή τη στιγμή το κλιμάκιο της πολυοδομίας Αθηνών του Δήμου Αθηναίων βρίσκεται ήδη εδώ, έχει ξεκινήσει τους στατικούς ελέγχους στα γύρω σπίτια. Εξονυχιστικοί έλεγχοι γίνονται για να αξιολογήσουν τη ζημιά σε ολόκληρη τη γειτονιά. Παράλληλα στο επίκεντρο βρίσκεται και ο λόγος, οι έρευνες που πρέπει να φωτιστούν, το γιατί συνέβη αυτό, πώς ξεκίνησε αυτή η έκρηξη. Οι πραγματογνώμονες της ΔΑΕ και η τεχνική του φυσικού αερίου χτενίζουν το σημείο, στρέφοντας το ενδιαφέρον τους στο δεύτερο όροφο, εκεί όπου υπήρχε μοναδική ενεργή εγκατάσταση φυσικού αερίου, στο διαμέρισμα του ηλικιωμένου ζευγαριού. Οι αρχές ελέγχουν στενά το μπόιλερ καθώς και την κουζίνα, ενώ έχει ήδη ληφθεί και αποσπαστεί για εργαστηριακή εξέταση στο Πολυτεχνείο ο παλιός αγωγός μαζί με το μετρητή δεκαετίας του 90, όπως φαίνεται, καθώς τα ίχνη καύσης σε εκείνο το σημείο γεννούν κρίσιμα ερωτήματα.
1: Τώρα, η τραγωδία στην Πλάκα επαναφέρει στο προσκήνιο κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη στατικότητα των κτίριων αλλά και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Την ίδια ώρα, επαγγελματίες του κλάδου επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κενά στους ελέγχους και στη συντήρηση των εγκαταστάσεων. Πάμε να ακούσουμε το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ με τα πολύ σημαντικά αυτά ερωτήματα που έχει επιμεληθεί η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
18: Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τα αίτια της κατάρρευσης του κτηρίου στην Πλάκα με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο 6 ατόμων. Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινές διαδρομές» με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, είπε πως ερευνώνται ακόμη τα πάντα ώστε να υπάρξει ένα ασφαλές συμπέρασμα.
21: Τα ευρήματα τα οποία έχουν στην κατοχή τους αυτή τη στιγμή η αξιωματική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού θα συμπληρώσουν όλη τη δικογραφία. Ήδη από σήμερα θα μπουν υποστηλώματα από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου για να μπορούν να δουλέψουν οι συνάδελφοι οι οποίοι αναζητούν ακόμη κάτι το οποίο θα μας οδηγεί σε ασφαλές συμπέρασμα.
18: Πρέπει να διερευνηθεί η στατικότητα του δευτέρου ορόφου, ανέφερε στο Earth News Radio ο ομότιμος καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών Παναγιώτης Καρίδης.
22: Για το θάνατο των τεσσάρων πρέπει να διερευνηθεί η στατικότητα του δαπέδου του δευτέρου ορόφου. Το κτίριο αυτό, πριν γίνει η Airbnb, εκτιμώ ότι υπήρχε ένας τείχος στον οποίο στηριζόταν τα πατώματα. Εάν λοιπόν υπήρχε το παλιό ο κεντρικός τείχος, κατά μεγάλη πιθανότητα δεν θα είχαμε το καταπλάκωμα από το πάτωμα, γιατί θα στηριζόταν στο μεσαίο τείχο.
18: Βλέπουμε παλαιά κτίρια να ανακαινίζονται και δεν μεσολαβεί κάποια ενίσχυση ούτε πρόβλεψη, τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, Βασίλης Μπαρδάκης.
23: Βλέπουμε παλιές πολυκατοικίες ή παλιά κτίρια να ξεγυμνώνονται, άρα να βλέπουμε κολόνες, δοκάρια. Βλέπουμε λοιπόν τον πετό, ανακαινίζονται τα κτίρια, ξανακαλύπτονται και δεν μεσολαβεί κάποια ενίσχυση. Αφού ούτως ή άλλως μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία και το αποκαλύπτεις, είναι μικρή δαπάνη να το αναβαθμίσεις λίγο στατικά.
18: Καθησυχαστικός εμφανίστηκε στο σταθμό μας ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Καύσης, Γιώργος Καλύβας, τονίζοντας πως οι δικλείδες ασφαλείας για το φυσικό αέριο είναι τεράστιες.
24: Δεν πρέπει να ανησυχούν οι καταναλωτές. Για να γίνει μια εγκατάσταση φυσικού αερίου, οι δικλείδες ασφαλείας είναι τεράστιες από καινούριο. Τα προβλήματα ξεκινάνε, όπως λέμε συνέχεια, από τον πρώτο, δεύτερο, τρίτο χρόνο και μετά στις συντηρήσεις. Ο κόσμος δεν είναι εξοικειωμένος στο να κάνει συντήρηση κάθε χρόνο. Αυτά που ζητάει έναν και η νομοθεσία.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Φεύγουμε από τα όσα έγιναν στην Πλάκα ή όσα δεν έγιναν το προηγούμενο διάστημα και να πάμε εκτός τώρα, διότι έχει σημάνει συναγερμό στη Βρετανία μετά την απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης στη βάση του Φέρφορντ, όπου φιλοξενούνται αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. 5 άντρες έχουν συλληφθεί, ενώ οι Βρετανικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση. Την ίδια ώρα, η Αμερικανική πρεσβεία απευθύνει σύσταση στους Αμερικανούς πολίτες στη Βρετανία να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, ενώ ο Υπουργός Άμυνας της χώρας επισημαίνει ότι πιθανός στόχος μπορεί να είναι και Βρετανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο εξωτερικό. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε αμέσως στο Λονδίνο και την Νατάσα Κατσάβιλου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Νατάσα, ποια είναι τα τελευταία στοιχεία από την έρευνα και τι σημαίνει αυτή η υπόθεση για το επίπεδο ασφαλείας στο Ηνωμένο Βασίλειο? Καλό μεσημέρι.
25: Ναι, καλό σας μεσημέρι. Η βάση Φέρφορντ λοιπόν και σήμερα παραμένει υπό αυστηρή φρούρηση, καθώς συνεχίζεται η έρευνα για την πιθανή τρομοκρατική επίθεση. Να σας πω ότι οι 5 άντρες που συνελήφθησαν χθες εξακολουθούν να κρατούνται για αδικήματα που συνδέονται με εκρηκτικά και ως ύποπτη για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Αυτό που έντονα λέγεται πλέον σήμερα είναι ότι η αντιτρομοκρατική εξετάζει και το ενδεχόμενο σύνδεσης με το Ιράν, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει καταλήξει συμπέρασμα για το ποιος βρίσκεται πίσω από την υπόθεση. Η βάση Φέρφορντ χρησιμοποιεί θεωρείται από θέρμο του Αμερικανική πολεμική αεροπορία και έχει χρησιμοποιηθεί και σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Την ίδια ώρα μεγαλώνουν τα ερωτήματα για το τι γνώριζαν ήδη οι υπηρεσίες ασφαλείας πριν από τις συλλήψεις. Έχουμε τις μαρτυρίες των κατοίκων που μάλιστα οι αστυνομικοί, υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες, τους είχαν ζητήσει ήδη από το Σάββατο να μείνουν στα σπίτια τους και να έχουν τα παράθυρά τους κλειστά παρά την μαρτυρία της κατοίκου που όντως εγκαίρως ειδοποίησε την αστυνομία. Όμως είδαμε ότι με την αφορμή τη χθεσινή δήλωση Τραμπ ότι ήταν μια συνεργασία Washington-Λονδίνο, ότι αυτούς τους παρακολουθούσαν εδώ και καιρό και ότι πολύ σύντομα θα υπάρχουν νέα στοιχεία που θα βγουν στο φως της δημοσιότητας. Ο Βρετανός τώρα λοιπόν Υπουργός Άμυνας, αυτό που μας είπε, ότι οι πιθανοί στόχοι να είναι οι βρετανικές βάσεις και στο εξωτερικό. West Treating. Τόσο στη χώρα όσο και στο εξωτερικό, είπε, μπορούν να βρεθούν στο στόχαστρο τρομοκρατών και δρόντων που υποστηρίζονται από κράτη. Δεν συνδέει ευθέως την υπόθεση με την Τεχεράνη, παραλαμβάνει όμως ότι το Ιράν και η πληρεξούσιοι του επιδιώκουν να βλάψουν την Βρετανία. Έχουμε όμως και από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Λονδίνο που ζητούν τους Αμερικανούς να βρίσκονται σε επαγρύπνηση, τους Αμερικανούς που βρίσκονται στην Βρετανία να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
1: Υπάρχει σύσταση για τους Αμερικανούς πολίτες, ναι.
25: Ναι. Και ακούσαμε και στο συνέδριο των εργατικών τον Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Ed Miliband, να μιλάει για επενθύμηση των απειλών που αντιμετωπίζει η χώρα. Είπε χαρακτηριστικά ο Ed Miliband ότι τα γεγονότα στο Φέρφορντ αποτελούν υπενθύμηση των απειλών που αντιμετωπίζει η χώρα, ευχαρίστησε τις υπηρεσίες ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις και την αστυνομία και τόνισε ότι η Βρετανία θα υπερασπίζεται την ασφάλειά της απέναντι σε όσους την απειλούν. Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι από τον περασμένο Απρίλιο το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής στη Βρετανία παραμένει σοβαρό, που σημαίνει ότι μία επίθεση θεωρείται πολύ πιθανή. Αυτά είναι τα τελευταία λοιπόν στοιχεία.
1: Βεβαίως, Νατάσα
25: Κατσάβελου. Στη σημερινή εικόνα.
1: Το παρακολουθούμε με ενδιαφέρον.
25: Δεν υπάρχει καμία νέα ανακοίνωση των αστυνομικών αρχών. Παραμένουμε στις δύο χθεσινές ειδωλές ανακοινώσεις.
1: Ωραία. Το παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον και περιμένουμε λοιπόν το αποτέλεσμα των ερευνών. Νατάσα Κατσάβελου, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Λονδίνο, κυρίες και κύριοι, και πάμε στις Βρυξέλλες. Εκεί στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον. Γιατί συνεδριάζουν στη Βελγική πρωτεύουσα οι Υπουργοί Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, οι υβριδικές απειλές αλλά και η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας και Ασφάλειας. Συνδεόμαστε με την πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Βρυξέλλες και την ανταποκριτήριά μας εκεί, Έλενα Αποστολίδου. Να μας πει, Έλενα, ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες της σημερινής συνόδου, ποια είναι τα μηνύματα που εκπέμπονται και αν έχουμε και κάποιο σχόλιο για τα γεγονότα, για αυτά που έγιναν στη Βρετανία. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
0: Καλό μεσημέρι. Όχι, δεν είχαμε κάποιο σχόλιο πάνω στα γεγονότα αυτά. Αυτό που ουσιαστικά νομίζω ότι μπορούμε να κρατήσουμε ως δύο πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία τα έθεσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, η Κάγια Κάλλας, προσερχόμενη. Το πρώτο αφορά την αύξηση, όπως είπε, των υβριδικών απειλών, των υβριδικών επιθέσεων από τη ρωσική πλευρά στην Ευρώπη. Μάλιστα, κάλεσε τα κράτη-μέλη να είναι προετοιμασμένα για αυτές τις υποθέσεις και επιθέσεις, λέγοντας ότι περιμένουμε δολιοφθορές αλλά και άλλες ενέργειες. Το δεύτερο που έθεσε είναι η ανάγκη ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Ναυτικής Επιχείρησης Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα. Να θυμίσουμε ότι η επιχείρηση Ασπίδες αυτή τη στιγμή είναι με δύο πλοία, ένα ελληνικό και ένα ιταλικό, και ουσιαστικά προστατεύει τα εμπορικά πλοία από τους Χούθη. Η ίδια είπε ότι δέχεται πολύ μεγάλη πίεση, καθώς πάρα πολλά εμπορικά πλοία έχουν καταθέσει αιτήματα για προστασία, λέγοντας ότι θα πρέπει να γίνει διάθεση τουλάχιστον 10 πλοίων. Βέβαια, και κάλεσε πολλά κράτη-μέλη να συμμετέχουν σε αυτό, πράγμα το οποίο δεν το βλέπουμε να συμβαίνει, Γρηγόρη. Τέλος, να σου πω ότι ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, συμμετέχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας. Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε ουσιαστικά, όπως είπε, και σε αυτό που ζήτησε προσερχόμενο στο Συμβούλιο, η ανάγκη να διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους απαραίτητους πόρους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προέρχονται και από το Νότο, καθώς και για την υλοποίηση της πολιτικής των 360 μοιρών. Που απαγγελόμαστε, όπως είπε χαρακτηριστικά, εδώ και πολλά χρόνια.
1: Μάλιστα, τώρα εντωμεταξύ στις Βρυξέλλες, παράλληλα με την συνεδρίαση των Υπουργών Άμυνας της Ένωσης, συνεδριάζουν και οι Υπουργοί Γεωργίας των 27 για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Γεωργίας, το κόστος παραγωγής και τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, Έλενα.
0: Ναι, είναι δύο πολύ μεγάλα ζητήματα που έχουν θέσει στο επίκεντρο της συζήτησης. Το πρώτο αφορά το κόστος της ενέργειας, την αγροτική παραγωγή, μετά και τις τεράστιες αυξήσεις στην ενέργεια. πώς αυτό μετακυλείται στην αγροτική παραγωγή. Και το δεύτερο είναι ο σχεδιασμός της νέας αγροτικής πολιτικής, της νέας ΚΑΠ για το 2038-2034. Ο Έλληνας Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Μαργαρίτης Χινάς, δήλωσε πως βασικές προτεραιότητες πρέπει να είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής γεωργίας, η ανθεκτικότητα αλλά και η επισυντηστική ασφάλεια. Μάλιστα, ο ίδιος, αναφερόμενος στο κόστος παραγωγής, είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή άμεση δράση. Ενώ τέλος για την Ελλάδα, χαρτογραφώντας την κατάσταση, είπε ότι δοκιμάζεται από τις επιδοτίες και ότι μόλις λυθεί αυτό το κεφάλαιο, θα πρέπει να ξεκινήσει η ανασύσταση των κοπαδιών που θα φέρει και αύξηση της παραγωγής.
1: Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες. Και από τις Βρυξέλλες να έρθουμε πίσω στα δικά μας στην εσωτερική επικαιρότητα με τη μεγάλη υπόθεση, τα νεότερα να δούμε αναφορικά με τις έρευνες των αρχών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Νέες στοιχεία λοιπόν αναμένονται από την έρευνα αυτή. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι επικοινωνίες των εμπλεκομένων, καθώς οι αρχές εξετάζουν τα 5 κινητά τηλέφωνα που έχουν κατασκευθεί, ενώ αναμένεται και η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις επικοινωνίες μεταξύ των γιατρών στο Κολωνάκι, αλλά και στις επαφές της προφυλακισμένης γιατρού με τον υπνοθεραπευτή. Τώρα, ποια είναι τα νεότερα από την έρευνα και τι περιμένουν οι αρχές από την άρση του απορρίτου? Πάμε στη δικαστική μας συντάκτρια Νάνα Νικολάου, που βρίσκεται στα δικαστήρια της Ευελπίων και θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Ανά, καλό μεσημέρι.
2: Ναι, καλό μεσημέρι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ανάκριση για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να δώσει κατάθεση στον 32ο τακτικό ανακριτή μία εκ των υπαλλήλων του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, η οποία ως σήμερα δεν έχει καταθέσει προανακριτικά, ούτε στο πλαίσιο της κατάθεσης. Ενώ στο κατόπλητο ανακριτή θα περάσουν και άλλοι μάρτυρες. Κομβικές θεωρούνται οι απαντήσεις αναφορικά με το εάν χορηγήθηκε μέσα στο Γιώργο Μαζονάκη. Η πλευρά της θεατρού υποστηρίζει ότι οι κατηγορούμενοι κατά τη εξηγή στον ανακριτή αρνήθηκε ότι χορήγησε με έτσι οποιαδήποτε άλλη ουσία στον Γιώργο Μαζονάκη. Από την πλευρά της ήταν 10χρονη υπάλληλος του ιατρείου. Έχει δηλώσει πως ο ιατρός της ζήτησε να τηλεφωνήσει σε αναισθησιολόγο και να ρωτήσει για το αντίδοτο της ουσίας προποφόλη. Το τι τελικά συνέβη θα φάνει από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και από την άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών. Το σχετικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών που θα ανάψει πράσινο φως στο άνοιγμα των τηλεφώνων αναμένεται εντός της εβδομάδας και σύμφωνα με πληροφορίες η πλευρά του κατηγορούμενου ιατρού αναγνωρίζει μόνο την ευθύνη για τη λειτουργία των μηχανημάτων στο ιατρείο και επιμένει ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό μετά τις 4 το απόγευμα.
1: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε κυρίες και κύριοι τη δικαστική μας τάχτη Άννα Νικολάου από τα δικαστήρια της Ευελπίδου. Νέα στοιχεία λοιπόν αναμένονται από την έρευνα των αρχών και τη συνθήκη θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Τώρα, σε μια πολύ σοβαρή καταγγελία προέβη ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης στην τηλεόραση του Sky. Αναφέρθηκε, είπε ότι στα ευρήματα του MedWatch περιλαμβάνεται και η Μαρία Καριστιανού. Ο Υπουργός ανέφερε ότι η κυρία Καριστιανού ελέγχεται για αναρτήσεις σχετικά με την κβαντική ιατρική και συσκευή βιοανάδρασης, υποστηρίζοντας ότι σχετικές πρακτικές δεν αναγνωρίζονται από την ιατρική επιστήμη. Τώρα, το ερώτημα που έκανε στην υδροθεραπεία, το πού έκανε την υδροθεραπεία ο Γιώργος Μαζονάκης, έθεσε η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Πολυτίμη Λεωνάρδου, στην τηλεόραση του Ερτνιούς, εξηγώντας ότι κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε μία μέρα μετά το θάνατο του τραγουδιστή στο ιατρείο της Οδού Καρνιάδου, δεν εντοπίστηκε κανένα τέτοιο μηχάνημα.
3: Το συγκεκριμένο ιατρείο, την ημέρα μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, δεν έφερε μηχάνημα υδροθεραπείας. Στο συγκεκριμένο χώρο στον οποίο υπήρχε το μηχάνημα της υδροθεραπείας, όταν ρωτήσαμε τον Θεοδωρόπουλο τι έχει απογίνει, μας είπε ότι το μηχάνημα της υδροθεραπείας είναι χαλασμένο, έχει φύγει και έχει αντικατασταθεί από χώρο λήψης ιστορικού. Η απορία λοιπόν που γεννάται σε μένα και τη μοιράζομαι μαζί σας προς διευκόλυνση της διερεύνησης είναι πού έγινε αυτή η υδροθεραπεία η οποία δηλώνεται πως την οποία μάλλον δηλώνεται πως υπευλήθη ο Γιώργος Μαζονάκης την προηγουμένη του θανάτου του.
1: Να πάμε και πάλι εκτός συνόρων, καθώς νέα εβδομάδα, νέο αδιέξοδο στις διπλωματικές προσπάθειες καταγράφεται για την επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα των συνόρων του Ορμούς. Οι δύο πλευρές επιμένουν πάντως ότι κρατούν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας και είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω, το τελευταίο, Νατάσα, ότι οι δύο πλευρές, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, κρατούν, λένε σε όλους τους τόνους ότι κρατούν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας.
4: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Έτσι ακριβώς είναι πολύ σημαντικό. Όμως παρατηρούμε μία διγλωσία, γιατί έχουμε μία δήλωση της τελευταίας στιγμής από το Ιράν. Έκανε ανακοίνωση ο Μοτσταμπα Χαμενέι, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, και είπε ότι οι Ιρανικές δυνάμεις έχουν αποθήσει τους εχθρούς από το ανοιχτά του Ιράν προς την Αραβική θάλασσα και αν χρειαστεί θα τους εκδιώξουν και από εκεί. Να πούμε ότι αυτό εκλαμβάνεται ως απάντηση στο ηχηρό όχι του Ντόναλντ Τραμπ στην πρόταση της Τεχεράνης. Το Σάββατο ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε την πρόταση των Ιρανών για τον τερματισμό της κρίσης μέσα σε μία εβδομάδα, να ξανανοίξουν δηλαδή τα στενά του Ορμούς μετά από 7 ημέρες. Τι περιλαμβάνει, Γρηγόρη, αυτή η πρόταση? Mm-hmm. Ζητούν οι Ιρανοί να άρει η Ουάσιγκτον τον ναυτικό αποκλεισμό της στα ιρανικά λιμάνια, να απελευθερώσει τις παγωμένες ιρανικές καταθέσεις, τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων και να εφαρμόσουν την εκεχηρία σε ολόκληρη την περιοχή, στο Λίβανο και την Ιεμένη. Να πούμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση και μάλιστα κοινοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ένα νέο χάρτη κατά την προσφυλή του τακτική, μετονομάζοντας τα στενά του Ιράν σε στενά του Τραμπ. Οι ειδικοί λένε ότι ενώ και οι δύο πλευρές αφήνουν ανοιχτή την πόρτα για διπλωματία, διαφωνούν για το ποιος θα πρέπει να κάνει πρώτος τις αναγκαίες παραχωρήσεις. Αυτή τη φορά βέβαια πιέζει ο χρόνος και ενώπιση των αμερικανικών εκλογών, όπως στις 3 Νοεμβρίου.
1: Γιατί έχει θέσει και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος αυτό το ορόσημο των ενδιάμεσων αμερικανικών εκλογών.
4: Υπάρχει μάλιστα ένα σχετικό δημοσίευμα σήμερα στη Wall Street που λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται υποχωρητικός και ενδοτικός, όμως αμέσως μετά τις εκλογές σκέφτεται να ξαναχτυπήσει το Ιράν, Γρηγόρη.
1: Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας, μια δυσάρεστη είδηση. Κρίσιμες ώρες για τον 16χρονο ποδοσφαιριστή που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι στη διάρκεια αγώνα ποδοσφαίρου στην Θάσο. Το νεαρός νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο της Καβάλας χωρίς να έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Κώστα Λουκούμη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς συνέβη με τον 16χρονο, ο οποίος δίνει μάχη για τη ζωή του. Κώστα, καλό μεσημέρι.
5: Γρηγόρη, με βαριά κρανοκεφαλική κάκωση και διασωληνωμένος νοσηλεύεται για δεύτερη μέρα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας. Ο 16χρονος μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στον αγώνα Βύρωνας Β' Έαντας Παναγίας στη Θάσο. Να θυμίσουμε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στο νησί στο πλαίσιο της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας μεταξύ Βύρωνα και Έαντα Παναγίας. Μόλις τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, ο 16χρονος σε μια προσπάθεια διεκδίκησης της μπάλας στη γραμμή του out, πέφτοντας, χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλού του, στο τοιχείο της κερκίδας, με αποτέλεσμα να χάσει αμέσως τις αισθήσεις του. Ο γιατρός της αναμέτρησης του παρήχε επιτόπου τις πρώτες βοήθειες μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο, όπου αρχικά μετέφερε τον 16χρονο στο κέντρο υγείας της Θάσου και στη συνέχεια εσπευσμένο στο νοσοκομείο Καβάλας. Από νωρίς τα μέλη της διοίκησης του Βύρωνα αλλά και συμπαίκτες του 16χρονου, όπως και χθες το βράδυ, είναι στο νοσοκομείο για να συμπαρασταθούν και να στηρίξουν την οικογένεια. Σοκαρισμένοι όλοι οι άνθρωποι της ομάδας. Στο μεταξύ, σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος αποφάσισε να αναστείλει μέχρι νεοτέρας όλες τις αθλητικές δραστηριότητες ως ένδειξη σεβασμού και συμπαράστασης. Ενώ το ίδιο πράττουν και άλλες ομάδες του νομού, Γρηγόρη, και οι επόμενες ώρες αναμένεται να είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για την υγεία του 16χρονου.
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά και να έχουμε πολύ σύντομα καλά νέα για τον 16χρονο, ο οποίος δίνει τη μάχη για τη ζωή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας. Κώστα Λουκούμη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2:44 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται, να θυμίσουμε, σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ariteco.gr. Να επιστρέψουμε όμως στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, να πάμε να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας. Είδαμε λίγο πριν τη διακοπή τα νεότερα από την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Πάμε στο Ουκρανικό, στο Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο, εκεί όπου με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και άλλες περιοχές όμως της χώρας. Παρά τις διπλωματικές επαφές, δεν διαφαίνεται κάποια πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Αρθοσύνταξη και στην Ελένα Λεβίζη, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και δάξει ένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ελένα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά οι επιθέσεις στο Κίεβο συνεχίζονται και κατά τη διάρκεια της ημέρας, όπως κάνει το τελευταίο διάστημα η Ρωσία. Υπήρξαν αναφορές από τις αρχές του Κιέβου για μια μεγάλη έκρηξη, πιθανότατα από ρωσικό ντρόν στο κέντρο του Κιέβου, και αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι έχει χτυπηθεί η Ακαδημία Επιστημών και υπάρχουν τραυματίες, τουλάχιστον ένας νεκρός και τραυματίες, όπως αναφέρουν μέχρι στιγμής οι πληροφορίες. Φυσικά, αν υπάρξει κάτι νεότερο για αυτό θα ενημερώσουμε. Ωστόσο, νωρίτερα είχαν πραγματοποιηθεί και άλλες επιθέσεις στο Κίεβο αλλά και στο Χάρκοβο με τουλάχιστον 2 νεκρούς αλλά και τραυματίες, καθώς και στην Οδυσσό, όπου στα ανοιχτά χτυπήθηκε ένα εμπορικό πλοίο αλλά και ενεργειακές υποδομές στην πόλη, στο λιμάνι, αυτό το μεγάλο λιμάνι της Οδυσσού. Από την πλευρά τους, οι Ουκρανοί λένε ότι χτύπησαν ρωσικό δηληστήριο στο Κράσνονταρ της Ρωσίας, ενώ την ίδια ώρα πρέπει να πούμε, Γρηγόρη, ότι από την πλευρά του και τη Νέα Υόρκη ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ο Σεργέι Λαυρόφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ρωσία επανέλαβε, μάλλον ότι η Ρωσία δεν επιθυμεί πόλεμο με την Ευρώπη. Ωστόσο, όπως είπε, η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία, και αυτό το δείχνουν και οι όλο και αυξανόμενες δαπάνες για τον εξοπλισμό της. Και επίσης είπε ότι αν υπάρξει πόλεμος ανάμεσα στις δύο πλευρές, αυτός θα είναι σύντομος, όπως χαρακτηριστικά είπε.
1: Ελένα, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή, γιατί πρέπει να πάμε τώρα αμέσως στο Βελιγράδι. Έχουμε πολιτικές εξελίξεις στη Σερβία, καθώς ο πρόεδρος Αλεξάνδαρ Βούτσιτς υπέβαλε την παραίτησή του, ανοίγοντας το δρόμο για πρόωρες προεδρικές εκλογές. Πάμε στο Βελιγράδι και στον Νίκο Πέλπα, τον ανταποκριτή του Ερνιούς, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάει για μια εξέλιξη, η οποία έρχεται, Νίκο, μετά από μήνες πιέσεων και μαζικών κινητοποιήσεων του φοιτητικού κινήματος. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
7: Καλό μεσημέρι από το Βελιγράδι, έτσι είναι, Γρηγόρη. Η παρέλυση του Βούτσιτς βασικά έχει να κάνει με την πρόθεσή του να συμμετάσχει στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 25 Οκτωβρίου. Θα μπορούσε δηλαδή να παραμείνει στον προεδρικό θόκο μέχρι το Μάιο, αφού τότε λήγει η δεύτερη θητεία του. 9,5 χρόνια ασκεί το αυξήμο του Προέδρου Δημοκρατίας ο Βούτσιτς. 14 χρόνια βρίσκεται συνολικά στην εξουσία. Σήμερα ανέλαβε καθήκοντα υπηρεσιακής πρόεδρος, πρώην πρόεδρος Βουλής, η Άννα Μπέρναμπιτς. Σε 90 ημέρες θα πρέπει να διεξαχθούν προώρες προεδρικές εκλογές. Αλλά πριν από αυτές θα έχουμε, όπως είπα, στις 25 Οκτωβρίου βουλευτικές εκλογές, οι οποίες επίσης είναι προώρες. Αυτές οι εκλογές θεωρούνται, τουλάχιστον εγώ τις θεωρώ, τις σημαντικότερες από το 2000 και την ανατροπή του καθεστώτος Μιλόσεβιτς. Ο Αλεξάνδρ Βούτσιτς, κατά το πρότυπο του Πούτιν, θέλει τώρα να μεταπηδήσει στην Πρωθυπουργία, αλλά από ό,τι όλα δείχνουν δεν θα είναι και τόσο εύκολο. Είναι σημαντικές οι εκλογές. Είναι η πρώτη φορά που απειλείται σοβαρά η κυριαρχία του Βούτσιτς στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Απειλείται από το φοιτητικό κίνημα που εξελίχθηκε, όπως ξέρουμε, σε κοινωνική και πολιτική δύναμη τα τελευταία δύο χρόνια με τις κινητοποιήσεις μετά το θάνατο 16 ανθρώπων από την κατάρρευση του γη στο εθνικό σταθμό του Νόβισαντ.
1: 25 Οκτωβρίου τώρα οι βουλευτικές εκλογές, έτσι.
7: 25 Οκτωβρίου οι βουλευτικές εκλογές. Κλίμα βαθιάς πόλωσης στη Σερβία. Νομίζω θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Βούτσιτς αυτή τη φορά και όχι όπως τις προηγούμενες φορές που κερδίζει άνετα.
1: Νίκο Πέλπα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Βελιγράδι. Ερχόμαστε και πάλι τώρα στην αίθουσα σύνταξη να δούμε τι γίνεται στην Ισπανία. Ελένα Λεβίζο, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Γιατί στην Ισπανία συνεχίζονται οι διαδηλώσεις χιλιάδων πολιτών κατά της έξωσης της 87χρονης Μαρι Κέρμεν από το σπίτι της, και η κυβέρνηση Σάντζεθ ετοιμάζει νέο νομοθετικό διάταγμα υπό την πίεση των αντιδράσεων για την κρίση στο στεγαστικό πρόβλημα.
6: Εκατοντάδες διαδρομητές και ακτιβιστές παραμένουν στην Πουέρτα Ντελ Σόλ, όπου κατασκήνωσαν από το Σαββατοκύριακο διαμαρτυρόμενοι για την έξωση της 87χρονης Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ από το σπίτι της, μετά από 70 χρόνια που διέμενε σε αυτό, γιατί δεν μπορούσε να πληρώσει το υπέρογκο ενίκιο, αλλά και για τη γενικότερη στεγαστική κρίση που σοβεί εδώ και χρόνια στην Ισπανία. Μάλιστα, στοιχεία που έδωσε η El País δείχνουν ότι την τελευταία δεκαετία τα ενίκια έχουν αυξηθεί κατά 80% στη χώρα και το κόστος της κατοικίας κατά 65%. Μαζί με τους διαδηλωτές και ο διεθνούς φήμης Ισπανός σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ, που ζήτησε από τους πολιτικούς να επιλύσουν αυτή την κρίση. Σε αυτό το πλαίσιο και από την πίεση αυτών των διαδηλώσεων και των αντιδράσεων βεβαίως που υπάρχουν, ο Ισπανός Πρωθυπουργός Σάντσεθ σε ομιλία του σε συγκέντρωση του Σοσιαλιστικού Κόμματος είπε, απευθυνόμενος προς την Μαρή Κάρμεν, «Έχω ένα μήνυμα για σένα. Η Ισπανική κυβέρνηση εργάζεται εντατικά για να φέρει ένα νέο νομοθετικό διάταγμα που θα προστατεύει τους ενοικιαστές. Σύμφωνα με αυτό, τα συμβόλαια ενοικίασης θα ανανεώνονται αυτόματα, αλλά και θα υπάρχει περιορισμός προστασία από τις εξώσεις». Οι εξώσεις κάθε χρόνο στην Ισπανία, Γρηγόρη, υπολογίζονται σε πάνω από 25.000, ενώ μόνο το πρώτο εξάμηνο αυτού του χρόνου υπολογίζεται ότι έγιναν πάνω από 40 εξώσεις κάθε μέρα. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για την Ισπανία και η περίπτωση της Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, που μεταφέρθηκε έξω από το σπίτι της με φορείο, όπως θυμόμαστε από αυτές τις φοβερές εικόνες που είδαμε όλοι στα διεθνή πρακτορία, είναι, θα λέγαμε, η θριαλίδα για τις εξελίξεις, όποιες εξελίξεις. Απλά να σημειώσω ότι η κυβέρνηση Σάντσες δεν έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και, για να περάσει αυτό το νόμο, και ο Σάντσες, ο οποίος θα φέρει το νόμο αυτό στο Υπουργικό Συμβούλιο αύριο για συζήτηση, ζητά τη συντέλεση των πολιτικών κομμάτων.
1: Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και εκεί, και να κλείσουμε με μια σύντομη αναφορά με τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις ακραίες βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες που πλήττουν τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Υπάρχουν δυστυχώς όμως και θύματα, Έλενα.
6: Δυστυχώς, καταρχάς να πούμε ότι στην Ταϊλάνδη η πρωτεύουσα Μπανγκόκ έχει κυριολεκτικά βυθιστεί στα νερά μετά από 48 ώρες ακραίων βροχοπτώσεων. Περίπου 300 χιλιοστά βροχής έπεσαν και χιλιάδες άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις οικίες τους, ενώ τουλάχιστον 8 είναι οι νεκροί και σε άλλες περιοχές της χώρας. Στο Νεπάλ επίσης, που μόλις πριν από ένα μήνα είχαμε τις φωνικές κατολιστήσεις και πλημμύρες, 21 είναι οι νεκροί, δεκάδες νεκροί και στην Ινδία, ενώ τα ακραία καιρικά φαινόμενα πλήττουν, εξακολουθούν να πλήττουν και τις βόρειο-ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, με τουλάχιστον ένα νεκρό εκεί.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επιστρέφουμε στα δικά μας με μια σημαντική εξέλιξη που μας έρχεται από την περιφέρεια. Θυμόμαστε όλοι το τραγικό περιστατικό με την έκρηξη, με τη φωνική έκρηξη και τους νεκρούς στο εργοστάσιο της Γιολάντα. Απολύσεις εργαζομένων λοιπόν τώρα από αυτό το εργοστάσιο καταγγέλνουν συγγενείς θύματος της φωνικής έκρησης στις εγκαταστάσεις επιχείρησης στα Τρίκαλα. Η διοίκηση βέβαια με ανακοίνωσή της διαψεύδει ότι έχουν απολυθεί εργαζόμενοι. Πάμε στην Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς συμβαίνει και τι καταγγέλνουν οι συγγενείς στο. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, συγγενείς θυμάτων καταγγέλουν ότι έχουν υπάρξει απολύσεις στο εργοστάσιο την πισκοτοβιομηχανία Βιολάντα με αφορμή τις καταθέσεις τους ότι υπήρχε οσμία αερίου την οποία είχαν αναφέρει, αλλά στη συνέχεια δεν έγινε κάτι. Είναι καταγγελίες που τουλάχιστον όσο και αν έχω προσπαθήσει δεν τις έχω επιβεβαιώσει. Ωστόσο, η επιβεβαίωση έρχεται από συνήγορο υπεράσπισης οικογένειας θύματος, η οποία μάλιστα η οικογένεια ζητά και την επιστροφή του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας στη φυλακή, καθώς στα τέλη Αυγούστου είχαμε την αποφυλάκησή του, και μάλιστα με έφεση που έχει κατατεθεί στον εισαγγελέα ζητούν την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από ανθρωποκτονία από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Μετά και από αυτές τις καταγγελίες για απολύσεις εργαζόμενων οι οποίοι είχαν κάνει λόγο για την οσμία αερίου αλλά και την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της Βιολάντα, είχαμε το Σάββατο το βράδυ μια παρέμβαση από την συλλογικότητα Ρουβίκονας, οι οποίοι με βαριοπούλες έσπασαν τις τζαμαρίες από τη Βιολάντα που λειτουργεί στο μακριχώρι της Λάρισσας.
1: Κωνσταντίνα,
8: και μάλιστα αναφέρουν ότι αυτό έγινε εξαιτίας ακριβώς αυτού του γεγονότος. Ωστόσο, υπάρχει και ανακοίνωση από την πλευρά της εταιρείας, Γρηγόρη, με αφορμή αυτά τα δημοσιεύματα.
1: Η οποία τι λέει?
8: Και διευκρινίζουν ότι
9: ο ισχυρισμός αυτός είναι απολύτως αναλυθής και δεν σχετίζεται καμία απόλυση με την κατάθεση ή το περιεχόμενο αυτών των καταθέσεων που είχαν δώσει στο παρελθόν. Και μάλιστα καταλήγουν ότι για αυτό το λόγο η Βιολάντα θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της για την προστασία της εταιρείας.
1: Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε στην κάμερα του Ερνιούς η δικηγόρος θυμάτων της τραγωδίας Βάσο Πανταζή.
10: Αυτή τη στιγμή είναι εργοδότης των βασικών μαρτύρων κατηγορίας, οι οποίες εκφοβίζονται και οι πλέον σημαντικοί μάρτυρες έχουν ήδη απολυθεί. Έλαβα γνώση της σημερινής ανακοίνωσης της διοίκησης της εταιρείας, η οποία στην ουσία επιβεβαιώνει τις απολύσεις αυτές, δίνοντας υποτίθεται άλλο αίτιο. Εμείς έχουμε ήδη προσφύγει στον εισαγγελέα Φετών Λάρισας, ασκώντας το ένδικο μέσο της εφέσεως, προκειμένου ο βασικός κατηγορούμενος να επιστρέψει στο χώρο που του αναλογεί, που αυτή τη στιγμή είναι ο χώρος της φυλακής.
1: Τώρα, καλύτερες είναι οι καιρικές συνθήκες, κυρίες και κύριοι, σήμερα από νωρίς το πρωί σε ολόκληρη τη χώρα και οι ισχυροί βοριάδες παραμένουν στο προσκήνιο. Πάμε στην μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζεκοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες?
11: Θα τα πούμε όλα, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι λοιπόν σε όλους. Θα έλεγα το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού όλο το επόμενο διάστημα θα είναι και οι χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες και ο πολύ ισχυρός βοριάς και οι τοπικές βροχές. Σήμερα και αύριο οι βροχές θα είναι λίγες, ασθενείς, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια της χώρας, με τους βοριάδες στο Αιγαίο στα 7 μποφόρ. Ωστόσο, από την Τετάρτη, αυτός ο βοριάς θα γίνει θυελλώδης. Θα φτάνει τα 8 μποφόρ, πιθανώς τοπικά στο Αιγαίο και τα 9 μποφόρ, κυρίως στο Βόρειο Αιγαίο. Αυτό σημαίνει ότι και θα ρίξει τη θερμοκρασία περαιτέρω στα ανατολικά, αλλά θα φέρει και περισσότερες βροχές, θα έλεγα κυρίως από τη Μαγνησία και νοτιότερα, και μάλιστα και στην πληγή Σαέδεια θα έχουμε νέες καταιγίδες την Τετάρτη, αλλά και στην περιοχή της Κρήτης θα έχουμε έντονα και επίμονα φαινόμενα τις επόμενες ημέρες, κυρίως από την Τετάρτη και μετά. Οπότε χρειάζεται μια προσοχή. Ο καιρός θα θυμίζει προχωρημένο φθινόπωρο σε αρκετές περιοχές της χώρας και θα είμαστε εδώ να ενημερώνουμε.
1: Βεβαίως, Νικολέτα Ζεκοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο μεταξύ, χθες πλημμύρισαν κεντρικοί δρόμοι στην Ερμού Πολιτήσιρου από την έντονη βροχή στο νησί. Σοβαρά προβλήματα όμως προκάλεσε κακοκαιρία και στην Εύβοια, με πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις και ζημιές σε σπίτια και οδικό δίκτυο. Για την κατάσταση στο νησί μίλησε στο σταθμό μας και στον Δημήτρη Πετρόπουλο ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης.
13: Το περισσότερο νερό έπεσε στο Δήμο Δερφιών Μεσαπίων, στα όρια του Δήμου Δερφιών Μεσαπίων και στα νότια του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Παρ' όλα αυτά, όπως αναφέρατε, όλη η κεντροβόρεια Εύβοια δέχτηκε αρκετά έψη βροχής. Είχαμε περίπου 160 χιλιοστά μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα αυτή η σφοδρότητα σε κάποια σημεία να δοκιμάσει τις υποδομές μας, με κυριότερο το κομμάτι του δρόμου που συνδέει την κεντρική με τη Βόρεια Εύβοια, είναι το σημείο Δερβαίνη. Είναι ένας μεγάλος ορεινός όγκος ο οποίος βγάζει πολλές κατολισθήσεις και τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει ως περιφέρεια και ως κράτος πολλά χρήματα για μέτρα προστασίας με πράσπες αντιμετώπισης κατολισθήσεων μέσα από πολύ συγκεκριμένες μελέτες και παγκόσμιες πρακτικές αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων. Γενικά λειτουργήσε όπως τα τελευταία χρόνια πολύ καλά το σημείο σε σχέση με το συμβάν, αλλά είχαμε σώρευση φερτών υλικών σε κάποια σημεία τα οποία οδηγήσαν σε κατάρρευση ένα τμήμα το οποίο έκλεισε το δρόμο. Βεβαίως με τις τεχνικές μας υπηρεσίες και με ειδικά συνεργεία προχωρήσαμε στον καθαρισμό και την αποκατάσταση του προβλήματος.
14: Απεγκλωβίστηκε και ένα ζευγάρι έτσι, το οποίο είχε μέσα στο αυτοκίνητο παγιδευτεί από τις λάσπες και τα λοιπά.
13: Στο συγκεκριμένο δρόμο, επειδή υπήρξε διακοπή για περίπου 9 ώρες κατά την εξέλιξη των φαινομένων και για προληπτικούς λόγους, υπήρχε πολλής κόσμος και από τη βόρεια και από την νότια πλευρά που δεν μπορούσαν να πάνε στην κατεύθυνσή τους, αλλά αυτό είναι το ελάχιστο που πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, τα φαινόμενα αυτά βγάλανε και πολύ νερό σε πολλά ποτάμια.
1: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η ηθοποιός και χορεύτρια Ελένη Προκοπίου, μια από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Με 23 ταινίες στο ενεργικό της από το 1960 έως το 1972, ξεχώρισε για το υποκριτικό της ταλέντο αλλά και τις χορευτικές της ικανότητες. Στις αρχές δεκαετίας του 70 επέλεξε να αποχωρήσει από τον καλλιτεχνικό χώρο και να ζήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Το 2006 είχε τιμηθεί από το Δήμο Αθηναίων με το μετάλλιο της πόλης των Αθηνών για τη συνολική της προσφορά.
12: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Ξεχωρίζει βεβαίως η μεγάλη νίκη της Ελλάδας με 1-0 της Γερμανίας στην εκτός έδρας. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι για μένα. Χρήση σελίδα στο βίβλο του ελληνικού ποδοσφαίρου έγραψε χθες η Εθνική με την επικράτησή της με 1-0 της Γερμανίας στο Augsburg. Ο Κουρμπέλης στο 74ο λεπτό, μετά από συνεργασία Παυλίδη Τζόλη, υπέταξε τους Γερμανούς με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πλέον να ανεβαίνει βήμα στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Πρώτη νίκη στην ιστορία της Εθνικής Ομάδας επί της Γερμανίας. Το άλλο παιχνίδι του ομίλου Σερβία-Ολλανδία 1-2 με τον Γιώβιτς μάλιστα να σκοράρει. Στη βαθμολογία του ομίλου μας η Ελλάδα είναι στην κορυφή με 6 βαθμούς. Ακολουθούμενη η Ολλανδία με 4, η Γερμανία με 1 βαθμό. Ενώ χωρίς βαθμό παραμένει η Σερβία την 5η, 10 παρατέταρτο για την τρίτη αγωνιστική. Η Γαλανόλο και υποδέχεται στην Τούμπα την Ολλανδία. Και τέλος να πούμε ότι το Super Cup, το 5ο στην ιστορία του, κατέκτησε χθες ο Ολυμπιακός νικώντας 196 στον 8ο τελικό του Super Cup, τον ΠΑΟΚ.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε δύο από τους πρωταγωνιστές της μεγάλης επιτυχίας της νίκης της Εθνικής Ελλάδος επί της Γερμανίας. Τι είπαν ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος πέτυχε το χρυσό γκολ, και ο Γιώργος Μασούρας.
16: Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Κόντρα σε μια διαχρονικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά στον αγωνιστικό χώρο, υποφέραμε. Μόνο έτσι μπορείς όμως να πάρεις αποτέλεσμα κόντρα σε τέτοιες ομάδες, σε τέτοιο επίπεδο. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
17: Έπρεπε να το αποδείξουμε και στο γήπεδο. Νομίζω ήταν ο καλύτερος τρόπος σήμερα απέναντι σε μια παγκόσμια δύναμη γενικότερα στο ποδόσφαιρο. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι και συνεχίζουμε.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News.

0: Πέτα Κοντογιαννίδου μας συνοψίζει στην επικαιρότητα.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την για απλειοδοσία μέτρων, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ακολουθήσει προτάσεις που, όπως υποστήριξε, υπερβαίνουν τις αντοχές της οικονομίας. Θα θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη, ανέφερε στο Earth News Radio ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η ακρίβεια, πρόσθεσε, προέρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή κατάσταση και η κυβέρνηση έχει κάνει παρεμβάσεις. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων κάνει λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σημειώνει ότι ενώ ο Πρωθυπουργός είχε προαναγγείλει έκτακτη παρέμβαση, η κυβέρνηση έχει τους πολίτες το περίμενε εδώ και 11 ημέρες και την καλεί να λάβει υπόψη της το ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης των πολιτών του ΠΑΣΟΚ. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες και η έλεγχη στατικότητας στο σημείο της φωνικής έκρηξης της περασμένης Παρασκευής στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Σήμερα πραγματοποιήθηκε δεύτερος έλεγχος στα γειτονικά ακίνητα προκειμένου να αποτυπωθεί το μέγεθος των δοκιμών βλαβών. Ο αντιδήμαρχος Αθηναίων Πάρης Χαρλάφτης δήλωσε ότι υπάρχουν ήδη οι πρώτες ενδείξεις και εκτίμησε πως η έκθεση αυτοψίας θα ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα. Για τα σενάρια περί διαρροής φυσικού αερίου, παρέπεμψε στους ειδικούς και στις αρμόδιες αρχές που διενεργούν την προανάκριση. Με ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπρισμού διεξάγονται οι έρευνες για τη μεγάλη φωτιά που κατέστρεψε τα ξημερώματα ολοσχερός καφετέρια στη Νέα Ιωνία και προκάλεσε πολύ σοβαρές ζημιές στην πολυκατοικία που στεγάζεται. Κάτοικοι μιλούν για τουλάχιστον 3 δυνατές εκρήξεις λίγο πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά. Τις έρευνες έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών. Σημειώνεται ότι στο ίδιο καφέ πριν από περίπου 3 χρόνια είχε σημειωθεί αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς και απολογισμό ένα νεκρό. Στις τηλεφωνικές επικοινωνίες και στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων επικεντρώνεται η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται 5 κινητά τηλέφωνα και συνομιλίες πριν και μετά το μοιραίο ραντεβού, ενώ αναμένεται η εισαγγελική άδεια για την άρση του απορρίτου. Σήμερα καταθέτει στον ανακριτή ακόμη ένα άτομο, πιθανότατα η νοσηλεύτρια του ιατρείου στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η προφυλακισμένη γιατρός υποστηρίζει ότι δεν χορήγησε μέθη ή άλλη ουσία στον τραγουδιστή, ενώ ο επίσης προφυλακισμένος γιατρός αναγνωρίζει ευθύνη μόνο για τη λειτουργία των μηχανημάτων και αρνείται οποιαδήποτε άλλη εμπλοκή. Την ίδια ώρα, η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Πολυτίμη Λεωνάρδου, έθεσε μέσω του Earth News ερωτήματα για το πού πραγματοποιήθηκε η υδροθεραπεία που φέρεται να προηγήθηκε της πλασμαφαίρεσης, καθώς κατά τον έλεγχο στο ιατρείο, μία ημέρα μετά το θάνατο του τραγουδιστή, δεν εντοπίστηκε σχετικό μηχάνημα. Θα απαντήσουμε, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη νέα ρωσική επίθεση στο Κίεβο, όπου τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 3 τραυματίστηκαν. Μεταξύ των στόχων ήταν κτίριο της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών της Ουκρανίας, ενώ πλήγματα καταγράφηκαν και σε άλλες περιοχές της χώρας. Την ίδια ώρα, η Κάγια Κάλλας τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να εξοπλιστεί ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, ώστε να πετύχει τους αμυντικούς στόχους του 2030. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας υποστήριξε ακόμη ότι η συμπεριφορά της Μόσχας δείχνει πως η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την ειρήνη. Σε αυξημένο συναγερμό παραμένει η περιοχή γύρω από την αμερικανική βάση Fairford στη Βρετανία μετά τη σύλληψη 5 ανδρών ως υπόπτων για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Οι πύλες της βάσης παραμένουν κλειστές ενώ συνεχίζονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τα κίνητρα και πιθανές διασυνδέσεις των συλληφθέντων. Πληροφορίες περί ενδεχόμενης σύνδεσης με το Ιράν δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως. Ο Βρετανός Υπουργός

0: εξωτερικών χαρακτήρισε το περιστατικό υπενθύμηση των απειλών που αντιμετωπίζει η χώρα.
1: Ο καιρός.
0: Για αύριο αναμένονται τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοι, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 4 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, όπως θέλει ο καθένας το βλέπει. 3 και 10 πάντως πρώτα λεπτά είναι η ώρα, μέχρι τις 4 θα είμαστε εδώ. Η εκπομπή είναι σε διάδραση, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου σήμερα. Και σκεφτόμουν ότι τα τελευταία χρόνια, όταν ακούμε τη λέξη Κηφισός, το μυαλό μας πηγαίνει σχεδόν αυτόματα στην κίνηση. Σε αυτό το ατελείωτο μποτιλιάρισμα, στις ώρες που χάνονται μέσα στο αυτοκίνητο. Κι όμως, ο Κηφισός είναι κάτι άλλο ή θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Είναι ποτάμι μεν, αλλά θα μπορούσε να είναι ένα ποτάμι ανάσα για την Αθήνα. Ένας φυσικός χώρος μέσα σε μια πόλη που, εντάξει, δεν έχουμε πράσινο, ή για να το πω έτσι πιο ευγενικά, έχουμε περιορισμένο πράσινο. Να τον βλέπουμε, να περπατάμε, να αποτελεί μέρος της καθημερινής ζωής της πόλης. Κάτι δηλαδή αυτονόητο που συμβαίνει σε πάρα πολλές άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Γιατί και εκεί, σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, τα ποτάμια τους κάποτε είχαν υποβαθμιστεί. Αλλά σήμερα αποτελούν σημείο αναφοράς και κομμάτι ζωής των κατοίκων. Τώρα, ο Κηφισός έχει έρθει ξανά στο προσκήνιο, πέρα από τα κλασικά παραδοσιακά για το μποτιλιάρισμα. Έχει έρθει στο προσκήνιο και μετά από το περιστατικό αυτό με την Ταλίκα, που άδειαζε τοξικά απόβλητα σε ένα εκεί συγκεκριμένο σημείο που συνδέεται με τον Κηφισό, ένα περιστατικό που προκαλεί εύλογα ερωτήματα, αλλά δεν είναι ολόκληρη η ιστορία. Λίγο πριν πω στο στούντιο, διάβαζα για τις μετρήσεις του ΕΛΚΕΘΕ, που ούτε λίγο ούτε πολύ δείχνουν έναν ποταμό με σημαντικά προβλήματα ποιότητας νερού. Σε συνθήκες έντονης ρήπανσης, το οξυγόνο που έχει μέσα, το διαλυμένο οξυγόνο, μπορεί να πέσει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Και τότε τα ψάρια πεθαίνουν από ασφυξία. Και το πρόβλημα δεν σταματά μόνο στα ψάρια. Ο Κηφισός, θυμίζω, ότι εκβάλλει στον Φαλιρικό Όρμο και από εκεί στο Σαρωνικό. Άρα το νερό του ποταμού καταλήγει τελικά στη θάλασσα. Δηλαδή, τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι ένας επιβαρημένος τόσο πολύ ποταμός αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου περιβαλλοντικού συστήματος. Και βέβαια υπάρχει και η ανθρώπινη πλευρά, δηλαδή οι επιστήμονες έχουν καταγράψει επιβαρύνσεις από βιομηχανικά λίμματα, από βαρέα μέταλλα, υπάρχουν ζητήματα που αφορούν και τα υπόγεια νερά, το έδαφος και συνολικά την ποιότητα του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζούμε. Και από την άλλη, λέω ότι εδώ υπάρχει και ένα παράδοξο. Δηλαδή, σήμερα στην εποχή μας που έχουμε αισθητήρες σχεδόν για τα πάντα, έχουμε μετρήσεις, έχουμε, εννοείται, επιστήμονες που μπορούν να μας πούν πότε και πού αλλάζει η ποιότητα του νερού. Δεν είμαστε δηλαδή πια στο σκοτάδι. Το ερώτημα λοιπόν είναι, τι κάνουμε με όλη αυτή τη γνώση που έχουμε στα χέρια μας? Δηλαδή, δεν μπορεί εν τέλει να έχουμε έναν ποταμό μέσα στην πρωτεύουσα και να υπάρχει και να υφίσταται μόνο ως ένας αγωγός, τσιμεντένιος αγωγός κάτω από το δρόμο, και να μας απασχολεί μόνο όταν βλέπουμε, για παράδειγμα, νεκρά ψάρια ή όταν συλλαμβάνεται κάποιος να πετάει απόβλητα.

0: Λοιπόν, τώρα θα πάμε μέχρι τη Ρόδο. Εκεί στη Ρόδο το τελευταίο διάστημα, δηλαδή από τα μέσα του καλοκαιριού μέχρι και πριν λίγο καιρό από τώρα, συμβαίνει κάτι με τα περιστατικά γαστρεντερίτιδας. Δηλαδή έχουμε σχεδόν 1400 περιστατικά γαστρεντερίτιδας να έχουν καταγραφεί μέσα σε περίπου 50 μέρες. Είναι μια έξαρση που έχει ξεκινήσει μες το καλοκαίρι, επιβαρύνει σημαντικά τα επίγοντα του νοσοκομείου, ακόμα και τώρα ψάχνουν, υπήρχαν ερωτήματα για το τι συμβαίνει, είναι το νερό, είναι τα λίμματα, όμως η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα έλεγχοι δεν έχουν δείξει κάτι τέτοιο. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει και αν εκείνη έχει άλλη πληροφόρηση, να συνδεθούμε με την Ρόδο και με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, Χριστίνα Μέγα. Γεια σου, Χριστίνα.
1: Καλό μεσημέρι από την Ρόδο. Σε σταδιακή υποχώρηση βρίσκεται το κύμα ιογενούς γαστρεντερίτιδας που απασχόλησε και συνεχίζει να απασχολεί έντονα την Ρόδο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ακόμα και τώρα.
0: Αυτό ξεκίνησε εκεί τον Ιούλιο περίπου.
1: Τον Ιούλιο,
0: Ιούλιο-Αύγουστο ήταν αρκετά τα περιστατικά.
1: Τον Αύγουστο γινόταν ένας κακός χαμός, θα πρέπει να πω. Συνεχίστηκε και στις αρχές του Σεπτεμβρίου και τώρα υποχωρεί σταδιακά.
0: Απασχολεί όχι... όμως ακόμα τα νοσοκομεία,
1: προφανώς,
0: δηλαδή υπάρχουν περιστατικά.
1: Προφανώς. Θα πρέπει να πω ότι σύμφωνα με τα δεδομένα από το Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου, τα περιστατικά κατέγραψαν μία μείωση της τάξης του 25%, δηλαδή από τα 40 ημερησίως τον Αύγουστο στα 30 την ημέρα το Σεπτέμβριο. Από την πρώτη στιγμή, θα πρέπει να πούμε, οι υγειονομικές αρχές και οι αρμόδιοι φορείς προχώρησαν σε συνεχείς και εξονυχιστικούς ελέγχους.
0: Σε νερό, σε λίμματα.
1: Παντού. Στις θάλασσες. Οι μετρήσεις δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι θάλασσες του νησιού είναι απολύτως καθαρές. Όπως ομοίως ασφαλές και πεντακάθαρο είναι και το πόσιμο νερό. Η πηγή του προβλήματος δεν σχετίζεται με περιβαλλοντικούς παράγοντες ή το δίκτυο υδροδότησης. Τώρα, οι νοσοκομειακοί γιατροί διευκρινίζουν ότι πρόκειται για μια κλασική ιογενή λίμωξη από έναν ιδιαίτερα μεταδοτικό ιό, ο οποίος μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τα θετικά νέα είναι ότι η συντριπτική πλειονότητα των περιστατικών εμφανίζει ήπια συμπτωματολογία. Για την ανάρρωση απαιτείται απλώς μια παραμονή στο σπίτι για 2 έως 3 ημέρες. Νοσηλεία χρειάστηκαν κυρίως ηλικιωμένοι ή ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα, οι οποίοι παρουσίασαν αφυδάτωση ή άλλες επιπλοκές. Πάντως, παρά τη σταδιακή υποχώρηση των κρουσμάτων, οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και υπενθυμίζουν ότι ο ιός συνεχίζει να κυκλοφορεί. Το ισχυρότερο όπλο για την διακοπή της αλυσίδας μετάδοσης είναι η σχολαστική και συχνή υγιεινή των χεριών.
0: Χριστίνα, οι γιατροί από το νοσοκομείο τι λένε? Λένε ότι από τη στιγμή που βλέπουμε να πέφτουν τα περιστατικά που φτάνουν στο νοσοκομείο, είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο και θα εξελιχθεί, ας πούμε, το επόμενο διάστημα.
1: Όχι, είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αυτό λένε οι γιατροί. Να πλένουμε τα χέρια μας. Η σχολαστική και συχνή υγιεινή των χεριών. Ναι, μεν παρουσιάζει μία σταδιακή υποχώρηση το κύμα της ιογενούς γαστρεντερίτιδας, αλλά όπως ανέφερα και λίγο πριν, από τα 40 ημερησίως πέσαμε στα 30.
0: Είναι ακόμα πολλά περιστατικά.
1: Προφανώς. Είναι ιδιαίτερα μεταδοτική. Ιδιαίτερα μεταδοτική. Και αυτό συμβαίνει πάντα, να σου πω, πάντα είχαμε γαστρεντερίτιδα τους καλοκαιρινούς μήνες στη Ρόδο. Μη με ρωτήσεις το λόγο, δεν το ξέρω. Λοιπόν, ωστόσο ποτέ δεν είχαμε τόσα πολλά κρούσματα. Ποτέ.
0: Κοίτα, αν όπως μας είπες και εσύ έχουν αποκλειστεί το νερό, ξέρω εγώ, τα λίμματα, η θάλασσα και είναι και ιογενείς, όπως λένε οι γιατροί, είναι
1: δύσκολη εξίσωση. Να σου πω ότι στις θάλασσες γίνονται συνεχώς μετρήσεις, όχι μόνο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, αλλά γίνονται και από τα ξενοδοχεία.
0: Και τώρα φαντάζομαι είναι και αυτό, χρειάζεται και μια ενημέρωση και στα σχολεία, έχουν ανοίξει τα σχολεία και όπως συγκροτίζονται παιδιά.
1: Προφανώς.
0: Οπότε
1: προφανώς.
0: Άρα απάντηση δεν πήραμε επί της ουσίας.
1: Όχι, απάντηση δεν έχουμε πάρει. Τώρα κάπου οφείλεται, αλλά δεν ξέρουμε πού.
0: Μάλιστα. Αν μάθεις και εσύ, Χριστίνα, πάρε μας έτσι για να μας πει για απορία περισσότερο.
1: Εντάξει.
0: Κατά τα λοιπά, περαστικά σε όλους. Αφού είναι ήπια τα συμπτώματα, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, Χριστίνα, για το ρεπορτάζ.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια, γεια.

Κυρίες και κύριοι, είναι η Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Είναι η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Σε πολύ λίγο θα πάμε για να ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο και θα τα ξαναπούμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μέσω διαπραγματευτών σήμερα ή αύριο σύμφωνα με το Reuters. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η τελική απόφαση για τη θέρμανση θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης. Τον Νοέμβριο θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των αρχών για την τραγωδία στην Πλάκα με τη φωνική έκρηξη και τους 6 νεκρούς. Σήμερα πραγματοποιήθηκε και δεύτερη αυτοψία. Όπως δήλωσε αντιδήμαρχος Αθηναίων Πάρης Χαρλάφτης, μέσα στην εβδομάδα θα ολοκληρωθεί η έκθεση. Απαντήσεις συνεχίζουν να αναζητούν οι αρχές για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα κατέθεσε στον ανακριτή 61χρονη νοσηλεύτρια του ιατρείου. Στο επίκεντρο της έρευνας και τα κατασχεμένα κινητά τηλέφωνα. Προσωρινά κρατούμενος με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και της εισαγγελέα, 38χρονος που πυροβόλησε κατά της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Καλαμάτα. Ένας νεκρός και 3 τραυματίες από ρωσική επίθεση με ντρόουν στην Ακαδημία Επιστημών στο Κίεβο. Θα απαντήσουμε, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος. Τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλία, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στην Αττική. Έως 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.

0: Kontakthof. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Kontakthof. Στους κήπους.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: 35 λεπτά μετά τις 3, κυρίες και κύριοι, είναι εκπομπή σε διάδραση και συνεχίζουμε. Όπως ακούσατε και στους τίτλους ειδήσεων, σύμφωνα με το Reuters πάντα, σήμερα ή αύριο θα υπάρξουν συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μέσω διαπραγματευτών. Στο μεταξύ, καταναλωτές αγωνιών περιμένουν και τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση που θα ανακοινωθούν την Τετάρτη, αφού έχουν πάρει και φωτιά οι τιμές των καυσίμων. Η αλήθεια είναι, Παντελής Μάνος, οικονομικός μας συντάκτης, να τα δούμε όλα μαζί, τις αγορές, τις τιμές του πετρελαίου. Γεια σου, γεια σου Παντελή.
1: Αραντί, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Με άρμα των διεθνών τιμών του πετρελαίου ξεκίνησε η εβδομάδα στις αγορές μετά από την απόρριψη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ της τελευταίας πρότασης του Ιράν για επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Οι τελευταίες πληροφορίες, όπως είπες και εσύ, λένε για επαναδιαπραγματεύσεις, αλλά το ίδιο ακούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα και οι επενδυτές από ό,τι φαίνεται δεν πείθονται πλέον από όσα ακούνε σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Γι' αυτό βλέπουμε ένα άλμα των διεθνών τιμών του πετρελαίου, όπως είπα και στην αρχή, και όταν τα δεδομένα μιλάνε από μόνοι τους, τα σχόλια είναι περιττά. Αυτή τη στιγμή έχουμε άνοδο 3,48% για το αμερικανικό αργό πετρέλαιο στα 95,83 δολάρια το βαρέλι, ξεπέρασε τα 95, ενώ κινείται πάνω από το 107 και πριν από λίγο είχε πάει και πάνω από τα 108 δολάρια το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Τώρα είναι στα 107,91 δολάρια το βαρέλι το Brent με κέρδη 3,45%. Και επειδή οι υψηλές τιμές ενέργειας διατηρούν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τα επιτόκια από τις κεντρικές τράπεζες, έχουμε μία νέα έντονη ανωδική κίνηση για τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων όλων των χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο, με αποτέλεσμα να κινούνται σε νέα πολυετή υψηλά επίπεδα. Είναι μία αύξηση σήμερα στις αποδόσεις των ομολόγων από 4 έως και 8 μονάδες βάσης. Τα αμερικανικά δεκαετή ομόλογα έχουν αυξηθεί αυτή τη στιγμή κατά 6 μονάδες βάσης και είναι στο 5,22%. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες δανείζονται για 10 χρόνια με επιτόκιο 5,22%. Ενώ ακόμη υψηλότερο είναι το επιτόκιο δανεισμού του Ηνωμένου Βασιλείου, 5,40% αυτή τη στιγμή η απόδοση των δεκαετών ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου, αυξημένη η απόδοση αυτή κατά 4 μονάδες βάσης. Επίσης αυξημένη κατά 4 μονάδες βάσης είναι και η απόδοση των γερμανικών δεκαετών ομολόγων που πήγε στο 3,64%. Στο 4,75% η απόδοση των γαλλικών δεκαετών ομολόγων, 4,58% των ιταλικών, 4,13% η απόδοση των ισπανικών δεκαετών ομολόγων, 4,03% των πορτογαλικών και 4,45% η απόδοση των δεκαετών ελληνικών ομολόγων. Και με αυτό το κόστος δανεισμού έχουν αρχίσει όλο και περισσότεροι αναλυτές να αναρωτιούνται κατά πόσο είναι βιώσιμο το παγκόσμιο χρέος, το χρέος των χωρών, με επιτόκια πάνω από 5%, αλλά και στις περισσότερες περιπτώσεις με επιτόκια πάνω από 4%, όπως ανέφερα πριν από λίγο. Και ευτυχώς έχουμε μία αποδυνάμωση του δολαρίου στην αγορά συναλλάγματος που κινείται στα ίδια επίπεδα, διότι αν ανέβαινε και το δολάριο στην αγορά συναλλάγματος, τότε τα πράγματα θα ήταν περισσότερο δύσκολα, ανεβαίνοντας δηλαδή και οι τιμές της ενέργειας και το δολάριο πάνω στο οποίο τιμολογούνται αυτές οι τιμές. Ευτυχώς από εκεί δεν έχουμε κάποια αξιόλογη μεταβολή. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1372, το δολάριο με το γεν στα 157,10 και μια στερλίνα ισοδυναμεί με 1,3255 δολάρια. Και στις χρηματιστηριακές αγορές οι επενδυτές μέσα σε αυτό το κλίμα δικαιολογημένα είναι επιφυλακτικοί. Έχουμε οριακές μεταβολές των δικτών στα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Στη Φραγκφούρτη ο DAX 30 έχει οριακές απώλειες 0,05%, μικρή άνοδο 0,16% ο CAC 40 στο Παρίσι, κατά 0,28% ενισχύεται ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μια καλύτερη εικόνα, αρκετά καλύτερη θα λέγαμε, με το γενικό δείκτη να πάει προς τις 2.700 μονάδες, 2.700 2.697 μονάδες είναι αυτή τη στιγμή ο γενικός δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο, με άνοδο 1,17%. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε από τις αγορές.
0: Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και εσύ.

0: τις προηγούμενες ημέρες ένα δελτίο τύπου από το Δίκτυο Οργανώσεων Παιδικής Προστασίας με αφορμή την υπόθεση της Κυψέλης. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα από τα πολύ σοβαρά περιστατικά του τελευταίου χρονικού διαστήματος, που έφερε και με τον πιο σκληρό τρόπο στην επιφάνεια ένα ερώτημα που αφορά συνολικά το σύστημα παιδικής προστασίας στην Ελλάδα. Δηλαδή, τι συμβαίνει από τη στιγμή που μία υπηρεσία πληροφορείται ότι ένα παιδί μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο. Βέβαια, όταν μιλάμε για παιδική προστασία, νομίζω είναι αυτονόητο για όλους μας ότι η κρίσιμη στιγμή δεν είναι μόνο όταν έχει ήδη συμβεί το κακό, είναι πολύ νωρίτερα, όταν υπάρχουν οι πρώτες ενδείξεις, όταν ένα παιδί δεν είναι ασφαλές. Και κάπου εκεί φαίνεται ότι είναι αυτό ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του συστήματος, δηλαδή πολλές υπηρεσίες, πολλές αρμοδιότητες, όχι πάντα ένας άνθρωπος ή ένας φορέας που έχει μια πλήρη εικόνα να παρακολουθεί. Αυτή την κουβέντα λοιπόν θα κάνουμε ευθύς μαζί με την κυρία Λίδα Αυγουστή. Είναι μέλος του Δικτύου Οργανώσεων Παιδικής Προστασίας και διευθύντρια της Γης των Ανθρώπων, η Terre des Hommes. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά, κυρία Αυγουστή. Terre des Hommes, Ελλάς. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Πίτσα, και καλησπέρα στους κρατές σας. Σωστά το λέτε.
0: Terre des
1: Hommes, Ελλάς, ναι.
0: Για τα γαλλικά μου δεν είναι και πολύ καλά. Παρ' όλα αυτά, είναι μια κάθε φορά που έρχεται στο φως της δημοσιότητας μια τέτοια τραγική υπόθεση που έχει να κάνει με παιδιά, με παιδική κακοποίηση, παραμέληση. Νομίζω ότι όλα τα ίδια πράγματα αναρωτιόμαστε. Δηλαδή, γιατί δεν έγινε κάτι νωρίτερα, ή από τη στιγμή που συμβαίνει αυτό, τι είναι αυτό που γίνεται στη συνέχεια. Άρα, να ξεκινήσουμε, θα έλεγα, από τα βασικά. Όταν μια υπηρεσία, για παράδειγμα, πληροφορείται ότι ένα παιδί κινδυνεύει, ποιος είναι αυτός που έχει σήμερα την ευθύνη να παρακολουθήσει την υπόθεση και μέχρι να βεβαιωθεί ότι το παιδί είναι ασφαλές?
1: Ευχαριστώ και πάλι καταρχάς για την πρόσκληση. Κάνετε μια πάρα πολύ σωστή ερώτηση και αρχικά να πω σαν επαγγελματίας παιδικής προστασίας και σαν μέλος ενός δικτύου οργανώσεων, που αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό κοιτάμε, κάνουμε monitoring ουσιαστικά της κατάστασης του συστήματος παιδικής προστασίας στην Ελλάδα. Είναι λίγο δυσάρεστο για μας να βγαίνουμε στο δημόσιο λόγο όταν γίνονται αυτές οι υποθέσεις. Και είναι αυτό που συζητάμε συνέχεια, ότι πρέπει τα θέματα αυτά της παιδικής προστασίας, της κακοποίησης παιδιών, να βρίσκονται σχεδόν κάθε μέρα στο δημόσιο διάλογο και κάθε μέρα στην ατζέντα των πολιτικών κομμάτων. Η ερώτηση που κάνετε έρχεται λίγο σε σχέση με το πώς είναι το σύστημα παιδικής προστασίας στην Ελλάδα, και αυτό που βλέπουμε δυστυχώς, και ένα από το βασικό πρόβλημα, όπως αναφέρατε και εσείς, είναι ότι δεν υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα.
0: Δηλαδή, αυτό σημαίνει στην επάγγελμα ότι δεν υπάρχει και ένα ενιαίο εθνικό πρωτόκολλο.
1: Ακριβώς. Δυστυχώς υπάρχουν πρωτόκολλα, δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν πρωτόκολλα, αλλά χρησιμοποιώ πληθυντικό εδώ, πρωτόκολλα. Έχουν γίνει πρωτόκολλα από από την UNICEF, έχει δημιουργηθεί πρωτόκολλο στα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής για τη Σεξουαλική Κακοποίηση Ανηλίκων. Το 2007 είχε δημιουργηθεί πρωτόκολλο διερεύνησης και διάγνωσης κακοποίησης και παραμέλησης, αλλά αυτά είναι διαφορετικά πρωτόκολλα.
0: Εδώ μας λείπει κάτι ενιαίο και δεσμευτικό.
1: Ακριβώς, και υποχρεωτικό, ακριβώς, θεσμοθετημένο. Οπότε μπορεί να θεωρήσουμε ότι αυτά είναι προαιρετικά πρωτόκολλα που ακολουθούν διαφορετικές υπηρεσίες ανάλογα. Και όταν λέμε διαφορετικές υπηρεσίες, μιλάμε για διαφορετικές υπηρεσίες, διαφορετικά δίκτυα σε διαφορετικά υπουργεία. Και όχι ένας ενιαίος φορέας κάτω από ένα υπουργείο που να έχει τον έλεγχο όλων αυτών των υπηρεσιών.
0: Και τώρα που είπατε για έλεγχο, υπάρχει και το άλλο μεγάλο πρόβλημα. Το ζήτημα της συνέχειας, του τι γίνεται από εκείνη τη στιγμή και μετά. Δηλαδή, παρακολουθείτε ένα παιδί, υπάρχει κάποιος κοινωνικός λειτουργός, κάνει έρευνα μετά από εισαγγελική εντολή. Ποιος είναι αυτός που παρακολουθεί την υπόθεση μετά, αν είναι ασφαλές ένα παιδί που βρίσκεται?
1: Ναι, δυστυχώς θέτουμε δύο θέματα εδώ. Το πρώτο είναι το αν υπάρχει κάποιος κοινωνικός λειτουργός, σωστά. Και το δεύτερο είναι η συνέχεια που αναφέρεται. Δυστυχώς, από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε στην Ελλάδα είναι η υποστελέχωση. Είναι η έλλειψη προσωπικού, η έλλειψη κοινωνικών λειτουργών που θα μπορούν να αναλάβουν αυτές τις υποθέσεις σε λογικά πλαίσια. Αυτή τη στιγμή ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος έχει βάλει πολύ συγκεκριμένα νούμερα ότι μέσα σε πάνω από 300 δήμους στην Ελλάδα υπάρχουν μόνο 550 νομίζω κοινωνική λειτουργή. Αυτό είναι ένα νούμερο που είναι ελάχιστο από ό,τι καταλαβαίνετε. Σημαίνει ότι σε πολλούς δήμους δεν υπάρχουν καν κοινωνική λειτουργή. Ενώ θα έπρεπε κανονικά στην Ελλάδα να έχουμε ένα ποσό περίπου 4.000 κοινωνικών λειτουργών να μπορούν να στηρίξουν αυτές τις υποθέσεις.
0: Ναι, γιατί αν υπήρχε τέτοιο δίκτυο, αν υπήρχαν όλοι αυτοί οι κοινωνικοί λειτουργοί στην υπηρεσία του συστήματος, θα μπορούσε όλο αυτό να το πιάσουμε και πιο πριν. Δηλαδή πριν, προληπτικά, όταν θα είχαν αντιληφθεί ότι υπάρχει ένα προβληματικό εκεί οικογενειακό, ας πούμε, περιβάλλον ή γενικός περιβάλλον, εκεί μέσα υπάρχει ένα παιδί, θα μπορούσε να επιληφθεί και από εκείνη τη στιγμή.
1: Ακριβώς, γιατί πάντα μιλάμε για πρόληψη και όσον αφορά την παιδική προστασία το βλέπουμε σαν οργανώσεις ότι με την πρόληψη στην Ελλάδα έχουμε αρκετά κενά. Είναι, και δεν είναι μόνο η πρόληψη ως προς το πώς ένας κοινωνικός λειτουργός μπορεί να ελέγξει τι υπάρχει σε κάποια οικογένεια. Μιλάμε και ένα βήμα πιο πριν ακριβώς. Δηλαδή οι επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με το παιδί, από εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές, οποιοσδήποτε, θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένος ώστε να μπορεί να αναγνωρίσει κακοποίηση, παραμέληση, οποιαδήποτε άλλη δυσμένεια στο παιδί. Από εκεί ξεκινάμε, το πώς θα το αναγνωρίσουμε.
0: Και βεβαίως και υπάρχει, για πάμε λίγο στο πριν και το μετά, για παράδειγμα, και υπάρχει και το μετά. Πού πάνε αυτά τα παιδιά όταν απομακρύνονται από ένα κακοποιητικό, προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον? Δεν είναι λίγες φορές που καταλήγουν να παραμένουν για μήνες σε νοσοκομεία. Το συζητούσαμε και με την υπόθεση της Κυψέλης, που ήταν η τελευταία τραγική, βέβαια, αφορμή για συζήτηση, γιατί υπήρχαν κι άλλες. Οι υπόθεση του Κολονού, τα Πετράλωνα, πάρα πολλές το τελευταίο διάστημα.
1: Και υπάρχουν και πιθανότητα και υποθέσεις που δεν βγαίνουν στη δημοσιότητα.
0: Εννοείται αυτό, εννοείται.
1: Ακριβώς. Η υπόθεση της Κυψέλης, ας πούμε, μας έδειξε ότι το μέτρο να μένουν τα παιδιά στο νοσοκομείο για πολλές φορές για πολλούς μήνες δεν είναι απαραίτητα, δεν τα καθιστά ασφαλή. Επίσης, πέραν από την ασφάλεια που είδαμε στην περίπτωση της Κυψέλης ότι δεν δούλεψε, ένα παιδί να μείνει για πολλαπλούς μήνες σε ένα νοσοκομείο είναι ένα μεγάλο τραύμα, από ό,τι καταλαβαίνετε. Τα παιδιά πρέπει να είναι σε ένα ασφαλές περιβάλλον.
0: Και ειδικά αυτά τα παιδιά.
1: Και υπάρχουν μοντέλα. Υπάρχουν μοντέλα στην Ευρώπη, πράγματα που μπορούμε να δούμε. Υπάρχουν μοντέλα και στην Ελλάδα. Δηλαδή, το σύστημα αναδοχής δεν το κοιτάμε όσο θα έπρεπε και δεν το χρησιμοποιούμε όσο θα έπρεπε.
0: Ως μια επίγουσα λύση, για παράδειγμα.
1: Ακριβώς.
0: Από τη στιγμή που ένα παιδί πρέπει να απομακρυνθεί από κάπου, για να μην πάει λοιπόν σε αυτό την γκρίζα ζώνη, δηλαδή σε ένα νοσοκομείο, γιατί δεν υπάρχει κάποιος χώρος όπου να μπορεί να φιλοξενεί άμεσα όμως. Δηλαδή άμεσα. Εκεί είναι τις πρώτες μέρες τώρα, λέμε. Ίσως τότε θα μπορούσε εκεί να έρθει η επαγγελματική αναδοχή.
1: Ακριβώς, και θα μπορούσε, γιατί θα μπορεί να είναι, όπως είπατε και εσείς, άμεσο, να είναι το παιδί σε ένα ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον που να έχει ελεγχθεί από τον ανάλογο φορέα. Οπότε να υπάρχουν οι δικλείδες ασφαλείας και να υπάρχει αυτός ο τακτικός έλεγχος από το να είναι το παιδί.
0: Και να ξέρουμε πού είναι το παιδί, να φροντίζεται το παιδί, να πηγαίνουν οι ψυχολογικοινωνικοί λειτουργοί, η αστυνομία, όποιος θέλει τέλος πάντων, για να μπορεί να δει, να ελέγξει ο καθένας από την πλευρά του, να ξέρουμε ότι το παιδί είναι ασφαλές εκεί.
1: Ακριβώς. Είναι ένα από τα από τα συστήματα που πρέπει στην Ελλάδα να χρησιμοποιήσουμε παραπάνω και πρέπει μέχρι να μπορούμε να έχουμε έναν φορέα που να είναι πραγματικά λειτουργικός, να μπορεί να συντονίζει περιφέρειες, να συντονίζει κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων.
0: Είναι δύσκολο να γίνει αυτό άμεσα με βάση το τι έχουμε στη διάθεσή μας εδώ ως χώρα?
1: Ως χώρα, εμείς θέλουμε καταρχάς να υπάρχει αυτή η θέληση. Δηλαδή αυτό ζητάμε και σαν φορείς κοινωνίας των πολιτών, γι' αυτό βάζουμε και το δελτίο τύπου και κάνουμε συνηγορία. Αλλά έχουμε δει από παραδείγματα στην Ευρώπη ότι αυτό έχει γίνει. Θέλω να πω, είμαστε λίγο μια εξαίρεση. Υπάρχουν συστήματα.
0: Ότι θα το πιάσουμε, λέτε τώρα εσείς, από την αρχή, από το μηδέν.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει μοντέλο.
1: Μπορούμε να μάθουμε από χώρες όπως η Κύπρος ή η Ρουμανία, που έχουν ένα φορέα, μια εθνική αρχή για την παιδική προστασία σε ένα συγκεκριμένο υπουργείο, που έχει αυτόν τον ελεγκτικό και συντονιστικό ρόλο και μπορεί να κοιτάει και να έχει ένα εμπεριστατωμένο σύστημα, που να βγάζει επίσης και δεδομένα, τα οποία είναι κάτι που επίσης έχουμε ένα πολύ μεγάλο κενό στην Ελλάδα. Γιατί δεν ξέρουμε πραγματικά πόσες υποθέσεις έχουμε κακοποίησης, αλλά και πολλά άλλα στατιστικά στοιχεία μας λείπουν. Αλλά αυτά τα παραδείγματα υπάρχουν στην Ευρώπη, μπορούμε να μάθουμε και μπορούμε να τα εφαρμόσουμε.
0: Μάλιστα. Κυρία Αυγουστή, εντάξει, καταλαβαίνετε, ραδιοφωνική κουβέντα είναι, το πολύ 10 λεπτά δεν είναι. Εμείς πιο πολύ θέλουμε να δώσουμε ένα στίγμα του τι συμβαίνει, του τι προτάσεις υπάρχουν, τι είναι αυτό που λένε οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό τώρα που λέμε, προκειμένου την παιδική προστασία, και να ευαισθητοποιήσουμε, γιατί όχι, να βρούμε και βικουάωτα, να υπάρχει και η βούληση αυτή, η πολιτική κυρίως φαντάζομαι, αλλά η λέξη κλειδί σε όλη τη συζήτηση που είχαμε είναι αυτό το ενιαίο, δεσμευτικό, θεσμοθετημένο.
1: Ακριβώς.
0: Θα υπάρχει και σύμπραξη φορέων, η συνέργεια μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.
1: Ακριβώς, και η κοινωνία των πολιτών είναι πάντα σε διάθεση να προσφέρει, να συμβουλέψει, να βοηθήσει. Είμαστε εδώ γι' αυτό βγάζουμε τα δελτία τύπου, γι' αυτό ενημερώνουμε το κοινό και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά επίσης η άλλη σημαντική λέξη είναι προτεραιότητα. Πρέπει να μπουν αυτά τα θέματα παιδικής προστασίας σε προτεραιότητα. Και όχι να είναι απλά μια αντίδραση όταν βγαίνουν τέτοιες πολύ πολύ οδυνηρές και τραγικές υποθέσεις.
0: Μα δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται να λειτουργούμε μόνο πυροσβεστικά.
1: Ακριβώς.
0: Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Αυγουστή, για τη συζήτηση αυτή.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Και εγώ.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν η κυρία Λίδα Αυγουστή, μέλος του Δικτύου Οργανώσεων Παιδικής Προστασίας.

Και με αυτό το τραγούδι, κυρίες και κύριοι, σας αποχαιρετώ. Από την Μαρίλια Γεροντίδη που ήταν στους ήχους μας, από την Λουίζα Μαραβελάκη που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετίπιτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3.

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την για απλειοδοσία μέτρων, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ακολουθήσει προτάσεις που, όπως υποστήριξε, υπερβαίνουν τις αντοχές της οικονομίας. Θα θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η ακρίβεια, πρόσθεσε, προέρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή κατάσταση και η κυβέρνηση έχει κάνει παρεμβάσεις. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σημειώνει ότι ενώ ο Πρωθυπουργός είχε προαναγγείλει έκτακτη παρέμβαση, η κυβέρνηση έχει τους πολίτες το περίμενε. Εδώ και 11 μέρες και την καλεί να λάβει υπόψη της το ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης των πολιτών του ΠΑΣΟΚ. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες και η έλεγχη συστατικότητας στο σημείο της φωνικής έκρηξης της περασμένης Παρασκευής στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Σήμερα πραγματοποιήθηκε δεύτερος έλεγχος στα γειτονικά ακίνητα προκειμένου να αποτυπωθεί το μέγεθος των δομικών βλαβών. Ο αντιδήμαρχος Αθηναίων Πάρης Χαρλάφτης δήλωσε ότι και δεύτερος έλεγχος στα γειτονικά ακίνητα προκειμένου

0: πει ότι έφυγε στις 4 και 4, επειδή δεν είχε συνέστηση του χρόνου, ωστόσο τελικά αποχώρησε αργότερα. Περιέγραψε ότι επικράτησε πανικός και υποστήριξε πως μετά τη μεταφορά του τραγουδιστή από το ΕΚΑΒ, ο γιατρός τους είπε «Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι». Πρόσθεσε ότι μετά το θάνατο του τραγουδιστή δεν είχε καμία επικοινωνία με τη γιατρό. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, οι συμβάσεις των εργαζομένων στο ιατρείο δεν έχουν ακόμη καταγγελθεί και οι ίδιοι εξετάζουν το ενδεχόμενο προσφυγής στη δικαιοσύνη. Υπενθυμίζεται ότι η προφυλακισμένη γιατρός φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν χορηγήθηκε μέθη ή άλλη ουσία στον τραγουδιστή, ενώ επίσης προφυλακισμένος γιατρός φέρεται να αναγνωρίζει ευθύνη μόνο για τη λειτουργία των μηχανημάτων και να αρνείται οποιαδήποτε άλλη εμπλοκή. Με ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπρισμού, διεξάγονται οι έρευνες για τη μεγάλη φωτιά που κατέστρεψε τα ξημερώματα ολοσχερός καφετέρια στη Νέα Ιωνία και προκάλεσε πολύ σοβαρές ζημιές στην πολυκατοικία που στεγάζεται. Κάτοικοι μιλούν για τουλάχιστον 3 δυνατές εκρήξεις λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά. Τις έρευνες έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών. Σημειώνεται ότι στο ίδιο καφέ, πριν από περίπου 3 χρόνια, είχε σημειωθεί αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς και απολογισμό ένα νεκρό. Νέες έμεσες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αναμένονται είτε σήμερα είτε αύριο, σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλείται το Reuters. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί και οι μεσολαβητές από το Κατάρ βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο επίκεντρο των επαφών αναμένεται να βρεθεί τροποποιημένη εκδοχή της επταήμερης πρότασης που παρουσίασε η Τεχεράνη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Βρετανοί υπήκοοι, περίπου 25 ετών και κάτοικοι Λονδίνου, είναι οι 5 άνδρες που συνελήφθησαν κοντά στη βρετανική αεροπορική βάση Fairford, η οποία είχε χρησιμοποιηθεί από τις ΗΠΑ για πλήγματα στο Ιράν. Οι 5 συνελήφθησαν ως ύποπτοι για αδικήματα που σχετίζονται με κατοχή εκρηκτικών και τρομοκρατία. Η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ερευνά τις κινήσεις, τις γνώσεις και τα πιθανά κινητρά τους, επισημένοντας ότι είναι ακόμη πρόωρα τα συμπεράσματα για ενδεχόμενη σύνδεση με γεωπολιτικές εξελίξεις. Πάντως το Ιράν, όπως μεταδίδει το Sky News, διαψεύδει κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση.
1: Ο καιρός.
0: Για αύριο αναμένονται τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μαζί σας τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλά, είναι απίστευτο. Καλή εβδομάδα, βέβαια. 40 χρόνια, 50. 40 χρόνια. Και ό,τι και να πει κανείς, ας πούμε, το φαινόμενο συνεχίζεται. 68 ετών. Ήταν υποψήφια για 13 βραβεία στα MTV, που είναι τα βραβεία της νεότερης γενιάς. Κάθε φορά οι πιο καινούργοι και οι πιο καινούργοι βραβεύονται. Και πήρε 7 βραβεία η Μαντόνα. Το τραγούδι που ακούσαμε ήταν από την εμφάνιση που έκανε με την... ξέρει και διαλέγει. Νομίζω τις είχα δει και τις δύο σε μία εκδήλωση μόδα στο Παρίσι. Από εκεί θα έγινε το deal. Ακούσαμε Charlie XCX και Madonna. Δηλαδή ένα από τα πιο καυτά ονόματα σήμερα, με το πιο καυτό όνομα τα τελευταία 50 χρόνια στο χώρο της pop μουσικής. Και με την Britney δεν αφήνει καμία, και με τη Sabrina Carpenter, με όλες που βλέπει ότι τις πηγαίνουν. Η Madonna ήταν αυτή στο τραγούδι που ηχογράφησε με την Charlie XCX. Dancetteria, After Hours λέγεται. Λοιπόν, μου λέει ένα μήνυμα που ήρθε εδώ μόλις τώρα, να πω τη γνώμη μου για ένα σχόλιο για την τιμητική βράβευση των Nirvana στα φετινά MTV Awards. Δεν έχω να πω, τι να πω, τι σχόλιο να κάνω. Με ξέρω, δεν τα έχω και σε ιδιαίτερη υπόλοιψη στα MTV Awards. Είναι ο καθρέφτης μιας σκηνής που κυριαρχεί, την ακούμε, την παρακολουθούμε. Τώρα, εντάξει, θέλουν να έχουν και άλλοθι. Καλό είναι ότι έδωσε στον Nirvana. Δεν περίμεναν οι Nirvana να πάρουν το βραβείο. Αν και οι άλλοι που έχουν μείνει από αυτούς, εντάξει. Δεν ξέρω τι έγινε. Ανέβηκε κάποιος από το συγκρότημα που μου έχει μένει για να πάρει το βραβείο. Δεν το έχω δει το πρόγραμμα και δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Κάποτε τα παρακολουθούσα αυτά. Όταν ήταν η pop στο, ξέρω εγώ, σε μεγάλη φόρμα. Τώρα είναι επαναλαμβανόμενα. Τα έχουμε δει όλα. Όλα αυτά τα show και πάλι και πάλι. Εξάλλου το ξέρετε ότι το MTV και τα μουσικά έτσι τηλεοπτικά προγράμματα έχουν εδώ και αρκετό καιρό πέσει πάρα πολύ στην θέαση. Και το MTV ιδιαίτερα. Του έχουν μείνει τα MTV Video Music Awards. Λοιπόν, αν έχετε αντίληψη σε αυτά που λέω, τότε Earth News Radio θα στείλετε το μήνυμά σας στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης Instagram, email και X από τις 4 στις 5. John Legend και Pharrell Williams.

Έχει ένα πάρα πολύ καλό βίντεο αυτό το τραγούδι. Πολύ λίγες φορές πια μας γοητεύουν τα βίντεο κλιπ. Ένα ωραίο βίντεο στο τραγούδι Fireflies, σε παραγωγή του Pharrell Williams, ήταν ο John Legend και το Fireflies, όπως σας είπα. Αυτή τη στιγμή παίζεται ποιο θα είναι το νούμερο ένα άλμπουμ στην Αμερική αυτή την εβδομάδα, γιατί σχεδόν είναι ισόπαλα δύο άλμπουμ, με διαφορά 1000 streaming, μόλις 1000, είναι σχεδόν τίποτα. Μπορεί τη μια στιγμή να ανατραπεί αυτή η ισορροπία που υπάρχει. Θα το μάθουμε. Ποια είναι τα δύο άλμπουμ που θα είναι νούμερο ένα, ένα από αυτά και το άλλο θα είναι στο 2 αυτήν την εβδομάδα στην Αμερική? Να το πρώτο.

από τα πιο πετυχημένα pop ονόματα. Η Miley Cyrus είναι αυτή, στο τραγούδι Let's Get Married, από το 10ο άλμπουμ της που βγήκε πριν από μία εβδομάδα. Η Miley Cyrus, που είναι μια ξεχωριστή φιγούρα σε αυτό το χώρο της μουσικής, με όλα αυτά που έχει κάνει μέχρι σήμερα, έχει χίλια εκεί αντίτυπα, θα τα πω. Πάει πάντα η σκέψη μου στις πωλήσεις. Παίζει με χίλια streaming. Αν θα είναι το νούμερο ένα αυτό το άλμπουμ ή αυτό που θα ακούσουμε τώρα, ένα τραγούδι. Το ζήτημα είναι για μία ακόμη φορά ότι και οι δύο καλλιτέχνες έχουν σχέση με την country. Η Miley Cyrus είναι από την περιοχή εκεί, Nashville, και η νονά της και ο πατέρας της, και έχει αναγνωριστεί από την country και μπορεί να καταλήξει και στην country κάποια στιγμή, όπως η Taylor Swift. Ο άλλος είναι καθαρό έμος country, λέγεται Riley Green. Βγήκε περίπου το 2020, πριν από 5-6 χρόνια. Δεν είναι το πρώτο άλμπουμ του, αλλά η δύναμή του είναι όλο και μεγαλύτερη με την επιτυχία που έχει η μουσική country μέσα σε αυτή τη δεκαετία. Λοιπόν, Riley Green και το τραγούδι Think As You Drunk, από το 4ο στούντιο άλμπουμ του.

As You Drunk. Άλλος ένας από τον χώρο της country γνωρίζει επιτυχία πέρα από αυτό το χώρο του Nashville. Ο Riley Green ήταν αυτός. Τώρα θα ακούσουμε έναν διαφορετικό καλλιτέχνη από την Βρετανία. Είναι ένα, θα λέγαμε, μία ανάμιξη jazz, hip hop, pop και από το ανεξάρτητο rock. Ο Rex Orange County έχει ένα τραγούδι καινούριο που νομίζω έχει ενδιαφέρον να το ακούσουμε. Grandma Song. Rex Orange County.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την Τετάρτη αναμένονται κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα. Το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για πλειοδοσία μέτρων. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, έκανε λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι στατικότητας στο σημείο της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα. Η έκθεση της αυτοψίας θα ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Αθηναίων Πάρης Χαρλάφτης κατά τη διενέργεια δεύτερου ελέγχου στα γειτονικά ακίνητα. Νέα στοιχεία στην υπόθεση Μαζωνάκη. Ο γιατρός μας είπε ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Φέρεται να κατέθεσε στον ανακριτή η 61χρονη νοσηλεύτρια. Περιέγραψε ότι γινόταν πανικό στο ιατρείο, ενώ ανακάλεσε την αρχική της κατάθεση στην αστυνομία. Το Ιράν αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην επίθεση εναντίον στρατιωτικής βάσης στη Βρετανία, όπου έχουν συλληφθεί 5 Βρετανοί ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης. Τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στην Αττική. Έως 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.
2: Ας κάνουμε ένα σχόλιο, γιατί βλέπω και αρκετά σχόλια έχουν έρθει για την κατάσταση της μουσικής σήμερα. Και μάλιστα από μια εκπομπή και από κάποιον που αποδέχεται απόλυτα όλα τα είδη της μουσικής. Εδώ και 25 χρόνια, εδώ και 30 περίπου χρόνια, άρχισε αυτό το βιολί. Το ροκ είναι υποδιωγμόν. Όσο και αν φαίνεται υπερβολικό σε κάποιους αυτό, έτσι είναι τα πράγματα. Σε αυτές τις βραβεύσεις δεν υπάρχει ροκ πουθενά. Για δείτε τα βραβεία του MTV τα τελευταία 20 χρόνια. Άντε κάποια φορά να βγάλουν ένα πολύ δημοφιλές συγκρότημα, όπως είναι ας πούμε η Green Day ή κάτι τέτοιο. Έχουν εκεί και κάποιο βραβείο, alternative, δεν ξέρω εγώ τι, άσχετα πράγματα. Εντάξει. Αυτά τα βραβεία είναι της βιομηχανίας, για να βγαίνουν ειδήσεις και να δίνουν τροφή, όπως θα είναι αύριο σε όλες τις... Δεν το πρόλαβαν σήμερα τα κανάλια, γιατί είχαν την Τιβίση και όλα τα άλλα, και το Μαζωνάκι ακόμα. Θα βγουν παντού για το τι έκανε η Μαντόνα και τι έγινε στα βραβεία αυτά, τα οποία εντάξει, σιγά τα λάχανα. Και τα Γκράμι, σιγά τα λάχανα πια. Τα Γκράμι τα οποία κάποτε βράβευσαν τους Jet Rotal για Heavy Metal Group. Ποιος δίνει σημασία? Ο Σπύρος γράφει εδώ σε ένα μήνυμα που έχει έρθει από την εκπληκτική σκηνή του Seattle των 90's. Μα εκεί, εδώ και χρόνια με ακούτε να το λέω, εκεί το τελείωσαν το ροκ. Εκεί τελείωσε. Δυστυχώς. Με τις μεγάλες φωνές και συνθέσεις, στον απλοϊκό ήχο της country, άλλο ένα δείγμα της πολιτισμικής παραγμής της Αμερικής. Συμφωνώ απόλυτα για το δείγμα, για την πολιτισμική παραγμή της Αμερικής, αλλά δεν θέλω να συμφωνήσω στον απλοϊκό ήχο της country. Ναι, είναι απλοϊκός, αλλά είναι πολύ σπουδαία μουσική, έρχεται από τις ρίζες της μουσικής. Δεν φταίει αυτή αν είναι απλοϊκά, αν φαίνονται απλοϊκά τα τραγούδια. Έτσι είναι η μουσική αυτή. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να αρέσει στη χώρα μας, αλλά έχει βγάλει αριστουργήματα και όλα τα συγκροτήματα, όλοι οι καλλιτέχνες ρίχνουν πάντα μια ματιά. Είδατε ακόμα και ο τραγουδιστής των Killers έκανε τέτοιο άλμπουμ τώρα. Οι Rolling Stones, δηλαδή μην επαναλαμβάνομαι. Εντάξει, η country είναι σπουδαία. Η πολιτισμική παρακμή της Αμερικής είναι παντού, φαίνεται παντού. Queens of the Stone Age. Το ένα το άλμπουμ βγαίνει τον άλλο μήνα.

Queens of the Stone Age, το καινούριο. Μ' αρέσουν μερικά τέτοια μηνύματα που μου στέλνετε. Πάρα πολύ μου αρέσουν. Ας πούμε, μου λέει ο Just Like Honey: γεια σας, μια και βάλατε Queen of the Stone Age στην Ισπανία, στις διαδηλώσεις που γίνονται αυτές τις μέρες για την έξωση της ηλικιωμένης. Ξέρετε, αυτό που γίνεται παντού είναι φοβερό, αυτό που έρχεται, που έχει ήδη ξεκινήσει. Λοιπόν, για την έξωση της ηλικιωμένης, η κάμερα έδειχνε ένα διαδηλωτή με μπλούζα της μπάντας αυτής. Να ακούσουμε το 10ο τραγούδι. Τώρα, ας πούμε, ένας τόσο μεγάλος καλλιτέχνης είναι εδώ, βγάζει άλμπουμ, απευθύνεται σε αυτούς που τον αγαπάνε. Δεν νομίζω ότι όλος αυτός ο συρφετός των καινούριων που ακούν αυτά όλα που ακούγονται καταλαβαίνει τι σημαίνει Peter Gabriel. Face the wall.

Peter Gabriel. Επιστροφή με καινούριο άλμπουμ για εκείνους που ενδιαφέρονται. Παρόλο που δεν θα έχει καμία ραδιοφωνική ας πούμε κάλυψη, μόνο σε ειδικούς σταθμούς και εδώ και στο εξωτερικό. Και αυτό που είπα πριν για το ροκ δεν είναι μόνο από τα βραβεία, ξεκινάει από τη μουσική βιομηχανία. Γιατί είναι άνθρωποι πια που δεν έχουν επαφή με αυτή τη μουσική και βλέπουν ότι τα χρήματα έρχονται από άλλα είδη, τα οποία πάντοτε πρέπει να υπάρχουν, γιατί αν πηγαίνουν καλά τα pop θα πάνε καλά και τα country και τα rock, αλλά εδώ πια τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία μαζική ας πούμε απαξίωση από τα μέσα αυτής της μουσικής που λέγεται rock. Ας πούμε όταν έφυγε από τη ζωή πριν δύο μέρες ο Νίλ Χέντερσον. Αυτός ήταν ένας από δύο pop συγκροτήματα που θα ακούσουμε σήμερα το ένα. Ο Νίλ Χέντερσον ήταν στους Bay City Rollers και στους Middle of the Road. Pop τραγούδια που είχαν κάνει μεγάλο πάταγο στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 70. Αλλά την ίδια εποχή ήταν και η Led Zeppelin και ο Katie Rex και διάφοροι άλλοι. Τώρα δεν υπάρχουν άλλοι, μόνο υπάρχουν τα pop και τα country και τίποτα άλλο. Να ακούσουμε λοιπόν την πρώτη ηχογράφηση που έκανε με τους Bay City Rollers. Από τα δημοφιλέστερα boy band ήταν αυτή τότε. Στην Αγγλία γινόταν χαμός. Και στη χώρα μας είχαν κυκλοφορήσει με επιτυχία δίσκοι και μετά βέβαια οι Middle of the Road που και αυτοί έκαναν επιτυχία και είχαν έρθει για συναυλία στην Ελλάδα τότε. Bay City Rollers.

μόνο όσοι είναι 65, 70, 75 ετών μπορούν να γνωρίζουν το τι δημοτικότητα είχαν οι Bay City Rollers τότε. Από τη Σκωτία ήταν αυτό το pop συγκρότημα. Χαλούσε ο κόσμος. Στη Βρετανία δεν υπήρχε δηλαδή κανένα άλλο συγκρότημα τότε με τέτοια δημοτικότητα για 2-3 χρόνια. Το πρώτο άλμπουμ το είχαν βγάλει το 1974. Να θυμηθούμε όμως και τους Toots and the Maytals, μια και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο μπασίστας του συγκροτήματος Jackie Jackson.

Λοιπόν, τώρα θα μιλήσουμε για ένα συγκρότημα που είναι 80-90 ετών. Και θα μιλήσουμε για τα CD, που όπως έλεγα την άλλη φορά και αρχίζουν να έρχονται οι δημοσιεύματα παντού. Το είχε και η Life πριν από μία εβδομάδα, ότι ξαναγυρίζουν τα CD. Ελπίζω να γυρίζουν κανονικά και τα βινίλια κανονικά και όχι μόνο σαν gadget, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα μιλήσω για τη συλλογή μου και για αυτούς που αγαπήσαμε τα CD όταν άλλαξε από το βινίλιο και ήρθε το CD, αλλά ποτέ δεν αγαπήσαμε τα streaming όταν άλλαξε το CD και ήρθαν τα streaming. Και όλοι εμείς βλέπουμε ότι έχουμε απόλυτο το λόγο να μην είμαστε ευχαριστημένοι για την κατάσταση της μουσικής που είναι σήμερα με τα streaming. Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή. Χθες στο Κόσμος είχα μια εκπομπή για τον κινηματογράφο, όπου έπαιξα σπάνιες ηχογραφήσεις από τη δεκαετία του 40, από αυτήν την καταπληκτική ταινία που προτείνω να την δείτε. Δεν βλέπω να κάνετε εισιτήρια που θα έπρεπε στη χώρα μας, το Fatherland, μια υπέροχη ταινία με μια φοβερή ηθοποιό. Δεν είναι μόνο αυτή, εγώ θα σταθώ σε μία ακόμη φορά στην Σάντρα Χιούλερ, που για ποιο θα πάει υποψήφια. Ένα από τα φιλμ της Σάντρα Χιούλερ που πήρε και το βραβείο στο Βερολίνο παίζεται στις νύχτες πρεμιέρας, που θα μιλήσουμε γι' αυτό. Αλλά έχει 3-4 έργα αυτή την χρονιά. Μπορούμε να τη δούμε και σε δύο διαφορετικές υποψηφιότητες. Είναι καταπληκτική, όπως και η άλλη ηθοποιή σε αυτό το φιλμ, που έχει ενδιαφέρον για μένα ιδιαίτερο, αλλά και για άλλους που είναι της ηλικίας μου, γιατί αναφέρεται σε αυτόν τον μυθιστηριογράφο. Ήταν και φιλάνθρωπος και βραβευμένος με Νόμπελ, τον Τόμας Μαν. Και την ιστορία την έχουμε πει στη δεκαετία του 40. Εκεί λοιπόν ακούγονται διάφορα τραγούδια που είναι της δεκαετίας του 40, γιατί αυτό το φιλμ έχει ανάλογη μουσική. Έπαιξα λοιπόν ένα τραγούδι από την ταινία των Mitch Brothers, που ο Στάθης από τη Θεσσαλονίκη, ένας πολύ καλός φίλος της εκπομπής μου, στείλε ένα ολόκληρο κείμενο και για το φιλμ. Χαίρομαι ιδιαίτερα να διαβάζω τέτοια κείμενα, αλλά και για τους Mitch Brothers, και μου στείλε και το εξώφυλλο του άλμπουμ που έχει τον Mitch Brothers. Προσέξτε τι θέλω να πω τώρα που θα καταλήξω. Οι Mitch Brothers ήταν ένα συγκρότημα, φωνητικό κουαρτέτο της jazz, πριν από την εποχή των μεγάλων πωλήσεων που ήταν με τη δεκαετία του 50. Ήταν δίσκοι 78 στροφών. Για κάποιους συλλέκτες σαν και εμένα που παίρναμε τα βινίλια, πάρα πολλά από τα τραγούδια, τα αριστουργήματα που έχουν ηχογραφήσει, δεν είχαν βγει. Δηλαδή υπάρχουν 2-3 συλλογές σε βινίλια, με μια επιλογή από τα τραγούδια τους του 30 και του 40. Τα υπόλοιπα, όποιος ήθελε να τα βρει στις προηγούμενες χρονιές, μπορούσε να πάει να τα βρει σε 78 στροφές. Προσέξτε τώρα, παρένθεση, μιλάμε σαν να είμαστε σε μια παράλληλη ανθρωπότητα, γιατί όποιος θέλει τα βρίσκει τα τραγούδια των αδερφών Mills τώρα στο διαδίκτυο. Είναι εκεί χιλιάδες. Εκεί μπορείτε να τα βρείτε. Εμείς δεν μιλάμε για αυτούς, μιλάμε να τα έχεις. Έτσι λοιπόν στη δεκαετία του 90 και αργότερα βγήκαν κάτι εκπληκτικές εκδόσεις σε CD, όπου εγώ συμπλήρωσα όλα αυτά που δεν είχα πριν από το 50, που ήταν σε 78 στροφές, από τα CD και τις καταπληκτικές εκδόσεις που υπάρχουν. Κάποιες είχαν βγει σε περιορισμένα αντίτυπα, αλλά κάποιες υπάρχουν της δεκαετίας του 90 και του 2000. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα τους Mills Brothers από αυτή την εποχή, στο τραγούδι που είναι στην ταινία Fatherland. Και γι' αυτό θέλω να πω για μία ακόμη φορά και τα CD έπαιξαν μεγάλο ρόλο στους συλλέκτες. Άσετε που είχαν φοβερές πληροφορίες στα βιβλιαράκια που υπάρχουν μέσα ή στα box set με τις διάφορες εταιρείες. Αυτό είναι το τραγούδι από το Fatherland.

Αυτή λοιπόν είναι η Μύρις Brothers, πολύ μεγάλο γκρουπ. Βέβαια δεν ξέρω πόσο μπορεί να το συνειδητοποιήσετε. Κουαρτέτο της jazz, με πάνω από 2.000 ηχογραφήσεις, πούλησαν πάνω από 50 εκατομμύρια αντίτυπα τότε σε 78 στροφές. Εμείς που μαζεύαμε τα τραγούδια δεν είχαμε τα τραγούδια αυτά. Υπήρχαν κάποια άλμπουμ όπως σας είπα, αλλά όχι με όλα. Το Tiger, αυτό που ακούσαμε και που είναι στο Fatherland, υπάρχει στην CD έκδοση που έβγαλε η εταιρεία του σε μία από τις εκδόσεις. Γι' αυτό είναι πολύτιμα και τα CD. Αυτό που ακούτε είναι με την Ella Fitzgerald. Έχουν τραγουδήσει με την Ella Fitzgerald απίθανα τραγούδια. Έχουν κάνει νούμερο ένα με το Paper Doll. Έχουν τραγουδήσει με το Louis Armstrong. Πολύ μεγάλο γκρουπ, οι Mills Brothers. Το πρότυπο για τους Platters και τους άλλους. Η Μαρίλια Γεροντίδη ήταν στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης, αύριο 65.

0: είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την για απλειοδοσία μέτρων, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ακολουθήσει προτάσεις που, όπως υποστήριξε, υπερβαίνουν τις αντοχές της οικονομίας. Θα θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η ακρίβεια, πρόσθεσε, προέρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή κατάσταση και η κυβέρνηση έχει κάνει παρεμβάσεις. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σημειώνει ότι ενώ ο Πρωθυπουργός είχε προαναγγείλει έκτακτη παρέμβαση, η κυβέρνηση έχει τους πολίτες το περίμενε εδώ και 11 μέρες και την καλεί να λάβει υπόψη της το ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης των πολιτών του ΠΑΣΟΚ. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες και η έλεγχη συστατικότητας στο σημείο της φωνικής έκρηξης της περασμένης Παρασκευής στην οδό Λυσή Κράτου στην Πλάκα. Σήμερα πραγματοποιήθηκε δεύτερος έλεγχος στα γειτονικά ακίνητα προκειμένου να αποτυπωθεί το μέγεθος των δομικών βλαβών. Ο αντιδήμαρχος Αθηναίων Πάρης Χαρλάφτης δήλωσε ότι υπάρχουν ήδη οι πρώτες ενδείξεις και εκτίμησε πως η έκθεση αυτοψίας θα ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα. Για τα σενάρια περί διαρροής φυσικού αερίου παρέπεμψε στους ειδικούς και στις αρμόδιες αρχές που διενεργούν την προανάκριση. Νέα στοιχεία στην έρευνα για το θάνατο διαρροής φυσικού αερίου παρέπεμψε στους ειδικούς και στις αρμόδιες αρχές που διενεργούν την προανάκριση. Νέα στοιχεία στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη έδωσε στην κατάθεσή της, σύμφωνα με πληροφορίες, η 69

0: με τη γιατρό. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, οι συμβάσεις των εργαζομένων στο ιατρείο δεν έχουν ακόμη καταγγελθεί και οι ίδιοι εξετάζουν το ενδεχόμενο προσφυγή στη δικαιοσύνη. Υπενθυμίζεται ότι η προφυλακισμένη γιατρός φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν χορήγησε μέθη ή άλλη ουσία στον τραγουδιστή, ενώ επίσης προφυλακισμένος γιατρός φέρεται να αναγνωρίζει ευθύνη μόνο για τη λειτουργία των μηχανημάτων και να αρνείται οποιαδήποτε άλλη εμπλοκή. Βρετανοί υπήκοοι περίπου 25 ετών και κάτοικοι Λονδίνου είναι οι 5 άνδρες που συνελήφθησαν κοντά στη βρετανική αεροπορική βάση Fairford, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες για πλήγματα στο Ιράν. Οι 5 συνελήφθησαν ως ύποπτοι για αδικήματα που σχετίζονται με κατοχή εκρηκτικών και τρομοκρατία. Η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ερευνά τις κινήσεις, τις γνώσεις και τα πιθανά κινητρά τους, επισημένοντας ότι είναι ακόμη πρόωρα τα συμπεράσματα για ενδεχόμενη σύνδεση με γεωπολιτικές εξελίξεις. Πάντως, το Ιράν, όπως μεταδίδει το Sky News, διαψεύδει κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση.
1: Ο καιρός.
0: Για αύριο αναμένονται τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Βόρεια ανεμία έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Earth News Radio 105,8.

Φρέσκο φρέσκο και γλυκό σαν να γράφτηκε πριν από λίγα χρόνια ή πριν από λίγο καιρό. Σχετικό είναι το να ορίζεις τόσο πολύ το χρόνο. Τώρα που το θυμηθήκαμε έτσι, 1981 και συμπληρώθηκαν σαν χθες και προχθές 45 χρόνια κυρίες και κύριοι από τους πρώτους αγώνες ελληνικού τραγουδιού. Αγώνες ελληνικού τραγουδιού της Κέρκυρας, αν θυμάστε καθόλου. Στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας διεξήχθησαν αυτό το διήμερο, δηλαδή 26 και 27 Σεπτεμβρίου του 1981, και μόλις προχθές η ΕΡΤ, στο ert.gr, στην ιστοσελίδα της, ανέβασε ένα σπάνιο οπτικοακουστικό ντοκουμέντο από το αρχείο της ΕΡΤ για αυτό ακριβώς τον θεσμό, για τους αγώνες τραγουδιού, ελληνικού τραγουδιού. Φυσικά τους είχε διοργανώσει ο σπουδαίος Μάνος Χατζηδάκης, που εκείνη την περίοδο διεύθυνε και το τρίτο πρόγραμμα. Στο οπτικοακουστικό ντοκουμέντο θα δείτε τον, αν μπείτε και το ψάξετε και το δείτε, θα δείτε παρουσιαστή τον Άρη Δαβαράκη με αρκετή αμηχανία και τρακ, κριτές τους Ελένη Βλάχου, Νίκη Γουλανδρή, Νίκο Γκάτσο, Γιώργο Κουρουπό, Άλκη Κυριακίδου Νέστορος, Διονύση Σαββόπουλο, Κική Μορφωνιού, Γιάννη Τσαρούχη και τον πρόεδρο βέβαια της Επιτροπής και της Διοργάνωσης, Μάνο Χατζηδάκη, τον ίδιο. Αν το δείτε στο οπτικό του κομμάτι, ακόμα και χωρίς ήχο, δεν θα το πιστεύετε πόσο πέρασαν τα χρόνια. Όλοι αυτοί που σας αναφέρω και άλλες μορφές, αλλά πιο πολύ εστιάζω στον ίδιο του Χατζηδάκη, στο Σαββόπουλο και στον Τσαρούχη, δεν θα το πιστεύετε πόσο νέοι είναι, πόσο μάχημοι, τι να σας πω, είναι κάτι το συγκινητικό. Από άποψη καλλιτεχνική και τραγουδιστική, να το πω έτσι, μουσική, ήταν μια διοργάνωση που έβαλε το στίγμα της, άφησε το στίγμα και έβαλε πολύ καινούργια πράγματα τότε. Επελέγησαν 30 τραγούδια, πήρανε τα βραβεία οι συμμετέχοντες και ένας από αυτούς ήταν ο Βαγγέλης Γερμανός, που τον ακούσαμε στον περίφημο Λαθρόβιο. Ο Λαθρόβιος λοιπόν, που μιλούσε από τότε για ένα κόσμο υποκριτή, ψεύτη και χαμερπή.

0: σας λοιπόν, χαίρετε. Μπήκαμε ανορθόδοξα, όπως μας αρέσει καμιά φορά να γινόμαστε λίγο αιρετικοί και να μην ακολουθούμε τη συνήθη σειρά ενός ραδιοφωνικού προλόγου.
1: Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις και εσύ.
0: Και γενικά σήμερα κινούμαστε λίγο ελληνικά, αλλά σε πιο παλιά χρόνια, τραγούδια όμως που έχουν δυναμική και εξακολουθούμε να τα αγαπάμε πολύ.

Και όταν βλέπεις απέναντί σου τα πρόσωπα των κοριτσιών με τα οποία είμαστε σήμερα, είναι πολύ γκέρλι σήμερα, εντελώς κοριτσίστικη η ομάδα, να χαίρονται και να λένε και διάφορα υπονοούμενα, λέει πω το τραγούδι του χωρισμού και κάτι τέτοια που το παίζαμε και το παίζουμε ανά πάσα στιγμή. Εμένα δεν πήγε ο νους μου στο χωρισμό, αλλά στο σαν να μην πέρασε μια μέρα. Μετά από ένα Σαββατοκύριακο λοιπόν, που μετράμε το χρόνο δυστυχώς σχεδόν σπρώχνοντάς τον. Αυτή εδώ είναι η τελευταία Δευτέρα του Σεπτέμβρη, ενώ Σεπτέμβρη που μας βγήκε ωραίος και φθινοπορεινός και χάρτινος, ο χάρτινος Σεπτέμβρης της καρδιάς μας, Ξανθούλης. Αυτή η τελευταία μέρα λοιπόν του Σεπτέμβρη, η τελευταία Δευτέρα, σήμερα 28, και έτσι ξεκινήσαμε την εβδομάδα. Μετά από ένα Σαββατοκύριακο πολύ φθινοπορεινό, μετά από πολλή ειδησιογραφία, εμείς εδώ, σε εμάς εδώ, μια και πιάσαμε τα πιο δυνατά κομμάτια, τα λίγο πιο vintage τελικά, τα πιο παλιά δεκαετιών που τραγουδούσαμε και που αγαπούσαμε. Ας πάω και λίγο στα της συναυλίας της Βύση, αφού τόσος δώρος έγινε παντού. Συναυλία Άννας Βύση λοιπόν. Σκεφτόμουν ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας και ουσιαστικά σκεφτόμουν την υπερβολή και σκεφτόμουν και τη μαζική αυθυποβολή. Γιατί δεν είναι δυνατόν, όσο και καταπληκτικός καλλιτέχνης να είναι κάποιος, να κρατάει τόσες δεκαετίες χωρίς να είναι απαραίτητα αυτό που λέμε το πιο δυνατό, ξέρω εγώ, καλλιτεχνικά, μουσικά, τραγουδιστικά λαρίγγι. Αρέσει, φαίνεται πολύ. Έχει βρει αυτό που λέμε το μαγικό ραβδάκι. Αλλά μετά σκεφτόμουν ότι γιατί ένα καλό λαρίγγι, όσο καλό και να είναι, όσο καλό και να είναι, πρέπει να αμείβεται τόσο πολύ. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην Άννα Βύση, αναφέρομαι σε πάρα πολλά και παλαιότερα και τωρινά ονόματα, αυτό που λέμε, του τραγουδιού, της πίστας, της νυχτερινής μουσικής ζωής, με αφορμή φυσικά και τον άτυχο και αδικοχαμένο Γιώργο Μαζονάκη. Το σκεφτόμουν μέρες τώρα, γιατί ένα όσο καλό λαρίγγι, εκτός αν είναι το λαρίγγι και οι φωνητικές χορδές, το σπάνιο θαύμα της φύσης, της Μαρίας Κάλλας. Αντεκεί να υποκληθείς. Γιατί πρέπει να αμείβεται τόσο πολύ? Γιατί μιλάμε για σύγχρονους μύδες? Γιατί δεν υπάρχει το θηλυκό του μύδα. Δεν μπορούμε να πούμε μύδισες. Πάμε αλλού. Γιατί να υπάρχουν τόσοι σύγχρονοι μύδες? Επειδή τραγουδούν, ή επειδή κλωτσάνε μια μπάλα, ή επειδή κάνουν κάτι άλλο που εντάξει, στη συνέχεια μπορεί να κοπιάζουν, αλλά στη πραγματικότητα τους το έδωσε η φύση, τους ήρθε λίγο από μόνο τους αδώρο. Και από την άλλη σκεφτόμουν το πλήθος των υποαμοιβόμενων εργαζομένων σε πάρα πολλά πόστα και τι ρόλο παίζει το λεγόμενο σύστημα. Το σύστημα, το άστρο και πάει λέγοντας. Σκέψεις δικές μου, μην δίνετε σημασία. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα. 5 με 6 είναι η ώρα μας, το δικό μας ραδιοφωνικό μερίδιο εδώ στο Earth News Radio 105,8, στο Earth Echo και φυσικά στη Φωνή της Ελλάδας που συνδέεται τώρα μαζί μας. Και απέναντί μου λοιπόν η Μαρίλια Γεροντίδη στη φροντίδα του ήχου, η Λουίζα Μαραβελάκη και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Μένουμε εδώ.

0: Εννοείται ότι μπορείτε να μας ακούτε αλλά και να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News κενό Radio, Earth News Radio δύο λέξεις, και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες, Messenger, Instagram, Facebook, email ή karagiannipapakier.gr και Viber, το Viber το είπα, το Viber του Radio, και προσπαθώ να πω και τις άλλες πλατφόρμες. Εδώ είμαστε λοιπόν, και σε πολύ λίγο θα πάμε να πιάσουμε αυτό που λέμε το νήμα της επικαιρότητας, από εκεί που το άφησαν οι προηγούμενες εκπομπές.
1: Ίσως μια μέρα νιώσει το λάθος και
0: μαζί μας, κυρίες και κύριοι, πάω κατευθείαν στο θέμα. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, ο κύριος Παναγιώτης Χαρλάφτης, για τις αυτοψίες που διενεργούνται στην Πλάκα και για την ευστάθεια των γειτονικών κτηρίων, επειδή είχαμε από την Παρασκευή που έχουμε να τα πούμε εμείς την υποψία ότι τα πράγματα δεν θα ήταν καλά σε ό,τι αφορά την απώλεια ανθρώπινων ζώων που καταπλακώθηκαν από τα συντρίμια, από αυτή την φοβερή έκρηξη που συνέβη στο γνωστό κτίριο της Λυσικράτους. Κύριε Χαρλάφτη, κύριε Αντιδήμαρχε, γεια σας, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Θέλετε λίγο να μας βοηθήσετε, τι έχετε κάνει από το πρωί σχετικά με τις αυτοψίες στην ευρύτερη περιοχή?
2: Ναι, επί της ουσίας έκλεισε ο κύκλος των αυτοψιών. Κάναμε μια την Παρασκευή. Απλά υπήρχαν επιχειρήσεις της περιοριστικής μαζί με τα οχήματα, τα αριστεμένα του Δήμου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπήρχε μια δυσκολία. Σήμερα ολοκληρώσαμε αυτόν τον κύκλο των αυτοψιών. Τις επόμενες μέρες θα συνταχθεί και η έκθεση επικινδυνότητας. Ενδεχομένως τα δύο τα ακίνητα θα πάνε και για επιτροπή τιμωρόπου. Χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό προς το παρόν.
0: Πώς την είπατε, έτσι. Δεν τη γνωρίζουμε, πώς την είπατε την επιτροπή?
2: Υπάρχει, πέρα από την επικινδυνότητα που είναι θέμα μεγός πολυδομίας, υπάρχει μετά και τα επικινδύνωση τιμόρροπα, που αυτό είναι θέμα επιτροπής μετά, δεν είναι μόνο του Δήμου.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε αυτά είναι τα πρώτα βήματα τα οποία έχουμε κατά νου. Δεν σημαίνει τίποτα. Απλά θα πρέπει να συγκληθούν και οι επιτροπές, να τελειώσουμε και εμείς την εργασία μας, προκειμένου να δούμε πού βρισκόμαστε.
0: Μπορείτε να μας πείτε κάτι από το πού βρισκόμαστε, χωρίς να σημαίνει ότι θα ανακοινώσετε επισήμως εσείς ένα πόρισμα, αν μας το περιγράψετε λίγο?
2: Κοιτάξτε, δεν είναι αυτά που είπαμε. Δηλαδή, το πιο πιθανό είναι τα δύο να έχουν προβλήματα. Αυτό.
0: Τα όμορα.
2: Τα όμορα, ναι.
0: Ναι, ναι, μάλιστα.
2: Απλά είναι μεικτή η Επιτροπή, έχει μέσα και από το Υπουργείο Πολιτισμού Επιδρόμους, έχει διατηρητές της όψης.
0: Ναι, λόγω της περιοχής,
2: ναι,
0: έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Ναι. Ξέρετε, κύριε Χαρλάφτη, αναρωτιόμουν με τις δικές μου βέβαια εκτιμήσεις και γνώσεις, ότι λόγω ακριβώς της περιοχής θα μπορούσαμε να έχουμε κάποια φοβερή καταστροφή ή πάντως κάτι μη διαχειρίσιμο και σε κτίρια ή μάλλον σε κατασκευές, δεν ξέρω να του πω, σε οικίματα που είναι αρχαιολογικής αξίας. Ευτυχώς απεφεύχθη κάτι τέτοιο, πέρα από το ότι 6 συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους. Δεν προσπερνιέται αυτό. Αλλά σκεφτόμουν ότι λόγω της περιοχής είναι εξαιρετικά πιθανό να φτάναμε και εκεί. Να τρωθεί δηλαδή κάποιο αρχαιολογικής βαρύτητας μνημείο.
2: Κοιτάξτε, τώρα το αρχαιολογικής βαρύτητας εννοείται να είναι χαρακτηρισμένο μνημείο γενικά σαν ακίνητο, γιατί υπάρχουν πολλά κίνητα.
0: Όχι σαν ακίνητο. Όχι σαν ακίνητο.
2: Υπάρχει κάποιο, ναι, το οποίο να έχει αρχαιολογική αξία.
0: Ναι, το δεύτερο. Το δεύτερο εννοώ.
2: Αξί είναι. Όλα είναι πιθανά.
0: Όλα είναι πιθανά. Τώρα...
2: Δεν το λέω για το εκρήξεων και τα λοιπά. Έτσι, αλλά όταν κάτι είναι 200, 300, 500, 700, 2000 ετών, καταλαβαίνετε ότι...
0: Είναι και ευάλωτο.
2: Ναι.
0: Τώρα, εσείς τι αντιληφθήκατε σε ό,τι αφορά, δεν θα ρωτήσω φυσικά τα αίτια, αυτό είναι θέμα της ανακριτικού, της πυροσβεστικής, αλλά εμείς μάθαμε ότι φαίνονται κάποιες εγκαταστάσεις που έχουν μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι αφορά το αέριο, είναι παλιές, δεν είχαν ελεγχθεί. Υπάρχουν καταγγελίες που αναφέρουν για διαρροή πιθανόν και αρκετό χρόνο πριν αερίου.
2: Το πόρισμα είναι κάτι που θα το εκδώσει η αρμόδια υπηρεσία. Ήδη διενεργούνται έρευνες, συνδράμουμε κι εμείς όπου χρειάζεται, οπότε νομίζω ότι καλύτερα να μείνει στο στόμα των ειδικών το αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση, εγώ το μόνο που μπορώ να πω σαν μηχανικός προσωπική άποψη είναι ότι ήταν κάτι το οποίο προκάλεσε μια πολύ μεγάλη έκρηξη.
0: Ναι.
2: Γιατί υπάρχει σε ακτίνα 2-3-4 οικοδομικών τραγώνων. Βλέπουμε σφασμένες τζαμαρίες, πεσμένα ρολά, παραθυρόφυλλα. Σιγά σιγά οι περίοικοι έχουν ξεκινήσει και επισκευάζουν, οπότε έρχεται η περιοχή λίγο σε μια,
0: κανονικότητα, ναι.
2: Αλλά εκεί που έγινε η έκρηξη και στα κάποια μέτρα θα υπάρχει μια...
0: Συνήθως κύριε Χαρλάφη, κύριε Αντιδήμαρχε, ποια είναι τα επόμενα βήματα, αν και δεν έχει συμβεί εύκολα μια τέτοια φοβερή έκρηξη, μια τέτοια καταστροφή στη συγκεκριμένη περιοχή και σε άλλη, δηλαδή στο κέντρο της Αθήνας, αλλά τα επόμενα βήματα γενικά, δηλαδή τι θα γίνει τώρα με τους ενίκους των κτίριων που επλήγησαν?
2: Οι πρώτες πληροφορίες δεν αναφέρουν για ενίκους. Δηλαδή πέρα από το ζευγάρι, νομίζω που τους έδωσαν τις βοήθειες την πρώτη μέρα,
0: ναι,
2: δεν έχει εμφανιστεί να υπάρχει κάποιος άλλος κάτοικος. Δηλαδή πέρα από την πολυκατοικία που έχει καταρρεύσει,
0: ναι,
2: με τα γνωστά δυστυχία αποτελέσματα,
0: ναι, ναι.
2: Υπάρχει και ένα ζευγάρι, νομίζω, δίπλα που έμενε, το οποίο τραυματίστηκε και διακομίστηκε για τις πρώτες βοήθειες, αλλά τριγύρω δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος άλλος διαμένος. Δηλαδή,
0: α, ναι. Δηλαδή αυτά τα κτίρια ήταν έρημα, δεν ήταν, δεν κατοικούνταν?
2: Εγώ πρώτες πληροφορίες που έχω δει, που έχω συλλέξει δηλαδή από τους περίοικους, είναι ότι το ακριβώς διπλανό ήταν άδειο.
0: Ναι.
2: Ένα που φαίνεται διατηρηταίο, ένα κόκκινο κτίριο τέλος πάντων που είχε, ναι, κάπως καταστραφεί ο δεύτερος όροφος. Από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι μάλλον έμεναν μόνο στο δεύτερο και είναι αυτό το ζευγάρι που είπαμε προηγουμένως. Και απέναντι υπήρχε ένα μαγαζί στο ισόγειο και ένα γραφείο στο πρώτο και ένα σπίτι στο δεύτερο, το οποίο από ό,τι μου είπαν μέναν και δεν μέναν, δηλαδή δεν ήταν μόνιμοι,
0: ναι,
2: κάτοικοι.
0: Άρα από αυτή την άποψη ας πούμε ότι γλιτώσαμε,
2: ναι, μάλλον δεν υπάρχουν,
0: τα επόμενα χειρότερα, ναι, γιατί τα χειρότερα συνέβησαν. Γιατί ξέρετε αυτά δυστυχώς κυκλοφορούν κιόλας, δηλαδή δεν ήταν ό,τι καλύτερο για την τουριστική εικόνα της πόλης, έστω και αν ήταν τελικά ατύχημα, παύλα δυστύχημα, αλλά ξέρετε τα νέα κυκλοφορούν και μεγιστοποιούνται κιόλας.
2: Ναι, ισχύει. Γι' αυτό συνιστούμε ψυχραιμία και η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό λέω και καλό θα είναι να από επίσημα χείλη να διαπιστώσουμε τα αίτημα του στοιχήματος,
0: ναι,
2: προκειμένου να μην επαναληφθεί.
0: Μάλιστα, μάλιστα κύριε Χαλάφτη. Ωραία. Το ωραίο είναι σχετικό. Φαντάζομαι λοιπόν ότι ο Δήμος έχει αναλάβει με τις υπηρεσίες του και υπάρχει και συνέργεια και από τους υπόλοιπους φορείς, τους συνεργαζόμενους και συνεχείς διαβουλεύσεις με τις επιτροπές που μας είπατε και με το Δήμαρχο Προεξάρχοντα για να δείτε από εδώ και πέρα τι πρόκειται να γίνει άλλο στην περιοχή.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος έχει δείξει πολύ καλά τα ανακλαστικά και εκ πρώτης ό,τι συμβαίνει είναι δίπλα.
0: Ναι.
2: Οπότε και όποιος άλλος κάτοικος έχει μια ανησυχία κάτι για το ακινητό του μπορεί να πάρει στο Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών της Πολυοδομίας.
0: Ναι.
2: Πολύ ευχαρίστως να κάνω μια αυτοψία να δούμε αν έχει κάποια προβλήματα.
0: Άρα ουσιαστικά Δήμος Αθηναίων, Πολεοδομία και το ΤΕΕ, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, αυτοί είναι οι τρεις ας πούμε που πρέπει κάποιος να απευθυνθεί, άμα είναι?
2: Όχι, αυτοψίες κάνουμε συνήθως σαν πολεοδομία. Το ΤΕΕ έχει ένα συμβουλευτικό χαρακτήρα και επιστρατεύεται όποτε υπάρχει ανάγκη. Mm-hmm. Ας πούμε στη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για την Κυψέλη.
0: Ναι, ναι.
2: Ο πραγματογνώμος είναι τεχνικό επιμελητήριο σύμβουλος του κράτους κιόλας.
0: Έχετε δίκιο, είναι λίγο διαφορετικό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χαρλάφη. Καλό σας απόγευμα.
2: Να είστε καλά, καλό απόγευμα.

Φώτη από την Πάτρα, καλή εβδομάδα και σε σένα. Τουρνάς Θεός, λέει. Του αρέσουν πάρα πολύ τα τραγούδια, μας έχεις καθυλώσει. Ναι, σήμερα εγώ. Είναι επιλογές δικές μου. Επειδή πάντοτε υπάρχει μια αφορμή, όπως το φεστιβάλ λοιπόν ελληνικού τραγουδιού της Κέρκυρας, οι αγώνες τραγουδιού, ακόμα και ο τίτλος ήταν πολύ ευρηματικός τότε. Και λέει ο Ιωάννης, αγαπητή Έλενα, καλησπέρα. Θυμάμαι σαν τώρα, σαν να μην πέρασε μια μέρα, να παρακολουθούμε το φεστιβάλ της Κέρκυρας. Τη μεγαλύτερη εντύπωση μου είχε κάνει η Ιδίλη Τσαλίκη, λέει ο Ιωάννης, και το μια βραδιά στο Λούκι των αδερφών Κατσιμίχα. Γιατί ήμουν θαμώνα του συγκεκριμένου μπαρ στη Χάριτος. Θα το ξαναδώ για να θυμηθώ τα νιάτα μου.

0: Συνομιλήσαμε λοιπόν με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, τον κύριο Παναγιώτη Χαρλάφτη, για τις αυτοψίες και τους ελέγχους ευστάθειας των όμορων κτηρίων στην περιοχή της Πλάκας. Η ερώτηση είναι αν είχαν γίνει πρόσθετες επιβαρύνσεις στο συγκεκριμένο κτίριο δυνάμει επικίνδυνες, εκεί στον πρώτο όροφο, και αν αυτό μπορεί να οδήγησε στην έκρηξη τελικά. Πάρα πολύ σοβαρό. Πάμε στο Κεμισή, πάμε στους τίτλους ειδήσεων για να επανέλθουμε και με τα άλλα θέματα, και με πολλά άλλα θέματα θα επικεντρωθούμε βέβαια και σε αυτό της Ισπανίας.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την Τετάρτη αναμένονται τα νέα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης για το μέτωπο της ακρίβειας στα καύσιμα. Το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για πλειοδοσία μέτρων. Η κυβέρνηση έχει 11 μέρες στους πολίτες, το περίμενε, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Συνεχίζονται οι έρευνες και οι ελεγχοί στατικότητας στο σημείο της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα. Η έκθεση της αυτοψίας θα ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα, δήλωσε ο αντιδήμαρχος Αθηναίων Παναγιώτης Χαρλάφτης, κατά τη διενέργεια δεύτερου ελέγχου στα γειτονικά κίνητα. Νέα στοιχεία στην υπόθεση Μαζονάκη. Ο γιατρός μας είπε: πέθανε ένας άνθρωπος και είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Φέρεται να κατέθεσε στον ανακριτή 69χρονη νοσηλεύτρια. Περιέγραψε ότι γινόταν πανικό στο ιατρείο, ενώ ανακάλεσε την αρχική της κατάθεση στην αστυνομία, όπου υποστήριζε ότι είχε αποχωρήσει στις 4 και 4. Έκτακτη σύσκεψη της Κυβερνητικής Επιτροπής Εκτάκτων Αναγκών Κόμπρα στη Βρετανία για την υπόθεση με τους 5 συλληφθέντες Βρετανούς ύποπτους για προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στην Αττική, έως 24 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: 5 και 6 Οκτωβρίου η Αθήνα φιλοξενεί το Connect to Protect Children and Youth at Risk. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση και νέες μορφές κινδύνου. Στο Royal Olympic Hotel, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και διεθνείς εμπειρογνώμονες συναντώνται για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Connect to Protect. Από τη γνώση, στη δράση, από τη δέσμευση, στην προστασία. 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα και εγγραφές στο connecttoprotect.eu.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: δεν γίνεται. Φίβος Δελιβοριάς, ένα από τα αγαπημένα μου του Φίβου, που μπορώ να πω ότι μέσα από αυτό και κάποια άλλα πιο παλιά τραγούδια τον είχα και εγώ ανακαλύψει, μέχρι που έμεινε για πάντα στην καρδιά μας και μένει με τα συνεχή τραγούδια που βγάζει. Εδώ είμαστε λοιπόν, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας μαζί, 5 με 6, μένουμε εδώ, Έλενα Καραγιάννη, και απέναντι μου τώρα αλλάξαμε, Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, πάντοτε Μαρία Σπυρόρα και Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Και με ρωτάτε πού μπορείτε να δείτε το βίντεο από τους αγώνες τραγουδιού της Κέρκυρας. Στο ert.gr θα πάτε κάτω-κάτω που λέει ERT αρχείο αφιερώματα. Θα σκρολάρετε στη σελίδα ert.gr και θα βρείτε αφιερώματα. Θα βρείτε και την Έλλη Αλεξίου, τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια. Και το τρίτο θέμα είναι οι πρώτοι αγώνες ελληνικού τραγουδιού της Κέρκυρας 26 και 27 Σεπτεμβρίου του 1981. Γενικά, όχι μόνο το αρχείο αλλά και όλη η ιστοσελίδα της ΕΡΤ έχει πολλά διαμαντάκια, μην τα προσπερνάτε, είναι καταπληκτικά. Λοιπόν, λέγαμε ότι θα πάμε πέρα από όλη την άλλη επικαιρότητα που πραγματικά, τι να σας πω, μας έχει φορτώσει και έχει επιβαρυνθεί, και πότε δεν είχε δηλαδή, και εκτός από τα μηνύματά σας που θα μοιραστώ σε λίγο, πάμε λίγο στην Ισπανία, πάμε στη Μαδρίτη για να συναντήσουμε από πρώτο χέρι, θα μας δώσει το ρεπορτάζ, τις κινητοποίησεις και τις μεγάλες ανταπόκρισεις του κόσμου στο στεγαστικό πρόβλημα ή παύλα δράμα που ζήσαμε και εμείς, ζούμε εδώ και μία εβδομάδα, μετά την έξωση της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, που φαίνεται με την περίπτωσή της να ευαισθητοποίησε όχι μόνο το λαό της Ισπανίας, το λαό της Μαδρίτης και αρκετών άλλων πόλεων, αλλά και σαν να έκανε την αρχή, σαν να ρίχτηκε ένας σπινθήρας σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή συζήτηση για το αν η κατοικία μπορεί να παραμένει προσιτή σε νέες, σε νέους, σε εργαζόμενους, ηλικιωμένους, ή αν μετατρέπεται σταδιακά σε πεδίο επενδύσεων. Αυτά θα τα συναντήσουμε, θα τα συζητήσουμε, συγγνώμη, και σε λίγο με κοινωνιολόγο. Αλλά σε πρώτη φάση πάμε να συναντήσουμε την κυρία Κατερίνα Δημαράκη, που είναι μέλος της ελληνικής κοινότητας Ισπανίας. Καλησπέρα σας από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα, Ελένη.
0: Πώς είστε?
1: Είμαι καλά. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να με ακούτε καλά.
0: Πάρα πολύ καλά ακούμε και ευχαριστούμε. Ωραία. Πολύ για αυτή την επικοινωνία, αγαπητή Κατερίνα.
1: Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ που μου επιτρέπετε να πω τη γνώμη μου και τι συμβαίνει εδώ.
0: Και τι συμβαίνει λοιπόν, σου δίνω το λόγο να μας πεις πώς είναι τα πράγματα, τι λέει η κοινή γνώμη, οι πολίτες, πώς είναι δυνατόν να κάνουν επί τόσα μερόνυχτα διαδηλώσεις σε κεντρική πλατεία, από ό,τι βλέπουμε κι εμείς, και να υπάρχει ένα τέτοιο κύμα συμπαράστασης στη Μαρί Κάρμεν και σε όποιον άλλο πλήττεται από μια τέτοια περίπτωση.
1: Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα καταρχάς να σου πω είναι ότι παρόλο που χαιρόμαστε πάρα πολύ που στη συγκεκριμένη περίπτωση ακούστηκε στην κοινή γνώμη και έχει φτάσει σε όλη την Ευρώπη, δυστυχώς, παρόλο που θα το θέλαμε, δεν είναι για κανένα λόγο το πρώτο περιστατικό, ούτε είναι μεμονωμένο περιστατικό, ούτε ξεκίνησαν τώρα εδώ στην Ισπανία να κινητοποιούνται με αυτό το θέμα. Mm-hmm. Γιατί δυστυχώς τα τελευταία κυρίως 4-5 χρόνια το πρόβλημα της στέγασης στην Ισπανία και κυρίως στη Μαδρίτη που είναι η πρωτεύουσα είναι ένα πρόβλημα το οποίο ακούμε κάθε φορά και περισσότερο. Με το πρόβλημα αυτό, το ότι πολύ μεγάλο μέρος των ακινήτων έχει αγοραστεί από ό,τι εδώ λέγεται φόντος μπούιτρε, προτιμώ να κάνω κατευθείαν τη μετάφραση, το ότι είναι φαντ γιπών, το οποίο ακριβώς εξηγεί ότι αφήσανε περιοχές να ξεπέσουν και να κατεβαίνουν οι τιμές, ώστε να κάνουν μαζικές αγορές και να ελέγξουν την αγορά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι όπως στην Ελλάδα που συναντάμε πιο καταμερισμένη ιδιοκτησία, δεν είναι εύκολο να ελεγχθεί η τιμή, είναι αρκετά σε ιδιώτες. Εδώ δυστυχώς έχουν καταφέρει. Και σε αυτό έχει και το φταίξιμο, μιλώντας για τη Μαδρίτη, που είναι που εγώ έχω ζήσει εδώ περίπου και 20 χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Οι τοπικές κυβερνήσεις που είχαν δημόσια κτίρια και σολάρες, εδάφη περιοχές για να χτίσουν, τα οποία πουλήθηκαν σε πάρα πολύ μεγάλες εταιρείες, όπως λέγονται funds λοιπόν,
0: ναι, ναι,
1: σε πολύ χαμηλές τιμές, τα οποία τώρα όχι μόνο στην καλύτερη των περιπτώσεων τα νοικιάζουν ή τα πουλάνε σε υψηλές τιμές, είτε απλά τα κρατάνε άδεια για να μπορούν να ελέγξουν την τιμή που υπάρχει στην αγορά.
0: Άλλωστε, Άλλωστε, αγαπητή Κατερίνα, να συμπληρώσω ότι και οι ισπανικές εφημερίδες με κυριότερη την El País σημειώνουν ακριβώς αυτό που αναφέρεις εσύ, ότι όλη η υπόθεση με τη Μαρή Κάρμεν έχει αποκαλύψει μια αγορά κατοικίας που έχει απομακρυνθεί πλήρως από τα εισοδήματα των Ισπανών. Δηλαδή,
1: ακριβώς,
0: μιλάμε για ενοίκια σύν 80% πάνω μέσα σε μια δεκαετία. Ομολογώ πως δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι, δηλαδή. Ή πάντως αυτοί που δεν ασχολούνται ειδικά με τα θέματα, ξέρω εγώ, της Ισπανίας.
1: Του real estate, λογικό, ναι, της Ισπανίας. Ναι. Εγώ με τυχαία, είμαι 20 χρόνια στην Ελλάδα, λέγω είμαι από την Αθήνα, από την Καλυθέα, έχω ζήσει στα Χανιά 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και είχα την τύχη και στη Μαδρίτη και στην Αθήνα και στα Χανιά να ζήσω πριν από αυτή την κρίση. Άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι, θα πω ως παράδειγμα, το Airbnb, αλλά όλη η κατάσταση με τα τουριστικά διαμερίσματα. Αυτό το καλοκαίρι, τυχαία φεύγοντας από τη Μαδρίτη με φίλο μου Έλληνα, ο οποίος εμείς ζούμε στην περιοχή του Βαγέκας μέσα στη Μαδρίτη κοντά στο κέντρο, μετά από 20 χρόνια τον διώχνουν από το σπίτι του γιατί όλο το κτίριο ο διοκτήτης θα το κάνει Airbnb. Mm-hmm. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Βλέπω το ίδιο στην Αθήνα και βλέπω το ίδιο στα Χανιά.
0: Ναι, δεν για έχουν... τα Χανιά έχω και εγώ να σου πω. Χανιά, Ρέθυμνο, συμβαίνει όπου υπάρχουν φοιτητουπόλεις και φοιτητική στέγη, αλλά και πολύ και φοβερός υπερτουρισμός. Συμβαίνει αυτό που
1: ακριβώς.
0: Λες.
1: Εδώ
0: δεν μπορείς να βρεις στέγη ούτε για πλάκα.
1: Καταραίει. Δεν υπάρχουν σπίτια ούτε για αγορά, ούτε για ενοικίωση. Όχι ότι δεν υπάρχουν, αλλά αντικειμενικά. Ένας Ισπανός με το βασικό μισθό που εδώ πέρα είναι 1.200 ευρώ και μπορεί να μας ακούγεται εμάς καλός μισθός για κάποιον που είναι στην Αθήνα, αλλά όταν τα ενίκια ξεκινάει ένα στούντιο από 900 ευρώ εκ των πραγμάτων, δεν μπορεί να ζήσει κάποιος με αυτές τις συνθήκες. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση, η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε ώστε να μπορέσει να χτίσει, υπάρχουν δύο modes, υπάρχουν κτίρια τα οποία πολλούνται σε ελεγχόμενη τιμή και κτίρια τα οποία νοικιάζονται. Πάντα φυσικά προσπαθούν να εστιάζουν σε ομάδες που είναι πιο ευαίσθητες, στους νέους, στους ηλικιωμένους, σε ανθρώπους που είναι στα ισπανικά είναι σε ριέσγωδες κλουσιών που έχουν κίνδυνο να είναι απομονωμένοι από την κοινωνία.
0: Ναι.
1: Αλλά φυσικά αυτό μπορούν να το κάνουν μόνο με τις περιοχές που μπορούν ακόμη να αγοράσουν, γιατί τη στιγμή που όλα έχουν αγοραστεί και ελέγχονται από αυτά τα funds, γίνεται προσπάθεια, αλλά είναι αδύνατο. Είναι απαραίτητο. Αυτή τη στιγμή η ελεύθερη αγορά είναι φανερό ότι δεν έχει μπορέσει να ρεγουλάρει, να φέρει σε ισορροπία αυτό το θέμα. Γιατί αυτή τη στιγμή εγώ δεν ασχολούμαι, ούτε είμαι στον τομέα του real estate, ούτε έχω ασχοληθεί με αγοροπολισίες, ούτε είμαι μέσα σε κάποιο τομέα, αλλά το βλέπω γύρω-γύρω στους φίλους μου και είναι απίστευτο πραγματικά. Τις ίδιες ιστορίες που ακούω στο Μαδρίτη, στο Βαγέκας, ακούω στην Αθήνα, ακούω στα Χανιά, από φίλους μου, από γνωστούς μου. Είναι μια κοινή κατάσταση, ένα κοινό πρόβλημα.
0: Νομίζω, Κατερίνα, δεν θα μπορούσες να μας τα περιγράψεις καλύτερα. Μείνε σε παρακαλώ στη γραμμή, γιατί στην άλλη τηλεφωνική γραμμή έχουμε την κυρία Ζωγραφιά Γιακουβάκη. Η κυρία Γιακουβάκη είναι κοινωνιολόγος, χωροτάκτης, ερευνήτρια. Καλησπέρα και σε εσάς, κυρία Γιακουβάκη.
2: Καλησπέρα σας, χαίρομαι που μιλάμε μαζί.
0: Και εγώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ πολύ. Ακούτε και την κυρία Δημαράκη, που είναι μέλος της ελληνικής κοινότητας Ισπανίας. Μας έδωσε, νομίζω, το ρεπορτάζ, την εικόνα και τελικά το αδιέξοδο από όλες αυτές τις καταστάσεις, που φαίνεται να είναι κοινό σε αρκετές ευρωπαϊκές και όχι μόνο πόλεις. Τι λέτε εσείς?
2: Πραγματικά και στην Ισπανία αλλά και στην Ελλάδα το σημερινό μοντέλο ανάπτυξης και χωρικού σχεδιασμού πραγματικά είναι παρόμοιο και δημιουργεί πάρα πολλά αδιέξοδα. Ξεκινά από υποτίμηση των αξιών γης και μία μη ορθολογική λειτουργία των τραπεζών, σε τρομερό αδιέξοδο φέρνει τους κατοίκους και φυσικά αυτοί τελικά βρίσκονται στη θέση να εκδιωχθούν, να χάσουν τον τόπο κατοικία τους και φυσικά την επαγγελματική τους στέγη συχνά, προς όφελος μιας τουριστικοποίησης έντονης κυρίως και μια κρίση διαρκείας. Mm-hmm. Αυτό, η αλλαγή χρήσεων από κατοικία σε τουριστική εκμετάλλευση, κυρίως αυτό είναι που βλέπουμε, καταλήγει και στην έλλειψη κατοικίας και στις υψηλές τιμές των ενοικίων. Και πραγματικά και στην Ελλάδα η εξέλιξη οδεύει προς τα εκεί.
0: Θα μπορούσε κάποιος να πει, κυρία Γιακουβάκη, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ναι, κοίταξε να δεις όμως, έτσι προχωράει το real estate, έτσι προχωράνε η προσπάθεια για ακόμα μεγαλύτερη επικράτηση του κέρδους, όσο μπορεί να στύψει κανείς. Και όσο υπάρχει και το επιτρέπει, ας πούμε, η πολιτεία, το συγκεκριμένο πλαίσιο, γιατί και να μην το κάνει.
2: Νομίζω ότι οι κοινότητες, οι περιοχές, οι πόλεις είναι για τους ανθρώπους. Mm-hmm. Είναι δημιουργημένοι για τους ανθρώπους, από τους ανθρώπους. Και επειδή συνέβη να είχα κάνει και μια έρευνα στο Κουκάκι,
0: ναι,
2: στην περιοχή αυτή της Αθήνας που τώρα
0: πολύ
2: είναι
0: χαρακτηριστική,
2: πολύ χαρακτηρισμένη,
0: βέβαια,
2: από
0: βέβαια
2: το τουρισμό πραγματικά. Mm-hmm. Το διάστημα 2000-2018 ήταν αυτή η έρευνά μου, και πραγματικά είχε ένα άλλο μοντέλο πολύ διαφορετικό για την ανάπτυξη. Ήταν βιώσιμη ανάπτυξη ακόμη, με πρωταγωνιστή την κοινωνία και τον άνθρωπο, με κυρίαρχα στοιχεία τις μικρές επιχειρήσεις, την αλληλεγγύη μεταξύ τους, τις προσωπικές σχέσεις, συνεργατικές αντιλήψεις γενικά και αλληλοσεβασμού, που πραγματικά κράτησαν την κοινωνία εκεί. Δημιούργησαν στήριξη, ειδικά για τα ευάλωτα μέλη της κοινωνίας. Δημιούργησαν λειτουργία οικονομική που πραγματικά έδωσε στήριξη σε μεγάλο αριθμό επαγγελματιών, και ακόμη περισσότερο και από άλλες συνοικίες με κρίση, κατευθύνονταν σε εκείνη την περιοχή νέες επιχειρήσεις για να λειτουργήσουν, γιατί αισθάνονταν ότι πραγματικά είχαν μία προστασία, μία φωλιά. Mm-hmm. Είχαμε δηλαδή έναρξη και νέων επιχειρήσεων σε αυτή την περιοχή. Και όχι μόνο ήταν επιχειρήσεις, αλλά ήταν οι περισσότεροι και κάτοικοι. Είχαμε δηλαδή μια χαρακτηριστική περιοχή, όπου στο δείγμα τουλάχιστον, και σημαντικό δείγμα της ενέργεια που είχα κάνει στους επιχειρηματίες, το 76% ήταν και κάτοικοι. Και από γειτονικές περιοχές το 9,5%. Ελάχιστοι ήταν απομακρυσμένοι στην κατοικία τους. Οπότε σημαίνει αυτό ότι πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί ενδιαφέρονταν για τον τόπο τους και τον στήριζαν και κοινωνικά και οικονομικά. Ήταν ένα δείγμα πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό είχα επικεντρωθεί εκεί την μελέτη μου.
0: Μ' αρέσει που, μπράβο σας, που το είχατε πιάσει από τόσο νωρίς. Το 2018 δεν φαινόταν ότι θα πηγαίνει προς τα εκεί το πράγμα. Οπότε εσείς βέβαια.
2: Το 2016 βέβαια, για την ακρίβεια, πραγματικά.
0: Νωρίς. Μια δεκαετία πριν το είχατε καταλάβει.
2: Ναι.
0: Κυρία Δημαράκη, ακούτε τι λέει η κυρία Γιακουβάκη, έτσι. Είναι μέσα ακριβώς στο κλίμα και στο πλαίσιο που και εσείς μας περιγράφετε.
1: Ναι. Εγώ δυστυχώς, αφού αναφερθήκαμε, αν μου επιτρέπεις, στο παράδειγμα της Μαδρίτης, που δυστυχώς αυτή τη στιγμή σε πολλά είναι παράδειγμα προς αποφυγή,
0: ναι,
1: και επιμένω ότι υπάρχουν προσπάθειες για να γίνουν κτίρια που είναι δημόσιο και ελεγχόμενο το ενίκιο, αλλά φυσικά, αφού ποτέ δεν θα φτάσουν να είναι η πλειοψηφία, δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα για πολλούς ανθρώπους. Υπάρχει αντίστοιχα ένα πολύ θετικό παράδειγμα που πάλι είναι κοντά μας και είναι στη Βαρκελόνη. Στη Βαρκελόνη, περίπου τα τελευταία 6 με 7 χρόνια, ονειρευτήκανε και προσπαθούν να πραγματοποιήσουν αυτό που λέγεται, σίγουρα η ζωγραφία θα μπορεί να μας το εξηγήσει μάλιστα καλύτερα, η πόλη των 15 λεπτών, η περιοχή των 15 λεπτών, μία ανθρώπινη πόλη. Σχεδιάζονται ώστε να μπορούν να μένουν οι άνθρωποι, να μπορούν να περπατάνε, να έχουν τα πάρκα τους, να έχουν το ιατρικό κέντρο, το σχολείο και τις βασικές δημόσιες υπηρεσίες, το πολιτιστικό κέντρο, το δημόσιο γυμναστήριο που υπάρχει εδώ. Οπότε έχει δοθεί στις περιοχές που προσπαθήσαν να το κάνουν, έχει δοθεί βάρος. Και πέρα από την πραγματικά ανθρώπινη πλευρά, ότι σε αντίθεση με περιοχές Μαδρίτης, έτσι συνεχίζει να είναι μια περιοχή η οποία οι άνθρωποι μπορούν και θέλουν να ζουν, στηρίζουν τις τοπικές επιχειρήσεις, διατηρείται αυτό που λέμε γειτονιά, δεν χάνεται κάτι απρόσωπο, εδώ γίνεται με συγκροτήματα κτηρίων, πια δεν έχουν κάτω μαγαζιά,
0: ναι,
1: είναι απομονωμένο, είναι απάνθρωπο.
0: Ναι, ναι, Κατερίνα.
1: Εγώ θα το πω ακόμη και από τη δική μου ειδικότητα, που είναι τα οικονομικά.
0: Ναι.
1: Το κέρδος μακροπρόθεσμα και για τις επιχειρήσεις και για το κράτος, αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο μέρος του τουρισμού έρχεται για να γνωρίσει τη Μαδρίτη, που είναι κάτι διαφορετικό.
0: Mm-hmm.
1: Όταν στη Μαδρίτη δεν μένει μένουν μαδριλένοι. Ποια τα εστιατόρια δεν υπάρχει ισπανικό φαγητό. Και χάσει παντελώς το χρώμα της. Αυτό συμβαίνει και σε κάποια μέρη στην Ελλάδα. Εδώ λέγεται παν παραόι, άμπρε παραμανιάνα. Είναι ψωμί για σήμερα και πίνα για αύριο. Αυτή η μόδα θα περάσει. Αυτές οι πόλεις πια δεν μπορούν να κατοικηθούν. Εγώ αργώ σε μία απόσταση 15 λεπτών με το αυτοκίνητο, μία ώρα και ένα τέταρτο κάποιες φορές για να φτάσω στη δουλειά μου. Και άλλα τόσα προβλήματα που φαίνεται στην καθημερινότητα αυτή η εκμετάλλευση.
0: Ναι. Καταρίνα, καταλαβαίνω. Το είπες καταπληκτικά και συνοψισμένα με το ρητό. Πώς το είπες?
1: Παν παραόι, άμπρε παραμανιάνα. Ψωμί για σήμερα, πριν αύριο. Δεν ξέρω τι θα ήταν αντίστοιχο, δεν θυμάμαι τι θα ήταν αντίστοιχο στα ελληνικά, αλλά
0: ναι. Όχι, μια
1: αυτό
0: χαρά.
1: Είναι το vision αυτή τη στιγμή.
0: Να πάμε στη ζωγραφιά και εμένα μου αρέσει με το μικρό της όνομα να τη λέμε, γιατί είναι πολύ ωραίο όνομα, σπάνιο.
1: Σίγουρα και συγγνώμη, στην Ισπανία δεν χρησιμοποιούμε γενικά τα επίθετα των πλουστικών, να ξέρετε, είναι μόνο και μόνο.
0: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Ο είναι ο ίδιο, είναι απλά άλλο στυλ.
0: Πάρα πολύ ωραία όλα. Χαίρομαι πολύ κι εγώ. Λοιπόν, ζωγραφιά, αγαπητή ζωγραφιά, υπάρχει διέξοδος, δηλαδή μπορούν οι πολίτες, όπως συμβαίνει τώρα στη Μαδρίτη ή όπως συμβαίνει σε άλλες πόλεις ή ενδεχομένως εάν υπάρξει ένα τέτοιο ρεύμα συμπαράσταση και αλληλεγγύης, ξέρω εγώ, στην Αθήνα ή σε κάποιες γειτονιές της Αθήνας, υπάρχει διέξοδος και θα ευδοκιμήσει η πίεση που ασκούν οι πολίτες στην κυβέρνηση?
2: Πρέπει να συνεχιστεί η πίεση και πρέπει να έχει αποτέλεσμα, διότι πραγματικά ακόμα και για αυτούς που το επιδιώκουν θα είναι ένα boomerang αυτού του τύπου σε πολλά εισαγωγικά ανάπτυξη, διότι πραγματικά δεν θα έχει κανένα χαρακτήρα, καμία ελκυστικότητα, καμία προοπτική και κανένα μέλλον αυτό το απρόσωπο και τεχνητό κατασκεύασμα το οποίο δημιουργείται στην προοπτική ενός κέρδους ασαφούς και καταστροφικού στο σήμερα. Mm-hmm. Δηλαδή στην ουσία θα καταστραφούν περιοχές, θα καταστραφούν άνθρωποι και το μέλλον τους και το παρόν τους χωρίς καμία προοπτική. Και το μέλλον πραγματικά δεν θα υπάρχει.
0: Τώρα όσον αφορά την περίπτωση της Μαδρίτης και γενικότερα επειδή πιέζεται, αυτό βέβαια είναι και πολιτικό ζήτημα αλλά άπτεται του αντικειμένου σας κυρία Γιακουβάκη, αγαπητή ζωγραφιά, όσον αφορά λοιπόν την πίεση που δέχεται ο ίδιος ο Σάντσεθ, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω ετοιμάζει νομοσχέδιο, δεν ξέρω αν θα βρει τη στήριξη που δεν έχει στη Βουλή, αλλά πιστεύεις ότι θα έχει κάποια τύχη υπό το βάρος των διαδηλώσεων?
2: Εγώ ευελπιστώ, όπως και για όλες τις περιοχές του κόσμου και στην Ευρώπη που δέχεται αυτή την πίεση και στην Ελλάδα φυσικά ευελπιστώ να έχει αποτέλεσμα. Η Ισπανία πραγματικά έχει πολλά υγιή στοιχεία, όπως και τώρα την κοινωνία της, που δείχνει το δρόμο. Και σε αυτό πρέπει να το αφουγκραστεί η κυβέρνησή τους και να το κάνει πραγματικότητα. Δεν γίνεται σχεδιασμός και προοπτική χωρίς να συμμετέχει η κοινωνία των πολιτών και χωρίς να είναι στο όνομά της η οποιαδήποτε ανάπτυξη.
0: Βιώσιμη
2: ανάπτυξη, αηφορία, μέλλον δεν υπάρχει χωρίς να συμμετέχει στο σχεδιασμό η γνώμη της κοινωνίας των πολιτών και η δική της προοπτική.
0: Κυρίες μου, ζωγραφιά και Κατερίνα και ζωγραφιά, χάρηκα πάρα πολύ που σας είχαμε και τις δύο στη γραμμή. Βγήκε νομίζω μια πολύ ουσιαστική συζήτηση και από τις δύο.
2: Ευχαριστούμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Χαιρετώ και την Κατερίνα που βρίσκεται μακριά, αλλά και την κυρία Γιακουβάκη, με την οποία είμαι σίγουρη θα τα ξαναπούμε, γιατί έχει αντικείμενα που πλησιάζουν πολύ και στα ενδιαφέροντα της εκπομπής.
2: Βεβαίως.
0: Να είστε
2: για
0: καλά.
2: Για την ευημερία πάντα. Να είμαστε καλά.
0: Ακριβώς. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ και τις δύο. Γεια σας.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά.
0: Ο Γιώργος τώρα το ζήτησε και είπε γιατί δεν βάζετε και το πρώτο βραβείο που πήρε τότε η περίφημη Ιδίλη Τσαλίκη από τους Αγώνες Τραγουδιού της Κέρκυρας. Η σύνθεση και η ερμηνεία είναι της Ιδίλης Τσαλίκη, αλλά η ποίηση είναι του Κώστα Καριωτάκη. Δικαίωση.

0: Δέσποινα, καλησπέρα. Η κόρη μου ζει στην Αγγλία κάποια χρόνια τώρα, λέει. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται εδώ για λίγο. Μόλις σήμερα την πήραν τηλέφωνο για να περάσει η αρμόδια υπηρεσία για έλεγχο της παροχής φυσικού αερίου και να της δώσουν το απαραίτητο πιστοποιητικό. Η Ζωή, καλησπέρα. Ο Γιάννης, καλησπέρα. Θανάση μου, καλησπέρα για την έξω στην Ισπανία, τις ιατρικές πράξεις επίσης ALS. You know who, Αντώνη, όλα για τα φανς και τους μεσίτες, μην απορείτε μετά, λέει, που ανεβαίνουν οι αντισυστημικοί. Ναι, αφήνω το τραγούδι, οκ. Okay. Μάλλον να πάμε σε κάτι ακόμα καλύτερο. Αφού πιάσαμε σήμερα τους αγώνες τραγουδιού, δεν πάμε και στο εμένα, στο δικό μου αγαπημένο δεύτερο βραβείο. Και δεν θα μιλήσω γιατί είναι υπέροχη στίχη. Πολλά φιλιά, καλό βράδυ.
1: Που πάω και στρίμωχνω με στο κακουργό δικείο. Δεν είμαι κανένας διάσημος.

τρέχω στην κάθε δυνική τρίχα μου σηκώνεται στη θέα του φωνιά. Όχι από ήχτο η άνθρωπιά μα με γεμίζει φρίκι και σπρώχνω ψιθυρίζοντας μια θέση ρε.

διαδρόμους και η αδρεναλίνη μ' ανεβάζει τους φυγμούς. Σα βλέπω αυτό τον άθλιο κοντά στους αστυνόμους να σπάρταράει σαν ψάρι απ' τους λιγμούς. Μου φαίνεται όμως κάποτε η μέρα πως θα'ρθει που θα πονεμηθεί.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Την Τετάρτη αναμένονται κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την για πλειοδοσία μέτρων, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ακολουθήσει προτάσεις που, όπως υποστήριξε, υπερβαίνουν τις αντοχές της οικονομίας. Θα θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η ακρίβεια, πρόσθεσε, προέρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή κατάσταση και η κυβέρνηση έχει κάνει παρεμβάσεις. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σημειώνει ότι ενώ ο Πρωθυπουργός είχε προαναγγείλει έκτακτη παρέμβαση, η κυβέρνηση έχει τους πολίτες το περίμενε εδώ και 11 μέρες και την καλεί να λάβει υπόψη της το ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης των πολιτών του ΠΑΣΟΚ. Στα συντρίμμια του κτηρίου στην Πλάκα αναζητούν οι αρχές τις απαντήσεις για τη φωνική έκρηξη που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο δεύτερο όροφο όπου υπήρχε ενεργή εγκατάσταση φυσικού αερίου. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται το μπόιλερ, η κουζίνα, τμήματα του αγωγού και ο μετρητής. Παράλληλα συνεχίζονται οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια, ενώ στην ιατροδικαστική υπηρεσία βρίσκεται σε εξέλιξη η ταυτοποίηση των θυμάτων μέσω DNA συγγενών τους. Νέα στοιχεία στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη έδωσε στην κατάθεσή της, σύμφωνα με πληροφορίες, η 61χρονη νοσηλεύτρια, η οποία δήλωσε ότι βρισκόταν στο ιατρείο όταν συνέβη το περιστατικό. Όπως ανέφερε, αρχικά είχε πει ότι έφυγε στις 4 και 4 επειδή δεν είχε συνέστηση του χρόνου. Ωστόσο, τελικά αποχώρησε αργότερα. Περιέγραψε ότι επικράτησε πανικός και υποστήριξε πως μετά τη μεταφορά του τραγουδιστή από το ΕΚΑΒ, ο γιατρός τους είπε: «Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι». Πρόσθεσε ότι μετά τον θάνατο του τραγουδιστή δεν είχε καμία επικοινωνία με τη γιατρό. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, οι συμβάσεις των εργαζομένων στο ιατρείο δεν έχουν ακόμη καταγγελθεί και οι ίδιοι εξετάζουν το ενδεχόμενο προσφυγής στη δικαιοσύνη. Υπενθυμίζεται ότι η προφυλακισμένη γιατρός φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν χορήγησε μέθη ή άλλη ουσία στον τραγουδιστή, ενώ ο επίσης προφυλακισμένος γιατρός φέρεται να αναγνωρίζει ευθύνη μόνο για τη λειτουργία των μηχανημάτων και αρνείται οποιαδήποτε άλλη εμπλοκή. Έκτακτη σύσκεψη για την υπόθεση της αεροπορικής βάσης Fairford.

0: επισημένοντας ότι είναι ακόμη πρόωρα τα συμπεράσματα για ενδεχόμενη σύνδεση με τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Πάντως, το Ιράν, όπως μεταδίδει το Sky News, διαψεύδει κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, συναγερμό σήμανε νωρίς το πρωί τοπική ώρα και στο Πανεπιστημίο Χάρβαρντ μετά από απειλή για βόμβα στο ιστορικό κτίριο Memorial Hall. Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή και αρχικά έδωσε εντολή στους φοιτητές και το προσωπικό που βρίσκονταν κοντά να παραμείνουν σε ασφαλή χώρο. Η εντολή άρθηκε περίπου μισή ώρα αργότερα, ωστόσο το Memorial Hall παρέμεινε κλειστό, ενώ οι αρχές ζήτησαν να αποφεύγεται η γύρω περιοχή. Για προληπτικούς λόγους έκλεισε και η Memorial Church, ενώ ορισμένα μαθήματα ακυρώθηκαν.
1: Ο καιρός.
0: Για αύριο αναμένονται τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο, βόρεια ανεμιαίως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα ο Ανδρέας Παπασταματίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράλ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
1: Earth News Radio 105,8.
3: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
4: Απολύτως σχετικό.
3: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
4: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
3: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
4: Δηλαδή?
3: Άκουσε να δεις.

ξέρω πως λέγεται γερμανιστή. Αλλά ένα Ελλά συγκρίχεν λαντιούμπερ άλλες ξέρουμε να το πούμε. Αμφένστερ στο παράθυρο.

επειδή τους πικράναμε τους φίλους μας τους Γερμανούς χθες, είπαμε σήμερα να τους στηρίξουμε λίγο ψυχολογικά, η City. Ένα υπέροχο ποίημα, μελοποιημένο από τους City, ανατολικογερμανικό συγκρότημα παρακαλώ. Αμφένστερ στο παράθυρο λοιπόν, στο παράθυρο που βλέπεις το εφήμερο να περνάει απ' έξω και σκέφτεσαι το διαχρονικό και πώς μπορεί να κρατήσει περισσότερο από το φως ενός κεριού. Αυτό λέει το τραγούδι, μην κοιτάτε που δεν ξέρω γρή γερμανικά.

0: Εδώ, με Βίβια Νικολοπούλου στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, με Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο, με μουσική μου συνεπιμελήτρια τη Μαριάτζελα Μεταλινού. Με Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή, με Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Ήταν, που λέτε, ένα πολύ ωραίο ποδοσφαιρικό βράδυ χθες, γιατί αυτή είναι η μαγεία του ποδοσφαίρου, ότι το φαβορί μπορεί και να ιτηθεί. Εμείς είχαμε παίξει 10-11 παιχνίδια μέχρι τώρα με τη Γερμανία, είχαμε πάρει κάποιες ισοπαλίες, θυμάμαι και μία 1-2-2 με ένα μαγικό του Δελικάρη, χάναμε 2-1 και γίνεται μια σέντρα και πετάγεται και με ένα κάτι σαν καράτε ήταν αυτό, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Το καλύτερο που είχαμε πάρει από τους Γερμανούς ήταν η ισοπαλία. Το καλύτερο που πήραμε από τους Γερμανούς ήταν η νίκη, και το κάναμε χθες και μπράβο μας. Αλλά επειδή είμαστε καλοί άνθρωποι, βάζουμε γερμανικά, θα ακούσουμε, ευχαριστηθούμε έτσι να τα ακούσουμε τα γερμανικά. Μόνο να πούμε στους συναδέλφους, τους γερμανούς δημοσιογράφους, γιατί βέβαια η Γερμανία είναι φίλη και σύμμαχος χώρα. Εκεί λίγο κοντά στο 12 δεν ήταν και πολύ σίγουρο πόσο φίλη και πόσο σύμμαχος ήταν, αλλά τελικά τα καταφέραμε και εμείς, τα κατάφεραν και αυτοί. Ξέρω, ζηλεύουνε τώρα γιατί έχουμε, λέει, και καλύτερο ρυθμό ανάπτυξης, ενώ αυτοί ζορίζονται και το τραπεζικό σύστημα, και σου λέει, μα αυτοί τώρα οι τεμπελχανέιδες, οι Έλληνες και τα λοιπά, θα μας νικάνε και στους οικονομικούς ρυθμούς, θα μας νικάνε και στην μπάλα που είμαστε ομαδάρα. Κοιτάξτε όμως να δείτε τι παθαίνει ο άνθρωπος όταν διαβάζει μόνο Χέγγελ και δεν διαβάζει και λίγο Θουκυδίδη. Γιατί βγήκε μια εφημερίδα γερμανική, η Bild, και είπε ότι έχασε η Γερμανία από έναν ποδοσφαιρικό νάνο. Νάνος, αλλά με μια μπαλάρα. Να, εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, αν είχαν διαβάσει Θουκυδίδη, γιατί σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, πόσο έχει ο μήνας, σήμερα καλά είναι, Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου. Σε αυτή την ημερομηνία προσδιορίζουν ότι το 480 π.Χ. ο ελληνικός στόλος, υπό τον Θεμιστοκλή, καταναυμάχησε τον Περσικό στα στενά της Σαλαμίνας. Τόσο όμως αυτή την αυμαχία, όσο και περισσότερο νομίζω στη μάχη του Μαραθώνα, ο Θουκυδίδης τι κάνει? Δεν λέει πόσο γενναίοι, πόσο καταπληκτικοί ήταν οι Έλληνες. Λέει πόσο καταπληκτικός και φοβερός στρατός ήταν ο Περσικός, ώστε η νίκη σου να έχει μία αξία. Αυτό τι μας λέει επικοινωνιακά, δεν ξέρω να το πω στα γερμανικά, αλλά κάποιος θα τους το μεταφράσει. Ότι και στην ήττα είναι χαζομάρα να μειώσουμε την αξία του αντιπάλου. Δηλαδή έπρεπε να γράψει Bild μια ανερχόμενη ποδοσφαιρική δύναμη, αλλά δεν έπρεπε να μας κερδίσει. Γιατί άμα κάνεις την Ελλάδα νάνο, εσύ που έχασε από τον νάνο τι είσαι? Δεν θέλω να το πω, είναι κακιά λέξη. Αυτά είναι που λέτε. Λοιπόν, για να επικοινωνήσουμε, για να μου, αν μου στείλετε κάτι γερμανικό, να μου γράφετε και μετάφραση, έτσι, γιατί δεν ξέρω γρή. Πρέπει να ξέρω 3,5 λέξεις, ναι, μπορεί και 4. Λοιπόν, αν θελήσετε όμως να επικοινωνήσετε, πρώτα απ' όλα στο τηλεφωνικό κέντρο, να, α, η Δέσποινα έχει πιάσει ήδη δουλειά, θα έχει αναλύσει εδώ, γιατί όταν φέραμε το δεξί μας χαφ, το φέραμε εσωτερικό μέσο πίσω από το center forward, ξέρετε αυτά τα υπέροχα που λέμε εμείς. Επομένως, 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές για τα μηνύματά σας. Αν θέλετε τώρα με το Viber, πανεύκολο και δωρεάν. Earth News. Αφήνετε κενό, δεν πρέπει να κολλήσει άλλη λέξη, radio, δεύτερη λέξη, και είστε στην πλατφόρμα, στη δική μας σελίδα, να στείλετε τα μηνύματά σας. Αν τώρα είστε στο Facebook, γιατί έχετε και τις κοινωνικές σας διεργασίες, εργασίες, ποιος ξέρει τι άλλο, για να μην αλλάζετε πλατφόρμες, application, εφαρμογές και όλα τα σχετικά. Απολύτως σχετικό είναι ο τίτλος της σελίδας της εκπομπής στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπαίνετε εκεί και με το Messenger στέλνετε τα μηνύματά σας. Πικρή δυσάρεστη είδηση ήταν όμως σε μια ικανοποιητική ηλικία. Έφυγε η Ελένη Προκοπίου, μια ηθοποιός, χορεύτρια, μια καλλιτέχνηδα με ένα ιδιαίτερο αποτύπωμα. Συνδύαζε δηλαδή την ομορφιά με το ταλέντο. Είχε κάνει και μπαλέτο πολλά χρόνια, είχε χορέψει ως πρώτη χορεύτρια σε μεγάλα σχήματα κτλ. Μετά ανακαλύφθηκε με τη συμμετοχή της σε κάποιες ελληνικές ταινίες, αλλά και σε επιθεωρήσεις και musical, ότι μπορούσε να συνδυάζει τον πολύ καλό χορό. Μάλιστα σε πολλές παραστάσεις χορογραφούσε η ίδια τον εαυτό της, μπορούσε να το συνδυάζει με ένα υποκριτικό ταλέντο. Μπράβο ρε Παναγιώτη, έτσι είδες. Ο Ηρόδοτος περιγράφει την αυμαχία της Σαλαμίνας. Νομίζω, όχι, ο Θουκυδίδης έχει κάνει, πώς να το πω τώρα, τον αντίκτυπο όλων αυτών, με τον περιγράφοντας τον Πελοποννησιακό, με τον Περικλή, γιατί τι έλεγε ο Περικλής ας πούμε στις ομιλίες του. Ο Θουκυδίδης δεν είχε τότε κανένα κινητό να τραβήξουμε ένα reel ή ένα βιντεάκι για το TikTok να τα ανεβάσουμε, οπότε πιστεύουμε τον Θουκυδίδη. Αλλά και η Ρόδοτο να διαβάσουν δεν θα τους κάνει κακό. Βέβαια ο Χέγκελ, ιδεαλιστής μεν φιλόσοφος, αλλά με τη διαλεκτική τα πήγαινε πολύ καλά, είναι δηλαδή στην ουσία. Αλλά θέλω να πω ότι πρέπει να βλέπεις λίγο ευρύτερα τα πράγματα. Μην υποβαθμίζεις τόσο τον αντίπαλο, γιατί καταρακώνεις τον εαυτό σου. Βέβαια σκοπός της Bild, γιατί είναι, ξέρουν, δεν είναι και χαζί. Αυτός ήταν κάτι με τον Κλοπ, δεν τους έχει κάτσει καλά που έχει αναλάβει την ομάδα και ήθελαν να το τερματίσουν. Αλλά πάντα το εκτός ορίων, έτσι λέμε εμείς οι Έλληνες από την αρχαιότητα, είναι ύβρις. Το όριο είναι αυτό που καθορίζει τα πράγματα. Γιατί μπορεί να είσαι της μιας άποψης, μπορεί της άλλης. Μην το τερματίζεις. Αυτό είναι κάτι που ειδικά στους καιρούς μας το έχουμε ξεχάσει τελείως. Αν δεν το κάνουμε λάστιχο, νομίζουμε δεν έχει καμία αξία. Άφησα κανένα τρόπο επικοινωνίας ή το έκανα λάστιχο και εγώ. Να θυμηθούμε. Α, κοίταξε να δεις τι μέρα είναι σήμερα, παιδιά. 2013, θυμόσαστε, 28 Σεπτεμβρίου, που είδαμε με χειροπέδες και με συνοδεία τη συλλήψη των ηγετικών στελεχών της Χρυσής Αυγής. Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, Λαγός. Φαίνεται δεν το θυμόντουσαν αυτό ο Σύλλογος Γονέων του Πρώτου Δημοτικού στα Μέγαρα και πήρανε, λέει, χορηγία από τον κύριο Κασιδιάρη για να φτιάξουν το σχολείο και τη στέγη και ανέβαζαν και ευχαριστήρια μηνύματα που μας έδωσε λεφτά ο κύριος Κασιδιάρης. Ρε παιδιά, εντάξει, τον κάνουμε και εθνικό ευεργέτη. Δεν λέω, άνθρωπος θα κρυθεί από το λαό, αλλά καλό είναι να κρίνεται από το λαό, όχι από το πόπολο. Αλλά όχι και υμνητικά. Εμείς, λέει, δεν είμαστε. Κάναν και ανακοίνωση γιατί υπήρξαν αντιδράσεις. Δεν θα πάρουμε τα λεφτά του Κασιδιάρη. Δηλαδή, θα λες το παιδί, α, εδώ κοίταξε, η Χρυσή Αυγή σου φτιάξει τη στέγη. Δηλαδή, ρε παιδιά, εμείς όχι, λέει, δεν πολιτικοποιούμε τα. Μα μερικά πράγματα είναι πολιτικοποιημένα από τη φύση τους. Καταδικάστηκε για εγκληματική οργάνωση που χτύπαγε ανθρώπους, που σκότωσε ανθρώπους. Μη μου βάλεις τώρα και πλακέτα οδύ εις τον Ευεργέτη. Ρε Βίβιαν, πάμε σε κάτι πιο εύθυμο. Je veux jouer, je contre vous, mais vous le voulez-vous? Μια τέτοια μέρα, το 1934, τώρα που δεν είναι και στη ζωή, μπορούμε να λέμε ότι πότε γεννήθηκε. Όχι ότι δεν νομίζω ότι είχε πρόβλημα ποτέ με την ηλικία της. Γεννήθηκε αυτή που την ονόμασαν και απόλυτο θηλυκό, η Brigitte Bardot.
1: À présent, ce ne sera plus vous, mais toi.
0: Στις μεγάλες της δόξες συμβόλιζε το απόλυτο θηλυκό. Μετά ανακαλύψαμε ότι είχε και άλλες ιδιότητες και πολύ μεγάλη αγάπη για τα ζώα. Ήταν ακτιβίστρια υπέρ των δικαιωμάτων των ζώων. Είχε και ίδρυμα για την προστασία. Κινητοποιήθηκε πάρα πολύ. Δεν έμεινε δηλαδή στο κοιτάξτε με τι ωραία που είμαι. Έκανε και αυτό που πίστευε, αυτό που αγαπούσε, το υποστήριξε, φτάνοντας κάποιες φορές στην υπερβολή. Λες και οι άνθρωποι, ας πούμε, είναι άλλο θηλαστικό, αλλά ήταν μια παρουσία που κράτησε με αυτόν τον τρόπο πάρα πολλά χρόνια. Γεννήθηκε μια τέτοια μέρα το 1934, πέρυσι πρέπει, πέρυσι το Δεκέμβριο, ναι, 28 Δεκεμβρίου έφυγε από κοντά μας. Έτσι που λέτε και με την Brigitte Bardot, η Brigitte Bardot που θα έλεγε η Θωμαϊδα Παπαϊωάννου πολύ καλύτερα βέβαια στα γαλλικά, όχι όπως το λέω εγώ. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το Brigitte, Brigitte Bardot. Εντάξει, ήταν εμπνευστική, αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε. Εμπνευστική φυσικά ήταν και η Εθνικάρα, θα τα πούμε αργότερα με τον Τάσιο Επιτρόπου μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Για το Σύλλογο Γονέων του Πρώτου Δημοτικού Μεγάρων, τι να πούμε, να πούμε μπράβο που πήραν τα λεφτά να φτιάξουν, λέει, τη στέγη του σχολείου για την μπάζη για τα παιδιά. Δεν διαφωνώ, βγες έξω στο δρόμο και κάνε έρανο, πάρε, δηλαδή δεν είναι τώρα. Έχει τόσα πολλά λεφτά ο κύριος Κασιδιάρης, το δεν το, θα μου πεις τι είσαι, η εφορία, όχι, αλλά μου κάνει εντύπωση. Τι λέει ο Λάζαρος από το Παγκράτη, γιατί μπήκαν φρέσκα τώρα αυτά, είναι ζεστά, μόλις μου τα έφερε η Δέσποινα. Ήμουν φαντάρος, λέει, στην Αθήνα το 98. 3 Οκτωβρίου του 88 ήρθε η Διεθνής Αμνηστία για συναυλία στο ΆΚΑ και τραγούδησαν Σπρίξτιν, Νταλάρας και άλλοι, ναι, στην ΕΡΤ. Έχει 3 λεπτά από αυτή τη συναυλία στο YouTube. Γιατί δεν το έχει ανεβάσει όλο η ΕΡΤ. Δεν ξέρω. Αυτό να ρωτήσω με το αρχείο. Χαιρετισμού στέλνει ο Αλέξανδρος από Σέρες και στη Μαριάτζελα. Κάτσε να δεις κάτι σχετικό. Μπράβο, επειδή λες για συναυλίες και αυτά. Το Σάββατο είχαμε και τη μεγάλη κόντρα, αναβίση εναντίον Δημήτρη Κουτσούμπα. Έτσι, γιατί ήταν η ομιλία του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ. Ναι, μη γελάς, Βίβιαν. Κάθε μέρα το φεστιβάλ της ΚΝΕ είχε εκεί κοντά στις 100.000, μπορεί κάτι λιγότερο, αλλά αθρηστικά. Και τη μέρα της ομιλίας του κυρίου Κουτσούμπα διάβαζα του Μπογιόπουλου μια ανάρτηση του συναδέλφου που λέει κάθε μέρα 100.000 στο φεστιβάλ της ΚΝΕ και δεν γραφόταν ούτε μια γραμμούλα. Έκανε μια συναυλία με 95 ειδήσει. Έχουν πέσει οι τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα. Δεν έχει άδικο, και δεν λέω ότι δεν είναι αξιομνημόνευτο γεγονός ότι κάνει μια κορυφαία καλλιτέχνητα μια συναυλία και μαζεύεται 95.000 κόσμος. Να φανταστείτε, κάποια στιγμή είχε στομώσει, δεν μπορούσαν να μπουν και είχαμε και μικροφασαριούλες. Ναι, όχι, μα είχαν εισιτήρια, Βίβιαν, όμως, το να πείτε. Ναι, και δεν μπορούσαν να μπουν και φωνάχαζαν έσχος, έσχος. Πώς βγάζεις εισιτήρια άμα δεν χωράει ο κόσμος, να με συγχωρείς. Λοιπόν, και έλεγε, γράφει ο Μπογιόπουλος στην ανάρτησή του, είχε το εισιτήριο από 20-30 μέχρι 500, ξέρω εγώ, ευρώ. Φεστιβάλ της ΚΝΕ, δωρεάν, και άμα θες δίνεις 6 ευρώ κουπόνι, άμα θέλεις όμως. Και όσο είχε τη μια μέρα ειδήσει, είχε κάθε μέρα. Εκεί γιατί ρε, δεν είπα. Και έχει δίκιο. Και εγώ στεναχωρήθηκα. Και δεν... Βέβαια, εγώ δεν είχα πει και για τη Βύση, οπότε σώνομαι. Αλλά ούτε για το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Λοιπόν, άνοιξε τώρα η Άννα Βύση ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Προτείνω ένα βράδυ να τους βάλουμε μαζί στη σκηνή να πούνε ένα ντουέτο, ένα αγωνιστικό. Γιατί μπορεί να το πει η Βύση. Είχε πει και κάτι ωραία του Κουγιουμτζή στο ξεκίνημά της με μια άλλη φωνή, πιο τρυφερομελωδική και τα λοιπά. Ωραία. Θα πει ένα αντάρτικο η Βύση και ένα pop ο κύριος Κουτσούμπας. Και εμείς ο λαός θα βαθμολογήσει. Ναι. Μια τέτοια μέρα γεννήθηκε στο Ηράκλειο το 45 ο Μανώλης Δρασούλης, αυτός ο διακεκριμένος στιχουργός, αλλά ήταν και δημοσιογράφος, τραγουδούσε κιόλας, ήταν και συγγραφέας, μια πνευματική μορφή, εδώ μελοποιημένος από τον Πέτρο Βαγιόπουλο.

Θα βλέπω τα μηνύματά σας. Ξέρετε, είναι το ραντεβουδάκι μας πάντα μετά τους τίτλους, γιατί στους τίτλους των ειδήσεων έχουμε την ενημέρωση, το φρεσκάρισμα της επικαιρότητας. Αμέσως μετά έχουμε το φρεσκάρισμα του περιεχομένου με τα δικά σας μηνύματα γι' αυτό.

πριν πάμε όμως στους τίτλους, είναι ενδιαφέρον τι μεγάλες ανακαλύψεις που κάνουμε. Δηλαδή χρειάζεται να πεθάνει ένας πολύ γνωστός, διάσημος όπως μου λέει και ένας ακροατής, μη λες μου λέει επώνυμος, τόσο θα ακολουθήσω τη γραμμή του. Να πεθάνει ένας διάσημος για να ανακαλύψουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ παπάντζα γύρω από, από τις ιατρικές υπηρεσίες και πώς προσφέρονται, και να ανακαλύψουμε ότι πρέπει να λάβουμε μέτρα για να μην κοροϊδεύουν τον κόσμο. Πρέπει να γίνει μια έκρηξη να σκοτωθούν 6 άνθρωποι για να ανακαλύψουμε ότι το φυσικό αέριο το ανακαλύψαμε και στη Βιολάντα, ρε παιδιά. Το ανακαλύψαμε. Χρειάζονται συντήρηση όλα αυτά και τα λοιπά, και κάποιος πρέπει να το κάνει. Αλλά μετά ανακαλύπτουμε όλα τα φοβερά, αφού συμβούν βέβαια τα νίποτα. Γι' αυτό είναι ωραίο να έχεις τον Τζούκαλο για τους τίτλους, γιατί σου λέει και κανένα δημοσιογραφικό να επισημάνεις. Γνωρίζουμε άραγε ποιος είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση όταν έχεις μια εγκατάσταση, η εταιρεία ή ο ιδιώτης. Η εταιρεία μέχρι ένα σημείο και ο ιδιώτης από το υπόλοιπο ενημερώνει κάποιος, ο ενοικιαστής, ο ιδιοκτήτης. Βασικά πράγματα. Μήπως θα έπρεπε να τα ξέρουμε. Α, θα έπρεπε να ξέρουμε βέβαια, γιατί άκουσα εδώ μια ωραία, τι είναι, τρομπέτα είναι αυτή, βέβαια. Miles Davis, παιδιά. Σαν σήμερα το 91 έφυγε από τη ζωή στη Σάντα Μόνικα, εδώ μαζί με τον John Lee Hooker στο Coming to Town. Καλά, μεγάλη μορφή της jazz ο Miles Davis, αλλά πήγαινε σε πολύ ωραίες επιλεγμένες ηχογραφήσεις και με την τρομπέτα του έβαζε αυτό το κάτι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την Τετάρτη, κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα. Το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για πλειοδοσία μέτρων. Η κυβέρνηση έχει 11 ημέρες. Τους πολίτες το περίμενε, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλάς. Καμπανάκι, Δούκα και κατοίκων της Κυψέλης για τις ρογμές από το Μετροπότικα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 3 Οκτώβρη. Νέα στοιχεία στην υπόθεση Μαζονάκη. Ο γιατρός μας είπε: πέθανε ένας άνθρωπος και είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Φέρεται να κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια. Περιέγραψε ότι γινόταν πανικό στο ιατρείο, ενώ ανακάλεσε την αρχική της κατάθεση στην αστυνομία, όπου υποστήριζε ότι είχε αποχωρήσει στις 4 και 4 το απόγευμα. Επιδόματα ύψους 259 εκατομμυρίων ευρώ καταβάλλονται σε πάνω από 1 εκατομμύριο δικαιούχους του ΟΠΕΚΕΠΕ την Τετάρτη. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι 5 συλληφθέντες στη Βρετανία για το περιστατικό στο Fairford παραμένουν υπό διερεύνηση. Αυτοκτονία συνταξιούχου αστυνομικού σε διαδήλωση για τη συντάξη στην Άγκυρα. Τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στην Αττική, έως 24 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

έτοιμοι είμαστε με τη Βίβια να καβαλήσουμε τις μηχανές μας και να φύγουμε, παιδιά, αλλά λέμε κάτσε. Έχουμε χρόνο ακόμη, αφήσουμε το πρόγραμμα. Αλλά είναι αυτή η Steppenwolf. Κοιτάξτε να δείτε, σαν σήμερα ο Νίκ Σεντ Νίκολας, Κλάους Καρλ Κασμπάουμ δηλαδή, γεννήθηκε, και αυτός είναι ο μπασίστας στη Γερμανία. Είναι και αυτός από αυτούς που θα στεναχωριόντουσαν με την εθνική. Λοιπόν, πολύ δημοφιλής για τη συμμετοχή του στου Steppenwolf. Έφυγε το 80 και μετά την αποχώρησή του έφυγε από του Steppenwolf και δημιούργησε τους Star Wolf. Αυτοί λίγο αργότερα άναξαν το όνομά τους σε Lone Wolf και στο τέλος το συγκρότημα κατέληξε να λέγεται The Wolf. Αν δεν είχε λόξα με τους λύκους, δεν μπορεί. Λοιπόν, και ακούγοντας Steppenwolf και Born to be Wild, πάμε στην άγρια πλευρά της εκπομπής που είναι η επικοινωνία μαζί σας. Ο Λάμπρος από Κέρκυρα, η Βύση Μενταλάρα, έχει τραγουδήσει και Ρωμιοσύνη του Θεοδωράκη. Εντάξει, μα σπουδαία φωνή, αν δείστε, το συζητάμε αυτό. Απλώς κάποια στιγμή έκανε μια επιλογή ρεπερτορίου που κάποιο μέρος αυτού του ρεπερτορίου, ας πούμε, δεν είναι από τα δικά μου που συμπαθώ. Αυτό είναι όλο, αλλά αυτό δεν παίζει και κανένα ρόλο και δεν νομίζω και αν τη νοιάζει, δηλαδή, και καλά κάνει. Κοιτάξτε, δεν με αφήνετε να γιάσω. Ο Κώστας, μην ξεχάσεις να πεις ότι εδώ όλοι είμαστε με τους Αμερικανούς, μην ρίξουν την κυβέρνηση των αρίστων. Γιατί το λέει τώρα αυτό ο Κώστας, γιατί είναι πειραχτήρι. Γιατί έχει βγει στην επιφάνεια όλη αυτή η ιστορία με την πρέσβυρα, την κυρία Γκυλφόιλ, που ήταν, λέει, σε μια συνάντηση με Αμερικανούς και Έλληνες αξιωματούχους και κάτι λέγανε για γεωτρήσεις, για πετρέλαια, για φυσικά αέρια, και θέλοντας να δείξει την ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν τότε που ήταν υποκατάρρευση η κυβέρνηση στη Ρουμανία, είπε αυτό που κάναμε στη Ρουμανία, προφανώς γιατί δεν μας άκουγαν, μπορούμε, λέει, να το κάνουμε και εδώ. Και το είπε αυτό παρουσία του Υπουργού, του κυρίου Παπασταύρου. Και βγαίνει η αντιπολίτευση και λέει, για δεν μας λέτε. Βέβαια ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι εμείς δεν έχουμε, δεν, για το περιστατικό δεν είπαν έγινε ή δεν έγινε. Αλλά να πω και στην αντιπολίτευση, επειδή το επικοινωνιακό είναι πολύ σημαντικό, δεν τη συμφέρει να του δώσει μεγάλη έκταση, γιατί ο Υπουργός, όπως γράφει και η Wall Street Journal νομίζω, που ήταν μπροστά, της είπε, εδώ έχουμε κυβέρνηση εκλεγμένη και δημοκρατική, δεν μπορείτε να κάνετε τέτοια. Και αυτό είναι υπέρ του Υπουργού και της κυβέρνησης. Άρα μην το κυνηγάει η αντιπολίτευση τόσο πολύ, αφού η απάντηση ήταν η πρέπουσα. Πώς είχα πει για το βουλευτή που λέγε με τα 10 ευρώ και ένας ακροατής εδώ μου είπε, είσαι από αυτούς που εκεί. Βγήκε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης ο Υπουργός και είπε αυτά που είπα εγώ, ότι ο τρόπος ήταν λάθος. Και αυτό είχα πει κι εγώ. Όταν πας για εκλογές, δεν βγαίνεις να τα λες έτσι. Προσέχεις λίγο πώς τα λες. Ελπίζω ο ακροατής που μου είχε στείλει το μήνυμα, αν είμαι από αυτούς που υποθέτει, που λένε ότι τελειώνουν, δηλαδή από τους μίζερους, να το πει και στον υπουργό αυτό, τον κύριο Γεωργιάδη. Γιατί είπε το ίδιο πράγμα. Ότι είναι ο τρόπος που λες κάτι. Δεν είναι μόνο ότι λες. Ναι. Λοιπόν, ο Γιάννης με πολύ ωραίες πληροφορίες μουσικές, έχει Steppenwolf, έχει Anti-World, έχει όλα τα έχει. Συγγνώμη δεν τα διαβάζω όλα, Γιάννη μου, επειδή τρέχω, γιατί έχουμε και έναν εξαίρετο καλεσμένο μετά, η Αυγή. Εδώ είμαι, τι τραγουδάρες ακούγαμε και ακούμε ακόμη, αγαπητή Αυγή. Η Μάρθα, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Ο Βασίλης, μεταξύ μας βλέποντας την ομάδα της Γερμανίας εχθές, θα τρίσουν τα κόκαλα, λέει, του Μέγκελ, του Χίτλερ. γιατί ρε εσύ, Βασίλη. Ο Σπύρος, είπαν και αλήθειες κάποιοι Γερμανοί. Τι είναι εδώ, Ραμστάιν, Αμέρικα. Ναι, πρέπει να το αποκωδικοποιήσω. Μου είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή. Πάντως είπα τι μου έστειλες. Ο Φώτιος, ο Εσχύλος έγραψε την τραγωδία Πέρσες. Μάλιστα, πολύ ευχαριστούμε. Εμμανουήλ,
μικρόκαρδοι συγκεκριμένοι που έγραψαν για ποδοσφαιρικό νάνο, απόγονοι του Χίτλερ, γάρ, δεν ξέρω, εντάξει, η κακομοιριά πάντως είναι παντού, είναι παγκόσμια, δεν είναι κάτι που το έχει μόνο ένας ή ένας λαός. Ο Αλέξανδρος, καλησπέρα. Όχι bitter είχα είναι. Όχι, λέει αυτή τη φράση ξέρω στα γερμανικά. Αλέξανδρε μου, σωστά στα γερμανικά είναι ριχά είναι, μπείτε. Δεν είναι μπείτε, είναι ριχά. Να τα λες καλά τα γερμανικά, μη μου τα σκοτώνεις. Πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποιος είναι κάποιο, βάζε το όνομα, Άντζελα, μπορεί. Σας ακούμε λέει και στην Αμερική. Αχ, Φιλαδέλφια, Πενσιλβάνια, είμαστε και εμείς. Ω, παγκόσμια αναγνώριση. Έχω κάτι καταπληκτικούς γείτονες στο σπίτι που συνορεύει το δικό μου. Τους λέω εγώ οι Αμερικάνοι, δικοί μας είναι, αλλά μένουν μόνοι μας στην Αμερική. Και έρχονται τα καλοκαίρια και παίρνει το καλοκαίρι ένα άλλο χρώμα, ξέρεις, όταν έρχονται. Γιατί είναι οι ξενιτεμένοι μας και... Α, μπράβο αγαπητή Άντζελα. Λοιπόν, ο Παναγιώτης, το φεστιβάλ της ΚΝΕ γίνεται κάθε χρόνο, ενώ η συναυλία ενός καλλιτέχνη μια φορά στις τόσες, ναι. Οπότε, για κάνε και τη συναυλία κάθε χρόνο, να δούμε μπορείς να συναγωνιστείς στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Αυτό ήταν το σκεπτικό. Λοιπόν, η Μαριάννα, Κουτσούμπας λέει με βύση, πέθανα κύριε Αντρέα. Καλησπέρα Μαριάννα και Νικόλας. Τα έσοδα κουτσούμπα βύση να τα δώσουν στα σχολεία, να μην παίρνουν από τον κύριο Ηλία, εννοεί τον Κασιδιάρη. Ο Ιωάννης, η ΣΥΤΙ έφτασε στην Ελλάδα επί Πασόκ. Ναι. Και εκείνα λέει ήταν εκδίγητα ανατολικογερμανικά βαγόνια του ηλεκτρικού που δεν άνοιγαν τα παράθυρα και ψινόμασταν εκεί μέσα. Μάλιστα, σε προχωράω, δεν τα διαβάζω ολόκληρα γιατί έχω αργήσει ήδη, εγώ φταίω. Ο Γιώργος, τον Σάββατας, το Hall of the Mountain King κυκλοφόρησε σαν σήμερα λέει, το 87, Underrated Group. Underrated, ναι, υποβαθμισμένο. Κέρδισε φανατικούς φίλους στην Ελλάδα και όχι άδικα. Ωραία, ο Ανέστης. Όσον αφορά τους ελέγχους, όπως είπε ο Αλκίνος πρόσφατα, και πάλι σε αυτή τη χώρα κάτι που δεν λειτουργούσε σωστά, θα λειτουργήσει για λίγο μετά από μια ανθρωποθυσία. Και ο Πέτρος, και ολοκληρώνω, όπως και η κυρία Πρέσβυρα λέει, και Αμερικανίδα, πιστεύω ότι και μπορεί να διαθέτει και λίγο χιούμορ λέγοντας τέτοιες έστω βλακίες. Πάντως χιούμορ όταν είσαι με αξιωματούχους, παρουσία υπουργού, με εκπροσώπους εταιριών, και μπορούμε να σας κάνουμε ό,τι κάναμε στη Ρουμανία, δεν ξέρω, δεν μου φαίνεται χιούμορ εμένα.

0: Wait for you at night.
1: Εδώ και με αγγλικά το λέει μαζί. Ένα τραγούδι που παρεξηγήθηκε πολύ. Κάποια στιγμή το είχαν κόψει να ζει, γιατί ήταν νοσταλγία ενός Γερμανού στρατιώτη. Πάει στον πόλεμο και κάτω από ένα φανάρι τον περιμένει η αγαπημένη του. Και δεν αρέσαν αυτά στο Χίτλερ. Λέμε είμαστε άγριοι, πρέπει να τους, όχι να μας πιάνει νοσταλγία να γυρίσουμε σπίτι. Και έγινε σιγά σιγά ένας αντιπολεμικός ύμνος στην ουσία αυτό. Αλλά επειδή έχει γερμανική προέλευση, θέλουμε να τιμήσουμε τους φίλους μας που ιτήθηκαν από μια ομαδάρα σαν τη δική μας. Ο Τάσος Επιτρόπου τα ξέρει καλύτερα αυτά τα πράγματα και τα γερμανικά. Γεια σου Τάσο.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Μάρλεν Ντίτριχ, έτσι σούβαλα.
2: Και το παιχνίδι και την Πέμπτη και την Κυριακή με τους Γερμανούς.
1: Μάλιστα.
2: Με τους Ολλανδούς και την...
1: Α, οι Γερμανοί ξανάρχονται.
2: Οι Γερμανοί ξανάρχονται, ακριβώς αυτό ήθελα να σου πω. Και υπάρχει sold out. Και οι αιτήσεις, κρατήσω, οι αιτήσεις για τα δύο αυτά παιχνίδια ήταν 100.000.
1: Ορίστε, τι μας λένε τώρα, τι συναυλίες, τι φεστιβάλ.
2: Σε ένα γήπεδο 28.000 θεατών, το οποίο θα αφαιρεθούν και κάποια γιατί θα έχει και φιλοξενούμενος, θα υπάρχουν και κάποια κενά, οπότε για 25.000 να υπολογίζω εγώ, με το μυαλό μου λέω 25.000 να καλύψουν τους 100.000 που θέλουν τώρα για...
1: Και που μπορεί σιγά σιγά να είναι και παραπάνω, δηλαδή άμα κάνουμε κι άλλη μια νίκη την Πέμπτη, με ποιον παίζουμε...
2: Την Πέμπτη είπαμε είμαστε με τους Ολλανδούς.
1: Μάλιστα.
2: Και την Κυριακή στην Τούμπα και τα δύο παιχνίδια με τους Γερμανούς.
1: Φέρουμε Τούμπα και τους δύο. Και μετά θα μας πάνε κατευθείαν στα τελικά του Euro άμα τους έχουμε κερδίσει όλους.
2: Όχι, στα τελικά όχι.
1: Γιατί,
2: απλά θα είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για το Euro, αλλά το πιο εξίσου σημαντικό είναι ότι περνάμε και στα play-offs, αν είμαστε πρώτοι ή δεύτεροι, στα play-offs της επόμενης φάσης.
1: Έτσι.
2: Και διεκδικούμε να πάμε και στο Final Four. Ήταν η πρώτη νίκη της Εθνικής επί των Γερμανών σε επίπεδο ποδοσφαίρου ανδρών. Έτσι. Είχαμε τρεις ισοπαλίες, 7 ήττες και η πρώτη νίκη έγινε χθες μέσα στο γήπεδο της
1: Μάγκης
2: με τον γκολ του Κουρμπέλη. Εντάξει, ήταν κάτι έτσι, προκάλεσε και ενθουσιασμού. Το πανηγύρισαν οι παίκτες.
1: Καλά, εδώ το πανηγύρισαμε εμείς.
2: Εμείς δεν το πανηγύρισαμε, αλλά οι παίκτες το πανηγύρισαν μετά. Προσγειώθηκαν κατευθείαν, ξέρουν πολύ καλά ότι συνέχεια τα δύο τα επόμενα παιχνίδια είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα. 10 παρατέταρτο και τα δύο παιχνίδια και η τρίτη και η τέταρτη αγωνιστική, η Ολλανδία και η Γερμανία στην Τούμπα. Να το πούμε και αυτό για την ώρα, για να το ξέρει και ο κόσμος. Επί της ουσίας, αν πάρουμε τουλάχιστον 3 βαθμούς, λέω εγώ τώρα, με τα εάν γράφει ιστορία,
1: δεν γράφει.
2: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι θα έχουμε ένα σοβαρότατο προβάδισμα πλέον για να κατακτήσουμε την πρώτη και τη δεύτερη θέση. Ενώ να θυμίσω, στόχος μας ήταν τουλάχιστον να βγούμε τρίτη, να μην υποβαστούμε απευθείας στην επόμενη κατηγορία. Εντάξει, τα υπόλοιπα είναι λίγο πολύ γνωστά. Στο μπάσκετ Ολυμπιακός 101-96 τον ΠΑΟΚ στο τελικό του 8ου τελικού Super Cup.
1: Σκληρός ο ΠΑΟΚ, έπαιξε καλά.
2: Ο ΠΑΟΚ θεωρώ ότι αν δεν είχε αυτό το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό που το πήρε πανάξια.
1: Που τον κούρασε, μπορεί και να ήταν αλλιώς.
2: Ναι, μπορεί να ήταν πιο αγωνιστικός, γιατί στις λεπτομέρειες.
1: Πάντως δείχνει ότι φτιάχνει η ομάδα. Ωραία, θα πούμε αύριο, θα τα πούμε τον Καϊμά, όχι με σένα, αλλά δεν πειράζει. Θα πούμε και αύριο τα υπόλοιπα. Δεν πειράζει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Σε ευχαριστούμε. Ο Γιώργος. Καλησπέρα, κάνω περπάτημα και ακούω την ενημερωτική σας εκπομπή με θέα το φθινοπορεινό τα ήγετο και μου στείλε και μια φωτογραφία. Αυτά είναι προνόμια, Γιώργο μου. Η θέα εννοώ, όχι την ακούστο απολύτως σχετικό.

0: Ξέρετε ότι συχνά συνδέομαι τη θεματολογία, τα πρόσωπα, τους καλεσμένους με το μουσικό υπόβαθρο της εκπομπής. Πολύ προβληματίστηκα για το σημερινό να βάλω το It's a Heartache που μου αρέσει και πάρα πολύ, γιατί ο καλεσμένος μας είναι διακεκριμένος επεμβατικός καρδιολόγος. Να βάλω κάτι έτσι πολύ ναυτικό. Ήρθε όμως το ημερολόγιο. Να βάλω Καβαδία, ας πούμε, αφού ο καλεσμένος μας είναι και αντιπλοίαρχος. Αλλά έρχεται ο Γιάννης Καρύμπας, αυτή η ξεχωριστή περίπτωση των ελληνικών γραμμάτων. Δεν μπορείς εύκολα να τον κατατάξεις σε κατηγορία. Μπορεί να είναι η γενιά του 30, αλλά μόνο σαν χρονολογία, όχι σαν τεχνοτροπία. Ο Γιάννης Καρύμπας λοιπόν γεννήθηκε μια τέτοια μέρα, 28 Σεπτεμβρίου το 1893, έζησε πολλά χρόνια στη Χαλκίδα και εκεί έφυγε από την ζωή. Και αυτό που ακούμε, το σπασμένο καράβι, είναι μελοποιημένος Καρύμπας. Να υποδεχθούμε λοιπόν τον καλεσμένο μας, που έχει κάποιες εξαιρετικές ιδιότητες και συνδυαστικά, αλλά αυτό που κάνει και το πώς τις όχι εκμεταλλεύεται για το καλό των υπολείπων λειτουργών, νομίζω έχει μια μοναδικότητα. Ο κύριος Αναστάσιος Μίλκας είναι επεμβατικός καρδιολόγος. Είναι αντιπλοίαρχος του πολεμικού ναυτικού, υπηρετεί στο Ναυτικό Νοσοκομείο της Αθήνας, αλλά προσφάτως, και πρέπει να έχουν γίνει πολλά αντίστοιχα, έσωσε και δύο τουρίστες, δύο Τούρκους τουρίστες που ήταν στη Μυτιλίνη με τις παρέες τους. Έπαθαν έμφραγμα οι άνθρωποι, τους κράτησαν εκεί στο νοσοκομείο, αλλά η μεταφορά, ξέρετε, όταν και δύσκολο το επεισόδιο, μπορεί να εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους. Και ο κύριος Μίλκας τι έκανε, πέταξε, πήγε εκεί, τους έφτιαξε, έκανε και αγκιοπλαστική από ό,τι καταλαβαίνω, που σημαίνει ότι τους έδωσε χρόνια ζωής. Αυτή είναι η μαγεία της ιατρικής, όταν ασκείται με τον τρόπο που πρέπει. Και είπαμε να τον γνωρίσουμε, αχρίαστος να είναι, να πούμε έτσι δύο κουβέντες, γιατί λέμε συνέχεια για μαϊμού, ιατρία, για, και όταν γίνει και κάτι καλό πέφτει λίγο στα αζήτητα. Γιατρέ, κύριε Μίλκα, κύριε αντιπλοίαρχε, δεν ξέρω ποια ιδιότητα να χρησιμοποιώ στην προσφώνηση. Καλώς ήρθατε.
1: Όλες οι ιδιότητες είναι δεκτές και πολύ ωραίες, εκτός από το διακεκριμένο. Διακεκριμένοι είμαστε όλοι στον τομέα μας, αρκεί να αγαπάμε αυτό που κάνουμε.
0: Εσείς είστε.
1: Οπότε
0: και
1: όλες οι παραπάνω ιδιότητες που περιγράψατε είναι όλες ευπρόσδεκτες.
0: Χαίρομαι για τη σεμνότητά σας, αλλά το διακεκριμένο αφορά και το πώς ασκείτε το λειτουργήμά σας. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν άλλοι.
1: Αλίμονο. Και να σας πω κάτι, εγώ μένω πάρα πολύ σε αυτό που είπατε τώρα, ότι χαίρομαι που όλη αυτή η κίνηση ήταν μια αφορμή για να ρίξουμε τα φώτα πάλι εκεί που ακριβώς πρέπει. Έτσι. Δηλαδή, αρκετά ασχοληθήκαμε λίγο με την παραϊατρική, με την παραφιλολογία, με τα πράγματα που μπορεί να κάνουν τους ανθρώπους να είναι άρρωστοι. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε στους ανθρώπους να καταλάβουν ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ο δημόσιος τομέας, ο δημόσιος φορέας της υγείας είναι εδώ, είναι μαχόμενος, συνεχίζει το έργο του και πραγματικά πολλές φορές κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας. Το δικό μας το θέμα έτυχε να βγει στη δημοσιότητα.
0: Το καλό δεν φωνάζει πολύ, είναι πιο χαμηλότονο συνήθως.
1: Ακριβώς. Και πραγματικά χαίρομαι που βρίσκομαι κοντά σας σήμερα και δίνετε την ευκαιρία πραγματικά να δείξουμε αυτά τα επιτεύγματα του Εθνικού και Δημόσιου Συστήματος Υγείας, ακόμα και όταν αυτά απευθύνονται και πολύ καλά φυσικά σε ανθρώπους οι οποίοι επισκεφθήκαν τη χώρα μας. Αυτό είναι διπλό το καλό.
0: Επίσης σημαντικό, δηλαδή σκέφτομαι αυτούς τους ανθρώπους στη γείτονα χώρα που έχει τη στάση που έχει και να πούν, όχι ρε παιδιά, οι άνθρωποι εκεί και οι άνθρωποι εδώ είμαστε άνθρωποι.
1: Είμαστε, ναι, αλήθεια, και η αφορμή, η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει αρκετούς Τούρκους. Τώρα τι είχαν έτυχε και ήταν δύο Τούρκοι, αρκετούς. Πρέπει να έχουμε κάνει γύρω στους 5. Ίσως το πιο εντυπωσιακό συμβάν είχε γίνει περίπου πριν από 2 χρόνια, όπου είχε έρθει μια γυναίκα από το Πλωμάρι. Έτυχε και ήμουν τότε στο νησί. Μπήκαμε πηγόντως μέσα, γιατί ήταν ένα πολύ βαρύ περιστατικό, πολύ πιο βαρύ και από αυτά που κάναμε τώρα. Με τον συνάδελφό μου, τον Βασίλη τον Κικίλια, ο οποίος είναι καρδιολόγος στη Μυτιλίνη, ένας εξαιρετικός συνάδελφος, με φιλοξενούν εκεί πέρα οι άνθρωποι για να μπορέσουμε να κάνουμε το έργο μας. Τέλος πάντων, κάναμε μια πολύ ωραία επέμβαση, όπως γίνεται σε όλα τα αιμοδυναμικά εργαστήρια της Ελλάδας. Πρέπει να ξέρετε ότι το επίπεδο της επεμβατικής καρδιολογίας στην Ελλάδα πραγματικά είναι πάρα πολύ ψηλό.
0: Το ξέρω.
1: Και κάνει πραγματικά πάρα πολλά και πολύ ωραία πράγματα.
0: Και πολύ σημαντικά.
1: Αλλά το σημαντικό ήταν τότε ότι όταν βγήκαμε έξω, ο σύζυγος αυτής της Τουρκάλας ήταν υπτάμενος της πολεμικής αεροπορίας της Τουρκίας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήταν ένα ιδιαίτερο γεγονός. Βγήκαμε, χαιρετηθήκαμε, είπαμε
0: τον
1: τα νέα.
0: Φαντάζομαι να τον στείλουν με κάνα φάντομ να πετάξει από πάνω και να πει όχι ρε παιδιά. Εκεί σώσαν τη γυναίκα μου.
1: Ευτυχώς ήταν απόστρατος. Οπότε προς το παρόν δηλαδή, έχουμε κρατήσει βέβαια αυτόν τον άνθρωπο, μιλάμε συχνά. Ήταν ένα πολύ ωραίο συμβάν και νομίζω ότι αυτό δείχνει πραγματικά το υψηλό επίπεδο της επεμβατικής καρδιολογίας γενικότερα στην Ελλάδα. Ουσιαστικά κάνουμε αυτό που κάνουν όλοι οι συναδελφοί μας, όλα τα αιμοδυναμικά εργαστήρια. Το κάνουμε με έναν ιδιαίτερο τρόπο, αυτό οφείλω να το ομολογήσω. Αλλά κάνουμε αυτό το οποίο καλούμαστε και αυτό για το οποίο.
0: Αυτό θέλω να μου πείτε. Εσείς επισήμως υπηρετείτε στο Ναυτικό Νοσοκομείο.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Επισήμως υπηρετώ στο Ναυτικό Νοσοκομείο της Αθήνας. Πριν από 5 χρόνια υπήρχε ένα αιμοδυναμικό εργαστήριο το οποίο δυστυχώς λόγω της ακριτικότητας του νησιού της Λέσβου δεν μπορούσε να στελεχωθεί. Ήρθαμε σε επαφή τότε με τους συναδέλφους και είπαμε να κάνουμε ένα ξεκίνημα με την τεχνογνωσία που είχα γυρίσει από το εξωτερικό τότε από μια πολύ καλή μετεκπαίδευση. Mm-hmm. Είπαμε για 3 μήνες να ξεκινήσουμε να κάνουμε.
0: Αγκιοπλαστική από το χέρι κάνετε, έτσι.
1: Ακριβώς,
0: όχι από τη μύρια που παλιά έπρεπε να έχουν το πόδι σηκωμένο, να
1: ακριβώς. Αλλά ξεκινήσαμε, κάναμε μια πολύ ωραία δράση τότε 3 μήνες. Η αλήθεια είναι ότι είναι αυτό που λένε ότι δεν είναι μονιμότερο του προσωρινού. Είδαμε ότι και εγώ έμεινα άναυδο από τα πολλά προβλήματα που είχαν στο νησί. Είναι ένα μεγάλο νησί, δέχεται πολλού τουρίστε. Είχε τότε και το πρόβλημα με το μεταναστευτικό. Και μήνα με το μήνα, μέρα με τη μέρα, μάλλον μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο, φτάσαμε τα 5 χρόνια και συνεχίζουμε και το κάνουμε. Γιατί πραγματικά το νησί της Λέσβου το έχει αγαπήσει πάρα πολύ.
0: Δηλαδή, εσείς όταν υπάρχει έκτακτο ή έχετε και κάποια τακτικά ραντεβού που πετάτε? Δεν φαντάζομαι να πηγαίνετε με πλοίο, αν και αντιπλοίαρχος.
1: Όχι. Σωστά, όχι.
0: Αεροσκάφος δεν οδηγείται, είναι αυτό δεν το κάνει. Πηγαίνετε λοιπόν τακτικά ή μόνο σε έκτακτα?
1: Ακριβώς, ακούστε, το αεροδυναμικό της Μυτιλήνης είναι πραγματικά ένα case study. Ξέρετε και γνωρίζετε όλοι ότι δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα αεροδυναμικό εργαστήριο σε κάθε χωριό και σε κάθε πόλη της Ελλάδας. Οπότε ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι ότι την Τρίτη και Τετάρτη το αεροδυναμικό εργαστήριο είναι ανοιχτό όλα αυτά τα 5 χρόνια. Τα περιστατικά τα οποία έρχονται άλλες μέρες θα πάρουν μια θρομβόληση, αλλά το καλό είναι ότι δεν θα χρειαστεί μετά να μεταφερθούν στην Αθήνα. Θα μείνουν στο νησί της Λέσβου, θα περιμένουν, θα έρθουμε εμείς μετά από 2 μέρες, 3, mm-hmm. θα κάνουμε την αγκιοπλαστική μας και οι άνθρωποι θα γυρίσουν στο σπίτι τους. Έτσι με αυτόν τον τρόπο έχουμε καταφέρει και έχουμε λειτουργήσει με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Τώρα μάλιστα μετά από 5 χρόνια και με τη βοήθεια τη δικιά σας και τη βοήθεια και των τομικών μέσων, το αιμοδυναμικό μας πήρε έτσι μια μικρή δημοσιότητα και μπορέσαμε και προσελκύσαμε και νεότερους συναδέλφους.
0: Γιατί
1: τώρα είμαστε στη διαδικασία ένας νέος συνάδελφος ο οποίος έχει έρθει και θα μπορεί να είναι και μόνιμα καθημερινά. Λοιπόν,
0: αυτός δεν θα πηγαίνει έρχεται. Εσείς δηλαδή κάθε εβδομάδα είσαστε πήγαινε έλα.
1: Ακριβώς. Αύριο το πρωί θα ξυπνήσω όπως ξυπνάω κάθε Τρίτη πρωί στις 4.30 ώρα. 5.30 θα είμαι στο αεροδρόμιο, 6 ώρα πετάμε, 7 η ώρα θα είμαι στο νησί και 7.30 ξεκινάει η πρώτη επέμβαση. Συνεχίζουμε μέχρι αργά το βράδυ. Την άλλη μέρα το συνεχίζουμε να φύγουν όλα τα περιστατικά, να μην μείνει κανένας άνθρωπος ο οποίος να έχει πρόβλημα στο νησί. Εννοείται ότι όσο είμαστε εκεί εξυπηρετούμε και τα έκτακτα. Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε καταφέρει να κάνουμε ένα πολύ ωραίο έργο. Όλοι φυσικά η καρδιολογία κλινική, τίποτα δεν γίνεται από έναν μόνο άνθρωπο και θέλω να μείνω σε αυτό το πράγμα.
0: Είναι ομάδες.
1: Είναι ομάδες.
0: Είναι σημαντική ομάδα νομίζω και καλύτεροι επεμβατικοί καρδιολόγοι ορκίζονται στην ομάδα τους. Αυτό ξέρω.
1: Γιατί είμαστε σε μια εποχή που κακά τα ψέματα ψάχνει ήρωες και δεν είναι κακό να υπάρχουν ήρωες, δεν είναι κακό να υπάρχουν άνθρωποι που σηκώνουν τη σημαία ψηλά. Αλλά να ξέρετε ότι τίποτα δεν γίνεται από έναν άνθρωπο και πραγματικά νιώθω πολύ περήφανος και πολύ χαρούμενος που μια καρδιολογική κλινική ενός ακριτικού μέρους στην Ελλάδα, στη Λέσβο, κατάφερε μέσα σε ένα τόσο δύσκολο περιβάλλον και μπόρεσε και έφερε εις πέρα σε ένα τόσο μεγάλο έργο. Φανταστείτε ότι έχουμε φτάσει περίπου 1.500 συνολικά επεμβάσεις, 800 αγκιοπλαστικές, νοσηλείες εμφραγμάτων, μειώσαμε θνητότητα. Δηλαδή πραγματικά ήταν μια πολύ πολύ ωραία δράση. Αυτό που μου κάνει και μου δίνει κουράγιο και δύναμη είναι πραγματικά ότι το έργο που επιτελούμε εκεί πέρα, έλεγε ο Καζαντζίδης, είπατε πριν για ποιητές και εγώ θα το πω άλλο στο πιο λαϊκό, έλεγε λέει, γιατί σ' αρέσει λέει, να πηγαίνει τα τραγούδια σου λέει, στο εξωτερικό, γιατί λέει εκεί έχουν μεγαλύτερη αξία. Έτσι νιώθω κι εγώ. Η ιατρική στην Αθήνα σαφέστατα είναι ακριβώς τα ίδια πράγματα κάνω στην Αθήνα, κάνω και στην Ελέσβο. Αλλά συνειδητοποιώ ότι πραγματικά η αξία ενός τέτοιου εγχειρήματος σε ένα κριτικό νησί και να κρατάει τους ανθρώπους εκεί πέρα, μετά από όλα αυτά που έχει περάσει αυτό το νησί όλα αυτά τα χρόνια, έχω την αίσθηση ότι έχει πολύ μεγαλύτερη αξία και μας γεμίζει με πολύ μεγαλύτερη χαρά και περηφάνεια, ας πούμε, για αυτό.
0: Ο μεγάλος Καζαντζίδης εννοούσε ότι και οι Έλληνες που πάνε έξω και τον ακούνε παίρνουν άλλο κομμάτι, που η αλήθεια είναι ότι ο έξωθεν ελληνισμός μερικές φορές μας βάζει τα γυαλιά το πώς αγαπάει, αλλά ότι διαφημίζει και αυτό το δικό μας το λαϊκό κομμάτι, γιατί ήταν και ένας τεράστιος καλλιτέχνης ο Καζαντζίδης, στους άλλους. Αυτό ναι, όντως επιτυγχάνεται και στην στην περίπτωσή σας, γιατί ακριβώς ο τουρισμός, ότι το καλοκαίρι βουλιάζει το νησί και ναι, οι άνθρωποι αυτοί είναι μετά πρεσβευτές, δεν είναι όπως αυτούς της Build, επειδή τους κερδίσαμε, μας λέγανε ότι είμαστε νάνοι.
1: Θα σας πω μόνο, αν μου επιτρέπετε, μόνο
0: παρακαλώ,
1: που τα λέτε πάρα πολύ ωραία.
0: Εσείς τα λέτε πολύ ωραία.
1: 100.000 Τούρκοι επισκεφτήκαν το νησί και δεν σας κρύβω ότι μου έρχονται συνέχεια από τους ανθρώπους που φύγανε στην Τουρκία τα δημοσιεύματα που υπάρχουν στη γείτονα χώρα. Mm. Δηλαδή, μου στέλνουν τα δημοσιεύματα που υπάρχουν, γιατί ξέρετε, αυτά να δημοσιεύονται και από τα τοπικά μέσα.
0: Αυτό και να πληρώναμε, δεν μπορούσαμε να το
1: και
0: έχουμε.
1: Και να πληρώναμε λοιπόν, πραγματικά, και εγώ δεν το πίστευα. Και να πληρώναμε λοιπόν, σκεφτείτε τώρα ότι στις απέναντι ακτές συζητάνε και λένε ότι πήγανε δύο άνθρωποι και υπήρχε ένα καλό νοσοκομείο και οι άνθρωποι γυρίσανε στις πατρίδες
0: και τους έσωσε και ένα στρατιωτικός Έλληνας. Αυτό είναι ακόμα πιο σημειολογικά έντονο.
1: Σημειολογικά έχει μεγάλη σημασία. Μάλιστα. Εγώ βέβαια δεν το διαχωρίζω. Είτε στρατιωτικός είτε υπηρετήστε εσύ. Πραγματικά η αποστολή μας είναι μία. Σίγουρα, σαφώς δεν το συζητάω. Όλοι οι γιατροί και το Εθνικό Σύστημα Υγείας νομίζω είναι ένα, είναι ενιαίο. Όλοι είμαστε δημόσιοι λειτουργοί. Ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Ο καθένας κάνει το έργο του και αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε συνεργαστεί τόσο καλά με τους συναδέλφους κάτω στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης και έχουμε μία άψογη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια.
0: Είσαστε, θα μπορούσατε άνετα, αλλά μην αφήσετε την επεμβατική καρδιολογία, να κάνετε άνετα μια εκπομπή στο ραδιόφωνο. Το έχετε απολύτως. Έχετε άλλη μια ικανότητα από ό,τι καταλαβαίνω. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Αλλά αυτό που κάνετε, επειδή είναι κάπως σημαντικότερο, θα έλεγα να μείνετε εκεί.
1: Θα συμφωνήσω. Αλλά... Ελπίζω να μείνουμε, να τους τελειώσουμε όλοι στο νησί και να μείνουμε από δουλειά. Οπότε να αναζητήσω ένα καινούργιο επάγγελμα. Εκεί πιστεύω ότι θα με στεγάσετε.
0: Εδώ είμαστε. Μην ανησυχείτε. Γιατρέ, μην ανησυχείτε. Α, και εντάξει, αφού είστε και αντιπλοίαρχος, κάτι θα έχετε να κάνετε και στο ναυτικό.
1: Σαφέστατα, λίγο.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ θερμότατα που δίνετε λόγο και χώρο.
0: Μας θυμήσατε τι κορυφαίο λειτουργήμα είναι αυτό του ιατρού. Γιατί ξεχνιόμαστε καμιά φορά κι εμείς, κύριε γιατρέ.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Αναστάσιος Μίλκας, ο επεμβατικός καρδιολόγος, ο αντιπλοίαρχος του πολεμικού ναυτικού, που υπηρετεί μεν στο Ναυτικό Νοσοκομείο της Αθήνας, αλλά υπηρετεί την ιατρική, υπηρετεί τον άνθρωπο, υπηρετεί αυτό που πρέπει να κάνει ένας γιατρός, τέλος πάντων. Όχι, δεν ξεχάσαμε το 1938, τέτοια μέρα γεννήθηκε ο Benny King και αυτή είναι η πολύ μεγάλη του επιτυχία. Πολύ γρήγορα, γιατί δεν θα προλάβω. Α, ο Angel έστειλε για έργα του Σκαρίμπα. Ναι, έχω και ένα ωραίο αυτοβιογραφικό του σημείωμα καταπληκτικό που δεν το πρόλαβα. Θα δούμε αύριο, Angel, η Κατερίνα. Ποιος θα είναι, λέει, ο επόμενος από εμάς που θα γίνει αφορμή να αφυπνιστεί η κυβέρνηση, και η Άβα, υπέροχος ο συνομιλητής σας. Προσυπογράφω και με τα δύο χέρια, και με τα δύο χέρια μαζεύω τα πράγματά μου και φεύγω, γιατί έρχεται αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ο Θάνος είναι, παιδιά, στην παρουσίαση. Ο Θάνος και Φάκας, μπράβο. Μόλις έκανε λίγο στο τζάμι, τον είδα. Σας ενημερώνει και εγώ σας συναντώ αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου του 2026 και παρακολουθείτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στην δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης και η Έρη Σπαέλου, στα ηχητικά ο Παναγιώτης Τουπής, στην ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη, στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στο δελτίο μας αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πώς ξεκίνησε η διαρροή αερίου στον δεύτερο όροφο όπου έμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι στην περιοχή της Πλάκας με αποτέλεσμα τον θάνατο 6 ατόμων. 3 συσκευές συνδεδεμένες στο φυσικό αέριο, μια κουζίνα, ένα τζάκι και ένας καυστήρας νερού. Πρέπει να διερευνηθεί αν υπήρχαν πιθανές επεμβάσεις στο κτίριο και αν αυτές συνδέονται με την κατάρρευση, υποστηρίζει στο Earth News Radio ο καθηγητής Παναγιώτης Καρυδής. Σε εξέλιξη η αυτοψία της πολεοδομίας για τη στατική επάρκεια στα γειτονικά κτίρια. Τα δύο γειτονικά αντιμετωπίζουν τα σοβαρότερα προβλήματα, αναφέρει ο Αντιδήμαρχος Αθηναίων Πάρης Χαρλάφτης. Ο γιατρός μας είπε ότι όλοι είμαστε συνυπεύθυνοι για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, φέρεται να κατέθεσε η νοσηλεύτρια του ιατρείου της Καρνεάδου. Επικρατούσε πανικός, ανέφερε χαρακτηριστικά. Νέες αυξήσεις σε αμόλυβδη και ντίζελ. Στο επίκεντρο οι επιδοτήσεις. Το Brent εκτινάθηκε πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι. Μόλις κερδίσουμε τον πόλεμο θα πέσουν οι τιμές, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Βρετανοί από το Λονδίνο και οι 5 ύποπτοι που ετοίμαζαν τρομοκρατικό χτύπημα σε βάση της ΡΑΦ στην Βρετανία. Εξετάζεται εμπλοκή του Ιράν. Η Τεχεράνη όμως αρνείται κάθε ανάμειξη. Πριν από λίγο οι 5 αφέθηκαν ελεύθεροι. Το τμήμα εκβιαστών ανέλαβε τις έρευνες για τη φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία. Εμπρισμό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, η άγρια δολοφονία που είχε γίνει το 2023. Ρωσική επίθεση στο κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών στο κέντρο του Κιέβου. Και δολοφονία που είχε γίνει το 2023. Ρωσική επίθεση στο κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών στο κέντρο του Κιέβου. Και τέλος, ιστορικός θρίαμβος της Εθνικής. Νίκησε τη Γερμανία με 1-0.

0: κενά στους ελέγχους και στη συντήρηση των εγκαταστάσεων. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι αυτοψίες των εμπειρογνωμόνων της πυροσβεστικής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της έκρηξης. Στην οδό Λυσικράτους, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, βρίσκεται η Χαρά Γιαννοπούλου. Καλησπέρα, Χαρά. Τι καινούριο προκύπτει από τις έρευνες των αρχών?
1: Καλησπέρα. Η τελευταία εξέλιξη είναι ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η διαρροή δεν συνδέεται με το εξωτερικό δίκτυο του φυσικού αερίου, καθώς έγινε έλεγχος στεγανότητας στο πεζοδρόμιο και με ειδικά εργαλεία και μηχανήματα, με τη χρήση αζότου και μανόμετρα και αποξειδικευμένο προσωπικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Κλιμάτων Εμπρισμού. Και αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι δεν υπήρξε εκεί διαρροή. Έγινε η μέτρηση σε ένα κομμάτι σωλήνα περίπου 2 μέτρων στο πεζοδρόμιο, κάτω από το πεζοδρόμιο προφανώς, από τον κεντρικό αγωγό μέχρι και τον μετρητή φυσικού αερίου, και δεν πρόκειται διαρροή. Οπότε, συνεπώς, το επικρατέστερο σενάριο είναι η διαρροή να έγινε μέσα στο κτίριο, σε κάποιο σημείο του δικτύου, στο δεύτερο όροφο. Εκεί υπήρχε και ο λέβητας αερίου και το ζευγάρι χρησιμοποιούσε ενεργειακό τζάκι και κουζίνα με φυσικό αέριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρέθηκαν συντρίμια από αυτά, από το τζάκι και από την κουζίνα. Ο σωλήνας με το φυσικό αέριο από το πεζοδρόμιο περνά στο υπόγειο και από εκεί ανεβαίνει στον δεύτερο όροφο. Αυτή είναι η μία έρευνα η οποία πραγματοποιείται και συνεχίζεται για τις συνθήκες, δηλαδή τις ακριβείς για τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη. Αυτό που γίνεται παράλληλα είναι έλεγχοι σε όλα τα κτίρια, τα γειτονικά, δομική έλεγχη για την στατική επάρκεια τους. Ήδη έχει χαρακτηριστεί ένα κτίριο μη κατοικήσιμο. Είναι το διαμέρισμα που βρίσκεται, το διόροφο κτίριο που βρίσκεται ακριβώς δίπλα από τον κλασσοβουκό που κατέρευσε. Έχει ήδη υποχωρήσει μεσοτυχία και από την πρώτη στιγμή οι ειδικοί είπαν ότι δεν είναι κατοικήσιμο. Συνομιλώντας με τους ιδιοκτήτες που συναντήσαμε νωρίτερα εδώ, οι οποίοι έρχονται με σακούλες και μεταφέρουν προσωπικά τους αντικείμενα, μας είπαν ότι έλαβαν την άτυπη ανεπίσημη ενημέρωση ότι το κτίριο αυτό θα κατεδαφιστεί. Υπάρχουν ακόμα 4 κτίρια, καταστήματα και σπίτια, τα οποία έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές. Στο εξωτερικό τουλάχιστον φαίνονται δευτερευούς σημασίας, σπασμένες δαμαρίες, κουκώματα, πόρτες και παράθυρα με ζημιές. Ελέγχονται όμως και εσωτερικά. Υπάρχουν και κάποια κτίρια που έχουν εμφανίσει ρογμές. Υπάρχει γενικότερα ανησυχία εδώ στην περιοχή. Είναι εντατική η έλεγχη, θα συνεχιστούν από την πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων, τα κλιμάκια, η μηχανική, από το Υπουργείο Πολιτισμού, φυσικά από την Εταιρεία Φυσικού Αερίου και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Κλιμάτων Εμπρισμού, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, που βρίσκονται ακόμα και αυτή την ώρα στο σημείο. Στόχος είναι η ασφάλεια της περιοχής και φυσικά να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.
0: Ναι, υπάρχουν βέβαια πάρα πολλά ερωτήματα. Ένα ερώτημα το οποίο είναι ερώτημα επόμενης ημέρας είναι ποιος θα αναλάβει το κόστος της κατεδάφισης αλλά και αποζημίωσης των κατοίκων, των ανθρώπων που διέμεναν στην περιοχή. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο, από ό,τι καταλάβαμε από το ρεπορτάζ που μας εξήγησες, είναι στεγανό το κεντρικό δίκτυο φυσικού αερίου, χωρίς διαρροές, και κάτι φαίνεται να πήγε στραβά στο ίδιο το σπίτι, στις εγκαταστάσεις εκεί.
1: Ναι, είτε στην κατασκευή, στην εγκατάσταση και την κατασκευή εντός του κτηρίου, είτε στην συντήρησή του μετέπειτα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα διερευνηθεί. Αυτό που αναφέραμε ότι υπάρχει στατικότητα στο εξωτερικό δίκτυο, συγγνώμη ότι είναι στεγανότητα, δίνει την πρώτη απάντηση ότι η διαρροή δεν έγινε σε εξωτερικό χώρο, αλλά εντός του διαμερίσματος το οποίο φιλοξενούσε και τον λέβητα του αερίου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά ενδεχόμενη διαρροή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της περιοχής.
0: Βέβαια, αφορά στο σύνολο της περιοχής. Είναι αλήθεια ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος που έκανε την εγκατάσταση είχε πατήσει, τώρα θα διαβάζω και εγώ στο διαδίκτυο, πάνω στις προϋπάρχουσες σωληνώσεις φωτοαερίου?
1: Τώρα, αυτή είναι μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια, την οποία δεν γνωρίζω και επίσημα για να σας δώσω απάντηση. Σίγουρα αυτό που είχε γίνει ήταν να υπάρχει, ήταν βάση νόμου τότε, γιατί αυτή η κατασκευή έγινε πριν από το 1990, να μην είναι εξωτερικοί οι σωλήνες. Αυτό είναι το μόνο που είναι νόμιμο, είναι εσωτερική, αλλά είναι και αυτό που δημιούργησε τελικά την τραγωδία. Γιατί οι ειδικοί και εδώ, μηχανικοί που συνομιλήσαμε, μας είπαν ότι αν ήταν εξωτερικοί σωλήνες με βάση της νομοθεσίας που ισχύει σήμερα, το αέριο θα είχε διοικητευτεί στην ατμόσφαιρα και δεν θα είχε υπάρξει η έκρηξη. Τώρα, αν πατάει πάνω σε αυτόν τον σωλήνα, τη σωλήνα του φωτοαερίου, αυτό δεν μπορώ να.
0: Και οι πιθανές εκδοχές είναι η κουζίνα, είναι ο λέβητας και είναι και το τζάκι.
1: Είναι και το μπόιλερ. Μπήκε και το μπόιλερ μέσα. Mm-hmm. Σε αυτά που εξετάζουν οι αρχές. και δεν, σε αυτό το κομμάτι δεν έχει.

0: δοθεί ακόμα κάποια απάντηση. Πάντως, υπολείμματα από το ενεργειακό τζάκι και από την κουζίνα φυσικού αερίου δεν έχουν βρεθεί.
1: Χαρά να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Μαριέτας Κοντογιαννίδου με τους επιστήμονες και τους αρμόδιους φορείς που μίλησαν στο Earth News Radio 105,8 για το μεγάλο θέμα που προέκυψε, την μετατροπή παλαιών κτισμάτων σε χώρους βραχυχρόνιας μίσθωσης, χωρίς όπως φαίνεται να γίνονται οι απαιτούμενοι έλεγχοι.
2: Δεκάδες παλαιά ερυπωμένα ή ετοιμόρροπα κτίρια στο κέντρο της Αθήνας έχουν ανακαινιστεί και έχουν μετατραπεί σε σύγχρονα καταλήμματα Airbnb, χωρίς ωστόσο να προηγηθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος, με αποτέλεσμα να αποτελούν κίνδυνο. Βλέπουμε παλαιά κτίρια να ανακαινίζονται και δεν μεσολαβεί κάποια ενίσχυση ούτε πρόβλεψη, ανέφερε στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, Βασίλης Μπαρδάκης.
3: Βλέπουμε παλιές πολυκατοικίες ή παλιά κτίρια να ξεγυμνώνονται, άρα να βλέπουμε κολόνες, δοκάρια, βλέπουμε λοιπόν τον πετό. Ανακαινίζονται τα κτίρια, ξανακαλύπτονται και δεν μεσολαβεί κάποια ενίσχυση. Αφού ούτως ή άλλως μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία και το αποκαλύπτεις, είναι μικρή η δαπάνη να το αναβαθμίσεις λίγο στατικά.
2: Πρέπει να διερευνηθεί η στατικότητα του δευτέρου ορόφου, ανέφερε στην Τόνα Δρούτσα ο ομότιμος καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών Παναγιώτης Καρίδης.
4: Για το θάνατο των τεσσάρων πρέπει να διερευνηθεί η στατικότητα του δαπέδου του δευτέρου ορόφου. Το κτίριο αυτό, πριν γίνει η Airbnb, εκτιμώ ότι υπήρχε ένας τείχος στον οποίο στηριζόταν τα πατώματα. Εάν λοιπόν υπήρχε το παλιό ο κεντρικός τείχος, κατά μεγάλη πιθανότητα δεν θα είχαμε το καταπλάκωμα από το πάτωμα, γιατί θα στηριζόταν στο μεσαίο τείχο.
2: Τα κενά συντήρησης των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου μετά και την έκρηξη στην πλάκα, επισημαίνει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Καύσης, Γιώργος Καλύβας, μιλώντας στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
5: Και να γίνει μια εγκατάσταση φυσικού αερίου, οι δικλείδες ασφαλείας είναι τεράστιες από καινούριο. Τα προβλήματα ξεκινάνε, όπως λέμε συνέχεια, από τον πρώτο, δεύτερο, τρίτο χρόνο και μετά στις συντηρήσεις. Ο κόσμος δεν είναι εξοικειωμένος στο να κάνει συντήρηση κάθε χρόνο. Αυτά που ζητάει έναν και η νομοθεσία. Εκεί δημιουργούνται τα προβλήματα. Αν αυτή η εγκατάσταση, εκεί αν υποθέσουμε ότι είναι με αέριο, έγινε από το αέριο μάλλον, αν είχε βαλβίδα ασφαλείας στη γραμμή, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Το βασικό, το Α και το Ω είναι η συντήρηση, η πρόληψη. Όταν υπάρχει πρόληψη, αποφεύγονται πολλά επικίνδυνα πράγματα. Υπάρχει ο νομοθεσία 114 του 12 που λέει ότι η συντήρηση είναι υποχρεωτική μία φορά το χρόνο και ανεξαιρέτως αν είναι πετρέλαιο ή αέριο.
2: Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τα αίτια της κατάρρευσης του κτηρίου με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο 6 ατόμων. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας είπε πως ερευνώνται ακόμη τα πάντα ώστε να υπάρξει ένα ασφαλές συμπέρασμα.
6: Τα ευρήματα τα οποία έχουν στην κατοχή τους αυτή τη στιγμή οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού θα συμπληρώσουν όλη τη δικογραφία. Ήδη από σήμερα θα μπουν υποστηλώματα από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου για να μπορούν να δουλέψουν οι συνάδελφοι οι οποίοι αναζητούν ακόμη κάτι το οποίο θα μας οδηγεί σε ασφαλές συμπέρασμα.
1: Τώρα για την στατικότητα των διπλανών κτηρίων, την στατική επάρκεια, μίλησε στο Earth News και τον Γιώργο Σχιαδήμα, ο πρόεδρος του ΑΣΠ, καθηγητής κύριος Ευθύμιος Λέκας.
7: Τα κτίρια αυτά είναι ιδιαίτερα δυνατά, γιατί δεν έχουν ουσιαστικά φέροντα οργανισμό, δεν έχουν δηλαδή κολόνες και υποστηλώματα και δοκάρια. Μετά την έκρηξη, το κτίριο αυτό είναι ιδιαίτερα εμάλωτο αφενός και αφετέρου καταραίει πολύ πιο εύκολα.
1: Τις επόμενες ημέρες θα συνταχθεί η έκθεση επικινδυνότητας, καθώς ολοκληρώθηκε ο έλεγχος, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή «Μένουμε εδώ» με την Έλενα Καραγιάννη, ο Αντιδήμαρχος Αθηναίων Παναγιώτης Χαρλάφτης.
8: Σήμερα ολοκληρώσαμε αυτόν τον κύκλο αυτοψιών. Τις επόμενες μέρες θα συνταχθεί και η έκθεση επικινδυνότητας. Ενδεχομένως τα δύο τα ακίνητα θα πάνε και για επιτροπή ετοιμορόπου. Δεν σημαίνει τίποτα. Απλά θα πρέπει να συγκληθούν και οι επιτροπές, να τελειώσουμε και εμείς την εργασία μας, προκειμένου να δούμε πού βρισκόμαστε. Η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος έχει δείξει πολύ καλά τα ανακλαστικά και εκ πρώτης ό,τι συμβαίνει είναι δίπλα. Οπότε και όποιος άλλος κάτοικος έχει μια ανησυχία για το ακίνητό του μπορεί να πάρει σε τμήμα ελέγχου κατασκευών της φυλοδομίας. Πολύ ευχαρίστως να κάνουμε μια αυτοψία να δούμε αν έχει κάποια προβλήματα.
1: Νέα δεδομένα προκύπτουν στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά τη νέα κατάθεση ενώπιον του ανακριτή ακόμα μίας εργαζόμενης στο ιατρείο της Καρνεάδου. Πρόκειται για μία 60χρονη συνταξιούχο νοσηλεύτρια η οποία εργαζόταν με καθεστώς ημιαπασχόληση στο ιατρείο των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νοσηλεύτρια περιέγραψε κλίμα πανικού τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο δωμάτιο, ενώ φέρεται να κατέθεσε ότι η κατηγορούμενη γιατρός είχε ζητήσει από όλες τις νοσηλεύτριες και τις εργαζόμενες να μεταβούν στο χώρο. Πάμε ευθύς αμέσως στην Άννα Νικολάου, η οποία και θα μας δώσει τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ. Άννα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Σαν είναι σε πλήρη εξέλιξη ανακριτική έρευνα. Συνεχώς μάρτυρες περνούν το κατόφλι του ανακριτή και δίνουν κατάθεση. Σήμερα, όπως είπες και εσύ, κατέθεσε μία συνταξιούχος νοσηλεύτρια, η οποία εργάζεται υπό το καθεστώς ημιαπασχόληση στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και, σύμφωνα με πληροφορίες, περιέγραψε στον ανακριτή τον πανικό που επικρατούσε στο ιατρείο όταν η υγεία του Γιώργου Μαζονάκη είχε αρχίσει να επιδεινώνεται. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, περιγράφοντας τον ανακριτή τι συνέβη αφού του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον Γιώργο Μαζονάκη, κατέθεσε ότι ο γιατρός, απευθυνόμενος σε όσους ήταν στο ιατρείο, είπε: «Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι». Κάτι άλλο που φέρεται να κατέθεσε η μάρτυρας είναι ότι η γιατρός φώναξε όλες τις εργαζόμενες να πάνε στο δωμάτιο που βρισκόταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Η μάρτυρας υποστήριξε ότι δεν είχε καμία επικοινωνία με τη γιατρό μετά το θάνατο του τραγουδιστή. Και να σας πω ότι συγκεκριμένη η μάρτυρας είχε καταθέσει και προανακριτικά στην αστυνομία και είχε πει ότι έφυγε από το ιατρείο στις 4 και 4 το μεσημέρι. Ενώ σήμερα στον ανακριτή κατέθεσε ότι τελικά έφυγε αργότερα, λέγοντας ότι δεν είχε στην αίσθηση του χρόνου εκείνη την ημέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, επίσης οι εργαζόμενες του ιατρείου βρίσκονται στον αέρα των εισαγωγικών μετά την προφυλάκηση του ζεύγους, καθώς οι συμβάσεις εργασίας τους δεν έχουν καταγγελθεί και δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να προσφύγουν στην δικαιοσύνη. Mm-hmm. Ο 32ος τακτικός ανακριτής συνεχίζει την έρευνα λαμβάνοντας καταθέσεις. Αύριο, πιθανότατα, θα καταθέσει μία εκ των υπαλλήλων του ιατρείου, η οποία δεν είχε περιληφθεί ως μάρτυρας κατά την προανάκριση, ενώ μέσα στην εβδομάδα αναμένεται το βούλευμα από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για το αν θα δοθεί το πράσινο φως στο άνοιγμα τηλεφώνων των εμπλεκομένων προσώπων.
1: Πάντως, αν αυτό το είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι είναι και μια προσπάθεια διάχυσης της ευθύνης, αλλά και να ενσπείρει πανικό στον κόσμο, στους εργαζόμενους, ώστε να κρατήσουν όλοι μια γραμμή, μια συγκεκριμένη στάση. Εάν μπορώ να δώσω έτσι ένα στοιχείο ερμηνείας σε αυτή την τοποθέτηση.
0: Και να θυμίσουμε ότι μια άλλη εργαζόμενη είχε καταθέσει στον ανακριτή ότι είχε επικοινωνήσει η γιατρός με κάποιες εργαζόμενες και τους είχε πει τι να καταθέσουν στην αστυνομία, έτσι ώστε να έχουν όλοι μια κοινή γραμμή. Όλα αυτά φυσικά θα ερευνηθούν από τον ανακριτή.
1: Σωστά, οι αρχές θα κάνουν το χρέος τους. Άννα, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Το ερώτημα που έκανε την υδροθεραπεία ο Γιώργος Μαζονάκης έθεσε μέσω του Earth News η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας, Πολυτίμη Λεωνάρδου, εξηγώντας ότι κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε μία μέρα μετά το θάνατο του τραγουδιστή στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου δεν εντοπίστηκε κανένα τέτοιο μηχάνημα. Και εμείς να ακούσουμε την Πολυτίμη Λεωνάρδου.
9: Το συγκεκριμένο ιατρείο την ημέρα μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη δεν έφερε μηχάνημα υδροθεραπείας. Στο συγκεκριμένο χώρο στον οποίο υπήρχε το μηχάνημα της υδροθεραπείας, όταν ρωτήσαμε τον Θεοδωρόπουλο τι έχει απογίνει, μας είπε ότι το μηχάνημα της υδροθεραπείας είναι χαλασμένο, έχει φύγει και έχει αντικατασταθεί από χώρο λήψης ιστορικού. Η απορία λοιπόν που γεννάται σε μένα και τη μοιράζομαι μαζί σας προς διευκόλυνση της διερεύνησης είναι πού έγινε αυτή η υδροθεραπεία η οποία δηλώνεται πως την οποία μάλλον δηλώνεται πως υπευλήθη ο Γιώργος Μαζονάκης την προηγουμένη του θανάτου του.
1: Την κλίση που δέχτηκε την ίστατη ώρα από την προφυλακισμένη γιατρό προκειμένου να βάλει σε λειτουργία τον απεινιδωτή που δεν είχε μπαταρία, περιγράφει στο Earth News ο υπεύθυνος της εταιρείας που προμήθευσε το μηχάνημα, Γιώργος Αδαμόπουλος. Να τον ακούσουμε.
10: Ανακαλύψαμε ουσιαστικά από τη συνομιλία ότι μπήκε η μπαταρία εκείνη τη στιγμή, ότι ο απεινιδωτής από τον 7ο του 2022 που αγοράστηκε ουσιαστικά δεν είχε χρησιμοποιηθεί καθόλου.
11: Εσείς με ποιον μιλήσατε, κύριε Αδαμόπουλε?
10: Αρχικά με την νοσηλεύτρια, αλλά ήταν κλίση ανοιχτή ακρόαση, οπότε μπήκε μετά στην συνομιλία, κυρία Γκάκα.
1: Αλλάζουμε θέμα. Καλπάζουν οι τιμές των καυσίμων, απειλώντας πλέον την παγκόσμια οικονομία, όσο δεν εξομαλύνεται η κατάσταση στον Περσικό. Την Τετάρτη, το Οικονομικό Επιτελείο θα ανακοινώσει τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα κίνησης, αφού ο Σεπτέμβριος εξελίχθηκε σε έναν από τους δυσκολότερους μήνες. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια για να μας δώσει το ρεπορτάζ, καθώς Πινελόπη δυστυχώς δεν διαφαίνεται φως στην άκρη του τούνελ. Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι δεν διαθένεται φως στην άκρη του τούνελ και οι τιμές είναι σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.
1: Φτάσαμε και τα 108 έτσι.
12: Έφτασε σήμερα τα 108 το Brent. Αυτή την ώρα φαίνεται να πέφτει στα 106,2 και το αργό είναι στα 93,8. Αλλά όλο αυτό δείχνει τη μεταβλητότητα και τη σταθερότητα πάνω από τα 100 δολάρια. Και να πούμε ότι μέσα στο Σεπτέμβριο η αύξηση του Brent είναι τη τάξη του 18%. Η κατάσταση γενικώς είναι άσχημη και όπως λες και εσύ δεν ελέγχεται. Αντίστοιχα, άσχημη είναι και η τιμή στο φυσικό αέριο, το οποίο έχει αυξηθεί και πάλι σήμερα στα 73,14 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα στην εγχώρια αγορά οι τιμές των υγρών καυσίμων είναι φωτιά και λάβρα. Η αμόλυβδη είναι σταθερά πάνω από τα 2,20. Το ντίζελ έχει ξεπεράσει την αμόλυβδη, είναι στα 2,21. Και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης την Τετάρτη.
1: Στην περιφέρεια δεχόμαστε μηνύματα ότι είναι και 2,35. Και παραπάνω ίσως.
12: Και 2,35 και 2,40 στις Κυκλάδες, ναι. Σε διάφορα σημεία είναι η κατάσταση. Όταν είναι 2,20 μέσα στη μισή όλη τη χώρα, καταλαβαίνεις ότι στις περιοχές που είναι πάντοτε ακριβές, όπως είναι οι Κυκλάδες, η Κρήτη, η Κεφαλονιά, η Ετωλοκαρδανία, είναι πολύ παραπάνω. Φτάνει προφανώς στα 2,30 και 2,40. Η πρόβλεψη από τα δηληστήρια επίσης είναι ότι θα έχουμε αυξήσεις τις επόμενες ημέρες και δεν θα έχουμε μειώσεις. Δηλαδή, αν λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα δούμε ίσως αυτή κάποια ελαφρέα αποκλιμάκωση λόγω της μικρής αποκλιμάκωσης των διεθνών τιμών, αυτό δεν φαίνεται να αποτυπώνεται τελικά.
1: Οι αυξήσεις αυτές, τουλάχιστον αυτά προκύπτουν και από τα κυριακάτικα δημοσιεύματα, Πινελόπη, θα φτάσουν και στο ράφι. Δυστυχώς, έτσι.
12: Προφανώς, γιατί το πετρέλαιο κίνησης, και αυτό είναι που θα προσπαθήσει να επιδιώξει η κυβέρνηση να συγκρατήσει την τιμή στο πετρέλαιο κίνησης, κινεί ολόκληρη την οικονομία, όχι μόνο τις μεταφορές, αλλά και τα εργοστάσια, την παραγωγή, τα θερμοκήπια, και βεβαίως θα περάσουν οι τιμές αυτές στο ράφι.
1: Και ούτως μιλάμε για μια βιομηχανία που είχε μεγάλο και τεράστιο και επίμονο το αίτημα για την ακριβή ενέργεια να περιοριστεί, να μειωθεί η τιμή της ακριβής ενέργειας.
12: Η βιομηχανία ζητάει τη μείωση του κόστους ενέργειας, κυρίως του ηλεκτρισμού. Μέχρι στιγμής η κυβέρνηση δεν φαίνεται να κάνει αποδεκτό το αίτημα, με την έννοια του να ληφθούν κάποια επιπλέον μέτρα, αφού έχει δώσει ήδη τη μείωση του 50% των οίκων από την 1η Ιουλίου, και βεβαίως δίνει και το μέτρο της αντιστάθμισης που αφορά 40 μεγάλες βιομηχανίες της χώρας. Αλλά και οι μικροί και οι μεσαίοι φωνάζουν και διαμαρτύρονται κυρίως για την τιμή του ρεύματος. Να πούμε ότι η χοντρική τιμή του ρεύματος από μήνα σε μήνα, από τον Ιούλιο και μετά, αυξάνεται κατά 20%. Δηλαδή, αυξήθηκε 20% τον Αύγουστο, άλλο 20% είναι η χοντρική τιμή, η αύξηση το Σεπτέμβριο, και θα δούμε πάρα πολύ αυξημένα πράσινα τιμολόγια, κειμενόμενα τιμολόγια για τον Οκτώβριο. Διότι δεν αφορά μόνο τα καύσιμα κίνησης, τα υγρά καύσιμα, αφορά και το ρεύμα, αφού αυξάνεται η τιμή του φυσικού αερίου.
1: Και περιμένοντας τα μέτρα και τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης την Τετάρτη και στις 14 του μηνός, έτσι.
12: Την Τετάρτη για τα καύσιμα κίνησης, δηλαδή για το πετρέλαιο κίνησης, γιατί από ό,τι φαίνεται παρέμβαση στην αμόβλη δεν θα υπάρξει, εκτός αν τα δηληστήρια συνεχίσουν να δίνουν την έκπτωση που δίνουν αυτή τη στιγμή 10 λεπτά στην τιμή της αμόλυβδης. Δηλαδή τα 2,20 που είπαμε προηγουμένως μέσα στη τιμή είναι με την μείωση, με την έκπτωση 10 λεπτών που δίνουν τα δηληστήρια. Αν συνεχίσουν τα δηληστήρια να δίνουν έκπτωση στην τιμή της αμόλυβδης, τότε θα έχουμε παρέμβαση και στην αμόλυβδη. Αλλιώς μόνο στο ντίζελ.
1: Λοιπόν, Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα η πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News και τον Γιώργο Σχιαδήμα, άσκησε κριτική για το γεγονός ότι η βενζίνη μένει εκτός επιδότησης.
13: Έχει βγάλει εκτός από το παιχνίδι την βενζίνη επιδότηση.
14: Την αμόλυβδη.
13: Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που έχει βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. Για φανταστείτε, 2,20 Αττική. Και θα μπουν εκ μάνι και τα 10 λεπτά, 2,30. Χώρια τι μας περιμένει, άδικο.
1: Επιπλέον αυξήσεις το επόμενο διάστημα προέβλεψε ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου.
14: Μην περιμένουμε να έχουμε μειώσεις το επόμενο διάστημα. Η εκτίμηση δική μου είναι ότι θα έχουμε αυξήσεις. Αυτή την περίοδο δεν υπάρχει περίπτωση να αυξηθεί η κατανάλωση. Δεν θα γίνει ελκυστικό το προϊόν.
1: Νέες πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και φόβοι για ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Πόσο μπορεί να επηρεάσει η εξέλιξη αυτή την ελληνική οικονομία και κυρίως την τσέπη των καταναλωτών, απαντά στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή, ο Νίκος Βέτας, ο οποίος είναι ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας.
15: Η αλήθεια είναι ότι τις τριμηνιαίες εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ θα τις βγάλουμε 15 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Πάντως αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι ότι ο πληθωρισμός δεν έχει την αποκλιμάκωση που θα θέλαμε. Και το κομμάτι που είναι η άμεση επίδραση ενέργειας, αλλά και το πιο δομικό κομμάτι του, δηλαδή έχει περάσει μέσα στο σύνολο της οικονομίας, τις υπηρεσίες, μέσα από τις μεταφορές και μετακινήσεις, αλλά και μέσα από τις πληθωριστικές προσδοκίες. Μπορεί κανείς να πάει να αγοράσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που πρακτικά να έχει πολύ λίγη συμμετοχή του κόστους ενέργειας, αλλά επειδή έχει δημιουργηθεί η προσδοκία ότι εντάξει και τι έγινε, 2, 3, 5% παραπάνω, τι συμβαίνει. Αυτό είναι το σπιράλ των πληθωριστικών προσδοκιών, το οποίο το είχαμε ξεχάσει.
1: Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, το ενδιαφέρον στρέφεται στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη στήριξη των καταναλωτών, ενώ το θέμα συντηρεί την πολιτική αντιπαράθεση, η οποία είναι στο κόκκινο. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και τα πειρά που εξαπέλυσε στην αντιπολίτευση για την κριτική της ο Παύλος Μαρινάκης. Καλησπέρα, Άγη.
16: Καλησπέρα και πριν από όλα. Λοιπόν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνώρισε πως οι πολίτες έχουν δίκιο να ζητούν όσο να δώσει περισσότερα και μάλιστα γρηγορότερα. Κατηγόρησε, όπως είπες εσύ, την αντιπολίτευση όπως έχει επιδοθεί σε ένα παιχνίδι πλειοδοσίας για το ποιος θα υποσχεθεί περισσότερα. Είναι γελασμένοι υπό κύριος Μαρινάκης, όσοι πιστεύουν πως υπάρχουν απεριόριστα χρήματα. Υπογραμμίζοντας στην κυβέρνηση, δεν πρόκειται να ακολουθήσει μια πολιτική παροχών χωρίς δημοσιονομικά κριτήρια. Όπως ανέφερε, οι κυβερνητικές ανακοινώσεις θα γίνουν στον σωστό χρόνο, όταν θα υπάρχει ακριβής εικόνα για τα διαθέσιμα οικονομικά δημοσιονομικά περιθώρια, ενώ υπογράμμισε πως αυτά τα μέτρα θα συνάδουν με την πραγματική κατάσταση της οικονομίας. Αν ακολουθούσαμε τις συστάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για ανακοινώσεις νωρίτερα, δεν θα είχαμε ούτε ευσέτη να δώσουμε στους πολίτες, είπε χαρακτηριστικά, ενώ αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε Πασόκ και Ελλάς του κ. Τσίπρα, υποστηρίζοντας πως ένα κόμμα επαναλαμβάνει τη ρητορική του άλλου. Αν πιστεύουν σε κάποιοι σε αυτή τη χώρα, όπως και αναφέρεται στην αντιπολίτευση, ότι υπάρχουν χρήματα, τότε να ξέρουν ότι είναι βαθιά γελασμένοι, θέλουν να επιστρέψουν σε εκείνες τις μέρες που πετούσαν κάποια λεφτά, αλλά δεν ήταν δικά τους λεφτά, ήταν δανεικά από τις επόμενες γενναίες. Ένα υπογράμμισε, απαντώντας και στην κριτική που δέχεται την αντιπολίτευση, πως την πορεία της οικονομίας, τόνισε πως η οικονομική και η κοινωνική δείκτες διαψεύδουν, όπως ανέφερε, την καταστροφή. Ομολογία της αντιπολίτευσης, δεν ζούμε σε παράδεισο. Ωστόσο, σημείωσε πως η χώρα έχει βελτιωθεί σε σειρά δικτών, μεταξύ αυτών τον μέσο μισθό, το δημόσιο χρέος, τις θέσεις εργασίας, αλλά και τη συνολική εικόνα της ελληνικής οικονομίας έχει βελτιωθεί όπως αυτή αποτυπώνεται.
1: Άγη, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος κατηγόρησε Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα για πλειοδοσία, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση στηρίζει με μόνιμα μέτρα το εισόδημα των πολιτών στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών.
17: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ξεκινήσει το γνωστό παιχνίδι πλειοδοσίας. Ποιος θα δώσει τα περισσότερα, ποιος θα γίνει πιο ευχάριστος στα αυτιά των πολιτών. Σε αυτό το παιχνίδι εμείς δεν θα πάρουμε μέρος. Τι έλεγαν τους πρώτους μήνες αυτής της κρίσης? Δώστε τα εμπροστοβαρός όλα. Αν είχαμε ακολουθήσει αυτές τις συστάσεις, σήμερα θα υπήρχε σεντ να δώσουμε στους πολίτες.
1: Έχουμε λάβει μέτρα και θα λάβουμε και άλλα για να θωρακίσουμε τον πολίτη, διαβεβαιώνει ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου εάν η κυβέρνηση κινείται όσο γρήγορα πρέπει και για τις δηλώσεις όμως γαλάζιων στελεχών που έχουν ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων από την αντιπολίτευση για το ζήτημα της ακρίβειας.
18: Μέχρι στιγμής η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν περισσότερο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Είμαστε η τρίτη στην Ευρώπη αναλογικά με το ΑΕΠ μας. Έχουμε ρίξει 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πολιτών. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι να θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη. Σας επαναλαμβάνω, δεν είμαστε μια αμέριμνη κυβέρνηση η οποία δεν έχει κάνει τίποτα. Αντιθέτως, είμαστε μια κυβέρνηση που μάχεται καθημερινά με αντίξωες συνθήκες απέναντι. Μέτρα έχουμε λάβει και θα λάβουμε και άλλα. Η πρώτη δέσμη θα ανακοινωθεί την Τετάρτη για την κίνηση και η δεύτερη δέσμη, επειδή θα ανοίξει η αγορά του πετρελαίου θέρμανση, θα ανακοινωθεί 14 Οκτωβρίου.
19: Η αμόλυβδη μένει εκτός αυτών των μέτρων, γιατί μέχρι τώρα έχει μείνει εκτός στα τελευταία μέτρα τουλάχιστον.
18: Θα εξειδικευτούν όλα και το φυσικό αέριο θα καλυφθεί. Θα υπάρξουν συγκεκριμένες τοποθετήσεις να περιμένουμε λίγο το χρόνο. Λέω όμως και κάτι σημαντικό. Προφανώς κάποιες άστοχες δηλώσεις στελεχών μας δεν αποτυπώνουν την εντολή που έχει δώσει ο Πρωθυπουργός, τουλάχιστον σε εμάς το Οικονομικό Επιτελείο. Μια εντολή να σκύψουμε στο πρόβλημα με ταπεινότητα, με ενσυναίσθηση, μακριά μεν από εύκολες προσεγγίσεις του στυλ μειώνουμε τους φόρους, μειώνουμε το ΦΠΑ, μειώνουμε και στο τέλος πάμε στα βράχια, αλλά με την ανάγκη σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ανοίξει δημοσιονομικός χώρος.
1: Λοιπόν, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, υπεραμήνθηκε της επιδότησης στην Αγγλία. Να ακούσουμε. Λοιπόν, ο Δαίμων εδώ στο στούντιο δεν μας επιτρέπει να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Συνεχίζουμε με τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Πάμε να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά.
20: Έχει τους πολίτες το περίμενε εδώ και 11 μέρες. Συνεχώς ανακοινώνει ότι θα ανακοινώσει μέτρα τα οποία δεν έρχονται ποτέ. Κερδίζει χρόνο ίδια σε βάρος κοινωνίας. Μέτρα εδώ και τώρα για να ανασάνει η οικονομία και η κοινωνία.
1: Μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων τώρα ζητά το ΚΚΕ. Ακούμε τον βουλευτή του κόμματος Χρήστο Κατσότη που μίλησε στο Μέγκα.
21: Να καταργηθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα πλατεία είδη κατανάλωσης. Είτε στα τρόφιμα, στα καύσιμα.
1: Για αντιενεργειακή πολιτική κατηγόρησε τα άλλα κόμματα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.
22: Τσίπρας, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία έσπηραν ανέμους με την αντιενεργειακή πολιτική κλείνοντας λιγνίτες.
1: Επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος μιλώντας στον Αθήνα 984.
23: Δεν μπορεί να δυσαρεστήσει τους κολλητούς του, τους χορηγούς του, δεν γίνεται.
1: Η Νίκη σχολίασε ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του σχετιζόμενου ΦΠΑ στα καύσιμα είναι το πρώτο και άμεσο μέτρο που πρέπει να ληφθεί. Ενώ για έλλειψη πολιτικής βούλησης κατηγόρησε την κυβέρνηση η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου που μίλησε στην εκπομπή συνδέσεις του Earth News.
24: Η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική βούληση να ανακουφίσει τον κόσμο. Το είδαμε και από τη στάση του Πρωθυπουργού. Όλο αυτό το χρονοδιάγραμμα και όλη αυτή η παράταση της αγωνίας είναι και κοροϊδία και προσβολή. Θα ανακοινώσουμε στις 29 και μετά αυτά που θα ανακοινώσουμε θα τα ξανά ανακοινώσουμε στις 14 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα ο κόσμος σκέφτεται πώς θα μπορέσει να θερμανθεί, πώς θα μπορέσει να κινηθεί και δεν του δίνουν λύσεις.
1: Βρετανοί πίκο ηλικίας από 23-25 ετών είναι και οι 5 άνδρες που συνελήφθησαν για την υπόθεση της βάσης Fairford, ανακοίνωσε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Να συνδεθούμε με το Λονδίνο και την ανταποκρίτρια του Earth News, Νατάσα Κατζάβελου, η οποία και θα μας μεταφέρει όλες τις σχετικές πληροφορίες. Νατάσα, καλησπέρα. Δεν έχουμε την Νατάσα, είναι όμως κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης. Θα συνδεθούμε σε λίγο με το Λονδίνο. Είναι όμως κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και στη συνέχεια θα πάμε στο Λονδίνο.
25: Βεβαίως. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι καταρχάς οι 5 πριν από περίπου μια μισή ώρα αφέθησαν ελεύθεροι με την καταβολή εγγύησης και να παρουσιάζονται στο αστυνομικό τμήμα περίπου μία φορά το μήνα. Οι αρχές εξασφάλισαν παράταση της κράτησής τους ως αργότερα σήμερα, ωστόσο υπήρξε αυτή η εξέλιξη.
1: Δημήτρη, μια ανατελεία να πάμε στην Νατάσα, γιατί υπάρχει μια πίεση χρόνου. Νατάσα, καλησπέρα από την Αθήνα.
2: Καλησπέρα σας. Να σας μεταφέρω τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τη βάση Φέφαν και τους 5 ύποπτους για τρομοκρατική ενέργεια, οι οποίοι αφέθηκαν τελικά ελεύθεροι αλλά με εγγύηση, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της Βρετανικής Αντιτρομοκρατικής Lawrence Taylor, που ξεκαθάρισε όμως ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η έρευνα τελείωσε. Οι 5 εξακολουθούν να τελούν υπό έρευνα και υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις φυσικά και τις επαφές τους. Αυτό που διευκρίνησε ο επικεφαλής της έρευνας έκανε λόγο για το κίνητρό τους, γιατί αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό, ποιο ήταν το κίνητρό τους, και μάλιστα είπε ότι αυτό εξετάζεται αν λειτουργήσαν μόνοι τους ή για λογαριασμό ενός ξένου κράτους, και δεν κατανόμασε όμως το Ιράν. Νωρίτερα αναφέρθηκε.
1: Αυτό είναι πάντως το επίδικο. Τι επεδίωκαν αυτά τα άτομα, δηλαδή αν είχαν ένα δίκτυο υποστήριξης, είναι ερωτήματα
2: που. Δεν μας έδωσαν όμως κάποια άλλη πληροφορία.
1: Δεν υπάρχουν απαντήσεις ακόμα.
2: Νωρίτερα μάθαμε ότι ήταν Βρετανοί υπήκοοι κάτοικοι Λονδίνου 22-25 ετών. Για τα βαν που εξετάστηκαν και ελέγχθηκαν και υπήρχαν υποψίες διακριτικά, απλά μας είπαν ότι ελέγχθηκαν, αλλά δεν μας είπαν αν βρέθηκαν ή τι δεν. Αν βρέθηκε κάτι, και ότι είναι σε εξέλιξη και η συνεδρίαση εκτάκτων, η Επιτροπή Εκτάκτων Αναγκών της λεγόμενης Κόμπρα υπό τον Άντι Μπέρναμ. Και φυσικά το θέμα της ασφάλειας, να αναφερθώ στους κατοίκους που φύγαν χθες από τα σπίτια τους και σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι θα επιστρέψουν, αλλά θα εξακολουθήσει φυσικά να υπάρχει έντονη παρουσία της αστυνομίας, η βάση να περιφρουρείται στην κυριολεξία. Το θέμα της ασφάλειας είναι πολύ έντονο και γι' αυτό που συζητείτε, και το ακούσαμε και από τον νωρίτερα το πρωί από τον Βρετανό Υπουργό Άμυνας να κάνει λόγο για βρετανικούς στόχους στο εξωτερικό, και από την πλευρά της Αμερικής να είναι σε επαγκρύπνηση οι Αμερικανοί πολίτες που κατοικούν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από την πλευρά της Τεχεράνης, η πρεσβεία του Ιράν εδώ στο Λονδίνο έκανε λόγο ότι δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να βρίσκεται πίσω από τα πρόσωπα αυτά, ναι, και τις έρευνες της αντιτρομοκρατικής το Ιράν. Ωστόσο αυτό βέβαια δεν μας λέει κάτι. Τέλος, να κλείσω με την παρέμβαση του Ed Miliband, του Υπουργού Εξωτερικών, από το συνέδριο των εργατικών σήμερα, που χαρακτήρισε την υπόθεση υπενθύμηση των απειλών που αντιμετωπίζει η χώρα, και δήλωσε ότι η Βρετανία θα δράσει εναντίον των πληρεξουσιών του Ιράν. Και να θυμίσω ότι την Πέμπτη στον ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, ο Miliband είχε προειδοποιήσει τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγατζή ότι η Βρετανία δεν θα ανεχθεί εκ φοβισμού απειλές ή εχθρική δραστηριότητα στο έδαφος της.
1: Λοιπόν, Νατάσα, να σε ευχαριστήσω θερμά. Εμείς επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο, στο Earth News Radio, μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Βλέπουν οι Βρετανοί μάλλον ιρανικό δάκτυλο.
25: Ναι.
1: Και το ερώτημα είναι τι επεδίωκαν αυτά τα άτομα και αν υπάρχει και ένα σύστημα ασφαλείας το οποίο είναι και κάπως διάτρητο στην Βρετανία.
25: Ναι, γιατί αν δεν είχε ειδοποιήσει η αγρότησα, ενδεχομένως να μην είχε γίνει όλη αυτή η κινητοποίηση και να μην είχαν γίνει αντιληπτά τα 3 βαν. Τώρα, ωστόσο, η πρεσβεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στο Λονδίνο καταδικάζει τις, όπως χαρακτηρίζει, αβάσιμες και κακόβουλες εικασίες που επιχειρούν να συνδέσουν την Τεχεράνη με τη σύλληψη των 5 υπόμπτων κοντά στην Αμερικανοβρετανική αεροπορική βάση. Κάνει δε λόγο για κατασκευασμένες εικασίες θάνου που, όπως υποστηρίζει, δεν εξυπηρετούν κανέναν άλλο σκοπό παρά την τροφοδότηση της προπαγάνδας της ιρανοφοβίας στη Βρετανία, και προειδοποιεί ότι το Ιράν διατηρεί το δικαίωμα να λάβει νομικά μέτρα απέναντι σε παραπλανητικά και επιζήμια δημοσιεύματα. Θάνο.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Θα σε βρούμε εκ νέου στην πορεία του δελτίου. Τώρα, οι απειλές εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν καταγράφονται μόνο στα βόρεια σύνορα, αλλά και στο νότο, ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του ο Νίκος Αδένδιας. Την ίδια ώρα, αποφασισμένη να προχωρήσει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου είναι η Αθήνα, διαμήνυσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας την ευρωπαϊκή του διάσταση. Ακούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Πιέρος Τζανετάκος.
3: Την αποφασιστικότητα της Αθήνας για την επανεκκίνηση των ερευνών πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναδεικνύοντας την ευρωπαϊκή διάσταση του έργου και υπενθυμίζοντας προς την Τουρκία ότι μόνο οι ελληνικές αρχές είναι αρμόδιες για την έκδοση έκδοση των Ναύτεξ.
0: Η Ελλάδα σε απόλυτη συνεργασία με την Γαλλία θα προχωρήσει το έργο αυτό το επόμενο διάστημα. Η Ελλάδα θα διοδοτήσει το έργο και θα εκδώσει τις αναγκαίες Ναύτεξ για την έρευνα και πόντιση του καλωδίου. Δεν νοείται παρεμπόδιση ενός ευρωπαϊκού έργου και δει από μια χώρα η οποία φιλοδοξεί να γίνει κάποια στιγμή και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Καθώς τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται διάθεση αποκλιμάκωσης της τουρκικής ρητορικής, ο Υπουργός Εξωτερικών επαναλαμβάνει ότι η Αθήνα επιθυμεί το διάλογο στη βάση όμως του διεθνούς δικαίου.
0: Θα πρέπει οι διάβλοι επικοινωνίας να παραμείνουν ανοιχτοί. Βεβαίως για να συμβεί αυτό θα πρέπει και οι δύο πλευρές να παραμείνουν πιστές στους βασικούς κανόνες του παιχνιδιού. Και οι βασικοί κανόνες του παιχνιδιού δεν είναι άλλοι από την κοινή πεποίθηση για την καθολική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Είναι αυτονόητο ότι τετελεσμένα δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά.
3: Οι απειλές εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν καταγράφονται μόνο στα βόρεια σύνορα, αλλά και στο νότο, διαμήνυσε προς τους Ευρωπαίους ομολόγους του ο Νίκος Δένδιας.
4: Είναι λοιπόν η στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιληφθεί πλήρως ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από το βορρά, αλλά επίσης και από το νότο. Και να προσφέρει τους απαραίτητους πόρους που χρειάζονται ώστε να πραγματοποιηθεί η πολιτική των 360 μοιρών που επαγγελόμαστε εδώ και πολλά χρόνια.
3: Η τήρηση της διεθνούς νομιμότητας με πηξίδα το δίκαιο της θάλασσας και επίκεντρο την ασφάλεια της ελεύθερης ναυσιπλοείας θα αποτελέσει την προτεραιότητα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που ξεκινά την 1η Οκτωβρίου.
1: Αλλάζουμε θέμα. Το τμήμα εκβιαστών έχει αναλάβει τις έρευνες για τη φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία τα ξημερώματα που επεκτάθηκε γρήγορα στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας όπου στεγάζονταν. Όλα δείχνουν εμπρισμό ενώ οι ένικοι έζησαν δύσκολες ώρες.
5: Ακούστηκε έντονη έκρηξη. Μπαμ. Εγώ μέχρι να δω τις φυλακές, τα ακούσαν πρώτα στο πρώτο όροφο τα παιδιά, ειδοποίησαν ευτυχώς αμέσως την προσβεστική. Λίγα δευτερόλεπτα από το κρότο είδα φωτιά έξω από το παράθυρό μου.
6: Μου λέει η γυναίκα μου, Δημήτρη ξύπνα, ξύπνα, φωτιά, φωτιά. Και βλέπω την η τέντα είχε αρπάξει. Η άλλη τέντα που είναι στη γωνία ήταν ανεβασμένη. Είχε πιάσει φωτιά όλο το μπαλκόνι και προχωρούσε προς τα μέσα.
7: Μεγάλη φωτιά. Ξεκίνησε στο δευτερόλεπτο και ανεβαίνοντας προς τα επάνω. Προς τα επάνω και ο κόσμος βέβαια πανικοβλήθηκε.
8: Ναι, είχε καλύψει όλο το κτίριο. Είχε βγει ο άντρας μου έξω με το λάστιχο. Τρέξαμε, ήρθε η προσβεστική.
5: Δεν μπορέσαμε να κατεβούμε κάτω, ανεβήκαμε τα ράτσα με ένα ζευγάρι που μένει δίπλα μας και με το παιδί και κατεβήκαμε, μας βγάλουν από εκεί.
26: Από τα ράτσα δηλαδή.
5: Από τα ράτσα. Δεν μπορούσαμε να κατέβουμε κάτω από το καπνό.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος Κοβός θα μας δώσει το ρεπορτάζ για όσα έγιναν στη Νέα Ιωνία. Βρίσκεται στο σημείο της έκρηξης. Γιώργο, καλησπέρα. Φαίνεται ότι οι αρχές βλέπουν εμπρισμό. Τι λες?
27: Καλησπέρα.
1: Τι λέει το ρεπορτάζ?
27: Όντως, οι τέσσερις εκρήξεις που άκουσαν οι κάτοικοι εδώ, που ουσιαστικά πρώτα ξεκίνησε όπως μας περιέγραψαν να χτυπάει συναγερμός και τη συνέχεια τέσσερις εκρήξεις, αλλά και το έφλεκτο υλικό που εντόπισαν οι αρχές σε διάφορα σημεία, τους σπρώχνουν προς το σενάριο του εμπρισμού. Επειδή πρόκειται και για ένα κατάστημα το οποίο έχει ιστορικό, δεδομένου ότι το Φεβρουάριο του 2023, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, είχαν προηγηθεί πυροβολισμοί με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας φαμώνας, την υπόθεση έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών, το τμήμα διώξης εκβιαστών. Το περιστατικό σήμερα συνέβη λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, όταν ξέσπασε η πυρκαγιά στο κατάστημα, ξεσηκώνοντας ουσιαστικά τη γειτονιά και ιδιαίτερα τους κατοίκους των επάνω ρόφων, ακριβώς τον βερνορόφο που βρίσκονται ακριβώς επάνω από το κατάστημα. Η γάντη πυρκαγιά, σύμφωνα με μαρτυρίες, την αντιλήφθηκε ένας λογιστής που βρισκόταν ακόμα μέσα στο γραφείο του, το οποίο βρίσκεται λίγο παραδίπλα από το συγκεκριμένο κατάστημα. Αμέσως πήγε και χτύπησε τα κουδούνια των ενίκων της πολυκατοικίας, προκειμένου να τους ξυπνήσει και να εγκαταλείψουν γρήγορα τα κτίρια. Το κτίριο. Κάποιοι κατάφεραν και να βγουν από τις σκάλες παρά τους πυκνούς καπνούς, ενώ άλλοι ανέβηκαν στη ταράτσα και στη συνέχεια απεγκλωβίστηκαν πάνω από κλιμακοφόρο όχημα του πυροσβεστικού σώματος. Μιλώντας με κατοίκους, μας είπαν ότι, όπως το ανέφερα, πρώτα άκουσαν να χτυπάει ο συναγερμός του καταστήματος και αμέσως μετά ακολούθησαν τέσσερις εκρήξεις. Ένα-δύο πεύκα που βρίσκονται ακριβώς έξω από το κτίριο, ουσιαστικά βοήθησαν τη φωτιά να επεκταθεί πιο γρήγορα στους επάνω ορόφους και στη συνέχεια να φτάσει και στις τέντες των διαμερισμάτων και στη συνέχεια να μπει μέσα στα σπίτια. Επίσης είπαν ότι εδώ και αρκετές ημέρες έβλεπαν δύο άτομα να κοιμούνται τα βράδια μέσα στην καφετέρια, τα οποία όμως χτες το βράδυ δεν τα είδαν εκεί. Ως ιδιοκτήτης του καταστήματος φαίνεται ένα Σύριος 22 ετών, της επιχείρησης εννοώ, έτσι, ο οποίος έχει νοικιάσει το ακίνητο από έναν Έλληνα και το λειτουργούσε ως καφέ, σερβίροντας και αργυλέ. Όλοι οι κάτοικοι δηλώνουν θορυβημένοι, όπως είναι λογικό, από όσα έχουν συμβεί στο λόγο κατάστημα τα τελευταία τρία χρόνια. Δηλαδή τόσο με τη δολοφονία του 2023 όσο και με τη σημερινή πυρκαγιά. Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια βρίσκονται σε εξέλιξη.
1: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας 16χρονος ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και έχασε τις αισθήσεις του στη διάρκεια αγώνα στη Θάσο. Οι γιατροί χαρακτηρίζουν κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα και ο Κώστας Λουκούμης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα.
9: Αισθάνομαι βαριά κρανιογκεφαλική κάκωση και διασωληνωμένος νοσηλεύεται για δεύτερη μέρα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας ο 16χρονος, με την κατάσταση της υγείας του να παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη. Να θυμίσουμε ότι το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στη Θάσο στο πλαίσιο της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας μεταξύ της δεύτερης ομάδας του Βύρωνα και του ΕΑΝΤΑ Παναγίας. Μόλις τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, ο 16χρονος σε προσπάθεια διεκδίκησης της μπάλας στη γραμμή του πλάγιου out, πέφτοντας, χτύπησε το πίσω μέρος του κεφαλιού του στο τοιχείο της κερκίδας με αποτέλεσμα να χάσει αμέσως τις αισθήσεις του. Ο γιατρός της αναμέτρησης του παρήχε επιτόπου τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας του νησιού και έπειτα στο νοσοκομείο Καβάλας. Από νωρίς, όπως και χθες, μέλη της διοίκησης του Βύρων αλλά και συμπαίκτες του 16χρονου βρέθηκαν στο νοσοκομείο για να συμπαρασταθούν στην οικογένεια, ενώ είναι όλη η οικογένεια του Βύρωνα σοκαρισμένη. Επίσης, η ομάδα αναστέλει με νεότερες όλες τις αθλητικές δραστηριότητες του Συλλόγου ως ένδειξη σεβασμού και συμπαράστασης προς τον ποδοσφαιριστή, ενώ σε παρόμοιες κινήσεις προχωρούν και άλλες τοπικές ομάδες του νομού Καβάλας. Οι επόμενες ώρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για την πορεία του 16χρονου.
1: Να ενώσουμε τις ευχές μας ώστε αυτό το παιδί να τα καταφέρει. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Στην πηξίδα του κόσμου, στο μεγάλο κάδρο, είναι κοντά μας ξανά ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη, να πάμε στη Μέση Ανατολή. Ξεκινήσουμε από εκεί.
25: Να ξεκινήσουμε από εκεί. Φάνω που μικρές ελπίδες για αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών στην περιοχή δίνουν οι ξεχωριστές συνομιλίες που αναμένεται να πραγματοποιήσουν σήμερα και αύριο οι διαμεσολαβητές του Κατάρ με την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, όπως δήλωσε το Ρόιτερ αξιωματούχος, και ειδικότερα για τη συνάντηση που αναμένεται να έχει αργότερα σήμερα ή αύριο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και οι διαμεσολαβητές του Κατάρ. Οι συνομιλίες στο Ραφάνο αναμένεται να επικεντρωθούν στην τροποποιημένη εκδοχή της πρότασης 7 ημερών που παρουσίασε το Ιράν.
1: Την οποία απέρριψε ο πρόεδρος Τραμπ
25: ακριβώς. Και τρεις αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν στο Associated Press, είπαν ότι οι διαμεσολαβητές εξακολουθούν να συνεργάζονται με το Ιράν και τις ΗΠΑ για την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα θέσει τέλος στις εχθροπραξίες και θα ανοίξει στα ασθενά. Όπως είπες, στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι έχει απορρίψει την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των ασθενών, γιατί υπάρχουν προϋποθέσεις οι οποίες είναι δύσκολο να αποδεχτούν οι ΗΠΑ, όπως για παράδειγμα την αποδέσμευση των Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και την άρση των κυρώσεων επί των πωλήσεων Ιρανικού πετρελαίου. Πάντως, δύο από τους αξιωματούχους που μίλησαν στο Associated Press επιβεβαίωσαν ότι οι διαμεσολαβητές συνεργάζονται με αμφότερες τις πλευρές για μια πρόταση που θα περιλαμβάνει την επαναλειτουργία των στενών, την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού και στη συνέχεια την άρση των κυρώσεων. Όλα αυτά, βέβαια, όπως καταλαβαίνεις, είναι μάλλον δύσκολο να τα αποδεχθεί η Ουάσιγκτον, γι' αυτό και όλοι κρατάμε πολύ μικρό καλάθι.
1: Και αν το χρονικό ορόσημο είναι οι εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες του
25: 3 Νοεμβρίου,
1: ακριβώς, και Τουλάχιστον οι πληροφορίες που έρχονται στα μέσα ενημέρωσης είναι ότι ενδέχεται ο πρόεδρος Τραμπ να εξαπολύσει μια μεγάλη και νέα επίθεση αμέσως μετά τις εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές.
25: Ακριβώς. Αν και βέβαια έχει πει ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές θα φθηνίνει πάρα πολύ το πετρέλαιο και η βενζίνη.
1: Είπε, η ακριβές έκφραση είναι μόλις κερδίσουμε τον πόλεμο, οι τιμές θα πέσουν.
25: Και μετά τις ενδιάμεσες είπε επίσης.
1: Το ερώτημα είναι πότε θα συμβεί αυτό.
25: Ναι, καλά, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Τώρα, μια ξεχωριστή συμφωνία που το Ιράν συζητά με το Ομάν είναι ότι δεν περιλαμβάνει διόδια η διέλευση των πλοίων, αποσκοπήστη τουλάχιστον στην προσωρινή διαχείριση της ναυτιλιακής κίνησης. Και κατά πληροφορία των μεσολαβητών, παρά τις δηλώσεις Τραμπ, οι ΗΠΑ δεν έχουν απορρίψει επίσημα την τρέχουσα πρόταση, υποδηλώνοντας ότι τα σχέδια ενδέχεται να αποτελούσαν διαπραγματευτική τακτική. Τώρα, έχει ενδιαφέρον και σε συνδυασμό με τους Χούθη και το μπλοκάρισμα του Μπάμπελ Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο Γάλλος πρόεδρος, ο Εμμάνουελ Μακρόν, ανακοίνωσε ότι θα αναλυφθεί η στρατιωτική δράση για την προστασία του Γιαμπού, είναι λιμάνι που βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα, χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένη ημερομηνία ή να δώσει λεπτομέρειες σχετικές με την κλίμακα της αποστολής. Αυτό είναι πλέον το αποτέλεσμα των συζητήσεων που έχουμε διεξαγάγει με τους Σαουδάραβες, είπε ο κ. Μακρόν. Πρόκειται να στείλουμε στρατιωτικές δυνάμεις και εξοπλισμό, δηλαδή στρατιώτες, συστήματα ραντάρ και αμυντικά συστήματα για την προστασία της περιοχής. Ποιος είναι ο απότερος στόχος, καθώς και οι Γάλλοι καταναλωτές στενάζουν υπό την ακρίβεια των καυσίμων, ο Μακρόν ελπίζει να εξασφαλίσει τον εφοδιασμό της Γαλλίας και της Ευρώπης με πετρέλαιο και να περιορίσει την αύξηση των τιμών στα πρατήρια. Γεγονός είναι πάντως ότι οι αγορές βρίσκονται σε αναβρασμό τις τελευταίες δύο εβδομάδες μετά την ανακοίνωση ότι αυτή η τελευταία εναλλακτική λύση για την απρόσκοπτη εξαγωγή σαουδαραβικού πετρελαίου είχε χτυπηθεί. Να θυμίσω εδώ, αν μου επιτρέπεις, για τον σαουδαραβικό αγωγό East West, έχει αρχίσει να αποκαθίσταται σταδιακά η λειτουργία του, είναι περίπου στο 30% αυτή τη στιγμή και μπορεί να μεταφέρει το πολύ 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο την ημέρα αντί 6 όταν λειτουργεί κανονικά, αλλά σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα χρειαστεί ακόμα τουλάχιστον 5 με 6 εβδομάδες να επισκευαστούν πλήρως τα βομβαρδισμένα από τους Χούθη αντλιοστάσια.
1: Πάντως, Δημήτρη, η ενέργεια, η τιμή της ανεβαίνει, η βενζίνη ανεβαίνει, τα επιτόκια επίσης ανεβαίνουν, η ανάπτυξη είναι ανεμική και όλο αυτό το κοκτέιλ είναι πραγματικά, δημιουργεί ένα τεράστιο...
25: Είναι δυσμενές.
1: Μια παγκόσμια επιπρόσθετη ανησυχία. Και εδώ έρχεται η κρίση στην Ουκρανία και οι δύο πόλεμοι τελικά φαίνεται να συγκλίνουν ως προς
25: το ενεργειακό.
1: Ακριβώς ως προς το αποτέλεσμα που έχει να κάνει με τις τιμές της ενέργειας.
25: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό και το πρόβλημα είναι ότι και στην Ουκρανία έχουμε συνεχείς επιθέσεις εκατέρωθεν. Ρωσική επίθεση με drones έγινε στο επιχειρηματικό κέντρο στην πόλη Ντνίπρο της νοτιοανατολικής Ουκρανίας. 3 νεκροί, 12 τραυματίες. 2 ακόμη άτομα σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε νέα ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο, μεταξύ των οποίων και 10 ανήλικοι. Βλέπουμε ότι και εκεί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και γι' αυτό να υπενθυμίσω κλείνοντας ότι ο κύριος Τραμπ τόνισε πολλές φορές ότι πρέπει να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί τόσο των Ουκρανών όσων και των Ρώσων σε δηληστήρια των αντίπαλων της αντίπαλης πλευράς.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ και την ανάλυση σου. Να παραμείνουμε ωστόσο σε ειδήσεις από το εξωτερικό και να πάμε στη Σερβία. Εκεί έχουμε εξελίξεις. Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Αλεξάνδερ Βούτσιτς, προκειμένου να μπορέσει να συμμετάσχει στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές στις 25 Οκτωβρίου και να διεκδικήσει το αξίωμα του Πρωθυπουργού. Να θυμίσουμε ότι οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν κατηγορήσει επανειλημμένως τον Βούτσιτς και τους συμμάχους του για ολοένα και πιο αυταρχική διακυβέρνηση, με διαδηλωτές να καταγγέλουν αστυνομικά βία και παράνομη κράτησή τους από τις αρχές. Η Έρη Ισφαέλου είναι κοντά μας, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έρη, ένα φοιτητικό αρχικά κίνημα εξελίσσεται σε ένα μεγάλο κοινωνικό ρεύμα διαμαρτυρίας και αντίδρασης. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα Θάνο. Πράγματι είναι η πρώτη φορά από το 2012, οπότε το κόμμα του Αλεξάνδρ Βούτσιτς κέρδισε τις εκλογές στη Σερβία και άρχισε να ηγείται, που απειλείται πραγματικά πολιτικά από διαδηλωτές και κυρίως από το φοιτητικό κίνημα, του οποίου οι σαρωτικές κινητοποιήσεις κατά της διαφθοράς και της αδιαφάνειας κρατούν μήνες και εντείνονται. Ο Βούτσιτς υπέβαλε την παραίτησή του μήνες πριν τη λήξη της δεύτερης και τελευταίας, όπως προβλέπεται, προεδρικής του θητείας, η οποία επρόκειτο να λήξει στα τέλη του Μαΐου του 2027, και ο λόγος για αυτή του την κίνηση ήταν ότι θέλει να, όπως είπες και εσύ, να θέσει υποψηφιότητα στις βουλευτικές εκλογές και να παραμείνει στην εξουσία πλέον από το αξίωμα του Πρωθυπουργού.
1: Το έχει κάνει και ο Πούτιν αυτό.
10: Ναι, πράγματι. Τα διεθνή μέσα μάλιστα υπογραμμίζουν, για να δώσουν έτσι μια εικόνα της πολιτικής αναταραχής στη χώρα, ότι η κάλπη της 25ης Οκτωβρίου ουσιαστικά λαμβάνει ένα ρόλο δημοψηφίσματος συγκεκριμένα για το πρόσωπο του Βούτσιτς, τον θέλουμε ή δεν τον θέλουμε, και για το πολιτικό του μέλλον στη χώρα. Το πρακτικό κομμάτι της είδησης είναι ότι προς το παρόν η υπηρεσιακή πρόεδρος της Δημοκρατίας μέχρι τα τέλη Μαΐου, όπως είπαμε, το 2027, ανέλαβε η πρώην πρόεδρος του Κοινοβουλίου, η Άννα Μπρνάμπιτς, και αναμένουμε την κάλπη της 25ης Οκτωβρίου, είναι οι βουλευτικές εκλογές, για να δούμε πώς θα πάει ο Βούτσιτς στις βουλευτικές.
1: Δεν θα είναι μια εύκολη μάχη πάντως, ούτως ή άλλως. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Έρη Σφαέλου για το ρεπορτάζ και την ανάλυση.
11: Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Η μεγάλη νίκη της Ελλάδας με 1-0 επί της Γερμανίας στο σπίτι της, παρακαλώ, πρωταγωνιστή. Τάσο, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Ιστορικός ο θρίαμβος.
12: Ναι, ακριβώς, γιατί ήταν η πρώτη νίκη επί της Εθνικής Γερμανίας ανδρών, σε επίπεδο ανδρών δηλαδή. Δεν είχαμε νικήσει ποτέ, είχαμε 3 ισοπαλίες, 7 ήττες. Είναι η πρώτη νίκη και μάλιστα μέσα στο σπίτι τους, που λένε. Χρυσή σελίδα λοιπόν στο βιβλίο του ελληνικού ποδοσφαίρου έγραψε χθες η εθνική μας ομάδα με την επικράτησή της με 1-0 επί της Γερμανίας στο Augsburg. Ο Κουρμπέλης στο 74ο λεπτό, έπειτα από συνεργασία Παυλίδη και Τσόλη, υπέταξε τους Γερμανούς, με το αντιπροσωπευτικό μας πλέον συγκρότημα να ανεβαίνει βήμα-βήμα στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Να τονίσουμε εδώ πως η Ελλάδα νίκησε για πρώτη φορά, να το ξαναπούμε πάλι, σε επίπεδο ανδρών τη Γερμανία. Σε ένα άλλο παιχνίδι το ομίλου μας, Σερβία-Ολλανδία 1-2, με το Γιώβιτς μάλιστα της ΑΕΚ να ισοφαρίζει προσπαθημά το σκορ για τους Σέρβους. Στη βαθμολογία του ομίλου μας. Ναι, παρακαλώ.
1: Πάμε πάλι λίγο στην εθνική τώρα, να το χαρούμε. Είχαμε έναν καταπληκτικό Καρέτσα. Είχαμε ένα Τζολάκι ο οποίος πέταγε. Έτσι. Ναι. Το φάντομ της εποχής μας. Λοιπόν, ήταν νομίζω σε μία από τις πιο καλές στιγμές του ο Τζολάκης.
12: Πολύ σωστά το λες, και αν μου επιτρέπεις και κάτι πολύ, πάρα πολύ σημαντικό. Ο συγχωρεμένος ο Νίκος Αργκάνης, συνέδριος που μας είχε παραχωρήσει, τον είχε χρήσει διάδοχό του. Ο μεγάλος Αργκάνης πριν από 3 χρόνια τον είχε. Φαντάσου πόσο μακριά έβλεπε και ο Νίκος Αργκάνης αυτό το σπουδαίο ταλέντο. Ένα παιδί το οποίο και πνευματικά, παιδί πανεπιστημίου, είναι υψηλού επίπεδου άτομο ο Τζολάκης.
1: Και,
12: ναι, παρακαλώ.
1: Και υψηλού επίπεδου παίκτης. Εμένα μου είχε πει ο Αργκάνης όταν τον είχα ρωτήσει, okay, είναι φανταστικός, αλλά επειδή είναι σε μια ηλικία ακόμα έτσι νεαρή, ας μην του φουσκώσουμε τα μυαλά.
12: Όχι, δεν έχει τέτοια θέματα ο Τζολάκης. Ο Τζολάκης είναι τρομερά προσβιωμένο παιδί. Τρομερά προσβιωμένο παιδί.
1: Πραγματικά τον χάρηκα χτες. Δηλαδή δεν πέρναγε τίποτα. Κουνούπι δεν πέρναγε από την αιστεία του.
12: Πολύ σωστή επισημασή σου. Όπως πολύ καλή ήταν και όλοι οι υπόλοιποι διεθνείς. Και ακόμα και ο Κουρμπέλης που πήγε και ως αλλαγή. Να θυμίσω ότι στο προηγούμενο παιχνίδι με τη Σερβία ήταν ο κορυφαίος παίκτης της εθνικής. Και ενώ μπήκε αλλαγή σε αυτό, σκόραρε το 4ο του γκολ. Το συμμετοχές 57 συμμετοχές με την εθνική, το 4ο του γκολ.
1: Πάμε στη βαθμολογία που πήγες να πεις και σε διάκοψα.
12: Ναι, ναι. Γιατί χαιρόμαστε να την ακούμε αυτή τη βαθμολογία. Η Ελλάδα είναι στην κορυφή με 6 βαθμούς, την ακολουθεί η Ολλανδία με 4, η Γερμανία με 1 βαθμό, ενώ χωρίς βαθμό παραμένει η Σερβία. Την 5η, 10 παρατέταρτο, για την 3η αγωνιστική, η Γαλανόλευκη υποδέχεται την Ολλανδία στη Τούμπα, και να θυμίσω την Κυριακή, επίσης 10 παρατέταρτο, υποδέχεται στην Τούμπα η εθνική μας ομάδα τη Γερμανία. Έτσι. Επίσης, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι υπάρχει και sold out και στα δύο παιχνίδια και οι αιτήσεις για παρουσία κόσμου στο γήπεδο και στα δύο παιχνίδια ξεπέρασαν τις 100.000. Μιλάμε για φοβερό δίψα για αυτή την εθνική ομάδα από τους Έλληνες.
1: Δεν το συζητάνε. Μια πραγματικά φανταστική εθνική ομάδα. Νομίζω ότι είχαμε χρόνια να δούμε μια τέτοια εθνική ομάδα. Σε ευχαριστώ.
12: Και μεγάλη νίκη,
1: τεράστια, ιστορική. Τώρα, να ευχαριστήσω τον Τάσο. Το χρυσό γκολ πέτυχε ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο σκόρερ και ο Γιώργος Μασούρας.
13: Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Κόντρα σε μια διαχρονικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά στον αγωνιστικό χώρο, υποφέραμε. Μόνο έτσι μπορείς όμως να πάρεις αποτέλεσμα κόντρα σε τέτοιες ομάδες, σε τέτοιο επίπεδο. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
14: Πρέπει να το αποδείξουμε και στο γήπεδο. Νομίζω ήταν ο καλύτερος τρόπος σήμερα απέναντι σε μια παγκόσμια δύναμη γενικότερα στο ποδόσφαιρο. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι και συνεχίζουμε.
11: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
15: Την Τρίτη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές στα ανατολικά υπηρωτικά, το Αιγαίο και την Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 20 με 25 βαθμούς. Στην Αττική λίγες παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα βροχή το βράδυ. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην άρχη συνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης και η Ρης Φαέλου, στην ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Επί του παρόντος, γεια σας.
11: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Αναστέλλονται για διάστημα 12 μηνών οι πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου 2026. Η ρύθμιση προβλέπει την προσωρινή αναστολή των πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για τους πληγέντες με εξαίρεση τις απαιτήσεις για την καταβολή διατροφής. Παράλληλα, αναστέλλονται και οι προθεσμίες για την άσκηση ένδικων μέσων που συνδέονται με εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης. Η αναστολή παρέχεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη και του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνου Κατσαφάδου. Η έναρξη της αναστολής για κάθε περιοχή συνδέεται με την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης με την οποία αυτή οριοθετήθηκε ως πληγήσα. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Θα εξαντλήσουμε και την τελευταία δυνατότητα που έχει ο προϋπολογισμός προκειμένου να στηρίξουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που πράγματι βιώνουν μια πρωτόγνωρη ενεργειακή κρίση, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος μιλώντας στο Earth News. Θα παρατείνουμε ουσιαστικά την επιδότηση για 15 ημέρες των δίζελ κίνησης. Ενώ σε 15-20 ημέρες θα έρθουν και οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανέφερε. Για δυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Υποποίηση κινήθηκαν σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές κρατικών ομολόγων, καθώς η άνοδος του πετρελαίου αναζωπήρωσε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και ενίσχυσε τις προσδοκίες για περαιτέρω αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής. Το Brent κινήθηκε ανωδικά, ενώ οι αγορές στρέφουν την προσοχή τους στα στοιχεία πληθωρισμού της ευρωζώνης που αναμένονται εντός της εβδομάδας. Οι εκτιμήσεις για επιτάχυνση του ετήσου πληθωρισμού στο 3,6% το Σεπτέμβριο από 3,2% τον Αύγουστο αναζωπήρωσαν τις ανησυχίες για το κόστος δανεισμού. Στη Γερμανία η απόδοση του δεκαετούς Bund διαμορφώθηκε κοντά στο 3,65% σε επίπεδα που προσεγγίζουν υψηλά από το 2009. Η απόδοση του ελληνικού δεκαετού στο κλείσιμο της διαμορφώθηκε στο 4,47%, αυξημένη κατά 5 μονάδες βάσης από την προηγούμενη συνεδρίαση. Οι αποδόσεις των δεκαετών τίτλων αυξήθηκαν επίσης στην Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Η ανάγκη να δοθούν άμεσα απαντήσεις για τις ζημιές και τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα, αλλά και να δημοσιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα τεχνικά στοιχεία, επισημάνθηκε σε συνέντευξη τύπου της Επιτροπής Κατοίκων Κυψέλης, παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε εν ώψη της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που έχουν προγραμματίσει οι κάτοικοι για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 6 στην πλατεία Κυψέλης και τη Φωκίωνος Νέγρη με κεντρικό σύνθημα «Δεν θα πληρώσουμε το μετρό με τις ζωές μας» και με βασικά αιτήματα τη διαφάνεια στα τεχνικά δεδομένα, την ολοκλήρωση των ελέγχων στα κτίρια, αλλά και την άμεση με το μετρό με τις ζωές μας και με βασικά αιτήματα τη διαφάνεια στα τεχνικά δεδομένα, την ολοκλήρωση των ελέγχων στα κτίρια, αλλά και την άμεση αποζημίωση των κατοίκων. Τη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει

0: Δομικές πράξεις που χορηγήθηκαν από τη δημόσια διοίκηση κοντά σε ρέματα για τα οποία δεν έχει γίνει οριστική οριοθέτηση, θεμελιώνεται ευθύνη του δημοσίου, των περιφερειών και των δήμων. Με συνέπεια να είναι υποχρεωτική η αποζημίωση των ιδιοκτητών ακινήτων. Ελεύθεροι με εγγύηση αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες που εντοπίστηκαν κοντά στη στρατιωτική βάση του Φέρφορτ, σύμφωνα με τον αρχηγό της αντιτρομοκρατικής του Ηνωμένου Βασιλείου. Έκτακτη σύσκεψη για την υπόθεση συγκαλεί ο Βρετανός Πρωθυπουργός.
1: Ο καιρός.
0: Για αύριο αναμένονται τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Βόρεια άνεμος 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας, στο Θάνος Σκιαφάκα, Βαγγέλη Σαρή και Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Πάνω από 4.000 υποπτεσιοθυσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. Artinfo.gr.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Να πούμε καλό φθινόπωρο, τι λέτε?
1: Να το πούμε. Ο Θάνος Κιαβάκας, Δημήτρης Φαναριώτης,
2: Βαγγέλης Σαρής, στο τέλος της μέρας, Earth News Radio 105,8.
0: Έχετε βγάλει χειμωνιάτικα? Θα το πούμε.
2: Όχι, βέβαια. Όχι, με κοντομάνικο.
0: Με κοντομάνικο, ναι, ναι. Ούτε ζακετούλα. Ζακέτα θα πάρεις?
2: Το βράδυ που πηγαίνω για περπάτημα παίρνω μαζί μου ένα έτσι φουτεράκι ελαφρύ. Μην τυχόν. Αλλά με το περπάτημα ζεσταίνεσαι.
0: Φινόπορο.
1: Εγώ πάντως επέστρεψα λίγο στο πουκαμισάκι, αλλά στη δουλειά αρχίζω, σηκώνω τα μανίκια πάλι. Δηλαδή δεν,
0: ναι,
1: δεν
0: βράδυ,
1: μπορώ να το κρατήσω κάτω.
0: Να πάρεις το αυτοκίνητο.
1: Ναι, ναι, ναι. Εκεί καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις τη δροσούλα. Θυμάμαι μέχρι και 15 έχω δει εδώ στην Αγία Παρασκευή. Έτσι, έξω από το ραδιομέγαρο το βράδυ αργά. Μέχρι και 15 βαθμούς Κελσίου. Εκεί λιγάκι την ακούς.
0: Δεν είναι ωραία διαδικασία να βγάζεις τα χειμωνιάτικα ή σας πιάνει μελαγχολία?
1: Όχι, δεν με πιάνει μελαγχολία. Απλά είναι πολύ βαρετή διαδικασία.
0: Γιατί?
2: Θα συμφωνήσω και εμένα με πιάνει και μελαγχολία.
1: Πρέπει να αφιερώσω ένα Σαββατοκυριακό, γιατί το κάνουμε συντονισμένα στο σπίτι με τη γυναίκα μου. Οπότε εκεί είναι τα δύσκολα. Γιατί δεν είναι μόνο τα καλοκαιρινά και χειμωνιάτικα τα δικά μου, είναι και τα δικά της και είναι και του σπιτιού.
0: Είναι μπερδεμένα.
1: Βέβαια, δηλαδή, μαζί. Ο καθένας έχει τα δικά του, τις δικές του βαντάκες.
0: Δεν είναι μπερδεμένα όλα μαζί.
1: Όχι. Αλλά τα δικά μου, τα δικά σου, του σπιτιού. Φεύγουν οι καλοκαιρινές πετσέτες, έρχονται οι χειμωνιάτικες. Φεύγουν τα καλοκαιρινά σεντόνια, έρχονται τα χειμωνιάτικα. Οι κουρτίνες, μπράβο, πολύ σωστά. Μαρίλια Γεροντίδη από τον ήχο μας και Μαρία Σφυρόερα και Λουίζα Μαραβελάκη από την παραγωγή μας εδώ. Και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Όλοι με τα χειμερινά τώρα ασχολούνται, έτσι. Είναι λοιπόν λίγο δύσκολο.
0: Πάντως είσαι λίγο στον τεμή, όχι εσύ γενικώς. Δηλαδή το πρωί ζεσταίνεσαι, το μεσημέρι μάλλον. Και το βραδάκι σου έχει τύχει στο αυτοκίνητο να βάζεις πότε θέρμανση, πότε air condition την ίδια μέρα?
1: Ναι, απλώς δεν μου έχει συμβεί ακόμη τώρα, δεν έχει χρειαστεί να βάλω θέρμανση.
0: Όχι τώρα, ρε παιδί μου, λέω γενικά.
1: Βεβαίως.
2: Το θετικό που δεν έχετε υπολογίσει είναι ότι μια και έχει έρθει φθινόπωρο, δεν χρειάζεται να βάζουμε το air condition στο αυτοκίνητο, το οποίο καταναλώνει 15-20% παραπάνω βενζίνη.
1: Εγώ πάντως σήμερα. Άρα, κανονικά.
2: Βεβαίως.
0: Βενζίνη ή air-condition?
1: Air-condition. Όχι βενζίνη.
2: Βενζίνη, καλά, θα βάλει εκ των πραγμάτων. Δεν είναι.
0: Η αλήθεια είναι κάπως αποτρεπτικό το να πηγαίνει σε πρατήριο, γιατί λες τώρα τι θα δω και πόσο θα βάλω. Και αν θα καλά για να γεννήσει κανείς.
1: Με 2,20
0: είναι άθλος. Είναι δύσκολο.
1: Τι γίνεται. Εγώ έχω μικρό ρεζερουάρ. Προτιμώ, επειδή είναι πολύ σημαντική το να εμπιστεύεσαι τον πρατηριούχο που πηγαίνεις. Αυτό και οι παράγοντες αγοράς.
2: Αυτό
1: θέτουν ως Α και Ω. Πηγαίνω μία φορά την εβδομάδα ή όποτε τέλος πάντων φτάνω σε ένα επίπεδο της βενζίνης μου και γεμίζω. Αλλά πάντα στον ίδιο. Δηλαδή γι' αυτό, για να μην χρειάζεται, δεν πάω να βάλω 10.
0: Αλλά άμα βρεθείς εκτός τώρα τι θα κάνεις?
1: Αν βρεθώ εκτός θα βάλω, βέβαια.
2: Κοίτα, και εγώ στον ίδιο βάζω. Απλώς επειδή βάζω 98, τι κάνω κάθε Παρασκευή και Σάββατο? Πρόσεχε.
0: Χλίδες.
2: Σταματήστε βρε το δούλεμα. Λοιπόν, εγώ σας λέω πρακτικά πράγματα. Κάθε Παρασκευή ή Σάββατο είναι σχεδόν ίδια η τιμή της 95 με την 98. Τώρα, γιατί έχω κόλλημα με την 98, πρέπει να κάνω ολόκληρη μηχανολογική ανάλυση. Άστο. Αλλά βάζω σχεδόν στην τιμή της 95.
1: 2,20 πάντως έβαλα, παιδιά, εγώ για να ξέρετε.
2: Και εσύ, Θάνο,
1: με πόνεσε το 2,40 στις Κυκλάδες την προηγούμενη
0: εγώ
1: εβδομάδα.
0: Θέλω να ρωτήσω, αν έχετε διακριβώσει ή, ξέρω εγώ, να ψυχανεμίζεστε, ναι, ότι η βενζίνη που βάζετε, καλά, ο Βαγγέλης λέει σε έναν πολύ συγκεκριμένο, αν γενικότερα η βενζίνη που βάζετε κάπου λίγο μπάζει, δεν είναι αυτή που βάζατε πριν από τις αυξήσεις αυτές, σας έχει τύχει αυτό να ψυχανεμίζεστε? Εντάξει, εγώ
1: μιλάω για την ποιότητα.
0: Μιλάω για την οθεία και την ποιότητα. Ακριβώς γι' αυτό μιλάω.
2: Κάτσε, υπάρχουν δύο. Υπάρχει η οθεία και υπάρχει και το πειραγμένο ρολόι που βάζεις, ξέρω εγώ, 10 λίτρα και στην πραγματικότητα έχεις βάλει 9.
0: Δεν μιλάω γι' αυτό. Αλλά λέω, αν αισθάνεστε ότι εκεί που βάζετε βενζίνη και είναι, ξέρω εγώ, είπε ο Βαγγέλης 2,20. Αν αυτό το 2,20 είναι βενζίνη, είναι και κάτι άλλο. Αυτό λέω, ρωτάω.
1: Όχι,
0: δεν τεκμέρεται κάτι σε
1: εγώ
0: σχέση με αυτά που
1: αυτό,
0: λέω.
1: Όμως, και έχω γίνει τόσο αυστηρό στην επιλογή μου σε έναν μονάχα να πηγαίνω. Εγώ... Γιατί έχω τον φόβο πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού.
2: Καλά κάνεις. Εγώ ρώτησα το βενζινά μου που έχει 5 βενζινάδικα στην περιοχή και του λέω, δεν έχεις μπει ποτέ, λέω, στον πειρασμό να κλέψεις? Μου λέει όχι. Γιατί εφόσον έχω τόση κατανάλωση, εάν κλέψω θα φάω ένα τεράστιο πρόστιμο, μπορεί να μου κλείσουν και το πρατήριο. Για ποιο λόγο να το κάνω αυτό το πράγμα? Εντάξει, τώρα όταν ταξιδεύεις, ας πούμε, στην Εθνική Οδό και βάλεις τυχαία σε ένα βενζινάδικο και φύγεις και δεν το ξαναδείς ποτέ, εκεί πολύ πιθανό να σε κλέψουν.
0: Πάμε ανάποδα την κουβέντα.
2: Πες.
0: Υπάρχουν βενζινάδικα που έχεις βάλει βενζίνη και το αυτοκίνητο σου πετάει. Και υπάρχουν βενζινάδικα που έχεις βάλει βενζίνη και το αυτοκίνητό σου. Εντάξει, απλά πάει.
1: Και καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά.
2: Όχι. Γιατί βάζω πάντα σε καλό βενζινάδικο. Ποτέ δεν έχω βάλει σε άσχετο βενζινάδικο βενζίνη.
0: Ρε παιδί μου, ναι, συμφωνώ σε ό,τι λες. Και εσύ και ο Βαγγέλης. Αλλά αν βρεθείς κάπου μακριά, σε ένα μέρος που δεν το ξέρει.
2: Εντάξει,
0: που δεν το γνωρίζεις.
2: Εντάξει, εκεί εκ των πραγμάτων, ναι.
1: Να σου πω κάτι. Εμένα αυτό το οποίο με σόκαρε και δεν ήξερα και πώς να αντιδράσω, έτσι. Έχοντας παλιότερα ένα αυτοκίνητο με υγρά αέριο και ξέροντας ότι η δεξαμενή του υγρά αερίου είναι 40 λίτρα. Όταν ξαφνικά πάω χωρίς να έχει γεμίσει, χωρίς να είναι τελείως άδειο το ρεζερβουάρ και βλέπω και κάθομαι και παρακολουθώ κάθε φορά πόσο θα βάλει και τον βλέπω ότι βάζει 42, 43, 44 λίτρα και καταλαβαίνω ότι εκείνη την ώρα με κλέβει, του λέω και πήγα και του είπα σταμάτα το γιατί είπα να το γεμίσει. Έβαλε, ήδη είχε βάλει περισσότερο από ό,τι χωράει το ρεζερβουάρ μου. Καταλάβαινα λοιπόν ότι με κλέβει στα μούτρα μου.
2: Ναι.
1: Έτσι. Και του λέω σταμάτα γιατί ήδη για κάποιον μαγικό λόγο έχεις βάλει 3-4 λίτρα παραπάνω από ό,τι χωράει το ρεζερβουάρ. Και άρχισε να μου δικαιολογεί ότι είναι η πυκνότητα και όταν μπαίνει προσπαθούσε τέλος πάντων με χαζές δικαιολογίες. Αλλά δεν ήξερα τι να κάνω εκείνη την ώρα, Θάνο.
0: Δυστυχώς δεν έχεις πολλά περιθώρια και κυρίως όταν απομακρυνθείς από το βενζινάδικο. Δηλαδή,
1: μετά την απομάκρυνση μπορείς, από το ταμείο.
0: Αυτό, ναι, δεν μπορείς να αποδείξεις κάτι.
1: Και τι θα κάνεις, θα πας να βάλεις βενζίνη και θα κάτσεις να φας τη μέρα σου καλώντας την αστυνομία.
0: Το πεδίο της απόδειξης δεν έχει πολύ μεγάλα περιθώρια. Είναι αυτό που λέμε. Πηγαίνουμε σε μια ταβέρνα, πηγαίνουμε σε ένα καφέ, σε ένα κατάστημα, δεν είμαστε ευχαριστημένοι και έρχεται πάντα αυτό που λέει τώρα ο Βαγγέλης. Μα να κάτσω να τσακωθώ, να κάνω καυγά, να φέρω την αστυνομία, να φέρω τις αρχές. Πάρα πολύ το λέμε αυτό, το λέω και εγώ. Εκείνο που κάνω εγώ σε αυτές τις περιπτώσεις είναι όντως δεν κάνω καυγά πλέον, παλαιότερα έκανα, απλά δεν ξαναπατάω στο μαγαζί.
2: Εσύ πάντως μου λέγες ότι σπάνια το κάνεις αυτό, όταν θες να βγεις μια έτσι βόλτα το Σαββατοκύριακο, στο ένα από τα δύο αυτοκίνητά σου βάζεις κατοστάρα. Σπανίως. Αλλά εκεί πρέπει να τη βλέπεις τη διαφορά. Έχει γίνει και σχετικό τεστ, ξέρετε.
0: Το ένα είναι της γυναίκας μου, το άλλο είναι δικό μου.
2: Εντάξει.
0: Για να το διευκρινίσουμε.
2: Εντάξει. Πάντως,
0: για να μην υπάρχουν και έτσι λάθος εντυπώσεις.
2: Όχι. Γνωστό περιοδικό πάντως είχε κάνει έρευνα με μηχανολόγους του Πολυτεχνείου. Ένα αυτοκίνητο το οποίο είχε ονομαστική ισχύ 200 ύπους, όταν έβαζε 95 πέδι 200 με την 98 210 και 220 με την 100. Παίζει μεγάλο ρόλο το καύσιμο που βάζουμε. Μακάρι να είχαμε λεφτά να βάζουμε όλοι σούπερ, εννοώ 100, γιατί αυτό καθαρίζει και τα πιστόνια. Είναι πολλαπλά τα ωφέλη, αλλά εν πάση περιπτώσει δυστυχώς η τσέπη πονάει πάρα πολύ.
0: Δημήτρη, δύσκολες οι εποχές για πριγκίπες.
2: Ναι.
0: Έτσι, είναι λίγο ζόρια αυτά που λες και δυστυχώς ανήκουν και σε, φοβάμαι να το πω, σε άλλες εποχές.
1: Επειδή έχουμε μια σειρά θεμάτων, να περάσουμε σε μια μικρή μουσική ανάσα, γιατί έχουμε τα νεότερα από την περιοχή της Πλάκας, εκεί όπου μετά την έκρηξη κατέρευσε και δυστυχώς παρέσυρε στο θάνατο η πολυκατοικία 6 ανθρώπους. Έχουμε τα νεότερα από την υπόθεση των ερευνών για τον Γιώργο Μαζονάκη. Έχουμε τα καύσιμα στα οποία αναφερθήκαμε τόσο αναλυτικά, αλλά έχουμε και την αποκάλυψη με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη μια ιδιωτική κλινικής, μέσα στην οποία λειτουργούσε παράνομα βέβαια ένα ογκολογικό τμήμα.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ και πάμε λίγο να δούμε, Θάνο, τι γίνεται με αυτή την υπόθεση που μας σόκαρε όλους, με την πολυκατοικία η οποία κατέρευσε έπειτα από την ισχυρότατη έκρηξη στην περιοχή της Πλάκας, σε μια περιοχή που ευτυχώς αυτό το πράγμα συνέβη 7:30 το πρωί, γιατί δεν θέλω να φανταστώ τι θα γίνονταν αν ήταν 7, 8, 9 η ώρα το βράδυ, οπότε και σφίζει από κίνηση η περιοχή, η ευρύτερη περιοχή, τόσο από τουρίστες όσο και από Έλληνες,
1: και
0: από Αθηναίους.
1: Έχει πάρα πολύ σημείο
0: κόσμο, περνάει πραγματικά, νιώθεις ότι λες και γίνεται διαδήλωση, είναι όλοι οι δρόμοι εκεί της Πλάκας είναι γεμάτοι και ο συγκεκριμένος δρόμος εκεί. Και...
1: Πάντως, Ευαγγέλη, φαίνεται από τη Χαρά Γιαννοπούλου που βγήκε πριν από λίγο στο μαγκαζίνο μας ότι ξεκαθαρίζει κάπως το πράγμα ως προς τα αίτια, mm-hmm. ότι το κεντρικό δίκτυο φυσικού αερίου ήταν στεγανό και χωρίς διαρροές, mm-hmm. και κάποιο λάθος πρέπει να έχει γίνει στο σπίτι το συγκεκριμένο.
0: Στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου.
1: Στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου και στην εγκατάσταση φυσικού αερίου που έγινε εκεί. Mm-hmm.
0: Και γενικότερα έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη κουβέντα και αυτό είναι και το σημαντικό μέσα από αυτή την υπόθεση τουλάχιστον, να καταλάβουμε ποια είναι η πραγματικότητα και να ελέγξουμε ό,τι ενδεχομένως δεν έχει ελεγχθεί, γιατί έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη κουβέντα για το τι γίνεται με όλα αυτά τα παλιά κτίσματα εδώ στο κέντρο της πόλης, στην Κέρκυρα, την πατρίδα σας, να πούμε, στην παλιά πόλη ή σε άλλες περιοχές, στα Χανιά, υπάρχουν πολλές τέτοιες περιοχές στη Ρόδο με παλιά κτίσματα τα οποία είναι στο κέντρο και συγκεντρώνουν και το ενδιαφέρον το τουριστικό, γι' αυτό και πάρα πολλοί από τους ιδιοκτήτες τους κάνουν παρεμβάσεις εύλογα, έτσι, πάνε να το ανακαινήσουν, να το φτιάξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προκειμένου να το νοικιάζουν, και πολλοί εξ αυτών το νοικιάζουν λοιπόν για βραχυχρόνια.
1: Εγώ έχω πολλές ενστάσεις πάνω σε αυτό, δηλαδή δεν μπορείς ένα κτίριο, πραγματικά το λέω και στους Κερκυραίους, τους φίλους μου, ναι. Δεν μπορείς να έχεις ένα κτίριο του 1780, του 1800 και να το έχεις βραχυχρόνια μίσθωση, που σημαίνει ότι έχει τεράστια Βαγγέλη και Δημήτρη επιβάρυνση, mm-hmm. κάθε μέρα βαλίτσες, κάθε μέρα πράγματα, δεν υπάρχει ασανσέρ.
0: Αυτή την Κέρκυρα, παράμετρο δεν την είχα σκεφτεί.
1: Στην Κέρκυρα όλοι το γνωρίζουμε ότι η παλιά πόλη δεν έχει ασανσέρ, mm-hmm. οπότε καταλαβαίνεις η βαλίτσα πόσο φθείρει και τη σκάλα και γενικότερα τι ζημιές μπορεί να κάνει μέσα στο κτίριο. Μιλάμε κτίρια παλιά, έτσι, πολύ παλιά, πέφτουν σοβάδες.
2: Καμία
1: ανθρωπομόνωση,
2: καμία μόνωση βέβαια.
1: Και νομίζω ότι αυτή η καθημερινή εναλλαγή πελατών βλάπτει σοβαρά και επιβαρύνει ακόμα έτσι περαιτέρω τα κτίρια.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζεις ότι στη βραχυχρόνια μίσθωση δεν γνωρίζεις ότι ο άνθρωπος που θα μπει μέσα θα σεβαστεί τον χώρο σου. Έτσι, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος.
1: Και αν πραγματικά η πλατφόρμα γράφει 3 και μπουν 13. Mm-hmm. Γιατί πολλές φορές συμφωνείς για 3 ή 4, όσο αντέχει εν πάση περιπτώσει το κτίριο, αν αντέχει, και ξαφνικά προκύπτουν 14. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι προφανώς θα επιβαρύνουν ακόμα πιο πολύ.
0: Και έχει ανοίξει πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα για το τι γίνεται με αυτά τα κτίρια, με παλιά κτίρια τα οποία ανακαινίζονται προκειμένου να μπουν σε πλατφόρμες τύπου Airbnb.
1: Και με τι δίκτυα και με τι αποχέτευση.
0: Με τι δίκτυα, με τι αποχέτευση, με τι θέρμανση, με τι ψήξη. Είναι όλα τα ζητήματα αυτά ανοιχτά. Γι' αυτό και πλέον πραγματοποιούνται και έρευνες και φιλοξενήσαμε και εμείς εδώ μέσα από τη συχνότητα του Earth News Radio 105,8 επιστήμονες, οι οποίοι έθεσαν και εκείνοι τους προβληματισμούς τους για το τι γίνεται με την κατάσταση σε αυτά τα
1: κτίρια. Και δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση εσωτερική, εξωτερική, ναι. Και ουσιαστικά το κτίριο να είναι στον αέρα. Δεν γίνεται να το κάνεις κούκλα, να φαίνεται ελκυστικό, θελκτικό στον πελάτη και το κτίριο να έχει θέματα στατικής επάρκειας.
2: Εντάξει, εκεί δεν το συζητάμε. Απλώς
1: το συζητάμε, Δημήτρη. Το είπαν τόσοι ειδικοί που βγήκαν εδώ στο Earth News Radio.
2: Δεν καταλαβες. Εννοώ ότι βεβαίως και είναι σοβαρό αυτό το ζήτημα. Υπ' αυτή την έννοια το είπα. Αλλά θέλω να πω ότι επειδή τα τελευταία χρόνια έχω πάει 4-5 φορές στο Στρασβούργο και έχω μείνει σε Airbnb, μπορεί το κτίριο να είναι απ' έξω έτσι ταλαιπωρημένο κτλ., χωρίς να είναι παλιό. Αλλά μέσα αυτά τα οποία νοικιάζουν είναι υπερσύγχρονα, με εξαιρετική μόνωση, και ηχομόνωση και κάθε άλλου είδους μόνωση. Νομίζω ότι είναι θέμα και της αξιοπρέπειας και του σεβασμού που έχει ο ιδιοκτήτης του κτηρίου.
0: Να σου πω κάτι και το συγκεκριμένο πάντως, Δημήτρη. Ναι. Δεν ξέρω αν είδες τις φωτογραφίες από το πώς ήταν τα δωμάτια αυτά που νοικιάζονταν. Mm-hmm. Υπερσύγχρονο και πολύ ιδιαίτερο καλέσθητο έδειχνε. Οπότε δηλαδή, αν έμπαινες και εσύ μέσα ως τουρίστας, φαντάζομαι.
2: Θα ήμουν ικανοποιημένος.
0: Θα το ενέκρινες. Θα λέγες, ναι, μια χαρά και στο κέντρο της πόλης, μέσα στην Αθήνα. Τι ωραία, παντού με τα πόδια σου λέει.
2: Όλα,
0: σου πουλάει ότι τα πάντα τα από εκεί
1: είναι δίπλα.
0: Είναι δίπλα, ναι.
1: Να πω όμως κάτι στο Δημήτρη. Δημήτρη, συμφωνώ σε ό,τι λες, αλλά δες μια πολυκατοικία με 4 ή 5 ορόφους. Από σεβασμό, είπες, του ιδιοκτήτη στο κτίριό του. Το δέχομαι. Αν έχεις 5 ιδιοκτήτες και οι δύο λένε ναι στην ανακαίνιση, στο βάψιμο του κτηρίου, στη φροντίδα του κτηρίου, και οι άλλοι είναι άφαντοι, εξαφανισμένοι.
2: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Κατ' μεταξύ, και οι παρεμβάσεις για την ενίσχυση της στατικής επάρκειας των κτηρίων είναι ιδιαίτερος κοστοβόρος, έτσι. Και κυρίως για τέτοιες κατηγορίες κτίρια. Η μόνωση παρόλα αυτά δεν επηρεάζει τη στατική επάρκεια, που εδώ μιλάμε πλέον για ζητήματα ασφαλείας που τίθεται.
2: Ναι,
0: έτσι,
2: ναι,
0: και είναι και το α και το ω. Τώρα, το αν η μόνωση έχει να κάνει με το αν θα ζεσταίνεται και θα κρατά την θερμοκρασία, ή αν θα ψύχεται το καλοκαίρι και θα κρατά την δροσιά μέσα. Που συνήθως μιλούμε για μεγάλες τυχοποιίες, έτσι, χοντρές τυχοποιίες, αυτά τα παλιά κτίσματα.
1: Στο κομμάτι αυτό πάντως θα πρέπει λίγο να δούμε πώς μπορούν οι ιδιοκτήτες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, γιατί υπάρχουν πολλοί κληρονόμοι που
0: πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις
1: έχουν ένα κτίριο σε μια περιοχή όπως την Κέρκυρα, αλλά δεν έχουν την δυνατότητα επισκευών. Εκεί πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ενίσχυσης αυτών των ανθρώπων, με κάποιο δάνειο ίσως, δεν ξέρω εγώ με ποιο τρόπο, ώστε να μπορέσουν να κάνουν την ανακαίνιση που πρέπει και να δώσουν ασφάλεια στο κτίριό τους.
0: Και όποιος τόπος να χαίρεται για πολύ ακόμη τα κτίρια αυτά. Έτσι λοιπόν, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων όμως τώρα, και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την Τετάρτη, κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα. Το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για πλειοδοσία μέτρων. Η κυβέρνηση έχει 11 ημέρες στους πολίτες το περίμενε, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Το δημόσιο και η ΟΤΑ θα αποζημιώνουν ιδιοκτήτες ακινήτων για παράνομες οικονομικές άδειες, οι οποίες χορηγήθηκαν κοντά σε ρέματα που δεν έχουν οριοθετηθεί, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας. Παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα, διαπίστωσε μετά από έλεγχο η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ στην ισχύως άδεια δεν προβλεπόταν η λειτουργία του. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι 5 συλληφθέντες στη Βρετανία για το περιστατικό στο Φέρφορντ. Παραμένουν υπό διαρεύνηση. Το πρόγραμμα απελάσεων σε τρίτες χώρες που εφαρμόζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες εκθέτει τους απελαθέντες σε αυξημένο κίνδυνο παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ιδίως σε βασανιστήρια και διώξεις προειδοποίησαν σήμερα εμπειρογνώμενες του ΟΗΕ. Δεν χρειαζόμαστε μορατόριουμ στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, λέει ο πρόεδρος της Βουλής των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάικ Τζόνσον. Τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στην Αττική, έως 24 βαθμοί θερμοκρασία στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.

0: Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να σας πω ότι σήμερα ξέχασα το κινητό μου και αισθάνομαι ευτυχής.
1: Εγώ θα αισθανόμουν ανασφαλής.
0: Εγώ ευτυχής και ελεύθερος.
1: Έχοντας ξεχάσει το κινητό μου. Και τι κάνεις, επικοινωνείς, κάνεις τα τηλεφωνά σου με σταθερό.
0: Ναι, καλά.
1: Ναι, αυτά που πρέπει.
0: Διάβασα κάπου, νομίζω, στα νέα, όταν δεν περιμένεις τίποτα, είσαι πιο ελεύθερος όσο ποτέ.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό από τη μια, αλλά από την άλλη έχει τύχει να φύγω από το σπίτι μου, να έχω κάνει και μια διαδρομή ενός τετάρτου και στη συνέχεια να θυμηθώ ότι έχω ξεχάσει το κινητό μου, γύρισα πίσω.
2: Αλήθεια.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν είχε περάσει μισή ώρα και ήμουν μισή ώρα στην κίνηση αν θα γύρναγα, αλλά στο τέταρτο γυρνάω πίσω, έστω και αν ξέρω ότι μπορεί να αργήσω στην ώρα άφηξής μου, γύρισα πίσω για να πάρω το κινητό γιατί νιώθω ανασφάλεια.
0: Εγώ δεν γύρισα πίσω.
1: Σκέφτομαι ότι μπορεί να θελήσουν όλοι να με βρουν
2: το καλοκαίρι. Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Το καλοκαίρι, όταν ήσασταν μπροστά στην παραλία,
1: εννοείται,
2: κοιτάζατε την παραλία και τους γλάρους ή το κινητό σας?
1: Όχι, κοιτάζαμε την παραλία και τους γλάρους, αλλά το κινητό ήταν δίπλα.
2: Ναι. Εντάξει,
1: και αλλά... το τσέκαρες. Ναι. Το τσέκαρα κάθε.
0: Κοίταξε, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντι στον Δημήτρη. Mm. Κοίταζα και τους γλάρους και το ηλιοβασίλεμα, κοίταζα και το κινητό.
2: Okay.
0: Να σου πω όμως πώς κοίταζα. Μια τζούρα λίγο για να μάθω τι γίνεται στον κόσμο.
1: Έτσι.
0: Έτσι, όχι πολλή ώρα. Πέντε λεπτά.
2: Η αρρώστια της δημοσιογραφίας.
0: Πέντε λεπτά γιατί ήθελα να ξέρω τι γίνεται γενικώς και στην Ελλάδα και στον κόσμο. Και μετά τους γλάρους και το ηλιοβασίλεμα. Αλλά ομολογώ να πω ότι σήμερα που ξέχασα το κινητό μου, αισθάνομαι πολύ ελεύθερος. Ειλικρινά.
1: Στην αρχή, μόλις το κατάλαβες, πώς αισθάνθηκες, πες μου.
0: Λέω, αμάν, οχ, ξέχασα.
1: Στην αρχή είναι το οχ και τι γίνεται και λοιπά.
0: Ξέχασα το κινητό τώρα, ποιος θέλει, ποιος
2: με πάρουν και τι θα γίνει.
1: Σήμερα θα θελήσει να με πάρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός,
0: ο Υπουργός. Μετά συνειδητοποίησα, Βαγγέλη,
1: πάει το μυαλό σου ότι θα θελήσουν όλοι να επικοινωνήσουν και δεν θα μπορούν.
0: Μετά συνειδητοποίησα όμως ότι δεν με ενδιαφέρει καθόλου αν θα με πάρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ή ο Πρωθυπουργός ή αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Φτάνει να ξέρεις, αυτό είναι, φτάνει να ξέρεις να ενημερώσεις τους ανθρώπους που πρέπει και από εκεί και πέρα μετά, γιατί το μυαλό όλων, αν σε παίρνουν τηλέφωνο και δεν το σηκώνεις, πάει
2: εκτός και αν το έχεις ξεχάσει σπίτι, οπότε ακούει η γυναίκα σου ότι χτυπάει το κινητό. Μπράβο. Άρα δεν το έχεις μαζί σου.
0: Υπάρχει και ένας κίνδυνος εκεί, έτσι, μπορεί να χτυπήσει το κινητό και δεν ξέρεις ποιος μπορεί να είναι.
1: Α, τώρα βάζεις άλλες παραμέτρους.
2: Δεν το πιάνω αυτό που λες.
1: Δεν το καταλαβαίνουμε εμείς που έχουμε μυαλά αθώα.
0: Μπορεί να είναι persona non grata, παιδιά.
1: Πάλι για πολιτικό πρόσωπο μιλάει και πάλι. Από κάποιο άλλο κόμμα. Είπαμε για πρωθυπουργό, αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης, μιλάει για άλλα κόμματα τώρα.
0: Ο Βαγγέλης με καταλαβαίνει απόλυτα.
1: Λοιπόν, εντάξει, σημασία έχει πάντως
0: ότι. Εκεί πρέπει να την πατήσει.
1: Το κινητό.
2: Καλό είναι να μην έχουν οι πολιτικοί εντός εισαγωγικών το κινητό σου. Πρέπει να έχει ένα δεύτερο κινητό για τους πολιτικούς.
0: Σιγά ρε Δημήτρη.
2: Έχω φίλους.
0: Ποιοι είμαστε, πράκτορες της CIA, να έχουμε 10 κινητά τηλέφωνα.
2: Ποιοι πράκτορες, δεν χρειάζεται.
0: Εγώ ένα κινητό έχω.
1: Χαίρομαι που δεν είμαι αναγκασμένος να έχω δεύτερο κινητό.
0: Και δεν έχω να κρύψω τίποτα. Απολύτως.
1: Αυτό είναι το Α και το Ω. Πάντως έχει γίνει η προέκταση του χεριού.
0: Το
1: κινητό τηλέφωνο. Έτσι.
0: Το πρωί, όταν ξυπνάς, το πρώτο πράγμα που κάνεις, συγγνώμη που το λέω, εγώ το κάνω δυστυχώς.
1: Είναι αλήθεια αυτό.
0: Είναι, κοιτάω το κινητό, κοιτάω οι ειδήσεις και κοιτάω τις εφημερίδες, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
1: Όχι, εγώ δεν θα το κάνω πρώτο-πρώτο αυτό, αλλά θα τσεκάρω το κινητό και τις ειδοποιήσεις που έχω όλες και στη συνέχεια μία ματιά στον κόσμο και μετά όλα.
0: Είναι μια σύνδεση με τον κόσμο, έχεις δίκιο. Δεν μπορείς να αποξενωθείς. Αλλά από την άλλη, εγώ σου λέω σήμερα, ρε παιδί μου, σαν μια φάση αποτοξίνωσης, αισθάνομαι υπέρο. Mm-hmm. Αυτό.
1: Ας το κάνουμε μια φορά και όλοι οι υπόλοιποι να το δοκιμάσουμε αυτό που μας λες, έτσι.
2: Όλοι μας. Χωρίς κινητό.
1: Ναι.
0: Χωρίς κινητό. Η ζωή χωρίς κινητό.
2: Η μέρα χωρίς κινητό. Να την καθιερώσουμε.
1: Και μετά θα φύγεις τρέχοντας να φτάσεις σπίτι να δεις ποιες έχουν πάρει τηλέφωνο.
0: Να πω κάτι, μια χαρά δεν ήμασταν χωρίς κινητό.
1: Ήμασταν μια χαρά γιατί δεν γνωρίζαμε τη χρησιμότητά του. Δεν το είχαμε βάλει στη ζωή μας. Δεν είχε γίνει ανάγκη.
0: Βαγγέλη μου, το παραβάλαμε όμως. Δηλαδή τώρα είμαστε η οθόνη μας. Δηλαδή εγώ πολλές φορές αισθάνομαι ότι δεν έχω φάτσα, έχω οθόνη. Και αυτό είναι ενοχλητικό. Δηλαδή πλέον ο καθένας κινείται με την οθόνη του και ό,τι πιστεύει στην οθόνη αυτή.
1: Ξέρεις τι με ενοχλεί πολύ, πολύ συχνά που βλέπω πολύ πολύ μικρά παιδιά να είναι με την οθόνη ενός κινητού στα χέρια και αποχαυνομένα προκειμένου να μην ενοχλούν τους γονείς που μπορεί να έχουν βγει για φαγητό σε μια ταβέρνα.
2: Οι οποίοι γονείς ήταν γι' αυτό.
1: προφανώς δεν φταίει το παιδί.
0: Οι γονείς μπορεί να είναι μέσα στην,
1: μιλώ για παιδάκια που δεν μιλούν πια, δεν μιλούν ακόμη για τέτοια ηλικία, για ηλικία παιδιού που είναι στο καθισματάκι, που φέρνουν στα εστιατόρια το καθισματάκι.
2: Αλήθεια, τώρα να τους δίνουν κινητό στο μικρά παιδιά.
1: Κινητό και να είναι έτσι με το στόμα ανοιχτό, αποχαυνομένο το μωράκι, για να κοιτάει να... Δεν μου αρέσει να σας πω την αλήθεια. Παιδιά, αυτό είναι η γνώμη μου.
0: Θέλω να σας πω.
1: Βρήκα... Από την άλλη, και ο γονιός θα σου πει ότι.
2: Συντάσσομαι.
1: Και εγώ θέλω μια ώρα που θα βγω να φάω.
0: Βρήκα...
1: Να μην, αλλά.
0: Βαγγέλη και Δημήτρη, βρήκα στην καθημερινή της Κυριακής πώς μιλάνε οι νέοι σε ψηφιακό επίπεδο, πώς επικοινωνούν. Θα μου δώσετε 30 δεύτερα.
1: Βεβαίως. Με λοιπόν, ενδιαφέρον πολύ.
0: Δεν βάζουν τελεία στη φράση, γιατί τελεία σημαίνει θυμός. Ένδειξη επιθετικότητας. Και ότι δεν χρειάζεται να βάλουν τελεία, γιατί είναι πολύ μικρή η φράση που θα πούνε.
1: Αυτό δεν το έχω σκεφτεί ποτέ.
0: Δεν βάζουν κόμματα στις προτάσεις.
2: Γκρίκλες γράφουν ή ελληνικά.
0: Και τα δύο. Mm. Δεν βάζουν κόμματα στις προτάσεις. Λέει δεν τις χρειαζόμαστε, αφού σπανίως στο ίδιο μήνυμα θα έχουμε δύο προτάσεις μικρές. Το ερωτηματικό που βάζουμε εμείς είναι αγγλικό, κλασικά. Mm-hmm. Έχουμε μια νέα αρχιτεκτονική κειμένου με συντομογραφίες. LMK, τι σημαίνει LMK? Let me know. Mm. Άφησέ με να ξέρω. Ή TYS, thank you so much. TYSM, mm-hmm. thank you so much. Στηρίζονται, λένε, ειδικοί στην οικονομία της προσοχής και όχι τόσο στα λόγια. Ας πούμε, το φλεξάρο, ξέρετε τι σημαίνει φλεξάρο?
1: Ιντριγκάρο.
0: Όχι. Ποιος το είπε? Μπράβο, μπράβο.
1: Η Μαρίλια.
0: Λοιπόν, φλεξάρο σημαίνει επιδεικνύω κάτι. Γκριτζάρο, ξέρετε τι σημαίνει?
2: Ναι, γκρινιάζω. Είναι λίγο
1: τρομοκράτο. Όχι, ότι είναι. Ανατριχιάζω.
0: Σας έχει σκίσει η
1: Μαρίλια.
0: Νιώθω αποστροφή και αμηχανία και ανατριχιάζω.
1: Ναι.
0: Πάμε next. Okay, αυτό είναι εύκολο.
1: Okay.
0: Και κάνω hate.
1: Κάνεις hate.
0: Hate, ναι, συχαίνομαι.
1: Ναι.
0: Και έχω beef.
1: Να σου πω κάτι. Πάντως, αυτό που.
0: Όχι, κύριε Μίτσο.
1: Αυτό πάντως.
0: Έχω beef, είμαι σε διαμάχη.
1: Ναι. Έχω beef με κάποιον. Έχω κόντρα.
2: Αντιπαράθεση. Γιατί το beef είναι βοδινό στα αγγλικά, γι' αυτό το
1: λέω. Σωστό. Πάντως, με προβλημάτισε αυτό που είπες για τα σημεία στίξης και για την τελεία και για το κόμμα. Γιατί είναι κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικό στο γραπτό λόγο.
0: Σε μια άλλη αρχιτεκτονική του λόγου. Παιδιά, έχει αλλάξει ο κόσμος.
2: Ας την αρχιτεκτονική του λόγου. Κάτσε, εδώ υπάρχουν γραμματικοί κανόνες, συντακτικοί κανόνες. Είναι η δουλειά μας. Αυτό που λέει ο Βαγγέλης έχει δίκιο.
1: Το βλέπουμε με άλλο μάτι.
0: Ναι,
1: η νεολαία δεν ακολουθεί αυτό το μονοπάτι.
0: Ακριβώς. Αν είχες τον Τζάρτζανο εδώ, θα σου λέγε τι είναι αυτά. Αλλά δεν έχεις τον Τζάρτζανο.
2: Εντάξει, δεν έχω τον Τζάρτζανο, αλλά από την άλλη πρέπει να μιλάμε σωστά ελληνικά και να γράφουμε. Και επίσης θα σας θυμίσω τα αποτελέσματα της PISA του OECD πριν από λίγο καιρό, τα μισά παιδιά δεν εκφέρουν σωστά το λόγο, δηλαδή έχουμε πρόβλημα. Πρέπει να διαβάζουμε βιβλία και να τα ακολουθούμε όλα αυτά, να ακολουθούμε τη λογοτεχνία.
1: Και το ζήτημα είναι ότι με την έλλειψη των σημείων στίξης χάνεται και η νοηματική παύση. Έτσι, αυτή στην οποία τουλάχιστον εμείς στον τηλεοπτικό, ραδιοφωνικό, δημοσιογραφικό λόγο προσπαθούμε να την...
0: Θέλω να ξεκινήσει το μαγκαζίνο, Βαγγέλη, από αύριο,
1: ναι,
0: με τις λέξεις φλεξάρο, γκριτζάρο, πάμε next.
1: Έτσι.
0: Θα λέω στο επόμενο θέμα, λέμε πάμε next, ναι, και άμα δεν μου αρέσει κάτι θα λέω κάνω hate.
1: Πολύ ωραία. Και θα λες άντε μπρο. Θα πεις και κανένα μπρο.
0: Το μπρο, παιδιά, είναι λίγο πασέ. Έχει φύγει λίγο το μπρο. Εντάξει, το λένε.
1: Έχεις κάτι πιο εκλεκτό?
0: Πιο εκλεκτό έχω τα τζιφάκια. Τα τζιφάκια έχω.
1: Πώς. Τσακαλάκου. Έχει ενδιαφέρον πάντως.
0: Δεν έχει.
1: Έτσι, δεν μας συντριγκάρει κατευθείαν αυτή.
0: Δεν έχει. Έχει εξελιχθεί. Η ψηφιακή επικοινωνία κυρίως. Έτσι, μιλάμε για μια ψηφιακή επικοινωνία αυτή τη στιγμή.
2: Πολλά ψηφιακή επικοινωνία, αλλά και τα γκρίκλις τώρα. Εντάξει. Τόσο ωραία γλώσσα έχουμε. Σπάνια.
0: Φανταστική
2: υπέροχη
0: γλώσσα έχουμε. Φανταστική.
2: Πλουσιότερη στον κόσμο για
0: φανταστική. Όντως έτσι είναι. Αλλά.
2: Δεν μπορούμε να τη βιάζουμε.

0: Επιστρέψαμε και η αλήθεια είναι, για να φύγουμε λίγο από την γλώσσα, είναι ένα θέμα για το οποίο μπορούμε να μιλάμε, η αλήθεια είναι, αρκετές ώρες. Βλέπω και είναι σοκαριστικές εικόνες από την πολυκατοικία πάνω από αυτή την καφετέρια, η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα. Τα λέγαμε και νωρίτερα στο μαγκαζίνο μας με τον Γιώργο, τον Κοβό. Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για εμπρισμό και αναζητείται πλέον το κίνητρο των δραστών που φέρεται να έσπασαν τις τζαμαρίες καφετέριας, έριξαν το έφλεκτο υγρό μέσα και την πυρπόλησαν. Το αποτέλεσμα είναι να αρχίσει να παίρνει φωτιά από όροφο σε όροφο, να μεταφέρεται η φωτιά στους ορόφους πάνω από την πολυκατοικία, πάνω από την συγκεκριμένη καφετέρια. Και είναι οι εικόνες αυτές σοκαριστικές από το πώς έφτασε μετά οι φλόγες να πιάνει η τέντα, στη συνέχεια τα πορτοπαράθυρα και έπειτα μέσα τα δωμάτια. Οι κάτοικοι άρχισαν να προσπαθούν να βγουν έξω. Κάποιοι έσπευσαν στην ταράτσα αναζητώντας έτσι ένα περιβάλλον που να μην τους πνίγει από τους καπνούς. Και φαίνεται λοιπόν τώρα ότι φαίνεται ότι είναι εμπρισμός, όλα δείχνουν εμπρισμό. Γι' αυτό και έχει αναλάβει και το τμήμα εκβιαστών την συγκεκριμένη υπόθεση. Μάλιστα πριν από μερικά χρόνια.
1: Το 2023.
0: Το 2023, σωστά. Είχε υπάρξει και μια συμπλοκή εκεί δύο ομάδων με πυροβολισμούς έφτασαν στο τέλος να λύνουν τις διαφορές τους. Εκεί ακριβώς και έπεσε νεκρός ένας 39χρονος υδραυλικός με καταγωγή από την Αλβανία, που φέρεται να ήταν μέλος της μιας ομάδας. Εκεί κάπου είχαν ραντεβού οι δύο ομάδες, δεν τα βρήκαν και άρχισαν πλέον, βγήκαν τα όπλα. Τώρα κάποιοι πιθανολογούν ότι μπορεί να έχει να κάνει και με ξεκαθάρισμα λογαριασμών, μπορεί να έχει να κάνει με εκβιασμό ή μπορεί να έχει να κάνει με ανταπόδοση του περιστατικού που είχε συμβεί τότε και έχασε τη ζωή του ο 39χρονος. Σε κάθε περίπτωση, οι κάτοικοι αυτή τη στιγμή έχουν βρεθεί με τα σπίτια τους καμένα, τουλάχιστον από την μία πλευρά εκεί, και με ό,τι αυτό συνεπάγεται βέβαια για το πώς θα μπορέσουν να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους, έτσι.
1: Έβλεπα ένα ρεπορτάζ, λίγο άσχετο τώρα, που έλεγε μία κυρία είχε επισκεφθεί τον γιατρό, τον υποτιθέμενο, εν πάση περιπτώσει, γιατρό της Καρνεάδου. Και έλεγε ότι...
0: Μα ήταν παθολόγος.
1: Εντάξει.
0: Γιατρός, παθολόγος.
1: Ήταν ό,τι θέλεις.
0: Μέλος του ιατρικού συλλόγου.
1: Και ψυχολόγος και ό,τι θέλεις ήταν ο άνθρωπος αυτός.
0: Και διατροφολόγος.
1: Και βαλιτολόγος ήταν.
0: Για να χάσεις κιλά.
1: Πολλά, εν πάση περιπτώσει. Και έλεγε αυτή η κυρία ότι με το που πήγα κάτι δεν μου άρεσε. Και σε κάποια φάση, λέει, την έπεισε ο γιατρός ότι στην προηγούμενη ζωή της ήταν η βασίλισσα της Ατλαντίδας.
0: Α, ναι, της χαμένης Ατλαντίδας.
1: Της χαμένης Ατλαντίδας.
0: Την έβαλε, λέει,
1: την εδώ δεν έχουμε βρει την Ατλαντίδα, έχουμε βρει τη βασίλισσα της Ατλαντίδας.
0: Και
1: της λέει ο συνάδελφος που, μα λέει, καλά, εντάξει, δεν μπήκε κάποια έτσι δεύτερη σκέψη στο μυαλό σου? Και λέει, δεν έβλεπες, λέει, τι γινότανε? Και λέει, το έβλεπα, αλλά έβλεπα ταυτόχρονα και τόσους επώνυμους και μη, που έλεγα το εξής: είναι δυνατόν όλοι αυτοί να κάνουν λάθος?
0: Όχι βέβαια.
1: Είναι δυνατόν? Και έτσι, βασίλισσα της Ατλαντίδας. Δηλαδή, βάζεις σε κίνδυνο τη ζωή σου για μία αυταπάτη και μία, εδώ θα συμφωνήσω με τον Δημήτρη τελικά, δηλαδή, ξέρεις, αυτή η κουβέντα που είχαμε κάνει τότε με την ματαιοδοξία, ναι, ομολογώ να σου πω ότι με έχει διχάσει.
0: Μεγάλη κουβέντα.
1: Πού πραγματικά σταματάει η φροντίδα, έτσι, γιατί είναι λογικό να θέλεις να φροντίσεις τον εαυτό σου, και πού αρχίζει η ματαιοδοξία? Κανένας δεν θέλει τις ρητίδες, κανένας δεν θέλει τα άσπρα μαλλιά. Όλοι θέλουμε κάτι καλύτερο για τον εαυτό μας.
0: Ωραία.
1: Αλλά πού αλήθεια σταματάει η φροντίδα για τον εαυτό μας και πού αρχίζει η ματαιοδοξία?
2: Όχι, εντάξει, να υπάρχει φροντίδα για τον εαυτό μας είναι απολύτως θεμητό, αλλά να σας πω ότι υπάρχουν πολύ σοβαρές κλινικές, για παράδειγμα στην Ελβετία, όπου κάνεις διάφορες έτσι λουτροθεραπείες, κρέμες, ειδική διατροφή, ειδική γυμναστική, με πραγματικούς αληθινούς υγιεινούς τρόπους βελτιώνεις την κατάστασή σου. Φυσικά και αυτά κοστίζουν πάρα πολύ, αλλά δεν θυμάμαι πού τώρα, αν το λέγαμε στο Earth News Radio, κάποιος μας το έλεγε ή αλλού, ότι έτσι και κάνεις κάτι αντίστοιχο σε μια χώρα προηγμένη, Γαλλία, Ελβετία, Γερμανία, δηλαδή να κάνεις τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις χωρίς να έχεις άδεια, στο έχουν κλείσει και σου έχουν πάρει και το πτυχίο και δεν μπορείς να ξαναδουλέψεις ποτέ, έτσι.
1: Ο άλλος είχε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια, ρε παιδιά.
2: Εντάξει,
1: το αντιλαμβάνεστε αυτό.
2: Ωραία, συγγνώμη. Έχω εγώ χτύπα ξύλο κάποια σοβαρή ασθένεια και θα πάω να κάνω ιατρικό κέντρο, να κάνω χημειοθεραπεία σε ιατρικό κέντρο χωρίς άδεια.
1: Αυτό είναι έγκλημα.
2: Φυσικά είναι έγκλημα, αλλά περίμενε, είσαι και εσύ αφελής που πας και το κάνεις.
1: Και λέγεται
2: όμως,
1: και αντιποίηση επαγγέλματος.
2: Αντιποίηση αρχής, ναι.
1: Και αρχής και επαγγέλματος, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, ναι,
1: δηλαδή, λες, δηλώνεις κάτι που δεν είσαι. Δηλαδή, αν δηλώσω εγώ, ας πούμε, αυτή τη στιγμή ότι είμαι αστυνομικός και δεν είμαι, δεν είναι αντιποίηση αρχής.
2: Εντελώς.
0: Το διαπίστωσε, να πούμε, για τη συγκεκριμένη, για το συγκεκριμένη αυτή κλινική, την ιδιωτική κλινική, τη διαπίστωση έκανε σε έλεγχό της η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Διενήργησε λοιπόν κατόπιν καταγγελίας εκεί έλεγχο και από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε εκεί ως πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα. Έτσι, ενώ στην ισχύουσα άδεια δεν προβλέπονταν βέβαια η λειτουργία του. Έτσι, και το τμήμα λειτουργούσε με έναν μόνο γιατρό, πνευμονολόγο, με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, στον οποίο η κλινική παραχωρούσε χώρο γραφείου, χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Είναι πολλά αυτά που θα βγουν στην πορεία και για την συγκεκριμένη υπόθεση και είναι στο πλαίσιο, παιδιά, των εκτεταμένων ελέγχων που γίνονται πλέον αφού ζήσαμε την υπόθεση αυτή.
1: Αυτό το
0: με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ναι,
1: έτσι,
0: είναι ενοχλητικό.
1: Γιατί
0: έχεις δίκιο.
1: Το έχει πει ο Δημήτρης. Λέει, έπρεπε να θυσιαστεί ο Μαζονάκης για να ξεκινήσουν όλα αυτά.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, και αν δεν ήταν ο Μαζονάκης και ήταν ένας άλλος, τον οποίο δεν γνωρίζουμε, θα πήγαινε άκλαυτος.
0: Μπορεί να υπήρξαν άλλοι, Θάνο. Να υπήρξαν κατά το παρελθόν άλλοι και να έπρεπε τελικώς να χαθεί και ο Γιώργος Μαζονάκης για να πάρει όλη αυτήν την δημοσιότητα η συγκεκριμένη υπόθεση, να ευαισθητοποιήσει άπαντες, έτσι, και την κοινή γνώμη τόσο έντονα για το άδικο του χαμού του, αλλά και τις αρμόδιες υπηρεσίες που πλέον αναζητούν τρόπους για να ξετρυπώνουν τέτοιου είδους ιατρία, όπως αυτό στην Βόρεια Ελλάδα.
2: Ακριβώς. Και το ερώτημα είναι τώρα πλέον, θα υπάρξει, και το απευθύνω κατά κύριο λόγο στο Θάνο που είναι νομικός, θα πάνε φυλακή αυτοί οι άνθρωποι αν αποδειχθεί ότι έφταιγαν στο βαθμό που φέρεται ότι έφταιγαν, ή θα βρούνε κάποιο παραθυράκι με βραχιολάκι στο σπίτι ή δεν ξέρω εγώ τι, ας πούμε. Νομίζω ότι η παραδειγματική τιμωρία τέτοιων ανθρώπων, εφόσον, επαναλαμβάνω, δεν έχουν δικαστεί, εφόσον αποδειχθεί ότι φέρουν τις ευθύνες που εκτιμάται ότι φέρουν, δεν πρέπει να τιμωρηθούν και να μην βγουν έξω, να πάνε μέσα.
1: Δημήτρη, επειδή το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές.
2: Γι' αυτό ρωτάω σένα, επειδή είσαι νομικός.
1: Και με έχει βασανίσει αυτό το ερώτημα. Θα σου πω το πολύ συγκεκριμένο. Έχω άποψη, αλλά δεν θέλω να σου απαντήσω.
2: Okay.
1: Έχω άποψη.
2: Απολύτως σεβαστό.
0: Αντιμετωπίζουν πάντως.
1: Έχω άποψη
0: για ανθρωποκτονία,
1: αλλά δεν θέλω.
0: Δόλο,
1: όχι, άλλο ρωτήσω. Καλά.
0: Όχι, Δημήτρης, συνεπάγεται και αυτό κάτι στο που θα
1: ρώτησε
0: αν
1: θα μπουν φυλακή. Και σου λέω, έχω άποψη, αλλά δεν θέλω να την πω δημοσίως.
2: Εντάξει. Απολύτως θεμητό και
0: αν διώκεσαι πάντως για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, θεωρώ ότι πρέπει να μπεις στη φυλακή. Από τη στιγμή που δεν θα μας απαντήσει τη γνώμη του ο Θάνος, ας ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, να πω καλησπέρα σε όλους. Να ευχαριστήσω τα παιδιά για την παρέα, τον Δημήτρη και τον Βαγγέλη. Τον Βαγγέλη και τον Δημήτρη.
1: Θάνος Καφάκας θα μας αποχαιρετήσει. Εγώ με τον Δημήτρη θα συνεχίσουμε.
2: Εννοείται.
0: Έτσι όπως το λες, θα σας αποχαιρετήσω.
1: Θα μας αποχαιρετήσει για σήμερα, γιατί αύριο θα είσαι από νωρίς εδώ για να ετοιμάσουμε το μαγκαζίνο μας.
0: Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.
2: Γεια σας. Καλό δρόμο.
1: Εμείς συνεχίζουμε να πούμε και η Μαρίλια Γεροντίδη θα μας αφήσει σιγά σιγά. Και δεν θα σας πούμε ποιος θα πάρει τη θέση της στον ήχο. Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Surprise.
1: Έτσι, και η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας. Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Σταθερά, Δημήτρη, έτσι.
2: Πάντα, πάντα. Γιώργος, δύναμη εγγύησης και προοπτικής που λέγανε παλιά.
1: Επειδή έχουμε εξελίξει εντωμεταξύ αναφορικά και με την
2: αυτή
1: την κλινική, την ιδιωτική κλινική.
2: Την στην οποία, να την κάνει, ναι.
1: Ναι, ναι, μέσα στην οποία λειτουργούσε τμήμα ογκολογικό, πλήρως εξοπλισμένο ως φαίνεται. Επειδή έχουμε εξελίξεις και με την υπόθεση αυτή.
2: Και ξέρεις, Βαγγέλη, εκεί, δηλαδή είχε μια θεραπεία, επειδή εγώ έχω βιώσει με πολύ δικό μου άνθρωπο, τον πατέρα μου. Έχω βιώσει, τον πήγαινα για χημειοθεραπείες. Έχει φοβερές παρενέργειες. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να πεθάνουν από ανακοπή στη διάρκεια της χημειοθεραπείας. Γι' αυτό και πρέπει να υπάρχει καρδιολόγος, αναισθησιολόγος, παθολόγος. Και όχι αυτό το αλμπάνικο πράγμα το οποίο ξαναακούω και μου σηκώνει την τρίχα πραγματικά.
1: Θα περάσουμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε εδώ και θα έχουμε τα νεότερα και εκτενές ρεπορτάζ και για την υπόθεση αυτή.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Υπεγράφει η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Η σφράγιση υπεγράφει από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα και το πρωί της Τρίτης αναμένεται να πάει δικαστικός επιμελητής. Νωρίτερα από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, παρότι αυτό δεν προβλεπόταν από την ισχύουσα άδειά της. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών, στον ΕΟΠΗ για τυχόν ενέργειές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε για να αποζημιωθεί για την οσιλία ασθενών, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσοκαλάς. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε επί της αρχής στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής το νομοσχέδιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Επιφύλαξη για την τελική του στάση στην Ολομέλεια δήλωσαν το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Λύση, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος είπε ότι το νομοσχέδιο διευκολύνει εταιρείες του εξωτερικού και μάλιστα πολύ σοβαρά να προσέλθουν στη χώρα για παραγωγικές επενδύσεις. Η ανάγκη να δοθούν άμεσα απαντήσεις για τις ζημιές και τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα, αλλά και να δημοσιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα τεχνικά στοιχεία, επισημάνθηκε σε συνέντευξη τύπου της Επιτροπής Κατοίκων Κυψέλης παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε εν ώψη της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που έχουν προγραμματίσει οι κάτοικοι για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Κυψέλης και τη Φωκίωνος Νέγρη, με κεντρικό σύνθημα «Δεν θα πληρώσουμε το μετρό με τις ζωές μας» και με βασικά αιτήματα τη διαφάνεια στα τεχνικά δεδομένα, την ολοκλήρωση των ελέγχων στα κτίρια και την άμεση αποζημίωση των κατοίκων. Τη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει, σύμφωνα με τις αυτοψίες των μηχανικών, λόγος εκένωσης των κτηρίων στην Κυψέλη που έχουν επηρεαστεί από την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό, έδωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος μιλώντας στο Earth News. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο αποφάσεις του έκρινε ότι για ζημιές από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές πράξεις που χορηγήθηκαν από τη δημόσια διοίκηση κοντά σε ρέματα για τα οποία δεν έχει γίνει οριστική οριοθέτηση, θεμελιώνεται ευθύνη του Δημοσίου, των Περιφερειών και των Δήμων, με συνέπεια να είναι υποχρεωτική η αποζημίωση των ιδιοκτητών ακινήτων. Σημαντική πρόοδος έχει καταγραφεί στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τη βελτίωση της διαχείρισης των κονδυλίων της κοινή αγροτικής πολιτικής στην Ελλάδα, διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διευκρινίζοντας ότι εξακολουθεί να υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει. Η συνεργασία δε μεταξύ των ελληνικών αρχών και των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαρακτηρίζεται ως πολύ επικοδομητική. 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην περιοχή Γιάροσλαβ της Ρωσίας, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ, επικαλούμενο τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο αναμένονται τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές μικρής διάρκεια, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20

0: πάνω από 4.000 υποπτεσιοθυσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Τσαρή και να πάμε να δούμε, έλεγαμε νωρίτερα στο μαγκαζίνο ότι είχαμε αρκετούς νεκρούς από τους βομβαρδισμούς τόσο της Ουκρανίας προς τη Ρωσία όσο και της Ρωσίας προς την Ουκρανία. Mm-hmm. Τώρα το πρόβλημα που προκλήθηκε στην περιοχή Γιαροσλάβ της Ρωσίας είναι μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων, δραματικός ο απολογισμός, Βαγγέλη, 13 άνθρωποι νεκροί σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ, κατέστρεψε

0: 2 κτίρια στο χωριό Κουμπρίνς, κοντά στην πόλη Περεσλάβ-Ζακεύσκη. 100 πυροσβέστες αναπτύχθηκαν για να τη θέσουν υπό έλεγχο. Για να μην ξεχνάμε και να νομίζουμε ότι μόνο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει νεκρούς, και στην Ουκρανία υπάρχουν πάρα πολλοί νεκροί καθημερινά.
1: Θέλω να πάμε τώρα, Δημήτρη, στο θέμα αυτό για το οποίο μιλούσαμε και νωρίτερα με τον Θάνο τον Σιαφάκα, για αυτή την ιδιωτική κλινική που έκανε και χημειοθεραπείες χωρίς άδεια.
0: Αδιανόητο.
1: Και δεν ξέρω αν έχει γίνει ήδη, είναι θέμα ορών το να γίνει η σφράγισή του. Θέλω να πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, την καλή συνάδελφο που είναι η αρμόδια συντάκτριά μας στο Ερνιούς για τέτοια ζητήματα που αφορούν το χώρο της υγείας, για να μας ενημερώσει, να μας δώσει το ρεπορτάζ. Ειρήνη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Ειρήνη.
2: Καλησπέρα. Μετά λοιπόν από καταγγελία, οι επιθεωρητές ελεγκτές της Περιφερειακής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, διενύργησαν έλεγχο στην ιδιωτική κλινική προκειμένου να διαπιστώσουν αν είναι νόμιμη όχι η λειτουργία της. Από τον έλεγχο να σας πω ότι διαπιστώθηκε ότι η κλινική είχε σε λειτουργία πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, μη νόμιμα, καθώς στην ισχύουσα άδεια λειτουργίας της δεν προβλεπόταν αυτή η λειτουργία. Το τμήμα αυτό λειτουργούσε με ένα μόνο γιατρό, πνευμονολόγο στην ειδικότητα, με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, στον οποίο η κλινική παραχώρησε χώρο γραφείου, χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Επίσης, διαπίστωσαν την ύπαρξη βίντεο στην ιστοσελίδα της, το οποίο φαίνεται ότι λειτουργεί ογκολογικό τμήμα με τον απαραίτητο εξοπλισμό, παρότι, όπως είπαμε, δεν διέθετε την νόμιμη αδειοδότηση. Επίσης, διαπίστωσαν ότι δεν απασχολούσε με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας τους γιατρούς και δεν είχε συνάψει έγγραφες συμβάσεις σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ δεν απασχολούσε και επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού. Τώρα, επίσης, να σας πω ότι δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία ως υποχρεωτική.
1: Άρα, αν υπήρχε κάποια παρενέργεια, για να το καταλάβουμε, Ειρήνη, εν μέσω μιας χημειοθεραπείας, για παράδειγμα, που πραγματοποιούνταν ως φαίνεται εκεί, δεν θα υπήρχε η μονάδα εντατικής θεραπείας ή αυξημένης φροντίδας προκειμένου να αντιμετωπιστεί κάποιο σοβαρό πρόβλημα.
0: Ναι, γιατί με τις χημειοθεραπείες πολλές φορές έχουμε ανακοπές, επειδή είναι πολύ ισχυρές. Αυτό είναι μια κλασική παρενέργεια της χημειοθεραπείας.
2: Πράγματι, αυτό ήταν το πολύ σημαντικό επίσης, διότι δεν είχε την απαραίτητη μονάδα εντατικής θεραπείας, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα περιστατικό, αν και εφόσον υπήρχε μετά από κάποια χημειοθεραπεία ή κάποια άλλου είδους ιατρική πράξη, φαρμακευτική αγωγή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον ιδιώτη γιατρό, τον πνευμονολόγο, όπως είπαμε, εξειδίκησε στην ογκολογία πνεύμονα, από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε μη νόμιμο το ογκολογικό τμήμα και συνταγογραφούσε από το 2022 και από το ιατρείο της κλινικής διασθενής του χημειοθεραπευτικά φάρμακα και ακολούθως επιλαμβάνονταν την χορήγησή του στο ογκολογικό τμήμα της κλινικής. Ο γιατρός, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθίσταται συνυπεύθυνος για τη μη νόμιμη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος στην κλινική, λόγω του ότι παρήχεστε στις υπηρεσίες σε μια διαδοτημένο όρο. Να σας πω επίσης ότι αναφορικά με όλους αυτούς τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί, γιατί είχε προηγηθεί και κάποιος έλεγχος, με την παράληψη και εκτέλεση μη νόμιμων ενεργειών των αρμοδίων υπηρεσιών, καθώς και των εμπλεκόμενων οργάνων, αναζητήθηκαν αρμοδίες πειθαρχικές ευθύνες. Και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εισηγήθηκε στην περιφέρεια ως αρμόδια υπηρεσία να προβεί στην οριστική διακοπή λειτουργίας και στην ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της κλινικής, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη την κατάσταση της κλινικής μετά τον τελευταίο έλεγχο της αρμόδιας επιτροπής, επίσης την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στην κλινική, την ενημέρωση των ιδιωτικών κλινικών και των επιτροπών ελέγχου περί της συμμόρφωσής τους με την ισχύουσα νομοθεσία. Και να σας πω μάλιστα ότι η έκθεση ελέγχου αυτή διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, στον ΕΟΠΗ, για τις τυχόν ενεργειές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων, που η κλινική υπέβαλε στον ΕΟΠΗ προκειμένου να αποζημιωθεί για την νοσηλεία συγκεκριμένων ασθενών, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών.
1: Ειρήνη, γνωρίζουμε αν είχε προηγηθεί κάποια καταγγελία ή έγινε στο πλαίσιο καθιερωμένων ελέγχων δειγματοληπτικών ή άλλου τύπου?
2: Αυτό, ο τελευταίος έλεγχος έγινε κατόπιν καταγγελίας. Και έτσι λοιπόν οι επιθεωρητές ελεγκτές πήγαν εκεί και διαπίστωσαν όλα αυτά τα
1: όλα αυτά
2: τα
1: που μας περιέγραψες.
2: Ακριβώς αυτό έγινε μετά από καταγγελία.
0: Και να μου επιτρέψετε να επισημάνω, παιδιά, Ειρήνη και Βαγγέλη, ότι υπάρχει και άλλη μια σημαντική παράμετρος. Τα φάρμακα της χημειοθεραπείας είναι από ακριβά έως πανάκριβα. Mm-hmm. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι...
1: Και το κόστος είναι μηδενικό για τους καρκινοπαθείς, έτσι, να το τονίσουμε και αυτό.
0: Γεγονός, αλλά... Το τι θα μπορούσε να συμβαίνει με τα φάρμακα της χημειοθεραπείας είναι και αυτό κάτι το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί, έχω την αίσθηση.
1: Ναι. Νομίζω ότι έχουμε πολλά να δούμε ακόμη. Έχει πολύ, πολύ ζουμί το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Ειρήνη Κυρίτση, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας και μας το μετέφερες.
0: Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι. Είναι πραγματικά φοβερό, έτσι, το πώς μπορεί να συμβαίνει. Και χαίρομαι που ακούω ότι κατόπιν καταγγελίας βγήκε αυτή η υπόθεση.
0: Ξύπνησε
1: στο
0: κόσμος,
1: φως, βεβαίως.
0: Και
1: το Ethnos Radio μίλησε με τον αρμόδιο περιφερειάρχη, ο οποίος και αποφάσισε στην ουσία τη σφράγιση του συγκεκριμένου ιατρείου, όπως μας ενημέρωσε εδώ πριν από λίγο, και το ακούσαμε και στο δελτίο μας στις 9. Χαίρομαι λοιπόν που προέκυψε όλο αυτό και ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία. Μακάρι να είχε συμβεί και για την υπόθεση της Καρνιάδου, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Εκεί όπου είχαμε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα για να ξεκινήσουμε και να ξετυλίγουμε το κουβάρι αυτό της τόσο έτσι, πραγματικά σοκαριστικής ιστορίας για όσα έταζαν ότι δήθεν κάνουν εκεί οι γιατροί. Αυτή τη γυναίκα που μας περιέγραφε νωρίτερα ο Θάνος Σιαφάκας, την έβαλαν σε ένα μηχάνημα στο οποίο της είπαν ότι της σκανάρει τα πάντα, τι προδιαθέσεις μπορεί να έχει για μελλοντικές ασθένειες, μέχρι και το τι ήταν στην προηγούμενη της ζωή.
0: Ναι, βασίλισσα στην Ατλαντίδα. Ναι. Τι άλλο θα ακούσουμε, Θεέ μου, δηλαδή αυτό έχω να πω.
3: Χαίρομαι που όλη αυτή η κίνηση ήταν μια αφορμή για να...

0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 και 22 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, το ειδησιογραφικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Στα μικρόφωνα μέχρι τις 10, στην εκπομπή που έχει τον τίτλο Στο τέλος της μέρας, ο Βαγγέλης Άρης.
1: Και ο Δημήτρης Φαναρχιώτης. Βίβια Νικολοπούλου είναι μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή. Και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Λοιπόν, τι έχουμε από κομισιόν μεριά?
0: Να ξεκινήσουμε από την επισήμανση της Κομισιόν ότι υπάρχει ουσιαστική πρόοδος που έχει καταγράψει η Ελλάδα στη διαχείριση των κονδυλίων της ΚΑΠ, δηλαδή της κοινής αγροτικής πολιτικής.
1: Για την οποία δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν κιόλας οι Ευρωπαίοι. Έτσι,
0: ναι,
1: το θυμόμαστε πολύ καλά το τι αναστάτωση είχε προκληθεί γι' αυτό.
0: Είναι το πρόβλημα με τα GMOs και τη συμφωνία για να έρχονται φρούτα και λαχανικά κατά κύριο λόγο από χώρες της Λατινικής Αμερικής και κρέας βέβαια. Και είχαν υπάρξει σοβαρά ζητήματα. Η Κομισιόν διευκρίνησε λοιπόν ότι είναι ένα προκαταρκτικό, διοικητικό και τεχνικό βήμα, και όπως επισημαίνει, συνιστά μέρος της συνήθους διαδικασίας ελέγχου που εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη και στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορά προβλήματα του παρελθόντος για την αντιμετώπιση των οποίων υπάρχει αμοιβαία συνεργασία. Η Κομισιόν διευκρινίζει ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, αναφέρει ότι υπάρχει δουλειά ακόμα που πρέπει να γίνει. Πάντως, όπως περιγράφει, οι ελληνικές αρχές ενημερώνουν σε τακτική βάση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόοδο που καταγράφεται στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης και η Κομισιόν επισημαίνει τέλος ότι είναι πολύ επικοδομητική η συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, Βαγγέλη.
1: Θα μείνουμε στις Βρυξέλλες τώρα. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν και τα πρώτα 5 ευρωπαϊκά αμυντικά έργα κοινού ενδιαφέροντος, άνοιξαν έτσι το δρόμο για τη χρηματοδότηση αυτών των κοινών αμυντικών προγραμμάτων με έμφαση στα drones, την αεράμινα και την προστασία της ανατολικής πτέρυγας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση της Κομισιόν, τα έργα καλύπτουν 5 τομείς προτεραιότητας και είναι τα εξής: είναι το decoder για την ανάπτυξη μη επανδρομένων αεροσκαφών και συστημάτων αντιμετώπισης τους, το IMSD για την άμυνα στη θάλασσα και το βυθό, το Space για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών διαστημικών δυνατοτήτων και το EU FLAMT για την αντιαεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα. Και επίσης το πέμπτο είναι το Eastern Flank Watch για την ενίσχυση της ασφάλειας στην ανατολική πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πούμε ότι η χώρα μας συμμετέχει στα 4 από τα 5 έργα που εγκρίθηκαν σήμερα, δηλαδή στα προγράμματα για τα drones και τα συστήματα αντιμετώπισης τους, την ολοκληρωμένη θαλάσσια και υποθαλάσσια άμυνα, τις διαστημικές δυνατότητες και την ολοκληρωμένη αντιαεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα. Η χώρα μας δεν συμμετέχει μόνο στο πρόγραμμα που έχει να κάνει με την ενίσχυση της ασφάλειας στην ανατολική πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πάντως, να πούμε εδώ, Βαγγέλη, ότι ακόμα δεν έχει συγκροτηθεί μια ενιαία ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη. Είναι κάτι το οποίο εδώ και χρόνια το ακούμε. Πριν από αρκετά χρόνια ακούγαμε συνέχεια ότι θα αναπτυχθεί μια δύναμη ταχείας επέμβασης 5.000 ανδρών που θα είναι ευρωπαϊκή δύναμη ταχείας επέμβασης. Mm-hmm. Έχουμε κινήσεις στην άμυνα και από τη Γερμανία και από την Γαλλία και από την Ιταλία. Ωστόσο, ευρωπαϊκή συγκροτημένη άμυνα που να είναι υπό την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει υπάρξει ακόμα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το καταλογίζουν στην Ευρώπη ο διεθνής παράγων, έτσι. Mm-hmm. Αυτό.
1: Να πούμε ότι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος έφτασε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου μετά την πολύ σημαντική νίκη της χθες. Φανταστικό γκολ.
0: Ήταν η πρώτη φορά που έβλεπα τους Γερμανούς σαν χαμένους. Κοιτάζανε, δεν μπορούσαν να το πιστέψουν.
1: Ήταν μια ανεπανάληπτη νίκη μέσα στο σπίτι της Γερμανίας. Μας γέμισε χαρά και πριν από λίγο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος υποδέχθηκαν τους παίκτες της εθνικής μας ομάδας. Ο Γιώργος Τραπεζανίδης είναι εκεί. Σε περίπτωση που δούμε ότι στη συνέχεια έχει κάποιον από τους παίκτες μαζί του, θα έχουμε τη δυνατότητα να συνδεθούμε με το Earth News και να σας το μεταδώσουμε.

0: αν δεν υπήρχες εσύ, πες μου πώς θα μπορούσα να υπάρξω εγώ, λέει ο Ζοντασέν.
1: Κάτι έχει συνεννοηθήσει με τον Γιώργο τον Τζολάκη.
0: Ναι, του έχω πει να βάζει κανένα γαλλικούλι.
1: Έτσι, δύο στα τρία να είναι γαλλικό.
0: Όχι, αντίθετα. Ένα στα τέσσερα του έχω
1: πει. Αγαπάμε γαλλική μουσική, όπως και να έχει. Να πούμε ότι η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου έφτασε στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης και ο Γιώργος Τραπεζανίδης, όπως μετέδωσε πριν από λίγο, έχει αγκαλιάσει τόσο πολύ ο κόσμος, γιατί θα έχει τους δύο αγώνες εκεί στην Τούμπα, την Πέμπτη και την Κυριακή, η εθνική μας ομάδα.
0: Βέβαια,
1: και
0: δέρμι.
1: Έχουν εξαντληθεί ήδη τα εισιτήρια. Κυκλοφόρησαν στις 11 το πρωί, έγιναν ανάρπαστα και ξεπούλησαν. Αυτό είναι το πολύ ελπιδοφόρο και φαίνεται πως ο κόσμος της συμπρωτεύουσας αγκαλιάζει την εθνική μας ομάδα και που θα παίξει με την Ολλανδία και τη Γερμανία αντίστοιχα, έτσι, στα δύο αυτά παιχνίδια στην Τούμπα, με κατάμεστο το γήπεδο.
0: Και αν σκεφτείς ότι κάναμε τέτοια επιτυχία στην έδρα των Γερμανών, φαντάσου τι προπτικές υπάρχουν για να παίξουν στην έδρα μας, λέω.
1: Ας μην πούμε έτσι μεγάλες κουβέντες.
0: Ναι, μην το ματιάσουμε. Ναι.
1: Να μην το ματιάσουμε, αλλά έχουμε χαρεί πάρα πολύ.
0: Βέβαια.
1: Πάμε για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υπεγράφει η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι στην κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ στην ισχύουσα άδεια δεν προβλεπόταν η λειτουργία του. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων κάνει λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Στη διαρροή στην εγκατάσταση φυσικού αερίου στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου του κτηρίου που τεινάχτηκε στον αέρα στην πλάκα καταλήγουν οι αυτοψίες των εμπειρογνωμόνων. Υποχρεωτική αποζημίωση των ιδιωτών ιδιοκτητών ακινήτων για ζημίες από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολυοδομικές πράξεις που χορηγήθηκαν από τη δημόσια διοίκηση κοντά σε ρέματα για τα οποία δεν είχαν γίνει οριστική οριοθέτηση, απεφάνθη το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σημαντική πρόοδος έχει καταγραφεί στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τη βελτίωση της διαχείρισης των κονδυλίων της κοινής αγροτικής πολιτικής στην Ελλάδα, διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχοού.

0: Επιστρέψαμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη στο τέλος της μέρας.
1: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Και Βαγγέλη, την έκανε την παγαποδιά του ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν μπόρεσε.
0: Τι έκανε πάλι.
1: Λοιπόν, τον κατηγορεί αντιπολίτευση ότι έχει κάνει παράνομη προπαγάνδα, γιατί προέβαλε ένα τηλεοπτικό σπότ που βεβαίως πλέκει το εγκόμιό του, το οποίο όμως υποτίθεται ότι πλήρωσε η κυβέρνηση λίγες εβδομάδες πριν από την. Όχι υποτίθεται, το οποίο πλήρωσε η κυβέρνηση λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσεις.
0: Αυτό μάλλον δεν είναι τόσο νόμιμο, δεν ακούγεται πολύ νόμιμο ενώ ώψη εκλογών.
1: Ήταν νόμιμα τα 5.000 δολάρια σε κάθε ψηφοφόρο, αν ψηφίσει
0: ρεπουμπλικάνος. Τα έταξε.
1: Αυτά τα έταξε, ναι, δεν τα. Εντάξει. Εμφανίστηκε λοιπόν σε ένα σύντομο μαυρό-άσπρο κλιπάκι την Κυριακή, το οποίο προβλήθηκε στη διάρκεια αγώνων Αμερικανικού ποδοσφαίρου, εξαιρετικά δημοφιλές άθλημα. Και δείχνει τον κύριο Τραμπ να περπατά σιωπηλός με βλοσιρό βλέμμα σε ένα διάδρομο.
0: Τον κάνω εικόνα ήδη στην κάμερα. Όπως μας το περιγράφεις.
1: Ενώ στο βάθος ακούγονται αποσπάσματα από ομιλίες του, στις οποίες καταφέρεται εναντίον των πολεμοχαρών, των κομμουνιστών και των υπέρμαχων μιας παγκοσμιοποιημένης τάξης πραγμάτων. Το πρόβλημα είναι ότι στο τέλος του βίντεο των 30 δευτερολέπτων εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης η φράση «πληρωμένο από την Αμερικανική κυβέρνηση». Mm. Όπως καταλαβαίνεις, υπήρξαν εντονότατες αντιδράσεις από τους δημοκρατικούς και μάλιστα λίγες εβδομάδες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, όπου επισημαίνουν ότι είναι παράνομη η κυβέρνηση να χρησιμοποιεί χρήματα των Αμερικανών φορολογουμένων για να χρηματοδοτεί πολιτικές διαφημίσεις. Πρόκειται για προπαγάνδα και συσπληρώνεται το λογαριασμό, τόνισε ο δημοκρατικός βουλευτής Μάικ Λέβιν σε ένα βίντεο σκοπημένο μήνυμα. Και άλλοι βεβαίως γερουσιαστές του Δημοκρατικού Κόμματος και βουλευτές τον επέκριναν. Ο Λευκός οίκος απάντησε πάντως ότι δεν πρόκειται για πολιτική διαφήμιση. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, η αλήθεια είναι ότι ο δισεκατομμυριούχος ο κύριος Τραμπ έχει δημιουργήσει μια έτσι αναταραχή με αυτό το ζήτημα.
0: Και τώρα εν ώψη των εκλογών φαντάζομαι ότι δεν θα αφήνουν τίποτα να πέφτει κάτω, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ό,τι και αν βγαίνει στον αέρα θα προσπαθούν να το εκμεταλλεύονται.
1: Οι οποίες εκλογές είναι πολύ κοντά, κοντοζυγώνουν, 3 Νοεμβρίου.
0: Βλέπω και μια, μιας και μιλάς για τον Τραμπ, βλέπω και μια επανεμφάνιση του Μοσδάμπα Χαμενεή.
1: Όταν λες επανεμφάνιση, θρησκευτή,
0: με δήλωση. Με δήλωση. Δεν τον είδαμε. Δεν τον έχουμε δει ποτέ.
1: Ανακοίνωση δηλαδή.
0: Μετά την εκλογή του, προβλήθηκε μέσα από την κρατική τηλεόραση του Ιράν άλλη μια δήλωσή του μέσω ανακοίνωσης, ακριβώς σε κάρτα δηλαδή. Να το ακριβώς είναι έτσι όπως το βλέπουμε.
1: Το τώρα και το αρτινιό,
0: και λέει ότι θυμίζουμε δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως, έτσι, αφού του διαδέχτηκε τον πατέρα του, ο οποίος πέθανε, έχασε τη ζωή του.
1: Σκοτώθηκε με σειρά ακόμη. Και τα παιδιά του και η κόρη του, και θεωρείται ότι είναι ο μόνος που έχει μείνει ζωντανός, με παραμορφωμένο το πρόσωπο, με ακροτηριασμένο ενδεχομένως στο πόδι. Όλα αυτά βεβαίως. Δεν είναι παρά φημολογία, έτσι. Mm-hmm. Κανείς δεν τον έχει δει, ούτε έχει βγει.
0: Έκανε δήλωση να κάνει... Και αυτό που είπε και εκτίμησε είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα θα φύγουν από τη Μέση Ανατολή, αφού υπέστησαν οδυνηρά πλήγματα στα στενά του Ορμούς. Αυτό είπε, και οι εχθροί δεν τολμούν πλέον να προχωρήσουν πέρα από την Αραβική θάλασσα, ανέφερε σε αυτό το μήνυμά του, χωρίς να κατονομάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά οι εχθροί ξέρουμε για εκείνον ποιοι είναι. Κάθε φορά που το διακινδύνευσαν, το μόνο που κατάφεραν ήταν να βλάψουν τον εαυτό τους. Δεν θα αργήσει η μέρα που η Αραβική θάλασσα θα απαλλαγεί από την παρουσία τους.
1: Σαν ακούω τον Τραμπ.
0: Από την άλλη πλευρά.
1: Ακριβώς. Σαν ακούω τον Τραμπ από την ανάποδη. Θέλουν συμφωνία, θα καταλήξουν συμφωνία, τους έχουμε πιέσει, αλλιώς θα τους βομβαρδίσουμε ξανά. Τώρα η αλήθεια είναι ότι σήμερα και αύριο, απόψε δηλαδή και αύριο, έχουμε έμεσες συνομιλίες με φυσικά διαμεσολαβητές τους Καταριανούς. Είναι παρόν και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Επισήμως ο Τραμπ στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου απέρριψε την οποιαδήποτε συμφωνία. Εγώ το μόνο που θα πω είναι ότι με δεδομένο ότι η συμφωνία η βελτιωμένη προβλέπει άρση αμερικανικού αποκλεισμού και στη συνέχεια άρση των κυρώσεων αλλά και αποζημιώσεις προς τους Ιρανούς, θεωρώ ότι μάλλον θα έχουμε μια αποτυχία, διότι αν ξαφνικά οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να αποζημιώσουν τους Ιρανούς, θα είναι πραγματικά κοσμοϊστορική εξέλιξη, έτσι. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι προφανές ότι το λέγαμε όλο το καλοκαίρι όταν κάναμε την εκπομπή, θα θυμάσαι, ότι θα πάμε στις ενδιάμεσες εκλογές με πόλεμο. Και τελικά φαίνεται ότι δεν έχουμε πέσει έξω.
0: Και έχουμε πολύ δρόμο ακόμη. Ένας δρόμος ο οποίος πονάει πολύ την τσέπη κάθε Ευρωπαίου και όχι μόνο.
1: Και έτσι, θα πούμε μετά, και εκτός από τη βενζίνη, ακριβένουν και τα αεροπορικά εισιτήρια μετά το τραγούδι.

0: News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας συντονισμένοι εδώ, Δημήτρης Φαναριώτης
1: και Βαγγέλης Σαρής μέχρι τις 10.
0: Και έλεγες, Δημήτρη, το πώς πλέον συμπαρασύρει και τις τιμές των καυσίμων στα αεροπλάνα, άρα και τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, αυτή η κατάσταση που ζούμε της ενεργειακής κρίσης.
1: Ναι, γιατί οι αεροπορικές εταιρείες και οι αναλυτές του κλάδου των αερομεταφορών επισημαίνουν ότι δεν θα μειωθούν οι τιμές στα αεροπορικά εισιτήρια, ακόμα και αν πέσουν τιμές του πετρελαίου και των ορυκτών καυσίμων, γιατί τέτοιες διακυμάνσεις δυσκολεύουν τις αεροπορικές εταιρείες να προγραμματίσουν τις δραστηριότητές τους και τις οθούν να είναι επιφυλακτικές όσον αφορά στη μείωση των τιμών των εισιτήριων. Είναι δε χαρακτηριστικό, Βαγγέλη, ότι η τιμή των εισιτήριων το Σεπτέμβριο του 2025 σε σχέση με το φετινό Σεπτέμβριο είναι σχεδόν διπλάσια. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι θα έχουμε πρόβλημα με αυτό το ζήτημα, γιατί αντίστοιχα, όπως έχουμε δει εδώ, ότι οι τιμές στην Αγγλία, στα βενζινάδικα, δεν πέφτουν. Μπορεί να πέσει το πετρέλαιο, αλλά δεν πέφτουν. Αντίθετα, όταν ανεβαίνει, πάντα ανεβαίνουν. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τα αεροπλάνα. Με την IATA να εκτιμά ότι τα καύσιμα θα αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 1 τρίτο των λειτουργικών εξόδων των αεροπορικών εταιριών, από περίπου το 1 τέταρτο το 2025. Το έχουμε πει ότι συμπαρασύρει τα πάντα το πετρέλαιο στο πέρασμά του με την αύξηση,
0: ανεπηρέαστα και τα αεροπορικά ταξίδια. Βέβαια, επειδή το χρηματιστήριο των αεροπορικών εισιτηρίων είναι λίγο διαφορετικό και ιδιαίτερο, πρέπει να ξέρουμε ότι όταν μπορούμε εγκαίρως να προγραμματίσουμε το αεροπορικό μας ταξίδι και όχι σε περιόδους όπου υπάρχει έντονη κινητικότητα, έντονο ενδιαφέρον, σε περιόδους εχμής, όχι σε περιόδους εχμής, τότε μπορούμε να βρούμε, αν εγκαίρως το αναζητήσουμε, καλή τιμή σε ένα αεροπορικό εισιτήριο. Έστω υπάρχουν και οι εταιρείες low cost, αλλά και οι μη low cost εταιρείες ανά περιόδους κάνουν κάποιες προσφορές που, αν τις εκμεταλλευτούμε την κατάλληλη στιγμή, μπορούμε να βρούμε μακροπρόθεσμα για να κλείσουμε το αεροπορικό μας εισιτήριο.
1: Είναι θέμα προγραμματισμού αυτό που λες και έχεις απόλυτο
0: δίκιο. Δεν μπορεί όμως όλος ο κόσμος να προγραμματίσει, αυτό είναι το κακό.
1: Όχι, βέβαια.
0: Και αν για κάποιο λόγο πρέπει να φύγεις, όπου συνέβη κάτι και πρέπει να φύγεις αύριο μεθαύριο και να κλείσεις εισιτήριο, τότε ναι, θα το πληρώσεις ακριβά. Αυτό είναι το κακό. Τώρα, επειδή μιλούσαμε και λέγαμε και νωρίτερα στο μαγκαζίνο μας και την προηγούμενη ώρα μας μαζί με τον Θάνο τον Σιαφάκα και πάντα εδώ με τον Δημήτρη, τώρα όλες τις εξελίξεις αναφορικά με την υπόθεση που έχει να κάνει με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και όλα αυτά που έρχονται στην επιφάνεια, όπως και με το ιδιωτικό ιατρείο που αποκαλύφθη σήμερα ότι έκανε μέχρι και χημειοθεραπείες χωρίς να διαθέτει την προβλεπόμενη άδεια. Υπάρχει, να πούμε, και η άλλη πλευρά των γιατρών. Υπάρχουν και οι σωστοί επιστήμονες και είναι πάρα πολλοί.
1: Και
0: γι' αυτό δεν πρέπει να τα τσουβαλιάζουμε.
1: Όλα, που είναι άνθρωποι πάνω απ' όλα. Έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Να το τονίσουμε αυτό.
0: Και άκουσα νωρίτερα στην εκπομπή απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου και πραγματικά χάρηκα και σκέφτηκα αυτό. Κοίταξε να δεις πόση αντίθεση οι δύο πλευρές αυτές μεταξύ τους. Τον κύριο Αναστάσιο Μίλκα, ο οποίος είναι επεμβατικός καρδιολόγος, είναι αντιπλοίαρχος του πολεμικού ναυτικού και υπηρετεί στο ναυτικό νοσοκομείο της Αθήνας.
1: Μνήμη Α.
0: Ακριβώς. Τον λένε υπτάμενο γιατρό της καρδιάς. Και έχει δημιουργήσει, σχεδίασε και υλοποίησε την έναρξη του αιμοδυναμικού εργαστηρίου στη Μυτιλίνη από το Σεπτέμβρη του 2023. Έχει κάνει πολλές εκτελέσεις πλέον επεμβατικών πράξεων στο ακριτικό μας νησί, σώζοντας ανθρώπους. Για τον λόγο αυτό, μάλιστα, επικοινώνησε προσωπικά μαζί του και ο Πρωθυπουργός και τον Συνεχάρη, ενημερώθηκε και τον Συνεχάρη. Ο κύριος Μίλκας, λοιπόν, μίλησε εδώ στον Ανδρέα Παπασταματίου, γιατί πήγαινε, έρχεται κάθε εβδομάδα στη Μυτιλίνη και κάνει επεμβάσεις, σώζει συνανθρώπους μας, παρακολουθεί την εξέλιξη της υγείας τους και μάλιστα σε ένα από τα τελευταία του ταξίδια έσωσε και δύο Τούρκους επισκέπτες που βρίσκονταν στην Μυτιλίνη, υπέστησαν οξύ έμφραγμα και παρενέβη, τους έσωσε και έγινε μάλιστα και πρωτοσέλιδο και στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης με αυτή την πράξη. Θα ήθελα, Δημήτρη, γιατί
1: δεν
0: αξίζει.
1: Δεν είναι φοβερό.
0: Είναι, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι.
1: Να έχεις αυτούς τους ανθρώπους και να έχεις και τους άλλους τους άθλιους, δεν μπορώ, ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω. Είναι φοβερό δηλαδή, άγγελος και διάβολοι.
0: Για αυτή την αντιδιαστολή και μόνο θα ήθελα να ακούσουμε τον κύριο Αναστάσιο Μίλκα που μίλησε στο απολύτως σχετικό εδώ στο Earth News Radio 105,8 και τον Ανδρέα Παπασταματίου.
2: Χαίρομαι που όλη αυτή η κίνηση ήταν μια αφορμή για να ρίξουμε τα φώτα πάλι εκεί που ακριβώς πρέπει. Έτσι. Δηλαδή, αρκετά ασχοληθήκαμε λίγο με την παραϊατική, με την παραφιλολογία, με τα πράγματα που μπορεί να κάνουν τους ανθρώπους να είναι άρρωστοι. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε στους ανθρώπους να καταλάβουν ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ο δημόσιος τομέας, ο δημόσιος φορέας υγείας είναι εδώ, είναι μαχόμενος, συνεχίζει το έργο του και πραγματικά πολλές φορές κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας. Ακούστε το μεγαμικό της Μυτιλήνης, είναι πραγματικά ένα case study. Ξέρετε και γνωρίζετε όλοι ότι δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα μεγαμικό εργαστήριο σε κάθε χωριό και σε κάθε πόλη της Ελλάδας. Οπότε ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι ότι την Τρίτη και Τετάρτη το μεγαμικό εργαστήριο είναι ανοιχτό όλα αυτά τα 5 χρόνια. Τα περιστατικά τα οποία έρχονται άλλες μέρες θα πάρουν μια θρομβόληση, αλλά το καλό είναι ότι δεν θα χρειαστεί μετά να μεταφερθούν στην Αθήνα. Θα μείνουν στο νησί της Λέσβος, θα περιμένουν, θα έρθουμε εμείς μετά από 2 μέρες, 3, θα κάνουμε την αγκυπλαστική μας και οι άνθρωποι θα γυρίσουν στο σπίτι τους. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο έχουμε καταφέρει και έχουμε λειτουργήσει με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Τώρα, μάλιστα, μετά από 5 χρόνια και με τη βοήθεια τη δικιά σας και τη βοήθεια και των τομικών μέσων, το ημοδυναμικό μας πήρε έτσι μια μικρή δημοσιότητα και μπορούσαμε και προσελκύσαμε και νεότερους συναδέλφους. 100.000 Τούρκοι επισκεφτήκαν το νησί και δεν σας κρύβω ότι μου έρχονται συνέχεια από τους ανθρώπους που φύγανε στην Τουρκία τα δημοσιεύματα που υπάρχουν στη γείτονα χώρα. Mm. Δηλαδή, μου στέλνουν τα δημοσιεύματα που υπάρχουν, γιατί ξέρετε, αυτά να δημοσιεύονται και από τα τοπικά μέσα.
3: Αυτό και να πληρώναμε δεν μπορούσαμε να το
2: και
3: έχουμε.
2: Και να πληρώναμε λοιπόν πραγματικά, και εγώ δεν το πίστευα. Και να πληρώναμε λοιπόν, σκεφτείτε τώρα ότι στις απέναντι ακτές συζητάνε και λένε ότι πήγανε 2 άνθρωποι και υπήρχε ένα καλό νοσοκομείο και οι άνθρωποι γυρίσανε στις πατρίδες.
3: Και τους έσωσε και ένα στρατιωτικός Έλληνας. Αυτό είναι ακόμα πιο σημειολογικά έντονο.
2: Σημειολογικά έχει μεγάλη σημασία. Μάλιστα. Εγώ δεν το διαχωρίζω. Είτε στρατιωτικός είτε υπηρετής στο ΕΣΥ, πραγματικά η αποστολή μας είναι μία.
0: Πολύ χάρηκα με τον κύριο Μίλκα. Ο κύριος Αναστάσιος Μίλκας ήταν και ακούς, κυκλοφορεί η είδηση στην Τουρκία πως ένας στρατιωτικός, Έλληνας γιατρός στρατιωτικός, έσωσε 2 Τούρκους που έπαθαν έμφραγμα στην Μυτιλήνη. Έτσι κυκλοφορεί, γιατί κάνει ιδιαίτερη αίσθηση το ότι είναι και στρατιωτικός. Γιατί πως το έχουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωση στο μυαλό τους.
1: Ναι, θα το έχουν με κάποια διαφορετική θέση. Σε κάθε περίπτωση, να σου πω ότι επειδή ναυτικό έχω υπηρετήσει, το ΝΙΑΛΦΑ είναι ένα εξαιρετικό στρατιωτικό νοσοκομείο και το αεροπορίας. Έχουν εξαιρετικούς γιατρούς, οι οποίοι κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους και μάλιστα πολλές φορές υπερβαίνουν αυτόν, όπως ο εξαιρετικός κύριος Μίλκας. Τώρα ολοκληρώθηκε η τετραήμερη επίσκεψη του Πάπα Λέοντα στην Γαλλία.
0: Έγινε χαμός, έτσι.
1: Ήταν απίστευτο.
0: Η συμμετοχή του κόσμου ήταν το κάτι άλλο.
1: Πάνω από 1 εκατομμύριο. Έγινε και στο Stade de France έγινε βραδινή λειτουργία.
0: Πολύ εντυπωσιακά.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Πάπας, ο Ποντίφικας, είναι αρχηγός πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια καθολικούς χριστιανούς σε ολόκληρο τον πλανήτη και φαίνεται ότι ακολουθεί και τα βήματα του Φραγκίσκου, του προηγούμενου,
0: του προκατόχου του,
1: ναι. Προκατόχου του, σε ό,τι αφορά τον ανθρωπισμό και γενικά είναι αρκετά ανθρώπινος, θα μπορούσε να πει κανείς. Επισήμανε βέβαια, τι άλλο να πει με τόσους πολέμους, να τεθεί τέλος στις πολεμικές σειράξεις και μάλιστα μέσω διαπραγματεύσεων, διαλόγου και συμβιβασμών. Τόνισε τη σημασία του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, το οποίο σε αντίθεση με το εθνικό δίκαιο δεν μπορεί να επιβληθεί με τη βία από ένα κράτος, όπως τόνισε. Ενώ αναφερόμενος στην Ευρώπη, είπε ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός είναι καρπός αιώνων συναντήσεων, ακόμη και αν αυτές δεν ήταν πάντα εύκολες. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Μακρόν έλαβε το λόγο και υπογράμμισε ότι οι κίνδυνοι έχουν αλλάξει κλίμακα στην Ευρώπη, ότι ο πόλεμος έχει επιστρέψει και ότι η Ήπειρος κλονίζεται από την αναβίωση των αυτοκρατοριών. Και είπε ο κύριος Μακρόν ότι είναι απαραίτητο πρώτα να διασφαλίσουμε την ασφάλειά μας και να διατηρήσουμε τις αξίες μας. Είχε πάει και στη Λούρδη την Κυριακή, που είναι η ιερή πόλη της Γαλλίας, υπάρχει και σχετικό προσκύνημα εκεί, σε μια σπηλιά. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι ο Πάπας Λέων ο 14ος μέχρι στιγμής έχει κρατηθεί στο ύψος των περιστάσεων που επιβάλλει να έχει ένας αρχηγός, ο αρχηγός της Ρωμακαθολικής Εκκλησίας.
0: Τώρα ήθελα να δούμε μια εξέλιξη η οποία έρχεται από την υπόθεση αυτή της φωτιάς στην καφετέρια στην Νέα Ιωνία. Οι τελευταίες πληροφορίες λοιπόν αναφέρουν εδώ και από τον Γιώργο τον Κοβό, τον καλό συνάδελφο που μας δίνει το ρεπορτάζ επιτόπου από το
1: σημείο. Μόνο ο ρεπόρτερ ο Γιώργης.
0: Ναι, ένα 10χρονο κοριτσάκι βρίσκεται στο νοσοκομείο Παίδων έπειτα από την μεγάλη αυτή φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα, θυμίζουμε, σε καφετέρια στο ισόγειο μιας τριώροφης πολυκατοικίας στην Νέα Ιωνία, και μέσα σε λίγα λεπτά επεκτάθηκε στους επάνω ρόφους μέσα από, μέσα από τις τέντες των σπιτιών και τις μπαλκονόπορτες. Το παιδί, το οποίο διέμενε με την οικογένειά του στον τρίτο όροφο, φέρεται ότι εισέπνευσε μεγάλη ποσότητα καπνού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. Παρ' όλα αυτά, επειδή μέχρι τώρα λέγαμε ότι όλα έληξαν καλώς και χωρίς παρατράγουδα, τουλάχιστον για την υγεία των ενίκων, να λοιπόν που ένα παιδάκι βρίσκεται στο νοσοκομείο. Η οικογένειά του ανέβηκε μαζί και με άλλους ενίκους στην ταράτσα για να αποφύγουν ακριβώς τον πυκνό καπνό. Το κοριτσάκι παρόλα αυτά φαίνεται ότι εισέπνευσε λίγο παραπάνω και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο. Όλα καλά, να πάνε με την υγεία του.

0: όπως μουσικά επανερχόμαστε, έτσι μουσικά θα κλείσουμε κιόλας, γιατί πλησιάζει 10, Δημήτρη.
1: Ακριβώς, Βαγγέλη. Και
0: θα μας πας Ιρλανδία.
1: Θα σας πάω Ιρλανδία, Δουβλίνο.
0: Αγαπημένο.
1: Καθώς, βεβαίως, την Παρασκευή, η YouTube, ποιος τους ξέρει, γιόρτασαν μισό αιώνα από τη δημιουργία τους και έδωσαν συναυλία στο σχολείο του Δουβλίνου, που σχηματίστηκαν ως συγκρότημα όταν τα μέλη τους ήταν έφηβοι. Και έδωσαν μια συναυλία.
0: Επέστρεψαν
1: τους...
0: εκεί όπου γεννήθηκαν.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή στο σχολείο που ήταν συμμαθητές και γεννήθηκε το συγκρότημα των U2.
1: Ακριβώς. Και έδωσαν συναυλία για τους σημερινούς μαθητές. Και είναι χαρακτηριστικό, αυτό μου κάνει φοβερή εντύπωση. Η ιστορία των U2 ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 1976, ακριβώς πριν από μισό αιώνα, όταν ο ντράμερ τους, ο Larry Mullen Jr., ανάρτησε στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου Mount Temple Comprehensive στο Βόρειο Λονδίνο ένα χειρόγραφο σημείωμα που έγραφε: «Drummer αναζητά μουσικούς για να σχηματίσουν συγκρότημα». Και αυτό το συγκρότημα στη συνέχεια έγινε ένα από τα πιο αναγνωρισμένα της παγκόσμια rock σκηνής και κέρδισε 22, παρακαλώ, βραβεία Grammy και βέβαια τις καρδιές όλων όσων αγαπούν τη rock.
0: Και η Βίβια Νικολοπούλου μας έβαλε σαν μουσικό χαλί ένα από τα τραγούδια.
1: Μπράβο,
0: τους,
1: Βίβια.
0: Λοιπόν, και με αυτά και με εκείνα, η ώρα έφτασε 10. Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν η εκπομπή στο τέλος της μέρας.
1: Με τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Ήμασταν εδώ παρακολουθώντας όλα τα της ενημέρωσης και όχι μόνο.
1: Ήτανε πολλά.
0: Ήτανε πολλά. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με όλα τα νεότερα. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Υπεγράφει η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Η σφράγιση υπεγράφει από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα και το πρωί της Τρίτης αναμένεται να πάει δικαστικός επιμελητής. Νωρίτερα από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ στην ισχύουσα άδεια αυτό δεν προβλεπόταν. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών, στον ΕΟΠΗ για τυχόν ενέργειές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε για να αποζημιωθεί για την οσηλεία ασθενών, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε διαρροή στον κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει το δίκτυο με το κτίριο της οδού Λυσιστράτους στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η φωνική έκρηξη και κατάρρευση, φαίνεται να καταλήγουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Τα πρώτα ευρήματα οδηγούν πλέον στο συμπέρασμα ότι η διαρροή εντοπίζεται στο εσωτερικό του κτηρίου και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι και διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Παράλληλα, αναμένεται να συμβάλλουν στην εξακρίβωση του σημείου της διαρροής όσα προκύψουν από τις ιστολογικές εξετάσεις των θυμάτων, καθώς, όπως τονίζεται από αρμόδιες πηγές, τυχόν ευρήματα εισπνοής μονοξιδίου θα μπορούσαν να καταδείξουν το σημείο από το οποίο προήλθε η διαρροή. Οι νομοθετικές παρεμβάσεις για ελαφρύνση των ευάλωτων δανειοληπτών θα συνεχιστούν, όπως επίσης και ο έλεγχος στη λειτουργία των funds, ανέφερε στη Βουλή ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Βλάχου για τα δάνεια πρώτης κατοικίας. Αναπτύσσοντας την ερώτησή του, ο κύριος Βλάχος τόνισε την ανάγκη λήψης μέτρων ανακούφισης για τους συνεπείς δανειολήπτες για την πρώτη κατοικία, όπως η ελάφρυνση του φορολογητέου εισοδήματός τους. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, κάτι που δεν κατάφερε, δεν επιχείρησε καν να πετύχει η επταετία της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στυλιτεύοντας μεταξύ άλλων τον αποκλεισμό της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο αποφάσεις του έκρινε ότι για ζημιές από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές πράξεις που χορηγήθηκαν από τη δημόσια διοίκηση κοντά σε ρέματα για τα οποία δεν έχει γίνει οριστική οριοθέτηση, θεμελιώνεται ευθύνη του Δημοσίου, των Περιφερειών και των Δήμων, με συνέπεια να είναι υποχρεωτική η αποζημίωση των ιδιωτών ιδιοκτητών ακινήτων. Σημαντική πρόοδος έχει καταγραφεί στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τη βελτίωση της διαχείρισης των κονδυλίων της κοινής αγροτικής πολιτικής στην Ελλάδα, διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διευκρινίζοντας ότι εξακολουθεί να υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει. Η συνεργασία δε μεταξύ των ελληνικών αρχών και των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαρακτηρίζεται ως πολύ επικοδομητική. Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, εκτίμησε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εν τέλει θα φύγουν από τη Μέση Ανατολή, αφού υπέστησαν οδυνηρά πλήγματα στα στενά του Ορμούζ.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο αναμένονται τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. 2,8.

Εδώ είμαστε κι εμείς, βράδυ Δευτέρας, 28 του μήνα, η τελευταία Δευτέρα του Σεπτέμβρη. Ένας πραγματικά δύσκολος μήνας φτάνει στο τέλος του. Καλησπέρα σε όλους σας. Τον ηχορυθμίζει η Βίβια Νικολόπουλου στη

δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Σφυρόρα, στο μικρόφωνο Ιωάννα Ταραμπίκου. Και ακούμε την ξακουστή τρομπέτα του Miles Davis, που σαν σήμερα πέθανε το 1991.

μικρή ηλικία ήρθε σε επαφή με τη μαγεία της μουσικής μέσω μιας ραδιοφωνικής εκπομπής και στα 16 του χρόνια θα γίνει μέλος της Ένωσης Μουσικών και στα μέσα της δεκαετίας του 40 θα βρεθεί στη Νέα Υόρκη όπου θα συναντήσει τον Τσάρλι Πάρκερ και τον Ντίζι Γκιλέσπι και θα παίξει μαζί τους. Ως τα μέσα της δεκαετίας του 70 θα ζήσει μια έντονη και πολύ δημιουργική ζωή. Δίσκοι, εμφανίσεις, γυναίκες, ναρκωτικά, άστατη ζωή, μέχρι που οι γρήγοροι ρυθμοί θα τον φέρουν στα άκρα και για 5 χρόνια θα σταματήσει κάθε μουσική δραστηριότητα. Επανέρχεται στις αρχές της δεκαετίας του 80, έχοντας μόνο κάποιες εκλάμψεις του παλιού καλού εαυτού του.

τώρα στο στίγμα της ημέρας. Ενός κακού μοίρια έπονται. Λουκέτωσε ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη καθώς λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα. Έσπασε το απόστημα με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.

καλό νέο της ημέρας, σημαντικά ευρήματα και εντυπωσιακές εικόνες από την ανασκαφή στην αρχαία Μίεζα κοντά στην Άουσα, εκεί όπου σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές εκπαιδεύτηκε τον 4ο αιώνα π.Χ. από τον Αριστοτέλη ο Μέγας Αλέξανδρος.

0: καθώς στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης Μακεδονία πρόκειται να αναμένεται να καταγραφεί νέο ιστορικό ρεκόρ. Ακόμα και το όριο των 8,2 εκατομμυρίων επιβατών αφήξεις και αναχωρήσεις. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Στέφανο Χατζημανόλη, Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων Μακεδονίας Θράκης. Καλησπέρα σας, κύριε Χατζημανόλη.
1: Καλησπέρα σας, καλή ακρόαση.
0: Τι ωραία νέα είναι αυτά που μαθαίνουμε, όπως επίσης μαθαίνουμε ότι και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού διοργανώθηκε και μία γαστρονομική γιορτή αφιερωμένη στον Όλυμπο εκεί στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
1: Ασφαλώς, γιατί το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκη, το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης μας εξυπηρετεί τις ανάγκες της τουριστικής ανάπτυξης και της πιερίας με το παγκόσμιο το πόσιμο του Ολύμπου και ευρύτερα της Ολυμπιακής Ακτής της Πιερίας, παράλληλα της μαγευτικής Χαλκιδικής και φυσικά του άξονα της Θεσσαλονίκης και της υπόλοιπης κεντρικής Μακεδονίας. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια η οποία ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν. Απλά αυτό που θέλω να τονίσω και να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μας δίνετε, ότι τα νέα θα είναι περισσότερο ευχάριστα αν καταφέρουμε σε αυτή την εξίσωση να προσαρμόσουμε και την ελληνική οικογένεια. Δηλαδή να μπορέσουμε να κάνουμε πιο βατό το ταξίδι του μέσου Έλληνα οικογενειάρχη εντός Ελλάδας αρχικά, με στόχο γιατί όχι και εκτός Ελλάδος κάποια στιγμή.
0: Και φαντάζομαι ότι το ζητούμενο είναι να μοιράζονται οι οικογένειες σε όλη τη διάρκεια του χρόνου να μπορούν και να χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο.
1: Ασφαλώς υπάρχει κάθε διάθεση από πλευράς πολιτείας διαχρονικά να βοηθήσει τα περιφερειακά αεροδρόμια. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε όμως είναι ότι πρέπει να εντάξουμε όλα τα εργαλεία μας, ό,τι δηλαδή μπορεί να προσφέρει ο καθένας από την πλευρά του, και ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας. Εμείς, ξέρετε, πάνω στην κεντρική Ελλάδα και παράλληλα στη βόρεια Ελλάδα, στη δυτική Μακεδονία, στην ανατολική Θράκη, έχουμε το ευεργέτημα από όλη η χώρα, όλοι οι συμπολίτες μας, του κοινωνικού τουρισμού. Έχουμε πάρα πολλά κουπόνια τα οποία διατίθενται για ταξίδια στο Βόρειο Αιγαίο, στο Νότιο Αιγαίο, στα πανέμορφα νησιά μας και ούτω καθεξής, στην Εύβοια κλπ. Όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είναι πάρα πολύ αδύνατη η συνδεσιμότητα. Άρα η προσπάθειά μας το επόμενο εξάμηνο, αρχής γενομένης από Νοέμβρη, είναι να εντρυφήσουμε λιγάκι σε αυτό το θέμα, να μπορέσουμε όλοι μαζί να δούμε πώς μπορούμε να αναπτύξουμε καλύτερα αρχικά εσωτερική συνδεσιμότητα.
0: Και πόσο μάλλον με τον κοινωνικό τουρισμό που είπατε, που τουλάχιστον είναι έντονος στην Βόρειο Ελλάδα. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Μέσα από την εμπειρία σας, φαντάζομαι, βλέπετε, ταξιδεύει περισσότερο ο Έλληνας τα τελευταία χρόνια?
1: Ο Έλληνας, είναι πάρα πολύ λογικό μετά από μια πάρα πολύ δύσκολη χρονική περίοδο των τελευταίων 20 ετών να έχει περιορίσει τα ταξίδια του. Εμείς ως οργανωμένα τουριστικά γραφεία, ως Ένωση Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας Θράκης, βλέπουμε ότι ο κόσμος προσπαθεί να ταξιδέψει και με τα πακέτα τα οποία ό,τι μπορούμε να έχουν επικυρωποιημένη και σωστή τιμή. Από την άλλη, εξυπηρέτησε πάρα πολύ η παρουσία των αεροπορικών εταιριών χαμηλού κόστους, οι LCC, low cost carriers, όπως τις ονομάζουμε. Αυτές οι εταιρείες έδωσαν τη δυνατότητα σε πάρα πολύ κόσμο που δεν θα είχε τη δυνατότητα διαφορετικά να ταξιδέψει παντού.
0: Παρ' όλα αυτά όμως αποχώρησαν κάποιες τέτοιες εταιρείες.
1: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, αποχωρεί. Για την ακρίβεια, το μεγάλο στοίχημα λοιπόν είναι από τις 1 του Νοέμβρη που αποχωρεί η μεγαλύτερη αντίστοιχη εταιρεία και χάνεται από τις 138 πτήσεις την εβδομάδα, χάνονται οι 80 περίπου. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Μπροστά μας είναι ένας, θα έλεγα, ιδιαίτερος χειμώνας και πρέπει όλοι μαζί, πολιτεία και ιδιωτικοί φορείς, να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα.
0: Και θα επιμείνω σε αυτό που είπατε εξ αρχής, ότι τόσο ο εσωτερικός και ο εξωτερικός τουρισμός προϋποθέτει συνδέσεις για να μπορέσει, αυτό που είπατε στην αρχή κύριε Χατζημανόλη, για να μπορέσει να αναπτυχθεί και να έχουμε και μεγαλύτερη επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο.
1: Σωστά, απαιτείται οργανωμένη συνδεσιμότητα. Θέλω να κουράσω τους ακροατές μας με τεχνικά χαρακτηριστικά. Επιτρέψτε μου στην εκπομπή σας να αναφερθώ σε ένα από τα χαρακτηριστικά της προσφυγής. Είναι τα προγράμματα Fly and Sail. Αν έχουμε επικυροποιημένη πτήση από τα αεροδρόμια της Ελλάδας, συγκεκριμένα από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, σε τέτοια ώρα ώστε να μπορεί ο επιβάτης να πάρει 2 ώρες μετά το αντίστοιχο διερχόμενο πλοίο, το οποίο κατευθύνεται σε άλλα 18 νησιά, αντιλαμβάνεστε ότι πλέον σε όλο το πλοίο.
0: Κύριε Χατζημανόλη, δεν σας ακούμε καθαρά.
1: Ναι. Έχει διακοπές η γραμμή. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι η συνδεσιμότητα και η παρουσία προγραμμάτων Fly and Sail, δηλαδή πετάω, φτάνω στον προορισμό μου που είναι νησιωτικός και μπορώ σε εύλογο χρονικό διάστημα να πάρω το διερχόμενο πλοίο, μας δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε λόγω χάρη αποτυχίο, να πάμε στα Ψαρά, να πάμε στις Σινούσες, να πάμε πιο εύκολα στις Σάμος.
0: Ένα συντονισμός με λίγα.
1: Αυτό απαιτείται. Πολύ σωστά. Το επίθετο είναι αυτό. Πρέπει να συντονίσουμε, και το ρήμα είναι αυτό. Πρέπει να συντονίσουμε τις καλοπροαίρετες κινήσεις που σκέφτονται όλοι, να τις βάλουμε σε μία σειρά και νομίζω ότι θα έχουμε θετικά αποτελέσματα.
0: Κύριε Χατζημανόλη, το ευχόμαστε και πραγματικά από τη στιγμή που βλέπετε ότι θα ήταν αυτό που θα βοηθήσει, ήδη έχετε δει τα πρώτα θετικά μηνύματα έρχονται και φαντάζομαι ότι θα το ξεπεράσετε κάθε χρόνο και πιο πολύ το ρεκόρ.
1: Αυτή και του δημοσίου φορέα και των ιδιωτών όλοι μαζί να προσπαθήσουμε για το καλύτερο.
0: Κύριε Χατζημανόλη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.

Νέο της στιγμής, καθώς συνεχίζεται η ανακριτική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, μόλις διαβάζουμε ότι παραιτήθηκαν από την υπεράσπιση της γιατρού οι δικηγόροι, ενώ συνεχίζουν με τον σύζυγο γιατρό. Μάλιστα, σε ανακοίνωσή τους, οι δικηγόροι αναφέρουν ότι η απόφαση λαμβάνεται για λόγους αμιγώς νομικούς. Λοιπόν, πλησιάζει 10:30. Αυτό τι σημαίνει? Τίτλοι ειδήσεων και μετά πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υπεγράφει η πράξη φράγησης για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, η οποία λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα και διενεργούσε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Την Τετάρτη, κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα. Το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την παρέτησή τους από την υπεράσπιση της προφυλακισμένης γιατρού για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ανακοίνωσαν οι συνήγοροι υπεράσπισής της. Συνεχίζονται οι έρευνες στο ισοπεδωμένο κτίριο της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα για τα αίτια της έκρηξης που στοίχιζε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Στο εσωτερικό του διαμερίσματος του δευτέρου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, στρέφονται οι έρευνες. 75χρονος τραυμάτισε σοβαρά με κοπίδι 65χρονο στην Γλυφάδα. Ο δράστης συνελήφθη, ενώ το θύμα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο. Χειμερινό ωράριο από την 5η 1 Οκτωβρίου, αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας, οι οποίες διαμορφώνονται από 3.30 ως 5.30 το απόγευμα και από 10 το βράδυ ως τις 7.30 το πρωί της επόμενης ημέρας. Τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στην Αττική. Έως 24 βαθμοί θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.
2: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε πάλι, 11 παρα 25, να συστηθούμε. Γυναικεία υπόθεση, πώς τυχαίνει τα τελευταία βράδια να είμαστε όλες γυναίκες που δουλεύουμε μαζί. Λοιπόν, η Βίβια Νικολοπούλου ρυθμίζει τον ήχο, στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Μάρια Σφυρόερα, στο μικρόφωνο μόνη της σήμερα η Ιωάννα Ταραμπίκου. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί.

0: Λοιπόν, βρισκόμαστε στα τέλη του Σεπτέμβρη και είδαμε μία φωτογραφία που δεν το πιστεύαμε στο λιμάνι του Αδάμαντα, στη Μήλο. Ήταν τόσος ο κόσμος που είχε την αίσθηση ότι είναι μία φωτογραφία του καλοκαιριού, δηλαδή στα μέσα του καλοκαιριού. Όμως όχι, στη Μήλο εκατοντάδες τουρίστες έχουν φτάσει για να απολαύσουν το Σεπτέμβρη. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή το δήμαρχο της Μήλου, τον κύριο Μανώλη Μικέλη. Καλησπέρα σας, κύριε Μικέλη.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι ωραία εικόνα ήταν αυτή και τι ωραίο νέο είναι για το νησί σας, έτσι.
1: Η Μήλος είναι ένα νησί, ένας προορισμός, ο οποίος ξεκινάει την 1η του Απρίλη την επισκεψιμότητά του και σταματάει την 1η του Νοέμβρη.
0: Άρα λοιπόν δεν μιλάμε μόνο για την περίοδο του καλοκαιριού, τους 3 μήνες του καλοκαιριού, αλλά έχει μεγαλώσει πάρα πολύ η τουριστική σεζόν στο νησί.
1: Ακριβώς, ακριβώς, και η επισκεψιμότητα του Σεπτέμβρη είναι αρκετά, ειδικά τους τελευταίους χρόνους, είναι αρκετά μεγάλη, γιατί ο κόσμος έχει καταλάβει ότι το Σεπτέμβρη είναι και πιο καλός ο καιρός και μπορείς να επισκεφτείς καλύτερα τα σημεία. Και έρχεται το Σεπτέμβρη, ειδικά οι Αμερικάνοι και οι Αυστραλοί φέτος μας ήρθαν πιο πολύ το Σεπτέμβρη.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι θαυμάσιος ο Σεπτέμβρη και στα νησιά, και δεν υπάρχει αυτό που υπάρχει η βαβούρα του καλοκαιριού, δηλαδή είναι πιο απολαυστικές οι διακοπές το Σεπτέμβρη.
1: Ακριβώς.
0: Κάτι που παλιά ελάχιστοι το κάναν. Τα τελευταία χρόνια, αυτό που είπατε, αρχίζει και ο κόσμος επιλέγει να πάει αργότερα μετά το καλοκαίρι διακοπές, το Σεπτέμβρη, ακόμα και τον Οκτώβρη.
1: Η θάλασσα είναι αρκετά ζεστή. Οι μέρες εκτός τις 2-3 ημέρες τώρα που είχαμε έτσι μια κακοκαιρία και πάρα πολύ βροχή, είναι πάρα πολύ καλός και ο κόσμος επισκέπτεται τις παραλίες που έχει πάρα πολλές Μήλος. Έχει αρκετές εναλλακτικές τουρισμού, μορφές τουρισμού που μπορεί να κάνει ο κάθε επισκέπτης. Οπότε έχουν επιλέξει να έρχονται το Σεπτέμβρη και δεν είναι βέβαια οι Έλληνες. Έχουν φύγει γιατί έχουν ανοίξει τα σχολεία κλπ. Είναι κυρίως Αμερικάνοι, Αυστραλοί, Ευρωπαίοι.
0: Κύριε Μικέλη, πώς ήταν το καλοκαίρι, ας πούμε, σε σχέση με άλλες χρονιές?
1: Στις αρχές Αυγούστου κοιτάξαμε την επισκεψιμότητα και είδαμε ότι ήταν περίπου 60.000 παραπάνω επισκέπτες συνολικά. Από πέρυσι στο τελείωμα της σεζόν.
0: Μάλιστα. Πολύ αισιόδοξο, ελπιδοφόρο, και πόσο μάλλον που και ο Σεπτέμβρη συνεχίζεται με πολύ γοργούς ρυθμούς.
1: Όπως το περιγράφεται είναι, βέβαια οι ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί είναι πάρα πολύ μεγάλες και αυτό έχει επιβαρύνει αρκετά τις υποδομές και προσπαθούμε με τον ίδιο κόσμο να βγάλουμε υποχρεώσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ μεγάλες.
0: Μάλιστα, καταλαβαίνω. Άρα έχουν μεγαλώσει οι ανάγκες του νησιού και
1: ακριβώς.
0: Χρειάζεται και καινούργιες συνθήκες να δημιουργηθούν, σωστά?
1: Ναι. Κυνηγάμε την ανάπτυξη. Αντί να προετοιμαζόμαστε για την ανάπτυξη που θα έρθει, εμείς κυνηγάμε την ανάπτυξη και βέβαια με την ανοικοδόμηση που έχει το νησί είμαστε λίγο πίσω. Πιστεύω ότι τα καταφέρνουμε καλά σε όλα τα στάδια και στην καθαριότητα και στην παροχή του νερού και στην σε ό,τι χρειάζεται στην οδοποιία που έχουμε φτιάξει αρκετούς δρόμους, έχουμε πάρει αρκετά προγράμματα, έχουμε συνεργαστεί και με την περιφέρεια και με το Υπουργείο Εσωτερικών και έχουμε καταφέρει αρκετά πράγματα.
0: Πάντως, κύριε Μικέλη, η ανοικοδόμηση σωστά να υπάρχει, αλλά χρειάζεται και αυτό το απαραίτητο που είναι για να μην χάσει το νησί και το κάθε νησί και κάθε μέρος της Ελλάδας την ταυτότητά του, έτσι.
1: Αυτό κινδυνεύουμε να το χάσουμε και γι' αυτό πιέζουμε πάρα πολύ ώστε να δημιουργηθούν οι προδιαγραφές, να δημιουργηθεί ένα χωροταξικό, γιατί η Μήλος είναι το μισό νησί Νατούρα και το άλλο μισό είναι άλλο καθεστώς, να γίνει ο χορταξικός σχεδιασμός.
0: Αυτό επιβάλλεται και να ακριβώς για να μπορέσει πραγματικά το νησί να υποδεχτεί τους τουρίστες, αλλά και να μην χάσει την ομορφιά του και την ταυτότητά του.
1: Φοβόμαστε ότι επειδή γίνονται πολύ αργά κάποιες κινήσεις, ότι μην την πάθουμε όμως, την έχουν πάθει και άλλοι τουριστικοί προορισμοί. Αυτός είναι ο μεγάλος μας φόβος.
0: Άρα λοιπόν θέλει πολύ τρέξιμο και πολύ επιμονή στο σωστό.
1: Επιμονή, αγώνα, υπομονή και να μας ακούνε και λίγο παραπάνω από εμάς.
0: Συνεργασία λοιπόν. Η καλύτερη συνεργασία είναι αυτό που θα φέρει και τα καλύτερα αποτελέσματα.
1: Για να έχουμε βιωσιμότητα.
0: Ακριβώς. Μάλιστα. Κύριε Μικέλ, τώρα για το χειμώνα δεν το συζητώ, είναι οι ντόπιοι που μένουν, έτσι. Αν και ποτέ δεν ξέρεις κιόλας, γιατί και ο χειμώνας στα νησιά έχει τη δικιά του γοητεία.
1: Πράγματι είναι πανέμορφος ο χειμώνας. Δυστυχώς κλείνουν αρκετά καταστήματα που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τις 6.000 των κατοίκων που υπάρχουν.
0: Είναι μόνιμοι κάτοικοι 6.000,
1: Βέβαια, ναι. Και βέβαια τώρα έχουμε και πάρα πολλά συνεργεία, γιατί γίνονται και πάρα πολλά δημοτικά έργα και υπάρχει μεγάλη ανοικοδόμηση. Δυστυχώς κλείνουν πάρα πολλά μαγαζιά, ωστόσο εμείς περνάμε πάρα πολύ καλά, γιατί έχουμε τους φίλους μας, τους παρέες μας, που ξέρετε σταματάνε τις δουλειές και μπορούμε
0: ξαναβρίσκεστε.
1: Έτσι,
0: ξανασυναντιόσαστε. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Μικέλη. Εύχομαι
1: καλά.
0: Τα καλύτερα για το νησί. Να είστε καλά. Έχετε ένα πανέμορφο μέρος. Έτσι κι αλλιώς και είμαστε όλοι περήφανοι για τη Μήλο. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.
1: Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.

Έλεγα στην αρχή της εκπομπής, το καλό νέο της ημέρας είναι ότι έχουμε εντυπωσιακές εικόνες από την αρχαία Μίεζα, εκεί που ο Αριστοτέλης δίδαξε τον Μέγα Αλέξανδρο. Από το 2024 έχουν ξεκινήσει ανασκαφικές εργασίες με επικεφαλή στην Αγγελική Κοταρίδη και έχουν έρθει πραγματικά πολλά αξιόλογα και θαυμαστά ευρήματα. Οι ανασκαφικές έρευνες συνεχίζονται και μάλιστα είναι χτισμένη αυτή η περιοχή ανάμεσα σε δύο βασιλικές πόλεις, της Αιγαίας και την Πέλα. Εκεί λοιπόν, σύμφωνα με τον αρχαίο μύθο, η Μίεζα ήταν αδελφή και διχατέρα ποτάμιων θεών. Ήδη έχουν έρθει στο φως τμήματα του Περιστηλίου, της Παλέστρας και του Διδασκαλίου, μέσα στο οποίο στεγάζεται ένα μεγάλο συγκρότημα πάνω από 160 τετραγωνικά μέτρα. Επίσης υπάρχουν αίθουσες συμποσίων με ανάκλυντρα και ψηφιδωτά δάπεδα που παραπέμπουν στο ανάκτορο των Αιγών. Ενδιαφέρον έχουν και τα ευρήματα που συγκαταλέγονται και είναι νομίσματα, κεραμικά, γραφίδες που χρησιμοποιούσαν οι μαθητές της αρχαιότητας για να μπορούν

Φυσικά οι ανασκαφές συνεχίζονται κάθε μέρα με την ομάδα της Αγγελικής Κοταρίδη και το σημαντικότερο, ο στόχος ποιος είναι, να ανακαλύψουν σε όλο του το μεγαλείο το Βασιλικό Γυμνάσιο της Μίεζας, που είναι συνδεδεμένο με την πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά και με την ιστορία του κόσμου μας, του αρχαιοελληνικού κόσμου μας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Ιέρης Φαέλου. Υπεγράφει η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Η σφράγιση υπεγράφει από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα και το πρωί της Τρίτης αναμένεται να πάει δικαστικός επιμελητής. Νωρίτερα από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ στην ισχύουσα άδεια δεν προβλεπόταν. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών, στον ΕΟΠΗ για τυχόν ενεργειές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε για να αποζημιωθεί για την νοσηλεία ασθενών, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της γιατρού που εμπλέκεται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ανακοίνωσαν οι δικηγόροι Νίκος και Τέλος Αγαπηνός. Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, η παραίτηση από την υπεράσπιση της γιατρού είναι αναγκαία προκειμένου να διαφοροποιηθεί η υπεράσπιση του γιατρού και συζύγου, ο οποίος επιμένει ευθύς εξ αρχής ότι ο ίδιος δεν έχει εμπλακεί. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε διαρροή στον κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει το δίκτυο με το κτίριο της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η φωνική έκρηξη και κατάρρευση, φαίνεται να καταλήγουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Τα πρώτα ευρήματα οδηγούν πλέον στο συμπέρασμα ότι η διαρροή εντοπίζεται στο εσωτερικό του κτιρίου και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι και διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Παράλληλα, αναμένεται να συμβάλλουν στην εξακρίβωση του σημείου της διαρροής όσα προκύψουν από τις ιστολογικές εξετάσεις των θυμάτων, καθώς όπως τονίζεται από αρμόδιες πηγές, τυχόν ευρήματα εισπνοής μονοξιδίου θα μπορούσαν να καταδείξουν το σημείο από το οποίο προήλθε η διαρροή. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, κάτι που δεν κατάφερε, δεν επιχείρησε καν να πετύχει η επταετία της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στυλιτεύοντας μεταξύ άλλων τον αποκλεισμό της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο αποφάσεις του έκρινε ότι για ζημιές και παράνομες οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές πράξεις που χορηγήθηκαν από τη δημόσια διοίκηση κοντά σε ρέματα για τα οποία δεν έχει γίνει οριστική οριοθέτηση, θεμελιώνεται ευθύνη του Δημοσίου, των Περιφερειών και των Δήμων, με συνέπεια να είναι υποχρεωτική η αποζημίωση των ιδιοκτητών ακινήτων. Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν σήμερα συνομιλίες με τους μεσολαβητές που προσπαθούν να βάλουν ένα τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, επαναλαμβάνοντας ότι οι ΗΠΑ θα κερδίσουν τον πόλεμο αυτό πολύ σύντομα. Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε επίσης ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί αφού οι ΗΠΑ κερδίσουν αυτό τον πόλεμο. Αναφερόμενος στη σύλληψη 5 υπόπτων στη Βρετανία, κοντά σε αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό, ο Τραμπ είπε ότι ο ίδιος δεν θα τους άφηνε ελεύθερους. «Εξεπλάγιν που αφέθηκαν ελεύθεροι, εγώ δεν θα το έκανα αυτό», δήλωσε.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο αναμένονται τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Earth News Radio 105,8. Βιβιάν Νικολοπούλου ρυθμίζει τον ήχο. Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο μόλι τη σήμερα Ιωάννα Ταραμπίκου. Η Νεφέλη Γερού θα είναι εδώ κοντά μας από την Τετάρτη.

0: Λοιπόν, είδαμε ένα μικρό ταινιάκι μαζί στο τραπέζι ο τίτλος του και το φτιάξαν ποιοι, Υπερβολάριδες Θεσσαλονίκης, παρουσίασαν αυτή τη μικρή ταινία που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου μαζί στο τραπέζι. Οι υπερβολάριδες λοιπόν τι κάνουν, φροντίζουν για την διάσωση τροφής στη Λαϊκή, γίνεται μέσα από το πρόγραμμα Μπορούμε στη Λαϊκή, όπου παραγωγοί και πολίτες προσφέρουν προϊόντα που παραμένουν κατάλληλα για κατανάλωση, αλλά ενδέχεται να μην διατεθούν προς πώληση. Έτσι λοιπόν η ομάδα μεταφέρει στο χώρο της αυτά τα προϊόντα, τα διαλέγει, τα αξιοποιεί αναλόγως με τις ανάγκες. Κάποια μπαίνουν στα καλάθια με φρέσκα προϊόντα, άλλα μαγειρεύονται ή μεταποιούνται. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Φίλιππο Πολατσίδη, ο οποίος είναι εθελοντής, να μας πει ακριβώς τι είναι. Μία Δευτέρα με τους υπερβολάριδες της Θεσσαλονίκης λοιπόν, από τη Λαϊκή Αγορά στο Κοινό Τραπέζι. Κύριε Πολατσίδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Έμαθα ότι είσαστε 13 χρόνια.
1: Ναι, 13 πράγματι, αντέχουμε.
0: Και πώς σας γνωρίζουμε τώρα?
1: Δεν ξέρω αν μας γνωρίζετε τώρα, γιατί έχουμε κάνει κατά καιρούς συνεντεύξεις.
0: Τουλάχιστον εδώ εμείς στην πρωτεύουσα δεν σας ξέραμε τόσο πολύ, κύριε Πολατσίδη.
1: Πράγματι, πράγματι. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ένα αποτύπωμα στην πόλη μας, μια που βρισκόμαστε 13 χρόνια εν ζωή, και τα τελευταία 5 χρόνια είμαστε και επίσημο σωματείο.
0: Υπέροχα. Πώς ξεκίνησε λοιπόν? Είσαστε μία ομάδα, εθελοντική ομάδα, έτσι?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πώς ξεκινάτε με το πρόγραμμα της δραστηριότητας μιας Δευτέρας, ας πούμε? Δευτέρα και σήμερα, το πάμε έτσι.
1: Αν πάμε ιστορικά πίσω, το όνομα της ομάδας μαρτυρεί και την αρχική δραστηριότητα.
0: Από Δευτέρα που λέμε.
1: Όχι, το Υπερβολάριδες.
0: Ναι.
1: Ξεκινήσαμε δηλαδή ουσιαστικά καλλιεργώντας τη γη.
0: Προσπαθώντας
1: να δημιουργήσουμε και εσείς μέσα από την συνεργατικότητα και τη συντροφικότητα και την ανταλλαγή γνώσεων. Έτσι ξεκίνησε λοιπόν η ομάδα, γι' αυτό και έχει αυτό το όνομα. Με τα χρόνια οι δραστηριότητες εμπλουτίστηκαν και εδώ και αρκετά χρόνια ουσιαστικά έχουμε όλο τον κύκλο της τροφής, από την διάσωση τροφής, καλή ώρα το μπορούμε, μέσα από τη συνεργασία με τον οργανισμό μπορούμε. Διασώζουμε λοιπόν τροφή, φρούτα, λαχανικά, αυγά, από Λαϊκή Αγορά, από τη Λαχαναγορά Θεσσαλονίκης, από το Social Play της Θεσσαλονίκη, από φούρνους, από αγρούς, από σούπερ μάρκετ.
0: Άρα δεν είναι μόνο η Λαϊκή.
1: Όχι.
0: Από πάρα πολλούς παραγωγούς,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: από καταστήματα.
1: Το βιντεάκι ήταν εστιασμένο στο τι κάνουμε τις Δευτέρες.
0: Μάλιστα. Η Δευτέρα ανήκει στη Λαϊκή δηλαδή.
1: Η Δευτέρα ανήκει στη Λαϊκή ακριβώς. Okay.
0: Ναι. Λοιπόν, για πείτε μας.
1: Η τροφή αυτή λοιπόν έρχεται στο χώρο μας και κάτι την κάνουμε. Ένα κομμάτι αυτή της τροφής φεύγει σαν φρέσκο προϊόν, όπως είπαμε, φρούτα, λαχανικά ή οτιδήποτε άλλο μπορούμε να πάρουμε από σούπερ μάρκετ. Μπορεί να είναι γάλα, μπορεί να είναι κασέρι, μπορεί να είναι τύρι, μπορεί να είναι όσπρια, οτιδήποτε. Φεύγει σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Ένα άλλο κομμάτι θα μπει στα ψυγεία και στις καταψύξεις μας για την συλλογική μας κουζίνα. Στην κουζίνα αυτή μαγειρεύουμε είτε για ανθρώπους που μένουν σε σπίτια, αλλά γιατί αυτούς τους λόγους δεν μπορούν να μαγειρέψουν, είτε μοιράζουμε ζεστά γεύματα σε ανθρώπους που είναι είτε σε καθεστώς αστυγίας είτε σε καθεστώς επισφάλειας στέγασης.
0: Άρα έχετε ένα χώρο στο οποίο αποθηκεύετε αλλά και μαγειρεύετε κιόλας.
1: Σωστά, σωστά, ναι. Είναι ο χώρος μας που δεν κάνουμε αυτές τις δραστηριότητες, δηλαδή τη συλλογή τροφίμων και το ξεδιάλεγμα και τη μεριδοποίηση και το μαγείρεμα. Κάνουμε και άλλες δραστηριότητες όπως συνελεύσεις, εργαστήρια. Ένα κομμάτι άλλο δραστηριοτήτων είναι εργαστήρια ενδυνάμωσης της κοινότητας. Για παράδειγμα, μας έρχεται μια μεγάλη μερίδα, μια μεγάλη ποσότητα κάποιου φρούτου ή κάποιου ντομάτας. Τα οποία μπορεί να είναι υπερόρυμα φρούτα και υπερόρυμες ντομάτες. Κάνουμε λοιπόν μια λυσίδα αλληλεγγύης, ας πούμε, που καλούμε κάποιους ανθρώπους και μπορεί να έχουμε 5, 6, 7 ανθρώπους οι οποίοι θα κάνουν τη μαρμελάδα της χρονιάς ή τη σάλτσα ντομάτα της χρονιάς.
0: Δεν πετάτε τίποτα με λίγα λόγια, κύριε Πολατζίδη. Όλα μα όλα. Ορίστε.
1: Έχει κι άλλο.
0: Έχει κι άλλο.
1: Ναι. Έχουμε και ένα καλλιεργητικό εγχείρημα. Ναι. Άλλωστε και το όνομα αυτό μαρτύρει. Δεν θα μπορούσαμε να μην έχουμε καλλιέργεια γης. Έχουμε λοιπόν ένα μικρό καλλιεργητικό εγχείρημα σε συνεργασία με το Γυμναστικό Σύλλογο του Ηρακλή, mm-hmm. τους Χορταντζίδες μέσα σε ένα δηλαδή από τα γήπεδα του Ηρακλή, όπου έχουμε μαζέψει παλέτες από τα σκουπίδια, mm-hmm. κυριολεκτικά, mm-hmm. Έχουμε μαζέψει ξύλινα παντζούρια πεταμένα και έχουμε κάνει παρτέρια, έχουμε κάνει παγκάκια, ο κόσμος μπορεί να έρχεται να κάθεται, mm-hmm. Και εμείς καλλιεργούμε και κάνουμε και μαθήματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στους αθλητές και στις αθλήτριες του Ηρακλή, αλλά και στα κοντινά σχολεία.
0: Τι ωραίο, δηλαδή έρχονται, ακόμα και σχολεία έρχονται, όπου στα παρτέρια θα δουν πώς καλλιεργείται κάποια ζαρζαβατικά, ας πούμε, έτσι.
1: Θα δουν ότι αυτό το κόκκινο πράγμα που το βλέπουν στο σούπερ μάρκετ,
0: την ντομάτα, ας πούμε, ναι.
1: Βγαίνει από αυτό το πράσινο πράγμα. Και δεν έρχεται στη σακούλα, δεν γίνει έτσι σε μια σακούλα, αλλά είναι πάνω σε ένα φυτό.
0: Πόσα άτομα ασχολείστε με αυτή την ομάδα? Πρέπει να είσαστε πολλά.
1: Πόσα λέτε να είμαστε?
0: Τώρα μην μου το κάνατε αυτό. Θα πέσω έξω.
1: Λοιπόν, είμαστε σίγουρα 20 άτομα.
0: 20 άτομα που οργανώνεται, γιατί φαντάζομαι θα υπάρχουν και τα άτομα που έρχονται να βοηθήσουν ή για να φτιάξουν τις μαρμελάδες, είναι τα ίδια άτομα αυτά?
1: Εντάξει, τώρα είναι μια κοινότητα σε μια δυναμική.
0: Ναι.
1: Έτσι υπάρχουν 5-6 άνθρωποι που οργανώνουν διάφορα κομμάτια αυτών των δραστηριοτήτων που σας περιέγραψα, mm-hmm. που δεν τις τελειώσαμε. Και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό εμπλοκής σε όλες τις δραστηριότητες. Για να κλείσουμε λοιπόν το.
0: Τι άλλο κάνατε, γιατί κάνατε. Ναι, για πείτε, για πείτε.
1: Είπαμε ότι έχουμε, ας πούμε, τα φρούτα και τα λαχανικά. Mm-hmm. Κάποια από αυτά δεν είναι προς κατανάλωση. Mm-hmm. Αυτά θα κομποστοποιηθούν
0: στους
1: κομποστοποιητές που έχουμε στο καλλιεργητικό μας εγχείρημα. Οπότε πλύνει όλος ο κύκλος της τροφής.
0: Είναι, κύριε Πολατζίδη, έτσι όπως μας το περιγράφετε, ολοκληρωμένος ο κύκλος και χαίρομαι γιατί για να είστε 13 χρόνια, γιατί πολλές ομάδες μπορεί να ξεκίνησαν κάποια στιγμή, σημαίνει ότι κάνετε καλή δουλειά.
1: Κοιτάξτε,
0: δηλαδή υπάρχει η οργάνωση αυτή που το ένα φέρνει το άλλο, διότι και ο χρόνος είναι αρκετός που... Φαντάζομαι έρχονται και νέα άτομα, μαθαίνουν από τους πιο παλιούς. Υπάρχει μια κινητικότητα μεγάλη.
1: Κοίταξε, οι εθελοντικές ομάδες χαρακτηρίζονται από μεγάλη κινητικότητα. Άνθρωποι έρχονται, άνθρωποι φεύγουν. Ωστόσο, το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι έχουμε καταφέρει προς το παρόν να περνάει η τεχνογνωσία, ώστε ακόμα και κάποιος, αν φύγει, αλλάξουν οι επιλογές ζωής κτλ. Η ίδια η ζωή τα φέρει κάπως. Να μην χαθεί η τεχνογνωσία και να μην διαλυθεί ένα κομμάτι των δραστηριοτήτων. Επίσης, εμείς έχουμε και ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus, mm-hmm. οπότε έχουμε τη δυνατότητα να πάμε και έξω ή να έρθουν άνθρωποι από έξω
0: από
1: σε εμάς,
0: ναι.
1: να ανταλλάξουμε καλές πρακτικές, να μάθουμε πράγματα, να διδάξουμε πράγματα και να καταλάβουμε ότι τα προβλήματα λίγο πολύ είναι κοινά. Mm. Ναι. Και το βιντεάκι έγινε με αφορμή το πρόγραμμα «Μαζί στο τραπέζι», mm-hmm. το έργο «Μαζί στο τραπέζι», που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Πλάτο». Και ουσιαστικά θέλουμε να μιλήσουμε για τις κοινωνικές και τις ανθρώπινες αξίες, αλλά μέσα από τις δραστηριότητες της ομάδας. Δηλαδή μέσα από την τροφή, μέσα από την καλλιέργεια, μέσα από την αξιοποίηση τροφής με διάφορους τρόπους.
0: Την προσφορά.
1: Ναι, ουσιαστικά να δημιουργήσουμε κοινό τόπο στον οποίο οι άνθρωποι θα έρθουν να συζητήσουν, θα διαφωνήσουν, θα βρουν κοινά σημεία και μοιραζόμενοι ένα πιάτο φαγητό ή έναν κήπο θα βρουν στοιχεία που τους συνδέουν και όχι στοιχεία που τους χωρίζουν.
0: Κύριε Πολατζίδη, φαντάζομαι ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει και παράδειγμα σε άλλες πόλεις, διότι ο εθελοντισμός είναι αυτό που χρειάζεται μια κοινωνία και η εμπειρία σας νομίζω θα βοηθούσε πάρα πολύ να το μεταφέρετε και σε άλλους δήμους, σε άλλες πόλεις. Γιατί όχι, δεν ξέρω αν συνεργάζεστε με κάποιους άλλους δήμους.
1: Συνεργαζόμαστε με ομάδες.
0: Με ομάδες που είναι σε άλλες περιοχές.
1: Ναι. Για παράδειγμα, συνεργαζόμαστε πολύ καλά με το Μπελίτη, το Παρανέστη Δράμας.
0: Α, μάλιστα.
1: Διότι το σπορών και
0: ναι,
1: τα
0: ναι,
1: λοιπά.
0: Ναι, ναι.
1: Κοιτάξτε, οι πόροι είναι πάντα περιορισμένοι γιατί εμείς έχουμε και την κανονική μας ζωή. Δηλαδή,
0: σωστά,
1: πρέπει να επιβιώσουμε με έναν τρόπο, να δουλέψουμε, έχουμε οικογένειες. Ο κάθε άνθρωπος δηλαδή έχει και και τις υποχρεώσεις του.
0: Mm.
1: Αυτό λοιπόν είναι μεν περιοριστικό σε αυτό που λέτε, ότι δεν μπορούμε να δικτυωθούμε παραπάνω και να δώσουμε ακόμα περισσότερο χρόνο, γιατί η ομάδα αυτή είναι ομάδα έντασης εργασίας. Έχει πολύ ένταση εργασίας, γιατί τη Δευτέρα για να βγουν τα αντικείμενα θέλουν καμιά δεκαριά ανθρώπους. Απ' την άλλη όμως μας προφυλάσσει από το να πάρουν τα μυαλά μας αέρα και να νομίζουμε ότι θα γίνουμε μια πολύ μεγάλη οργάνωση αλλά χωρίς να έχουμε σχέση μεταξύ μας. Οπότε είναι και καλό.
0: Είναι και καλό διότι δημιουργείται σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ σας και αυτό.
1: Από αυτές τις σχέσεις και κρατιόμαστε. Γιατί τα λεφτά δεν είναι ποτέ πολλά.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Μάγκη, τα επόμενα σχέδια.
1: Τα επόμενα σχέδια είναι μέσα από αυτή την καμπάνια ουσιαστικά ορατότητας που έχουμε ξεκινήσει. Και ξεκινήσαμε να κάνουμε και συνεντεύξεις ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, είναι να φέρουμε κόσμο περισσότερο κοντά μας, να μάθει τις δραστηριότητες ομάδας και να κολλήσει εκεί που νιώθει καλύτερα. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα, ας πούμε, 5 ημερών. Όποιος άνθρωπος θέλει μπορεί να έρθει και να προσφέρει στο κομμάτι που τον ενδιαφέρει.
0: Εξαιρετικό το βρίσκω και φαντάζομαι και πιστεύω πολλοί θα ανταποκριθούν, γιατί είναι μια δραστηριότητα που μόνο καλό μπορεί να προσφέρει και στον άνθρωπο που συμμετέχει αλλά και στον άνθρωπο που θα πάρει το φαγητό, την τροφή, τα νέα τα παιδιά που θα μάθουν πώς γίνονται, πώς φυτεύονται φρούτα και λαχανικά. Δηλαδή μόνο καλό βλέπουμε σε αυτή την προσπάθεια, κύριε Πολατζίδη, και γι' αυτό.
1: Ουσιαστικά αυτό είναι μια πρόταση ζωής που κάνουμε.
0: Ακριβώς,
1: δηλαδή,
0: πρόταση ζωής, όπως θα πάτε.
1: Να ζούμε με αυτόν τον τρόπο. Συνεργατικά, όχι απομονωμένα, τους φόβους μας να τους μοιραζόμαστε και όχι να καθόμαστε στο σπίτι μας.
0: Ακριβώς.
1: Και να νιώθουμε ότι μας πιέζει όλο αυτό, όλη αυτή η καταχνιά που υπάρχει. Και αυτή την πρόταση ζωής λοιπόν.
0: Πρόταση ζωής, όπως το είπατε. Βεβαίως. Και όσο πιο πολύ το μάθουμε, τόσο πιο καλά θα είμαστε. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Πολατζίδη. Χάρηκα πάρα πολύ που σας ακούσαμε και σας γνωρίσαμε. Καλή συνέχεια με το καλό, εύχομαι.
1: Καλό
0: όλα. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με υπογραφή του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης ανακαλείται η άδεια λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής της πόλης. Προηγήθηκε έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο οποίος αποκάλυψε πως η κλινική διέθετε ογκολογικό τμήμα που λειτουργούσε χωρίς άδεια. Την Τετάρτη, κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα. Την παρέτησή τους από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, Ιωάννας Χάκα, γνωστοποίησαν με ανακοίνωσή τους οι δικηγόροι της. Αλλάζουν από την 1η Οκτωβρίου και έως και τις 31 Μαρτίου οι ώρες κοινής ησυχίας. Από 3.30 έως 5.30 το απόγευμα και από τις 10 το βράδυ έως τις 7.30 το πρωί της επόμενης ημέρας η χειμερινή περίοδος. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων επιβεβαίωσε την επίσκεψη του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στο Αμπουντάμπι. Τη δίωξη του Ισραηλινού καναλιού 12 ζητάει η Σινμπέτ γιατί αποκάλυψε το ταξίδι του Νετανιάχου. Τη συνέχιση της εφαρμογής της συμφωνίας πλαίσιο με το Ισραήλ ζήτησε κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου. Τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλονίκη, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στην Αττική, έως 24 βαθμοί, στην Αττική έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.

Λίγο πριν ακούσαμε Rory Gallagher το Moonchild και θυμήθηκα το 81 όταν είχε έρθει σε μια επεισοδιακή συναυλία ο Gallagher στην Αθήνα.

Ήταν 12 Σεπτέμβρη του 1981, όμως τώρα πάμε σε μια άλλη συναυλία ή μάλλον σε μια περιοδία όπου οι Oasis θα πάνε σε Σκωτία, Αγγλία, Γερμανία, Ισπανία, Ολλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιρλανδία. Και εξαντλήθηκαν και για τις 42 αυτές ζωντανές εμφανίσεις του συγκροτήματος τα εισιτήρια. Αυτό συμβαίνει μόλις λίγες εβδομάδες αφού το συγκρότημα ανακοίνωσε τις συναυλίες Oasis Live 27. Μάλιστα έκαναν μία ανάρτηση και το συγκρότημα και αναφέρουν τα εισιτήρια για το Oasis Live 27 εξαντλήθηκαν. Τα λέμε το 2027. Heading deep down, we hang on to sweet nothing's left.

Λοιπόν, να επιστρέψουμε στα δικά μας και στις δικές μας συναυλίες, έτσι να πάρουμε μία γεύση για το τι παίζει αύριο στην Αθήνα.

Αύριο και μεθαύριο δηλαδή, Τρίτη και Τετάρτη, ο Γιάννης Κότσιρας, 30 χρόνια ξανά στο Βεάκιο Θέατρο. Την ενορχήστρο στην έχει ο Άκης Κουτσουπάκης, και ο Γιάννης Κότσιρας μαζί με τους μουσικούς του παρουσιάζει τα τραγούδια από όλη του την πορεία, από το πρώτο του άλμπουμ που ήταν Αθώος Ένοχος το 96 μέχρι τώρα το 2026. Αύριο και μεθαύριο στις 9 η ώρα, Γιάννης Κότσιρας, 30 χρόνια ξανά στο Βεάκιο Θέατρο.

Αύριο βράδυ στο θέατρο Άλσος, το ροκ το ελληνικό, δηλαδή Κώστας Τουρνάς και Διονύσης Τσακνής. Μια μουσική παράσταση λοιπόν με τους δύο καλλιτέχνες στο ροκ το ελληνικό, αλλά και special guests όπως Φίλιππος Πλιάτσικας, Γιάννης Ζουγανέλης και Πάνος Μουζουράκης. Θα ακουστούν γνωστά τραγούδια από την προσωπική δισκογραφία των καλλιτεχνών. Αύριο λοιπόν το βράδυ στο θέατρο Άλσος, Ευελπίδων 4. Και όπως λένε οι συντελεστές, το ροκ το ελληνικό, Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσακνής, Φίλιππος Πλιάτσικας, Γιάννης Ζουγανέλης, Πάνος Μουζουράκης.

για όσο ακόμα μπορεί να κρατήσει ο καιρός και να μην έχουμε βροχές. Σήμερα, αλλά κύριος και αύριο, οι Πέρσες του Εσχύλου στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Η σκηνοθεσία είναι του Χρήστου Θεοδωρίδη και πρωταγωνιστούν Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσιος Ροϊλός, Σταύρος Σβίγκος. Πέρσες λοιπόν του Εσχύλου στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, αύριο στις 9 η ώρα το βράδυ, στο Ανοιχτό Θέατρο, έτσι.

Και επειδή φθινοβοριάζει και χαλάει ο καιρός σιγά σιγά, έχουν ανοίξει και οι κλειστές θεατρικές αίθουσες, δηλαδή εγκαινιάζεται πια η θεατρική σεζόν και πρεμιέρα έχουμε στο θέατρο στο θέατρο Χώρος, στο θέατρο Άνεση συγκεκριμένα, όπου έχουμε το καινούριο έργο Bacon, που αφηγείται την ιστορία δύο εφήβων αγοριών από διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα. Η σκηνοθεσία είναι της Έμιλι Λουίζου και πρωταγωνιστούν ο Γιώργος Μπένος και ο Αλέξανδρος Πιεχόβισκ. Λοιπόν, κλειστά θέατρα ξεκινούν από σήμερα έως τις 22 Δεκεμβρίου, λοιπόν, στο θέατρο Άνεσης Bacon.

Πρεμιέρα έχουμε και για τη σουρεαλιστική κωμωδία Ο Αρχιτέκτον της Φόφης Τρέζου, που ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Ζωής Ξανθοπούλου στο θέατρο 104. Ο Γιώργος Παπαπαύλου ερμηνεύει τον θεατρικό ήρωα, όπου είναι ένας αρχιτέκτονας που παραδίδει σε ένα ζευγάρι το σπίτι που έχει σχεδιάσει για εκείνους. Δεν πρόκειται όμως για έναν απλό χώρο κατοίκησης, αλλά για ένα απολύτως ελεγχόμενο σύστημα. Ένα σπίτι σύνθεση με αυστηρές αναλογίες, συγκεκριμένες διαδρομές, επιτρεπόμενες κινήσεις και απαγορευμένες κινήσεις. Σουρεαλιστική κωμωδία, Ο Αρχιτέκτον λοιπόν της Φόφης Τρέζου, από σήμερα και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο 104.

από τα πιο αγαπημένα πολιτιστικά ραντεβού του φθινοπόρου. Μιλάω για το φεστιβάλ Εσχήλια 2026 που ξεκινά μεθαύριο και παρουσιάζει το καινούριο του πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει εκθέσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις. Συμπληρώνει φέτος ο θεσμός των Εσχυλίων 51 χρόνια, και τα Εσχήλια αποτελούν πραγματικά την έκφραση, τη ζωντανή έκθεση της πολιτιστικής ταυτότητας της Ελευσίνας.

λίγο πριν να κλείσουμε να μιλήσουμε και για μια είδηση που σήμερα έσκασε. Το Θέατρο Τέχνης καθιερώνει από φέτος το βραβείο νέου σκηνοθέτη, σκηνοθέτηδος, ένα νέο θεσμό που έχει στόχο να αναδείξει και να στηρίξει τη νέα γενιά Ελλήνων σκηνοθετών, έτσι για να συνεχίσει το όραμα του Κάρολου Κουν. Από φέτος λοιπόν καθιερώνεται ως ετήσιος θεσμός. Κάθε Σεπτέμβριο θα ανακοινώνονται οι υποψηφιότητες και η απονομή θα πραγματοποιείται τον Οκτώβριο.

0: στιγμή.
1: Και να πούμε, μόλις έσκασε ότι φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες. Και στο επίκεντρο των φαινομένων, όπου θα υπάρξουν αρκετά ισχυρές βροχοπτώσεις, βρίσκεται και η Αττική. Έτσι λοιπόν θα έχουμε από την Τετάρτη βροχές, συννεφιές, φθινόπορο δηλαδή.

Εδώ είμαστε λίγο πριν από τις 12, κύλησε και αυτό το βράδυ εδώ στο στούντιο του Earth News Radio. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Αλέξανδρος Λαχανάς θα οδηγήσει το νυχτερινό του Express με εξαιρετικά τραγούδια. Θα τα πούμε πάλι αύριο, να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Υπεγράφει η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Η σφράγιση υπεγράφει από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα και το πρωί της Τρίτης αναμένεται να πάει δικαστικός επιμελητής. Νωρίτερα από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ στην ισχύουσα άδεια αυτό δεν προβλεπόταν. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών, στον ΕΟΠΗ για τυχόν ενέργειές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε για να αποζημιωθεί για την νοσηλεία ασθενών, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Την παρέτησή τους από την υπεράσπιση της γιατρού που εμπλέκεται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ανακοίνωσαν οι δικηγόροι Νίκος και Τέλος Αγαπηνός. Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, η παρέτηση από την υπεράσπιση της γιατρού είναι αναγκαία προκειμένου να διαφοροποιηθεί η υπεράσπιση του γιατρού και συζύγου που επιμένει ευθύς εξ αρχής ότι ο ίδιος δεν έχει εμπλακεί. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα εκείνη τη στιγμή. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε διαρροή στον κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει το δίκτυο με το κτίριο της οδούλης Σικράτου στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η φωνική έκρηξη και κατάρρευση, φαίνεται να καταλήγουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Τα πρώτα ευρήματα οδηγούν πλέον στο συμπέρασμα ότι η διαρροή εντοπίζεται στο εσωτερικό του κτιρίου και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι και διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Παράλληλα, στην εξακρίβωση του σημείου της διαρροής αναμένεται να συμβάλλουν τα όσα θα προκύψουν από τις ιστολογικές εξετάσεις των θυμάτων, καθώς όπως τονίζεται από αρμόδιες πηγές, τυχόν ευρήματα εισπνοής μονοξιδίου θα μπορούσαν να καταδείξουν το σημείο από το οποίο προήλθε η διαρροή. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, κάτι που δεν κατάφερε, δεν επιχείρησε καν να πετύχει η επταετία της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στυλιτεύοντας μεταξύ άλλων τον αποκλεισμό της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο αποφάσεις του έκρινε ότι για ζημίες από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές πράξεις που χορηγήθηκαν από τη δημόσια διοίκηση κοντά σε ρέματα για τα οποία δεν έχει γίνει οριστική οριοθέτηση, θεμελιώνεται ευθύνη του Δημοσίου, των Περιφερειών και των Δήμων, με συνέπεια να είναι υποχρεωτική η αποζημίωση των ιδιοκτητών ακινήτων. Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν σήμερα συνομιλίες με τους μεσολαβητές που προσπαθούν να βάλουν ένα τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, επαναλαμβάνοντας ότι οι ΗΠΑ θα κερδίσουν τον πόλεμο αυτόν πολύ σύντομα. Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε επίσης ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί αφότου οι ΗΠΑ κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο. Αναφερόμενος στη σύλληψη 5 υπόπτων στη Βρετανία, κοντά σε αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό, ο Τραμπ είπε ότι ο ίδιος δεν θα τους άφηνε ελεύθερους. «Εξεπλάγιν που αφέθηκαν ελεύθεροι, εγώ δεν θα το έκανα αυτό», δήλωσε.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα αναμένονται τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Νυχτερινό Εξπρές για τη συνέχεια με τον Αλέξανδρο Λαχανά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο μπούλινγκ της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, ξεκινήσαμε δυνατά. Ακούσαμε την Τζένι Βάνου στο Ερωτά μου ανεπανάληπτε. Μια τραγουδάρα πραγματικά του Κατσαρού και του Πυθαγόρα. Θα πούμε αργότερα δύο λόγια για τους δημιουργούς αυτού του τραγουδιού και όχι μόνο αυτού του τραγουδιού, πολλών εμβληματικών λαϊκών και ελαφρολαϊκών τραγουδιών. Ένα τραγούδι το οποίο πέρασε στην ιστορία, γνώρισε τεράστια επιτυχία, έγινε διαχρονικό και έχει και πολλές επανεκτελέσεις από τον Γιάννη Πλούταρχο και τη Φωτεινή Δάρα, θυμάμαι τις πιο τελευταίες. Ακούτε λοιπόν το νυχτερινό Express, είστε συντονισμένοι στους 105 και 8 στο Earth News Radio. Νυχτερινό Express, Αλέξανδρος Λαχανάς μηχανοδηγός, Παναγιώτης Σταυρούλιας σταθμάρχης. Ξημερώνει 29 Σεπτεμβρίου, Τρίτη, αύριο γιορτάζει ο Κυριάκος. Η Ανατολή είναι 7 και 19 το πρωί και η Δύση 7 και 12 λεπτά. Σαν σήμερα, το 1829, ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, η γνωστή Scotland Yard. Το 1974 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής αναγγέλει την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Και το 1979 οι Police ανεβαίνουν στο νούμερο 1 των αγγλικών charts με το τραγούδι Message in a Bottle. Η πρώτη μεγάλη επιτυχία του συγκροτήματος, ακολούθησαν βέβαια και άλλες τεράστιες επιτυχίες. Το 1995 αποσύρεται από την ενεργό δράση ο μεγάλος Έλληνας μπασκετμπολίστας Νίκος Γκάλης σε ηλικία 38 ετών. Στις γεννήσεις, το 1912, ο Μικελάντζελο Αντωνιόνι, ο διάσημος κορυφαίος Ιταλός σκηνοθέτης. Το 1936, ο Καβαλιέρε, ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι, Ιταλός πολιτικός και μεγιστάνας βέβαια των μέσων ενημέρωσης. Το 1949 γεννιέται ο Γιώργος Νταλάρας.

Μπαγλαμά έπαιξε ο ίδιος ο Νταλάρας. Του άρεσε να παίζει μπαγλαμά εκτός από την κιθάρα του. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε στην Κοκκινιά του Πειραιά, θα μπορούσαμε να βάλουμε, να διαλέξουμε από 1000 τραγούδια του Νταλάρα κάποιο από τις δεκαετίες του 70, του 80 και του 90. Ο Παναγιώτης ο Σταυρούλιας διάλεξε τον Παλιό Στρατιώτη, μια σύνθεση Μαχαιρίτσα και Θηβαίου από το 2005. Γιατί ο Νταλάρας δεν περιορίστηκε σε μία, σε δύο, σε τρεις δεκαετίες, αλλά σε 60 χρόνια τραγούδι. Το 49 γεννήθηκε στην Κοκκινιά, μια οικογένεια όπου η μουσική ήταν τρόπο ζωής, γιατί και ο πατέρας του, ο Λουκάς Νταράλας, ο παππούς του και η θείη του ήταν μουσική, οπότε από μικρό παιδί πήρε αυτό το δρόμο και ο ίδιος. Στα 15 του έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνιση ως κιθαρίστας και τραγουδιστής και στα 68 ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο. Κατόπιν αρχίζει μια διαδρομή όπου βεβαίως συναντάται με μερικούς από τους μεγαλύτερους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού, τον Κουγιουμτζή, τον Λοΐζο, τον Καλδάρα, τον Ξαρχάκο, τον Θεοδωράκη. Και τα τραγούδια, τι να, δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν το ρεπερτόριο του Νταλάρα. Οι ελεύθεροι και ωραίοι, που είναι τα χρόνια, αχ χελιδόνι μου, παραπονεμένα λόγια, μη μου θυμώνεις μάτια μου, το πουκάμισο το θαλασσί, δεν μπορώ να θυμηθώ άλλα, είναι δύσκολο πραγματικά. Η πορεία του πέρασε τα ελληνικά σύνορα, έδωσε συναυλίες σε Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία, συνεργάστηκε με σπουδαίους ξένους μουσικούς και η επίσημη δισκογραφία του καταγράφει 91 προσωπικούς δίσκους και ακόμη έχει συμμετοχές σε πάνω από 100 δίσκους άλλων καλλιτεχνών. Και ίσως αυτό που μένει περισσότερο από όλα είναι ότι ο Νταλάρας δεν τραγούδησε μόνο για μια εποχή, τραγούδησε για πολλές γενιές. Και όταν χαμηλώνουν τα φώτα, βέβαια, όταν η πόλη ησυχάζει και μένουμε λίγο μόνοι με τις σκέψεις μας, ένα τραγούδι του μπορεί να γίνει ξανά μια παλιά ανάμνηση. Γιατί υπάρχουν φωνές που απλώς τραγουδούν και φωνές που γίνονται κομμάτια από τη ζωή μας. Μια τέτοια φωνή είναι του Γιώργου Νταλάρα. Διαλέξαμε να κάνουμε αφιέρωμα σήμερα στον Νταλάρα, αλλά όπως θα δείτε, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι της μουσικής οι οποίοι σαν σήμερα γεννήθηκαν, έχουν γενέθλια. Ο Σωκράτης Μάλαμας γεννήθηκε το 57, το 60 ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης, το 73 ο Φίβος Δελιβοριάς. Σε αυτούς όλους τους ερμηνευτές και τραγουδοποιούς και ηθοποιούς, ο Μιχαηλίδης είναι πρωτίστως ηθοποιός. Να πάμε στο 1988, που γεννήθηκε και ο Κέβιν Ντουράντ, ο γνωστός Αμερικανός καλαθοσφαιριστής. Στους θανάτους, το 1902 πέθανε ο Εμίλ Ζολά, ο σπουδαίος αυτός Γάλλος συγγραφέας. Το 2007 ο Μπάμπης Τσετίνης, ο Έλληνας τραγουδιστής, θα ακούσουμε τραγούδια του κάποια στιγμή. Το 2009 η θρυλική Σπεράτζα Βρανά, η Ελληνίδα ηθοποιός. Και το 2010 ο βραβευμένος Αμερικανός ηθοποιός, ο Τόνι Κέρτης. Ακούτε νυχτερινό Express. Τρόποι επικοινωνίας στο Viber, Earth News Radio και στο Messenger, Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας από εδώ και πέρα. Ήδη ο Σωτήρης μου έστειλε το πρώτο μήνυμα. Ο Σωτήρης από την Ηλιούπολη. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Ευχαριστώ Σωτήρη μου. Θέλω να σας διαβάσω ένα μήνυμα που έλαβα, ένα mail που έλαβα σήμερα το πρωί και μου λέει το εξής. Καλησπέρα σας κύριε Λαχανά, ακούγοντας τη μουσική σας εκπομπή θέλησα να σας στείλω μια μικρή σκέψη από έναν άνθρωπο που αγαπά βαθιά το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Χθες 27 Σεπτεμβρίου συμπληρώθηκαν 13 χρόνια από την ημέρα που έφυγε από κοντά μας μία από τις μεγαλύτερες κυρίες του ελληνικού λαϊκού πενταγράμμου, η Πόλη Πάνου. Μια σπουδαία φωνή με εκείνη τη χαρακτηριστική χρειά βαριά από πολύτιμο μέταλλο που την έκανε αμέσως αναγνωρίσιμη και μοναδική. Ίσως μες στη ροή της εκπομπής να μην έγινε αναφορά στη μεγάλη αυτή ερμηνεύτρια, κι όμως τέτοιες ημερομηνίες είναι μια όμορφη αφορμή να θυμόμαστε όλους εκείνους που πέρασαν από το ελληνικό τραγούδι και άφησαν ανεξίτηλα μέσα στην ψυχή μας τη δική τους μοναδική σφραγίδα. Γιατί το λαϊκό τραγούδι δεν είναι μόνο οι μελωδίες και οι στίχοι του, είναι και οι άνθρωποι που το υπηρέτησαν και το έκαναν κομμάτι της ζωής μας. Και η Πόλη Πάνου είναι αναμφίβολα μία από αυτούς. Ένα τραγούδι της χθες θα ήταν ένας μικρός φόρος τιμής σε μια μεγάλη κυρία που εξακολουθεί να είναι παρούσα κάθε φορά που η φωνή της γεμίζει το ραδιόφωνό μας. Με εκτίμηση και αγάπη για το ελληνικό λαϊκό τραγούδι, Ελισάβετ από Κατερίνη.
Λοιπόν, να δώσω μια εξήγηση καταρχάς στην Ελισάβετ. Χθες, ο θάνατος, η επέτειος του θανάτου της πόλης Πάνου, την οποία εκτιμούμε και αγαπούμε βαθύτατα, ήταν στις 27 Σεπτεμβρίου. 27 Σεπτεμβρίου, Ελισάβετ μου, δεν είχα εκπομπή. Ήτανε το Σάββατο, αν δεν απατώμε, ή την Παρασκευή. Δεν είχα εκπομπή πάντως, ούτε την Παρασκευή, ούτε το Σάββατο. Μοιραία, λοιπόν, δεν τη συμπεριέλαβα στο «Σαν σήμερα». Χωρίς αυτό να είναι δικαιολογία, σας εξηγώ για ποιο λόγο δεν αναφέρθηκε το όνομά της. Ίσως είναι παράληψη να μην αναφέρουμε, να χάνουμε δύο ημερομηνίες την εβδομάδα, τις μέρες που εγώ δεν εργάζομαι. Γι' αυτό θα προσέχω και αυτές τις μέρες, και αν υπάρχει κάποιο πρόσωπο της ελληνικής μουσικής με την οποία ασχολούμαστε εκτεταμένα και επισταμένα σε αυτή την εδώ την εκπομπή, θα το μνημονεύουμε, έστω και αν δεν είναι η μέρα των γενεθλίων του ή του θανάτου του. Πολύ πάνω, νομίζω ότι τα είπες όλα, ή τουλάχιστον είπες τα περισσότερα. Εγώ να προσθέσω μόνο ότι λεγόταν Πολυτίμη Κολιοπάνου, αυτό ήταν το πραγματικό της όνομα, και γεννήθηκε στις 28 Οκτωβρίου του 1940 η Πολυπάνου. Στα 10 της χρόνια κιόλας ξεχώρισε με τη φωνή της σε διαγωνισμό ταλέντων, την πρόσεξε ο Πιθηκότσης, και ουσιαστικά αυτός ήταν ο άνθρωπος που άνοιξε το δρόμο της στη δισκογραφία. Ασχολήθηκε κυρίως με το ρεμπέτικο, με το βαρύ λαϊκό τραγούδι που λέμε, αλλά η φωνή της συναντήθηκε με μεγάλους δημιουργούς, τον Τζιτσάνι, τον Καλδάρα, τον Ζαμπέτα, τον Χιώτη, τον Άκη Πάνου. Δεν είχαν κάποια σχέση, συνεπωνυμία είναι το Πάνου, και ήταν και η πρώτη ερμηνεύτρια που τραγούδισε τα παιδιά του Πειραιά του Μάνου Χατζηδάκη. Στις 27 Σεπτεμβρίου του 2013 η πόλη Πάνου έφυγε από τη ζωή, αλλά βέβαια, όπως συνηθίζω να λέω, οι μεγάλες φωνές δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά, μένουν στα τραγούδια, στις αναμνήσεις και στις νύχτες μας.

Πόλη Πάνου βεβαίως, τη Σούκανα και Πίνης, Πλέσας Παπαδόπουλος, από το 68 το τραγούδι, στην ταινία πρωτοακούστηκε το Όλγα Αγάπη μου του Φίνος Φιλμ, σε σκηνοθεσία Δαλιανίδη, σε 45 δίσκο είχε κυκλοφορήσει τότε. Διάβασα πριν από λίγο στα πρωτοσέλιδα ότι υπέβαλαν την παρέτησή τους από την υπεράσπιση της γιατρού που είναι προφυλακισμένη για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι δικηγόροι Νίκος και Τέλος Αγαπηνός. Και όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, η παρέτηση από την υπεράσπιση της γιατρού είναι αναγκαία προκειμένου να διαφοροποιηθεί η υπεράσπιση του γιατρού και συζύγου, που επιμένει ευθύς εξ αρχής ότι ο ίδιος δεν έχει εμπλακεί. Τώρα, σύμπτωση είναι. Πάντως, η παρέτηση έρχεται σε μια στιγμή που οι εργαζόμενες στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου αλλάζουν την κατάθεσή τους. Αρχίζουν και διαφοροποιούνται από τις αρχικές καταθέσεις τους. Η συνταξιούχος νοσηλεύτρια, τελευταία, η οποία εργαζόταν με μια απασχόληση στο ιατρείο, πήγε στον ανακριτή, άλλαξε την κατάθεση που είχε δώσει στην αστυνομία, στην προανάκριση δηλαδή. Εκεί είχε υποστηρίξει αρχικά ότι σχόλασε στις 4 και 4 και ότι δεν ήξερε τι είχε συμβεί στο Μαζονάκη. Τελικά, όπως φαίνεται, αποχώρησε αργότερα και περιέγραψε όσα ακολούθησαν μέχρι που έφτασε το ΕΚΑΒ. Τι είπε στην κατάθεσή της. Ήμουν, λέει, στο ιατρείο όταν συνέβησαν όλα. Αρχικά είχα πει ότι έφυγα στις 4 και 4 γιατί δεν είχα συνέστηση του χρόνου. Έφυγα αργότερα. Κάποια στιγμή άκουσα τη γιατρό να μας καλεί στο γραφείο της όλες τις εργαζόμενες. Η μάρτυρας έκανε λόγο για πανικό και έδωσε νέα διάσταση ως προς τον κατηγορούμενο γιατρό τώρα, το σύζυγο. Όταν μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ ο Μαζονάκης, ο γιατρός μας είπε: «Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι». Από εκεί και πέρα δεν είχα καμιά επικοινωνία με τη γιατρό μετά το θάνατο του τραγουδιστή. Λοιπόν, είναι σαφές, η άλλη μάρτυρας που είχε καταθέσει τις προηγούμενες μέρες ανέφερε ότι χορηγήθηκε μέθη στο Γιώργο Μαζονάκη. Σε αντίθεση με την κατηγορούμενη γιατρό, στην απολογία της στον ανακριτή είχε πει ότι δεν του χορηγήθηκε ούτε μέθη ούτε κάποια άλλη ουσία. Πάντως, όπως έχω πει ευθύς εξ αρχής, τώρα που ανοίγουν τα στόματα, δεν ξέρω, ίσως διευρυνθεί, ίσως υπάρξουν και άλλες συλλήψεις. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα σταματήσει εδώ το πράγμα. Είναι και άλλα που δεν γνωρίζουμε και που θα μάθουμε σίγουρα τις επόμενες μέρες. Ο Νίκος από τον δρόμο, τακτικός ακροατής, την καλησπέρα μου λέει, που το θυμήθηκε στο τραγούδι του Νταλάρα. Δεν το θυμήθηκα, ο Σταυρούλιας το θυμήθηκε, ο Παναγιώτης. Αλλά νομίζω ότι ελπίζω να σου άρεσε, Νίκο μου. Λοιπόν, επαναλαμβάνω τους τρόπους επικοινωνίας, Earth News Radio στο Viber και Alex Λαχανάς στο Messenger. Ό,τι διευκολύνεστε, γράφετε ένα μήνυμα και εγώ θα τα διαβάζω όλα στον αέρα.

ασύγνωστο και αγαπημένο, στις 16 Μάη μήνα. Το 69 το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε. Συνθέτησε ο Πιτσιλαδής, ο Βαγγέλης Πιτσιλαδής, και τους στίχους έγραψε ο Γιάννης Κιούρκας. Η βελούδινη φωνή του Σταμάτη Κόκοτα το απογείωσε, γιατί δεν ήταν η πρώτη εκτέλεση. Αρχικά ηχογραφήθηκε με τον Χρήστο Εμμανουήλ την ίδια χρονιά. Μέσα σε λίγους μήνες όμως το πήρε ο Κόκοτας και το έκανε τεράστια επιτυχία. Το κομμάτι συμπεριλήφθηκε στον προσωπικό του δίσκο με τίτλο «Μαζί με το Σταμάτη» και είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα δείγματα του ελαφρολαϊκού στυλ εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60. Η Μαρίνα από τον Πειραιά λέει: «Για μένα είναι αφιερωμένο το κομμάτι». Με, για σένα Μαρίνα μου, στην 16 Μαΐ μήνα με ένα μάξι Μαρίνα. Θα το ξαναπώ πάλι στις 16 Μαΐ. Θα ταιριάζει πιο πολύ. Έχω και άλλα μηνύματα να διαβάσω. Ο Γιάννης από τη Λιβαδιά: «Φίλοι μας Αλέξανδρε, καλημέρα σε όλους και καλή εκπομπή να έχουμε». «Είναι δυνατόν, φίλες και φίλοι», λέει η Google, «να λέει λάθος τη θερμοκρασία μιας περιοχής που μας είπε μια κυρία από Καλαμάτα στην πρωινή εκπομπή στις 6 ότι είχε 25 βαθμούς, ενώ όλη η Ελλάδα έχει κάτω από 20, όπως και η Καλαμάτα, 17 βαθμούς. Να μην λένε ψέματα κάποιοι για διαφήμιση». Ο Θοδωρής από την Ικαρία επίσης: «Καλή εκπομπή και καλό ξημέρωμα. Καλησπέρα σας από την ξεχωριστή όμορφη Ικαρία». Καλησπέρα Θοδωρή μου. Την νοσταλγώ την Ικαρία. Έχω περάσει 2 από τα ωραιότερα καλοκαίρια της ζωής μου εκεί και εύχομαι να τα φέρει έτσι η τύχη και να μπορέσω να ξανάρθω να την ξαναεπισκεφτώ και πάλι κάποια στιγμή στο μέλλον. Όχι κατά ανάγκη καλοκαίρι. Όλο το χρόνο είναι καλή η Ικαρία. Λοιπόν, προχωράμε. Τι έχουμε για τη συνέχεια?

Στην δισκοτέκ λοιπόν, από τα πιο αναγνωρίσιμα και αγαπημένα ελληνικά pop κομμάτια, κυκλοφόρησε το 79 με την Φωνή της Ελπίδας. Στίχη μουσική ήταν εξ ολοκλήρου του Κώστα Τουρνά. Και μάλιστα έκαναν τα ημισκούμπρια, ίσως οι πιο νέοι θυμούνται αυτό, το remake του συγκροτήματος, το hip hop συγκρότημα που το διασκεύασε, το πείραξε θα λέγαμε το τραγούδι της στο δίσκο τους, ο δίσκος που διαφημίζεται, με τη συμμετοχή και της ίδιας της Ελπίδας. Τάσπαγε το τραγούδι τότε στη δεκαετία του 70 που ανθούσε η δίσκο, η δεκαετία του 70 και του 80. Ήταν η κουλτούρα της δισκοτέκ. Ήταν η εποχή που η ελληνική νεολαία αποτείναξε την εσωστρέφεια, πώς να το πω, την τροπαλότητα των προηγούμενων ετών. Φόρεσε βάτες, γυαλιστερά ρούχα, παπούτσια με τακούνι ή με πλατφόρμες και έζησε την εκδοχή του Saturday Night Fever. Ελληνικές δισκοτέκ δεν ήταν μαγαζιά, ήταν ναή της κουλτούρας της δίσκο. Το σκηνικό το θυμόσαστε οι πιο παλιοί, σχεδόν ιεροτελεστικό, η πίστα συχνά ήταν υπερυψωμένη με τετράγωνα φωτισμένα τζάμια που άλλαζαν χρώματα στο ρυθμό της μουσικής, η δίσκο μπάλα στην οροφή που σκόρπιζε αυτές τις πολύχρωμες ακτίνες φωτός, το νέον, καθρέφτες παντού, καπνός από ξηρό πάγο που δημιουργούσε έτσι μια ψυχεδελική ατμόσφαιρα. Τι να θυμηθώ τώρα, δισκοτέκ, η Μπαρμπαρέλα στη Λεωφόρο Συγκρού, η πιο θρηλυκή δισκοτέκ της Αθήνας. Είχε, αν θυμάμαι καλά, 2 ή 3 πίστες και φιλοξενούσε διαρκώς πάρτι, σχολικές χοροϊσπερίδες. Η Dorian Gray, επίσης, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Η Boom Boom, πρώτα ήταν στην Καστέλα και μετά στις Τζιτζιφιές. Νομίζω υπάρχει ακόμα στις Τζιτζιφιές. Είναι το απόλυτο underground και cult στέκι των νοτίων προαστίων. Αλλά και στη Θεσσαλονίκη είχαμε μαγαζιά όπως η Love and Bone, η Amnesia, ο Κρόνος, το Palladium. Η μουσική ήταν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Ξένες επιτυχίες των Bee Gees, των Bonnie M, της Donna Summer, του Michael Jackson. Και η ελληνική δίσκο είχε και αυτή μερίδιο. Έπαιξαν νωρίτερα 2 κομμάτια στις 16 Μάη μήνα και η δισκοτέκ της Ελπίδας, ο Πασχάλης, η Μπέση Αργυράκη, ο Δάκης, ο Μπίγαλης, όλοι αυτοί έδωσαν τον τόνο σε αυτά τα χορευτικά beats και τραγουδιούνται μέχρι σήμερα ακόμη πολλά από αυτά τα κομμάτια. Η δισκοτέκ ήταν ο κύριος χώρος, θα έλεγα, πώς να το πω, κοινωνικοποίησης των νέων. Το φλερτ ξεκινούσε κατά τη διάρκεια των γρήγορων κομματιών, αλλά η ώρα της κρίσης ερχόταν όταν ο DJ έβαζε τα blues. Εκεί έσβηναν τα φώτα, τα έντονα, οι ρυθμοί έπεφταν και τα ζευγάρια πλησίαζαν για το πιο ρομαντικό χορό της βραδιάς. Είχαμε και τους διαγωνισμούς χορού, όπου οι δεινοί χορευτές της εποχής έκαναν επιδείξεις τύπου Τραβόλτα. Αυτά κράτησαν 2 δεκαετίες, το 70 και το 80. Όταν μπήκαν τα 90s, η δίσκο άρχισε να υποχωρεί, κυριάρχησαν οι πίστες, τα rock bar και τα μεγάλα ελληνικά μπουζουξίδικα, άλλοι τα λέγανε σκυλάδικα, οι μεγάλες πίστες τέλος πάντων, άλλαξαν το χάρτη της νυχτερινής Αθήνας. Περισσότερες ιστορικές δισκοτέκ έκλεισαν, αλλά η άβρα τους και οι αναμνήσεις τους για μας τους παλιότερους παραμένουν ζωντανές.

0: Λοιπόν, το «Επεμβαίνεις» είναι το πασίγνωστο τραγούδι του 81 με την ερμηνεία της σπουδαίας Βίκης Μοσχολιού και του Γιώργου Ζαμπέτα, ο οποίος συμμετέχει. Προσέξτε, παρότι το τραγούδι πολλοί τον μπερδεύουν, νομίζω ότι είναι του Ζαμπέτα, επειδή ταιριάζει και στο στυλ του Ζαμπέτα, αλλά δεν είναι του Ζαμπέτα, έτσι, είναι του Κραουνάκη και στίχη Τριπολίτη. Ο Ζαμπέτας απλώς δέχτηκε να μπει στο στούντιο guest ερμηνευτής. Σας θυμίζω ότι η Βίκη Μοσχολιού ήταν ήδη από τις μεγαλύτερες φωνές της χώρας, αλλά ο Ζαμπέτας ήταν αυτός ο οποίος την ανέδειξε. Ήταν στενός φίλος και μέντορας της από τα πρώτα της βήματα στα 60, οπότε με χαρά δέχτηκε να τη συνοδεύσει σε αυτό το τραγούδι, να το ερμηνεύσουν μαζί, και η ηχογράφηση λέγεται ότι άφησε εποχή για τον αυθορμητισμό της, γιατί και ο Τριπολίτης είχε γράψει στίχους με κοινωνικοπολιτικό υπόβαθρο, χρησιμοποίησε λέξεις κλειδιά της μεταπολίτευσης, το παρακράτος, detective, υποκλοπές, εντάλματα. Ωραίο, είχε ωραία ιστορία αυτό το τραγούδι. Θέλω να σας πω δύο λόγια. Τον αδίκησα λίγο χθες, έπαιξα βέβαια ένα τραγούδι, αλλά ίσως δεν είναι αρκετό ένα τραγούδι για τον Θέμη Αδαμαντίδη, ο οποίος σαν χθες είχε γενέθλια. Ο Θέμης δεν ήταν απλώς ένας τραγουδιστής ο οποίος έχει αυτός μια ιστορία πίσω από τη πορεία του, τη σταδιοδρομία του στην ελληνική μουσική. Πρώτα-πρώτα αναδείχθηκε ξαφνικά εκεί που δεν το περίμενε κανείς. Πώς? Στον Άι Ευκαιρία, το θυμόσαστε, το 1980. Τότε στον Άι Ευκαιρία ήταν Κατσαρός, Σόκου, Γρηγορίου, ήταν η αυστηρή κριτική επιτροπή εκείνο τον καιρό. Ο Θέμης Αδαμαντίδης ήταν ένας άγνωστος νεαρός, το 57 γεννήθηκε, ήταν 23 χρονών και βρισκόταν στην Ελλάδα για διακοπές από τη Σουηδία, όπου δούλευε. Και η γιαγιά του τον δήλωσε κρυφά στο πρώτο αυτό μεγάλο τηλεοπτικό talent show της χώρας, τον Άι Ευκαιρία της ΕΡΤ. Τα αναφέρω όλα αυτά για να πασάρω το ηχητικό που θα ακούσετε. Είναι, τα είπε ο ίδιος ο Αδαμαντίδης στο φίλο και συνάδελφο Γιώργο Κοβό. Πώς περιέγραψε την συμμετοχή του στον Άι Ευκαιρία ο ίδιος ο Θέμης Αδαμαντίδης.
1: Δεν γνώριζα εγώ ότι είχα δηλώσει συμμετοχή, γιατί δεν είχα δηλώσει εγώ συμμετοχή, είχε δηλώσει η γιαγιά μου για μένα. Γιατί γύριζα, ερχόμουν κάθε καλοκαίρι από τη Σουηδία για διακοπές και το φθινόπωρο έφευγα πάνω πάλι, γιατί δούλευα εκεί πενταήμερο σε κάποιο μαγαζί το οποίο ήταν ελληνική μουσική και είχε δηλώσει συμμετοχή, δεν μου το έλεγαν. Βέβαια, εγώ λέω τώρα θα φύγω την άλλη εβδομάδα και λέω, γιαγιά μου, ρε παιδί μου, κάτσε λίγο ακόμα. Θα κάτσε. Κάθε μια εβδομάδα ακόμα, κάτσε λίγο ακόμα, λέει. Και κάποια στιγμή τη βλέπω, την πετυχαίνω στο τηλέφωνο και πώς πέτυχε εκεί το δύο Κατσαρό σε ένα στούντιο. Και του λέει, κύριε Κατσαρό, του λέει, σας παρακαλώ, του λέει, φάρτε τον λίγο πιο μπροστά, λέει. Θα δείτε, λέει, γι' αυτό που αναφέρεται ότι δεν έχει έρθει, λέει, ακόμα η φωνή η οποία να μας δημιουργήσει μια έκπληξη, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Και λέει, είναι αυτό που αναφέρεται, λέει, και εσείς, και έχει μου εμπιστοσύνη. Και τέλος πάντων, μετά από 4-5 μέρες, μας παίρνουν τηλέφωνο και με καλούν στην Νέα Ευκαιρία. Θέλω να πω ότι συνέπασχαν οι δικοί μου με τη δική μου την αναζήτηση και την ανησυχία στο τραγούδι.
0: Λοιπόν, τα είπε όλα ο Θέμης. Κέρδισε πανηγυρικά το πρώτο βραβείο και αυτό ήταν ένα εκρηκτικό ξεκίνημα και ουσιαστικά σήμανε το έναυσμα για τον πρώτο χρυσό δίσκο, γιατί αμέσως μετά την τηλεοπτική αυτή νίκη άνοιξαν οι πόρτες της δισκογραφίας και την ίδια χρονιά κιόλας, το 80, κυκλοφόρησε από την Κολούμπια ο πρώτος του προσωπικός δίσκος με τίτλο «Αγάπησέ με». Προσέξτε, σημείωσε απίστευτη επιτυχία για πρωτοεμφανιζόμενο καλλιτέχνη και άγγιξε τις 300.000 πωλήσεις. Έγινε βέβαια φυσικά χρυσός. Και άρχισε και τις επαγγελματικές του εμφανίσεις στην Αθήνα, στο μικρό Διογέννη, στη Συγκρού. Αλλά το μεγαλύτερο παράσημο για τον Αδαμαντίδη στα πρώτα του βήματα ήταν η αποδοχή από το Στέλιο Καζατζίδη. Ο Καζατζίδης, ακούγοντας αυτή την ιδιαίτερη φωνή, τη γεμάτη συνέστημα φωνή του, τον ξεχώρισε αμέσως. Και μάλιστα έχει δηλώσει δημόσια πως ο Αδαμαντίδης είναι ένα από τους ελάχιστους γνήσιους συνεχιστές του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού, χρήζοντάς τον δηλαδή έναν ουσιαστικά ως διάδοχό του. Και αυτό είναι το γεγονός που του έδωσε τεράστιο κύρος στην αγορά και στο κοινό. Για να ακούσουμε ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια του Θέμη Αδαμαντίδη.

από τα πιο γνωστά κομμάτια του Θέμη Αδαμαντίδη, από το 99 αυτό, το λαϊκό, ωραίο λαϊκό Αντρίκιο Ζεμπέκικο, στίχη μουσική του Ιωσήφ Σαρασίδη. Τρέλα ναι, μας λέει η Ελένη από Καλαμάτα, όπως κάθε βράδυ. Ο Θοδωρής από την Ικαρία, με το καλό να έρθετε στην Ικαρία μας, θα συμφωνήσω πως είναι όλο το χρόνο ξεχωριστή και όμορφη, και αν στο πρόγραμμά σας το χωράει, λέει, θα ήθελα από την Γλυκερία το τραγούδι του Άκη Πάνου, «Πες μου παππού». Ευχαριστώ, Θοδωρής. Θοδωρή μου, δεν συνηθίζουμε να παίζουμε παραγγελιές. Θα γινόμαστε jukebox σε αυτή την περίπτωση, αλλά θα προσπαθήσω να το παίξω ειδικά για σένα. Θα κάνω μια εξαίρεση για να το παίξω το κομμάτι όποτε βρω την ευκαιρία αργότερα. Ο Νικήτας από τη Ρόδο μου έστειλε μήνυμα. Συγχαρητήρια, μου λέει, για την ωραία εκπομπή σας. Στη δεκαετία του 60 στο χωριό μου στη Ρόδο, στα διαλύματα του σινεμά, έβαζε λαϊκά τραγούδια όπως αυτά που έχετε στην εκπομπή σας. Τηλεόραση δεν υπήρχε τότε και η ψυχαγωγία μας ήταν ο κινηματογράφος. Σας ακούμενε λοιπόν από τη Ρόδο, Νικήτα, συνταξιούχος καθηγητής. Να είσαι καλά, Νικήτα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να είστε πάντοτε γερός και να ξενυχτάτε μαζί μας, να μας κάνετε συντροφιά. Είναι πολύτιμη συντροφιά σας για μας. Άλεξ, καλή εκπομπή, μου λέει η Μάχη. Σε ευχαριστώ, Μάχη μου. Είμαστε λίγο πριν τη μία. Νομίζω ότι καλό είναι να ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα πριν περάσουμε στο βραδινό, στο μεταμεσονύκτιο δελτίο ειδήσεων. Δεν ξέρω ποιος συνάδελφος είναι απ' έξω, πραγματικά με βρίσκεται λίγο αδιάβαστο. Θα δω, όποιος έρθει, όποιος πολιορκήσει το στούντιο της από τα επόμενα λεπτά, θα σας τον συστήσω. Πάμε παρακάτω.

Λοιπόν, στη δεκαετία του 80 υπήρχαν πολλοί ερμηνευτές που επηρεασμένοι από το πνεύμα της εποχής, από το κλίμα της εποχής, βάζανε στα άλμπουμ που κυκλοφορούσαν ένα-δύο κομμάτια δίσκο, σαν αυτό του Πουλόπουλου που έγραψαν τους στίχους ο Θάνος Σοφός και τη μουσική ο Γιώργος Νιάρχος. Γι' αυτό σου λέω «Σβήσε το φως». Ο δίσκος βγήκε το 88 και ήταν το τίτλος του «Όπου πας θα πάω». Είχε και άλλα τέτοια κομμάτια μέσα, με μια χιλιάρα μηχανή, «Ξέχνα τα λάθη μου», «Άνθρωπός μου», «Όπου πας θα πάω», το μόνιμο κομμάτι του δίσκου. Δεν ήταν ο μόνος ο Πουλόπουλος, παρότι κατεξοχήν τραγουδιστής του ερωτικού λαϊκού τραγουδιού και του ελαφρολαϊκού, έκανε αυτές τις εξαιρέσεις. Είπαμε, ήταν τότε, το ήθελε η εποχή, το απαιτούσε η εποχή της δεκαετίας του 70 και του 80. Δεν ξέρω για σας αν το ακούσατε, γιατί βγήκε αργά το βράδυ απόψε, χθες μάλλον, για να είμαστε και να ακριβολογούμε, γιατί μπορεί να μας ακούει και ο Εθιμίου τώρα. Αλλά εμένα μου προκάλεσε ανατριχίλα αυτή η είδηση. Σφράγισε της ιδιωτικής κλινικής Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαραίτητη άδεια. Τι να πω. Είχε εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα και έκανε χημειοθεραπείες. Μη χειρότερα. Δεν μπορώ να πω τίποτα γι' αυτό. Θα πάει αύριο ο δικαστικός επιμελητής να τις φραγίσει. Ας ελπίσουμε να βρεθεί άκρη και να τιμωρηθούν οι ένοχοι, γιατί θα υπάρχουν σίγουρα ένοχοι γι' αυτό. Ελπίδα Γεωργιτζίκη έχει καθίσει δίπλα μου για το δελτίο στη Μία. Εμείς σε ένα πεντάλεπτο θα είμαστε πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Υπεγράφει η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Το πρωί αναμένεται να μεταβεί δικαστικός επιμελητής. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ δεν προβλεπόταν στην ισχύουσα άδεια. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών, στον ΕΟΠΗ για τυχόν ενέργειές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε για να αποζημιωθεί για την νοσηλεία ασθενών, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της γιατρού, η οποία εμπλέκεται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ανακοίνωσαν οι δικηγόροι Νίκος και Τέλος Αγαπηνός. Στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι η παραίτησή τους είναι αναγκαία, προκειμένου να διαφοροποιηθεί η υπεράσπιση του γιατρού και συζύγου που επιμένει ευθύς εξ αρχής ότι ο ίδιος δεν έχει εμπλακεί. Αύριο αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα εκείνη τη στιγμή, δήλωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε διαρροή στο κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει το δίκτυο με το κτίριο της Οδούλης Ικράτου στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η φωνική έκρηξη και η κατάρρευση, φαίνεται να καταλήγει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρίσμου. Τα πρώτα ευρήματα οδηγούν πλέον στο συμπέρασμα ότι η διαρροή εντοπίζεται στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι και διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Παράλληλα, στην εξακρίβωση του σημείου της διαρροής αναμένεται να συμβάλλουν τα όσα θα προκύψουν από τις ιστολογικές εξετάσεις των θυμάτων, καθώς όπως τονίζεται από αρμόδιες πηγές, τυχόν ευρήματα εισπνοής μονοξιδίου θα μπορούσαν να καταδείξουν το σημείο από το οποίο προήλθε η διαρροή. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, κάτι που δεν κατάφερε, δεν επιχείρησε καν να πετύχει η επταετία της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στυλιτεύοντας μεταξύ άλλων τον αποκλεισμό της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας από τους διαγωνισμούς του δημοσίου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο αποφάσεις του έκρινε χθες ότι για ζημίες από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολυοδομικές πράξεις που χορηγήθηκαν από τη δημόσια διοίκηση κοντά σε ρέματα για τα οποία δεν έχει γίνει οριστική οριοθέτηση, θεμελιώνεται ευθύνη του δημοσίου, των περιφερειών και των δήμων, με συνέπεια να είναι υποχρεωτική η αποζημίωση των ιδιοκτητών ακινήτων. Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν χθες συνομιλίες με τους μεσολαβητές που προσπαθούν να βάλουν ένα τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν πολύ σύντομα, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, επαναλαμβάνοντας ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακρεμιστεί αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίσουν τον πόλεμο. Για τη σύλληψη των 5 υπόπτων στη Βρετανία κοντά σε αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό, ο Τραμπ είπε ότι ο ίδιος δεν θα τους άφηνε ελεύθερους. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι δεν πρότεινε την αγορά αμερικανικών όπλων στον πρόεδρο της Κίνας, ο οποίος πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα επίσημη επίσκεψη στην Ουάσιγκτον. Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν μετέδωσε χθες βράδυ ότι ακούστηκαν εκρήξεις προερχόμενες από τη θάλασσα στο νησί Κέσμ και πιθανόν να οφείλονται σε προειδοποιητικούς πυροβολισμούς εναντίον πλοίων που παραβίαζαν τα στενά του Ορμούζ. Να βάλει τέλος στην ανεξέλεγκτη προσάρτηση της κατεχόμενης δυτικής όχθης, κάλεσε εκ νέου χθες το Ισραήλ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, κρίνοντας ότι είναι βαθιά ανησυχητικό το επίπεδο της βίας στην περιοχή.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ, από 15 μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, εντάξει, το παίξαμε κατ' εξαίρεση για το φίλο το Θοδωρή. Δεν θα το ξανακάνουμε για άλλον φίλο της εκπομπής, να το ξέρετε. Μην μου ζητάτε τραγούδια. Ήταν ένα από τα ανατρεπτικά τραγούδια του Άκη Πάνου. Το έγραψε εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80 και το τραγούδισε πρώτα ο ίδιος, το επιγόντος, στο μαγαζί αυτό της Κυψέλης το 89. Είχε 30 χρόνια να εμφανιστεί σε μαγαζί ο Πάνου. Θεωρούσε ότι ήταν, όχι θεωρούσε, ήταν, τον είχαν αποκλείσει από τη νυχτερινή διασκέδαση της Αθήνας και τον έπεισε ο Ρασούλης να ξαναγυρίσει. Αυτή ήταν η πρώτη εκτέλεση, αλλά πραγματικά το τραγούδι, όχι αυτή δεν ήταν η πρώτη εκτέλεση, με τον Άκη Πάνου τον ίδιο ήταν η πρώτη εκτέλεση, αλλά αυτή που ακούσαμε τώρα ήταν η εκτέλεση του 2001 στο Χάραμα της Γλυκερίας, επίσης live. Έχει περιληφθεί στο δίσκο της Χάραμα 2001, ακριβώς με τον ίδιο τίτλο, και ήταν αυτή που το έκανε το τραγούδι γνωστό, ένα τραγούδι που αναφέρεται ανάγλυφα στην κρίση της εποχής με τα μάτια του Άκη Πάνου, βέβαια, και με το σκοπτικό ύφος, το ηρωνικό, αυτό το ανατρεπτικό ύφος του Άκη Πάνου. Λοιπόν, Γεωργία Κρυμπάρδη είναι εδώ δίπλα μου. Ήρθε με τα... βλέπω τα κειμενάκια της εδώ πέρα, θα μας αναστατώσει πάλι νυχτιάτικα.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Διασκεδάζουμε.
2: Περνάτε ωραία, κέφι υπάρχει?
1: Αν κρίνω από τη συμμετοχή του κόσμου, υπάρχει, και μεγάλο μάλιστα. Ευτυχώς βλέπω, έχει πολύ, πολύ μεγάλη σημασία για μένα η συμμετοχή του κόσμου. Μου δίνει δύναμη και διάθεση να ξεπερνάω κάθε φορά και να πηγαίνω ένα σκαλάκι παραπάνω.
2: Το να μην ζητάμε τραγούδια ισχύει και για μας ή μόνο για τον κόσμο?
1: Θα μου ζητήσει κρυφά εσύ. Δεν θα μου ζητήσει στον αέρα, να συνεννοηθούμε μεταξύ μας.
2: Εντάξει, γιατί άκουσα ένα πολύ ωραίο όταν ερχόμουν και είχα να το ακούσω πολύ καιρό.
1: Ποιο τραγούδι?
2: Και ορίστε τώρα, να βλέπεις, έτσι ήθελα να το κάνω και να στο φέρω έτσι να το πω στον αέρα. Φύσηξε ο Βαρδάρης.
1: Α, μάλιστα.
2: Δηλαδή τώρα ο άλλος τι έχει πει.
1: Παπάζογλου,
2: τι
1: έτσι.
2: Έχει πει.
1: Παπάζογλου. Κορυφαίος, τεράστιος. Είχα την τύχη να τον γνωρίσω τον Νίκο, τον Παπάζογλου, στη Θεσσαλονίκη και εδώ στις 2-3 συναυλίες που είχε έρθει στην Αθήνα, γιατί έδινε συναυλίες στο Λυκαβητό κυρίως και στο Θέατρο Βράχων. Πήγαινα στις συναυλίες του και τον ανανεώναμε τη γνωριμία μας.
2: Στη Θεσσαλονίκη όμως δεν ήταν αλλιώς. Δεν υπήρχε ένα άλλο κλίμα, ένας άλλος αέρας. Δεν ξέρω πώς το ένιωθες.
1: Κοίταξε.

0: Θεσσαλονίκη ήταν εντός έδρας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ ήμουνα ψαρωμένος πολύ στη Θεσσαλονίκη. Μιλάω τώρα για τη δεκαετία του 80, έτσι. Ήμουνα νεαρούλης. Πολύ παλιά δηλαδή. Και τον ξαναπέτυχα στην Αθήνα τέλη της δεκαετίας του 90. Στη Θεσσαλονίκη ήταν στο στοιχείο του. Είχε και το στούντιό του εκεί πέρα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο στούντιο υπογραφήσεων. Από τα λίγα όμορφα, όχι από τα λίγα, αρκετά ήταν, αλλά αυτό ήταν μερακλείδικο, πολύ μερακλείδικο και προσωπικό. Ήταν ωραίος τύπος.
1: Νομίζω ότι κάποια τραγούδια μπορείς να τα νιώσεις πολύ καλύτερα, πολύ περισσότερο. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, γιατί έχω σπουδάσει και Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Μπορείς να τα νιώσεις περισσότερο εκεί. Δηλαδή το πριν να σε χορτάσουν τα μάτια μου σε άρπα,
0: το Βαρδάρης, το Βαρδάρης που δεν το καταλαβαίνουν οι Αθηναίοι, αν δεν έχουν πάει στο Βαρδάρης Θεσσαλονίκη.
1: Και το λεωφορείο, νιώθω ότι είναι ο ΑΣΤ. Δεν νιώθω ότι είναι ο ΑΣΑ.
0: Σωστό. Έχεις δίκιο.
1: Μου έρχεται αυτό το λεωφορείο στο μυαλό.
0: Έχεις δίκιο. Ξέρεις, είχα σκοπό κάποια μέρα να κάνω ένα αφιέρωμα στο Παπάζουγλου. Δηλαδή όλη η εκπομπή, γιατί δεν έχει γυρίσει και πολλούς δίσκους. Ο Παπάζουγλου δεν ήταν τόσο πολύ εμπορικός. Κυκλοφορούσε δίσκους όταν είχε κάτι να πει. Δεν έβγαζε όπως βγάζουν όλοι με την πίεση των εταιριών κάθε χρόνο και ένα δίσκο. Έβγαλε 7-8 δίσκους, οι οποίοι ήταν όλοι, γίνανε όλοι επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Όλα τα τραγούδια τους τα τραγουδήσαμε. Όλα. Δεν υπάρχει ούτε ένα που να μην τραγουδήθηκε. Και έναν κάθε 4-5 χρόνια. Και αυτό ήταν που τον έκανε πραγματικά, μας έκανε όλους να θέλουμε να τον ακούμε και να τον ξανακούμε. Θα κάνω αφιέρωμα, ναι, θα κάνω αφιέρωμα στον Παπάζουγλου. Έφυγε και πολύ νωρίς από τη ζωή ο Νίκος.
1: Ναι.
0: Κρίμα. Λοιπόν, εντάξει, αυτό μελλοντικά. Πάμε τώρα.
1: Κάτι ευχάριστο φέρνω
0: για
1: τώρα.
0: Πες, έλα,
1: με μία νίκη έρχομαι.
0: Ποια, την Εθνική?
1: Μετά την Εθνική, στην Ισπανία θα πάμε. Η Μαρή Κάρμεν, η 87χρονη που έχει ξεσηκωθεί όλο αυτό το κίνημα.
0: Ναι. Για πες, τι είναι η νίκη?
1: Κέρδισε.
0: Βρήκανε σπίτι.
1: Όχι, στο ίδιο σπίτι μπορεί να επιστρέψει αν το επιθυμεί. Υπήρχε σήμερα ένα συμβούλιο, διαπραγματεύσεις 4 ώρες κράτησαν μεταξύ των ιδιοκτητών του ακινήτου, του σπιτιού, του δικηγόρου της γυναίκας και της οικογένειάς της για να βρεθεί μία λύση. Και τελικά έχει βρεθεί μία λύση, είπε πριν από λίγη ώρα ο δικηγόρος, ότι μπορεί να επιστρέψει στο διαμέρισμά της εάν το επιθυμεί. Διαβάζω στην El Mundo ότι το ενίκιο δεν θα υπερβαίνει το 30% του καθαρού εισοδήματός της. Είναι μία νίκη, εντάξει, έμενε 70 χρόνια γυναίκα.
0: Όχι απλώς νίκη, θρίαμβος είναι.
1: Τεράστια νίκη, μακάρι να γίνει και σε όλους. Τώρα είναι τρομερό. 70 χρόνια έμενε εκεί. Από 500 ευρώ της το πήγαν 2.650.
0: Απίστευτο, πραγματικά. Απίστευτο.
1: Μπορεί να το συλλάβει το μυαλό μας. Ναι. Μια μεγάλη νίκη. Τόσος κόσμος έχει βγει στους δρόμους.
0: Οπότε αυτοί θα ξεστήσουν τις σκηνές τώρα. Αν να πάει πρώτα γυναίκα.
1: Αν το επιθυμεί.
0: Φαντάζομαι ότι θα
1: δηλαδή
0: το επιθυμεί.
1: Πρέπει να συμφωνήσει. Ναι, φαντάζομαι.
0: Φαντάζομαι ότι θα το επιθυμεί.
1: Φαντάζομαι.
0: Και εμείς το επιθυμούμε να δικαιωθεί. Πραγματικά πέρασε 87 χρονών και είναι και αμαία, νομίζω, έτσι.
1: Ναι,
0: κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Είδες λοιπόν. Μερικές φορές ο ξεσηκωμός και η συμπαράσταση, η λαϊκή συμπαράσταση έχει αποτελέσματα.
1: Να φέρω και κάτι άλλο έτσι πολύ γλυκό στο μικρόφωνο, που βέβαια είναι από την χώρα μας,
0: ναι,
1: εντός συνόρων.
0: Γιατί όχι.
1: Δεν ξέρω αν το είδες, έναν κύριο 88 χρονών, Κυριάκος Ρεΐζης λέγεται.
0: Ναι.
1: Τερμάτισε χθες Κυριακή στα 5 χιλιόμετρα στον αγώνα Αρβανίτια 2026 στη μεταμόρφωση και έκανε δηλώσεις όταν...
0: Σε πόσα χιλιόμετρα?
1: 5 χιλιόμετρα.
0: 88 χρονών.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Και έκανε δηλώσεις με το που τερμάτισε και τον ρώτησαν τι σκεφτόταν, ενώ έτρεχε για την κατηγορία, ήταν η κατηγορία 70+. Τον ρώτησαν τι σκεφτόταν. Και είπε, σε όλη τη διαδρομή σκεφτόμουν τη γυναίκα μου που έχει φύγει από τη ζωή εδώ και 6 μήνες ακριβώς, θα την αγαπάω για πάντα. Και έτσι αυτό το βίντεο του Κυριάκου έχει γίνει viral σήμερα, παίζει παντού. Ήταν πολύ γλυκό, πολύ συγκινητικό αυτό που είπε. Έτσι και η φωνή του το είπε με τρεμάμενη φωνή, θα την αγαπάω για πάντα. Έτρεξα για αυτήν, αυτή σκεφτόμουν.
0: Τι να πω τώρα εγώ που λέω ότι βάζω ερωτικά τραγούδια εδώ πέρα, δεν μετράω μία μπροστά του. Τίποτα. Μπράβο του, δεν έχω λόγια. Άλλα, πάμε παρακάτω. Μην πιάσουν τα δάκρυα τώρα, έλα.
1: Όχι, τώρα αν δεν θέλεις να σε πιάσουν τα δάκρυα, μπορείς να ουρλιάξεις. αν θέλεις. Αν έχεις
0: είσαι
1: ένταση,
0: τον άκρον τελικά,
1: θα σου
0: έτσι.
1: Πω, θα σου πω. Σου έχω λύσει για όλα. Έχεις ένταση. Δες ένα τρόπο να την απελευθερώσεις. Μάζοξη με άλλα 100 άτομα στη θάλασσα. Τι έγινε? Περισσότεροι από 100 μαζεύτηκαν σε παραλία στο Σαν Φρανσίσκο για να ουρλιάξουν ταυτόχρονα προς τον ωκεανό και να διώξουν έτσι την ένταση και την πίεση της ημέρας.
0: Και τους καρχαρίες.
1: Μάλλον. Ήταν εκδήλωση αυτό, δηλαδή. Δεν ήταν ότι οι άιντε μαζεύτηκαν έτσι. Λεγόταν η εκδήλωση Σπλαχνική Κραυγή στη Θάλασσα. Διοργανώθηκε από μία κάτοικο εκεί πέρα, από μία ντόπια, Ντάνι Λίγκαν λέγεται, στο Σαν Φρανσίσκο. Μαζεύτηκαν πολλοί, 100 άνθρωποι. Τρίβο και ούρλιαξαν όλοι μαζί. Διαγωνισμό σουλιαχτού, το ονόμασαν. Η νικήτρια έφτασε στα 122 δεσιμπέλ, να σου πω.
0: 122 δεσιμπέλ.
1: Ναι, ναι, ναι. Έδωσε πόνο, είχε πολύ πίεση μέσα της να βγάλει.
0: Ελπίζω να τη βγάλαν την πίεση και να μην την διοχετεύουν με άλλο τρόπο.
1: Μια χαρά, εκεί με θέα τη θάλασσα.
0: Ωραία, τον Ειρηνικό. Θαυμάσια, του Σαν Φρανσίσκο είναι υπέροχο. Παρακάτω.
1: Εντάξει, και εμείς εδώ καλά είμαστε. Για
0: καλά είμαστε, μια χαρά είμαστε. Μια χαρά έχουμε τη Ραφίνα εμείς εδώ.
1: Α, έχουμε τη Ραφίνα, ναι, εμείς εδώ δουλεύουμε.
0: Καλά τώρα, το κάνεις και θέμα.
1: Δουλεύουμε. Υπάρχουν και άλλοι όμως που δουλεύουν.
0: Υπάρχουν και άλλοι που δουλεύουν και αυτοί που μας ακούνε δουλεύουν και αυτοί με κάποιο τρόπο.
1: Και κάποιοι πληρώνονται πολλά χρήματα και νομίζω ότι δεν δουλεύουν. Και όμως δουλεύουν. Στην Ιαπωνία θα σε πάω τώρα. Ένας 41χρονος Ιάπωνας πληρώνεται, βγάζει 80.000 ευρώ το χρόνο και ποια είναι η δουλειά του? Να μην κάνει τίποτα.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Δεν σου κάνω πλάκα. Λοιπόν, είναι ο Σότζι Μοριμότο, πληρώνεται για να συνοδεύει ανθρώπους και να μην κάνει τίποτα. Ουσιαστικά λέει, νοικιάζω τον εαυτό μου. Η δουλειά μου είναι να βρίσκομαι εκεί που θέλουν οι πελάτες μου και να μην κάνω κάτι συγκεκριμένο. Υπάρχουν πολλές αγαπημένες στιγμές σε αυτή τη δουλειά, όπως όταν λαμβάνω μήνυμα προσφοράς, όταν γνωρίζω ένα πελάτη, όταν το συνοδεύω σε ένα άγνωστο μέρος. Τώρα, η συνοδεία διαρκεί από 2 έως 3 ώρες και αυτός βγάζει περίπου 60 με 185 ευρώ. Υπάρχει πελάτης που τον έχει προσλάβει, τον Ιάπωνα, περίπου 270 φορές. Τώρα θα αναρωτιέσαι τι κάνει, δηλαδή έτσι απλά νοικιάζει τον εαυτό του. Του ζητάνε ιδιαίτερα πράγματα, δηλαδή να συνοδεύσει κάποιον που θέλει να παίξει στο πάρκο. Υπάρχει κάποιος που του έχει πει, εγώ δεν θα μπορώ να είμαι στο σταθμό του τρένου, πήγαινε στο σταθμό του τρένου και χαιρέτα του δείξε φωτογραφία το συγκεκριμένο άνθρωπο από το παράθυρο.
0: Πώς διαφημίζεται αυτός, πώς διαφημίζεται τον εαυτό του?
1: Πλατφόρμα, δηλαδή. X. Νοικιάζει τον εαυτό του. Έχει πάρα πολλούς ακολούθους.
0: Και βγάζει 80.000 ευρώ.
1: Βεβαίως.
0: Ευρώ, δολάρια.
1: Δολάρια, ναι. Δολάρια. Του έχουν ζητήσει βέβαια και κάποια πράγματα τα οποία τα έχει αρνηθεί. Έχει αιτήματα σεξουαλικού χαρακτήρα. Κάποιος άλλος του είχε ζητήσει να μεταφέρει ένα ψυγείο. Το αρνήθηκε. Θες να πας σινεμά και δεν θες να είσαι μόνος. Θες να έχεις μια παρέα. Τον παίρνεις απλά να τον έχεις δίπλα σου. Αυτή
0: μας
1: είναι
0: δίνει ιδέες αυτός δηλαδή τώρα, έτσι.
1: Αυτή είναι ωραία δουλειά.
0: 80.000.
1: Ναι. Δηλαδή μπορεί εγώ, ας πούμε, να σε βλέπω να κάθεσαι και να σου λέω μην κάθεσαι, πήγαινε δούλεψε και να μου πεις με διακόπτεις, τώρα δουλεύω.
0: Μου έρχεται να γελάσω γιατί σκέφτομαι πώς θα αντιδράσει η εφορία εδώ πέρα σε τέτοιο επάγγελμα. Δεν θα είναι δηλωμένος πουθενά στην εφορία τέτοια. Δεν θα το έχει σκεφτεί δηλαδή κανένας έφορας.
1: Στην Ιαπωνία κάτι τέτοια είναι.
0: Ναι, η Ιαπωνία. Μια χαρά.
1: Αυτά για σήμερα. Αυτά
0: ωραία,
1: για
0: ωραία, ωραία. Θα κάτσει μου κάνει παρέα.
1: Θα κάτσω, τι τραγούδι έχουμε.
0: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι ξέρω, ότι θυμάμαι, ό,τι υπάρχει στη συνέχεια. Έλα Παναγιώτη, πάμε.

0: Πριν χαθεί το όνειρό μας, αρέσει ο Βοσκόπουλος.
1: Μ' αρέσει.
0: Ο Κουσάρος της νύχτας, έτσι. Αυτός είχε γράψει και τη μουσική. Αυτό το κομμάτι είναι το 76, στους στίχους του Θεόπουλου, που ήταν στενός του συνεργάτης. Και η δεύτερη φωνή την ως ήτανε. Έλα, ήταν και γυναίκα τότε, μόλις είχαν παντρευτεί. Μαρινέλα. Πριν χαθεί το όνειρό μας, Βοσκόπουλος Μαρινέλα, το 76, τραγουδάρα. Θέλω να... Προφανώς το είδες αυτές τις μέρες, αλλά δεν το αναφέραμε και κάπου έψαξα να το βρω και το βρήκα. Γελούσα μόνος μου. Αυτό το ρόφημα που υποσχόταν να κάνει το αλκοτέστ να μην καταλάβει τίποτα ότι είμαστε πιωμένοι, έτσι. Πώς λεγότανε, διαφημιζόταν στο TikTok και λεγότανε After Party No Police. After Party No Police.
1: Τι έχει μέσα.
0: Τίποτα. Παρουσιαζόταν ως λύση για όσους είχαν πιει και δεν ήθελαν να τους εντοπίσει το αλκοτέστ της τροχέας. Πιάσανε έναν 59χρονο από τον Κορυδαλό. Αλλά εδώ δεν είναι για γέλια. Εντάξει, γελάμε βέβαια, αλλά εδώ είναι και το επικίνδυνο σημείο, έτσι, γιατί δεν μιλάμε για ένα παράδοξο προϊόν του διαδικτύου. Μιλάμε για μια υπόσχεση ότι μπορείς με ένα ρόφημα να παρακάμψεις τον έλεγχο, την πραγματικότητα δηλαδή. Αλλά στον δρόμο δεν υπάρχει παράκαμψη. Παρακάμπτεις το αλκοτέστ. Το ατύχημα δεν το παρακάμπτεις.
1: Ναι, δεν είναι το θέμα, έτσι, το αλκοτέστ, το έλεγχος.
0: Αν έχεις πιει, δεν υπάρχει ένα μαγικό φίλτρο. Αν ήταν έτσι, θα βρίσκαμε όλοι ένα μαγικό φίλτρο. Θα το είχαν ανακαλύψει σίγουρα εφευρέτες και αλχημιστές, δεν ξέρω πώς να τους πω, οι οποίοι θα είχαν εύκολο το σκεύασμα και θα το βγάζαν στο εμπόριο. Να είσαι σίγουρη ότι τότε η αστυνομία θα έβρισκε έναν άλλο τρόπο, δηλαδή διαφορετικό, για να κάνει έλεγχο του αλκοτέστ. Εμένα με ενοχλεί η ψευδαίσθηση που έχουν πολλοί ότι δεν υπάρχουν συνέπειες όταν πίνουν. Δεν πρέπει να υπάρχουν συνέπειες όταν πίνουν. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ πριν από μερικά χρόνια, μέχρι πρόσφατα δηλαδή, όταν έβγαινα έξω το έτσουζα λιγάκι. Δεν μπορώ να πω ότι δεν το έκανα, το έκανα. Και έκανα το σταυρό μου να μην πέσω σε αλκοτέστ και δεν έπεσα ποτέ σε αλκοτέστ. Αυτό ήταν τύχη. Σιγά σιγά
1: ήταν που δεν έπαθες τίποτα, βασικά.
0: Που δεν έπαθα τίποτα. Ναι. Δεν έπαθα τίποτε. Η αλήθεια είναι ότι, ξέρεις, κατά βάθος μέσα μου ήξερα ότι κάνω λάθος. Το γνώριζα ότι κάνω λάθος. Πήγαινα πολύ προσεκτικά στη δεξιά πλευρά του δρόμου, ανοιχτά τα παράθυρα. Αλλά πώς να το κάνεις, τα αντανακλαστικά δεν είναι τα ίδια όταν είσαι πιωμένος. Και τελικά ποιον ξεγελάς, τον εαυτό σου ξεγελάς. Δεν ξεγελάς την αστυνομία. Η αστυνομία, αν να σε πιάσει, θα σε πιάσει. Ξεγελάς τον εαυτό σου. Μπορεί να προκαλέσει ατύχημα, μπορεί να πάθεις ο ίδιος εσύ. Καταρχάς, μπορεί να χτυπήσεις εσύ ο ίδιος. Πρώτα, δηλαδή, να κάνεις κακό στον εαυτό σου και ύστερα στους άλλους, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, γιατί πες ότι δεν σε νοιάζει ο εαυτός σου. Εντάξει, λες, δεν με νοιάζει. Θα πιω και θα βγω έξω να οδηγήσω, έτσι, να πάω σφαίρα. Υπάρχουν και άλλοι στον δρόμο που τους νοιάζει ο εαυτός τους.
0: Εγώ στέκομαι στη διαφήμιση που έβαλε στο TikTok. Το διαδίκτυο, έτσι όπως έχει εξελιχθεί, είναι ένας πλανόδιος παγκόσμιος πάγκος εμπορίου.
1: Ναι.
0: Ο καθένας διαλαλεί την πραμάτια του εκεί πέρα. Ένα χάπι για να δυνατήσεις, ένα ρόφημα για να ξεγελάσεις το αλκοτέστ, μία θεραπεία που δήθεν θεραπεύει τα πάντα. Είναι αυτοί οι σύγχρονοι τσαρλατάνοι. Κάποτε βγάζανε πάγκους στις πλατείες. Στο Far West ήταν σε μια άμαξα με το άλογο και σταματάγανε σε χωριά και διαφημίζαν τα θαυματουργά μπουκαλάκια. Τώρα το κάνουν στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο, έτσι.
1: Ναι, λύσεις για όλα. Και επίσης τώρα με το διαδίκτυο και την τεχνητή νοημοσύνη που λέγαμε, παίρνουν και πρόσωπα γνωστά που διαφημίζουν δήθεν προϊόντα που σε αδυνατίζουν.
0: Βεβαίως, ξαφνικά μπορεί να δεις τον εαυτό σου. Εντάξει, εγώ δεν κινδυνεύω γιατί δεν είμαι γνωστός. Αλλά κάποιοι άλλοι προβεβλημένοι βλέπουν τον εαυτό τους ξαφνικά και λένε τι έγινε, τι είναι αυτό.
1: Και πολλοί πέφτουν στην παγίδα. Και όσες φορές και αν το λέμε ότι είναι AI, μην πέφτετε στην παγίδα, πάλι είναι σαν τις απάτες. Πόσες φορές έχουν πει για τις τηλεφωνικές απάτες. Και πάλι ο κόσμος θα πέσει στην παγίδα. Τι να κάνουμε.
0: Να μην πιστεύουμε ό,τι μας σερβίρουν. Αυτό να κάνουμε. Να ρωτάμε.
1: Γενικότερα.
0: Ποιος. Πού, πότε, πώς. Να ρωτάμε. Να ρωτάμε, να διασταυρώνουμε. Εμείς ειδικά οι δημοσιογράφοι δεν πρέπει να το αφήνουμε αυτό στη... Πρέπει κάθε τόσο να συμβουλεύουμε τον κόσμο. Στη δουλειά μας η διασταύρωση είναι το α και το ω. Η διασταύρωση της είδησης που λέμε, έτσι. Εδώ είναι η διασταύρωση μιας διαφήμισης. Αν παίρνουμε αβασάνιστα ό,τι μας σερβίρουν στο διαδίκτυο, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Τι άλλο να πω.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Θα κλείσω τα μάτια και όπου με βγάλει, μας είπε η δίκημος σχολείου, Άκης Πάνου, ο αγαπημένος σου. Γεωργία Κρυμπάρδη είναι μαζί μου. Ξέχασα να σας τη συστήσω νωρίτερα. Όσοι δεν παρακολουθούσατε το προηγούμενο ημίωρο την εκπομπή, ήρθε να ομορφύνει τη νύχτα μου. Πρώτη εκτέλεση το 67 με Μπιθικότσι και Λαχαρούλα Λαμπράκη, αλλά δεν ήταν αρκούντος πρέπον το τραγούδι, γιατί είχε στίχους που δεν ήταν ανεκτές από την πολιτική κατάσταση εκείνης της εποχής. Μακριά από τη φτώχεια και από τη μιζέρια, τον έρωτα φαρμάκωσε η μιζέρια, κομμάτια σε η φτώχεια την καρδιά, είχε τέτοια ο Άκης Πάνου. Οπότε δεν φτούρισε το τραγούδι, το απαγορεύσανε. Και η δεύτερη αυτή εκτέλεση που ακούσαμε, της Μοσχολιού, 4 χρόνια αργότερα, ο ίδιος ο συνθέτης, ο Άκης Πάνου, άλλαξε ριζικά όλους τους στίχους, έγραψε σχεδόν ένα καινούριο τραγούδι. Θα πάρω τη Στράτια και εγώ τη Μεγάλη, θα κλείσω τα μάτια και όπου με βγάλει. Έτσι. Από τα πιο ωραία πραγματικά τραγούδια του Άκη Πάνου, μελαγχολικά και ωραία τραγούδια. Το είπε και ο Μητροπάνος, το είπε και ο Μητσιάς, το είπε και ο Πλούταρχος. Το είπαν πολλοί, αλλά η Μοσχολιού, έτσι δεν παίζεται η γυναίκα. Ξεπέραστη. Ο Γιώργος από την Καβάλα μου έστειλε μήνυμα και μου λέει την καλημέρα μου στον καλύτερο DJ των FM. Ευχαριστώ Γιώργο μου, αλλά δεν ξέρω τι να πω γι' αυτό. Εντάξει, μπορείς να το πεις και έτσι. Όχι καλύτερος βέβαια, αλλά DJ των FM δεν με έχουν πει ποτέ. Ξέρω τον Καβαλάρη τον FM, μια παλιά ταινία, νομίζω του Όμηρου Ευστρατιάδη, βιντεοταινία από αυτές που ήταν με τον Βουτσά, ή κάνω λάθος, δεν θυμάμαι. Μια ταινία των 80's. Αλλά DJ τον FM, εντάξει, με ξεπερνάει. Λοιπόν, η ώρα είναι 1:36, πήγε, μπράβο. Προχωράμε λοιπόν. Είστε στους 105 και 8, Earth News Radio, ακούτε το Νυχτερινό Express.
1: Να μας στείλετε και κανένα μήνυμα που μας ακούτε. Τι κάνετε τώρα, πηγαίνετε σπίτι,
0: γυρίζετε? Αυτό ήθελα να τους πω, να τους πενθυμίσω τους τρόπους. Τους ξέρουν βέβαια, αλλά βαριούνται, ξέρεις, αυτή την ώρα να σηκώσουν το τηλέφωνό τους και να χτυπήσουν στο Viber Earth News Radio, να πληκτρολογήσουν 3 λεξούλες και στο Messenger. Στο Messenger παίρνω τα περισσότερα μηνύματα. Άλεξ Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες και το Χ με H. Περιμένω τη συμμετοχή σας λοιπόν. Εμείς θα είμαστε για λίγο ακόμα μαζί σας, μέχρι να έρθει και να μας διώξει από το στούντιο ο Γιάννης ο Ευθυμίου με τα λαϊκά μονοπάτια.

0: Λοιπόν, Φίλιππος Νικολάου, τα έχουμε πει για το Φίλιππο. Αυτό το τραγούδι είναι από το 71 και είναι στο πρώτο του δίσκο. Έχει κυκλοφορήσει πρώτα σε 45ράκι το 70. Και το 71 όταν τραγούδισε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη, το Όταν, εκτοξεύτηκε. Έκανε αμέσως τον πρώτο του δίσκο, το Όταν, τον ομότιτλο δίσκο. Το 71, μουσική από τα περισσότερα τραγούδια έγραψε ο Χατζινάσιος και τους στίχους ο Τάσος Οικονόμου, όπου ο εγωισμός ήταν ένα από αυτά. Έχει κολλήσει στο μυαλό μου και δεν θυμάμαι σε ποιο μαγαζί τραγουδούσε ο Νικολάου στη δεκαετία του 70, τέλη της δεκαετίας του 70 στη Συγκρού. Γιατί έτσι τον είχα γνωρίσει.
1: Διογέννης λες, όχι.
0: Δεν νομίζω ότι υπήρχε ο Διογέννης τότε. Τον είχα γνωρίσει γιατί είχα πάει ως εκπρόσωπος της τάξης μου, της έκτης γυμνασίου τότε, δεν ήταν λύκειο ή ήταν λύκειο, τα έχω ξεχάσει, Γιάννη.
2: Ήταν μετά το 82, ήταν λύκειο.
0: Ήταν λύκειο, όχι, ήταν πριν το 82 αυτό. Ήμουνα στην τελευταία τάξη, άρα ήταν γυμνάσιο. Λοιπόν, και πήγα για να κλείσουμε το μαγαζί. Να κλείσουμε το μαγαζί για χορό, για την εκδρομή. Να μαζέψουμε λεφτά για να πάμε στην εκδρομή. Και πήγαμε στο καμαρίνι του. Ήτανε, νομίζω ότι ήταν Κυριακή, αν θυμάμαι καλά. Τότε τα μαγαζιά λειτουργούσαν, ο Γιάννης Ευθυμίου θα ξέρει, 7 μέρες την εβδομάδα. Δεν είχαν ούτε μέρα ξεκούρασης, ούτε ρεπό. Και μου είπε ακριβώς αυτό που λες τώρα, Γιάννη, ένας ευγενέστατος άνθρωπος, ένας εξαιρετικός, δηλαδή χαμογελαστός. Η σύζυγός του ήταν η Γιούλη Σταμουλάκη, αν θυμάμαι καλά.
2: Ήταν
0: τότε, ήταν παντρεμένη.
2: Α.
0: Και μου μίλησε πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ όμορφα πραγματικά. Εγώ ψαρωμένος, λίγο... εντάξει, ο Νικολάου ήταν τότε από τα μεγάλα ονόματα. Και τελικά, ναι, κλείσαμε μια μέρα της άγονης γραμμής, Δευτέρα ή Τρίτη, δεν θυμάμαι πια από τις δύο μέρες, και κάναμε εκεί το χορό του σχολείου μας. Και μαζέψαμε και πολύ κόσμο κιόλας. Ήταν πολύ ωραίος άνθρωπος, πάρα πολύ ωραίος άνθρωπος. Και φαίνεται τα φύλλα φθινοπορεινά, έτσι. Και φαίνεται, ξέρεις, τον βλέπεις και από τον τρόπο που τραγουδάει, ότι έχει μια αρχοντιά, έτσι, μια... Είναι πάρα πολύ... Δείχνει ένας καλλιεργημένος άνθρωπος, ένας... Να πω τη λέξη, δεν ξέρω αν ταιριάζει απόλυτα, αλλά εγώ θα την πω, γιατί αυτή μου έρχεται στο μυαλό, ένας ευπατρίδης.
2: Ευγενής.
0: Ευγενέστατος.
1: Ας πούμε, ναι, ευγενής.
0: Ωραία. Λοιπόν, ετοιμάζεσαι, Γιάννη.
1: Ναι, εγώ να σηκωθώ. Καταλαβαίνετε γενικά πότε μπαίνει ο Γιάννης, γιατί υπάρχει μια αναστάτωση στο στούντιο.
0: Όταν μπαίνει ο Γιάννης.
1: Από την πόρτα ακούγεται να μιλάει, λέει, την βάζει την πινελιά του εδώ πέρα.
0: Ναι, ναι.
2: Θα σου πω ένα πράγμα, Γεωργία, επειδή το κάνω πάρα πολλά χρόνια. Κάτσε να πω κοντά για να τα τσιρίζω σταυρούλες. Λοιπόν, επειδή το κάνω πάρα πολλά χρόνια, νομίζω ότι όταν είμαι στο στούντιο ή το είμαι σπίτι μου, είναι το ίδιο πράγμα. Η γυναίκα μου φώναζε και έλεγε, μα πώς πας έτσι τελείως χωρίς να έχεις προετοιμαστεί να κάνεις. Η προετοιμασία είναι εδώ.
1: Το μυαλό δείχνει, βεβαίως. Λοιπόν, εγώ θα σας αφήσω. Ωραία ήταν και σήμερα. Εμένα μου αρέσει, νιώθω λίγο σαν καλεσμένη, κάθομαι, ακούω ιστορίες, ακούω τραγούδια, περνάω πολύ ωραία.
0: Όχι, δεν είσαι καλεσμένη, είσαι και εσύ μέρος αυτής της εκπομπής.
1: Μ' αρέσουν οι ιστορίες.
2: Part of the member.
0: Ναι, προτείνω λοιπόν να κανονίσω εγώ με την Άννα Παπασωτηρίου να κάνεις την νυχτερινή βάρδια. Να σε βάζει στο εξωτερικό δελτίο να κάνεις την νυχτερινή βάρδια για να έρχεσαι εδώ πέρα να περνάμε μια ωρίτσα μαζί.
2: Μαζεύεις.
0: Πώς φαίνεται. Ναι. Δύο-τρεις μέρες την εβδομάδα.
1: Δεν ξέρω αν θα ενθουσιαστεί.
0: Όχι,
1: η φίλη μας η Άννα.
0: Καλά.
1: Δεν φεύγω, δεν την αφήνω. Λοιπόν, σας χαιρετώ.
0: Άντε, καλή συνέχεια. Έχεις ακόμα εσύ 2 ώρες, έτσι.
1: Έχω. Να δούμε τι γίνεται στον κόσμο τώρα.
0: Άντε, πήγαινε, μάζεψε. Μάζεψε υλικό για την τηλεόραση. Συνεχίζουμε. Παναγιώτη, για βάλε μέχρι να κάτσει εδώ ο Γιάννης να κάνει την εγκατάσταση εδώ των μικροφωνικών του εγκαταστάσεων, των ακουστικών, του λάπτοπ, όλα. Κάνουμε δουλειά εδώ. Έλα, πάμε παρακάτω.

0: Η ελπίδα ήταν, αν δεν τη γνωρίσατε, αυτή την όμορφη μπαλάντα του 76 σε μουσική Δώρου Γεωργιάδη και στίχους Μάνου Κουφιανάκη. Η ελπίδα ήταν...
1: Ελπίδα Καραγιανοπούλου.
0: Πώς, δεν άκουσα?
1: Ελπίδα Καραγιανοπούλου.
0: Καραγιανοπούλου, ναι, βέβαια. Αυτό ήταν
1: και το... Κατσαντώνης του άντρα της.
0: Επώνυμό της. Ο Δώρος Γεωργιάδης, ο Κύπριος αυτός συνθέτης που έχει βραβευτεί και στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
1: Σε έχει γράψει πολλά.
0: Σε έχει γράψει πάρα πολλά, ναι. Ολόκληρους δίσκους.
1: Πολλά. Το ίδιο μου το λέει βασικά.
0: Ναι, ναι, είχαν πάρα πολύ καλή συνεργασία, καλή συνεργασία. Της είχε πιάσει τον παλμό της ο Γεωργιάδης και της έγραφε ακριβώς αυτό που ήθελε η Ελπίδα.
1: Ο πρώτος άνθρωπος που πήρα συνέντευξη στη ζωή μου.
0: Η Ελπίδα.
1: Ναι, ναι, πήγα. Περίμενε. Πήγα στο σπίτι της. Στούψε να βάλω και τα ακουστικά μου. Πήγα στο σπίτι της στο ψυχικό, στο παλιό του σπίτι, το οποίο το πούλησε βέβαια μετά την κρίση. Ψαρωμένος τότε, ερχόμενος από Λαμία.
0: Τι εννοείς μετά την κρίση?
1: Νομίζω το πούλησε, όχι, το πούλησε όταν πέθανε ο Κατσαντώνης. Δεν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, δεν έχει το πούλησε το σπίτι. Είχαν φτιάξει μια μεζονέτα στο ψυχικό, στο παλιό ψυχικό, την οποία δεν την έχει, την πούλησε. Μένει νέο ψυχικό τώρα. Αν και πολλές φορές πηγαίνει και μένει με την Ήρα. Τώρα που γίνει και η γιαγιά, την αράζει με την Ήρα.
0: Μια χαρά.
1: Και με το εγγόνι.
0: Ξέρεις Γιάννη, τώρα αυτό που έλεγες με το σπίτι, με την κρίση, γι' αυτό τσίμπησα λιγάκι έτσι. Γιατί βρήκα κάτι στοιχεία εδώ πέρα και προκαλεί πραγματικά τρόμο το που έχουν φτάσει τα ενίκια, έτσι.
1: Αλλά...
0: 1.300 ευρώ το μήνα για ένα σπίτι 100 τετραγωνικών στη Νέα Σμύρνη, 1.300 στο Παλαιό Φάληρο, 1.400 στην Καλυθέα.
1: Πώς θα τα πληρώσουν?
0: Στα Βόρεια Προάστια.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Στο Μαρούσι 1.560 τα 100, πάντα την, μιλάμε για ένα μέσο σπίτι 100 τετραγωνικών, έτσι. Στο Χολαργό 1.580, στο Χαλάνδρι 1.420, στην Κεφισιά 1.700. Δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά, εντάξει, μεγάλη αντίφαση είναι φυσικά ότι οι μισθοί δεν ανεβαίνουν με την ίδια ταχύτητα όσο ανεβαίνει το κόστος της στέγης. Μην ξεγελάμε τον εαυτό μας τώρα.
1: Τι σημαίνει αυτό, όσο για να ανεβαίνουν οι μισθοί, δηλαδή πρέπει τα σπίτια...
0: Κάποιοι θέλουν να μην δουλεύουν και να ζουν από τα εισοδήματα που έτυχε μια εποχή παλιότερη που υπήρχαν χρήματα, να αγοράσουν 1-2 ακίνητα, 3. Και σου λέει τώρα όχι. Εγώ θα ζήσω από αυτά τα ακίνητα. Δεν θέλω να δουλεύω. Θέλω να παίρνω 1.500 από το ένα και 1.500 από το άλλο, 3.000 ευρώ. Και να κάθομαι σπίτι μου, να βλέπω Netflix ή Netflix.
1: Ό,τι θες.
0: Κατάλαβες τι γίνεται?
1: Το θέμα είναι, μου λες γιατί δεν έχουμε υπογεννητικότητα. Όταν δύο άνθρωποι, ο ένας παίρνει ένα χιλιάρικο, ο άλλος παίρνει άλλο ένα χιλιάρικο, και λένε να κάνουν σπίτι. Πώς θα πληρώσουν ένα σπίτι όταν κατά μέσον όρο φως, νερό, τηλέφωνο και σπίτι θες 1.200 ευρώ και κάνα 800 άρι σούπερ μάρκετ, πάνε τα λεφτά, τα υπόλοιπα.
0: Δεν ξέρω, Γιάννη μου. Εγώ ξέρω ότι όταν η στέγη γίνεται απρόσιτη, τότε η κρίση δεν είναι οικονομική κρίση, είναι κοινωνική κρίση. Είναι κρίση της κοινωνίας της ίδιας. Η Έφη μου στέλνει ένα μήνυμα, λέει συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας ακούμε πονταλίκα. Πάμε καθοδόν για Καλαμάτα. Μπράβο.
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά. Ταξίδι τη νύχτα. Μ' άρεσαν πάρα πολύ τα νυχτερινά ταξίδια. Γι' αυτό και το νυχτερινό εξπρες, έτσι. Δεν θα μπορούσε να ήταν ημερήσιο εξπρες. Νυχτερινό.
1: Άσε το ημερήσιο. Έχει άλλα.
0: Προλαβαίνουμε. Προλαβαίνουμε. Έχουμε καιρό. Άντε, πάμε παραπάνω. Πάμε, Παναγιώτη. Βάλε το.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν το ζεστό το χέρι που κυκλοφόρησε το 1974 σε μουσική Χατζινάσιο και στίχους Αλέξη Αλεξόπουλου.
1: Προσπαθούσα να συνειδητοποιήσω, αν το ξέρω, δεν τον έχω ξανακούσει, ναι, ότι ήταν ο Χατζινάσιος.
0: Βέβαια τραγουδάει με το ψευδώνυμο Γιώργο Σούνας. Το είχα αναφέρει χθες και είχα υποσχεθεί ότι θα βάλω το ένα τραγούδι για να τον ακούσουν όλοι, γιατί είδες τι όμορφη φωνή έχει.
1: Μελωδική, γλυκιά. Ξέρεις, μου πήγαινε στην αρχή, ναι, αν ήταν πιο μπρουτάλ θα μου πήγαινε σε Φέρτη, ας πούμε.
0: Ναι, βέβαια. Τέριαζε.
1: Εν τω μεταξύ το τραγούδι έχει στην ίδια μελωδία με το «Βροχή και σήμερα» κτλ.
0: Καλά, είναι κλασικός Χατζινάσιος, αλλά ο ίδιος δεν ήθελε ποτέ να αποκαλύψει ότι τραγουδούσε και έβαζε το όνομα Γιώργος Σούνας.
1: Ξέρεις γιατί, φοβόταν μην το πούνε ψώνιο.
0: Ναι, ενδεχομένως ήταν, ο Χατζινάσιος είναι ο άνθρωπος, ζει και βασιλεύει. Ένας σεμνός άνθρωπος, ευγενικός και σεμνός άνθρωπος, πραγματικά.
1: Μ' άρεσε όταν έκαναν δύο πιάνα μαζί με το Μίμη.
0: Βέβαια.
1: Και τραγουδούσε και έπαιζαν και τα λοιπά, γινόταν.
0: Αυτό το τραγούδι πρωτακούστηκε, την είχες δει την ταινία, «Ψυχή και σάρκα». Είναι λίγο τσόντα βέβαια.
1: Γιατί όταν έχει φυσιολογική ζωή, που αυτό που είπες
0: ερωτική,
1: είναι μέσα...
0: Ερωτική, αυτό ήταν λίγο, άμα δεις δηλαδή όταν προβάλλεται στην τηλεόραση έχει τη σήμανση 18 άνω. Δηλαδή αυτή, τι λες Παναγιώτη? Ναι, κάπτεν, ναι, γιατί ήταν εκτελήσε τον ένα μεγάλο μέρος της ταινίας μέσα στο εστιοφόρο. Πρέκας, Κορίνα Τσοπέη, πρόεξε, μισ κόσμος Κορίνα Τσοπέη.
1: Ωραία γυναίκα.
0: Και η Ντεμπόρα Ρίντ, η Αγγλίδα. Και ο Τσιβιλίκας βέβαια, ο Χάρης. Αυτοί οι τέσσερις παίζαν όλοι και όλοι. Κονιτσιώτης,
1: Κλέαρχος,
0: μεγάλη μορφή. Την παραγωγή και το σενάριο. Και ποιος κάνει τις καλύτερες ερωτικές ταινίες, ποιος τις έκανε μάλλον? Ερίκος Ανδρέου. Ο άντρας της Βαλσάμι, της
1: Νόρας,
0: όσοι θυμούνται. Λοιπόν, να τη δείτε την ταινία. Έχει πολύ ωραία τραγούδια. Έχει το «Εσύ και εγώ». Είναι μισή φίλιος ήταν η Τσοπέη. Όχι μισή κόσμος, μισή φίλιος. Ακόμα καλύτερα. Το 64 μισή φίλιος. Αυτή η ταινία ήταν 10 χρόνια αργότερα. Ήταν πιο όρημη. Αλλά πανέμορφη γυναίκα.
1: Εδώ παραμένει ακόμα πανέμορφη.
0: Πανέμορφη γυναίκα πραγματικά. Με ένα τύπο απίστευτο.
1: Είναι να το έχεις. Λοιπόν, τραγούδι και δρόμο.
0: Έλα, τραγούδι και δρόμο.
1: Θα κάτσεις ή θα
0: πήγεις? Όχι, σήμερα δεν θα σου κάνω το χατήρι.
1: Άντε, γεια.
0: Αύριο πάλι, την ίδια ώρα. Λίγο μετά τις 12.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Υπεγράφει η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Το πρωί αναμένεται να μεταβεί δικαστικός επιμελητής. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ δεν προβλεπόταν στην ισχύουσα άδεια, δεν απασχολούσε με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας τους γιατρούς, επιστημονικά υπεύθυνους τμήματων, ενώ δεν είχε συνάψει έγγραφες συμβάσεις με τους υπόλοιπους γιατρούς. Παράλληλα, δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού και δεν διέθετε προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ, καθώς και στον Αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Συνεχίζεται η ανακριτική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Την απόφασή τους να παραιτηθούν από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού και να παραμείνουν μόνο στην υπεράσπιση του ιατρού και συζύγου της ανακοίνωσαν οι δικηγόροι Νίκος Αγαπηνός και Τέλος Αγαπηνός, προκειμένου να διαφοροποιηθεί η υπεράσπιση του 58χρονου, ο οποίος επιμένει ότι δεν εμπλέκεται. Στην αυριανή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα μέτρα ενίσχυσης στις τιμές των καυσίμων κίνησης, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα εκείνη τη στιγμή, δήλωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε διαρροή στην εγκατάσταση φυσικού αερίου που υπήρχε στο διαμέρισμα των δύο ηλικιωμένων του δεύτερου ορόφου, οφείλεται, σύμφωνα με τις έρευνες, η έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Η διαδικασία ταυτοποίησης των σωρών είναι σε εξέλιξη, όπως και η έλεγχη στατικότητας των παρακείμενων κτηρίων που έχουν υποστεί εκτεταμένες φθορές. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή προς παραγωγικού μοντέλου, κάτι που δεν κατάφερε, δεν επιχείρησε καν να πετύχει η επταετία της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στυλιτεύοντας μεταξύ άλλων τον αποκλεισμό της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας από τους διαγωνισμούς του δημοσίου. Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν χθες συνομιλίες με τους μεσολαβητές που προσπαθούν να βάλουν ένα τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν πολύ σύντομα και η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αρνείται ότι προσέφερε άρση των κυρώσεων στην Τεχεράνη ως αντάλλαγμα για παραχωρήσεις στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματός της. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε έκπληκτος με την απελευθέρωση με εγγύηση των 5 Βρετανών υπόπτων για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης στη βάση Φέρφορντ της Αγγλίας, που χρησιμοποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ διαβεβαίωσε ότι δεν πρότεινε την αγορά αμερικανικών όπλων στην Κίνα. Να βάλει τέλος στην ανεξέλεγκτη προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, κάλεσε εκ νέου χθες το Ισραήλ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για βαθιά ανησυχητικό επίπεδο βίας στην περιοχή. Στην Ισπανία, η 87χρονη συνταξιούχος, η έξωση της οποίας από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη προκάλεσε οργή και εκτεταμένες διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα, μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της αφού επιτεύχθηκε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, ανακοίνωσε η δικηγόρος της.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 15 έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήχτρα. Ξημέρωμα Τρίτης, 29 του μηνός, πάει και αυτό σιγά σιγά. Μπαίνουμε στον Οκτώβριο. Ξημέρωμα Τρίτης.

0: αυτό, ε.
1: Στον έρωτα πληρώσαμε, το πάθος μας ενώσαμε, τον εαυτό μας δώσαμε και δύο κορμί αληθιά.

Λοιπόν, πίσω το 95 ήταν μέσα από την εκπομπή της Άννας της Βύσης στον Αντένα με αγάπη Άννα. Είχε καλεσμένο το χαρετιδιπλωμένο και τραγούδησαν την τεράστια επιτυχία του Κώστα του Άγγελέ μου. Πριν από αυτό όμως, μια δεκαετία, 11 χρόνια πιο πίσω, ο χαριτοδιπλωμένος έκανε ντεμπούτο με ένα τραγούδι το οποίο έκανε πάταγο. Και όταν λέμε πάταγο, πάταγο, διότι δεν ακούστηκε μόνο στην Ελλάδα, παίζονταν και σε ξένα κλαμπς. Βέβαια είχε στίχο ξένο, αγγλικό στίχο, αλλά δεν έχει σημασία, αυτό που έχει σημασία μάλλον είναι ότι το έγραψε Έλληνας. Κώστας χαριτοδιπλωμένος, Lost in the Night, χαμός. Παιδιά, όταν το βάζαν στις δισκοτέκ τότε, γινόταν πανηγύρι. Και η κλασική μπότα βέβαια.

Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιο και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Λέει ευχαριστώ πολύ. Του Αιγαίου τα μπλούς βέβαια. Κώστας Μπίγαλης. Έτσι να θυμόμαστε λίγο στα παλιά. Γιατί τα καινούρια...

τώρα μια άλλη φίλη από τα παλιά. Πολλά χρόνια φίλη, από τότε που ήταν πιτσιρίκα και γυρίζαμε τα μαγαζιά και όπου τραγούδαγε. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Και λέω τότε που ήταν πιτσιρίκα, γιατί η γυναίκα σήμερα είναι 55 χρονών. Με τρεις μαντραχαλάδες, ηγέτες. Κάποια στιγμή αποσύρθηκε για να κάνει οικογένεια.

Βέβαια, Σοφία Αρβανίτη, μη μου μιλάς για καλοκαίρια και δεν τυχαίες συνοικίες, καλοκαιρινά ραντεβού.

0: Και συνοικίες λοιπόν, καλοκαιρινά ραντεβού, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Air News Radio 105,8. Είπαμε να αλλάξουμε λίγο ρότα σήμερα. Πάμε μέχρι τον Παναγιώτη του Σταυρούλια, κάτι έχει για μας, έλα Πανώ.
1: Air News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Σαν στάρ του σινεμά, λοιπόν, Νίκος Γιώγαλας, και την καλημέρα μου στη Βασιλική, η οποία μας ακούει στην Αυστραλία. Έχω μέρες, λέει, να πάρω τηλέφωνο, αλλά σ' ακούω. Τώρα αυτή τη στιγμή οδηγώ, λέει, και σ' ακούω. Αφιέρωσέ μου το επόμενο. Πολύ ευχαρίστως. Λοιπόν, όταν ο Κώστας ο Τουρνάς συνάντησε τον Καλαμίτσι, είπαν και αυτό. Δεν το ξανακάνω στον Ντομπιάνκι. Κάποια στιγμή μέσα, λέει, το έκανα, Χριστέ μου, σε κορτίνα. Κυκλοφορούσε ένα...
1: Αριστερό μου, Δήρη, βγαίνει από το παράθυρο.
0: Α, όχι, δεν το έκανα. Καλά, καλά, Παναγιώτη. Πει με, Δήρης.
1: Μεγάλο και τετράθυρο.
0: Το μπέρδεψα.
1: Τα που γίνονται κρεβάτι.
0: Τόσα είναι.
1: Είναι στενό.
0: Κορτίνα ήταν, λοιπόν, ένα μοντέλο της Ford. Το ένα ήταν Taurus το γερμανικό και το κορτίνα ήταν το εγγλέζικο.
1: Μα το σταθμό, ναι, ακόμα, 84. Αφιερώνουμε τραγούδια.
0: Το βγάζε σε 1300 και σε 1600.
1: 84, τυπλωνοδίπλα σου να γίνω, 50. Δύσκολη θέση και δεν την εκτιμάς καλά. Μείνει σε

από και είπε μια σκιά μου δεν τη θέλω. Έγινα νούμερο στα μάτια των ευθύρων. Αυτή τη βρίσκουν όσα βλέπουν αλλά χαίρονται. Όταν παθαίνεις μετατόπιση στον δίλο. Νιώθω τα πόδια μου πιασμένα και τη σκύνη. Μη σπρώχνεις έτσι θα τριμπήσει λαμαρίνα. Να πάρει ο διάλος τα μικρά τα αυτοκίνητα.

0: αξεπέραστος Καλαμίτσης. Και όπως πάντα βομολόχος. Τι έλεγε το στόμα του, παιδιά. Αλλά προπάντων η πένα του.
1: Ρε συν δε φεύγουνε αυτά σου να είναι τα μάξι. Κοίτα στιγμή που βρήκε πάνω στο καλύτερο. Μη σταματάς λίγο ακόμα, έλα τώρα. Κοίτα που βρήκανε να βάλουν το περίπτερο. Στην ερημιά του κόσμου μες στην κατάσταση.

0: Άκου!
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Καλός ο Καλαμίτσης, αλλά ο Τουρνάς του δώσε και κατάλαβε. Στο φεγγαριέου την αγκαλιά, λέει ο Ηλίας ο Κλωναρίδης.

Πώς να ξεχάσω τις στιγμές που ήσουνα δική μου. Του έρωτα σου οι σκιές φωλιάζουν στη ψυχή μου. Το ξέρω εσύ μονάχα αυτές που

Καλημέρα στον Παντελή που μας ακούει στα Εξάρχεια. Ο Κωνσταντίνος είναι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, εκεί στο πεδίο του Άρεως. Είμαστε, λέει, το γνωστό παρεάκι απόψε όλοι μαζί σε μια φύλαξη. Σας ακούμε, αφιερώστε κάτι και για μας. Πολύ ευχαρίστως. Η Παναγιώτα από του Ζωγράφου σε όλη τη ραδιοπαρέα αφιέρωσε το επόμενο. Καλημέρα στον Αλέξανδρο από τα Σέρας. Τα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα, είμαστε υπηρεσία. Πότε τελειώνει η αντιπυρική περίοδος? 15 Οκτωβρίου. Και αν είναι καλός ο καιρός, μπορεί να πάει και μέχρι τέλους μερικές φορές. Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήχτρα. Καλημέρα και στον Παντελή, άλλος Παντελής αυτός, ο οποίος μας ακούει στο κουκάκι. Κύριε Γιάννη, αφιερώστε στην Αδαμαντία και σε όλη την παρέα, λέει, η οποία μας ακούει στον Πειραιά και περνάει καλά. Μια χαρά σε βρίσκω. Λοιπόν, με τι θα κλείσουμε την ώρα? Με Θέμη Αδαμαντίδη. Δεν συμβιβάστηκες ποτέ.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Υπεγράφει η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε παρανόμως χημειοθεραπείες. Το πρωί αναμένεται να μεταβεί δικαστικός επιμελητής. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα που δεν προβλεπόταν στην ισχύουσα άδεια, ενώ προέκυψαν ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ο γιατρός από το 2022 συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής παράνομα ογκολογικά φάρμακα για ασθενείς του και στη συνέχεια αναλάμβανε τη χορήγησή τους στο ογκολογικό τμήμα. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ αναφορικά με τυχόν ενέργειες του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε για να αποζημιωθεί για την νοσηλεία ασθενών, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, συνταξιούχος νοσηλεύτρια η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, ανασκεύασε χθες την αρχική της κατάθεση και φέρεται να είπε στον ανακριτή ότι δεν είχε φύγει στις 4 και 4 το απόγευμα, ενώ φέρεται να είπε επίσης ότι δεν περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε εκείνη την ώρα στο ιατρείο. Την απόφασή τους να παραιτηθούν από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού και να παραμείνουν μόνο στην υπεράσπιση του ιατρού και συζύγου της, ανακοίνωσαν οι δικηγόροι Νίκος Αγαπηνός και Τέλος Αγαπηνός, προκειμένου να διαφοροποιηθεί η υπεράσπιση του 58χρονου, ο οποίος επιμένει ότι δεν εμπλέκεται. Στην αυριανή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα μέτρα ενίσχυσης για τις τιμές των καυσίμων κίνησης, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, οι παρεμβάσεις αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου. Χθες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έχει επιδοθεί σε παιχνίδι πλειοδοσίας για τα μέτρα στήριξης. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Σε διαρροή στην εγκατάσταση φυσικού αερίου που υπήρχε στο διαμέρισμα των δύο ηλικιωμένων του δεύτερου ορόφου, οφείλεται, σύμφωνα με τις έρευνες, η έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Η διαδικασία ταυτοποίησης των σωρών είναι σε εξέλιξη, όπως και η έλεγχη στατικότητας των παρακείμενων κτηρίων όπου έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές. Το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου θα επισκεφθεί το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο της πόλης και δημότες. Στις 6 το απόγευμα, ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης στην Οδό Πανεπιστημίου. Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν χθες συνομιλίες με τους μεσολαβητές που προσπαθούν να βάλουν ένα τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, τον οποίο οι ΗΠΑ θα κερδίσουν πολύ σύντομα και η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, διέψευσε δημοσιεύματα του ιστότοπου Αξιός που λέει ότι προσέφερε στην Τεχεράνη άρση των κυρώσεων και ξεπάγωμα των ιρανικών κεφαλαίων ως αντάλλαγμα για παραχωρήσεις στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματός της. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε